0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Η κυρία Κωνσταντερόπουλη στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο ένα μικρόφωνο. Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο. Αφήστε ακόμα ένα τραγούδι και μετά μιλήστε το μήνυμα.
1: Ωραία, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν. Είμαι λέει κολλημένος στην Κηφισίας και σας ακούω. Το μόνο ευχάριστο είναι που σας ακούω. Τι θα ήταν το ευχάριστο να είσαι στην Κηφισίας.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τους νεκρούς, ποιοι τους βγάζουν έξω και κάνουν
1: παρέα.
0: Στην Ινδονησία
1: ναι.
0: και στη Μαδαγασκάρη. Και η αδερφή της Έλσα μας έστειλε.
1: Η Έλσα μας το έστειλε. Καλά θυμόσουν, λάθος περιοχή.
0: Εντάξει, μωρέ. Μεσοτυχία είναι τώρα σιγά.
1: Θύμισα ένα συμμαθή, δεν θα πω επίθετο, που είχε μείνει 4 χρόνια. Ραψοδία, πες μας ό,τι ξέρεις. Δεν ήξερε σε ποια ραψοδία είμαστε, Οδύσσια. Και κάνε μια περίληψη. Ήταν ο Οδυσσέας και πήγε. Το έφυγε, δεν ξέρω γιατί. Το λέγε έτσι. Και μετά ήταν κάτι γουρούνια.
0: Ναι, μετά φάγανε. Ήταν
1: κάτι γουρούνια και μετά κάτι. Του λέγανε ένα τραγούδι, αλλά αυτό το δέσανε σαν ένα κατάρτι. Ξέρεις, έλεγε λέξη μπράβο, του έλεγε. Και μετά ήταν ο κανένας. Ποιος ήταν ο κανένας? Δεν θυμάμαι. Έλα, σπίτι μου δεν θα είναι κανένας. Και δεν ήταν κανένας. Και μετά γύρισε. Και πήρε και βρήκε και το σκύλο. Πέθανε ο σκύλος. Αλλά έμεινε με τη γυναίκα του.
0: Φίλε, μην μας το ξαναστείλεις αυτό για το κόκο. Το έχει στείλει 80 φορές.
1: Τι θέλει.
0: Δεν έχω δει το κόκο. Το παιδικό.
1: Α, καλά. Μας το λέει και έτσι. Κάτσε ρε φίλε. Για ποιο να το
0: λέμε. Καλά, δεν είναι το κόκο.
1: Σκαλιώς όταν λέμε κόκο. Δεν είναι.
0: Μιλάμε για λαχανικά στην Νορβηγία, λέει. Εγώ που έχω κάνει Ολλανδία. Που έχει λαχανικά, πουλάγανε λεμόνια ανατεμάχιο.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Ένα-ένα. Και μαϊντανό, άνηθο βασιλικό, λέει, και τέτοια βότανα, το βοτάνι, ήταν χρυσάφ.
1: Το βοτάνι.
0: Και τώρα, ναι ρε παιδί, εντάξει, αντίστοιχα εμείς παίρνουμε ένα ματσάκι, ξέρω εγώ, άνηθο και κάνει 60 λεπτά. Τόσο, 60-70 λεπτά.
1: I'm in love with the cook. Ναι. Α, καλά, δεν έχετε δει το παιδικό. Τι είμαι ρε φίλε, έχω εγώ παιδιά να κάτσω να βλέπω παιδικά.
0: Είναι ο Ρίλος. Δεν το έχω δει. Ο Ρίλος, παιδιά, έχουμε πει ότι κέρδισε το Super Joker αυτό το
1: ευρωπαϊκό. Αυτό το Super Jack Joker.
0: Super Jack Joker αυτό το ευρωπαϊκό. Και την έχει κάνει. Έχει αλλάξει τηλέφωνα.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια, μα τι έγινε. Καλώς τον.
1: Εμφανίστηκα επειδή έχουν μπει νέοι ακροατές. Λέγομαι Μπερλέκης.
0: Ο κύριος Μπερλέκης μας είναι εδώ, λοιπόν.
1: Μπερλέκης,
0: ναι,
1: συγγνώμη. Μετεωρολόγος. Έχω να σας πω για το φαινόμενο το Ελμπερλεκίνιο. Γιατί το Ελμπερλεκίνιο είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά δεν σας φαίνομαι ανανεωμένες το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, όλοι ανανεώνουν το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε τι γνώμη
1: έχετε. Γνώρισα λοιπόν την Ελένη.
0: Ποια Ελένη?
1: Η ξάδερφη του Ανέστη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας πω ότι μου χτύπησε ο έρωτας την πόρτα.
0: Και
1: ο ξαδερφός της. Έτσι τον φωνάζουν.
0: Τον φωνάζουν έρωτα.
1: Ναι, γιατί όποιο πιάνει. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Για και γίνα Βαλεντίνο.
1: Το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος και αφιερώνω την παρουσία μου.
0: Με ποιον είσαστε ερωτευμένοι?
1: Με την Ελένη.
0: Α, με την Ελένη. Έγινε κάτι με την Ελένη.
1: Βεβαίως και έγινε.
0: Εννοώ με εσάς και την Ελένη.
1: Ναι, ωραία. Έγινε.
0: Εγώ διευκρινίζω.
1: Με τράκαρε.
0: Αλλάξατε στοιχεία.
1: Αλλάξανε τα στοιχεία και μου λέει είσαι συμβεβλημένος και μ' άφησε δύο τελίτσες. Λέω, όπα, το μωρό με είδε. Με το που βγαίνω από τα μάξι, ξέρεις τι είπε, Παναγία μου.
0: Τι παιδί είναι αυτό?
1: Μάλλον. Αυτό κατάλαβα εγώ, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε λίγες βροχές και καταιγίδες για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας τα ορεινά.
0: Αυτά που ισχυρίζονται μερικοί ακροατές εδώ. Ότι δεν έχουμε Ελνίνιο και δεν θα έχουμε βροχές.
1: Ακούστε κάτι.
0: Τι γίνεται, τι λένε.
1: Τι λένε. Την Ελλάδα την προστατεύουν οι θεοί.
0: Ποιοι θεοί.
1: Είναι 1 συν 12. Την προστατεύουν. Οπότε.
0: 12 και 1 που λέγανε τότε, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το τραγούδι.
1: Γι' αυτό αλλάζει η μέρα. Εγώ έχω έναν, άλλοι έχουν 12. Όλοι μαζί όμως.
0: Ναι.
1: Προστατεύουν παλιοί και νέοι. Είναι τη χώρα αυτή εδώ. Δηλαδή θα βαράνε παντού. Εδώ θα είμαστε προστατευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Προστατευμένοι. Σ' αγαπώ, ρε Ελένη. Έκανε και
0: μπράβο, ναι. Είδατε ο έρωτας σας.
1: Ναι.
0: Όντως σας ανανέωσε.
1: Πολύ σε αγαπώ, Ελένη. Αυτό.
0: Κάποιος λέει εδώ
1: και εσύ είδες με το που με είδες, αναστέναξες.
0: Αναστέναξα και με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Κάποιος λέει, ένας κλάδος καταστρέφεται χωρίς αναισθητικό. Οι κηλικιάρχες στα σχολεία με τα νέα άθλια μέτρα οδηγούνται σε λουκέτο. Κλείνουν σοριδών. Ήδη 317 σχολεία στην Αττική ξεκίνησαν χωρίς κηλικείο.
1: Έχει να κάνει με την αλλαγή με γρανόλες και τέτοια που θα παίρνουν τα παιδιά και θα διατρέψουν. Υπάρχει διαφορετική διατροφή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Με αυτό έχει να κάνει. Δεν το ξέρω.
0: Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και στο σχολείο της Διοχάτης δεν έχουν κηλικείο.
1: Δεν είχανε.
0: Δεν ξέρω. Πάει πρώτη γυμνασίου.
1: Α, πάει πρώτη γυμνασίου. Καλά, θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση. Δεν έχει κηλικείο. Γιατί δεν έχει κηλικείο. Εσύ τις ετοιμάζεις το φαγητό της.
0: Εγώ πάντα τις.
1: Ναι, αλλά νομίζω μήπως είναι οικονομικό θέμα, είναι θέμα άδειας, είναι θέμα.
0: Μενού.
1: Ναι, θέμα μενού. Γιατί λέγαμε για γκρανόλα, για
0: ότι δεν επιτρέπεται, λέει, ούτε καν το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται. Τελειώνουν οι σφολιάτες.
0: Δεν είναι σφολιάτο το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει σημασία. Να μην έκανε παρέα. Να μην έκανε παρέα με την τυρόπιτα. Θα προσέχεις τους φίλους σου. Θα προσέχεις τους φίλους σου.
0: Θα κολλήσεις σφολιάτο ήδη.
1: Θα κολλήσεις. Ναι. Όλα μυρίζουν σπανακόπιτα. Άσε όλα τα πράγματα δίπλα σε μια σπανακόπιτα. Μυρίζουν όλα σπανακόπιτα και το κρουάσαν σου.
0: Και θα έχει φρουτοσαλάτες, χυμούς. Αυτό γιαούρτι με γρανιόλα.
1: Στο μεγάλο διάλειμμα χαίστηκα. Σταρνίστηκα και χαίστηκα.
0: Καλά, πάντα υπάρχουν παιδιά στα σχολεία. Απέναντι υπάρχει φούρνος. Απέναντι από γυμναστήριο.
1: Αλλά, ναι.
0: Και από σχολή υπάρχει πάντα φούρνος.
1: Και λέγεται δέκνιέται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι λέει, νοερά λέγεται έτσι. Πώς λένε το σουβλατζίδικο δίπλα στο γυμναστήριο. Δέκα, ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα.

0: Ακριβώς από το συμμαθητή μου πήρε ο Νόλαν και έκανε αυτή την Οδύσσια. Τη δικιά του.
1: Ναι.
0: Όπου εμφανίζονται τα Robotrons. Ποια είναι αυτά τα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Εμένα μ' άρεσε. Μια χαρά ήταν.
1: Εμένα μ' άρεσε πάρα
0: πολύ. Ωραία ήταν η ταινία. Δεν θα καθίσω τώρα να κάνω. Πάω επίδαυρο, αν θέλω να δω κάτι. Με ακρίβεια. Πώς να το πω. Κρέοντα και τα λοιπά και ό,τι να. Ό,τι
1: ταινία ήταν.
0: Ήταν μια ταινία. Τώρα μη συζητάμε τα ίδια. Έσπασε τα ταμεία. Που ήταν που θα γινόταν cancel, λέει. Μιλάμε για αδιανόητα λεφτά παγκοσμίως.
1: Έχουμε ενημέρωση για τα κηλικία.
0: Για πες μου, ρε.
1: Λέει κάποιος, η σύζυγος έχει κηλικείο. Τα μέτρα με τα νέα προϊόντα είναι παράλογα. Έχουν όριο στα γραμμάρια. Παιδί 17 χρονών πρέπει να φάει 100 γραμμάρια τυρόπιτα. Θα κλείσουν όλα. Κάποιος άλλος λέει, καλή εκπομπή. Έχω 3 κηλικία σε γυμνάσια. Όπα και Θοδωρή ταξί. Και ταξί και 3. Τι έγινε, ρε, Θοδωρή. Λοιπόν, περίμενε. Έχουν αλλάξει το ΦΕΚ και δεν μας επιτρέπει να πουλήσουμε τίποτα και είναι πολλά τα έξοδα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι απαγορεύεται, τι κόβονται.
0: Ναι.
1: Διαβάζω. Fast food και πρόχειρο φαγητό. Γύρος και μπαμπ και παρόμοια ετοιμογεύματα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, γιαουρτλού δεν είχα πάρει στην Πέμπτη Δημοτικού.
1: Τι γύρος για ορτ... και μπαμπ.
0: Λοιπόν, μια γιαουρτλού. Πόσο να βάλω. Έχουν μερίδες πατάτες, αλλά φέρε κι άλλες δύο. Πολλά πήρατε. Έλα μόνο, θα μας πεις εμάς. Ναι.
1: Σνακς και γλυκά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γλυκά, αλαντικά.
0: Καλά, τα.
1: Ναι. Και ροφήματα, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Ενεργειακά ποτά, παιδιά. Καλό είναι να μην τα πίνουμε γενικότερα.
0: Πάνε να φύγουμε. Πάνε
1: και εμείς και τα μικρά.
0: Ναι.
1: Τι επιτρέπονται και ποια είναι τα νέα προϊόντα. Φρέσκα προϊόντα, φρέσκα φρούτα εποχής και λαχανικά σε ατομικές μερίδες. Καρότο, νάτο, αγγούρι, ντοματίνια καλά πλημμένα και φρούτα. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Ειδικές διατροφές, προϊόντα χωρίς λακτόζη ή άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες.
0: Mm-hmm.
1: Και καφές επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κατανάλωση από το προσωπικό του κηλικίου. Φαντάζομαι και από τους δασκάλους, τους καθηγητές. Αυτό, ναι. Να κανένα πω, παιδί στο Λύκειο δεν έρχεται με τον καφέ στο χέρι. Ποτέ.
0: Το Λύκειο θα λένε έτσι, ξέρεις τι έχω γραμμάρια τυρόπιτας πάνω. Κόψε ρε. Ναι, ρε. Τώρα σοβαρά, ε.
1: Σοβαρά.
0: Okay.
1: Στην Κράβα δεν τολμούσες να λείπει η τυρόπιτα η τρίγωνη. Όχι να κλείσει, λέει το κηλικείο. Καλημέρα, Χρήστος Γαλάτσης. Καλά στην Κράβα. Καλά, γενικά. Παλιά.
0: Έκανα καλά που ήμουν ο γιος κυρίας Ματίνα στο ψέμα.
1: Το σφουγγαράκι που ήταν ντόνατσο.
0: Α, που ήταν σαν. Σαν μαξιλάρι.
1: Τηγανισμένο.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Με ζαμπόν τυρί μέσα.
1: Ναι, ναι. Άμα το φας τώρα θα το χωνέψεις, να σου πω, το Πάσχα.
0: Καλά, τώρα γενικά ότι τρώμε τιμωρεί. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά εμένα μου λείπει η λουκανικόπιτα χωρίς σάλτσα. Που έκανε το λουκάνικο. Παλαμάκι μέσα.
1: Εγώ δεν ακουμπάω τη σβολιάντα.
0: Κούμπονα τρία τέτοια. Αλλά σαν κασέτα τάρι τα κούμπονα, θυμάμαι. Χρακ. Αλλά ήμουν ο γιος της κυρίας Ματίνας. Εκείνη ήταν η χρονιά που ήμουν. Ούτε ο Βαρδινογιάννης δεν είχε περάσει έτσι, Μαρία.
1: Εκείνες ο μήνας. Ναι. Παιδιά, λέει, εγώ ως διανομέας σας λέω ότι παραγγέλνουν delivery στα σχολεία γυμνάσια ηλικία. Ναι, εντάξει, εννοείται. Σιγά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν θα παραγγέλνουν. Ναι, τυρόπιτες και τέτοια και τόστ και σαντουνιτς. Βεβαίως. Εννοείται. Και καφέ.
0: Καλά, εννοείται. Θα πρέπει να απαγορεύεται κάποιος να έρθει να φέρει σε ένα σχολικό συγκρότημα κάτι. Λέμε τώρα, έτσι.
1: Λέμε τώρα κι εμείς.
0: Τι είπες στον καθηγητή. Τι αν μου πεις, δεν ξαναφέρω εγώ εδώ πέρα τέτοιο. Πάρε ματζέντα, ρε. Ξεαρχίζει.
1: Σωστά, δεν είπαμε κάτι. Μπράβο, ρε Βέρα. Μας επαναφέρει στην τάξη από Κοπεχάγη. Γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Είναι όλα μαζί.
1: Ναι. Ό,τι δεν έχουμε. Ό,τι δεν έχουμε και να τις χαιρόμαστε όλες. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και χρόνια πολλά στον Ντέμι Νικολαίδη που έχει σήμερα γενέθλια.
0: Α, ωραία.
1: Ντεμίνιο έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 38, από ό,τι έχω καταλάβει. Από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Έχει καιρό να περάσει.
0: 38.
1: Σίγουρα.
0: Στα 37.
1: Έτσι, ναι.

0: Καλημέρα, λέει, είμαι ο Δημήτρης. Ο άντρας της Αγγελικής από την Αίγυπτο.
1: Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνοι σας.
0: Ένα μήνυμα. Μαρία, μπορείς να της δώσεις, λέει, καμιά συνταγή με καρότα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Έλα, μωρέ Δημήτρη, τώρα κι εσύ. Μπαίνεις τώρα, πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα στο ίντερνετ.
1: Καλά,
0: τα πάντα, ό,τι θέλεις. Τα πάντα όλα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έχει συμβεί με το Sterling.
1: Ναι. Έκανε ωραίες συμπεριφορές.
0: Δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, συνελήφθη ο Ραχίμ Sterling. Είχε ένα ατύχημα με τη Lamborghini του. Έτρεχε αδιανόητα. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επηρεία υποξιδίου του αζότου. Υποξιδίου, γιατί τον λες υποξιδίου?
1: Αέριο γέλιο.
0: Υπολοχαγός, ναι. Ο αέριο γέλιο ή αλλιώς hippie crack.
1: Hippie crack.
0: Ναι. Και υπάρχει το βίντεο. Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός ούτε που τον ξέρει.
1: Καλά τώρα.
0: Του μιλάει.
1: Καλά, και να τον ήξερε δεν έχει εκεί. Εντάξει, να μην το ξέρει, να βγάλει μια selfie.
0: Υπάρχει βίντεο, ρε παιδί μου, από τη σύλληψη. Γιατί όλοι οι αστυνομικοί έχουν την κάμερα. Βλέπει πώς λένε. Λέει Sterling. Και το μικρό Ραχίμ.
1: Καλά, και εγώ
0: δεν μπορούσα να βάλει ένα γκολ.
1: Και εγώ είμαι ο Λάμπαρτ. Έλα τώρα, παιδάκι. Και κάτι είχε στέλνει και γελίσει σαν το ράπτη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι αστείο.
0: Ναι,
1: μπορεί να προκαλεί γέλιο, αλλά δεν είναι αστείο.
0: Όχι.
1: Hippie crack.
0: Ναι. Άσε το τηλέφωνο, σταμάτα τα παιχνίδια του. Λέει και μην αγχώρησε, του λέει αστυνομικό. Αμέ. Και φαινόταν, ήταν λίγο.
1: Λίγο
0: κοσμάρα.
1: Λίγο. Είναι μια χαρά ο Γκρίλης που πίνει τα ποτάκια του.
0: Καλά, το συζητάω.
1: Τι αέριο γέλιο, τη φλόρικα.
0: Παιδί της παρέας.
1: Ωραίο.
0: Ευτυχώς πάλι. Δεν λες που δεν έπινε, πώς το λένε, αζωτό. Αυτό που σου κάνει τη φωνή κάπως έτσι. Αρχίζει να μιλάει με τον αστυνομικό.

0: Θέλω να δω για το Θανάση από το Περιστέρι τι έχει γίνει, αν έχει γίνει λάθος ή είναι σωστό το μήνυμα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πρώην μου, το σοφάκι μου. Αν με ακούς, συγγνώμη για το. Θέλει να πει κέρατο. Ξερατό.
1: Μπορεί να είναι και για το ξερατό.
0: Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να ήπια και να έκανε με το πάνω. Είσαι η αγάπη τη ζωή μου. Ο Θανάσης από το κατακόκκινο Περιστέρι. Μέχρι και ο Θρύλος επέστρεψε, εσύ πότε ή ποτέ.
1: Βέβαια, κέρατο θέλει να πει. Το ξύ και το κάπα στο πληκτρολόγιο είναι δίπλα-δίπλα. Άρα το κέρατο θέλει
0: το
1: να πει.
0: Κέρατο,
1: και κολλάει μετά το εσύ είσαι η αγάπη τη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Επίσης τη χωή μου λέει, αλλά πάλι το ζήτα με το χ είναι δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Μπορείς λίγο να προσέξεις τη γράφη. Εντάξει. Τεκίλα, σ' αγαπώ.
0: Όχι τελικά, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει. Σοφάκι,
0: όχι, όχι, έχει τελειώσει.
1: Το σοφάκι δεν θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Τι έκανε, άνθρωπος απλά ήθελε να γελάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Αντώνης από Ηράκλειο. Ένα ψύχρεμο μήνυμα. Βρε βάζελο, χάνομο, γαύρι.
0: Ναι.
1: Θα πείτε κάτι για τον Όφη.
0: Να ξυπνήσεις.
1: Ευρώπα παίζουμε
0: να ξυπνήσεις
1: σήμερα.
0: Να ξυπνήσεις νωρίς, να τα ακούσεις. Ναι. Κριτικέ.
1: Έχω να σου
0: ξύπνα,
1: πω λοιπόν.
0: Τα λέμε από το πρωί.
1: Αντώνη, πώς είπαμε. Αντώνη.
0: Ξύπνα ρε Αντώνη.
1: Ξέρεις ποιος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα Όφη Χόβενχάιμ.
0: Ο Σιδηρόπουλος.
1: Ο Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας. Ή Αλμπερόχας.
0: Οκ. Okay. Γιατί, τι διαφορά. Έχει κάνει
1: όχι,
0: κάτι αυτό σε ελληνική
1: κάτι,
0: ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Είχε πάει σε ένα reality, σε ένα δημοφιλές dating show, το Next.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Με τις σχέσεις και αυτά.
1: Ναι, με τις σχέσεις, ναι. Τι σχέση έχει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν πιτσιρίκι. Ήταν πιο μικρούλης. Είχε πάρει μέρος αυτό. Και γιατί όχι. Και γιατί όχι. Και μπράβο του. Λοιπόν, ελπίζουμε τέλος πάντων να μην χρειαστεί. Εντάξει.
0: Μην έχουμε τίποτα άλλο και σε πάμε σε ένα άλλο reality. Εντάξει. Το αντικριστό. Τρόμαξες, ε. Ναι, το ήξερα ότι θα γίνει.
1: Το ξέρω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου πρόσεξε που ψάχνεις στην Κοσμοτέ, θα βρεις το σήμα της Telekom. Το Telekom App. Είναι αυτό το ωραίο χρώμα, το... κάτι μεταξύ φούξια και... Αυτό είναι το ματζέντα, παιδιά, το χρώμα. Έτσι θα δεις και το App της Telekom. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Επίσης και στο wallet σου θα δεις το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Big Win μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με φοβερές μουσικές από Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ. Τους από εκεί τώρα είδα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Μαρία, δεν έχουμε μόνο αθλητικές ειδήσεις, δεν έχουμε μόνο κοινωνικές έτσι, υποθέσεις, επικοινωνήσεις. Θέλεις να το επικοινωνήσεις, εδώ είναι η εκπομπή για να το πεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα χωριό, Μαρία, πανηγυρίζει ολόκληρο χωριό περίπου 270 κατοίκων στην Ιταλία.
1: Οπα.
0: Επειδή γεννήθηκε ένα παιδί στο Λίμπερτο Λουτζίνο. Πραγματικά ήχησαν οι καμπάνες της Αγίας Λουκίας. Γιατί τους είχε φάει εκεί στο χωριό 278 κάτοικοι.
1: Μόνο παιδιά.
0: Το πρώτο παιδί μετά από 11 χρόνια, Μαρία. Δεν ακουγόντουσαν παιδικές φωνούλες.
1: Καλά, και τώρα θα δείτε. Τώρα θα ακούγεται μία παιδική φωνούλα και θα ξέρετε ποιανού είναι.
0: Ναι, και πραγματικά μαζεύτηκε όλο το χωριό και φώναζε. Έξω από το σπιτάρι, σε μέσα. Λοιπόν, και πώς λέγεται η περιοχή? Μοντεμίτρα. Δεν φταίω εγώ, Μαρία. Η κομμωδία βγαίνει μόνη της. Ένα πολύ ωραίο μέρος, η Μοντεμίτρα, σκαρφαλωμένη σε ένα λόφο και με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο. Πλέον ακούγεται μια παιδική φωνή. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική συρρήκνωση της Ιταλικής Υπαίθρου. Αλλά το πρώτο κλάμα, Μαρία, έφερε στην κεντρική Ιταλία, στη Μοντεμίτρα του Μολύζε, το πανηγύρι. Το πανηγύρι.
1: Και είναι αυτό που λένε, it takes a village. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό? Ορίστε, ναι. Στη Μοντεμίτρα.
0: Το έχεις ακούσει, αλλά ναι.
1: Ναι, ότι και καλά χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Χρειάζεται βοήθεια.
0: Α, ναι, αυτό
1: το
0: εννοεί.
1: Ζευγάρι,
0: ναι,
1: για να μεγαλώσει
0: εδώ,
1: ένα παιδί.
0: Όντως.
1: Εδώ χρειάζεται ένα χωριό. Να το χωριό.
0: Ακριβώς. Εγώ έχω βρει τον νέο δήμαρχο. Αυτό παιδί δεν είναι.
1: Και αν φύγει.
0: Κάτσε εδώ.
1: Και αν έχουμε brain drain. Έτσι δεν το λένε αυτό. Που φεύγουν από τι.
0: Φεύγει ο Ιταλός από τη μάνα του, Μαρία.
1: Μπορεί να πάει να. Στη...
0: Με τη μάνα του.
1: Όχι, ναι, σωστά. Με
0: φεύγει ο Ιταλός από την νόνα, από τη μάμα, νόνα, πώς τα λένε.
1: Η νόνα είναι η γιαγιά.
0: Εκεί μένει κι αυτή.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό κόλλησε κορονοϊό όλη η Ιταλία. Γι' αυτό είχε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Δεν κάνω πλάκα. Επειδή αγκαλιάζονται, φιλιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή πήγαιναν στα γήπεδα οι Ιταλοί και έφεραν τον κορονοϊό στους ηλικιωμένους και τους έπαιρναν μέσα από τα σπίτια Μοντεμίτρα. Οπότε, καταλαβαίνεις ποιο παιδί να φύγει. Θα είσαι τώρα εσύ στο Μολύζε να έχεις αμπέλια, κρασιά και τέτοια. Να πας πού? Στην Αθήνα υπάλληλος για να είσαι στον Κυφισό.
1: Μα εγώ έχω πει ότι θα καταλήξω εκεί. Εκεί θα τη φάω τη σύνταξή μου. Όχι στη Μοντεμίτρα. Σιένα.
0: Ψάχνω
1: σπίτι. Ψάχνω σπίτι.
0: Εκεί βρήκατε κάτι.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Βρες με γκαράζ. Μην κάνεις λάθος.
1: Δεν θα πάρω αυτοκίνητο, ρε.
0: Α.
1: Θα κυκλοφορώ με ποδήλατο, σαν τις ταινίες.
0: Η Μαλένα.
1: Θα αρχίσω και το τσιγάρο.
0: Η Μαλένα από τα τέμου θα ζητάει αναπτήρα. Θα μπαίνει και θα βλέπει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Άσε μας, ρε Μαρία.
1: Βέβαια, εκεί στη
0: φέρνεις εσύ από το Γαλάτσι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει το τέλος.
1: Από το Γαλάτσι έχω φύγει.
0: Εδώ θα γυρίζεις γύρω-γύρω.
1: Ναι, θα με χαλάει να πηγαίνω στο Σαν Σίρο. Να πηγαίνω.
0: Τι Σαν Σίρο,
1: εδώ.
0: Φάγαμε δύο από την Μπενφίκα χτες και δεν κάναμε τσουτ. Τι μου τα θυμίζεις? Χάσαμε το over, Μίλαν Μπενφίκα
1: 0-2. Θα βλέπω δεν θα με νοιάζει.
0: Θα βλέπεις μπάλα. Να παίξουμε κι εμείς. Δεν παίζει μόνο οι άλλοι με την μπάλα.
1: Να παίζουν και τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι, κάτσε ρε Μαρία. Πα στη Σιένα. Κάτσε εδώ, μωρέ, που θα βρεις.
1: Που θα βρεις καλύτερα. Μου τα λέει η γιαγιά μου αυτά.

0: κυκλοφορείς με σάλτσα στην τσέπη, αυτό το πομοντόρι.
1: Καλά, εννοείται. Και βασιλικό στην άλλη τσέπη.
2: Κλίν, κλίν, κλίν.
0: Μαρία.
2: Κλίν, κλίν, κλίν.
3: Μπέλα, Μαρία, Ζαφυρά του. Μπέλα, μπέλα.
2: Κλίν, κλίν, κλίν, κλίν.
0: Αυτό ήταν ο Τελφιέρο, έτσι μιλάει.
3: Τι είπε τεράτιο στον Αλεξάνδρ Τελφιέρο.
0: Ναι, ναι. Η Μοντεμήτρα είναι όντως εξάρτημα για μάξι. Δεν μου λες. Σου χτύπαγε η Μοντεμήτρα καθόλου.
1: Δεν την έχω αλλάξει κιόλας γι' αυτό.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, κυρία μου. Αφού οι τσιμούχες τις αφήσατε έτσι, δεν θα σπάσει το Κάρτερ και η Μοντεμήτρα.
1: Έχει με 100 ευρώ σπίτια, λέει. Καλά, έχω μπει σε κάτι, σε κάτι site, ακολουθώ κάτι λογαριασμούς που πουλάνε σπίτια στην Ιταλία. Και είναι κάτι σπίτια και λες αποκλείεται. Βέβαια από κάτω γράφουν τα μηνύματα. Μην πάτε, είναι χρέπια. Είναι σαν τον τύπο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ λίγο θέλει.
1: Λίγο τίποτα.
0: Λίγο.
1: Ένα βάψιμο θέλει. Ένα βάψιμο.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα για τον Κοστούλα, ο οποίος μια χαρά τα κατάφερε με την Brighton, με ανατροπή απέκλεισε τη United μέσα στο Old Trafford, έτσι, από 2-0, 2-3 και διέλυσε ένα σερί 50 ετών. Ετώνανε, έχω να σου πω, πριν από περίπου, όχι πριν από περίπου, ήταν πρώτη φορά, πριν από 50 χρόνια, η United ιτήθηκε στην έδρα της σε παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Είχε να συμβεί αυτό 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν ζούσε ο πατέρας του. Ούτε ο μπαμπάς του δεν ήταν.
0: Φοβερά, φοβερά τα πάει ο Κοστούλας. Μπράβο του, μπράβο του. Είναι πολύ δύσκολο το αγγλικό.
1: Τι λες τώρα.
0: Πολύ δύσκολο, πολύ, πολύ.
1: Το Σεπτέμβριο του 76, σε έναν αγώνα απέναντι στην Τότεναμ, με ακριβώς ίδιο σκορ.
0: Του έστειλα μήνυμα, με πλήγωσες. Εγώ ήμουν εκτός αποστολής, το είπα σήμερα. Αλλά με πλήγωσες. Μαρία, ξέρεις, σκέφτηκα.
1: Για
0: το Σεπτέμβριο που πέρασε, εγώ μπήκα αλλαγή στη United.
1: Ναι.
0: Και βγήκα από εκεί που βγαίνει ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντής με 20.000 κόσμο που ήρθαν για μένα στο ΟΑΚΑ.
1: Και
0: το
1: Τέλεκομ.
0: Και έχουμε ακόμα 17
1: αυτό,
0: Σεπτέμβριο.
1: Αυτό δεν έχει περάσει ο Σεπτέμβριο.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει.
1: Τι άλλο θα γίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες να πάρεις μεταγραφή. Έχει κλείσει το μεταγραφικό στην Αγγλία. Να πας κάπου αλλού. Μην πας στη Μάντσεστερ, θα καείς στη Μάντσεστερ.
0: Μα πάω Λονδίνο τώρα.
1: Α. Τσέλσι. Πολύ καλά.
0: Τσέλσι.
1: Στην ωραία. Ομάδα της καρδιάς σου, φίλε.
0: Τσέλσι.
1: Αφού έχεις και το τατουάζ τώρα. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς. Μαρία, γιατί Σιένα. Επειδή και εγώ ψάχνω. Όχι Σιένα.
1: Σιένα. Γιατί είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου μετά τη Νέα Σμύρνη.
0: Έχει δει τα χωριά στο Τσινκετέρα.
1: Δεν θέλω να πάω σε χωριά. Τα έχω γυρίσει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά στην Τοσκάνη εκεί πέρα. Τα έχω γυρίσει, όντως.
0: Τοσκάνη, όλη
1: πολύ ωραία. Τοσκάνη, Τοσκάνη, Τοσκάνη. Ναι, ναι. Όχι σαν τον Μπιλμπάο. Γιατί τώρα. Σιένα, παιδιά. Ήταν έρωτας με την πρώτη μπουκιά.
0: Με την πρώτη γουλιά.
1: Με την πρώτη γουλιά. Ναι, παιδιά, Σιένα.
0: Με την πρώτη γουλιά τρελαθήκαμε.
1: Έχω σπίτι στη Σιένα από Έλληνα παππού. Δεν το πουλάω για να σε προλάβω. Δεν θέλω να το αγοράσω. Να μου το χαρίσουν. Παιδιά, είναι λέει το κάτι άλλο όποια εποχή. Δημήτρης. Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται.

0: Ισχύει αυτό που λες, λέει για το χωριό που βοηθάει να μεγαλώσει. Take a village, δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι, take a village. Αλλά, okay. Ναι. Για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εμείς που είμαστε μόνοι μας εντέλος, λέει, με δύο παιδιά, we drink them. Και κανένας φίλος, λέει, άντε να βοηθήσει κανένας φίλος εργένης. Μέχρι εκεί. Ναι, άμα δεν υπάρχουν γιαγιά, παππού κοντά κτλ. Και δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, έστω για λίγες ώρες, να υπάρχει ένας άνθρωπος, μία babysitter, ας πούμε. Όχι για να κάνεις τύπου να πας για ποτά και τα λοιπά. Να πας σούπερ μάρκετ, σαν άνθρωπος.
1: Ναι, μία βολτίτσα έξω. Ναι, έναν περίπατο.
0: Να πας, ναι, ξέρω εγώ, 40 λεπτά σε ένα γυμναστήριο.
1: Ένα περίπατο, ναι.
0: Ίσου λέει και το πολύ βασικό, στο σούπερ μάρκετ. Να πας σαν άνθρωπος. Να μην έχεις τα πιτσιρίκια να από πίσω μέσα στα καρότσια να τρώνε τις ταμπλέτες του.
1: Και να μην είναι και δικά σου, είναι ένα λουνού.
0: Και να είναι και
1: να πηδάνε πάνω στα καρότσια.
0: Ναι.
1: Α, και αυτή την κυρία.
0: Δύσκολο, παιδιά. Δύσκολο.
1: Σε είδαμε Ξυλόκαστρο, θα σε δούμε και Λονδίνο. Τσακί σου και έλα, καλημέρα. Ρε μάνα.
0: Εν τω μεταξύ πήγα να πω, δεν έχω πάει Ξυλόκαστρο.
1: Ρε μάνα.
0: Αλλά λένε εσένα. Τσακί σου και έλα, ναι. Τι έχουμε break πάλι. Αμάν με αυτές τις διαφορές.

0: Λοιπόν, Μαρία Σισιένα στη Δονεοδότη Μικελάντζελο, στο 4α, όχι στο 4β, στην είσοδο δεξιά έχει ένα στενό. Αν το πάρει, βγαίνει στην οδό Βαλεντίνο Ρώση. Όλη αυτή απάνω θα δει στο σπίτι. Δεν χάνεσαι. Μια ευτυχία.
1: Καιρότα. Εσύ ένα επηρεάζει. Καλημέρα στον Νίκο. Χθες λέει είχε ο Χαβιέ γενέθλια, σήμερα ο Ντέμις.
0: Ο Μπαρδέμ.
1: Όχι, ρε. Ο Ριμπάλτα.
0: Ριμπάλτα.
1: Σήμερα ο Ντέμις, αύριο πρόεδρος. Όλοι Παρθένοι. 23-8 ο Ρώτα. 26-8 ο Μάρκο. 38.
0: Από ληξία αρχείο μας.
1: Ο Πετράν. Όλοι Παρθένοι. Κλασικά λέει Παρθένοι ή θα μιλάνε φουλ σαν τον πρόεδρο. Ή δεν θα μιλάνε καθόλου σαν τον Χαβιέ. Ή θα θυμούνται τα πάντα σαν τον Πέτρο. Ή δεν θα θυμούνται τίποτα σαν τον Ντέμι. Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντέμις δεν μπορεί να θυμάται. Τέλος πάντων. Και εγώ Μπολόνια λέει, αλλά στο τέλος εγώ θα πεθάνω Καλυθέ και εσύ Νέα Σμύρνη. Εσύ θα πεθάνεις Καλυθέ, εγώ στη Σιένα.
0: Άμα έρθει η ώρα εκείνη, βγάλτε με εντελώς μουέρτος έξω και βάλτε μου καπέλα στο κεφάλι. Τι μου λες τώρα, δεν πετάχτε με κάτι. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Καλά, άμα πεθάνω τώρα, σου λέω στη σύνταξη.
0: Σταμάτα ρε Μαρία, εντάξει.
1: Άμα πεθάνω τώρα, να δω πώς θα κάνεις την ευρωπαϊκή τέτοια. Την ευρωπαϊκή περιοδία, να δω ποιος θα έρχεται εδώ πέρα. Ο Ρήλος έφυγε, εγώ έφυγα, εσύ τι θα κάνεις τώρα.
0: Έλα, μην πεθάνετε τώρα.
1: Όχι, ο Ρήλος δεν πέθανε. Ο Ρήλος
0: πέθανε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Στην καλή και
0: εσύ έχεις βάλει τα σκετσάκια μέσα, κηδείες τώρα. Άστο να συζητήσουμε κάτι. Έχω κανονίσει να πεθάνω στη ΣΥΕ.
1: Το Σαββατοκύριακο του Μπέρνι.
0: Ναι.
1: Πάλεμε εδώ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Είναι ωραία ταινία.
1: Φανταστική ταινία.
0: Είναι πολύ ωραία ταινία.
1: Φανταστική ταινία. Πρέπει να την ξαναδούμε.
0: Γιατί λέει ο άλλος να βάλουμε Θέμη Αδαμαντίδη ένα τραγούδι. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.
1: Όχι.
0: Αχ, Δευτέρα μου αυτή. Στα λάθη πιάστηκες. Μάστε. Δεν υπάρχει άλλος Χαβιέρ πλέον εκτός από Ριμπάλτα. Τέλος ο Μπαρδέμ.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Θα ήταν ΑΕΚ ο Μπαρδέμ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρδέμ θα ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι, θα ήταν
0: ΑΕΚ. Ο Τζακ Νίκολσον Ολυμπιακός. 100%.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Τζακ Νίκολσον είναι παλιός Παναθηναϊκός. Παλιός.
0: Α, εννοείς Βαρδινογιαννικός.
1: Ναι, του καπετάνιου.
0: Το πιάσα. Οκ. Okay.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Ο Ντενίρο θα ήταν Ολυμπιακός.
0: You want some
1: shit. Ναι, ναι. Έτσι. Το λιμάνι είναι βαθύ. Ναι, ναι.
0: Και ο Πατσίνο θα
1: ήταν. Ουχα! Μαζί. Εννοείται.
0: Έτσι. Ουχα, πάλι. Ουχα, πάλι. Ωε.
1: Λοιπόν, το μόνο που μένει να κάνεις το Σεπτέμβρη
0: είναι, που μύρισε,
1: είναι να έρθεις στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόγκα. Ένα τεσσάρι το ψάχνουμε, λέει ο Νίκος Επτά Περισσός.
0: Όταν τελείωσε η Ευρωλίγκα και την πήρε ο Ολυμπιακός, είπα κάτι στους άχαστους και με έχετε βομβαρδίσει 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Σχετικά με κάτι τέτοιο. Με έχετε βομβαρδίσει. Αρχίζουν σιγά σιγά κάποιοι και μιλάνε. Αφήνω αυτό εδώ. Δεν φταίω εγώ που ξέρω.
1: Που έχεις.
0: Δεν φταίω
1: εγώ. Ενημέρωση.
0: Δεν φταίω εγώ. Και δεν είναι αυτό. Βάζω κάποια puzzle κάτω, κάποια κομματάκια. Θα είναι καταπληκτικός ο Ολυμπιακός και φέτος. Στην Ευρωλίγκα. Καταπληκτικό. Θα είναι αέρας. Θα είναι καλός. Καλός. Βεβαίως.
1: Μαρία λέει, άμα πεθάνω κάφτουμε. Ναι.
0: Σε μια γωνιά
1: μόνο. Ναι.
0: Μπρουζ Γουίλις παλιός παγκτής στις 4.
1: Ναι. Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αριανός θα ήταν αυτός που κάνει το Spider-Man. Φίλος του Λέτζα. Σίγουρα θα κάνουν.
1: Αριανό και μικρή Ηρακλής.
0: Πώς το λένε αυτό το
1: κοτάκι
0: με τη Ζεντάγια. Τόμ Χόλαντ και Γιώργος Λέτζας. Εύκολα podcast μαζί. Με φαρδιά, αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά που φοράνε τώρα τα νέα τα παιδιά.
1: Johnny Depp exists, ναι.
0: Αλλά τις υποβιβασμένες.
1: Ναι, αλλά από. Μιλάμε 9-11. Στο σκεπαστή.
0: Johnny Depp,
1: ναι,
0: θα περπατάει όπως περπατάει Jack Sparrow. Έξω στο δασάκι. Μαρία, έξω στο δασάκι απέναντι στο Ιντεάλ. Jack Sparrow. Ναι. Αυτή η διάσημη, εγώ μπορώ να ξέρω τι ομάδα είναι ο καθένα. Αλλά έχεις δίκιο, ο Jack Nicholson μου έκανε αυτό το mansplaining.
1: Ναι, σου έκανε mansplaining. Gaslighting.
0: Έλα, τώρα πάνω που το έμαθα με μπέρδεψες. Ο Πατς είναι Ολυμπιακός γιατί μοιάζει Θανελάκη. Όχι, παιδιά.
1: Δεν είχα συνδέσει ποτέ τη φάτσα του Θανελάκη που τον αγαπάμε το Θανελάκη.
0: Αντικαρσία είναι ο Θανελάκη με το μαλλί έτσι πίσω.
1: Λύσα το πανέσαι.
0: Γιατί. Τι ωραίο είναι ο Θανελάκη.
1: Το ξέρω, για τον Γκαρσία το λέω.
0: Άμπρα. Και σκέσαι τώρα, Γκαρσία. Και άλλοι Ισπανοί. Θανελάκη, φοβερό.
1: Ο Θοδωρής από Σιένα μας ακούει και μου λέει: αν έρθει Σιένα στα κεράματα, σίγουρα θα πεθάνεις, αλλά από την πείνα. Εδώ λέει για να επιβιώσεις θα θες 3.000 ευρώ το μήνα σύνταξη. Το ξέρεις.
0: Ρε Θοδωρή, έχουμε και εσένα. Είναι από εκεί, Θοδωρής από Σιένα.
1: Ναι, όχι. Πού το ξέρεις ότι δεν έχω εγώ 3.000 ευρώ σύνταξη.
2: Και πού ξέρεις τι είμαι εγώ.
1: Πού
2: ξέρεις εσύ εγώ.
1: Γιατί δουλεύουμε νυχθημερών. Μαζεύουμε τα ένσημα.
0: Την κοιτάω. Μέχρι και εγώ ψάρωσα. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Τσουβέλα κάνει νιάου νιάου και πέσει για ύπνο από φιλικό σε φιλικό θα πετάω. Και καλά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικά. Θα τα πούμε σύντομα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα το βουλώσω όταν χάσω. Θα το βουλώσω.
1: Ο Ρήλος, παιδιά, ο Ρήλος έχει κερδίσει το Euro Jackpot και την έχει κάνει.
0: Καλά, Σταλόνε και Μίκη Ρούρκ, είναι παοκτζίδες ρε παιδιά.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ είναι πανιόνιος.
0: Ναι, δεν λέτε για πανιόνιο.
1: Πάρθυρας. Ξέρετε τι λένε για τις νέες αρχές.
0: Μαθιού Μακόναχη ατρόμητος. Στην Κρέσνα.
1: Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, παιδιά, για μια νέα αρχή. Ειδικά αν ψάχνεις εργασία στα Βόρεια, η Lidl Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρη και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ομάδας της. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα κάνουν ένα Lidl Day στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να δεις το Team Lidl, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα, χωρίς τα λέπα, μην το χάσεις.
0: Γιατί εσύ θα...
1: Χάσεις.
0: Ο Ντάνι τρέχω πάω, παιδιά, δεν το συζητάμε. Telecom, νέα μέρα, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
3: Πουστά από εκεί.
0: Ντέτζελ Ουάσιγκτον Λάρισα, λέει κάποιος. Και έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα απ' όλα Γιώργη και Βαλάς, τα λέμε αύριο. Γεια.
1: Yeah.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρούλα.
0: Για χαρά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
2: Εδώ είμαστε.
0: Μπάλα μεσημέρι, φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Τριάνδρια, όχι τρεις ιεράρχες, δεν πήγε πολύ. Πώς το έχει κολλήσει το ακάρπετ αυτό?
1: Ναι, ξέρω.
2: Τρεις ιεράρχες. Οπότε 30 Γενάρη δεν θα είμαστε, θα το γιορτάζουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: θυμάσαι και τις γιορτές από εξωτερικό.
2: Σχεδόν όλες.
0: Έλα ρε.
2: Και δεν εννοώ τώρα του Αγίου Νικολάου και τα λοιπά. Ξέρω του Αγίου Ευθυμίου, ξέρω του Αγίου Διονυσίου, ξέρω τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
2: Σήμερα Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη και τα λοιπά. Χρόνια πολλά και πίστη. Χρόνια πολλά Σοφία Θεοδωράκη που έχουμε εδώ.
0: Ναι, χρόνια πολλά Σοφία.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
2: Δεν το ξέρω. Έχει ωραία τρουφάκια να πάει να πάρει.
1: Δεν τρώω γλυκά. Ναι, αλλά...
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Τι γιορτές απ' έξω?
2: Εσύ λέω τις περισσότερες. Δεν ξέρω τώρα αν μου πεις κάτι περίεργο, αλλά δεν ξέρω μόνο τις κλασικές.
0: Ναι.
2: Ξέρω το 80%. Δεν μην μου πεις τώρα. Το όνομα που συνέδρα μια φορά στη ζωή σου.
1: Με το σαν σήμερα πώς πας?
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Α, όχι. Διονύση, ακούς.
2: Δηλαδή θα σου πω τώρα Δεκέμβριο. Πάει 4 Αγία Βαρβάρα, 5 Σάβα, 6 Άγιος Νικόλαος, 12 Σπυρίδωνας, 19 Αγλαία, 24 Ευγενία, Θεμιστοκλής 22, 27 Στέφανος, εντάξει, του τώρα Μανώλης Χρήστος και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Κύριε...
2: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι άχρηστη, εγώ έχω μείνει άφηβος.
0: Παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το έχουν, ναι.
1: Γιατί εσύ τη σημαίνεις?
0: Όχι, ρε. Όχι.
2: Λοιπόν, είδαμε χθες.
1: Είδαμε.
2: Νομίζω τον, στα δικά μου μάτια, τον πιο καλό Ολυμπιακό που έχουμε δει φέτος.
1: Ήταν ένας Ολυμπιακός που έβγαλε πρώτα απ' όλα αντίδραση. Που είναι τεράστια νίκη, τα έχω πει για μετά τα πολλά.
2: Να τα λέμε ξανά, γιατί
1: από την άποψη.
2: Τονισμένη το πρωί εδώ.
1: Με όλα τα όσα είχαν προηγηθεί και με το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα φθηνό λάθος και γίνεται 0-1, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντικό όπου έχει καταφέρει και πήρε το τρίποντο. Πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν πολύ στην εξίσωση. Βεβαίως ο Γιάρεψουκ, τον οποίο την κλάση τη γνωρίζαμε, που μπήκε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ. Υπάρχει ο Γκονζάλες, ο οποίος σε όλα τα. Είναι μέσα. Κανονικά δεν πρέπει να το λένε με μυρμήγκι, πρέπει να το λένε μαμούνι. Είναι όλη την ώρα
2: πέρα,
1: γύρω-γύρω μέσα στην περιοχή. Και γύρω στο τέρμα και έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Ο Ζώτα.
2: Για μένα Ζώτα Ζέλσον. Και Φρόελερ κυρίως.
1: Ο Φρόελερ ήταν ο καλλιτέχνης. Ναι. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Με διαφορά. Θέλει χρόνο, το ξαναλέω εγώ, ο Ολυμπιακός. Έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Να βελτιώσει τα τελειώματά του, να βελτιώσει τον τρόπο.
0: Πήρε σημαντική νίκη όμως.
1: Πήρε τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη και ο κόσμος το καταλαβαίνει, φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Και έτσι όπως ήρθε, μάλιστα.
0: Ναι, με ανθρωπή. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και για τον Ολυμπιακό και για τα κύπελα και για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με σόου Ναΐ. Την νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε παιχνίδια, φυσικά.
2: Έχουμε παιχνίδια. Έχουμε πρώτα απ' όλα στις 5 η ώρα το Σλοβακία-Ελλάδα. Πρωτάθλημα βόλεϊ το ευρωπαϊκό. Έχουμε προκριθεί έτσι κι αλλιώς. Να δούμε τώρα σε ποια θέση θα πλασαριστούμε.
1: Παίζει ρόλο.
2: Ναι, για το πλασάρισμα μας, αλλά κυρίως στο συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα.
1: Αυτό θέλω να πω. Αν παίζει, να ξέρεις, ας πούμε, ότι βολεύει, ας πούμε, και να χάσει.
2: Όχι. Άμα χάσουμε έτσι κι αλλιώς, νομίζω, παραμένουμε τέταρτοι. Οι Σλοβάκοι, οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι φέτος σε αυτόν τον όμιλο. Έχει βέβαια κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχει επίσης φυσικά το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Είναι το νωρίς αυτό.
1: Αυτό το παρατέταρτο
2: μαζί με το. Λοιπόν, και μετά έχει.
1: Να ξέρεις, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
0: Και εγώ το πιστεύω, το πάω και το πρωί.
2: Και εγώ και δεν το λέω φουστανέλα Ελλάδα.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή πειθαρχημένη ομάδα με το πλάνο της, το οποίο ακολουθεί πιστά και ακόμη για να στραβώσει ένα μάτσο.
0: Δεν
2: το
0: έχει
2: πάει.
0: Τι να χάσει. Και ομάδες σοβαρές όπως την Όφη που δεν έχουν τι να χάσουν, τις υπολογίζεις.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί με την Όφη νωρίς είναι το Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ και στις 10 η ώρα έχει Βικτόρια Πλεζένου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσταν, Λίλε Στρεπτορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέιχ, νομίζω το πιο έτσι ωραίο τη βραδιά, Σοσεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος.
1: Θα τα πούμε στο τέλος.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτά. Στο τέλος εκπομπής.
2: Εσείς κύριε Δεσίλα, πώς είδατε χθες Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, τόσο όσο. Τα είπα και προηγουμένως στον κάρπετ. Δηλαδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο όσο.
1: Αφορά γιατί κάνουμε εκπομπή. Τα είπα και εγώ, τα έχω πει.
2: Ναι, δεν ακούνε όλη την ίδια ώρα.
1: Τα έχει πει και ο Τζάπα.
2: Δεν είναι κάποιος κοστές τέτοιος.
0: Δύο πράγματα κρατάς. Τρία μάλλον για μένα κρατάς. Πέρα από τη νίκη. Κάγκουα που για μία ακόμη φορά ήταν πάρα πολύ καλός, βάζει πολλά επιπλέον πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τηλεοφόρο που ήταν μια επιστροφή τηλεοφόρο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ομάδα. Και τον Ουναΐ, ο οποίος σε 30 λεπτά έκανε εντυπωσιακά πράγματα, έβαλε 2 γκολ. Και γενικώς, τα πάω και προηγουμένως τα νούμερα του, αν δείτε τη στατιστική του, έκανε σε 30 λεπτά πράγματα που άλλοι τα κάνουν σε 70 ή 80. Αυτά. Εντάξει. Πήρε άλλη μια νίκη ο Παναθηναϊκός και προχωράει.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, δεν είπα όλο το Δεκέμβριο. Ναι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα.
0: Το Δεκέμβριο έχει τις περισσότερες γιορτές, δεν είναι.
2: Ναι, δεν είπα όλα. Είναι 9 του της Αγίας Άννας, 15 του Αγίου Ελευθερίου, αυτά που ήξερα. Του στράτου δεν το θυμάμαι που ήταν 13 Δεκεμβρίου, το ομολόγω.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων.
1: Τώρα θα το θυμάσαι.
2: Τώρα ναι.
0: Τώρα σου έμεινε.
2: Πάει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να μπούμε στη διαδικασία γράμμων.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι, να απαντήσω μόνο σε ένα φίλο που λέει για τα εισιτήρια για το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Με ρωτήσαν και στην πρωινή εκπομπή και αυτή ήταν η απάντηση. Περιμένουμε. Οπότε περιμένετε, παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Πάμε, καλησπέρα στο πρώτο.
1: Θέμα. Ναι. Πάμε στο πρώτο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε στην τροφιά, γιατί είμαστε, ο Λάμπρος είμαι οδηγός στο δρόμο.
1: Γεια σου, καλά,
3: γεια σου. Εκεί με το τουρίστα τα λέγαμε συχνά.
0: Ναι.
3: Με το τουρίστα.
2: Θεωρεί εμένα τουρίστα τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Εμένα πήγε το γερόνι στο δεσίλιο.
2: Φυσικά, αλλά...
3: Και δεν έχω καταλάβει τώρα δύο εβδομάδες.
2: Όχι, εγώ το θυμάμαι το Λαύρο. Γιατί θέλω εμένα τουρίστα, δεν είναι λίγο αδιευκρίνιστο.
3: Δύο εβδομάδες δεν έχεις φύγει καθόλου. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει.
1: Όχι, λείψανε κύριε μια μέρα. Μένουμε ένα μόνος μου.
2: Μια μέρα.
3: Πάλι καλά. Πώς μου ξέφυγε εμένα?
0: Εγώ έχω λείψει δύο.
3: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Χθες, ξέρω, έλειπε χθες ο κύριος Δεσίλας που είναι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έλειπα.
2: Πήγε στο γήπεδο, ναι.
3: Έχω δύο ερωτήσεις. Είστε ακόμα και οι δύο Τότεναμ και ο ένας και ο άλλος?
2: Εγώ είμαι μόνο Τότεναμ, δεν κανένας άλλος.
3: Γιατί εγώ, Αθηνό Αντίπας, ποιος είναι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, έχω μπερδέψει τα...
2: Ο Σταματέλος είναι Τότεναμ.
3: Ο Σταματέλος είναι, μπράβο.
2: Επίσης εδώ σταματάμαστε πολύ. Και ο Βονεραδιάς είναι Τότεναμ και ο Τσαώσης είναι Τότεναμ.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Και άλλοι προσπαθούν να σου πω κι άλλους. Είναι ο Παπαδογιάννης, είναι ο Βόγλης, είναι ο Τσίγκλης, είναι ο Τιχάλας. Είναι πάρα πολύ.
3: Τι θα γίνει με αυτή την Τότεναμ, θα κερδίσουμε καμιά φορά?
2: Εντάξει,
3: δεν είμαι Τότεναμ.
0: Δηλαδή, αν έλεγες τώρα σε κάποιον στην Αγγλία ότι σε ραδιόφωνο της Ελλάδας βγαίνουν και ο πρώτος ακροατής που βγήκε και λέει θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτή την Τότεναμ. Θα σε κοιτούσαν
3: με απορία. Κύριε Δεσίλα, είχα βάλει 10 ευρώ. Είχα προβλέψει προχθές την νίκη του Παναθηναϊκού, άσο, over, να φάει γκολ, να βάλει γκολ ο Τετέ, να μπει πέναλ, τα είχα πιάσει όλα.
0: Δεν έφαγε γκολ.
3: Πώς δεν έφαγε, στο 3-1.
1: Με την Κηφισιά, λέει.
3: Με τον Πάοκ.
0: Α, με τον Πάοκ.
1: Μπράβο.
3: Και πάει 0-0 κουλούδια.
2: Εσείς πάτε και καρφώνετε την Τότεναμ.
1: Μα μισό λεπτό.
2: Μην ασχολείστε για να προοδεύσουμε και εμείς θα πάτε ταμείο και εσείς.
1: Μισό λεπτάκι.
3: 320 εκατομμύρια σκάσαν και δεν έχουν τρία παιχνίδια να βάλουν γκολ.
2: Όλα θα γίνουν. Δεν θέλει η ομάδα.
1: Μια ερώτηση να σας κάνω.
3: Στον ελληνικό.
1: Ναι, μια ερώτηση να σας κάνω. Και σίασε τα κύριε τώρα. Λοιπόν, πάμε.
3: Έχεις λοιπόν, δίκιο,
1: Ηρακλή. Έχεις κατεβάσει δηλαδή σχέση με την Πίλτερ εκεί πέρα, την Άρθα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, ρε, τι το θέλεις
1: τώρα. Και κολλάς και την Τότεναμ.
3: 2-10 έδινε.
2: Γι' αυτό. Τυχαίο.
3: Και με την Έβερτον.
2: Μπορείτε να κάνετε μια χάρη. Μην ποντάρετε στην Τότεναμ, μήπως και ορθοποδήσουμε. Έγινε, έχουμε θέμα.
1: Όχι, παρακάτω. Πήρε, θα βάλε.
2: Κάτι γίνεται. Πάμε, χαίρετε.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Ακούγομαι έτσι?
2: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, ο Κυριάκος από τον δρόμο είμαι. Για τον Ολυμπιακό έτσι πήρα να πω δύο-τρία πραγματάκια.
1: Έλα, γορίνα μου.
4: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή τη ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και είδα κάτι το οποίο είχα να το δω και τις αγωνιστικές, το πάθος. Το βασικότατο.
1: Ναι, δηλαδή είδα σωστό. Ο Ζώτα έκανε τάκλινγκ και
2: πανηγύρισε
1: και σήκωνε τη ρεξέδρα του για το Ζώτα.
4: Λίγο πίσω θέλουμε ένα, ξέρω εγώ, κάποιες διορθωσούλες. Νομίζω ότι όμως θα φτιάξει ομάδα.
1: Θέλει χρόνο η ομάδα, αδερφέ, θέλει χρόνο η ομάδα.
4: Θέλει χρόνο, δεν το συζητάω. Ναι. Είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί. Και θέλουμε όλα να γίνονται πολύ γρήγορα.
1: Δεν γίνονται γρήγορα.
4: Από εκεί και πέρα θα σταθώ σε δύο πραγματάκια που θέλω να πω. Αρχικά για τον Παναγιώτη το Ρέτσο, που σε κάνα δυο έτσι λάθη ο κόσμος αρχίζει και γιουχάρει, το κατανοώ. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Μας έχει κάνει μας έχει δώσει δύο καταπληκτικές χρονιές. Έχει δείξει τι παίκτης είναι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που πίστευα ότι δεν ήταν για το υψηλό επίπεδο, αλλά η χρονιά του Κόπερες και αργότερα μου έδειξε το παιδί όντως πραγματικά αυτό όταν θέλει. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ καλό στόπερ. Δηλαδή στόπερ θεωρώ που μπορεί να παίξει παντού στην Ευρώπη, δεν μιλάω τώρα για top 5. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω για τον Ζέλσον, ότι η παιδιά αυτή που θέλαμε να φύγει ο Ζέλσον είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Αν κάνει και τελειώματα, δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ζέλσον είχε πέρα, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που είχε ακόμα προβλήματα, είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τότε που δεν έπαιζε και στη Μονακό και είχε μείνει και με σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Είναι ένας παίχτης με πολύ ψηλά ταβάνια και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε πετύχει 3 γκολ στο Champions League. Ουσιαστικά
4: είναι ώρες, φιλέ, που κάνει πλάκα το παιδί. Δηλαδή λέω στο πώς κατεβαίνει το καταμέτωπο, πώς περνάει τους αντιπάλους.
1: Ναι, ναι.
4: Και μετά και κάτι άλλο, και στο Διονύση, παιδιά, τι παιχτάρι είναι αυτός ο Ναΐ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει, που κατεβαίνει από αριστερά, συγκλίνει και κάνει το σουτ, δηλαδή δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος...
0: Και το κάνει αυτό το σουτ που το έχει πάρα πολύ, ο Ναΐ, το κάνει να φαίνεται απλό, ρε παιδί μου, δεν είναι, δηλαδή πάει μπάλα πλαϊνό δίχτυ. Και το κάνει, έχει τρομερή ποιότητα.
4: Συγκλίνει και λες είναι γκολ. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω, παιδιά. Εγώ πιστεύω και ότι ο Παναθηναϊκός έχει, δηλαδή εγώ τον θεωρώ φαβορί όσο περίεργα σας ακούγεται. Δηλαδή μέσα στα 5 φαβορί για το conference. Δηλαδή η ομάδα που φτιάχνει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά είναι συντομία. Σας ακούμε, παιδιά, είστε τρομερή τριάδα.
2: Να είστε καλά,
1: καλά γορίνα μου.
2: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Έλα, Ριλία.
0: Γεια σου, Λιακό.
5: Κάνετε καλή, πήγα από καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρεις τι, κάνω το συνειρμό καλή εβδομάδα, γιατί μοιάζει σε μια καινούργια αρχή μετά το χθεσινό. Σαν κάτι καινούριο, σαν ξημέρωσε. Δηλαδή το χρειαζόμαστε να
1: μοιραστούμε. Σου δίνω πόντο σε αυτό που είπες. Και εγώ έτσι ένιωσα σήμερα. Αφού το πω δεσίλα στο πρωί, στην πρωινή εκπομπή, μου λέει άλλος άνθρωπος.
0: Ναι. Μα ήταν. Ηλία, θες να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
5: Τονίσε την είδα και εγώ να εκπομπή. Ήταν ο Ηρακλής, άλλος Ηρακλής.
0: Τον πήρα προχθές τηλέφωνο, εκτός εκπομπής. Του λέω Ηρακλή. Δεν μπορώ άλλο να σε βλέπω έτσι. Πραγματικά τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου. Αλήθεια σου λέω. Στο πα.
5: Εντάξει, ήταν και το κλίμα πολύ βαρύ. Και μετά το Νόφι και αυτό, όλα αυτά που συνέβησαν με τα συνθήματα, όλο αυτό το πράγμα των τελευταίων ημερών. Εχθές το μεταξύ στράβωσε από το εκ του μειόντος ουσιαστικά, έτσι από ένα λάθος ας πούμε εκεί πέρα του Ορτέγκα, δηλαδή ποιος θα το πίστευε να τα χάναμε τώρα αυτό το παιχνίδι από αυτό το πράγμα με τόσες τελικές και αυτά. Και ευτυχώς η Ηρακλή, όπως είπες πολύ σωστά, βάλαμε τον γκολ στο
1: συγκεκριμένο σημείο. Χρονικό. Πολύ κομβικό σημείο. Δύο λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. Φεύγει το βάρος από πάνω σου.
5: Να σου πω το μεσημέρι του Σαββάτου να πιάσω τραπέζι εκεί στο Σουλατζίδικο το γνωστό στη Λιβαδιά.
1: Δεν το έχω κανονίσει ακόμα για να σου είμαι ειλικρινής.
5: Γιατί κοίτα εγώ θεωρώ ότι θα πάρουμε εισιτήρια τελικά.
1: Κάτσε, να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί.
5: Έχω την εντύπωση ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Εν τέλει.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Γεια έγινε, Ηλία μου.
2: Χαίρετε.
0: Για πάμε.
6: Χαίρετε, γεια, χαίρετε, γεια σας. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Γιατί ο Εσάκη λοιπόν αποφάσισε το πού θα γίνει το Super Cup. Δεν θα γίνει στη Ρόδο προφανώς και θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Χωρίς κόσμο να υποθέσω.
6: Αυτό θα το δούμε για το ποιοι θα είναι οι θεατές του παιχνιδιού. Γιατί όπως μας λέει και ο Εσάκη, από τον Εσάκη μας λένε ότι θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες προσεχώς. Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το Super Cup, το στοίχημα του Super Cup 2026 θα γίνει στο Περιστέρι οριστικά, στο κλειστό Ανδρέας Παπάνδρεου. Και περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το αν θα είναι μαθητές ή αν θα δοθούν λίγα εισιτήρια ή αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι 26-27.
2: Άντε το πολύ πολύ μαθητές προβλέπω.
0: Και κλεισμένο, ακούστε λίγο τώρα, για πέρα την πλάκα. Δεν είναι ωραίο.
6: Και μαθητές, ελπίζουμε δημοτικού ή
2: γυμνασίου
6: ή ελοχεύει ελοχεύουν.
0: Δεν είναι ωραίο να γίνει τώρα Super Cup που υποτίθεται το γιορτή και τα λοιπά.
6: Είναι μεγάλη γιορτή, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν είναι, βρες έναν τρόπο.
6: Κοίταξε βέβαια όταν
0: μιλάμε... Βάλε μαθητές, βάλε κάτι.
2: Να ευχηθούμε και παγκόσμια ειρήνη. Δίκιο έχεις, αλλά...
0: Δεν λέω να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη, να σου πω κάτι, ένα λεπτάκι. Βάλε μαθητές. Ή τέλος πάντων, κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο, και δεν σου λέω στην Ελβετία και τι, που και εκεί έχουν.
1: Γιατί κάνουν Super Cup στην Ελβετία.
0: Όχι, ρε, λέω για τους οπαδούς μεταγεννήσεις.
2: Και σε Ισπανία, έχει Τουρκία και τα λοιπά.
0: Όχι,
2: κανονικά, late.
0: Πέρα από αυτά. Στα Βαλκάνια. Παίζει, το έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή το βράδυ, Ερυθρός Στράτης Παρτιζάν. Και έχει κόσμο αυτό το δύο. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση με αυτό το πράγμα. Εκεί δηλαδή η Σερβία εύχονται παγκόσμια ειρήνη.
2: Εγώ λέω ότι πρέπει και οι ομάδες να θελήσουν. Δηλαδή, εάν οι ομάδες πάρουν και μαθητές από 50 μαθητές και θέλουν να βάλουν τους δικούς τους μαθητές που είναι 30 χρονών και έχουν μείνει 18 χρόνια στην ίδια τάξη.
6: Και αυτό λέμε, ναι, μην δηλώνει λίγο
0: και είναι 25. Είναι 30 χρονών. Τώρα εσύ.
2: Έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν. Αυτό λέω, θα θέλουν να συνεργαστούν όλες οι πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό το
6: πράγμα. Εγώ, παιδιά, νομίζω το θέμα είναι το θέμα των γηπέδων. Αν υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα γήπεδα, κάπως θα γινόταν. Απλά τώρα για παράδειγμα το Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα γήπεδο πόσο, 2.500-3.000
0: θέσεων. Έχουν γίνει παλιότερα.
6: Και παλιότερα πήγαινε κόσμο, ναι, και των δύο ομάδων. Το θυμάμαι.
1: Είπα και παλιότερα σε δικά μου χρόνια.
0: Και πιο μετά.
2: Ναι, με άλλο δύο, άλλο τέσσερα.
0: Θυμάμαι ένα Παναθηναϊκό ΑΕΚ που είχε και τους δύο. Τέλος πάντων, δεν το λέω για τώρα. Ναι. Γενικά πρέπει να βρούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό το πράγμα. Είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως που δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να βρίσκουν και εμείς να είμαστε.
1: Τώρα βρίσκω Περιστέρι.
0: Ας το Περιστέρι, ας δώσουν τώρα συμμαθητές. Ναι. Λέω γενικά. Ναι. Πρέπει να βρεθεί λύση.
1: Θέλεις πρώτον μεγάλο γήπεδο. Θέλεις γήπεδο στο οποίο μπορεί να οργανώσεις, ρε παιδί μου, και να το οργανώσεις κανονικά. Από πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί. Τώρα στο Περιστέρι, πώς μπορεί να πάνε τέσσερις διαφορετικοί οπαδοί.
2: Και νομίζω δεν υπάρχουν και διαχωριστικά.
0: Ωραία. Λέω γενικά, ας το τώρα βάλει μαθητές. Γενικά όμως να βρούμε μια λύση επιτέλους. Είναι αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Δεν παλεύει τώρα αν μπορούμε να κάνουμε ένα μάτς και να έχει από όλους μέσα. Τέλος
6: πάντων.
0: Γεια σου, Επανού.
6: Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για τον Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αυτήν την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, πότε δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, φίλε μου, Ηρακλή Αντύπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή είναι δηλαδή αντίδειγμα.
2: Έχω δει το τρέλ, ναι. Πάει αυτή και δικιάζει δικηγορικό γραφείο απέναντι από το γραφείο του άλλου και νομίζω έχουν και το ίδιο επίθετο. Οπότε υπάρχει ένα
1: πίθετο. Και μπερδεύονται.
2: Ναι, και καλά, λέει ο άλλος ο κατασταλαγμένος, ο καταξιωμένος κτλ. Τι ήρθε τώρα να γίνεται τέτοιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίρνουν οι αντίδικους.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Στο τέλος, να πούμε και όλη την υπόθεση, να μην το δουν, ρε Ηράκλη.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Θα δούμε.
2: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί που θα φτάσει.
0: Να έχει μια πλοκή.
2: Υποθέτω. Και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σεναριογράφος. Ό,τι μου λένε, σας λέω.
0: Πρόσεξε τον, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Κάνει spoiler πολλές φορές. Το βράδυ, καμιά φορά, μου έχει δει κάτι, τα αρχίζει και το λέει όλο. Και του λέω, τώρα, φίλε, να το δουν.
2: Λοιπόν, όχι spoiler. Εδώ πάμε για
1: μένα. Δεν είναι spoiler τώρα, δεν φαίνεται.
2: Μα το λένε κιόλας ότι μπορεί να προκύψει έρωτα.
0: Άσε να το δουν.
1: Θα προκύψει.
2: Μπορεί να προκύψει και να τα σπάσουν μετά από λίγο.
1: Μπορεί να παντρευτούν και να χωρίσουν, να πάνε σε άλλους δικηγόρους.
2: Για αυτό είδες. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα. Λοιπόν, πάμε να διαφημίσουμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να σου πω κάτι λοιπόν. Πάσε, φίλε, θέλω να το πω τώρα.
1: Αρίστο.
0: Να μην τα λέει μόνο ο Σταύρος. Το Lastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα. Και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι, γύρι. Να ξέρετε, το ξύστο αστάρι, Σταύρο.
1: Βεβαίως, με χρειάζεται το αστάρι, αδερφέ.
0: Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Το μάθουμε. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Καινοτομία, κύριε.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σιλανικό και εμένα με κούρε.
0: Ναι, μόνο. Και θα το βρούμε.
1: Χωρίς αστάρι.
2: Είπαμε, κάνει οικονομία.
1: Δεν τα ήξερα.
2: Πρωτοπορία.
1: Τώρα που ήμουν ένα βράδυ, έφτιαξα μόνο πάνω με αστάρι.
2: Σοβαρά.
1: Δεν θα χρησιμοποιήσει το συνολικό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ανοίξουμε τα μάτια.
0: Α, σας ξελβραχεύουμε, κύριε.
1: Έτσι,
2: πάμε, πάμε στη γραμμή, μου λες, παρακαλώ.
0: Πάμε, ναι.
3: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή, είμαι Γιάννης από Πειραιά. Την περασμένη φορά πέσε ένα κλείσιμο γιατί δεν μ' άφησες, το παρεξήγησες, να πω αυτό που ήθελα.
1: Εντάξει, πάμε.
3: Ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι είναι σε μια κρίση η ομάδα μας, ναι ή όχι?
1: Δεν σ' άκουσα.
3: Είναι γεγονός ότι η ομάδα μας βρίσκεται, περνάει μια κρίση?
1: Όχι τώρα.
3: Μια ελαφριά κρίση περνάει.
1: Αυτό το μάτς.
3: Όχι, κοίταξε, μια ελαφριά κρίση. Η προηγούμενη κρίση, επειδή αντιμετωπίστηκε σωστά, έφερε κόφερα σλίγκ. Κατάλαβες εσύ.
1: Ναι, αλλά είχε περάσει ένα μισό χρόνο που ήταν
3: λοιπόν, ο Μαρινάκης ο άνθρωπος έχει να διοικήσει τρεις ομάδες και άλλες 10 επιχειρήσεις και ανά πάσα στιγμή περιφέρεται από Αμερικής, Αγγλίας, όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
3: Θέλει λοιπόν ανάμεσα στους δύο πολύ σοβαρούς τεχνικούς διευθυντές που έχει φέρει, και εγώ εκτιμώ τον Κορδόν γιατί έχει πολύ καλό σκάουτινγκ στις χώρες του Μακρέμπ και στην Αργεντινή, ή κάνω λάθος?
1: Από εκεί είχε έρθει ο Ισο και ο Ορτέγκα.
3: Έχει πολύ καλό σκάουτινγκ και στις χώρες της Μακρέμπ, ξέρεις, Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία και στην Αργεντινή. Λοιπόν, χρειάζεται έναν συνδετικό κρίκο σε στυλ Μοντεστό που να είναι της πιάτσας ποδοσφαιράς, δρόμος και τσόρας.
1: Ήταν χθες ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Ποιος?
1: Ήταν ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Δεν ακούω καθόλου.
1: Ήταν χθες το Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
3: Λοιπόν, πρέπει να αναλάβει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους τεχνικούς διευθυντές και στο Μαρινάκι όταν λείπει. Γιατί στα λέω αυτά? Ο διαπραγματευτής, ο οποίος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον Σαλάχ Εντίν και απέτυχε, όπως και για τον άλλο τον Μαροκινό της Αλερουά, σημαίνει ότι ή δεν έχει τις ικανότητες να κάνει διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να τον έχει για την
1: ομάδα. Να σας απαντήσω ένα-ένα, γιατί λέτε πράγματα τα οποία δεν είναι λογικό να μην τα γνωρίζετε και δεν τα ξέρετε. Όσον αφορά την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν που πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, για να μην πω ότι είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα. Το θέμα είναι ότι πήγε στις αρχές Αυγούστου που έψαχνε να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο παίχτης τότε είχε ενημερώσει ότι θέλει να πάει σε ένα πολύ καλύτερο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κριζάν. Τον οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει και το Σαλάχ Εντίν, αν ήθελε τότε, να τον είχε πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς, όπως τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε και, γιατί όταν, είναι εντελώς διαφορετικό το να έχει στάσει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και αναφέρομαι και σε άλλες αγορές που κλείνουν.
3: Κοίταξε, Ρακλή, επειδή είσαι όλος άνθρωπος και είσαι Ολυμπιακός, τι θέλω να σου πω.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Να σου, και, να σου, και το,
3: θέλω
1: και
3: να σου πω ένα πράγμα. Όταν αποτυχαίνεις, εκτός από αυτόν και στον άλλο τον Μαροκινό Άντως, που είναι στο Ισαλερουά στο Βέλγιο, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Εκεί λοιπόν ο διαπραγματευτής αυτός δεν κάνει, στείλτονε. Διότι ή δεν έχει τις ικανότητες, ή θέλει να σου πλασέρει από κάποιον δικό του μάνατζερ κάποιον άλλο.
1: Ξέρεις με πόσους παίχτες έχει κάνει διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι?
3: Αυτό σου λέω ακριβώς.
1: Μα δεν είναι θέμα ότι θα σου φέρουν άλλο.
3: Θα σου πάω λίγο πιο παλιά. Θυμάσαι τον Κόκαλη όταν του κάνανε τα ίδια, τι έκανε και έλυσε το πρόβλημα? Του έκανε στην πάντα όλους και έφερε σε διαπραγματευτή, θα τον θυμάσαι σίγουρα, τον Χρυσικόπουλο.
1: Τι είχε κάνει ως διαπραγματευτής? Αρχικά είχε ο Επιλούβαργη ήταν και ο Χρυσικόπουλος είχε έρθει, είχε στα τελευταία χρόνια του.
3: Τα τελευταία χρόνια. Είχε βάλει διαπραγματευτή τον Χρυσικόπουλο. Σου έφερε το Μέρμπερκ εδώ, δεν υπήρχε διαπραγμάτευση που να μην την κάνει.
1: Ο οποίος, μιας και το ανέφερες και να κλείσουμε αυτό, είχε πει μυθική ιστορία ο Χρυσικόπουλος. Ήταν σε εξοχικό του και πάει να πάρει ψωμί. Ξέρεις, γιατί δεν γινόταν
3: να πάρει
1: ψωμί στο φούρνο. Λοιπόν, άκουσε με βρε να σου πω ένα λεπτό.
0: Δεν θέλει το ψωμί ο κύριος.
1: Θα το πάρει.
3: Για να μην καθυστερώ.
1: Δεν καθυστερείς, μωρέ. Λοιπόν, έχει πάει στο φούρνο και διάβαζε ο φούρνο είναι στο φως. Τι κάνει ο Χρυσικόπουλος? Μας την είχε πει ο ίδιος στην ιστορία. Για πού να το ξέρεις, να βρει το φούρναρι. Λοιπόν, και του λέει θα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Πού να κάνουμε με αυτό το χρυσικόπουλο που έχουμε μπλέξει.
0: Σας τα λέει παραμύθι φουρναρή.
3: Ο Χρυσικόπουλο έκανε διαπραγματεύσει. Ο Χοντροθυμίο είναι δίπλα.
2: Ναι,
3: έκανε διαπραγματεύσει Χοντροθυμίο και έφερε τον Μέλμπερκ με την πρώτη.
2: Εγώ θα πω το εξή γενικότερα.
3: Ήταν άνθρωπο σαν ικανό. Ένα αυτό, το άλλο.
2: Ο άλλο άνθρωπο που έχει φέρει 20 ανθρώπου και δεν έφερε δύο είναι ανίκανο δηλαδή.
3: Ποιο?
2: Αν κάποιο φέρει. Κανένα δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιο λέω που θα φέρει 10 μεταγραφέ και θα φέρει μία ή δύο είναι ανίκανο. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ξαναπεί όχι μόνο φέτο, όλε τι χρονιέ, ότι κάποιοι παίκτε, συνήθω οι πιο μεγάλοι, οι πιο ακριβοί, μόνο στο τέλο τη μεταγραφική περίοδου είναι εφικτό να έρθουν. Γιατί περιμένουν.
3: Για σένα Χοντροθύμιο θα πω κάτι.
2: Αμισό,
3: για
2: να ολοκληρώσω.
3: Να ολοκληρώσω. Για τον Μαρκινό που έχετε, ποιον μου είπε.
2: Τον έχουμε, εγώ δεν έχω κανένα Μαρκινό. Αλλά άλλο θέλω να πω εγώ.
3: Το χαφ του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου.
2: Τον Ουναΐ, παράδειγμα. Ο Ουναΐ θα ερχόταν.
3: Καθώ και τον Κολομβιανό που έχει Ολυμπιακό, του παίχτε αυτού δεν θα του δει ούτε με την Κηφισιά ούτε σε ένα παιχνίδι.
2: Εγώ άλλο λέω.
3: Μετά από συνεχόμενα παιχνίδια και με συνοχή ροή.
2: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ο Ουναΐ λοιπόν που αναφερθήκατε σε αυτόν. Θα ερχόταν ποτέ στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, πιστεύετε. Περίμενε, ειδικά μετά το Μουντιάλ που έκανε, πρόταση από ομάδα καλύτερου πρωταθλήματος.
3: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Λοιπόν.
3: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα. Αλλά θα τους δούμε και τους δύο σε βάθος χρόνου.
2: Όλους, όχι μόνο αυτούς. Όλους, να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
0: Μπορείς να μην φωνάζεις, παιδί μου.
2: Ναι, βγαίνω έτσι. Δεν
0: όχι, είναι. Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς. Και εσύ και φωνάζεις. Μας είμαι... Μου θυμίζεις το λοχείο στρατό. Δεν σήλας.
2: Μας είμαι βλέπεις. Δεν έχω εκνεύρισμα.
0: Ωραία, είμαι έτσι. Χαλαρά. Πάμε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλώς ήρθα.
1: Καλώς ήρθα.
4: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι να έχουμε.
0: Όπου φεύγω από εδώ,
4: για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Αν και δεν ήταν καλός όπως άλλα παιχνίδια, έπαιξε ως ο κιός για να κερδίσει το παιχνίδι. Βέβαια, λείπαν και 9 παίκτες είχαν γίνει.
0: Ναι, δεκάδα τώρα κυπέλου. Ναι.
4: Είναι λογικό η ομάδα να μην παίξει τόσο καλά εχθές. Εγώ όμως διαφωνώ και πάλι επιμένω για τον τερματοφύλακα. Ναι. Αν και άκουσα, δεν το άκουσα, μετά το μάθα, ότι τον ερωτήσανε για τον τερματοφύλακα και είπε ότι την έχει πατήσει και δεν θέλει να την ξαναπατήσει.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι μεγάλο λάθος για μένα αυτό ότι δεν βάζει δεύτερη φορά άλλο τερματοφύλακα να τον. Έχουμε τον Κότσαρη που έχει αποδείξει τι είναι και πρέπει πάντα να είναι σε γρήγορση. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Επίσης, το κυριότερο είναι ότι οι τερματοφύλακες χάνουν την ψυχολογία που παίζουν στον πάγκο, διότι βλέπουν ότι δεν παίζουν τόσο κύπελο. Είναι λάθος ο δρόμος που έχει πάρει για τους τερματοφύλακες.
0: Καθίστε να δούμε για την αρχή και σου λέει θέλω αποτελέσμα τώρα. Να το δούμε και στην πορεία.
4: Ναι, λέω τώρα, όπως πράττει, για μένα είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να δω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχει κάνει λάθος. Okay. Αυτό λέω. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλός προπονητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος να πάρει και το πρωτάθλημα, να πάρει και το κύπελλο. Σε αυτό το θέμα όμως έχει κόλλημα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι.
4: Τώρα να πω κάτι ρε παιδιά για τον Ολυμπιακό και δεν μου πέφτει λόγος. Άλλο το παιχνίδι με τον Όφι, άλλο η διοργάνωση, άλλο το παιχνίδι με τη Γελόνια. Άλλη διοργάνωση, άλλες ομάδες. Επίσης άλλες εντεκάδες. Ο Ολυμπιακός έπαιξαν ορθόδοξα με τον Όφι. Έβαλε 3 δεκάρια στην ίδια δεκάδα. Αυτό δεν το ξανακάνει ποτέ πιστεύω φέτος. Διότι δεν μπορεί να παίζουν στην ίδια δεκάδα.
1: Τα 3 δεκάρια.
4: Τσικίνιο, Φορτούνης και ναι. Το χάφ που πήρατε στο κέντρο, ποιος είναι. Το χτάρι.
0: Πουέρτα.
1: Το Πουέρτα.
2: Δεν ήταν δεκάρι.
1: Εντάξει, ότι μπορεί να παίξει, αλλά δεν ήταν δεκάρι. Είναι και που παίζουν.
4: Είναι και τρεις δημιουργικοί. Έπαιξε χωρίς ανασταλτικούς σχεδόν με τον Όφι.
1: Έπαιξε με Φρόιλερ.
4: Εντάξει, τώρα με να παίζεις όλο το παιχνίδι και να παίζεις με 6 παίχτες δημιουργικούς μπροστά.
2: Επίσης και ο Πουέρτα δεν είναι μόνο Λαντέλα. Τρέχει, δεν είναι, μαρκάρει κιόλας.
4: Εντάξει, τώρα ο Πουέρτα δεν είναι για να μαρκάρει.
0: Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι. Πλέον ομάδες οι οποίες θέλουν να κυριαρχούν δεν πάνε στα παλιά σκοπής εξάρια. Κατάλαβατε. Κόβω και δεν κάνω τίποτα άλλο.
2: Τύπου Σιμάω.
0: Ναι.
4: Ποιος θα κόψει τις αντιπιθέσεις του Όφη, ποιος θα κόψει η οποία... χθες έπαιξε με πολύ πιο ορθολογικό σύστημα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι δεκάδα τη χθεσινή και δεν με
0: τον... Ατσιμαλέσαι.
4: Λοιπόν, έπαιξε το ίδιο δεκάδα χθες. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, να πω στατιστικά τα οποία εμένα μου αρέσουν και δεν τα προσέχουν πολύ. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα. Αυτό είναι λυπηρό για μένα. Μια ομάδα σαν τον Άρη να έχει τη χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο Ηρακλής μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι καλύτερες ομάδες εκτός έδρας ως τώρα. Έχουν πάρει 4 βαθμούς. Κανείς δεν τα ψάχνει αυτά βέβαια, δεν τους νοιάζει, αλλά είναι στατιστικά τα οποία
2: έχει,
4: είναι χρήσιμα.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει, έχει παίξει ένα εκτός έδρας μόνο.
4: Έχει πάρει 3 βαθμούς με τη Λιβαδιά ναι. Έξω. Ο Ηρακλής έχει πάρει μια νίκη, ένα, βέβαια έχει παίξει πιο πολλά παιχνίδια ο Ηρακλής, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει να μην είναι επιτυχία ένας Ηρακλής να είναι πρώτος εκτός έδρας.
0: Βέβαια έχει επιτυχία.
4: Έτσι, ναι. Ο Άρης δεν ξέρω, έχει προβληματικός, ενώ πέρσι δεν έβαζε γκολ, τώρα δεν τρώει εύκολα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται εκεί στον Άρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μας γεμίζει ελπίδες, ναι, μόνο από την εικόνα που βλέπουμε. Έτσι, δεν χρειάζεται το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού να μην είμαστε βιαστικοί, γιατί παιδιά την έχουμε πατήσει, έχουμε καεί εμείς.
0: Εγώ δεν λέω λοιπόν, συνέχεια κάτω η μπάλα. Είναι νωρίς. Απλά βλέπεις,
4: είναι πολύ καλό που έχει παίξει.
0: Βλέπεις ενθαρρυντικά, βλέπεις καλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπομονή.
4: Έχει παίξει με Λιβαδιά μέσα.
0: Καλά, και πέρυσι με αυτούς έπαιζε.
4: Ναι, και έχει χάσει βαθμούς, βέβαια. Σωστό
0: εκεί έγινε η ζημιά.
4: Αλλά δεν είναι ότι έβγαλε ένα φοβερό πρόγραμμα και είναι πρώτος. Αλλά είχε ωραία εικόνα ο Παναθηναϊκός, που δεν την έχει άλλες χρονιές.
0: Ναι.
4: Έχει, δηλαδή βλέπεις ότι έχει μέλλον η ομάδα, μπορεί να προχωρήσει. Ακόμα έχει ας πούμε, ακόμα περιθώριο βελτίωσης πάρα πολύ. Γιατί έχει καλούς παίχτες μέσα. Και όταν αυτοί θα αρχίσουν με παιχνίδι να γνωρίζονται ακόμα καλύτερα, θα αποδώσει πιο πολύ. Βέβαια θα έρθει και η ήττα, έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Η διαχείριση πρέπει να γίνει.
0: Σωστά μιλάς. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε. Μικρό διαφημιστικό μάλλον. Να, και μετά.

0: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω ή να δω τη λέξη.
1: Άλλο,
0: τη λέξη Σαολίν. Είχα το δω πάρα πολύ, πάρα πολύ καιρό. Πάμε.
1: Και το τραγούδι είχα πολύ. Εγώ είχα χρόνια τώρα.
0: Όντως, αλλά εδώ είμαστε για να εκπληρώνουμε επιθυμίες. Αν είναι φρικτό, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
2: φίλε.
3: Καλησπέρα, Θέλη, στον Αποδρόμο.
2: Γεια σα, Ρεσέλιο.
3: Ολυμπιακός είμαι.
2: Έλα,
3: εγώ. Για τον αγώνα θα πω δύο λογάρια κι εγώ. Ευθύς πραγματικά είδαμε έναν Ολυμπιακό όπως έπρεπε να τον δούμε από την αρχή της περίοδου. Είδαμε έναν κανονικό Ολυμπιακό, ειδικά τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό που είχε ενέργεια, πάθος, ψυχή, ένταση, υπομονή στο παιχνίδι του και γι' αυτό ήρθε και τον γκολ. Με αρκετό καλό ποδόσφαιρο και συνδυασμούς της ομάδας. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον Αλγουαφίλ, γιατί χθες είχε την ταυτότητα του Αλγουαφίλ το παιχνίδι. Πίεση πολύ ψηλά, έβγαλε πολύ ψυχή και πάθος και τον βοήθησαν και οι αλλαγές και ο Γιάννα Μουτσουκ έκανε τον κόλ. Πιστεύω ότι θέλει χρόνο σίγουρα, ο άνθρωπος έχει 7-8 μέρες.
2: 5 προπονήσεις είχε κάνει.
3: Ναι, είχε κάνει μόνο, σωστά. Πιστεύω ότι θα μπουν στην εξίσωση και άλλοι ποδοσφαιριστές, σιγά σιγά, να μάθει την ομάδα, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε παίχτη να μπορέσει να δέσει. Αλλά ο χθεσινός Ολυμπιακός, πραγματικά εμένα, ήταν ο Ολυμπιακός που θέλω να βλέπω το δεύτερο ημιχρόνο. Πιστεύω σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θα φτιάξει, θα δέσει και θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό.
2: Πρέπει, φίλε, να έχουμε
3: υπομονή,
2: μεγάλη υπομονή και στήριξη χρειάζεται, γιατί όταν θα έρθει και στραβό αποτέλεσμα.
3: Ασφαλώς, όπως είναι και με τον Όφη. Απλά δεν πρέπει να είμαστε μία του βάφτη, μία του ύψους, το εννοώ για εμάς τους φιλάθλους, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος που έρχεται και υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ολυμπιακός είσαι, θέλεις κάποια πράγματα να δεις γρήγορα, να αφομοιώσεις, αλλά ο προπονητής πρέπει και αυτός να πάρει τον χρόνο του. Θέλω να πω ότι και ο Μάριος που πήρε Ολυμπιακό σίγουρα θα βοηθήσει το παιδί. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που είναι με ενεργεία και δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, να είναι, ξέρω εγώ, είχε παιχνίδια στα πόδια του.
2: Ναι, από αγωνιστικής πλευράς είναι έτοιμος στην προσαρμογή. Είναι και άλλο πράγμα σε μια ομάδα να μάθει τον τρόπο που παίζει.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακό για μένα πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ψυχική ηρεμία στο παιχνίδι. Δηλαδή εγώ τέτοιο παίχτη...
2: Έχεις παρατηρήσει ο Φρόιλερ, ο οποίος πολλές φορές μέσα στο γήπεδο, γιατί ακόμα δεν παθαίνει... Όχι, δείχνει και στους συμπαίκτες σου πού να πάνε και πού να κινηθούν, έτσι ώστε να τους δώσει εκεί την μπάλα.
3: Είναι ένας δεύτερος προπονητής στο γήπεδο.
2: Είναι ένας με τρομερή εμπειρία. Πολλές ικανότητες και σκέψω ότι ήταν και ελεύθερος. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής.
3: Με παραστάσεις...
2: Πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Μπέιλι σιγά σιγά θα βρει ρυθμό ή ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα που σιγά σιγά νομίζω ότι στο γήπεδο δεν τα βγάζει, που θα φοβόταν το επιτελείο του Ολυμπιακού μήπως βγάλει προβλήματα. Φαίνεται το παιδί παλεύει. Σιγά σιγά, αλλά εκεί που θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι τελευταίο και να κλείσω είναι στο θέμα της αμυντικής γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει πίσω. Θεωρώ τα λάθη του Ρέτσου, τα επαναλαμβάνομαι, λάθη του Ρέτσου πρέπει να τα δει ο προπονητής και σιγά σιγά στην εξίσωση να μπει είτε ο Κάρμο είτε ο Μαΐλοβιτς. Θεωρώ ότι ο Ρέτσος παίζει λίγο με, όχι πολύ με καθαρό μυαλό τώρα τελευταία σε κάποιες φάσεις. Έχει κάνει κάποια λάθη, αρκετά σοβαρά, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε και θα τα λύσουμε.
4: Δεν είναι, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στον Νίκο.
0: Νίκο, έλα κοντά μας, έλα Νίκολα.
4: Γεια σου, Νίκο.
5: Τι κάνετε, καλά είστε?
4: Καλά, φίλε.
2: Έλα, Νίκο.
5: Ωραία. Έχει προκύψει ένα προβληματάκι με τον Γιάννη Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Όχι τραυματισμού, για να μην πάει ο νους του κόσμου στο κακό. Έχει ένα θεματάκι με τη βίζα του και δεν κατάφερε να μπει στο Abu Dhabi, να ταξιδέψει με την αποστολή που έφτασε αργά το βράδυ, θυμίζω. Και θα ακολουθήσει, θα ταξιδέψει δεύτερο χρόνο, δηλαδή ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Γίνεται μια μάχη τώρα με τα γραφειοκρατικά, τα γνωρίζονται.
4: Ναι.
5: Για να λυθεί το πρόβλημα με τη βίζα και να είναι ή απόψε το βράδυ ο Μοντέρο ή αύριο το πρωί. Εν ώψη του ημιτελικού, θυμίζω, του Super Cup της Ευρωλίγκας με την Φενέρμπαχτσε αύριο στις 5.
2: Α, ήθελα να σε ρωτήσω σίγουρα, πότε είναι. Αύριο είναι.
5: Ναι, σίγουρα χάνει την προπόνηση τη σημερινή. Είναι αυτή την ώρα, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να την ακολουθήσει. Αν φτάσει σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί στο χαλάρωμα και θα δούμε τι θα γίνει. Αν φτάσει αύριο το πρωί, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να μπει και να παίξει στον ημιτελικό. Καθώς είναι και ένα ταξίδι που δεν είναι μία ώρα, είναι 5,5 ώρες. Υπάρχει πολλή ταλαιπωρία. Άρα είμαστε σε ένα αναμονή. Κρατάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υπήρξε ένα πρόβλημα με τη βίζα του Γιάννου Μοντέρο και θα δούμε αν θα φτάσει σήμερα ή αύριο το πρωί στο Abu Dhabi για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού για το Super Cup. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, έτσι. Προπονούνται όλοι κανονικά αυτή την ώρα.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε
0: Νίκο. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει που ο Ηρακλής κάθε φορά ξαφνιάζεται όταν βγάζουμε συνάδελφο, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί στο ακουστικό ότι τον έχουμε. Γιατί ξαφνιάζεται.
4: Ναι, αφού σου λένε στο ακουστικό.
2: Μα δεν ξαφνιάστηκε.
4: Τι έγινε πάλι.
0: Τι έγινε.
2: Και αυτό τι έγινε πάλι, γιατί εγώ δεν τα είχαμε συνηθίσει το βράδυ αυτά. Δεν έπαιρνε κανείς. Κοιμόσασταν όλοι.
0: Όχι, δεν κοιμόμασταν. Αγούγα και έλεγα γιατί δεν μιλάς Ηρακλή. Δεν θυμάσαι. Παίρνει καφέ.
2: Ένα τσιγάρο με το Διονύση.
0: Είδε ότι δεν κοιμόμασταν.
2: Και μπορεί να πει ένα τραγούδι που ήταν τον ωραίο με 11 λεπτά, α πούμε.
4: 11 λεπτά, όχι εσύ.
2: Δεν είχαμε ποτέ. Λοιπόν. Μα βέβαια έχει παίξει σε ψηλό επίπεδο που γράφει ένα φίλο ο Φρόιλ και στην Αταλάντα που είχε παίξει και τότε που βασική αποκλήση η Αταλάντα, η Μαρτίν και στην Μπολόνια. Βέβαια δεν τον είχαν κάνει και σε πανό οι φίλοι τη Μπολόνια. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είχε ζητήσει ο φίλο που ακούμε τώρα.
2: Εντάξει.
4: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει.
2: Θέλετε αρκετή. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για τα εστία για το Λεβαδιακό. Αν μου έρθει ενημέρωση γιατί από το πρωί. Ρωτάτε τι θα γίνει μία μέρα και θα βγάλει ο Ολυμπιακός, θα ενημερώσει. Για να ξέρετε.
0: Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μένουμε δεύτερη ώρα, κύριε Δεσίλα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Α, και νόησα ότι θα πάμε δυο μας.
1: Όχι, ρε. Ο Σταύρος είναι πάντα συνεπής.
0: Επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και θα τα συζητήσουμε όλα. Για τον Αϊντόνς έχω που μου λέει ο φίλος, αν έχω εικόνα που τον έδωσε ο Παναθηναϊκός δανεικό στον πύργο. Δεν έχω εικόνα, χάφι είναι το παιδί. Δεν έχω εικόνα, να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει καθόλου για να σου πω λεπτομέρειες. Εντάξει, θα πάει εκεί να παίξει. Δεν είχε πάρει από τη Χάλο ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Είναι, πόσο είναι, 19.
0: Θυμάμαι ένα βράδυ.
1: Ναι, ένα βράδυ, θυμάσαι.
0: Ένα βράδυ που κάναμε.
2: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Ένα βράδυ που βρέχε. Ήμουν Ολλανδία εγώ.
2: Ναι, μωρέ, τι να βρέξει την Ταλακάλα.
0: Ναι, και σου στέλνα μηνύματα ότι κάτι γίνεται, κάτι μου στέλνανε εμένα εδώ. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, είχα βγει εγώ.
0: Μου δεν θυμάμαι. Ένα μήνυμα, νομίζω.
1: Μπορεί να είχε βγει κάπου, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κάτι είχε βγει. Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Το μπακ πώς το δεσθές, δεν τα πάμε.
1: Νορμάλ. Εντάξει, πρώτο μάτς, τακτικά πειθαρχημένος. Ανέβηκε για τις φορές, δηλαδή έχει ανεβάσματα. Αλλά εντάξει, τώρα δύο προπονήσεις είχε κάνει να μάθει τους παίκτες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι δεν φάνηκε όπως ήρθε τώρα. Φαινόταν λες, να είναι.
1: Καλός παίκτης είναι αυτός.
2: Ναι. Φαινόταν επιταρχημένος όπως λες.
1: Και επειδή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, τουλάχιστον για την ώρα, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μπει, δεν ξέρω, θα παίξει νομίζω πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Αντώνης από Βρυλίση, από Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου.
3: Διόμιση είχα δει πρόσφατα μια συνέντευξή σου στα social media.
0: Δεν είχε συνέντευξη.
3: Μπορώ να βρω ποια είναι, που είναι.
1: Δική μου συνέντευξη.
3: Ένα κλιπάκι ανέβη στα social media και δεν ψάχνουμε να το βρούμε και δεν μπορούμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Που μιλούσα, δεν κατάλαβα. Εννοείς πήρα συνέντευξη από κάποιον.
3: Είχε πάρει συνέντευξη από άλλο δεσμευτή.
0: Α, γιατί. Έτσι, πώ το τι το έχω χάσει αυτό.
1: Από ποδοσφαιριστή.
0: Μπορεί να κάνει δηλώσεις.
1: Τώρα τι να σου πω, αρκετούς. Από ποιον παίκτη θυμάσαι?
3: Δεν θυμάμαι, εσύ. Ήταν μια πρόσφατη και ψάχνω να τη βρω τώρα και δεν μπορώ.
2: Και τι, σου κάνει κάτι εντύπωση, παιδί μου, και θες να σταθείς πάνω σε αυτό? Ή από πού να τη δεις?
3: Θέλω να τη δω και δεν ψάχνω να τη βρω και δεν μπορώ.
0: Κάτι.
1: Φίλε,
2: κάτι υπάρχει από πίσω.
1: Τελευταίες συνεντεύξεις που πήρα ήταν από παίκτη. Από παίκτη ήταν του. Συνεντεύξεις, όχι δηλώσεις. Ήταν του Τετέι το καλοκαίρι που την πήραμε τον Τάσο για το Sport FM.
0: Μπορεί να είναι
3: πολύ. Αλλά δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόσφατη.
1: Πρόσφατα έχω πάρει δηλώσεις για το κανάλι. Αυτό που
3: ναι, όχι πέρα.
1: Από τον Ουγγαρία, από τον Γκάγκου, από διάφορους. Ξέρω εγώ τώρα.
3: Κατάλαβα, γιατί κάτι είχα δει τέλος πάντων και έψαχνα να το βρω. Τέλος πάντων.
1: Okay.
3: Αυτό η ομάδα πάει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη συσπήρωση. Να κάνει, μην αντιστήσουμε, μην την ματιάξουμε, γιατί πάει πολύ καλά. Να κάνει να πάει όλα καλά για τη συνέχεια. Και κλείνοντας να πούμε ένα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων μου μετά το τροχαίο που έγινε το πρωί.
1: Κάπου στη Γλυφάδα.
3: Ναι, στη Γλυφάδα έγινε αυτό.
1: Ναι,
3: να πεις. Συλληπιτήρια. Θα ακουθούν και γίνονται τέτοια πράγματα. Πολύ δυσάρεστο αυτό.
2: Να είστε καλά.
1: Δυστυχώς, να είστε καλά.
3: Να καλά,
2: πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Δεν μου λες, Σταύρο.
2: Να σας πω.
1: Καλησπέρα καταρχάς. Πείτε μια καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Δεν μου λες κατευθείαν.
4: Σας είπα καλησπέρα.
2: Α, δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Το όνομά σας?
1: Ζητώ συγγνώμη.
4: Γιώργος είμαι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Πύρωνα. Mm-hmm. Σε παρακαλώ, εσύ που τα ξομπλέψεις αυτά, μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια που έχει η Κόμο σε τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος του Champions League.
2: Πρωτάθλημα ή Champions League?
4: Champions League, Champions League.
2: Βεβαίως, μισό λεπτά και να σας τα πω. Λοιπόν, γιατί τέτοια...
4: Γιατί δεν έχω παίξει γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι, κέρδισε τώρα 4-1 τη Λειψία.
4: Ναι.
2: Μετά τώρα πηγαίνει στην Ολλανδία, Φέγενορντ Κόμο.
4: Μάλιστα.
2: Την επόμενη εβδομάδα, το 14 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα, 21 Οκτωβρίου, υποδέχεται τη Manchester United. 4 Νοέμβρη πηγαίνει στη Γαλλία, Λανς Κόμο. Όλα ματσάς, έτσι, μια μέτρη ομάδα δεν έχει.
4: Ναι,
2: Κόμο,
4: ναι,
2: ΑΕΚ. Κόμο, ΑΕΚ. Ναι, πάλι παίρνει όμως δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητα. Κόμο, ΑΕΚ 24-11. Μπέτης Κόμο 9-12, μισό λεπτάκι και χρωστά ακόμα 2. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω και τα άλλα τώρα, γιατί πήγαμε, αλλάξαμε.
4: Καλά, μην κουράσεις.
2: Είναι Μπαρτσελόνα, μισό. είναι Κόμο Παρίς Σεντζερμέν στις 20 Γενάρη και Μπαρτσελόνα Κόμο στις 27 Γενάρη.
0: Δεν κλείνει καλά.
2: Δεν κλείνει, δεν αρχίζει και καλά. Δηλαδή έχει παίξει, πρόσεξε, αντιπάλους τώρα το παρθήσα και εγώ, Κόμο. Λοιπόν, εκτός από το τέλος που έχει Παρίς Σεντζερμέν και Μπαρτσελόνα, έχει Λειψία που έπαιξε, Φέγενορθ εκτός, United εντός, Λανς εκτός, ΑΕΚ εντός, Μπέτις εκτός. Δηλαδή,
0: δεν το λες καλό πρόγραμμα.
2: Ναι, πραγματικά. Δεν λες καλή κλήρωση.
4: Ναι. Κάνα στους 8 δεν μπορεί να μπει αυτή η ομάδα.
2: Πώς δεν μπορεί. Μια χαρά ομάδα είναι.
0: Στους 8.
2: Αλλά στους 8 δεν ξέρω. Είναι πολλά τα ντέρμπι.
0: Εννοείται να τερματίσει πρώτη οχτάδα στη League Face.
4: Στην πρώτη οχτάδα. Δεν έχω παίξει να μείνει στην πρώτη οχτάδα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο γιατί είναι καλή αμακάρι.
2: Είναι καλή, αλλά παίζει με όλες τις ομάδες που παίζει. Δεν υπάρχει μία ρε παιδί μου που να πεις είναι λίγο πιο.
4: Ήταν γιατί ήταν στο τελευταίο όμιλο. Γι' αυτό.
2: Και πάλι όμως, αφού παίρνει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Ναι. Δηλαδή από το τρίτο γκρουπ δυνατότητας, θα μπορεί η τέταρτο μπορούσε να πάρει καλύτερα.
0: Θα είναι πολύ κομβικό αν το επόμενο είναι με τη Φέγενορτ.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσει την Ολλανδία, θα έχει ελπίδες βάσιμες.
1: Σωστά.
4: Okay,
1: να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ο φίλο που με ρωτάει για τον Ναήτη σύμβολο έχει 4 χρόνια. Έχει σύμβολο. Ναι.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής, κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν κυτρινίζει. Μένει ίδια. Απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σε ταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μιλάμε τώρα ταξίδι στον χωροχρόνο αυτό.
2: Κούλα μακούς.
1: Ναι, μπράβο, ήταν το 80. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα χαρακτηρίσει την αναφορά του Ηρακλή Αδίπα και ο Μάνος Σουριάς που είναι της δικής μας γενιάς. Ναι. Καλησπέρα, Μάνο.
2: Γεια σου, Μάνο.
0: Και τι θέλει την είπα, ωραία.
3: Γεια σου, Διάκη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Είπε κάτι τα έτη, δεν ήταν ωραία. Ζείτε εκεί όλοι στο ρυθμό του μάτς σήμερα, είπα.
2: Τι θα κάνουμε.
3: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, πίνουν μια... τις κουδιές, ας πούμε, και λέτε τι θα φάνε.
1: Κάποιοι είναι πιο χαλάροι, δε φίλε, γιατί.
3: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι μεγάλο πολύ, δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάβει να έχει ένα αθλητικό σημείο αναφοράς. Μάλλον το πιο σημαντικό σημείο, αθλητικό σημείο αναφοράς να είναι Όφη, ο οποίος έχει μπροστά αυτή την ιστορική πρεμιέρα, για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα του Europa League, έχει δίνοντας συνέχεια σε αυτές τις ξεχωριστές ημέρες που είχαν ξεκινήσει από πέρσι το Μάιο, όταν Όφη βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια στο τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Τότε δεν κατάφερε με τον Ολυμπιακό να έχει θετικό αποτέλεσμα, το επανέλαβε λίγους μήνες αργότερα στον Βόλο, πήρε το κύπελλο και άνοιξε τότε η προοπτική εξέλιξη της ομάδας. Η ευρωπαϊκή της παρουσία δεδομένη σε League Face, όλοι όμως ήθελαν να είναι το Europa League και όχι το Conference League. Mm-hmm. Όχι βέβαια επειδή το υποτιμούσαν, αλλά λόγω του ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι κάθε πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά της θέλει να την κατακτά, θέλει να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Ακολούθησε το Super Cup με την ΑΕΚ, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας με την CSKA, ο δεύτερος νικηφόροι και οι δύο, ενδιάμεσα τρεις με τους τέσσερις του ισχυρού ελληνικού πρωταθλήματος θετικά αποτελέσματα Όφη, και πλέον συνεχίζεται λοιπόν αυτή η ξέφρενη πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα του Όφη πορεία, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν μια δεκαετία και κάτι αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία και κατάφερε αυτή η ομάδα να όχι απλά να ανακάμψει και να επιστρέψει στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πλέον να ανοίγει τα φτερά της και να αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν παραμείνει σε αυτό, δηλαδή απλά τη χαρά της συμμετοχής. Όλοι θέλουν η ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτούς τους 8 αγώνες που ξεκινούν σήμερα. Προφανώς οι 4 οι εντός έδρας έχουν μια διαφορετική σημασία, γιατί θα γίνουν μπροστά στον κόσμο. Ένας κόσμος του Όφη και του Ηρακλείου γενικά που δεν είχε την ευκαιρία να βλέπει τέτοιες αναμετρήσεις.
1: Μη σου πω όλες τις κρίδιες, γιατί νομίζω και από δίπλα μπορεί να έρθουν. Δηλαδή από Άγιο Νικόλα και Ρέθυμνο και τα λοιπά, όχι μόνο του Ηρακλείου.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη τώρα η μετακίνηση στο βόρειο ειδικό άξονα με τα έργα τα οποία γίνονται. Και από Ανατολή και από Δύση θα έρθουν εδώ στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Γι' αυτό και έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα οποία έχουν κυκλοφορεί. Και λέω σχεδόν γιατί υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στις θύρες 16 και 19 του Παγκριτίου, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 15.000 θεατές θα δώσουν το παρόν σε αυτή την...
1: Νομίζω γεμάτο Παγκρίτιο, άντε κάποια μάτια της Εθνικής. Μπορώ να αναφέρω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι άλλο.
2: Εντάξει, και Όφη το γεμίσει.
3: Γεμάτο Παγκρίτιο, Όφη το έχει γεμίσει σε διαφορετικές εποχές. Σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, τότε με το Λεβαδιακό, mm-hmm. που είχε καταφέρει να κρατήσει την...
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Mm. Μπράβο. Παράζει, ήταν η τελευταία.
1: Όχι, παράζει ήταν μετά με το...
0: Μετά κυλεμονή στον πάγκο Λεβαδιακός.
3: Σωστά, έπρεπε να νικήσει η Όφη με 2 γκολ διαφορά.
1: 20 χρόνια πίσω.
3: Για να παραμείνει, mm-hmm. σωστά, για να παραμείνει στην κατηγορία. Εντάξει, το έχει γεμίσει ο εργοτέρης σαν παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Εθνική, η τελική που έχουν γίνει εδώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μου δεν είναι συνηθισμένο θέαμα.
3: Προφανώς είναι συνηθισμένο.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο.
3: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα που στο αγωνιστικό κομμάτι ο Κόντης θέλει παίκτες του να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να πάρουν την όθηση σε συνδυασμό με την σωστή τακτική προσέγγιση που πρέπει να παρουσιάσουν για να έχει όφη και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα το ίδιο αποτέλεσμα που είχε με τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος που είχε αντιμετωπίσει ως τώρα και δεν έχει χάσει από κανένα από αυτούς. Γιατί μιλώντας πριν την ανάξη του παιχνιδιού, για τον όφη θα είναι επιτυχία και, και η μία ισοπαλία. Να ξεκινήσει δηλαδή μία ισοπαλία, να μην χάσει το σημερινό παιχνίδι. Αν μπορεί βέβαια οι συνθήκες στο αγώνα να είναι ώστε η ισοπαλία να μην τον ευνοεί, να θεωρεί ότι η ισοπαλία δεν είναι κάτι που άξιζε και να ξαναπάρει την νίκη. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο παιχνίδι, το έχει εντοπίσει και το έχει αναλύσει ο κόντης στους απέκτασμο, τι πρέπει να προσέξουν απέναντι στους Γερμανούς, την σωστή αμυντική λειτουργία την οποία θα πρέπει να έχουν.
0: Ναι, είναι μια ομάδα που φαινεχάει, η οποία δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σε όλα τις ματς έχει βάλει τουλάχιστον 2 γκολ τα φετινά.
3: Σωστά. Και είναι ένα στίχημα αυτό για τον Όφη, ο οποίος με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη φέτος, σε όλους τους άλλους αγώνες έχει δείξει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Δηλαδή τα 2 γκολ που έχει δεχθεί τον Άρη και τα 2 από την άξιο του Super Cup. Φαίνεται τα τερματά τα οποία έχει δεχθεί ο Όφη φέτος.
0: Μόνο του Άρη στίχησε.
3: Θέλει όμως σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με άλλο στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Γερμανοί, να βγάλει την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία συνολικά. Χωρίς να παίξει αντιποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει να είναι ο Όφη ο οποίος θα δώσει το ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού. Κυρίως στην ασφαλτική, όπως είπαμε, σε επιστροφές πίσω στην άμυνα και έχει εντοπίσει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του. Και μέσα από τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει, να έχει το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ, ώστε να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και με ένα θετικό αποτέλεσμα που προφανώς και αν είναι και νικηφόρο, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Όφη. Όλα λοιπόν συνεννούν στο ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τον κόσμο να περιμένει πώς και πώς τι είναι αυτή η πρόκληση που παρουσιάζεται στον Όφη.
1: Πες μας και μια πιθανή ενδεκάδα και να σε αποθεσμεύσουμε.
3: Το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα είναι ο Νικολάου, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες ενοχλήσεις, ο οποίος είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μείνει εκτός. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Σιέλης και πιθανότατα μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα θα είναι τρεις στην άμυνα με τον Χριστογιώργο Τέρμα, ο Αθανασίου αριστερά. Ντίκμαν και Αποστολάκης διεκδικούν μια θέση στην δεξιά πλευρά. Ίσως θέλεις να δώσει κάποιες ανάσεις στον Ιταλό ο Κόντης και ξεκινήσει τον Αποστολάκη. Επιστρέφει ο Νους που δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό στα αριστερά, που σημαίνει ότι ο Αϊτόρ μάλλον θα έρθει από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να δώσει λύσεις. Ο Φούντας στο άκρο και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης δείχνει ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει με μια αναμέτρηση σε λίγες ώρες ο Χρήστος Κόντης.
2: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Μανώ.
3: Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε και σαν να προλάβουμε πριν το διαφημιστικό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Τον Ολυμπιακό θέλω να σχολιάσω. Στέφανος λέγομαι.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Μου άρεσε που ο προπονητής θέλει να παίξει build-up από πίσω. Αλλά μήπως είμαστε λίγο επικίνδυνοι για να γίνει αυτό με αυτούς τους παίχτες.
0: Θέλει πολλή δουλειά. Έχει βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός και ας είναι μόνο 5 προπονήσεις, δηλαδή κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά το να βρεθούν αυτοματισμοί και να είναι πολύ πιο απειλητικό στην επίθεση και πιο προσεκτικό, ξέρεις, όσον αφορά, γιατί παίζει και ψηλά η άμυνα στον Ολυμπιακό. Οι δύο φάσεις που έβγαλε η Αγγελόνια τον γκολ και το δοκάρι που είχε ένα λεπτό νωρίτερα ήταν με παλιές, ας πούμε, που έγιναν μακρινές στην πλάτη της άμυνας, ειδικά το δοκάρι που όπως έφυγε. Το γκολ ήταν και λάθος, για να τα λέμε κιόλα, του Ορτέγκα που σημάδεψε αντίπαλο. Αυτό θέλει Στέφανε. Στέφανε, δεν είπαμε.
4: Ναι.
0: Στέφανε, θέλει. Το λέω πολύ, πολύ καιρό για να δεις πραγματικά το τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι παίχτες οι οποίοι ακόμα μαθαίνουν τα ονόματα των παικτών τους, για να σου το πω και λίγο τραβηγμένα. Πολύ
2: τραβηγμένα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει. Δηλαδή με μια σοβαρή ομάδα που θα πιέσει ψηλά.
0: Θα το δεις αυτό. Αυτό θα το δούμε. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Έχει τώρα το παιχνίδι πρώτα το παιχνίδι στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Με ακολουθεί το ντέρμπι με το Παναθηναϊκό. Έχει πολύ ψωμί.
4: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε Παναθηναϊκό.
0: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε διακοπή τρεις εβδομάδες. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα μπορέσει να δουλέψει ο Ιμανούλ Αλγουαθίλ μαζί με τους παίκτες που θα είναι εδώ, να δούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα πάνε με τις εθνικές ομάδες, που είναι πρόβλημα. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν θα ήθελα να κληθεί ο Μπέιλι και να πάει με την Τζαμάικα, γιατί είναι ένα παιδί που πρέπει να κάνει προπονήσεις, που πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος του καλοκαιριού και να μπορέσει να αποκτήσει. Γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να χτυπήσει τη βασική πόρτα της εντάξει.
4: Δεν πρέπει να κληθεί, πώς το εννοείται, ότι.
0: Να μην γίνει.
2: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Να μην το καλέσουν, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι πρέπει, να μην το καλέσουν.
1: Καλό θα ήταν.
0: Καλό θα ήταν.
1: Να μην έχει κλείσει για να προπονηθεί.
2: Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να βγάλουμε μια-δύο γραμμές ακόμη μέχρι να πάμε στα προγνωστικά της ημέρας όπως κάνουμε πάντα.
1: Περίμενε λίγο, γιατί έχω ειδησούλα σημαντική.
0: Οπα.
1: Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ ο Ερτέλ με ένα story που ανέβασε ο ίδιος ο παίκτης. Μιλάμε τώρα για τεράστια μορφή. Ναι, 37 χρόνια νομίζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για παίκτη που για πολλά χρόνια ήταν top class.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Γεια σου Μανώλη, από Μαρούς, τι γίνεται.
0: Γεια σου Μανώλη. Κάτσε να πει και ο Ηρακλής τώρα για τον Ηρακλής.
2: Μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια, τι έγινε. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν έχω ξαναβγεί μεσημέρι, πρώτη φορά.
1: Αυτή δεν είναι κεφάλαιος.
2: Λοιπόν, να πω λίγο για το παιχνίδι χθες, ότι είδαμε μια βελτίωση της ομάδας. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχω ξαναβγεί.
1: Το ξέρω, κατάλαβα.
2: Το μεσημέρι με τα παιδιά το βράδυ τα λέμε συχνά. Τα λέγαμε συχνά. Ναι. Λοιπόν, μου άρεσε αρκετά η ομάδα έτσι όπως την ανακάτεψε την ομάδα γενικά, το πάλεψε. Αν και η Γιαγκελόνια ήταν πάρα πολύ χαμηλή δυναμικότητα στην ομάδα, δεν έχει καμία σχέση με την περσινή. Δηλαδή, πίσω αυτή, ακόμα και στο δεύτερο που τραβηχτήκαν όλοι πίσω, γιατί είδανε το έργο ότι σε κάθε φάση, σε κάθε λεπτό γινόταν και μια φάση. Ακόμα και που γυρίσαν όλοι πίσω στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κακή πίσω αυτή. Γι' αυτό κρατάω μια πισινή. Ενώ μου άρεσε έτσι όπως έπαιξε η ομάδα, ότι ανακάτεψε την τράπουλα, το πάλεψε. Δηλαδή έκανε ορθολογικά πράγματα ο προπονητής και παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχε πάθος, εντάξει, έλειψε κάπως τον γκολ. Και επιτέλους είδαμε και ένα center for κανονικό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν παίζεις με ένα center for, πρέπει να έχεις ένα παίκτη όπως το Ελκαμπή, όπως ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα εντάξει, ο Μεξικανός είναι μέσα στις φάσεις, ο Πιτσιρικάς. Αλλά είναι μέσα στις φάσεις, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, να έρθει μπάλα πάνω του να το κολλήσει τον γκολ.
1: Εντάξει, και αυτός όμως, σέντερφορ θεωρείται. Απλά είναι διαφορετικής...
2: Είναι ομαδικός, έχει καλό.
1: Διαφορετική... Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει ότι είναι σέντερφορ.
2: Δεν έχει, δηλαδή... Δεν μπορεί να σου κάνει μια προσωπική φάση, ούτε καν και χωρίς τρίπλα. Δηλαδή θα πηδήξει να τους πάρει παραμάζουμε. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ, αυτή η σέντρα που γίνεται και βάζει τον γκολ, ήταν ωραία σέντρα, ας πούμε, ήταν αργή η σέντρα. Ήθελε ένα σέντερ φορ εκεί, ρε παιδί μου, βαρβάτε να τη βάλει την μπάλα μέσα. Ο Ολυμπιακός τόσο καιρό δεν είχε, του λείπε ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, στη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, έμπαινε μέσα, έδινε πάρα πολλές λύσεις και βοηθούσε πάρα πολύ και τον Κοστούλα. Όταν έπαιζε με τον Κοστούλα, επειδή έπαιρνε αυτούς τους παίκτες πάνω του, ερχόταν ο Κοστούλας από πίσω και έβαζε τα γκολ.
0: Καλώς
2: γιατί μετράνε όλοι πόσα γκολ έχει βάλει ο παίκτης και τέτοια. Είναι πολύ καλός παίκτης, γεμίζει την περιοχή, ρε παιδί μου, το νιώθουν. Αλλά σου είπα, οι άλλοι πίσω, γενικά η Πολωνία, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι χαρά του μάνατζερ. Όλες οι ομάδες από τη λέξη
1: που είναι
2: το πρωτάθλημα, για και λένε όλες κάθε χρόνο αλλάζουν. Α, έλα, και ας Ηρακλή. Όλες οι ομάδες πολωνικές κάθε χρόνο είναι χαρά του μάνατζερ, ας πούμε. Ναι, αλλάζουν τους παίκτες όπως, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν 15 παίκτες σε μια χρονιά, έτσι είναι να τους βγει μια χρονιά.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε.
3: Δεν το κάνουμε πάντα.
2: Τις ομάδες εκεί από τα...
3: Σε τέτοιο βαθμό.
2: Όχι, το κάνουμε, το κάνουμε.
1: Είναι λίγο κάτι της κούφιας σου και βάραμε.
2: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω παλιά, θυμάσαι πολωνικές ομάδες, ήξερες την ενδεκάδα, ας πούμε, της ομάδας για μια δεκαετία, έτσι, άντε έφευγε ένα αστέρι, τον αναπληρώνανε με έναν πιτσιρικά, δηλαδή υπήρχε μια βάση. Τώρα δεν είναι έτσι το πολωνικό πρωτάθλημα, η Αγγελόνια, η περσινή με τη φετινή, έχει δεν ξέρω πόσες αλλαγές.
1: Ο Ολυμπιακός,
2: ξένους, νομίζω. Δηλαδή,
3: Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός δεν είχε πριν δύο καλοκαίρια.
1: Μπράβο, όχι αυτό
2: το πράγμα. Ολυμπιακός, εννοείται, όχι. Γιατί ακούω κάτι τρελά ότι για Γκελόνια και για Γκελόνια. Εντάξει, για Γκελόνια πέρσι, ας πούμε, με τη Φιωρεντίνα είχε φάει 3 γκολ στην Πολωνία. Η Φιωρεντίνα πέρσι παρέπε, ήταν να πέσει στη Β' Εθνική. Είχε λαϊκά δικαστήρια καταγωνιστική στο Αρτέμιο, στο γήπεδο της, ας πούμε. Και με τη Γιαγκελόνια το υποτίμησε το παιχνίδι που έχασε 0-3. Έβαλε όλα τα δεύτερα και μετά δεν ήξερε τι να κάνει και στην παράταση έκανε αλλαγές και αλλαγές γιατί είχε στραβώσει το παιχνίδι.
1: Μα 2-4 έχει λήξει.
2: Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που θα μας έβγαζε τα μάτια.
3: Να σε ακούσουμε κάθε
2: στιγμή. Στην παράταση.
3: Ναι, 2-4.
2: Πήγε παράταση το παιχνίδι. Είχε κερδίσει 0-3. Ναι, στην παράταση. Αυτό θέλω να σου πω. Το υποτίμησε. Κέρδισε 0-3 με στην Πολωνία και επειδή και εγώ ήταν για τους βαθμούς για τον καμπιονάτο, ας πούμε, έβαλε τα δεύτερα. Έπαιζε μόνο τα δεύτερα. Δεν έπαιζε ούτε ο Κίνε, έπαιζε ούτε κανένας. Δηλαδή είναι ότι έκανε τη σούπερ χρονιά. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει σταθερό προπονητή. Παίρνει μικρούς παίκτες. Κάνουνε πάρτε εκεί μεγάλες εταιρείες, το manager, ας πούμε, όποιο παίκτη. Δηλαδή ο παίκτης που είχε χθες ο center for. Έπαιζε το Κάλιαρη με τον. Με τη ΣΑΕΚ, τον Μαρίν, ας πούμε. Δεν είχε βάλει γκολ στο καμπιονάτο, έτσι. Ήταν πιτσιρικάς, εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω, δεν είχε καμιά δυναμική την κάναμε, ας πούμε, υπερομάδα. Απλώς ο Ολυμπιακός χθες έδειξε, ρε παιδί μου, έβγαλε σφιγμό και έδειξε ότι πάνω από έξω ένα ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε και το προηγούμενο ποδόσφαιρο που παίζαμε. Και πιο πολύ, γιατί όταν δεν βάζεις πολλά λεφτά, όταν δεν παίρνεις παίκτες που μπαλά τους, ας πούμε, δεν έχεις 2-3 εξτρέμ, γιατί θα δούμε τώρα τον. Τον Μπέιλι, δεν τον είχαμε τον Μπέιλι, δηλαδή στα προκριματικά δεν τον είχαμε, στην αρχή του πρωταθλήματος δεν τον είχαμε. Έχουμε πάρει πολλούς παίκτες που δεν τους είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Εγώ να τον πάρω τον παίκτη και τον περιμένω μετά από δύο μήνες, είναι σαν να μην τον έχει ο προπονητής.
3: Εντάξει, άρα, θα τον έχεις κάποια στιγμή.
2: Τώρα έχει κάποιους 2-3 παίκτες παραπάνω.
3: Λέω,
2: αυτό μάλλον, λέω. Μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό.
3: Μην κρίνουμε δηλαδή. Μας ακούς με καθυστέρηση σίγουρα, Μανώλη.
0: Να προχωρήσουμε και να πούμε.
2: Όχι, ακούω μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, λέω λοιπόν ότι ο Μπέιλι, που όπως ήρθε, βλέπεις ότι έχει μπει δύο φορές αλλαγή, γίνεται μια διαχείριση για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που να παίξεις βασικούς και 90 λεπτά. Άρα και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει τώρα, ας πούμε, με τη διακοπή. Άλλο δεν φύγει.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μανώλη,
1: λοιπόν, να σας πω και την ανάρτηση που έκανε ο Ορτέλ. Μαύρο κίτρινο φόντο. Ναι. Γράφει στα ελληνικά «Μια ωραία μέρα», ελληνική σημαία. Mm-hmm. 13 Τετάρτου του 1924, κίτρινη και μαύρη καρδούλα. Είναι η ημερομηνία είδηση της ΑΕΚ. Και μάλιστα παίζει το τραγούδι στο story του. Το ανήκω σε μένα, του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Έλα.
1: Έτσι έχει προαναγγείλει τη μεταγραφή του στην έλευση του ΑΕΚ.
3: Ο Ερτέλ, τρομερή ποιότητα.
1: Αυτό λέγαμε πριν.
3: Και απλά με παιδί μου θα μπορούσε να
1: κάνει. Νομίζω ότι. Μπράβο, και εγώ πίστευα ότι θα έκανε μεγαλύτερη ποιότητα. Λοιπόν.
0: Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Πάμε ένα στα γρήγορα, ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έλα, παιδιά, τι λέει.
0: Καλά, εσύ.
3: Γιάννη, έχεις 1,5 λεπτό.
1: Άντε, δύο, γιατί είσαι εσύ.
4: Έτσι.
3: Έτυχες τώρα στο 90.
4: Ένα μήνο.
3: Όχι.
4: Λύνεται.
1: Θα ένα, μετά θα έχουμε προγνωστικά, πότε πέστα, ό,τι είναι να πεις.
4: Α, εντάξει, πάμε γρήγορα. Διονύση, θα πας αύριο.
0: Πιθανότατα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει, παιδιά, αύριο δεν έχει ξαναγίνει σε επιστροφή, πιστεύω. Α, και εσύ, από ό,τι έχω. Θυμάμαι, είσαι κατά των επιστροφών.
0: Εγώ.
4: Ούτε στον Μπάγκεβιτς θα έχει γίνει, ούτε στον Μπατζόκα, ούτε στον Ιρκοβιτς. Δεν ξέρω, Ηρακλή, στην επιστροφή του Ιρκοβιτς αν ήσουν.
3: Τι να θυμάμαι τώρα.
4: Πού να θυμάμαι.
3: Τι εννοείς ότι είναι από κόσμο.
0: Από τις εκδηλώσεις λατρείας εννοείς.
3: Καλά, δεν είχε εκδηλώσει όταν ερχόταν
4: ο αντίπαλος. Δεν ξέρω αν θυμάστε, παιδιά, όταν γύρισε ο Μπράντοβιτς με αντίπαλο τη Φενέρ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Ότι αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι διπλάσια, τριπλάσια δεσιμπέλ. Δηλαδή. Οι σαραντάριδες καταρχάς που τα ζήσαν όλα αυτά, που θα είναι μέσα, πιστεύω θα βουρκώσουν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή και τα παιδιά, το αυτό είναι ότι και τα παιδιά, τα παιδάκια που δεν προλάβαν τον Μπράντοβιτς, έχουν συνειδητοποιήσει τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
0: Ναι.
4: Από διηγήσεις, από... Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει δεν θα έχει προηγούμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σε επιστροφή, έτσι. Μιλάμε για επιστροφή μεγάλου προπονητή όπως Μπατζόκας. Δηλαδή στην πρώτη του Μπατζόκα όταν επέστρεψε δεν πιστεύω να γίνει τόσο χαμός. Ούτε στο
0: δεν, ήταν το ίδιο, δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο.
4: Τους πήρε ευρωπαϊκό, δεν τους πήρε.
3: Ο Ιβκοβιτς είχε πάρει ευρωπαϊκό και
4: το Ιβκοβιτς αντίστοιχα.
3: Ναι, αλλά είχε μια μεγάλη διαφορά ο Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι. Δεν είχε
4: αντίστοιχο.
3: Και αν πάντα είσαι τον υπερβολών.
4: Δεν έχω χρόνο για αυτό.
3: Άλλο σου λέω. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι 15 χρόνια στον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει σημασία. Ποιο ήταν ο αντίστοιχο τον Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν το ίδιο.
3: Είχε γίνει με τον Ιωαννίδη. Για να ξέρεις μετά τα 5 χρόνια.
4: Όχι, ούτε στον Ιωαννίδη. Α, πράγμα, καλά που μου το θύμισες. Ούτε στην επιστροφή ο Ιωαννίδη έγινε τέτοιο.
3: Είχε γίνει το έλα για να ξαναφτιάξουμε
4: την ομάδα. Πολύ χαλαρά, εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Ιωαννίδη, το πρωτοσέλιδο.
1: Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να πούμε
3: τις
1: προβλέψεις μας.

0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε σε καλό mood,
1: έτσι, τι προέστη να έχετε.
2: Βάμω.
0: Πάω στο σύρακάδι, τώρα δεν ανοίξω.
1: Όχι, περίμενε, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Και με καλές αποδόσεις.
0: Έχω βρει και εγώ τα κοιτούσα, δύο πολύ...
1: Για να σας ακούσω τα δύο πολύ.
2: Πολύ δυνατά.
0: Θα πούμε για όλα ή ότι είμαστε... Θα τα αναφέρω όλα και όπου έχετε...
2: Ναι, ρε παιδί, όπως κάνουμε.
0: Λοιπόν, Νόρις, Λεύσκι, Σάλσμπουργκ. Εγώ το βλέπω διπλό, είναι στο 2 κάτι.
1: Δύο κάτι.
2: Σ' ακολουθώ.
0: Ναι.
1: Δύο κάτι η Σάλσμπουργκ.
0: 2-5, 2-10.
2: Σ' ακολουθώ στο διπλό.
1: Η Λεύσκι δεν έβρισκε με την ΑΕΚ. Στα προκληματικά.
0: Όχι με τον Όφη.
2: Όχι ρε, Όφη με τη Τζέσικα έπαιξε.
0: Μπράβο, η Λεύσκι. Παίξαμε όλες τις ομάδες με όλες τις ομάδες από τη Βουλγάρια, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οκ, εντάξει, ναι. Αυτό είναι λοιπόν στις 8 παρατέταρτο, όπως και το Όφη Χόφενχάιμ.
1: Εδώ.
0: Εδώ, παιδιά.
2: Άσοχη.
1: Και εγώ μισθώ σου.
0: Άσοχη είναι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τρία απόδοση.
0: Έχω και ένα άλλο επίσης καλό.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Το goal-goal. Είπαμε ότι η Χόφενχάιμ σκοράρει, έτσι.
1: Και δέχεται.
0: Ναι.
2: Οπότε ναι.
0: Το goal-goal είναι στο 1.75.
1: Ναι. Για ποιο safe επιλέγει.
0: Αν το πάμε και με over 1.5, με over 2.5 για να μην είναι 1-1, το φτάνουμε στο 2. Αλλά και σκέτο 1.75 για ποιο θέλει.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα αρέσει να πάρω το τον Όφη άσοχη.
2: Ναι, εγώ.
0: Ωραία, άσοχη είναι και μάλιστα σε απόδοση 3.40.
2: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, εδώ είναι την εταιρεία που κουποστάω.
1: Ναι,
0: πάνω κάτω. Και πάμε στα 12. Σχεδόν ισορροπημένες αποδόσεις, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ.
1: Διπλό.
0: Ναι. Και εγώ, αλλά το φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Λέει, αν έπρεπε να παίξω, θα το παίξα διπλό.
2: Γκολ, γκολ.
0: Αλλά το φοβάμαι. Λοιπόν.
1: Κύριε, η Σεντζιλουάζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή την έψαξα σήμερα. Για τη...
0: Το goal goal δίνει 1.50. Αυτά είναι χαμηλό γιατί όντω περιμένουν goal. Εντάξει. Και έχουμε. Εντάξει, Juventus Nijmegen
1: νομίζω. Σαν Σιλουάζ μετρά 4 ελληνικές και σε αυτές έχει σημειώσει τουλάχιστον 3 goal και συνολικά 14.
0: Ναι, ναι, όχι. Έλα. Πάει καλά.
1: Δηλαδή τώρα σε απόδοση τώρα 2.70 τόσο.
0: Απλά δεν έχω εικόνα καθόλου από τη Βικτόρια Πλιζέν. Δεν ξέρω τι και πώς. Οπότε. Ναι, γι' αυτό σα λέω ότι αν κάτι θα πήγαινε το χέρι θα πήγαινε προ το διπλό. Juventus Nijmegen νομίζω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, είναι κάτω από τα 20 ο άσος.
1: Και το over 3 και το over
0: 10 χαμηλά. Κάπως έτσι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο Crystal Palace Lech Poznan. Mm-hmm. Χαμηλός ο άσος, αλλά άμα τον ντύσουμε κανένα κολλάκι μπορεί και. Αλλά ο άσος μιλάμε για ένα 30 τώρα δεν.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, Lillestrøm Torrense.
2: Όχι, όχι, αυτά είναι του Ηρακλή.
0: Άσος.
1: Εντάξει, το Torrense είναι η ομάδα της Β' Πορτογαλίας.
0: Άσος με over 1.5 για να πάει και λίγο πιο ψηλά.
1: Το 1.65 έχει ρυθμό. Εντάξει, 1.65.
0: 1.65 είναι ο άσος. Μια χαρά είναι.
1: Άμα το. Και γιατί να μην πει και ο over 1.5. Δεν
0: έχει. Και αυτό λέω. Και ο over 1.5, όπως το είπα και εγώ πριν, και το.
1: Πήγε 1.87.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, και έχει τώρα τρία ωραία ματσάκια. Είναι το Besiktas Marseille. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Δυνατό άσο κιόλα. Στο 1.75.
2: Γκολ, γκολ και αυτό από μένα.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω με το Δεσίλα.
0: Okay.
1: Καθόλου με τον Γιώργο.
0: Εγώ μπορώ να στο δω και 2-0. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή Μπασίκτας και η Μασέγ φέτος δεν. Λοιπόν.
1: Εντάξει, Μασέγ είναι ένα γκολ.
0: Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι αποκλείεται.
1: Κοίτα, θες να σας πω και κάτι. Ναι, καταλαβαίνω πως θέλετε, αλλά... Να κοντράρω στη Μασέγ τον Άσο στο 1.80.
0: Καλό. Λοιπόν.
1: Πώς έχει τον γκολ. 1.55.
0: Και... Εγώ αυτό που βλέπω να, για μεγάλη απόδοση είναι το Sociedad Bournemouth. Ο άσος είναι στο 3, το διπλό στο 2.20. Εγώ τον άσο στο 3 θα το τιμήσω.
1: Ναι. Έχεις εικόνα.
2: Εγώ δεν βλέπω κάτι.
0: Λοιπόν, λίγο έχω γαζεύσει στο Sociedad και λίγο Bournemouth, αλλά σε ένα τέτοιο τύπου match που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Όταν ο γηπεδούχος που είναι και πιο παρατοκαπνισμένος έχει 3 απόδοση και ο φιλοξενούμενος 2.20. Μόνο και μόνο γι' αυτό πάω στο 3.
2: Okay.
0: Δηλαδή, okay. Σούπα, δεν έχω κοιτάξει απουσίες και τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ πιο παρατοκαπτισμένη τη Σέλδα από την Bournemouth. Και Celtic Ferencváros, άσο και over 1.5. Φαντάζομαι τώρα δεν θα είναι πάλι αφελή η Celtic. Τη θεωρώ καλύτερη ομάδα από τη Ferencváros.
2: Άσο και over 2.5 εγώ.
0: Και over 2.5 ακόμα παραπάνω, δεν μπορεί να φύγει. Πώς το βλέπετε, Ηρακλή?
1: Δεν την αγγίζω τη Σέλτικ μετά από αυτό που είπε τη Λίντσε.
2: Εντάξει, δεν το πάθε. Δεν το πάθει και συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχει και κυπελάκια. Τώρα 4,5 ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ. Εμένα ο Άσος μου αρέσει που είναι 1,90.
2: Επειδή είδα το πούλμαν τη ΑΕΛ τώρα που ερχόμουν.
1: Είσαι στο πούλμαν τη ΑΕΛ, ναι.
2: Χιδίο.
0: Τι κριτήριο αυτό.
2: Έτσι. Είδα το πούλμαν τη ΑΕΛ, οπότε κάτι μου είπε αυτό. Τώρα ξαφνικά είδα εγώ το πούλμαν τη ΑΕΛ εδώ στην παραλία.
0: Μπορεί να το κάρφω σα.
2: Χιδίο.
0: Εγώ λέω Άσο. Εσύ, Άκρη μου.
1: Και αν έβλεπε καλοκαιρινά μπάνια, πήγαινε για μπάνιο.
2: Γιατί όχι.
0: Εσύ, αγόρι μου, έχει κάτι, καμιά έμπνευση με αυτό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και έχει και. Εντάξει, έχει παρατάσει το ΑΕΚ Παντσαρακό. Έχει κάνει πάρα πολύ χαμηλά ο Άσο. Νομίζω στοιχηματικά δεν έχει καμιά αξία.
1: Όχι, ναι, και ούτε είναι να πει ότι θα βάλει γκολ ο Παντσαρακό. Δεν το βλέπει. Κοίτα το. Εγώ θα πάρω τη διάδα ρίσκου. Mm-hmm. Να μην χάσει όφη στο 3, στο 3-40 που μου πες. Και 2,75 το διπλό της Ουνιούν.
0: Υπάρχει καλός Άσος χαμηλός βέβαια. Ισπανία, Μπέτις και Τάφε στις 10. Έχει ένα Μάλαγα Βιγιαρεάλ 10,5, αλλά δεν. Στις 8 είναι το Μπέτις και Τάφε, με συγχωρείτε. Και νομίζω είμαστε καλά.
2: Μάλιστα.
0: Και για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, όχι στοιχηματικά, έχει ένα μάτς σε City Norwich στις 9,5 link up. Λοιπόν.
1: Εκεί αξίζει να κολλήσει Norwich.
0: Πιθανότατα ναι, αλλά μπορεί να είναι και χαμηλά γιατί αναλόγως και τη σύνθεση θα κατεβάσουν οι πολίτες. Να μην έχει και τόσο μεγάλη αξία στοιχηματικά ενός αναπόδοση. Ακούμε το προηγούμενο σας σήμα, οπότε τι καταλαβαίνετε από αυτό. 1,90 το goal-goal στο City Norwich. Mm-hmm. Όταν ακούμε αυτό το σήμα, κύριε Ακλή μου, τι σημαίνει.
1: Φινάλε.
0: Μπράβο.
1: Κάποτε άρχισε μια εκπομπή. Τώρα τελειώνει.
2: Λοιπόν, ναι, άρχισε κύριε Ζόπουλο στον ήχο. Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Κονοτήμιο, Διονύση Φέσα Μικρόφωνα. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούση και ακολουθούν.
0: Ακολουθεί. Ο Τάσος Νικολογιάννης εδώ, με Κώστα και Τσεντζόγλου που μετά θα πάει στο γήπεδο, οπότε δεν μπορούσε να στο στούντιο. Και Κώστα Νικολακόπουλο, να είστε όλοι καλά. Μένετε εδώ, υπάρχει και αγωνιστική δράση όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν μπορούσε να στο στούντιο. Και Κώστα Νικολακόπουλο, να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πάνος ο Μπουρνάς είναι στα τεξ σήμερα, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά στο πλευρό μου οι Brothers Μπαϊνίκια, Βασιλάρας και Μιχάλης εδώ, παρεάκι, όπως και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι εκεί έξω, για να ξεκινήσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε την Παρασκευή μας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Αυτά.

0: Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας, λοιπόν, στο πρωί της Παρασκευής και μετά τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Ο Όφη, ο οποίος συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες με αυτή την ομάδα που είναι γεμάτη Ελληνόπουλα του Χρήστου Κόντι. Και χθες ξέρανε τη Χόφενχάιμ και την έπιασε κανονικά κορόιδο σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι τελικές είναι 22-5, 22-6 για την Χόφενχάιμ κάπου εκεί. Ο Όφη από τις 6 τελικές, οι 3 ήταν στην εστία και τα 2 ήταν γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, μπορεί να μην έχει, ας πούμε, παράδειγμα το μπάτζετ των ομάδων. Χθες ήταν 300 εκατομμύρια της Χόφενχάιμ, 19 του Όφη, έτσι. Για να καταλάβετε για τη διαφορά μιλάμε. Για τη διαφορά μιλάμε στα νούμερα. Χόφενχάιμ πέρσι βγήκε πέμπτη στη Γερμανία. Έκανε μεταγραφές 68 εκατομμύρια το καλοκαίρι. Και όμως ο Όφη την έπιασε κορόιδο με τον γνωστό τρόπο, με το παιχνίδι της υπομονής, χτυπώντας στο transition και από μια στημένη μπάλα. Κατάφερε να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη, να μπει με το δεξί και να δείξει για άλλη μια φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο το τελευταίο διάστημα με τελικούς κυπέλλων, με κύπελο, με Ευρώπη, με πρώτη συμμετοχή στη League Phase. Μια ονειρική περίοδος, νομίζω, η τελευταία διετία για τον Όφη, που ό,τι δεν έζησε τα προηγούμενα 25 χρόνια τα ζει μαζεμένα μέσα σε 2 χρόνια. Η μεγάλη ομάδα της Κρήτης. Και όχι μόνο αυτό, με αυτή τη νίκη έχει φέρει και την Ελλάδα μία ανάσα πλέον από την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA συνολικά. Και συνεχίζονται και τα θετικά αποτελέσματα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι προχθές νίκησε ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη εβδομάδα είχε νικήσει η ΑΕΚ. Τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά, πάνε μια χαρά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Αϊτόρ έβαλε το πρώτο γκολ στην κόντρα, στο 30 λεπτό. Στη συνέχεια οι Γερμανοί ταλαιπωρήθηκαν, πίεσαν, κυκλοφορούσαν την μπάλα, είχαν ευκαιρίες. Και στο τέλος ο Όφη τους κέρασε και ένα δεύτερο στο 84 με κεφαλιά του Κανελόπουλου μετά από κόρνερ. Και έτσι πήρε την μεγάλη νίκη. Μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών παιχνιδιών, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς πίσω από τις 11ες Πολωνία και Τσεχία. Δηλαδή είναι μια απόσταση που είναι λιγότερο από μια ισοπαλία στην οποία παίρνει κάθε ομάδα 200, κάθε χώρα 200 βαθμούς, για να καταλάβετε πώς έχουν πλέον τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, στις 13 με 15 Οκτωβρίου που έχουμε τα επόμενα παιχνίδια ευρωπαϊκά, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ο Όφη όλοι μαζί, η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και την Πολωνία και την Τσεχία. Η Πολωνία έχει μείνει με 2 ομάδες στην Ευρώπη και οι 2 παίζουν στο Europa, ενώ η Τσεχία είναι με 4 όσες και η Ελλάδα. Και η βασική διαφορά της 10ης θέσης που σας πρίζουμε και σας λέμε 10η θέση είναι ότι ο πρωταθλητής θα εξασφάλιζε απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διαδικασία προκριματικών. Ο κυπελούχος θα ξεκινά από τα play-off του Europa, ο δεύτερος του πρωταθλήματος από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ο τρίτος δεύτερος στον προκριματικό γύρο του Europa League και το τέταρτο δεύτερος στον προκριματικό του Conference. Θα άλλαζε γενικά πολύ την κατάσταση μια τέτοια συνθήκη και νομίζω ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία μετά το χθεσινό αποτέλεσμα του Όφη. Χθες είχαμε και κύπελο όπου η ΑΕΚ ακόμα βάζει γκολ στον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω αν μας σταμάτησαν ή αν βάζουν ακόμα. 6-0 στο ημίχρονο. Σιγάρε, παιδιά. Σιγάρε. Μιλάρα, τι έγινε. Τους βρήκατε μπόσικους χθες στους Ερέους, τους κάνατε. Ο Πανσεραϊκός, να φανταστείτε, άλλαξε το βράδυ το λογότυπό του στα social media. Το έκανε μαύρο. Μετά το 8-1. Εντάξει. Σε άλλες χώρες δεν υπολογίζουν αυτά. Εδώ εμείς στην Ελλάδα τα παίρνουμε πολύ βαρέως. Πάει, ήταν, πέρασε. Αλλά το κακό για την ΑΕΚ ήταν ότι τραυματίστηκε και ο Βάργκα. Όπου περιμένουμε σήμερα τις εξετάσεις να δούμε αν θα χάσει μόνο το μάτς με τον Βόλο τώρα που το χάνει σίγουρα την Κυριακή ή αν θα έχει πρόβλημα και για μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Με ένα τραυματισμό στο 60 κάτι που υπέστη ο επιθετικός της ΑΕΚ που έβαλε και δύο γκολ. Ενώ ο Μάνταλος έκανε μυθικά πράγματα. Έδωσε 4 ασίστ και έβαλε και ένα γκολ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχει αρκετή δράση. Έχει μπάσκετ φουλ δράση γιατί έχουμε τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ενώ το απόγευμα έχουμε και παιχνίδι για το Super Cup της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Σε ποδόσφαιρα, ξέρετε όπως κάθε Παρασκευή, υπάρχουν κάποια ματσάκια από το εξωτερικό τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Στέλνω την πρώτη μου καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Λαμία, το φίλο μου. Την αγάπη μου, φίλε Λέων. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλό που σου ακούς όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στον προπονητή Χριστοκόντι Πανάθα από τον δρόμο Λεωαντώνη. Καλημέρα, καλό σα, Γιώργο, στην παρέα από το Λίπστα. Τέλα, σαν να ξεχαστήκαμε, πάμε να πα για ένα νεάρα, λέει ο Σωτήρη. Πολλές ωραίες και γλυκές καλημέρες σε όλη την παρέα, τα όλα είναι από Ηράκλειο. Μας τρέλανε πάλι ο Φάρα χθες σε Σιβάγκο. Ζούμε ιστορικές στιγμές με την ομάδα, έχει κλείσει φωνή μου εντελώς. Με νοήματα θα συνοηθούμε σήμερα, βλέπω. Πολλά φιλιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλώς ο κύριο Κολλή Αλεξάνδρα. Πολύ καλημέρα σας, φίλοι μου. Παρασκευή, Βαγγέλη, και δεν ο Κυριάκος, την πάτησε ο Πάνος Μπουρνάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Όφη. Μακάρι να πάνε έτσι όλες οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επιτέλους να πάμε στην 10η θέση. Γιώργος από Βόλο, ο Δρομέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Δεν έχω καμία σχέση με τον Όφη. Τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα μου ήταν αντιπαθής. Αλλά ειλικρινά, πώς γίνεται σήμερα να μην είμαστε όλοι Όφη? Συγχαρητήρια, καλώς σου Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Ευάγγελος και παρέα σου. Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν. Μπράβο σε ελληνικές ομάδες που πήραν βαθμούς. Ειδικά όφιλε με τους 8 Έλληνες, καλό που σου κου, ξενιτάκια, ναυτικούς και περαστικά και σε όλα τα κρεβάτια του πόνου. Φιλιά στην κορέκλα σου, λέει ο καπετάν Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους από το Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε, πιστεύω πως φέτος η Πανάθα θα πάει σαν πρωταθλήτρια στο νέο στολίδι της και πολύ καλά κάνει ο Αλαφούζος και προστατεύει την ομάδα από παντού. Γιατί τόσα χρόνια τον είχαν στην απέξω. Λέει εδώ ο Θάνος, που λέει καλή εκπομπή, ωραία συντροφιά που μας κρατάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, καλό που σου κου, περιγράφησες την Κυριακή. Επίσης, ποιο κομμάτι είναι το σήμα της εκπομπής? Πανάθα μόνο, νεαρτάκι και γκίζει. Εγώ στο ραδιόφωνο, ναι, περιγράφω εγώ το Καλαμάτα Παναναϊκός. Το κομμάτι είναι το περίφημο I Believe Funky Boogie Brothers. Ένα κομμάτι που έχει συνδυαστεί πολύ με αυτή την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη Μιχάλη, και στην παρέα από τους δέκτες. Συγχαρητήρια στον Όφη, στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγια, τον Ιχαβούζα. Καλημέρα σε όλους. Κανονικά, όλη μέρα πρέπει να παίζει το τραγούδι που έχει συνδεθεί τελευταία με τον Όφη μόνο Πανάθα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή Παρασκευή, έναν μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Καλό σώρο, Κυριακό, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Πολλά μπράβο στον Όφη. Ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Την αγάπη μου στην παρέα στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Επίσης, φίλε. Καλημέρα στον Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη, στον Πάνο και στους δίδυμους πύργους και σε όλη την παρέα από 446 σταθμό Αμαρουσίου, νοσοκομείο Πεντέλης, Λεωφώτης Εφέλ. Καλό σώρο, Κυριακό, και πολλά μπράβο στην ομάδα του Όφη για αυτό που έχουν καταφέρει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στους δίδυμους πύργους. Ορίστε κι άλλους δίδυμους πύργους. Και σε όλη την παρέα στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, να είσαι πάντα καλά που καταφέρνει και κερδίζει καρδιές όλων των οπαδών κάθε ομάδα και ειδικότερα Σπανάδα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγελάρα, πως είναι, μπράβο στους κριτικούς αδερφούς μας, παίξανε μπαλάρα και ένα καλό που διάβασα. Τι διαφορά έχει ο ελεύθερος από τον παντρεμένο? Ο παντρεμένος τρώει σπίτι και μαμάει έξω, λέει. Ο ελεύθερος τρώει έξω και μαμάει σπίτι του. Τα φιλιά μου. Καλό σου που λέει ο Θωμάς. Ο Πενιρλή δεν ξέρω τι έχει στείλει. Πενιρλή, τι έχει στείλει, φίλε? Τι είναι αυτά που γράφει? Τι είναι αυτά που γράφει πρωί-πρωί? Για μάζεψου λίγο. Λοιπόν, Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, αδερφιά. Με διάθεση ασιατική σήμερα, λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλώ σου για Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη Άξιος και ταμείο με 8 απόδοση. Λέω Κώστας από Καναδά. Απεικονιστική εξέταση που γινόταν το μεσαίωνα στις περιοχές των γερμανικών φύλων. Σαξονική τομογραφία. Λέει ο επόμενος της ασφαλτού. Απόρρο πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η ομάδα φέτος θα βάζει γκολ για από όλες τις πάντες, από τα μπακ, από τα εξτρέμ και τα λοιπά. Δεν σταματιέται αυτή η ομάδα. Από κούραση στη συνέχεια, γιατί έχει την ποιότητα, λέει ο Πάνος Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγκτζής. Καλησπέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα συγχαρητήρια στον Όφη. Αυτές είναι νίκες ιστορικές, λέει ο Μιχάλης 7 από Κορυδαλό. Πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα χάρηκε με τον Όφη και εγώ βλέπω μια έτσι γενικά θετική διάθεση από όλο τον κόσμο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα, Βάγκο Κάπα. Γεια σου, αρχηγέ. Κάτσε ρε Σιβάγκο, η 10η θέση δίνει 4-3 για 5 που δίνει το 15, είπα, δεν είπα 4. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη, και σε όλη την ομάδα, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή να. Χαίρομαι τη γυναικάρα μου, λέει, σήμερα γενέθλια. Θοδωρή ταξί αεροδρόμιο. Να το χαίρεσαι, ρε φίλε. Υγεία να έχετε και δυο σας. Με γλέτησαν στο Fight Club, ας με γλέτησαν. Αδέρφια μου, είναι ο Κώστας και ο Γιάννης. Τι με γλεντάνε και όταν βγαίνω, δεν με γλεντάνε όταν βγαίνω. Να είναι καλά τα παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα ήθελε Αϊτόρ στη θέση του Πελίστρη, ο Αλέξανδρος στον Βοδρόμο. Τώρα νομίζω ότι αυτά, Αλέξανδρε, δεν είναι. Ο Αϊτόρ τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό τον έκλεισε. Να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί ήμουν και ιδιαίτερα συμπαθής. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Μπράβο στον Όφη. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε με τον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
1: Τι κάνετε και σε όλο το πάνελ εκεί που έχουν μαζέψει τα παλικάρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξεκινάω από το Φώτη. Φώτα 2 και 5 με 2 και 8 και 2 και 10 ήμουνα εκεί. Δεν ήταν κανένα λεωφορείο και θυμάμαι ότι ήταν το 395 που μου είχες πει. Γιατί εγώ έβαλα στο Βεζινάδικο στην αστυνομία απέναντι και μετά ήμουν δίπλα, δεν είχα κάτι να κάνω. Την επόμενη φορά, εντάξει, δεν πειράζει, γιατί βιαζόμουν κιόλας. Ένα. Δεύτερον, μετά από ψηφοφορία 4-0, το κουταβάκι που έρχεται σήμερα 9 η ώρα το πρωί, θα ονομαστεί Λαμέλα. Το βάφτισαν ως πολεφέρ.
0: Λαμέλα ή Καλημέλα. Λαμέλα.
1: Λαμέλα. Για να το μάθει κιόλας και να είναι εύκολο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για την πρωταθλήτρια. Όχι. Πρώτα με τον Όφη, πολλά συγχαρητήρια, γιατί ο Όφη ήταν και ο πατέρας μου. Και εντάξει, να είναι καλά γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Είναι μερικοί που λέγανε, να πω, ότι δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά για να παίξουν στο Champions League, για να παίξουν, ξέρω εγώ, να διαλέξουν ομάδες. Αυτό είναι για απάντηση για το Βάρκα που λέγατε μερικοί που βγαίνανε, ξέρω εγώ, και στα media, αν έβαζε τα πόδια του ή όχι. Συμφωνείτε?
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω συμμετάσχει σε καμία τέτοια κουβέντα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είπα ότι αν είναι δυνατόν. Απλά λέω γενικά, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι διαλέγουν, ξέρω εγώ, μάτς και αυτά και ιστορίες. Τουλάχιστον ως συγκεκριμένος απέδειξε ότι δεν διαλέγει μάτς. Γιατί πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, 5-0, 6-0, δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
0: Νομίζω 6.
1: Όταν έπαθε το.
0: 6 ήταν, νομίζω.
1: Ναι, κάπου εκεί. Δηλαδή που δεν είχε και νόημα να το κάνει. Και κάτι που μου είχαν μεγάλη εντύπωση, καλά δεν το έχει πει κανένας, αλλά το άκουσα. Απλά εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις άμα είναι. Βγήκε η εντεκάρα του Champions League που είχαν παίξει όλοι. Βγήκε η εντεκάρα.
0: Της πρώτης αγωνιστικής.
1: Σωστά. Ναι. Και μέσα στην εντεκάρα είναι και ένας ΣΑΕΚ.
0: Ποιος είναι?
1: Δεν θα με ρωτήσεις.
0: Ποιος είναι.
1: Ρώτα.
0: Ο Λάζαρος ρωτά.
1: Ρώτα. Δηλαδή βάλετε παιδιά ότι πόσοι παίζουν στη θέση του και τους έφαγε. Εντός αγωγικών. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το είπε κανένας, καταλαβες.
0: Τώρα που το γκούγκλαρα, ναι. Έχει βγει πριν 7 μέρες. Πριν 7 μέρες ακριβώς.
1: Φαντάσου.
0: Πριν μια εβδομάδα, όπου το γράψαν αρκετά σε έτομος. Και που λένε ότι η Ρώτα είναι στην καλύτερη δεκάδα του Champions League. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Στο μπράβο.
0: Γιατί πήρε βαθμολογία 8 και 14 συνολικά.
1: Δηλαδή και ποιος είναι απέναντί του, δηλαδή στην ίδια θέση, με αυτήν την έννοια λέω, ας πούμε.
0: Εντάξει, πάντα όταν βγει στην καλύτερη δεκάδα του Champions League είναι με μεγάλη διάκριση.
1: Γι' αυτό είναι μπράβο.
0: Αλλά είναι πριν μια εβδομάδα αυτή η είδηση. Πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, και δεν ακούστηκε αυτό είπα. Δεν ακούστηκε στο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον εγώ δεν το άκουσα.
0: Δεν το άκουσα, θα το πάνε σίγουρα τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ σε θα το πάνε, αλλά εσύ δεν τα άκουσες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάνε.
1: Εντάξει, λέω στις εκπομπές επικοινωνίας.
0: Εγώ την προηγούμενη Παρασκευή δεν είχα, αδερφέ, ήμουν σε γάμο.
1: Και τη Δευτέρα ήσουν σε γάμο. Και να σου ευχηθώ και της κόρης σου να είσαι καλά και να.
0: Σας ευχαριστώ, Νικόλα.
1: Και να τα ζήσει. Να, είναι δυνατόν. Παιδιά, εν τω μεταξύ δεν έχω πει τίποτα ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα στα παιδιά και στο.
0: Α, για το σκυλί.
1: Τίποτα. Θα το δούνε τα παιδιά μετά το σχολείο και η γυναίκα μετά τη δουλειά. Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τρομερό, έτσι. Να, μάθετε... να το ξέρει μισή Ελλάδα από το ραδιόφωνο και να το ξέρει η οικογένεια. Έτσι είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι,
0: η μισή Ελλάδα ξέρει και τι σκυλί παίρνει και πώ το λένε. Και δεν το ξέρει η οικογένειά σου.
1: Και το βαπτίσαμε. Και το βαπτίσαμε, έχεις δίκιο.
0: Και ύστερα σου λέει όσα ξέρουν οι κοκκίνες, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
1: Δεν μου καλά, καλά να μας πάει σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια. Όχι, Παναγία μου, σε κανένα μου. Τι κοινό έχει ο παντρεμένος, λέμε τον ελεύθερο. Και οι δύο νομίζουν πως ο άλλος μαμάει όποτε θέλει. Λέω, βάλα για τους απαπειρατή. Αυτό το έχω ξαναδιαβάσει, αλλά είναι ωραίο. Όχι, Παναγία μου. Πάμε παρακάτω, καλό μας πούνε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, όλο το πάνελ είναι καλά?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραία. Να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια του Όφη τα υπόλοιπα, να δω αν έχει πιθανότητες να περάσει? Έπαιξε με τη Χόφενχάιμ, κέρδισε.
0: Κύριε Δημήτρη, έχει άλλα 7 μάτς τώρα ο Όφη.
2: Ναι, αυτά ποια είναι?
0: Θα θες όλα να τα πω τώρα,
2: ε. Ξέρω εγώ, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι, περίμενε.
2: Ναι, περιμένω, λοιπόν.
0: Έχουμε και λέμε. Ρεν Όφη.
2: Ρεν Όφη.
0: Όφη, Μπάγερ Λεβερκούζεν.
2: Α.
0: Μπερσεβά Όφη.
2: Α.
0: Όφη Άντερλεχτ. Μπενφίκα Όφη. Στουρμ Γκράτς Όφη.
2: Στουρμ Γκράτς Όφη. Και... Κοίταξε να δεις, άμα πάρει δύο εντός έδρας παιχνίδια, πιστεύω θα περάσει. Και έχει και εκτός έδρας τη Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Α, και τελευταία αγωνιστική, ο Φιλεχ Πόσναν.
2: Α, ο Φιλεχ Πόσναν, πάλι με Πολωνούς, εντάξει.
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Αφού κέρδισε η γερμανική ομάδα, τι έχει να φωτίσει?
0: Αφού ξεκίνησε τώρα με το τρίποντο, έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος. Αλλά και το γυρό πάνε...
2: Ναι.
0: Θέλει κανένα 10 ποντάκια, τα θέλει έτσι. 10-11 ποντάκια.
2: 10 ποντάκια, αλλά είναι το όριο.
0: 10-11 ποντάκια, κάπου εκεί.
2: 10-11. Αλλά 7 ή 8 δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έκανε μια δουλειά πολύ σημαντική, καθώς νίκησε ένα από τα φαβορί, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και μάλιστα και με 2-0 κιόλας στο τέλος.
2: Και 2-0, ναι. Μάλιστα. Και ένα άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Στο κύπελο. Είναι η τρίτη αγωνιστική που έγινε.
0: Είναι η τρίτη, αλλά κάποιες έχουν παίξει δύο παιχνίδια, όπως ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά, που είχαν πάρει ρεπό για να παίξουν το ξαναβόλι στο πρωτάθλημα. Και πιο πολλές ομάδες έχουν παίξει.
2: Εν τω μεταξύ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είχαν ευρωπαϊκή υποχρέωση και δεν παίξαν τη μία αγωνιστική. Γι' αυτό
2: σου πάω ακόμα.
0: Ναι, πιο πολλοί έχουν παίξει δύο, ναι.
2: Πότε είναι η επόμενη αγωνιστική?
0: Η επόμενη του κυπελού.
2: Ναι.
0: Μέσα Οκτώβρη είναι, περίμενα σου πω. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου.
2: Οκτωβρίου. Και θα παίξουν την τέταρτη αγωνιστική ή θα παίξουν τα παιχνίδια που χρωστάνε οι ομάδες που έχουν δύο?
0: Τώρα κοίταξε, εδώ βλέπω στις 28 του μήνα παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο ΙΑΚ με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να κάτσω να δω αναλυτικά, κύριε Δημήτρη.
2: Λά, όχι, εντάξει, δεν έχει άλλη αγωνιστική πιο πριν.
0: Βλέπω ότι επόμενη είναι τότε, τώρα τι να σου πω, δεν νομίζω να σε γελάσω. Τότε βλέπω την επόμενη αγωνιστική, τέταρτη.
2: Τέταρτη, μάλιστα. Στην οποία έχει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όχι, όχι, Παναθηναϊκός αρέσει και ΠΑΟΚ.
2: Να,
0: Ολυμπιακός
2: και μετά είναι στην τελευταία με τον
0: τελευταία είναι, ναι, στην τελευταία είναι το Ολυμπιακός.
2: Μάλιστα. Αυτά. Έγινε, δεν σε κούρασα πολύ.
0: Όχι καθόλου.
2: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι και 25. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευαγγέλη. Γιάννης Παναθηναϊκός από το φορτηγό.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, να ξέρεις, φίλε, να πούμε ότι οι μπαλίτσες της Ευρώπης έχουν πάει στη θέση τους. Φτάσανε.
0: Παρακαλώ.
3: Οι μπάλες, λέω, από το που είναι να παίξει η ομάδα τώρα, από όταν είναι να παίξει το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, έχουν φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ. Τα πήγα εγώ, τις πήγα εγώ προχθές.
0: Για ποια ομάδα?
3: Φτάσανε. Για τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Παναθηναϊκός, πάμε.
0: Α, και τις πήγες σήμερα η μεταφορική?
3: Ναι, ναι, ναι, τις πήγα εγώ στα γραφεία της ΠΑΕ Δύο μπαλέτες, μιλάμε χαμός. Πολύ,
0: πολύ μπαλά,
3: πολύ τόπι. Πολύ τόπι, ρε φίλε.
0: Πολύ τόπι. Θα χάσει το τόπι.
3: Λοιπόν, φτάσανε από Γαλλία, official. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ο μεταφορέας δεν είναι δικαίωμα μιας μπάλας.
3: Αυτό είπα και εγώ. Λέω, δεν γίνεται ο πρόεδρος να μας κάνει να πούμε, δεν ξέρω αν ακούει και ο πρόεδρος τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, λέει, γίνεται ο πρόεδρος να μας κάνει δωράκι, λέω, μια μπαλίτσα να πούμε, γουστάρουμε να πάτε, δώσουμε να πούμε στα παιδάκια μας να...
0: Όλες τον ΝΑΗ θα πάνε, δώσει καμία στον κόσμο.
3: Έλαντε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για την ομάδα τώρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Όφη. Δηλαδή, μπράβο τους, μπράβο τους. Και μπράβο και στον Κόντι και μπράβο και σε όλο το team εκεί πέρα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω για την ομάδα. Βαγγέλη, μετά από χρόνια, κάθομαι και βλέπω την μπάλα ήσυχο στον καναπέ. Δεν είμαι, ξέρεις, άλλαξε, δώσε πίσω, κάνε, ξέρω εγώ, αφού με βλέπει η γυναίκα μου, λες είναι ευρώσπαστος. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, πες όλοι, έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε.
3: Λοιπόν, έβγαινα έξω να κάνω τσιγάρο, να ηρεμήσω. Στα τελευταία 10 λεπτά, ξέρω εγώ, καθόμουν από τη γωνία από το παράθυρο. Μήπως κι αν και εφόσον, ξέρω εγώ, βάλουμε κανένα γκολ εκεί που το έχουμε φάει στο τέλος και γίνει καμιά ανατροπή και κερδίσουμε. Τώρα κάθομαι ήρεμος, χαλαρός. Παραδείγματος χάρη, προχθές, με το που ξεκινάει η φάση με τον Ουναΐ και φεύγει ο Ουναΐ για να πάει προς την περιοχή, την ώρα που φτάνει μερικά δευτερόλεπτα πριν από το σουτ, λοιπόν, λέω, το κόλλησε. Και με το που μπαίνει γκολ, τεινάζομαι πάνω, λέω γκολ. Με κοιτάγανε η γυναίκα μου και η κόρη μου να πούμε, λέει, τι έγινε, μας τρόμαξες, μπαμπά. Λέω, άσε με να το ευχαριστήσω, να πούμε, ρε παιδάκι.
0: Ίδιο συνδυασμό. Εγώ ακούω, έχεις ίδιο συνδυασμό. Κάτι...
3: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
3: Έχουμε τον ίδιο συνδυασμό, Βαγγέλη.
0: Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβα, σε καταλαβαίνω απόλυτα τότε.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και πάλι μπράβο στον Όφη, μπράβο σε όλες τις ομάδες. Πάμε καλά, είμαστε δυνατοί. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Η ομάδα μας. Επιτέλους, μετά από χρόνια, βλέπουμε κάποια πράγματα ωραία, το ευχαριστιόμαστε. Λίγο χαμηλά η μπάλα, στο έδαφος στα πόδια και συνεχίζουμε δυνατά. Αυτό ήθελα να πω. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, φίλε, καλή συνέχεια.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά, ρε φίλε, καλή δουλειά.
3: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Γεια σου, αγόρια. Είναι και 28. Να βγάλω γραμμή, να διαβάσω μηνύματα. Διαβάσω μηνύματα καλύτερα. Και τηλέφωνα έχουμε φούλα ακόμα μπροστά μας, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλημέρα και στον Πάνο. Μπράβο στις ομάδες μας για τα αποτελέσματα. Καλό και ήσυχο Σαββατοκύριακο να έχουμε και να μην ξεχάσω υπομονή με τους φωστήρες. Μίλτον Παράφων, περί πτεράς. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, Μίλτο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στον Όφη. Καλό σουκού να έχουμε, γιατί βλέπω παρατράγουδα να έχουμε τη Δευτέρα για τα ματσάκια, λέω Παχωτατζής. Γιατί γίνεσαι μάντης κακών εξελίξεων, ρε φίλε. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη, πάτησε τους υπερόπτες Γερμανούς. Το χάρη καλές και ήταν η ομάδα μου χθες, Λοθοδόρη στο Παόκι. Είναι και το μαύρο άσπρο, λίγο μπερδεύτηκες. Πλάκα κάνω. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Photoshop ήταν του Ρώτα, για όνομα, λέει ο Κωνσταντίνος. Photoshop. Εδώ πέρα μου στέλνει την αγωνιστική, την δεκάδα, από το επίσημο του Champions League ο φίλος. Στην οποία, ναι, δεν είναι ο Ντεστ. Καλύτερος δεξιός μπακ. Τι να σου πω, ρε φιλάρακο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο χειρότερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα με λαμέλα, κύριο Δημήτρη. Ευτυχώς λείπει ο άλλος. Σταμάτα, ρε Γιώργο, να σε γκρινιάρεις και εσύ τώρα και σταμάτα να χώνεις. Μην έχεις τώρα αρνητική προδιάθεση. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, λέει, θα ήθελα να μου πεις τα επόμενα παιχνίδια του Μαρκό και ένα άλλο πόσα γκολ είχε βάλει ο Τόργκελε στην καριέρα του. Ο Τόργκελε, νομίζω, στην Ελλάδα έπαιξε 4 μάτς και βάλει 2 γκολ. Αλήθεια λέω. Σε ένα κύπελο τα έχει βάλει κάπου, σε ένα εύκολο ματσάκι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όμως μετά τη διακοπή, αφού πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλό αυτό, έτσι. Αφού πάμε στο δελτίο ειδήσεων και έρθουμε δυνατά για τη συνέχεια μας. Πάμε σε break τώρα και ερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξία πλημμυρομικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστροφή στη δράση, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, καλημέρα σε όλους. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του σταθμού για να τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, λέει ο Δημήτρης 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Πανούλη, χαρακτήρα στον Όφη και ειδικά στο Θανάση, τον Ανδρούτσο και την οικογένειά του. Φιλιά στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιάλο, Παναγιώτη Εθνικάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στου δίδυμου και σε όλη την παρέα. Μπράβο στον Όφη, για άλλη μια φορά έβαλε τα γυαλιά σε όλε τι ομάδε με 7 Έλληνε στην 11 Λομάκη ο Ατρομητάρα. Καλημέρα, Μάκη, και σε σένα. Βαγγέλη, βάλτε, λέει, για τον Όφη αυτό το τραγούδι μου, στέλνει εδώ πέρα ένα κομμάτι ο φίλο μου ο Νίκο. 2-10-95-79-283-4-5. Είμαστε αρκετά ήρεμα στο τηλεφωνικό κέντρο, να πω. Μπορείτε να καλέσετε, έχει πολύ χώρο για όσου γκρινιάζουν ότι δεν προλαβαίνετε να βγάλετε γραμμή. Τώρα είναι το κατάλληλο momentum, που λέει και μια ψυχή, για να τα πούμε στον αέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Και καλημέρα στους υπόλοιπους που έχεις εκεί δίπλα, στους συνεργάτες σου. Μας Γιώργος πάει. Από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Εχθές είχε πολλά γκολ στο Europa.
0: Ναι.
1: Να τα είδες καθόλου, τα παρακολούθησες στα παιχνίδια?
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχω εικόνα για τα αποτελέσματα. 4 ναι. Είναι Μπεσίκτα στη Μαρσέη, 5-0 η Γιουβέντους στην Νέιμέγγεν.
1: Η Μπεσίκτας φέτος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Με την προσθήκη του Βλάχοβιτς έχει γίνει πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα. Ποιο είδες εσύ, ποιο χάζευες?
1: Εγώ έχω την... Μπράβο, ναι.
0: Αυτό προσωπικό για να τα βλέπεις όλα, ναι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, μεγάλη νίκη του Όφη χθες και αυτής της πορτοκαλικής της Τορέντσε, πρώτη εθνική ομάδα.
0: Μέσα στη Λίλεστρομ, ναι.
1: Ναι, μέσα στη Λίλεστρομ. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι διοργανώσεις για ευκαιρίες για κάποιες ομάδες να κάνουν κάποιες νίκες. Και θέλω κάτι για τον Παναθηναϊκό να πούμε και θα ήθελα και τη γνώμη σου. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τα νέα παιδιά που έχει κοντά του ο Νίστρουπ και τους δίνει και χρόνο και σε έξι προετοιμασία τους είχε και στις προπονήσεις. Είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί βρίσκονται δίπλα σε ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες και σε έναν αυτή τη στιγμή υγιή οργανισμό. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε συμπαρασύριο ο διπλανός, ακόμα και στη δουλειά, ακόμα και, δηλαδή όπως τον νέο άνθρωπο, αν κάποιος είναι αδρανής ή δεν βγάζει υγεία, είτε επαγγελματικά είτε τώρα όπως είναι ποδοσφαιρικά, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία τους να κάνουν, να βγάλουν πραγματικά αυτό από ο καθένας και να πάρουν πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι γεγονός, είναι ξεκάθαρο, είναι σίγουρο ότι συμβαίνει. Είναι σίγουρο δηλαδή τώρα για τον Κάτρι να παίζει δίπλα στον Τεφράι. Δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε εσύ και εγώ. Το καταλαβαίνεις ότι είναι εύκολα αντιληπτό αυτό, ας πούμε, ότι κάποιος γίνεται καλύτερος παίζοντας με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί ίσως ξέρεις και σε άλλες χρονιές υπήρχαν ταλέντα και με δυνατότητες, αλλά χαθήκανε σε όλη την μετριότητα και σε όλα αυτά που συμβαίνανε στην ομάδα και δεν μπορέσανε να αναδειχθούν.
0: Να σου πω κάτι, φίλε, η γνώμη μου υπάγεια για όλες τις ομάδες είναι ότι και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι οι ξένοι που έρχονται πρέπει να είναι ένα κλικ πιο ποιοτικοί από τους δικούς μας εδώ. Αυτό είναι το νόημα να φέρνεις κάποιο ξένο ποδοσφαιριστή, γιατί είχε χαθεί αυτό το νόημα τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Δηλαδή, ερχόντουσαν κάποιοι ξένοι οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά χειρότεροι από τους δικούς μας, μόνο και μόνο επειδή ήταν πιο εύκολο το να τους υπογράψεις με τα συμβόλαια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα επίπεδο που τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω και γενικά.
1: Ναι, ναι, και γενικά και την ΑΕΚ. Είδα και λίγο την ΑΕΚ εχθές και αυτή έχει νέα παιδιά. Απλά επειδή, ξέρεις, εμείς οι Παναθηναϊκοί είχαμε καλομάθη τις παλιές εποχές, δηλαδή πριν 20-25 χρόνια, που έβγαζε το Ικανία τότε, αστέρια μας είχε δώσει στην πρώτη ομάδα.
0: Νομίζω ότι τώρα εδώ και δύο χρόνια
1: πλέον... Δεν πάει να ξαναρχίσει αυτό
0: το πράγμα. Εδώ και δύο χρόνια πλέον έχει γυρίσει πάλι, ναι.
1: Έτσι, έτσι, σωστά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή δουλειά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικαριά.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
2: Κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Σε κατάλαβα από τη φωνή που λένε.
2: Δεν μου στείλες μηνύματα καλοκαίρι να πάμε το φουρνιστό το αρνάκι με τη σπαγκέτη.
0: Πού, σε ποιο μέρος, κάτω στο, στον Αγρίλιο, μου είχες πει.
2: Εσύ ήσουν κάτω
0: εκεί,
2: εγώ ήμουν στην αρχαία Ολυμπία, στον Πύργο.
0: Α, ήσουν στον Πύργο. Εύκολο είναι, ρε φίλε, τα πέρα, δώστε τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Πάμε στο φίλο εδώ, σε όλη την παρέα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, ρε φίλο.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, με υγεία, φίλε, με καλή σεζόν.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Ευαγγελή.
0: Παρακαλώ.
2: Εντάξει, η ομάδα μας πάει πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάω, γίνονται σοβαρά πράγματα. Αλλά έχω μια απορία σε αυτή την ομάδα, γιατί δεν έχει χώρο ο Ζαρουρί.
0: Ο Ζαρουρί, για ποιο λόγο έφυγε ο Ζαρουρί, αναρωτιέσαι. Ναι. Γιατί δεν ήταν συντονισμένος με το, με το πνεύμα που λειτουργεί ο φετινός Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο Νίστρουπ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και έχει πει ότι όποιος δεν δουλεύει στο φουλ και δεν είναι αφοσιωμένος στο φουλ, δεν έχει θέση σε αυτή την ομάδα. Ο Ζαρουρί έβγαζε, γιατί... έβγαζε μια χαλαρότητα γενικά.
2: Χαλαρότητα, ε.
0: Ναι, την οποία...
2: είναι πολύ ποιοτικός παίχτης.
0: Ναι.
2: Και στην τελειώματά του δηλαδή.
0: Ναι. Ναι.
2: Οπότε έφυγε αυτός και έτσι μπορούν να παίξουν και άλλοι περισσότερο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ναι, έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, απλά ήθελα και εγώ να σταθώ λίγο σε αυτό. Αν γίνεται, να κοιτάξουμε λίγο και τα Ελληνόπουλα, να αρχίσουν λίγο να ανεβαίνουν, γιατί οι καλές οι ομάδες, όσο καλές και να είναι, όσο και καλά αποτελέσματα να φέρουν, βλέπει ο Ολυμπιακός πρόπερση που πήρε το conference, αν δεν βασιστείς σε έναν κορμό Ελλήνων γηγενών παιχτών, δεν έχεις μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το λάθος του Ολυμπιακού, δεν επένδυσε πάνω στο conference που πήρε, να δει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και φυσικά πιστεύω ότι την ταφόφλακα την έβαλε ο Μαρινάκης, γιατί έκανε το ίδιο λάθος που έκανε πριν 3 χρόνια ο Λαφούζος, που έδιωξε άρον άρον τον Γιωβάνοβιτς. Έπρεπε λίγο να το σκεφτεί καλύτερα.
0: Να σου πω κάτι όμως, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορώ να πω ότι μετά το conference έδωσε χώρο στα Ελληνόπουλα. Ίσα ίσα το Μουζακίτη αυτός τον νότισε στην έξοδο. Που δεν τον έβαζε καθόλου.
2: Έγινε λάθος.
0: Και γενικά
2: έγινε
0: δηλαδή λάθος. Ο Ολυμπιακός που είχε εκείνη τη φουρνιά, τώρα τον βλέπεις δηλαδή να έχει τους μοναδικούς Έλληνες, το Ρέτσο και το Σάλιακα.
2: Τώρα ψάχνει να βρει τα
0: και το Φορτούνι. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει μόνο η διοίκηση ευθύνη, έχει και ο προπονητής ευθύνη το γεγονός ότι δεν μπήκαν κάποια παιδιά στην εξίσωση.
2: Σίγουρα, σίγουρα έχει ευθύνη. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει όλοι να την καταλάβουμε, ότι ακόμα και το Champions League να πάρει μια ομάδα, δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει ένα βασικό κορμό γηγενών παιχτών. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και σε ένα φιλέ, καλημέρα.
2: Yeah,
0: yeah. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Μπράβο.
0: Καλημέρα.
3: Μπράβο.
0: Έλα, τι έγινε, λες και σε πήρα εγώ, αγριεμένος σε, τι θες. Μονολεκτικά, έλα, ναι.
3: Λες και
0: συγγνώμη, συγγνώμη αν ενοχλώ, έτσι.
3: Όχι, εντάξει, στη δουλειά είμαι, αδερφέ, όχι, όχι, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Παναγιώτης από Φορτηγό Αιγνή.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
3: Ξεκινήσαμε τις ειδικότητες και λέμε όλη τη δουλειά κάνουμε. Να πω και εγώ, Φορτηγαντής Αιγνής, λοιπόν.
0: Και ταιριάζει κιόλας με καταλεξία, Φορτηγαντής Αιγνής.
3: Ναι, όχι σαν τον προηγούμενο που ήταν Παναθηναϊκός. Δεν ταιριάζει, φίλε, αλλάξε τη δουλειά.
0: Ψάχνω να βρω καμία με καταλεξία τώρα. Μπάσχε το, πήγες γήπεδο χθες.
3: Όχι, δεν πήγα γήπεδο χθες. Ήθελα να πάω με τον Πιτσιρικά, αλλά γύρισα σπίτι.
0: Και
3: επειδή ξεκινήσανε τα σχολεία,
0: καταλαβαίνω.
3: Είχαμε τα μπουκώματα κι αυτά, οπότε το είδαμε στην TV.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Όλα καλά, εντάξει, τώρα νηπιαγωγείο είναι, θα τα έχουμε αυτά, τα ξέρουμε.
0: Ναι, θα τα περάσει όλα. Θα τα περάσει, ό,τι κυκλοφορεί θα το κολλάει.
3: Συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα που λέγεται Όφης. Είχα τώρα το καλοκαίρι έναν φίλο που είναι από την Κρήτη και είχε έρθει πάνω εδώ και είχαμε μια συζήτηση πάνω στην πύρα στην παραλία.
0: Ναι.
3: Και έκυψε και μου λέει ότι βλέπω, λέει, τον Όφη, λέει, θα φτάσει μέχρι τους, σίγουρα μου λέει, 16.
0: Μπράβο.
3: Λέω, κοίτα να δεις, λέω. Ο Κόντις θέλει να δείξει. Οι πιτσιρικάδες είναι με όρθιο, το εύχομαι, του λέω. Και πάει και σκάει και κάνει την πρώτη νίκη χθες. Και λέω τώρα εγώ.
0: Έστω.
3: Πόσο αυλωμένοι, είδες, τα μετά μπροστά, είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που καταφέρανε να τραβήξουμε όλο αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί μιλάμε χθες ότι είχε πολύ κόσμο όφη, αντικειμενικά.
0: Ναι, κοίταξε, σε παιχνίδι όφη αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι.
3: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό, γιατί κάτσε και το είδα έτσι, γιατί λέω εντάξει.
0: Και εγώ το είδα.
3: Αυτό εδώ, να δούμε λίγο τι θα σκεφτεί.
0: Ναι.
3: Και βλέπεις έναν όφη και είναι σκυλιασμένος, λες και πάει να περάσει το, από τώρα στους 16. Και λες, ήταν να δεις νοοτροπία που έχει περάσει ο Κόντι στην ομάδα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο τους βέβαια. Πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο γιατί είναι και τα δεδομένα που έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής που μίλαγα για το Μάζ. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι από πλευράς δηλαδή budget, ξέρω εγώ, μεταγραφών και τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όταν μια ομάδα κοστίζει 300 εκατομμύρια και άλλη 19, καταλαβαίνεις εσύ ότι είναι τεράστια. Ναι, βέβαια.
3: Όσο για την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω, σταματήσανε, τελειώσανε. Γιατί εγώ το έκουσα την τηλεόραση μετά από κάποια
0: στιγμή. Αυτό είπα και εγώ, λέω, βάζουν κι άλλα.
3: Δεν ξέρω. Εντάξει, βρήκανε τον Παρτσαραϊκό.
0: Το βρήκανε μπόσικο τους καψερούς και...
3: Για ήμαρτον. Αλλά ξέρεις τι, από τη μία λες ότι κοίτα νοοτροπία. Μπαίνουν τα παιδιά μέσα να δείξουν, γιατί και ο Νίκολης αν δεν δει, τι πιστεύει. Φτάνουμε στη συζήτηση για τον Κουτέτσα.
0: Ναι.
3: Μπήκε στις παλικάρι μου στο 65 μέσα. Παίρνεις την μπάλα στο κόρνερ. Κάνεις μία, δύο, τρεις. Μετά από κάποια στιγμή όταν κουράζεται η μπάλα, σε αφήνει μόνη της και φεύγει. Δεν χρειάζεται να σε μαρκάρουν καν. Πώς θα εμπιστευτεί τώρα αυτόν τον άνθρωπο να πάει να σου παίξει με τον ατρόμητο. Κρατώντας την μπάλα σε μία γωνία και κάνοντας τρίπλες γύρω από τον εαυτό σου.
0: Εντάξει τώρα και εσύ μείνεις τους αυστηρούς. Μείνεις τους αυστηρούς και εσύ τώρα ήρθε πίσω, ας περιμένουμε.
3: Ενώ πριν που δεν ήταν πίσω έκανε παπάδες. Μα έτσι. Δεν είναι η τρίπλα, είναι όταν είσαι στο ένας μέναν και όχι όταν είσαι τρεις μέναν. Όταν είσαι τρεις μέναν εφόσον έχεις τραβήξει τρεις παίκτες, σπάσε την μπάλα γιατί κάποιοι, οι άλλοι δύο είναι ξεμαρκάριστοι γιατί τρεις φιλάνε σένα. Άσε τις τρίπλες, δε παλικάρι μου. Και μεγάλη εντύπωση μου έκανε και ο Αλεξίου.
0: Που έβαλε και δύο γκολ χθες, έτσι το πρώτο και το...
3: Έβαλε και δύο γκολ, ναι, και ήταν και πολύ σταθερό στην άμυνα.
0: Κοίταξε, παιδί το οποίο τώρα το έχει ίντερ στα θύματα υποδομής, δεν μπορεί να είναι αδιάφορο, φίλε. Σίγουρα είναι καλός παίκτης.
3: Σίγουρα είναι καλός παίκτης. Και αυτό που μας αναγόρισε είναι αυτός ο Βάργας. Ας την αυγή, άντρε, φίλε. Τι θες να πάει να κάνεις εκεί, να βάλεις και τρίτο, να κάνεις τα τρίκ. Ας, τραυματίζει.
0: Και γιατί δεν το βγάζεις λίγο πιο πριν, αλλά πού να ξέρει, πες τώρα κι άλλος.
3: Εντάξει, στο 60 ήταν, στο 59.
0: Στο 59. Θυμάμαι
3: καλά.
0: 59, ναι.
3: Στο 59. Ναι, ωραία. Βάει και ο πιτσιρικός ο Αργυρίου. Πήκε μέσα το παιδί λες και είχε ξαναπέξει μόνος. Και τις κινήσεις του, δεν ξέρω. Μακάρι να μας βγουν οι πιτσιρικάδες γιατί τους χρειάζεσαι. Καλή ο Βάργας, καλός ο Γιώβιτς, καλός ο Ζήμι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεσαι και έναν Αργυρίου να σου παίζει στα πιο ήπια παιχνίδια στο πρωτάθλημα, να δίνεις ανάσεις αυτό στο Γιώβιτς και σε όλους αυτούς και να υπάρχει και ένας υγιές ανταγωνισμός. Για να κερδίσουν όλη τη θέση τους. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, η ομάδα γίνεται καλύτερη. Όταν ο άλλος παίρνει τη φανέλα στο σπίτι, κάθε χαρά λάμπε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα με
3: αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα, καλό φθινόπωρο.
0: Μιλάμε, αδερφέ. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ορίστε, Πενελή, βρήκε μου η κατάληξη. Παναθηναϊκός εφοριακός. Λέει ο Γιώργος Πενελή. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο φίλος Ηράκλειο, Μύρες Ηράκλειο.
0: Καλώς
4: τον. Καλημέρα. Ιδιαίτερα χαρούμενος για τον Όφη.
0: Mm-hmm.
4: Εδώ το περιμένω να σου πω πολύ, το παίξαν κιόλας.
0: Ότι θα είναι καγέ.
4: Ναι, ήτανε...
0: Είναι όφη, είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
4: Ναι. Ο Κόντις είναι απεδεικνύει κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα, πόσο σοβαρός είναι. Έχει ναι. Βγει από τη σχολή του Γιωβάνοβιτς και νομίζω αυτό του πραγματικά συγχαρητήρια ανήκουνε.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω είναι για την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός να βάλει τα παιχνίδια 5.30 ή 6 ώρα την Κυριακή.
0: 5.30, ναι.
4: Πιστεύω ότι θερμώσει το γήπεδο.
0: Τι θα κάνει?
4: Δηλαδή από παιδιά τα οποία Δευτέρα πάνε σχολή και δεν μπορούν να πάνε να δουν ένα αγώνα. Γιατί το 9.30 το 10 είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Δευτέρα που ξεκινάει τα παιδιά σχολείο.
0: Και για μένα, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να γυρίζω 12.30 ώρα για να ξυπνάω στις 5. Και για μένα Λουκούμι είναι, πίστεψέ με.
4: Λοιπόν, γιατί 8.30 ή 9 παρά, 9 παιδί μου θα είναι τα παιδιά σπίτι, θα μπορούν να κοιμηθούν, να ηρεμήσουν, να τέτοιο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πιστεύω να το πραγματοποιήσει η διοίκηση αυτό το πράγμα. Και είναι θετικό, είναι πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί συνήθως ανεβαίνω τον Νοέμβρη, το τέλος της σεζόν, ανεβαίνω στην Αθήνα. Και θέλω να πάω γήπεδο με τα εγγόνια μου και δεν μπορώ, παιδί μου, είναι ακατάλληλες οι ώρες ως προς το... ως προς το την ώρα της επιστροφής να ηρεμήσουν τα παιδιά
0: ναι.
4: Και να πάνε το παιδί σχολείο.
0: Mm.
4: Λοιπόν, πιστεύω να τα ακούσω, να γίνει πραγματικότητα αυτή η πρόταση, ας πούμε. Λοιπόν, και όσο για τη διατησία, εντάξει. Βγήκαν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτοί οι άνθρωποι που 15 χρόνια δεν έπαιρνε ένα σφύριγμα ο Παναθηναϊκός, να πούνε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Και από τα πέναλτι που έχει πάρει, εγώ θα πω το ένα μπορεί να ήταν 50-50 ή 60-40. Τα υπόλοιπα ήταν όλα πέναλτι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Έγινε. Καλημέρα φίλε και σε σένα. Καλή δουλειά. Μου λέει ο Νικόλας ο ταξιτζής ότι καλημέρα, διάβασα λέει ότι πέθανε ο Γούναρης Παλεφίπ. Κρίμα, γιατί το καλοκαίρι είχα μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Καλό παράδεισο. Ναι, έφυγε από τη ζωή χθες ο Δημήτρης Γούναρης, που ήταν για πολλά χρόνια από το 1981 κιόλας πρόεδρος της Παλεφίπ, της Πανελλαδικής Λέσχης Φιλών Παναθηναϊκού. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να πούμε. Και 54, ναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
5: Λάζε.
0: Έλα, τι έγινε.
5: Πώς πέρασε το καλοκαίρι, ο Βαγγέλης είπε από ΑΕΚΤΙΣ.
0: Έλα, Βαγγέλη μου. Καλά, καλά, φίλε. Ήθελα... Δεν ξέρω.
5: Μπράβο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό. Εγώ τα είχα πει από το Γενάριο ότι ο Ολυμπιακός είχε κλείσει τον κύκλο.
0: Τι εννοείς έχει κλείσει τον κύκλο.
5: Δεν μ' ακούω, ναι.
0: Με το Μεντιλίμπαρ εννοείς.
5: Ναι, κλείσει τον κύκλο. Τον κύκλο τον έκλεισε. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι φέτος είναι για μένα σίγουρος ότι θα πάρω το πρωτάθλημα. Αυτό πάντα δεν έχω πέσει ποτέ έξω.
0: Κάθε χρόνο δηλαδή όποιο λες παίρνει το πρωτάθλημα.
5: Όχι. Είναι περίπτωση συνέχεια. Την έχω δει, ας πούμε, τα παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζει πραγματικό ποδόσφαιρο όπως έπρεπε να παίζει.
0: Ναι.
5: Όσον αφορά για την ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, ξέρετε, μόνο γιατί ευχαριστήθηκα.
0: Για πες.
5: Γιατί το χάρηκα που γιο πολύ για την οχτάρα.
0: Γιατί
5: πριν 4 χρόνια εξαιτίας του Πατσερικού έχασε το πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι αξίδες γι' αυτό το χάρηκατε. Οι περισσότεροι αξίδες, ναι. Νομίζω ότι γι' αυτό το χάρηκατε.
5: Όχι για την οχτάρα, την ευχαριστήθηκα, σου είπα, για ποιο λόγο, για τίποτα άλλο.
0: Επειδή μου εντάξει, ναι.
5: Γιατί εξαιτίας του Πατσερικού χάσαμε το πρωτάθλημα, να το θυμάσαι.
0: Είχε έρθει και η γκέλα στις αίρες, ναι.
5: Ναι. Πέρασες καλά το καλοκαίρι.
0: Δόξα ρωθώ, καλά μια χαρά.
5: Μπράβο. Εγώ είχα προβλήματα με τη σύζυγο.
0: Είστε καλά τώρα.
5: Και ένα εξάμενο. Τώρα πάμε λίγο καλύτερα.
0: Ισχύω.
5: Ναι. Το ισχύω, γιατί για τρίτη φορά ήταν διελειμμένο τελείως. Πήγα στο ΚΑΤ και στο ΚΑΤ μου είπαν ότι κοίταξε, μια μάρα.

0: γεροί, να είστε γεροί, να κάνετε του χρόνου διπλά σας δικοπές, φίλες, το εύχομαι.
1: Έγινε, Βαγγελάκο μου, γεια.
2: Και 57 είναι, τι κάνουμε, βγάζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι,
2: το ραδιόφωνο κλείσε.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
2: Κλείσε το ραδιόφωνο, Γιώργη.
4: Περίμενε.
3: Καλημέρα, Γιώργος από Ασφρόβηγο. Δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο. Ακούς?
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά επειδή ακούω τώρα, γενικά εμείς οι φίλαθλοι είμαστε πολύ υποκριτές, ειδικά οι φίλαθλοι των μεγάλων ομάδων.
2: Τι έπαθες
3: ακούω
2: τώρα?
3: Να σου πω γιατί.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για τον Όφη που είχε 8 Έλληνες.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Ωραία λοιπόν. Ο Γιάννης Αναστασίου στην 11η του μέσα έχει 7 Ελληνόπουλα. Και βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα και κέρδισε τον τελικό τον ΠΑΟΚ 4-1. Έφυγε και ήρθε λέλαπα με μεταγραφή με ξένους. Ο Ολυμπιακός στους πιτσιρικάδες πριν από 2 χρόνια πήγε τελικό διπηρετικού στους 19 που έπαιζε με μια βραζιλιάνικη στο Ρίο Ντετζανέιρο.
2: Ναι.
3: Γιατί λοιπόν δεν έπαιρνε και ο Μαρινάκης τους 11 μικρούς να τους βάλει στην αντρική ομάδα και πόσα έδωσε φέτος οι μεταγραφές, 60 εκατομμύρια.
2: Ναι.
3: Και δώσε 60 εκατομμύρια και πάρε 2 μεγάλους παιχταράδες και πάρε στα 11 παιδιά. Και παίξε με Ελληνόπουλα.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν το κάνουμε? Για τον Όφη καλά τα λέμε.
2: Και τις
3: δικές ομάδες θέλουμε.
2: Ο κόσμος τι φταίει τώρα δηλαδή?
3: Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Υποκρισία λέει μπράβο στον Όφη. Ωραία λοιπόν. Και οι μεγάλες ομάδες θα κατεβάσουν Ελληνόπουλα μέσα και να δώσουν λεφτά μόνο για 2 ξένους καλούς βαράτους και να τους επανδρώσουν.
2: Τώρα ξέρεις ότι
3: δεν είπα ότι φταίει ο κόσμος. Για τον Όφη τα λέμε αυτό. Καλά. Για τη δικιά μας ομάδα όμως δεν θέλουμε. Αυτό εννοώ υποκρισία.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, και αν θυμάσαι παλιά, όταν η Βαρνογιάννης το έκανε αυτό με την Παιανία, συνάδελφοί σου βγήκανε και γράψανε για Γκούμο Μπασινάδες. Γκούμο Μπασινάδες όμως γίνανε πρωταθλητές Ευρώπης στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί όλοι για τον Όφη θέλουμε που είχε 7 Ελληνόπουλα, αλλά στην δικιά μας την ομάδα, αν κατέβαινε τώρα ο Νίσου με 7 Ελληνόπουλα και δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα σκούζαμε.
2: Εντάξει, φίλε, είναι και τι δυνατότητες έχεις. Γιατί λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά και ο Όφη αν είχε budget 100 εκατομμύρια, πίστεψε μετά και παραπάνω.
3: Κοίταξε, αν και ο Όφη αν είχε μια προϊστορία με 20 πρωταθλήματα και είχε 1 εκατομμύριο παδούς, υποχρεωτικά θα το έκανε. Γιατί παίζει ρόλο ότι ο Όφη δεν έχει και την πίεση. Αλλά είναι και υποκρισία η δικιά μας.
2: Ο Όφη απλά δείχνει ότι μπορείς να είσαι μάγκας και με πολύ λιγότερα.
3: Ναι, εντάξει, αυτό το απέδειξε το Αναστασίου πριν από 12 χρόνια. Το απέδειξε. Αλλά δεν το στηρίξανε.
2: Άλλο το κάνει στον Παναθηναϊκό, άλλο το κάνει στον Όφη.
3: Ναι, εντάξει, ακόμα πιο δύσκολο είναι το Παναθηναϊκό. Γιατί να σου πω και κάτι. Θυμάσαι που σου έλεγα και πέρσι στον μπάσκετ τον Αταμάν. Κύριε Αταμάν και κύριε Γιανακόπουλο, δώσε λεφτά στον Αβδάλα, στον Σαμαντούροφ, στον Ματζούκα και 2 βαρβάτους ξένους και πήγαινε πάρ' την Ευρωλίγκα. Γιατί να παίζουν στα κολέγια και να μην είναι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Τον είδες στο Ματζούκα φέτος πως παίζει, που πήγε ένα χρόνο στο κολέγιο. Γιατί να μην αναπτύξεις εμπειρίες στον αντρικό Παναθηναϊκό.
2: Έχει και προπονητή να ασχοληθεί μαζί του φέτος ο Ματζούκα.
3: Ναι, τώρα έχει κι άλλο, συμφωνώ, αλλά δεν τολμάμε. Δεν τολμάμε. Θέλουμε τους ξένους γιατί έχουμε ψύχωση με το άγνωστο στο μπάσκετ.
2: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι όλοι ξένοι ψύχωση με το άγνωστο. Έρχονται και παιχταράδες, έτσι έρχονται και παραγραφείς.
3: Ναι, εντάξει, δεν συμφωνώ. Εγώ σου λέω από το να πάρεις 7-8 μέτρους ξένους, πάρε 2 παιχταράδες και πάνδρωσέ το Μελινόπουλο. Αλλά παιχταράδες.
2: Έγινε, Τζόρτζ.
3: Κάποια λεφτά θα δώσεις.
2: Πρέπει να πάω break, αδερφέ. Να σε καλά.
3: Έγινε. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Έγινε.
2: Να σε καλά. Κάπως έτσι διανύσαμε την πρώτη μας ώρα. Αυτό σημαίνει το δικό μας το διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Εσείς μένετε εκεί και ερχόμαστε. Δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει και μια ψυχή. Φύγαμε.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον,

0: τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μπες στο eFood, βρες τα Market In και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Market In, από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται όπω λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντα με πάνω μπουρνά στα ντεξ. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστέ εσά. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ριτζέσ Καζίνο Μομπαρνέ είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλι λεπτά από κέντρο Αθήνα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ριτζέσ Καζίνο Μομπαρνέ τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ ο φίλος μου λέει: αν δεν φτιαχτεί το στεγάστο στο Παγκρίτιο, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τους φίλους του ΟΦ πάνω στο γήπεδο με παιδιά. Νομίζω ότι εκεί είναι πρόβλημα αυτό βραχνάς. Είχαν κάνει κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Προφανώς για να το λες, φίλε, δεν θα έχουν τελειώσει. Και πραγματικά είναι σημαντικό ζήτημα. Καλημέρα, μου λέει Βαγγέλη, εδώ ένας φίλος. Καλημέρα και σε ένα αρχηγέ μου. Καλημέρα, Τιτάνα. Συγχαρητήρια στον ΟΦ. ΑΕΚ, πάμε να μαζέψουμε, λέει, αμύγδαλα. Ο Σάκης. Άντε, μπράβο, με τον καλό. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Καλή εκπομπή. Ο απίστευτος ΟΦ με τους 7 βασικούς και 9 συνολικά Έλληνες και με ένα ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό πλάνο του προπονητή εξακολουθεί να εκθέτει όσους δίνουν 40 και 60 εκατομμύρια για να φέρουν καραβιές ξένων επειδή δήθεν υπάρχουν σάξι, δεν υπάρχουν σάξι στην τόπια αγορά, λέει ο Μάκης. Τώρα δουλεύουν οι Έλληνες στα Γερμανάκια, λέει, δύο τεμάχια με 7 Έλληνες, λέει ο Νίκος. Πολύ καλημέρα, Βαγγέλη, Χρήστος τερματοφυλάκας. Μόλις ο ΟΦ χθες ξεπέρασε το μουδιασμένο πρώτο 15 λεπτό που ήταν και πολύ λογικό να μπει έτσι. Στάθηκε αξιοπρεπέστατα απέναντι σε μια ομάδα τόσο πιο έμπειρη και μπράβο και στον Κοστούλα και τον Αθανασίου. Αυτός ο νους θα πάει στον Ολυμπιακό και θα παίξει, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Γρηγόρης ο οικοδόμος από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Καλώς το να.
1: Είμαστε ευτυχισμένοι. Καταρχήν την απεριόριστη εκτίμησή μου στο πρόσωπό σου και στα παιδιά που σε πλωσιώνουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
1: Μακάρι να ήμασταν, να είχαμε λίγο όλοι από αυτό. Το Ηράκλειο, η Κρήτη είναι ευτυχισμένη. Άλλη μια φορά ο Όφη, καταλαβαίνεις τώρα, κανείς δεν περίμενε αυτό το 2-0 τέτοιο τσαγανό η ομάδα. Ο Κόντις, δεν σας άκουσα πιο πριν, από τους 14 παίκτες που χρησιμοποίησε οι 10 ήταν Έλληνες.
0: Τρομερό,
1: και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ένα πολύ μετρημένο παιδί, το Ηράκλειο παραμιλάει για τον Κόντι, για τα παιδιά. Είδες πώς παίξανε, σίγουρα το είδατε το μάτς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το είδαμε και χαρήκαμε, πίστεψέ με.
1: Το μόνο τώρα που εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε πέμπτες Κυριακές, πόσο θα κρατήσει αυτή η ευτυχία. Ο Μπούσης, αν και με τις μουρμούρες που του είχαμε εδώ στο Ηράκλειο, του βγάζουμε το καπέλο του ανθρώπου.
0: Ναι, γιατί τον έχει αλλάξει επίπεδο τον ΟΦ, αδερφέ. Τον έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Και είναι και οικονομικά σταθερός ο ΟΦ. Δεν κάνει δηλαδή φανφάρες να βλέπεις τώρα. Και ένα τελευταίο, ρε εσύ, Βαγγέλη, ας λίγο να συνειδητοποιήσουμε, θεούμε με αυτά που μας έρχονται, να σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Έχουμε όλοι παιδιά και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας λίγο. Γιατί έχουν κακά σχέδια για μας. Χαιρετίσματα από το Ηράκλειο. Ο Φάρα, πάμε στη δουλειά, οικοδόμη.
0: Καλή δύναμη, αδερφέ.
1: Για την παρέα που μας κάνετε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γίνεται όλα καλά.
0: Καλά, φίλε.
2: Όντως έπαιξε καλή μπάλα ο Χριστέας. Εμένα μου άρεσε και ο επιθετικός. Ο Πόντερ αυτός έπαιξε ναι. Την μπάλα. Το παίρνει πολύ καλές.
0: Είναι κοντρολαρισμένος παίκτης, ναι.
2: Και πολύ καλές.
0: Και η assist που κάνει στον Αϊτόρ είναι όλα τα λεφτά.
2: Ναι, δεν είναι μόνο εκείνη στον Αϊτόρ. Είδες ότι οι άλλοι παίζουν Μπουντεσλίγκα, βγήκανε πέμπτη και τους έπαιρνε την μπάλα, την έσπαγε κοντρό, δεν βγόταν τίποτα.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: ναι.
2: Παναθηναϊκός είμαι κι εγώ. Λέω για τον προηγούμενο φίλο μου, θύμισε ένα φίλο μου χθες, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει άλλη πέναλτι πήραμε ρε φίλε. Δεν ξέρω να παίρνουμε πέναλτι, λέει. Να μας λένε παίρνουμε πέναλτι. Να κάνω του λέω ρε Κώστα.
0: Αφού ήταν, αυτό τώρα πιάσε τον ρετέ και τον πέταξε κάτω δηλαδή. Να μην το πάρει. Κατάλαβα τώρα. Τι είναι αυτό.
2: Αυτό δεν υπάρχει που κάνουμε έτσι. Δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε ότι πήραμε πέναλτι. Και του λέω ρε φίλε, τόσα χρόνια έπαιζες. Με τον Τζέριν, με μένα, με τον Εραβιά, με αργούς. Εγώ φίλε τώρα που πάμε 25 μπροστά με Αντίνο, Τερτέι, Μουναή που τα παιδιά είναι δύο κλάσεις και ποιοτικότεροι από τους άλλους και πιο γρήγοροι. Ποιο δεν είναι πέναλτι. Του Καλάμπρια στο 93 με το Αγρίνο είναι πέναλτι. Χτες είναι πέναλτι. Ότι ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια, ναι πριν τρία χρόνια δεν θα μας το δίνει ο Τζίλος αυτό το πέναλτι. Σε αυτό συμφωνώ, του λέω. Αλλά είναι πέναλτι. Ο άλλος πάει με τα χέρια και του τραβάει ρε φίλε τον νόμο.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι κάνει πολύ λάθος εκτίμηση ο αμυντικός Κηφισιάς προχθές γιατί τραβιούνται από το κέντρο και αντί να του κάνει το φάουλ απ' έξω, περιμένει να μπει στην περιοχή και τον πιάνει και τον πετάει κάτω. Δηλαδή τώρα τι να. Δεν κατάλαβα τι είναι το περίεργο σε αυτή τη φάση.
2: Και το άλλο με την Κηφισιά, άλλαξε ο νόμος, ο κανόνας από τον Κουκουρέ για τότε στο τέτοιο είναι πέναλτι. Τι κάνουμε. Δεν είναι μια φάση που λες ο Νεραδιάς τη δίνει πέναλτι, ο Γιώργος δεν τη δίνει πέναλτι. Αυτή η φάση λένε οι κανονισμοί ότι είναι πέναλτι. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί που τώρα 15 χρόνια τρώμε και το ξύλο της αρκούδας, αισθανόμαστε τι πιστό πράγμα και τρία πέναλτι. Γιατί για να μην μας λένε στη δουλειά ή στην πλατεία ότι πάλι πέναλτι πήρε. Αυτό δεν υπάρχει, μόνο εμείς το κάνουμε έτσι.
0: Και να σου πω, Φιλάρακο, τώρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω κάτι πάνω σε αυτό.
2: Αυτό που λέμε για τους Έλληνες, εντάξει, όλοι χαρήκαμε για τον Όδη, όπως είπα ξαναπριν. Όλοι θέλουμε Ελληνόπουλα, αλλά ας πούμε που ο προηγούμενος λέει 7 παίχτες και τέτοιο. Δηλαδή άμα σου φέρω εγώ τον Πέντρη, τον Ρόντρι, τον Χάλαντ και παίξω εγώ αριστερό μπακ, εσύ δεξί μπακ. Και τα παιδιά, ο Φικάη που έφυγε, ο Κάτρης, ο Μπινιάς, θα πάρει Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές κιόλας. Ναι, εννοείται ότι περαστηρίζουμε παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, τα ελληνικά προϊόντα, τους Έλληνες, τους Έλληνες παίχτες. Αλλά να έχουμε και μια λογική. Δεν μπορεί να πάνε τόσο να πάρει πρωτάθλημα με 8 Έλληνες και 3 παιχτάρες. Γιατί δεν υπάρχουν 8 Έλληνες που μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτοί οι παιχτάρες δεν παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίζουν στην Ντόρτμουντ, στην Μπενφίκα και στη Μίλαν.
0: Να.
2: Αυτά λοιπόν. Καλημέρα. Καλή δουλειά.
0: Έγινε φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Διαφωνώ φίλε μαζί σου. Λες ότι έχει σταθεί εξαιρετικά τυχερό και στο χθεσινό μάτς και σε προηγούμενα. Βρίσκεται απλά σε καλό φεγγάρι. Θα πρέπει να αφήσουν την αλαζονία γιατί προσγείωση ήταν απότομη. Εγώ δεν βλέπω καμία αλαζονία. Βλέπω μια χαρά για μια ομάδα επαρχιακή, η οποία περίμενε πολλά χρόνια το πλήρωμα του χρόνου για να ζήσει επιτυχίες. Την προηγούμενη φορά που όφη έπαιξε με αξιώσεις στην Ευρώπη ήταν 2000-2001. Δεν βλέπω καμία απολύτως αλαζονία και δεν θεωρώ ότι είναι τύχη. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να υφίσταται και με την Τζέσκα Σόφια που ήταν ανώτερη και σε μπάζι κτλ. Ο Όφη ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο, στείνεται πίσω τοποθετημένος πολύ στιβαρός και ψάχνει να χτυπάει στο transition και είναι φυσιολογικό αυτό για μια ομάδα που κοστίζει το 1/20 από τον αντίπαλο. Έτσι, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, κανείς δεν θα πει στον άλλον πώς θα παίξει. Κανείς δεν θα πει στον άλλον πώς θα παίξει. Ο καθένας παίζει με τις δυνατότητες του και με την ομάδα και με το roster που έχει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
3: Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη.
0: Ναι.
3: Για αυτό το πράγμα που έκανε, θα έπρεπε, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο Κόντης έβαλε τα γυαλιά σε όλους τους άλλους προπονητές. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Όφη, αν δεν υπήρχε ο Κόντης με την οτροπία που έχει με τα Ελληνόπουλα, θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Φυσικά δεν ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι, με το αν ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε υπόθεση, αλλά σημασία έχει ότι του αξίζουν πολλά. Μπράβο για αυτό που έχει καταφέρει. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Δεν κάναν τα παιδιά αυτά στις άλλες ομάδες. Έτσι, στον Ολυμπιακό, στον Παθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, όπου και να βρισκόταν. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν στον Όφη ήταν σε κάποιες άλλες ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
3: Εκτός από ένα-δύο παιδιά, ή κάνω λάθος.
0: Ναι. Έχουν κάνει πέρασμα από μεγάλες ομάδες, ναι, αρκετοί.
3: Ο Κοστούλας δεν έκανε του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Ανδρούτσος δεν έκανε το Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι τώρα, να μην πω τα παιδιά όλα, γιατί εντάξει, δεν μ' αρέσει να βλέπω μπάλα, δεν είμαι πορωμένος με κάποια ομάδα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τραβάνε και τη νέα γενιά και οτιδήποτε.
0: Ναι.
3: Το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, Βαγγέλη, από που ξεκινάει.
0: Για πες.
3: Από τις ακαδημίες, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Όλος ο βραχνάς από εκεί ξεκινάει.
0: Δηλαδή με ποια έννοια, πες για να το πιάσω.
3: Τι με ποια έννοια, ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ότι το έχουν παρατήσει, ότι το έχουν καταστρέψει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θες να πας.
3: Ναι. Ακριβώς. Γιατί όταν και τα παιδιά αυτά που είναι σε...
0: Σέχασα.
3: Επειδή μισό λεπτό γιατί έχω φτάσει με σε μια πύλη.
0: Λοιπόν, ναι.
3: Επειδή στα παιδιά αυτά υπάρχουν πολλά παιδιά που παίζουν στις ακαδημίες και τους έχουν γραμμένους. Όταν φτάνουν σε ένα επίπεδο τα παιδιά αυτά που υπάρχουν και οι ομάδες που οι μεγάλες που παρακολουθούν τους παίκτες, δηλαδή που παίζουν, έτσι. Φτάνουν σε ένα σημείο που τους παίρνουν, ξέρω εγώ, στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, και στα 17 τους, 16, 17, 18, αν δεν έχει ο μπαμπάς από πίσω budget να το στηρίξει το παιδί, δυστυχώς αποχωρούν τα περισσότερα παιδιά. Και ξέρω πολύ κραυγαλαίες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, παιχτών που έχουν φύγει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, του Παθναϊκού, έτσι.
0: Ναι, βέβαια και εγώ ξέρω, δεν ξέρεις μόνο. Είναι ένας περίεργος και δύσκολος συνδυασμός.
3: Ο παράγοντας χρήμα ο μπαμπάς, της οικογένειας, να μην το πω διαφορετικά ο μπαμπάς, είναι το α και το μ.
0: Ναι.
3: Εκεί κρατάνε τα παιδιά στις μεγάλες ΠΑΕ. Όσο δεν υπάρχει αυτός, όσο υπάρχει μάλλον αυτός ο βραχνάς, τον ακονομάνε από πίσω όλοι αυτοί οι παλιοί, οι πρώην ποδοσφαιριστές, γιατί το παιχνίδι όλο το κάνουν όλοι αυτοί. Όλο το παιχνίδι σε αυτές τις μεγάλες ΠΑΕ το κάνουν οι συγκεκριμένοι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά το 90% είναι έτσι.
0: Έγινε, αρχηγέ.
3: Αγγέλη, την καλημέρα μου σε όλους τους υπογονήσους που ακούνε τώρα το Μεραντικά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν,
3: καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα σύντομο time out, δύο λεπτάκια και ερχόμαστε, παιδιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να ζευγεί το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με μονομοναδικά της υλικά σε όλες τις ηπείρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι παλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν και OPP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Πάμε στον κόσμο, συνεχίζουμε με τηλέφωνα μέχρι τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Ευαγγέλη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ φίλε, ναι.
14: Παναγιώτης Νίκαια.
0: Τι έγινε πάνω.
14: Καταρχήν να πω...

0: συγχαρητήρια στον Όφη. Και το αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυχαία. Όταν υπάρχει μια υγιής διοίκηση, θα έχει και υγιή περισσότερες οργανισμούς της.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν ναι. δεν μπαίνει στον ανταγωνισμό, αν θα πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα, αν μου φάγανε το πρωτάθλημα, αν οι διαιτητές έτσι και αλλιώς, είναι λογικό να οδηγείται σε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Mm-hmm.
0: Και ας μην έχει τα ακριβά budget. Αυτό όσο αφορά τον Όφη, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είχα στείλει ένα μήνυμα, το οποίο το αμφισβήτησε παντελώς ο Κυριάκος. Και θέλω απλά να το συζητήσουμε έτσι λογικά για να δούμε αν τα επιχειρήματά μου είναι λάθος ή όχι. Λοιπόν, εγώ είπα το εξής και το έχω πει τώρα από τον καιρό που πήρε το Κόμφερος Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ότι ο προπονητής αυτός, και συγγνώμη που επαναλαμβάνω τέτοια πράγματα, γίνομαι κουραστικός, έτσι. Αλλά ο προπονητής αυτός υπονομεύτηκε. Και πώς υπονομεύτηκε? Καταρχήν αυτή τη στιγμή από εκεί που ήταν θεοποιημένος,
1: ναι.
0: ξαφνικά λοιπόν έχει γυρίσει το κουμπί και αρχινάνε όλοι να μεταφέρουν μία συγκεκριμένη ατάκα, ένα χαζο επιχείρημα το οποίο δεν στέκει με τη λογική.
1: Ποιο?
0: Δηλαδή το βασικό τους επιχείρημα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν ήθελε παίκτος με τη Λίπα. Αυτό το ζήσαμε και το ζήσαμε και τον Παναθηναϊκό με τον Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά. Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο ο οποίος δεν θέλει παίκτες. Το θέμα είναι τι του προσφέρεις. Όταν εγώ στη δουλειά μου, για παράδειγμα, Βαγγέλη, ξέρω το ότι τα αυτοκίνητα που μας έχει η εταιρεία δεν είναι καλά και το πω μία, δύο, τρεις στον επιχειρηματία, δεν κάνουνε για τη δουλειά μας, έτσι, και αυτός το αρνείται, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω πίσω γιατί μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Όταν λοιπόν έχει πάρει χαμπάρι ο προπονητής, ο κάθε προπονητής, δεν μιλάω εδώ με τη Λίμπα, έτσι, ότι δεν παίζουν εδώ πέρα μεταγραφές, δεν μου φέρνει παίχτες, γιατί να μου χαλάσει την ομάδα αυτή που έχω. Η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μέχρι που ήρθε ο Ιμανόλο ήταν του Ποτένσε, η οποία δόθηκαν 7 εκατομμύρια και αυτά κάτω από το φόβο της δικαστικής απόφασης, γιατί θα έχανε ο Ολυμπιακός τον παίχτη. Έκτοτε δεν δόθηκαν χρήματα περισσότερα από αυτά του Ποτένσε. Πώς θέλεις λοιπόν να φτιάξεις μια ομάδα με τέτοιους στόχους? Και θέλω να πω ένα τελευταίο, το οποίο εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Και το πιστεύω ακράδαντα διότι γνωρίζω και καταλαβαίνω την ψυχολογία του Μαρινάκη. Λοιπόν, ο Μαρινάκης δεν θέλει ένα μεγάλο Ολυμπιακό. Γιατί δεν θέλει ένα μεγάλο Ολυμπιακό? Διότι ένας μεγάλος Ολυμπιακός με μεγάλους στόχους έχει και πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό, έτσι, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, και αυτό θέλουμε να παίρνουμε το πρωτάθλημα, να μανουριάζουμε με τις άλλες μεγάλες ομάδες, ότι με αδίκησε, σε αδίκησα κτλ. Να μανουριάζουμε με τη διαιτησία, να πηγαίνουμε στη League Face του Champions League, να παίρνουμε τα 40 εκατομμύρια και να είμαστε μια χαρά. Βαγγέλη μου, αυτά για προβληματισμό. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω, μην κρατάω για τη γραμμή.
1: Έγινε, ρε φίλε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια, καλημέρα. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
1: Καλώς τον.
2: Ο Μιχάλης είμαι από το Μοσχάτο, από τον δρόμο.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει, όχι συνέχεια, αλλά έχουμε ξαναμιλήσει. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε όπως όλοι, συγχαρητήρια στον Όφη και μπράβο του που επιτέλους βλέπουμε Ελληνόπουλα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και, το βλέπεις και εσύ, δεν βλέπουμε Ελληνόπουλα ποτέ. Μόνο τα πάνε έξω.
3: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Μπορεί να σε κουράσω λίγο κι εγώ, αλλά...
1: Δεν πειράζει, δουλειά μου είναι, για πες.
3: Όχι, δεν είναι δουλειά, σας σε κουράζω. Λοιπόν, το μπάσκετ για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω πάντα.
1: Ναι, ναι.
3: Το έχει πάρει ο Sky.
1: Ναι.
3: Θα το δείχνει από την αρχή το Sky και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να το πάρει ο Sport FM TV, ή από την αρχή θα πρέπει να το παίρνει ο Sport FM TV με κάποιο αντίτιμο?
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω να σου απαντήσω με σιγουριά. Άκου να σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει νομίζω 3-4 Οκτώβρη, έτσι. Έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες. Εγώ ήξερα ότι η μεταδόση στο Sky θα ήταν μέχρι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Άρα πιθανολογώ ότι τώρα τέλος του μήνα θα κυκλοφορήσει το θέμα του πλατφόρμας καινούργιας, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως κάποια μεγάλα παιχνίδια θα δείχνει και ο Sky.
3: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, επειδή εγώ έχω λόμπα σταθερό όλα αυτά και έχουν και την τηλεόραση, ναι, τέλος πάντων αυτό που είχε γίνει κτλ. Αυτό θα συμπληρωθεί, θα μπει μέσα στην όδο παγό ή θα είναι κάτι έξτρα?
1: Όχι, αυτό θα είναι έξτρα, αυτό θα είναι σαν το Netflix. Ιντερνετικό θα είναι.
3: Μάλιστα.
1: Θα παίρνεις κωδικούς, θα λογκάρεις και θα μπαίνεις όπου θες να βρεις παιχνίδια.
3: Άρα θεωρείς ότι κάποια παιχνίδια προφανώς μπορεί να τα δείχνει και ο Sky?
1: Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια προφανώς μπορεί να τα δείχνει. Ναι.
3: Δηλαδή, αλλά τα περισσότερα θα είναι στο Europa που κάποια παιχνίδια τα δείχνουν και αντέλα,
1: ναι,
3: και το περισσότερο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως επειδή αυτά όλα στα λέω με επιφύλαξη, καλό να περιμένουμε καμιά δεκαριά μέρες ακόμα, γιατί θα τρέξουν εξέλιξεις.
3: Βέβαια,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Το γίνεται,
1: και κάποιοι που ξέρουν παραπάνω πράγματα από μένα εδώ από το ραδιόφωνο θα σε ενημερώσουν, όπως ο διευθυντής μας ο
3: Κάιος. Εντάξει, σαν το Βαγγέλη δεν ξέρουν πολύ περισσότερο, αλλά.
1: Όχι για όλα τα θέματα, μην το λες αυτό, για όλα τα θέματα. Για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο θέμα ξέρουν περισσότερο από μένα.
3: Βαγγέλη δεν ραδιόφωνο λέγεσαι.
1: Α, σε καλά, ρε φίλε.
3: Όπου Βαγγέλη και Μάλαμα. Όχι όπου Γιάννη και Μάλαμα.
1: Α, το άλλαξε εσύ.
3: Το άλλαξα, επέτρεψε μου, γιατί έχω και ένα φίλο 45 χρόνια.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
3: Λοιπόν, έγινε, Βαγγέλη μου, να περνάς καλά, να είσαι πάντα γερός και δυνατός, στην υγειά σου λάγεις.
1: Σε ευχαριστώ, φιλαράκι μου, και εσύ.
3: Ελπίζω να δούμε λίγο καλό ποδόσφαιρο, αν και δεν είμαι του ποδοσφαίρου, με του μπάσκετ και πολύ. Γι' αυτό σε πήγα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να έχουμε μια καλή χρονιά, τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την αγάπη μου έχεις. Ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, και 29 παιδιά, άρα θα διαβάσω κάνα δύο μηνύματα να μας οδηγήσουν στο δελτίο ειδήσεων. Πρόπερσι έτσι χάσαμε τον Ελκαμπή, λες, το 6-0 με την Άξη, ένα μάτς που είχε κρυθεί και δεν τον είχαμε με την Πόντο, λέω Στέλιος, για το Βάργα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στα παιδιά εκεί στο στούντιο, εξαιρετικός Όφη. Πολλά μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, Παναθηναϊκός οδηγός και συγκεκριμένα ο Γιαννάρας από την Αλίαρτο. Καλημέρα σε όλους, μόνο Άξη, στέλνει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στον Όφη και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Πάνω θα μου σε αγαπώ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Μόνο μπράβο στον Όφη, τίποτα άλλο. Από Δευτέρα τα νεότερα, καλό σου κου, λέει ο Μιχάλης. Ολυμπιακός, κουκουέ, πρώην διαιτητής και όλα αυτά τα ωραία. Καλημέρα, Βαγγελάρα, respect στον Όφη, μπαλάρα και υγεία στο παιχνίδι του. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μας κέρδισε τυχαία. Καλό σου κου να έχεις, λέει ο Γιώργος ο Υδραυλικός. Και σε ένα φίλε όμορφο Σαββατοκύριακο. Πότε αρχίζει τρίτη εθνική? Να το δω, αδερφέ. Να το δω, γιατί δεν το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου. Θα το γκουγκλάρω μία τώρα, το ψάξω λίγο που είναι και θα σου πω με το που επιστρέψω για το τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολλά συγχαρητήρια σε Όφη, κυρίως αλλά και Ολυμπιακό για τις νίκες. Για να πω στο φίλο που είπε, λέγεται απέναντι Παναθηναϊκό, ότι όσο εύκολα τα παίρνει, είναι απέναντι 100%. Άλλο τόσο εύκολα τα δίνει. ΠΑΟΚ, Πανετολικό κλπ. Μπράβο και στην ΑΕΚ, όχι για την νίκη, αλλά επειδή παίξανε πολλοί πιτσιρικάδες, αναφέρει ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αϊτόρ βρήκε τον καλό του αυτό. Μπράβο στον Όφη, το χάρηκα πολύ. Δεν έχει φάει γκολ ακόμα στην Ευρώπη, λέει ο Λάμπης. Καλημέρα, ο τύπος λέει: ασυναρτησίες ο Γκονζάλης έχει 9 μοίρια, ο Πουέρτα 16 μοίρια. Με Μεντιλίμπαρ ήρθαν αυτοί, λέει ο Γιάννης. Θα μας τρελάνει ο τύπος, λέει ο Πουέρτα, με πόσα ήρθε με λεφτά της Μονόπολης, λέει ο Μανώλης. Μπορεί να ήταν Μονόπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, χαρακτήρα στον Όφη. Δεν το κρύβω ότι στον γκολ του Αϊτόρ πανηγύρισα. Λέω Βασίλης ο Παναθηναϊκάκης, ήταν και ωραίο γκολ, η αλήθεια είναι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εκεί που είστε και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα τέσσερα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
12: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
21: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
20: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστροφή στη δράση εδώ πέρα στον Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, εσάς δηλαδή που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά, ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάσεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, ο Χάρης 21 Μπραχάμι λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στον Όφη που έχει ομάδα με παίχτες Έλληνες. Όσο για την ΑΕΚΑΡΑ την Κυριακή, μόνο διπλό στο Βόλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια στον Όφη, δεν το κρύβω. Αυτό το διάβασα για τον Αϊτόρ, ναι. Τι έχει φτιάξει, ρε Κοντσελότη. Μπράβο στον Όφη. Καλημέρα, Βάγκο Λεωνίκο. Η πλατφόρμα Sport FM TV έχει κολλήσει λόγω εξαγοράς Νόβα από τον Αλαφούζο. Αυτό λένε στα γραφεία των καναλιών. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο προχωρημένο, αλλά ξαναλέω ότι δεν είμαι πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω για αυτά, παιδιά. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι του φανεί, λέει, του τρελοστεφανεί, εγώ μίλησα για τις μεταγραφές επί εποχής με τη Λίμπαρ, γι' αυτό είπα ότι υπονομεύτηκε, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα υπογράφω και μιλάω ως Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Τεράστια νίκη ο Φιχτές, βλέπω να κάνει ζημιά φέτος και ανάλογα την πορεία στην Ευρώπη μπορεί να χτυπήσει τετράδα. Πάμε Κυριακή γύρω 13 στα 13 και το απόλυτο, λέει ο Δημήτρης. Ο Νίκος Χρυσαριανή, υπάρχουν αρκετές χρονιές που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι. Όλο αυτό που έγινε χθες στην ΑΕΚ δεν μου κάνει εντύπωση, κυρίως που μετά το 8-0 ζητούσαν κι άλλο γκολ, λέει ο Νίκος. Κοίταξε τώρα. Για τα πέναλτι, φίλε, τι να σου πω τώρα. Μπας περιπτώσει. Okay. Λοιπόν, σήμερα πάμε ατζέντα ημέρα. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τι μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ξεκινάω με τα ποδόσφαιρα. 7.30 ώρα έχει Wolfsburg Darmstadt στο Nova Sports 2. 9 η ώρα και μισή Bayern Union Βερολίνου Bundesliga στο Nova Sports Prime. 10 παρατέταρτο Monza Sassuolo στο Magenta Sport 2. 10 ακριβώς Espanyol Elche στο Magenta Sport 3 League. 10 η ώρα Brentford Chelsea στο Nova Sports Premier. Και πάμε στα μπασκέτια που έχουμε παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον. Γίνεται το 10 η ώρα Brentford Chelsea στο Nova Sports Premier. Και πάμε στα μπασκέτια που έχουμε παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον. Γίνεται το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Ντουμπάι. Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στις 5 η ώρα στο Nova Sports 4. Στις 5.30 ξεκινάει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με το πρώτο παιχνίδι Partizan PAOK. Είναι τηλεοπτικό από τον Sky. Στις 8 γίνεται ο έτερος ημιτελικός του EuroLeague Super Cup ανάμεσα στη Ντουμπάι και τη Real. Ο νικητής δηλαδή του Ντουμπάι Ρεάλ και του Ολυμπιακού Φενέρ θα παίξει στο τελικό. Και στις 9.15 γίνεται το δεύτερο παιχνίδι στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός Μπουρκ. Εκεί ο νικητής του Παρτιζάν Πάου και του Παναθηναϊκού Μπουρκ θα παίξουν στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Άρα έχουμε full μπασκέτια σήμερα και κάποια παιχνίδια από το εξωτερικό.

Καλημέρα, να στείλω στο φίλο μου τον Κωστάρακο που μου στέλνει εδώ τη φωτογραφία. Ξέρεις τώρα αυτές οι φωτογραφίες που μου στέλνεις από την Κότορα μου δημιουργούν μελαγχολία, Κώστα μου. Ήθελα παραπάνω από ό,τι φάνηκε. Να σε καλά, αδερφέ. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ για όλα. Καλησπέρα από τη Μελβούρνη. Συγχαρητήρια στον Όφη. Στέλνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Όφη. Ότι πέρα από αυτό που συζητάμε από τις 6 ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, ότι πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, για μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι σε έναν αντίπαλο από το πιο πάνω επίπεδο. Μια ομάδα η οποία ήρθε από την πέμπτη θέση της Bundesliga με ένα δεκαπλάσιο και βάλε μπάτζετ του Όφη. Όλη αυτή η ιστορία μπορεί να δημιουργήσει στον Όφη και μια πολύ καλύτερη επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι μια συνθήκη την οποία, αν την εκμεταλλευτεί η ομάδα της Κρήτης, κυριολεκτικά μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Γιατί εννοώ ότι ο Όφη και μόνο από τη συμμετοχή του στη League Face του Europa εξασφάλισε ένα ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια. Εχθές με την νίκη της Hoffenheim πήρε 4,5 εκατοστάρικα. Δηλαδή, ήδη από την ευρωπαϊκή του πορεία κοντεύει να τζιράρει γύρω στα 7 εκατομμύρια. Και φανταστείτε ότι έχει άλλα 7 παιχνίδια στη League Face του Europa, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ισοπαλίες και νίκες. Πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει. Σε αυτό προσθέστε και τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Ολυμπιακό για τον Νους και τον Αποστολάκη, που η αγορά λέει ότι θα αποκομίσει και από εκεί ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια χρονιά που ο Όφη μπορεί να έχει ένα, για τα δικά του δεδομένα, τρομερό ποσό σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Αυτό για μένα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη συγκυρία που πρέπει να την εκμεταλλευτεί η μεγάλη ομάδα της Κρήτης και να αλλάξει επίπεδο μια και καλή. Είναι ένα κλικ φέτος το οποίο μπορεί να το κάνει ο Όφη και μακάρι να το καταφέρει όπως και όποια ελληνική ομάδα μπορεί, πέραν από τις λεγόμενες πολύ μεγάλες που λέμε.

Μου στέλνει ο Παναγιώτης ο αγωνιστής την καλημέρα του και ένα καλαθάκι με σίκα. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι στα χωριά τρώγαμε σίκο κάργα. Τώρα πας στο σούπερ μάρκετ, έχει το κεσεδάκι όσο κάνει ένα κιλό κρέας. Όσο κάνει ένα κιλό κρέας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Fibran, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρεπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμονοτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Fibran είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες πετροβάμβακα Fibran Geo BP Etix στο σύστημα Serotherm της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μανώλη, τι έγινε με όρεξη, ξύπνησες και στέλνεις τα κουτιά με τα κεμπάπ και με τα σουβλάκια. Τι συμβαίνει τώρα πρωί-πρωί, καλημέρα ξανά άλλη. Πίνασες νωρίς, το Παναγιώτης με ενημερώνει ότι τα έκοψα εδώ Αθήνα. Άμα τα έκοψες μόνος, μια χαρά εξηγήθηκες πάνω. Μια χαρά εξηγήθηκες. Σχετικά με την κουραστική συζήτηση για τα πενάλτια, αν έχει ασχοληθεί κανείς έστω και λίγο με το οποιοδήποτε άθλημα, ξέρω ότι όσο πιέζει τον αντίπαλο, τόσο πιο πιθανό να υποκύψει σε λάθη. Μπράβο στον Όφη, την καλημέρα μου. Μάριε, δεν μπορώ να λέω συνέχεια τα ίδια και να γίνομαι κουραστικός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στα παιχνίδια του μέχρι τώρα έχει ποσοστό κατοχής κοντά στο 70%, δημιουργεί πάνω από 20 τελικές και πάνω από 10 στην εστία. Βρίσκεται συνεχώς στα πέριξ της περιοχής του αντιπάλου και είναι αυτό που είπες. Δηλαδή ότι όσο παραπάνω κυκλοφορείς και βρίσκεις εκεί, τόσο περισσότερες φάσεις θα γίνουν και τόσο και πέναλτι θα κερδίσεις και ενδεχομένως και κάποιες αποβολές κτλ. Έχει να κάνει με το παιχνίδι που κάνει κάθε ομάδα. Νεραζιά λέει το 8-1 θύμισε άλλες εποχές το 81 του Ανδρέα με το Πασόκ, τότε που τρώγαμε λέει με χρυσά κουτάλια, λες να εξελιχθεί σε φούσκα, λέει εδώ ο Κούλης. Να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω. Λοιπόν, ναι. Ο Δημήτρης λέει να πούμε δύο πράγματα για τη νέα μεταγραφή της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ναι, κοίταξε να δεις, ο Ερτέλ, ένας πολύ έμπειρος παίχτης, είναι μεγάλος βέβαια πλέον ο Τόμα Ερτέλ, είναι 37 χρονών, αλλά για πολλά χρόνια θεωρούνταν ένα από τα καλύτερα γκάρτ στην Ευρωλίγκα. Είναι ένας Γάλλος γκάρτ ο οποίος είναι πολύ ευφυής παίχτης. Δηλαδή προσωπικά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που έκανε, πάρα πολύ μπάσκετ. Απλά ήταν πάντα έτσι λίγο μπόσικος, ας πούμε. Είχε και κάποια θέματα με τραυματισμούς, αλλά σίγουρα ακόμα και στα 37 του νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να δώσει πράγματα στην ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί μιλάμε για παίχτη με πολύ ψηλό IQ. Καλημέρα, αγόρια. Καλό σου κου. Στέλνει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τα Γιάννηνα. Γεια σου, Λεβέντη Θοδωρή. Καλημέρα, καλή δύναμη, φίλε. Δεν έχει σχολιάσει, λέει, την συνέντευξη τύπου του Λιόλιου. Τι να σχολιάσω, μου το είπατε και χθες. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ δεν μου αρέσει σαν εικόνα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει σαν εικόνα ούτε να επιλέγονται 6 δημοσιογράφοι της αρισχίας του για να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου. Δεν είναι συνέντευξη τύπου. Αυτό κάτι που είπε και ο Ψάτ. Άλλωστε, με ανακοίνωσή του, το παραπέμπει σε άλλες εποχές. Τι θα πει, επιλέγω εγώ να έρθει ο Παναγιώτης, ο Βασίλης, ο Βαγγέλης κτλ. Όταν έχει μια συνέντευξη τύπου, είναι ανοιχτή για όλο τον τύπο. Όχι για αυτούς που θα επιλέξεις ή για να σου κάνεις ερωτήσεις που θες, που μπορεί να τοποθέσει κάποιος αυτό. Δεν λέω ότι έγινε αυτό. Και επίσης, νομίζω ότι μια έπαρση έτσι, ένα επιθετικό στυλ και κάποιες δηλώσεις πολύ μηδενισμού. Και ανακρίβειας κιόλας, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι 40 χρόνια το μπάσκετ δεν υπήρχε, που αν καθίσω τώρα και απαριθμίσω τι επιτυχίες έχει το μπάσκετ τα τελευταία 40 χρόνια, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, τι να πω, ότι έχει πάρει 2 ευρώ μπάσκετ η Ελλάδα, ότι έχει μπει τετράδα στο παγκόσμιο, ότι έχει πάρει παγκόσμιο εφήβων, ότι έχουν πάρει 6 ευρωπαϊκά, γιατί το 7ο το πήρε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Λέμε για τα προηγούμενα 40. 6 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός, ότι έχει πάρει 3 Ολυμπιακός εκείνη την εποχή, ότι έχει πάρει ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δηλαδή έχουν γίνει τόσες επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια που είναι άσχημο δηλαδή να λες ότι μόνο εγώ τα κάνω τώρα όλα καλά και όλα όσα έγιναν πριν ήταν χάλια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα το τι θα συμβεί και εκεί θα περιμένουμε να το δούμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Λες ο Φάρα με αντιποδόσφαιρο να κάνει παρόμοια πράγματα με το θαύμα του 4. Η ιστορία ξαναγράφεται και επαναλαμβάνεται. Μάκης Μπάρτσα από Πειραιά. Εγώ δεν το λέω αντιποδόσφαιρο. Δεν το λέω αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, για να έρθει τώρα, ας πούμε, η Καλαμάτα, ξέρω εγώ, που είναι ο Φώτιστη, και να παίξει μέσα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που κοστίζει το 1/10 από αυτές τις ομάδες, πώς θα παίξει? Θα πηγαίνει να παίξει φουλ επίθεση? Ο Όφη έπαιζε χθες με μια ομάδα που, το ξαναλέω, κόστιζε 300 εκατομμύρια και ο ίδιος κοστίζει 19. Έτσι, να έχουμε λίγο. Ποτέ δεν θα υποδείξει τον άλλον πώς θα παίξει. Έτσι μπορεί να παίξει ο Όφη, έτσι παίζει. Αυτό παίζει όμως, το παίζει πολύ καλά. Πολλές ομάδες θα μπορούσαν, θα θεωρητικά θα ήταν, ας πούμε, να παίζαν άμυνα και να έπαιρναν αποτελέσματα. Δεν το κάνουν πολλές ομάδες όμως. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο να αντέχεις τόση πίεση για τόση ώρα και όταν σου δίνονται σένα οι ελάχιστες ευκαιρίες, γιατί είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες να τις εκμεταλλεύεσαι. Ο Όφη για 6 τελικές και τις 3 ήταν στην εστία και οι 2 γκολ. Και άλλοι κάναν 22-23 τελικές. Είναι κατόρθωμα. Έτσι, μην το μειώνουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν είναι αντιποδόσφαιρο καθόλου. Βαγγέλη, σαν Ολυμπιακός προχθές το 0-1 της Γιαγκελόνια, περίμενα να δω λίγο Smackdown, λέει, αλλά όλα καλά, λέει ο Νίκος. Ναι, όλα καλά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και δικαίως νίκησε την Γιαγκελόνια και θα μπορούσε να είχε βρει και τον γκολ και νωρίτερα μέσα στο μάτσο.

Και για να συνεχίσουμε με τον Όφη που είναι η μέρα του, νομίζω ότι είναι και ακόμη μεγαλύτερο παράσημο για την ομάδα του Όφη το γεγονός ότι ο αντίπαλος προπονητής, ο προπονητής Χόφενχάιμ, μετά το παιχνίδι έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη και είπε ότι κέρδισε δίκαια γιατί έκανε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Έτσι. Και για την ομάδα του είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Περίμενα αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού από τον Όφη. Αλλά περίμενα κιόλας ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και δεν τους υποτιμήσαμε σε καμία περίπτωση. Ξεκαθάρισε ο προπονητής της Χόφενχάιμ, που ασφαλώς και αλλιώς περίμεναν και φαντάζονταν την πρεμιέρα τους στη League Face του Όφη, αλλά στη League Face του Europa, αλλά Όφη είχε μια τελείως διαφορετική άποψη.

Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει, μια και όλοι κάνουν προβλέψει να κάνω και εγώ μια πρωτάθλημα φέτο Ολυμπιακό και χρόνο Παναθηνιακό με το καινούριο γήπεδο. Λέει ο Γιάννη, ο φίλο μα. Καλημέρα από του όμορφου Λειψού. Καλημέρα και στο φίλο μα Λειψού. Καλημέρα, την αγάπη μου. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλό που σκούμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Μπράβο στον Όφη, εξαιρετική ομάδα πλέον. Χαιρετισμού σε Γίγαντα, Θοδωρή, Τέρι, Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια. Λέει ο παιχταρά ο Πάπη από τα Γιάννενα.

Λοιπόν, το πρόγραμμα της αγωνιστικής, πριν φύγουμε. Έχουμε αύριο Σάββατο δύο παιχνίδια. 7 η ώρα παίζει ο Ατρόμητος με την Κηφισιά και 7.30 ο Άρης με τον Ηρακλή. Γενικά αυτή την αγωνιστική όλα τα παιχνίδια είναι το να πάνω στο άλλο. Όποιος πήρε θα τα δει, όλα θα πει ψέμα. Δεν γίνεται να τα δεις όλα μαζί, γιατί είναι όλα το να πάνω στο άλλο. Σάββατο είπαμε δύο μάτς και τα δύο ίδια ώρα σχεδόν. 7 το Ατρόμητος Κηφισιά, 7.30 το Άρης Ηρακλής. Και την Κυριακή, ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα Όφη Αστέρας, 7.30

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει η ασφαλής ζώνη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για ιστορική νίκη μίλησε ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος που πρόσθεσε: φαίνεται η δουλειά μας, αλλά δεν σταματάμε. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena. Από 2 γκολ, Βάργα Αλεξίου και από 1 Ζωάο Μάριο, Βιτάλι Ζούπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα Ελνόβιμπετ 1-1 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος, στα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center Athens στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8 σερή χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότς είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τον Βάργα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς ο Ούγκρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό.

σε αυτό με τον Πανσεραϊκό, την πρόθεση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νικολίτης. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο. Τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στους ρυθμούς του αγώνα με τον Λεβαδιακό την Κυριακή, στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον Κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει, προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση η συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του, Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας ημέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπιο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μιλουτίνο. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το στοίχημα Super Cup στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφέζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με επαθλοϊνά εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυριανή προτελευταία αντίπαλος η γερμανική Ράστα Φέχτα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Η Μπεσίκτα συνέτριψε 4-1 τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ για ένα ακόμα πρωινό. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Στον Όφι βλέπω το ευρωπαϊκό.
1: Μαντινάδα ευρώ να το κάνεις, ρε φίλε.
0: Τι, μαντινάδα.
1: Μαντινάδα, ναι.
0: Πώς να το, τι είναι. Τι, πώς να το πω. Ήρθατε τώρα εσείς, καλά μου γερμανάκια. Ρουφάτε εδώ στην πλάτη σας τα δυο σας τα κολλάκια.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε, τι κάνετε, ρε παιδιά, εκεί στο νησί. Είσαστε με τα καλά σας.
0: Βάλε εδώ μια ρακή και φέρε και ένα μύτο. Γκολάρα που την πέταξε ο φίλος μου Αΐτορ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές από εδώ. Τους από εκεί.
1: Και την
0: γίνεται. Τι έγινε, τι ωραία πράγματα. Έμεινα εγώ με το καφεδάκι, λέω. Ας δω τον Όφι. Ξεκίνησαν αυτοί οι Γερμανοί. Σου λέει, θα κάνουμε αυτό το τικιτάκα, θα μπούμε με την μπάλα μέσα. Πού να περάσει τον Αθανασίου. Ποιον Αθανασίου. Λοιπόν, πού να περάσει εκεί πέρα κοστούλες, παιχταράδες όλους. Και πολύ ωραίο το σχέδιο του Κόντε Ντι.
1: Του Κόντε Ντι, ναι. Καλά το λέγαμε χθες.
0: Ακριβώς.
1: Καλά το λέγαμε.
0: Φεύγει η αντεπίθεση, τη γυρίζει, πάρτο στο γάμα. Ωραία εκτέλεση. Μόλις το σούταρ, λέω 5 μέτρα out. Παπ, βλέπω την μπάλα. Τελικά.
1: Στον πιεχτό.
0: Τελικά θα αναπαυτώ εδώ. Εκεί που οι αράχνες κάνουν τη δουλίτσα του πολύ βαθιά. Και μετά πάρτο και το άλλο. Έτσι την κεφαλιά. Πάρε το 2-0.
1: Λέγανε οι Γερμανοί, εντάξει, θα το πάρει.
0: Καλά, όλοι λέγαμε.
1: Έχουμε ξανάρθει εδώ.
0: 9 άτομα. Ναι, δεν είχαμε
1: κάνει
0: ωραίες
1: διακοπές. Διακοπές. Τώρα, όλοι τα τελευταία θυμόμαστε. Θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά τα στρογγυλάκια.
0: Έχω πάρα πολλοί ανθρώπους που έχουν έρθει. Το Ηράκλειο είναι η ζωή μου και το. Πάρτο τώρα δίμπαλο. Φοβερή δουλειά από τον Όφι και τον Κόντε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για οποιονδήποτε παίξει με τον Όφι. Αν έχει αυτό το σχέδιο και αυτό το πλάνο, σου λέει: εγώ θα έτσι θα πάω, θα μένω πίσω. Έχω παίχτες να χτυπήσω αντεπίθεση. Αΐτορ, έχω το νου μπαίνει από τον μπάγκο. Δηλαδή έχει κάποιες ωραίες επιλογές.
1: Θα είναι και λίγο πιο ψηλιασμένες οι επόμενες ομάδες. Δηλαδή θα την πατήσουν σαν τη Χόπενχάιμ, γιατί όντως η Χόπενχάιμ πήγαινε πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
1: Φαινόταν, ρε παιδί μου, και τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο. Ότι εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Όχου, όπως κάνετε έτσι. Πάρτε,
0: ναι, πάρτε δύο
1: μπάλες. Πάρε και το δεύτερο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το καταχάρηκαν όλοι ας πούμε, οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή το γουστάρανε πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη νίκη για τον Όφι, μεγάλη βραδιά. Μεγάλη στοιχηματική βραδιά, όλα over 10 η ώρα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι. Ναι, Μπουρνάς. Ήρθαν 8 παρατέταρτο τα under.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά είχαμε, ξέρω εγώ, 8
1: όλα.
0: Τεσσάρες, τριάρες, πεντάρες.
1: Πεντάρα, δεν έβαγε
0: Γιουβέντους. Από πότε έχει να βάλει 5
1: γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Να, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα. Γιατί δεν το έχω βάλει στο αφαίρετο.
0: Δεν πειράζει. Μήπως γιατί δεν είσαι επαγγελματία. Είσαι ευχάριστα.
1: Την καλημέρα μας. Δεν έχω ευχαριστά. Έχει ο μήνας, έχει 18. Την καλημέρα μας, τα συγχαρήκια μας που λέγει η γιαγιά μου. Το Μανώλη το Βογιατζάκι μας.
0: Έλα ρε Μανώλη.
1: Μόνο εσύ δεν έχεις γκολ.
0: Ρε Μανώλη, νόμιζα θα κάνεις
1: και. Την τρίτη.
0: Που έβγαλε κρασάκι. Να σε καλά, μωρέ παιδί Μανώλη Βογιατζάκι.
1: Τα εξηγείτε ωραία, λέει αυτή την ποδοσφαιρική ανάλυση θέλουμε. Έτσι, μπράβο.
0: Κάτσε ρε Μανώλη, τι θες να πω τώρα για πώς το 4-3-3 γίνεται 4-5-1. Να κάθομαι να κουράζω εγώ τον κόσμο πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι. Χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, πώς να σου το πω.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Επίσης κοιτούσα.
1: Κάτι τέτοιους φίλους.
0: Ναι, αυτό το πέταλο που έδειχνε η κάμερα το είχα γεμίσει και εγώ. Αυτό έλεγα. Εγώ καθόμουν εκεί.
1: Να ορίστε.
0: Έχω πάει. Έχω πάει.
1: Εγώ πίσω από το τέρμα. Πίσω από το τέρμα
0: 15. Έφερα γούρι.
1: Έφερε.
0: Είναι αίτητος από τότε.
1: Βεβαίως.
0: Που λένε ότι όπου πάω δημιουργώ καταστροφές.
1: Καλά, περίμενε. Καλά, ναι. Πήγε και στο Telekom. Περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Πήγα και στο Telekom.
1: Πάτησα
0: πρώτο το πόδι μου στο Telekom.
1: Ναι.
0: Περιμένετε.
1: Γι' αυτό λέω, περίμενε.
0: Περιμένετε.
1: Έφερε γούρι στον Όφι, σταμάτα.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε ρε Μαρία. Το γούρι τώρα φαίνεται. Πήρε Super Cup, πέρασε Ευρώπη, ναι, κέρδισε. Ναι. Τώρα Παναθηναϊκός, τι θα κάνει στο τέλος. Έχουμε τελειώσει. Θα έχει περάσει το
1: μήνυμα. Μην
0: το θυμίσει.
1: Μην κάνει καμιά βλακεία.
0: Μην το θυμίσει όταν πλησιάζουμε προ τα εκεί.
1: Και να σου πω δίπλα στο Telekom είναι το άκρο, το μεγάλο. Κάτσε να δούμε.
0: Στον Παναθηναϊκό έχω πει.
1: Τι έχεις πει.
0: Έχω ανοιχτεί. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: φέτος.
1: Το έχεις πει, το έχεις πει.
0: Έχω πει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Ναι. Έχω ανοιχτεί. Όσο έχω νύστρου παλέφαντο, δεν έχω να φοβάμαι. Ποιο. Όποιο δεν παίζει. Μπούλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι στην
1: Κοπενχάγη τα είχα όλα τώρα εντάξει, τώρα έμαθα.
0: Fucked up, έτσι το πω. Ωραία, εντάξει, τα αγγλικά ακούγεται πιο εύηχο. Αν το έλεγε στα ελληνικά, πώς το λέτε, τάχω.
1: Πιστεύω ότι το Νοέμβριο.
0: Έρχεται αυτό.
1: Το Νοέμβριο έτσι θα τα λέει. Ναι, πιστεύω. Λοιπόν.
0: Είναι Κάρεν ο Νίστρουμ να κατέβει κάτω. Που παρκάρετε εδώ. Με τι δικαίωμα. Δηλαδή θα δημιουργήσει φασαρία.
1: Και νεύρα. Και νεύρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι γουρλής. Ναι. Εσείς αφηρά του χαρήκατε που ρίξατε 8 στους μικρούς στο Πανσεραϊκό.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Δεν σταμάτα ο Μάνταλος να βγάλει ασίστ.
1: Σταμάταρε Μάνταλε. Σταμάταρε Μάνταλε. Και στο τέλος τον έβγαλε.
0: Έκανε 3 ασίστ ο Μάνταλος. Και λέει ο Τσόχος. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά παίχτη σε ένα ημίχρονο έχει κάνει 3 ασίστ. Έψαχνα ο Γιώργο για τσιάρτα. Αυτόν σκέφτηκα ότι μπορεί. Δεν σκέφτηκα άλλον. Σε ένα ημίχρονο. 3 ασίστ. Προσπαθούσα να έψαχνα. Και γίνεται το τέλο τον καλαγκολάρα του Βάργα το τέταρτο. Και θέλω να γράψω στον Τζόχο πάλι ο Μάνταλος έκανε ασίστ. Και λέω, κάτσε μην πει ασίστ το Τσουβέλας. Και λέω, και άφησα το κινητό. Πήγα να στείλω στον Τζόχο, πάλι ο Μάνταλος κάνει ασίστ. Τέταρτη ασίστ το Τσουβέλας, αν έλεγε.
1: Για να γράψει ιστορία στην All Win Arena.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν έλεγε αυτό, θα έλεγα Μάντσεστερ, Τέλεκομ, Νέα Φιλαδέλφια μέσα στο Σεπτέμβρη. Δεν θα ξέρω. Και άφησα το κινητάκι μου, λέω, όχι. Ναι. Καμία παρέμβαση στους ανθρώπους που κάνουν τίποτα, τη δουλειά στο νέο σύγκρο κορβάλα. Έμαθα από τα λάθη μου.
1: Έμαθες. Να μάθουν και οι άλλοι να με κοιτάνε τα ρολόγια του.
0: Ναι. Εκτός από αυτό, λέω, το παρατάω, μην πει τέταρτη ασίστ. θα λέγανε, τους το πληρώνει. Ναι, ναι, για πρόμο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Αυτά τα κάνει ο Σκάι.
0: Κάπου θα
1: καταλάβει.
0: Το μπλε παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσουβέλα.
1: Γιατί έχουν συνδέσει τώρα Νόβα με Αλαφούζο, κατάλαβε. Όλα βγαίνουν.
0: Τσουβενόβα. Κάτι γίνεται εκεί. Ο Τσόχος γιατί έχει γραίσει τελευταία, γιατί θα πάει Eurovision. Θα τραγουδήσει σαν το Σλιμανί, αυτό που Σλιμάν.
1: Να, ο Τζάκης λέει: έρχεσαι κάθε φορά που παίζουμε εκτός έδρας, λέει. Αυτά κάνεις. Δεν σε έχει δει μια φορά. Κατέβασε η Μαρία, θα κατέβω εγώ, Μανώλη.
0: Μανώλη, η Μαρία είναι δεδομένο.
1: Έχει κολοκύθο κορφάδους και μισθούς. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη.
0: Και οι αγκινάρες με το λεμόνι που φτιάχνουν εκεί, μ' αρέσει.
1: Μην αρχίσουμε, μην πάμε προς τα
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ο άλλος λέει τρώζα πονητηρόπιτα με σοκολατούχο μετά από νυχτερινή βάρδια στο μπαλκόνι. Δεν θα προλάβεις.
1: Θα μείνει στο μπαλκόνι.
0: Δεν θα έχει κουτσουλήσει τέτοιο περιστέρι.
1: Είδες την κοπέλα που έκανε τους αγώνες με τα βάρη στα χέρια. Κάπως έτσι σε βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ένας με κράζει. Έχει αποκαλύψει ότι ψηφίζεται οικογενειακά Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν είσαι γαλάζιο τέκνο. Ναι. Τα γαλάζια τέκνα.
1: Είναι λευκό τέκνο, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Λευκό τεκνό είναι.
0: Στρουφάκι. Πιο άσπρα πόδια έχω από τα στρουμφάκια.
1: Αλήθεια.
0: Έρχεται ο Κυριάκος τρίτη τετραετία, φίλε. Μην αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Κυριάκο, τον είχαμε τον Κυριάκο από τη Δευτέρα.
0: Κάτσε, πόσο άλλο Κυριάκο. Είχαμε Κυριάκο. Τρώτε εξάρες και ξεσπάτε στους ανήμπορους. Μπράβο.
1: Εντάξει, Ζαφυρά του, είσαι ευχαριστημένη που ρίξατε 8 γκολ στο Πανσεραϊκό. Καλά, δεν τραπήκατε λίγο. Παιδιά, δεν έπαιζα εγώ αρχικά.
0: Πρώτον, η Ζαφυρά του. Ρίχτω έξω το Ζαφυρά του. Ρίχτω έξω το Ζαφυρά του.
1: Κατά δεύτερον, δεν αλλάζει εμένα η δική μου η άποψη για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να τα βάζει η ΑΕΚ, όχι. Εγώ λέω, παιδιά, φρένω. 5 εκεί, 6, φτάνει. Όπα, φτάνει. Αλλά θα σταθώ στο μήνυμα που λέει κάποιο. Άμα δεν σε θέλει το στοίχημα, είχα παίξει λέει no goal την ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Είχε βάλει 8 λέει και στα τελευταία δευτερόλεπτα το έφαγε.
0: Όχι, ρε. Παίξε ένα over να σε δύο θεού. Τι no goal, μωρέ φίλε. Γιατί παίζετε βλακίε. Εγώ καταστραφή. Τι βλακίε. Μάστα και ανέβα. Τσούβια, Γιάννενα. Μάστα, μάζεψε.
1: Ναι. Σε περιμένει στα Γιάννενα σήμερα, έτσι.
0: Εντάξει, sold out στο Φρότζο. Γύρω στι 3.000 άνθρωποι θα είναι εκεί. Στα Γιάννενα. Άμα μα αφήσει ο καιρό. Δεν ξέρει, στα Γιάννενα είναι.
1: Άμα βρέξει να το βάλει.
0: Τι έχω ξεχάσει να πάρω μαζί μου. Μπουφάν. Έφυγα έτσι από
1: Ντουθάν.
0: Κάπου θα σταματήσω να αγοράσω ένα.
1: Ωραία. Κοίτα τώρα, τι αναγκάζεσαι να κάνεις.
0: Δεν έχεις την εθνική. Σε τραβάξα. Πού στην εθνική. Δεν ξέρω. Μάλλον στην Άρτα.
1: Γιατί εδώ δεν θα βγεις. Θα πας κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν κάνε ένα εδώ στο ποτάμ. Στο ποτάμ.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμ.
1: Στο ποτάμ μπορείς να σταματήσεις.
0: Καλά, μα είναι έτσι πάω σπίτι, Μαρία.
1: Καλά, πήγαινε σπίτι.
0: Όχι.
1: Πήγαινε στην Άρτα.
0: Μ' αρέσει η φωνή του Γρέζου, του Τσόχου. Έχει γρέζει και εμένα μ' αρέσει. Είμαι ερωτευμένη, Τσόχο forever. Οκ.
1: Παιδιά, εμείς δεν μπαίνουμε ανάμεσα
0: σε ζευγάρι.
1: Σε τέτοιες καταστάσεις γενικότερα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ζαφυρά του, νομίζω ότι τα 8 γκολ τρομάζουν το νηστρούπαρο.
0: Χαλαρώστε, γιατί και εσείς τον βρίζατε στην αρχή.
1: Αν τον βρίζανε.
0: Να φύγει, κλόουν. Ήρθε εδώ πέρα. Ναι. Αυτά δεν έλεγε και ο Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν,
0: να ο Κόντις.
1: Θέλω
0: αυτά.
1: Να σταθώ στο μήνυμα της Βασιλίνας. Ναι. Η οποία μας έστειλε μήνυμα στις 2:38 τα ξημερώματα.
0: Μας ακούγε επανάληψη. Παίζουμε επανάληψη. Μπουρνάς. Παίζουμε επανάληψη 2 με 4.
1: Προφανώς,
0: γερμανικό.
1: Ναι. Ρε παιδιά, λέει, ξενύχτησα λίγο σήμερα. Ήπια λίγο, άμα μας στέλνεις μήνυμα 2:38. Σκεφτόμουν ότι σε 4 ώρες ξυπνάω να ετοιμαστώ για δουλειά και στο δρόμο λέει βάζουμε ραδιόφωνο και πέφτουμε στο Sport FM. Και ακούω εσάς. Για λίγο λέω, τι έγινε, πήγε 8 η ώρα. Νόμιζα ήταν 2. Χαχά. Δεν ήξερα ότι παίζει επανάληψη, αλλά μια τρομάρα την πήρα. Βασιλίνα, ας σταθούμε στα θετικά αυτής της εξέλιξης.
0: Ότι ξύπνησες.
1: Ότι. Όχι. Το μήνυμα. Δεν ξέρουμε αν έχει ξυπνήσει. Διαβάζω το μήνυμα 2:38.
0: Α, μπορεί να γύρισε πλευρό, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έστειλες σε εμάς μήνυμα.
0: Ναι, και δεν
1: και
0: πήγε κάπου αλλού.
1: Και όχι δεν έστειλες κάπου αλλού, ας πούμε, που συνήθως μετά από πιωτά στέλνουμε και ζητάμε συγγνώμες και αφού είσαι εσύ, μου λείπεις και τέτοια. Μου λείπεις με ένα γιώτα. Τέτοια πράγματα, γιατί καμιά φορά δεν βλέπουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και μπράβο και καλά έκανες. Και σε εμάς να στέλνετε, παιδιά, όταν πίνετε, να στέλνετε σε εμάς.
0: Ναι, σε εμάς.
1: Πόσο χειρότερο μπορώ να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει και εδώ θα σας εκθέσουμε. Να, το διαβάζουμε στον αέρα.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ο Ηλίας Βλάχος. Α, τώρα το άφησες το κινητό, ε. Πώς κάνει μήνυμα. Α, τώρα το άφησες.
1: Μια φορά γίνονται αυτά.
0: Ρε Ηλία, έπεσα πάνω σου, ένας την πατάει. Πήγα να πω πάλι, ο Μάνταλος κάνει assist και το παράτησε. Πα, αυτά.
1: Δεν μπορώ να έρθω αύριο στην Πάτρα, παιδιά, μην επιμένω.
0: Τσούβι, έχεις για μπουφάν. Άντε φραγκοφωνιά.
1: Κάποιος είπε να περάσει την μπουτίκ του Ολυμπιακού. Εδώ
0: στη γωνία είναι.
1: Είναι κοντά.
0: Περνάω εκεί και παίρνω δώρα για φίλους.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Είναι με βολεύει.
1: Ναι. Κι εγώ.
0: Να ξέρετε, άλλη φορά, μα θέλετε που να με δίνετε. Θα ξεχάσω εγώ.
1: Στις δύο. Και στο Καραϊσκάκι και στην άλλη. Εμένα, που είναι την Πασκετική.
0: Ποιο τραβά με έχουν κοιτάξει στο Ready Arena, Μαρία, που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Στο Ready Arena που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Πήγα να κάνω το βίντεο με μάσκα τότε COVID Juventus. Μπήκα μέσα. Είχε το χαρακτηριστικό τη Γιουβέντους.
1: Το θυμάμαι.
0: Και καλά, νόμιζα να την πήγα ως Παναθηναϊκός για την Εφτάρα να την πικάρω. Όχι, ρε παιδιά. Νόμιζα είναι τη Τζιπ που είναι τα μάξι. Καλά. Τώρα τέλος πάντων, έχει χάρη, θα κάνουμε συνεργασία.
1: Παιδιά, είναι ένας, μίλησε μας λέει για το piercing, πόνεσες.
0: Ποιο piercing?
1: Ωραίο το piercing λέει. Ποιο piercing, είσαστε με τα καλά σας.
0: Έκανες piercing.
1: Είσαι ηλίθιος.
0: Παιδί μου, ναι, αλλά έκανες piercing.
1: Όχι βέβαια.
0: Και γιατί το λένε αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού σε είδα να κάνεις? Τι τρύπησες? Εγώ τι κάνω σε αυτό το σπίτι? Έχετε κάνει κόμμα αντίον μου με τη μάνα? Κλείστε το φως, γράφει κάτω. Ναι, βέβαια, δεν σας νοιάζει, εσείς τα πληρώνετε.
1: Θέλω να μου πεις πού νομίζεις ότι έχω κάνει piercing. Μαρία. Ήδη πονάω, να ξέρεις, και μόνο
0: Μαρία,
1: που το σκέφτομαι.
0: Να κάποιοι που δεν στέλνουν εκεί που θέλουν σε εκπομπές. Δεν θα έκανε τη ρόγα το λαμπρόπλο κανένα piercing. Και πες, Μαρία, πες μου, πόνεσαι ο Φάνης με το piercing. Τέτοια ώρα.
1: Πονάω μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορείς, δηλαδή. Με τίποτα. Με τίποτα. Α, ή. Μάλλον δεν μπερδέψατε με καμιά άλλη. Δεν ναι. ξέρω. Μάλλον. Μάλλον. Σου χρωστάει ώρα πένα που φάν.
0: Ναι, από πέρυσι. Θα στο φέρω και θα στο φέρω. Σιγά μη στο φέρω, είπε στο τέλο. Θα τον έχουμε και αντίπαλο στα πρωινά. Άλλο.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Πήγε πρωί.
0: Βέβαια.
1: Τι λε.
0: Τώρα ξέρει τι μου λέει. Οι άχαστοι πρέπει να αρχίζουν 10, ε. Α, ναι.
1: Α, ναι.
0: Τώρα να αρχίζουν 10. Τώρα να αρχίζουν 10. Όταν ξεκινάγανε 10 παρά 10 και πήγαιναν μια μισή στο σπίτι.
1: Σωστή απόφαση του ραπ να πάει πρωί. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται το πρωί.
0: Να γυρίζει.
1: Άσο, σου λέει να φεύγω.
0: Να γυρίζει ακριβώ και κάθε επιτυχία. Μπε θύβα για μπουφάν. Ναι, κάτω από τη γέφυρα. Αδερφιά, δίγανε, δίγανε.
1: Το βαθμού έχει τα Γιάννη, λέει.
0: Θα πάω σπίτι να πάρω το χοντρό.
1: Στη γλώσσα δεν πάτε καλά.
0: Τι?
1: Ότι έκανα piercing στη γλώσσα.
0: Τα ξέρω τα μαγαζιά.
1: Το είδατε αυτό.
0: Εσύ piercing στη γλώσσα. Ούτε με στοίχημα.
1: Τι λέτε, παιδιά. Θα χαλάσω εγώ, θα ρισκάρω εγώ τη γλώσσα.
0: Να μην μπορεί να περνάει στα αεροδρόμια να βαράει.
1: Τι λέτε τώρα, έλα Παναγία. Καλημέρα σας Αλοπέτα, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι εδώ. Αν και άργησε λέει. Ένα μήνα έκανε να έρθει. Ήμουν λυκειόπαιδο όταν ο Ζότς κοουτσάριζε λέει τον τότε εξάστερο στο ΆΚΑ. Σήμερα ο χρόνος γυρίζει πίσω ξανά. Πολλά μπράβο στον Όφη, φιλιά. Φιλιά Σαλοπέτα, φιλιά.
0: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα θα είμαι με την Παρή. Βολεύει.
1: Ωραία.
0: 5-24.
1: Έχουν βγει τα προγράμματα.
0: 5-24, 9 και 4. Τελειώνω από Χαραλαμπούδι 7.30 και φεύγω κατευθείαν για το γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Για το τέλεκο.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο το Μέταλχαλ. Καλημέρα και στο Βύρονα. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Είναι της Αγίας Αριάδνη σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι η Αριάδνη είναι Αγία.
0: Τι, γιατί τι έχει? Α, δεν ήξερες ότι υπάρχει.
1: Ότι ναι, υπάρχει, ναι, Αγία, ναι. Αριάδνη, ρε παιδί. Πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Εγώ για το Μήτο ξέρω.
1: Το.
0: Τη Αριάδνη.
1: Έλα στο μάτι.
0: Το Μενίδη.
1: Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Στέφανο. Σε περιμένω σήμερα στα Γιάννη, λέει, στο Δρομέα Σπορ να σε κεράσω ένα απεριτίφ.
0: Παιδιά, εάν έρθω όπου θέλετε να με κεράσετε, θα γυρίσω πίσω. Λοιπόν, Μαρία Ζαβυράντου. Θα μιλώ σαν τον Καρίδα τα δύο τελευταία λεπτά. Δεν θα μπορώ να εκφραστώ καθόλου. Ξέρω, έχω συγκεκριμένα πράγματα που πηγαίνω και τσιμπολογάω. Τι να φάω τώρα. Μου λέει μετά την παράσταση 12.30 ώρα, αλλά για παϊδάκια. Έχεις ιδέα τι θα πάθω εάν φάω 12.30 ώρα τη νύχτα παϊδάκια και πάω στο ξενοδοχείο? Έχεις ιδέα?
1: Τι λες, παιδί μου, σε καλά. Πάει 5 η ώρα ξέναγαν.
0: Ή 5 η ώρα,
1: μιλάω. Ένα
0: μέσα στο σώμα.
1: Ναι, θα τα ακούς να βελάζουν.
0: Και μετά παίζω στο στάδιο το Παπαλιπονησιακό. Θα λέω ευτυχώς έχω τον απεινιδωτή μαζί μου να σας το δώσω.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό. Θέλει να μάθει ο Δαμιανός πώς κάνει τα μηνύματα.
0: Τι χαμός γίνεται.
1: Τι χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, θέλει να μάθει ο Δαμιανός αν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Μ' αρέσει που λες, τη συναυλία του Αλέξανδρου. Δεν ήταν συναυλία, τέλος πάντων την παράσταση του Αλέξανδρου στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Θα βγει σε.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραία. Αδιάβαζες, Δαμιανές, πήγαινες.
0: Ντάμι, τσακώθηκα με μενιδιάτισα με smart. Θυμήθηκε τα βίντεό μου, Μαρία, ο πυγμάχος. Βγήκε από στόπι, με φορτηγό. Τι λέω, τι κάνεις? Βγαίνει έξω με χίλι, κουάξ. 6 μέτρα νύχια και μου λέει, τι! Φεύγεις εκεί.
1: Καλά,
0: το έχω πει.
1: Γιατί
0: πίσω υπάρχει άρμη.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν έχει no fear, αν φοράει αυτό το ΑΚ47 που φοράνε σε μενταγιόν, α πούμε, ΑΚ47 ή το έχει τατουάζ. ΑΚ47 το κάνουν.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω τι.
0: Το ΑΚ47 είναι το αυτό, το Καλάσνικοφ. Το έχουν, είσαι τατού, είσαι μενταγιόν. Δεν είναι επιλογή της. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι η περιραίως ατμόσφαιρα που την επηρέασε να κάνει ένα Καλάσνικοφ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αν δεις πολύ χρώμα νύχια, τρέσες να φαίνονται.
1: Ναι, σκέψου, είχε την υπομονή να κάτσει 3 ώρες να φτιάξουν αυτά τα νύχια.
0: Δεν είναι μόνο είναι αυτό.
1: Όχι, θέλει αυτό. Θέλει υπομονή, γιατί θέλει. Μπορεί να σε πιτσοκόψει.
0: Ναι,
1: υπομονή να σε πιτσοκόψει.
0: Αν ο Αγγέο Πάρθυλας, ο Φρέντι Κρούγκερ, σου πει περίμενε λίγο εδώ, μη φύγεις, φύγε.
1: Φύγε.
0: Μην
1: φύγε.
0: Περιμένεις λίγο, ναι, εκεί. Φύγε με το φορτηγό. Όσο πιο γρήγορα. Φύγε και πήγαινε και κοιμήσου εκεί στα ΣΕΑ στη Θήβα που γράφει στάση και είναι τα φορτηγά και κοιμούνται. Να μπερδευτείς με άλλα φορτηγά εδώ, παπά εκεί, παπά. Εντάξει, αυτά.
1: Δεν λέμε σένα, Δαμιανέ. Λοιπόν.
0: Να, 43 όλες. Έφαγα φρικαδέλι χθες βράδυ. Μια χαρά κοιμήθηκα στην τουαλέτα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Σεμίνα. Καλημέρα σε
0: Σεμίνα.
1: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Όλα τα... Παντρεύτηκε χθες η Σεμίνα.
0: Α, μωρέ, μπράβο.
1: Φύγαμε άρον-άρον από την εκκλησία, γιατί έπαιζε η Άικον του Πανσεραϊκού.
0: Υπέροχο ζευγάρι.
1: Υπέροχο ζευγάρι.
0: Μόνο εσείς έβαλατε γκολ.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Θα μπορούσατε, ρε παιδί μου, τώρα και εσείς φύγατε άρον-άρον από την εκκλησία, γιατί να προλάβετε το Άικ Πανσεραϊκό, ας πούμε, αφού είχατε μάνταλο. Στη βασική ενδεκάτη. Τι ανησυχούσατε. Ναι. Τι ανησυχούσατε.
0: Τι ωραία μπαλιά βγάζει το Ζωάο Μάριο. Τι ωραία μπαλιά, παπ! Και έρχεται από πίσω ο τεχνίτης Ζωάο Μάριο. Άρα το μυαλό μου είναι στην Κρήτη, είναι στον Όφι. Αυτό που έκανε ο Όφι ήταν φοβερό, άσο μίχρονο αστολικό 14 απόδοση. Φοβερό το πιάσει πατέρα μου. Το δες! Στόπα!
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Είπα ΑΚΑΠΑ 47, 49. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: ΑΚΑΠΑ 47.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Είναι λεωφορείο.
0: Έκανα λάθος, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω από όπλα.
1: Καλά, ρε παιδιά, μην βρίζετε.
0: Μην βρίζετε.
1: Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Ακαλά. Ακαλά, δεν ξέρει το καλά.
0: Τι είναι το.
1: Βασικές.
0: Τι είπα, το έκανα λάθος. Όχι, ρε φίλε. ΑΚΑΠΑ 47 είναι το Καλάσνικοφ. Άντε που θα μου πείτε εμένα. Το άλλο ξέρω τι είναι. Είναι καναβικό. Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ ούτε κανονικό τσιγάρο.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι, εγώ καλά τον. Το Καλάσνικοφ, αυτόματο τυφέκιο, κοίτα Μαρία, γνωστό ως ΑΚΑΠΑ 47.
1: Ξέρω, παιδί, με
0: άντε από εκεί πέρα, μωρή γάτα που θα μας πεις εμάς. Άσχετε.
1: Μπορείς να κάνεις την αναφορά.
0: Βεβαίως θα κάνεις την αναφορά.
1: Υπάρχει το άρθρο 49 που είναι αστικός κώδικας.
0: Ναι, γιατί ψάχνει σταθερή εργασία. 3-22 Σεπτεμβρίου από 9 ως 4 το απόγευμα η Lidl Ελλάς έχει το Lidl Days κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Και δίπλα είναι Προβατίνο. Πάρε το βιογραφικό σου, Team Lidl από κοντά. Τα πάντα από μπόνους απόδοσης, επιδόματα ψυγείου, μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις και να πάρεις και τέτοιες παροχές που σας είπα. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας και μην το χάσετε. Little Days. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Το χάσαμε.
1: Το χάσαμε.
0: Δεν πειράζει. Θα σας τα πω εγώ εδώ το γαλάζιο παιδί. Το ίδιο είναι δίπλα.
1: Λοιπόν, το άρθρο 49 του αστικού κώδικα ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την περιουσία ενός προσώπου που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.
0: Ναι, εκεί θα πας και εσύ, πυγμάχε.
1: Πάμε σε break.
0: Σε διαφάνεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και με το μήνυμα το ΑΚ47, παιδιά, είναι υλικό σκύλο.
1: Και εγώ αυτό ήξερα. Ένα σύριαλ δεν ήταν. Με ένα
0: λυκό σκύλο. Θυμάμαι. Το K9.
1: Α, αυτό. Εντάξει. Κοντά έπεσα.
0: Με το λυκό σκύλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λυκό σκύλο. Μαρία Ζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Η αποδότηση από εκεί. Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο το τατουάζ μανίκι, η Μαρία. Γενικώ εμένα δεν μου αρέσουν τι γυναίκε, αλλά εσένα σου πάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που ψυχραίνει και ο καιρό, θα βάλω και από το, και από το άλλο χέρι. Μανίκι.
0: Για να μην κρυώνει, έτσι.
1: Ναι. Αυτό. Γενικά, όχι πίσω στην παιδεία. Ό,τι τρύπησα στη, μέχρι το Λύκειο. Έχω τέσσερι τρύπε στο ένα αυτή και τρει στο άλλο. Να μου πει γιατί όχι τέσσερι και τέσσερι. Γιατί έτσι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Παιδιά,
0: για
1: δεν,
0: να κάνει τη διαφορά το ένα αυτή.
1: Ναι. Δεν τρυπάμε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Όποιο θέλει να τρυπήσει, τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε τατού, ούτε εσύ έχει τατού, ε.
0: Όχι, τι να το κάνω τατού. Γιατί να πάω, το σβήνω.
1: Μπορεί να έχει τατού εσύ. Έχει τατού.
0: Πού?
1: Δει τώρα. Πίρσινγκ. Όχι, θα κάνει. Όχι.
0: Δεν έχω τατουάζ.
1: Θα έκανε πίρσινγκ.
0: Όχι, γιατί έκανα.
1: Για λεφτά.
0: Κοίτα, μαλλιά έβαλα μόνο, μέχρι εκεί. Ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνω.
1: Ξέρω εγώ, για 500 χιλιάρικα θα κάνεις piercing.
0: Και κοιτάς, δεν είναι εδώ η καρέκλα μου και βάζω μπάρες στις ρόγες. Όχι απλό. 500 χιλιάρικα. Μπάρες. Εδώ. Πρώτα θα με πήγαινε η Εύα. Προχώρα και τρυπήσου. Μπάρες. Μπάρες στις ρόγες για piercing.
1: Χωρίς αναισθητικό.
0: Στον αφαλό θα έχω. Πώς έχω δει που έχουν μερικές ένα αρμαντήλο. Δεν ξέρω τι έχω δει. Ο αφαλός μου θα ήταν Lacoste. Έχουν ένα πράγμα που πηγαίνει προς τα κάτω. Τι είναι αυτό που βάζουν, μια σαύρα. Σου λέει, εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι είμαι πολύ καλή. Λοιπόν, τι άλλο θες, τατουάς τη γιαγιά μου τη Λούλα. Θες τη γιαγιά μου τη Λούλα.
1: Για κουβέντα.
0: Δεν θα λες κουβέντες εδώ. Θες να κάνω αυτή την τρύπα, να κάνω ένα δεύτερο αυτή από κάτω.
1: Που ξεκινάνε, θα το έκανες για ένα χιλιάρικο. Όχι, ρε φίλε, για ένα χιλιάρικο δεν θα το έκανα.
0: Για 500 χιλιάρικα.
1: Για 500 χιλιάρικα θα το έκανα, ναι.
0: Ναι. Πρόσε, θα έβαζα
1: και θα με πόναγε
0: δεύτερο αυτή μια τρύπα από κάτω που έχουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να μπορεί
1: τώρα
0: να
1: που
0: κοιτάς.
1: Είπες αρμαντήλο και κροκόντιλ και αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας πάω γιατί μου δεν σας πάσα. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032, αισιόδοξο, ναι, άντε να ζούμε μέχρι τότε, θα γίνουν στην Αυστραλία.
0: Τι θα γίνει εκεί?
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: 32 στην Αυστραλία. Mm. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Για πάντα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Έχουν αποφασίσει εκεί πέρα η Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Να βαράνε τα καγκούρο μπουκέτα.
1: Όχι. Να κάνουν τον αγώνα κοπηλασίας και κανό σε ένα ποτάμι που έχει 500 κροκόδηλους.
0: Νομίζω θα πάνε όλοι γρήγορα. Θα σπάσει ρεκόρ.
1: Θα γίνουν, λέει, και οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί αγώνες. Ή απλά μπορεί να γίνουν μόνο Παραολυμπιακοί αγώνες. Και το αφήνω εκεί. Ναι, έχει 500 κροκόδηλους, οι οποίοι κροκόδηλοι πάνε και στο αλμυρό νερό και στο γλυκό νερό.
0: Είναι αυτό που είναι... να σε μυρίσει θέλει.
1: Να σε μυρίσει θέλει.
0: Πεθαμένο,
1: ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει συμβεί. Κάνουν εκεί προπόνηση, λέει, πολλοί αθλητές, δεν έχει γίνει τίποτα. Καλά. Και παραπονιόντουσαν στη Γαλλία που τους ρίξανε στο.
0: Στο βρωμοπόταμο.
1: Ναι, στο βρωμοπόταμο. Λέει, δεν έχει τίποτα. Τους έχουμε δει τώρα τους αθλητές, αν είναι καλά.
0: Ένας έχει τέσσερα χέρια. το θέλουν για τερματοφύλακα.
1: Έκανε ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Έχουμε να δούμε. Με το καλό, όσοι ζήσουμε τέλος πάντων μέχρι το 32, να δούμε τι ρεκόρ έχουν να γίνει σε κοπηλασίες
0: και τέτοια
1: και κανόε. Αυτά.
0: Είσαι μόνο που το λέει κανόε και όχι κανό. Να το λες σωστά. Μπράβο, Μαρία.
1: Κανόε.
0: Μπράβο, Μαρία. Ναι. Μπράβο.

0: Με πόσα θα έκανε τατουάζ ένα τρίτο μάτι στην κουτέλα? Παιδιά, είναι μεγάλο το κουτέλο το δικό μου.
1: Εγώ...
0: Πρέπει να κάνω το μάτι της Θαντέρα ή της Μόρντορ.
1: Εκτιμώ το κουτέλα, να ξέρεις.
0: Η κουτέλα. Είναι και παίχτης ο κουτέλα. Μπασκετμπολίστας.
1: Ναι.
0: Κουτέλα για τρεις μέσα. Καλώς τον. Να λέω Καούρης. Καλώς τον.
1: Γιατί κουτέλα, εμείς το λέμε. Η μάνα μου το έχει μάθει κουτέλα. Στην κουτέλα. Με αυτό έχουμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Σταύρο. Όχι, Σταύρο, κάνεις λάθος. Δεν έχει πάρει. Λέει ότι έχει τσιμπήσει. Δεν έχει πάρει.
0: Εγώ έχω πάρει κιλά.
1: Όχι.
0: Είμαι πιο κάτω. Είμαι ένα κιλό πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Καλά, ναι.
0: Πολύ πλάκα έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Εγώ τραβάω το βίντεο. Ναι, τραβάω το βίντεο. Όχι από το δικό μας. Τραβάω το βίντεο να φαίνομαι καλή εγώ.
0: Ναι.
1: Όσο γίνεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων δεν είναι και δεν κάνει και θαύματα.
0: Είμαι ακριβώς τα ίδια κιλά εδώ και 4 χρόνια. Πέντε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος λέει να μπει αγρίνιο να πάρει μπουφάν.
0: Θα πάω σπίτι, παιδιά. Είναι έτοιμο. Έχω εντολή.
1: Να πας, μην κάνεις καμιά βλακία.
0: Δεν θα βγω από την Εθνική να ξαναμπω.
1: Αυτό που κάνει ο Όφη τώρα το έκανε, λέει ο Αστέρας, με την ομάδα του Ράγιος και του Δεν Πλάσης. Λέει απλά δεν μας άφησαν να πάρουμε κύπελο. Είστε υπέροχοι.
0: Πεχτάρο, Δεν Πλάσης.
1: Ναι,
0: πεχτάρα,
1: ναι.
0: Πεχτάρα. Για την απεργία πείνα στο Δωρόπουλου του Κολονακίου, βιβλίο Guinness, λένε κάποιοι. Πρέπει να μπει στο. Διαλυματική ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω. Εγώ το έχω πάθει επειδή δεν έβρισκα.
1: Δεν είναι Ραμαζάνι.
0: Όχι, το έχω πάθει εγώ αυτό. Περίμενα να βγει. Τι πόση ώρα θα βγει. Θα περίμενα. Σε πόση
1: ώρα.
0: Σε πόση ώρα θα βγει.
1: Περίμενε,
0: ο φούρνος αυτό. Σε πόση ώρα.
1: Και
0: αυτό.
1: Στο τέλος την τροσωμή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από Μόναχο. Πιστεύω ότι τα νερά σου Καραμαγκά είναι πιο καθαρά από αυτά τη Γαλλία που έγιναν. Ναι.
0: Γιατί τι έχουν τα νερά τη Καραμαγκά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε δει και κάνουμε τα οκτάνια έτσι.
1: Επειδή φωσφορίζαμε μετά λίγο. Σιγά τώρα.
0: Επειδή έχει ανάψει πάνω μου το τσεκ για λάστιχο. Πάνω σε μένα.
1: Επειδή κρατά το κινητό και φορτίζεται. Σιγά.
0: Επειδή έχω φορτιστεί παντού και συναισθηματικά. Για ποιο λόγο.
1: Λέει κακάτσι, ποιος είσαι εσύ. Ο Σάκης. Λέει ο Σάκης, η Ζαφυρά του λέει τρεις τρύπες το ένα αυτή, τέσσερις το άλλο, σύνολο 7. Μαρία ψυχάρα Ολυμπιακάρα.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Όλα βγαίνουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία η Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Νέα Υόρκη. Δεν είναι πολύ ωραία?
1: Φλόριντα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα ή Νέα Υόρκη θα με πάει.
0: Εκεί, Φλόριντα. Σύμφωνα με την New York Post. Μέσα τυχεία. Θα σε πάω Φλόριντα, συγγνώμη. Έκανα λάθος. ΑΚ47 είναι. Έκανα λάθος. Σωστά το είχα πει, αλλά έχουμε και τους φωσμπάκηδες που το μυαλό τους πήγε εκεί. Λοιπόν, ένας τύπος βγήκε με το σκύλο του. Έτσι, μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ένα καβούρι. Μεγάλο καβούρι.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Γιατί κρατούσε το καβούρι? Μαχαίρι. Λεπίδα. Είχε πάρει μια λεπίδα που βρήκε κάτω το καβούρι.
1: Ήταν οργανωμένο.
0: Ήταν οργανωμένο.
1: Ήρθαν και άλλοι
0: μωρί
1: με παπάκια.
0: Ο καβούρι. Λοιπόν, είχε τσιμπήσει από κάπου μια λεπίδα, κάπου την κράταγε.
1: Και λέει, ας το κρατήσω αυτό, κάπου θα μου. Ατακατακατακα. Θα ξανάρθω. Πήγε ο σκύλος.
0: Πήγε ο σκύλος κοντά στο καβούρι και του έκανε έτσι το καβούρι. Λοιπόν, πλησιάζεις.
1: Πεταλούδα το καβούρι.
0: Πλησιάζεις. Υπάρχει βίντεο, να το. Δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει βίντεο. Κρατάει την λεπίδα το καβούρι. Δεν κάνω πλάκα. Και
1: παιδιά, ήταν πρόσθετο. Κατάλαβε. Του έλειπε μια δαγκάνα του καβουριού.
0: Εντάξει, αυτοί κάνανε είναι με AI. Και το πήρε ο άλλος το καβούρι, δεν το σκότωσε. Πήρε τη λεπίδα που ήταν δικιά του και το πέταξε το καβούρι. Και ο σκύλος κοίταγε, τι θα μου κάνει.
1: Τώρα τι έγινε.
0: Δεν είμαστε στα καλά.
1: Να παίξουμε.
0: Είναι μπλε χερσαίο αυτό το μπλε καβούρι.
1: Έχω φάει τέτοια καβούρια. Στο Μαϊάμι έχω φάει τέτοια καβούρια.
0: Είναι με λεπίδες.
1: Όχι, χωρίς λεπίδες. Είναι αυτό που σου βάζουν μια ποδιά που είναι λες και θα κάνεις χειρουργείο, Dexter, ένα τέτοιο πράγμα για να μην λερώνεσαι. Και σου φέρνουν τις δαγκάνες.
0: King Crab, τέτοιο.
1: Εντάξει. Άντε, γεια.
0: Δεν τα τρώω. Σου, δεν τα τρώω. Και έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτά, ναι, αλλά δεν τα τρώω.
1: Οπότε και κυκλοφορούν. Δηλαδή στην Φλόριντα κυκλοφορούν.
0: Καράκι, πε.
1: Και οι αλιγάτορες.
0: Ναι, βέβαια. Στο σπίτι του τραγανού καβούρα, Μπομπ. Κρατάει μια λεπίδα, κύριε Σκάβου.
1: Το κινητό και τα λεφτά σου.
0: Μα θα παίξω το κλαρινέτο μου. Μα θα συγχαίρομαι. Όποιος έρθει του την άναψα, Μπομπ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά με το μαχαίρι. Λεφτά, λεφτά.
1: Παιδιά, είπα ότι έχω πάει στη Φλόριντα. Στο Μαϊάμι έχω πάει. Το ακούσαμε λίγο αυτό, η Ζεφυρά δεν είπε. Είναι το μόνο μου ταξίδι στην Αμερική. Δεν έχω πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, οκ. Okay, okay.
1: Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Mm-hmm. Αλλά είναι λίγο μακριά. Και τώρα έχω παιδιά. Αυτό.
0: Okay,
1: αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Άρα δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι. Δεν πάω στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα.
1: Ναι. Αν πουλήσω το ένα.
0: Ναι, Μαρία, μην πα στο φω. Μην πα στο φω. Έχουμε δουλειέ.
1: Κάποιο λέει, χθε έβλεπα το βίντεο με το μεγάλο αλέφαντο που είχατε, τον είχατε καλέσει σε μια εκπομπή σα. Αυτό πρέπει να ήταν επί κορονοϊού.
0: Πριν.
1: Πριν τον κορονοϊό.
0: Βέβαια, πριν τον COVID.
1: Πριν τον COVID.
0: Το 19-20 είναι αυτό.
1: Ναι,
0: λίγο πριν εμφανιστεί, ναι, κάποια από τη Θεσσαλονίκη που λέει ένα βήχα. Δεν έχουμε κανένα κορονοϊό. Θυμάσαι, σα φέρουμε την ευλογία. Θυμάσαι εκείνο τον παπά που κάνει. Δεν
1: έχω. Ναι, σωστά, γιατί μετά επί COVID κάναμε τα στο σπίτι τα επιχειρήματα.
0: Λίγο βήχα έχουμε τίποτα. Πίσω άλλο ήταν. Του λέει, ο παπά ήταν τζάπα. Δεν έχουμε τίποτα. Όλα καλά. Θα περάσει αυτό.
1: Παιδιά, έκανε ζίου ζίτσο το καβούρι. Τι λέτε τώρα? Χρόνια. Brazilian.

0: Κάποιο λέει: Μαρία, χθε κοίταζα τη σελίδα στο Φουμπού. Ελεύθερο χρόνο βλέπω, ε. Για ποιο λόγο γράφει αγγλικά, ενώ δεν υπάρχει κανένα like από μη Έλληνα. Έχει ψωνιστεί λίγο, έτσι δεν είναι. Περίμενε να μάθω και ιταλικά, γιατί τα αγγλικά τα καταλαβαίνει.
1: Εμένα με πήρε την παίρνω τηλέφωνο. Who is it? Oh, what's up, huh?
0: Περίμενε λοιπόν να μάθω και ιταλικά. Τα αγγλικά τα καταλαβαίνει τώρα, εντάξει, είναι ψηλό εύκολο. Περίμενε. Αν μάθω και άλλε γλώσσε, θα τα λέω και σε άλλα τέτοια.
1: Βλέπει η Ρεάλ αυτές τις οχτάρες που ρίχνεται και λέει πάμε να μπλέξουμε εκεί πέρα τώρα.
0: Ναι ρε, ναι.
1: Αλλά έχει θλάσει ο Βάργα, θλάσει έπαθε ο Βάργα.
0: Έπαθε ναι στο λίγο πριν. Ρίνια
1: διάβαζα τι τον έχεις μέσα στο εξημίθεν.
0: Αλλάξε τον ναι. Εντάξει το καλό είναι ότι υπάρχει και η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Και εγώ θα πιστώλια για μια θλάση τώρα για να χάσω πέντε προπονησούλες άρχοντας.
0: Αφού υπάρχει τέτοια διακοπή τώρα, ρε. Έχουμε εθνικές ομάδες και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι. Ατομικά προγράμματα τέτοια τα συντηρητή.
0: Όχι, όχι.
1: Έχουμε διακοπή και λέει: Σήκωση ημέρες θα πάμε για τρέξιμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή. Τι πιότανε. Εντάξει. Αχ, ήθελα να ξέρω που βρήκε τα λεφτά για το Μαϊάμι, παιδιά. Α σα πω το καλύτερο. Ήτανε. Mm-hmm. Από μια αεροπορική εταιρεία. Ήταν δημοσιογραφικό το ταξίδι.
1: Okay.
0: Δεν πληρώσαμε ούτε το νερό.
1: Αυτό είναι τέλειο. Και χάλια να είναι το μέρος.
0: Σε έκανα ακόμα χειρότερα. Δεν πλήρωσα μία. Τίποτα.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο.
0: Ναι, ήταν ένα χορηγικό από μια αεροπορική εταιρεία που ξεκίνησε τότε τα ταξίδια στο Μαϊάμι. Παιδιά, είχαμε Πασόκ τότε. Μιλάμε ότι ήταν το 2011. Mm-hmm. Το 2011 ήταν αυτό. Είχαμε Πασόκ. Δεν είχα, όχι παιδιά δεν είχα τότε. Ούτε το σκεφτόμουν να κάνω.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα μας ακούει και η Βασιλική Τρουφάκου.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
1: Τραγουδάει, χορεύει. Καλλιτέχνης.
0: Επίδαυρο,
1: κοίτα άλματα που κάνει στην παράσταση είναι αυτή.
0: Πηδάω στα σκαλοπάτια.
1: Πηδάω στη για όλη τη μάνα. Τα σκαλοπάτια στην επίδαυρο είναι αυτό. Πραγματικά ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες. Ναι, ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες ξυπόλυτες.
0: Λες ρε. Θα σου λέγανε τα γόνατά σου φυλάκια, τα ξαναλέμε.
1: Μπήκε ρε παιδιά, είναι 72 είναι τελικά. Δεν είναι ψηλός από κοντά. Ξαφνικά θα
0: περπατούσες με τα γόνατα.
1: Θα πατούσα το τζιν μου ξαφνικά.
0: Θα γινώσαι σαν το καβούρι
1: μετά. Λεφτά. Λοιπόν, sold out για 22 και 23 στο Βύρονα, οι Τροάδες του Ευρυπίδη με το Εθνικό
0: μπράβο,
1: Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τι να πούμε. Καλή επιτυχία αφού είναι sold out. Να το απολαύσουν.

0: Καλημέρα από Αντίπαρο. Επιτέλους λέει έρχεται Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα που δεν έλεγε να έρθει ποτέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Έστα, πέστα.
1: Θα τα πω, πέστα. Έχω και Telecom που είναι εδώ με νέα μέρα. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία που απλώνεται με προηγμένα εργαλεία. Λύσεις από τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, και σας θυμίζουμε ότι αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γιορτάζουμε μαζί με τον ΨΑΠ τα 50 χρόνια ζωής του. Με το Football Unity Festival, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο bwinΣΠΟΡ FM θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είναι Σωτηρακόπουλος, Τσούτσικας, Τσόχος, Βαϊμάκης, Τσαούσης, Χονδροθύμιος, Ψάρας, Μαραθιανός,
1: 10 με 7, έτσι.
0: Η Παπαδοπούλου, η Έλληνα, βεβαίως. Αλλά και θα έχουμε και από τον ΨΑΠ εκπρόσωπηση, Καραγκούνης, Ψάρας, Μαραθιανός,
1: 10 με 7, έτσι.
0: Η Παπαδοπούλου, η Έλληνα, βεβαίως. Αλλά και θα έχουμε και από τον ΨΑΠ εκπρόσωπηση,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χριστός Κόντης. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena. Από δύο γκολ Βάργκα Αλεξίου και από ένα Ιζωάο Μάριο, Βιτάλη Ζούπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Καλαμάτα, Ελνόβιμπετ 1-1 στο γήπεδο της Νέαπολης. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος, τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Τιμάμε τον Παύλο 8 χρόνια. Ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότζης είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τον Βάργκα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς ο Ούγγρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Την πρόθεση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους. Στους ρυθμούς του εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό την Κυριακή κινούνται οι Ερυθρόλευκοι στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Κλήθηκε στην Εθνική Μεξικού ο Γκονσάλες. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον Κυριακάτικο.

αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει, προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση η συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο συμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες, τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας μέρας αφήθη στο Αμπουντάμπιο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μιλουτινόφ. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφέζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυριανή προτελευταία αντίπαλος η γερμανική Ράστα Φέχτα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Η Μπεσίκτα συνέτριψε 4-1 τη Μαρσέγη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Λίκα Παγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Τρίαμβος για τη Maccabi Tel Aviv απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ, καθώς τη συνέτριψε 101-83 στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Και με το μήνυμα «Καλημέρα από Κρήτη, κοιμόμαστε ανάσκελα ένα χρόνο τώρα, άρε ο Φάρα, μη σταματάς», Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί, στην έτσι δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, συντροφιά θα έλεγα, τρίτο μάτι της εκπομπής, ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εδώ χαρούμενος για τον Όφι με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Όπα, πού θα πας, Κρήτη? Όφι Αστέρας θα πάει. Ωραία.
0: A coach's corner, είναι a model corner.
1: Έτσι.
0: Για τον Ταμπάκο.
1: Τα φιλιά μας, εγώ για Τζάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία, το 11 είχαμε κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, είχαμε Πασόκ, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε το feeling.
0: Ναι.
1: Ήτανε, ακόμα δεν είχε σκάσει. Ήταν λίγο πριν.
0: Δεν το
1: ήτανε
0: θυμάμαι, ένα τσίκ. Μωρέ, ήτανε, δεν θέλω και να τα θυμάμαι.
1: Ήταν ένα τσίκ πριν σκάσει.
0: Α, ένα τσίκ.
1: Ένα τσίκ πριν σκάσει ήταν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί τον λέτε ψάπ, λέει, και όχι ψάπ. Εντάξει, αστείο, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Για να λέμε και καμία αλήθεια. Μπράβο, μπράβο, ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Κάνω καλύτερο ταμπάκι από σένα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, αλλά από ποιον το έχω μάθει.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Εγώ
1: ναι,
2: μπορώ ναι, να πω ότι είμαι καλλιτέχνης.
1: Αχ, τι Facebook, ρε παιδιά, το 26. Καθίστε, ρε παιδιά, να βγάλετε. Τι σας πειράζει, ρε, τι κάνει ο κόσμος?
0: Γιατί, τι έγινε
1: τι
0: τώρα,
1: ποιος μπαίνει
0: με
1: Facebook,
0: τι τσακωνόμαστε? Τι λες, ρε, μας τώρα, άσχετε. Τι
1: ναι,
0: λες, ρε,
1: ναι,
0: μας
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ποιος μπαίνει Facebook το 2026? Τι σας πειράζει, τι κάνει ο άλλος?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνετε ακόμα, κρατάει
1: το Facebook.
0: Το κεντρικό θα είναι πάντα το Facebook. Άμα το πουν οι Κινέζοι το TikTok το καταργούμε, να σας πω πώς θα γυρίσετε σε Insta και Face όλοι. Μάθατε.
1: Όχι, δεν ήταν το κοκλόνι η χορηγία, παιδιά. Δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε.
0: Ποιο?
1: Το ταξίδι στο Μαϊάμι.
0: Ποιος κοκλόνι? Δεν έχει σχέση, μάλλον. Αγάπη μου.
1: Ναι, εγώ θα ήμουνα. Καλημέρα, παιδιά. Βασικό είναι να θέλει ο παππούς, λέει, ή η γιαγιά να προσέχει τα παιδιά και μετά να είναι κοντά. Α, συγγνώμη, χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου σκάσε τώρα το μήνυμα?
0: Τα ακούνε και σε επανάληψη.
1: Όχι, από χθεσινό μήνυμα ήρθε τώρα ως φρέσκο. Συγγνώμη, συγγνώμη, δικό μου, δικό μου, δικό μου. Τόση ώρα δεν έχει πει τίποτα για τον Όφη. Γιατί τι έκανε Όφη?
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Όφη τι έκανε χθες? Αλήθεια, τι έκανε χθες Όφη, ρε, γιατί δεν το είδα, ήμουν έξω.
0: Τίποτα, τίποτα. Μην ασχολείσαι τώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά είναι για άντρες.

0: Λοιπόν, εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, Μαρία. Τους είχαν τσιμπολογήσει εδώ και μέρες, τους είχαν περικυκλώσει. Διέπραταν απάτες και κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Συνελήφθησαν επίσης και χρησιμοποιούσαν και μέσω AI φωνές συγγενών. Δηλαδή τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τη φωνή και παίρνουν μετά ως φίλοι και θα σε πάρει ο τάδε, βάλ του τα λεφτά. Ναι Γιώργο μου, ναι Χρήστο μου. Αποκτούσαν λοιπόν δείγμα φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν σε κλωνοποίηση. Ρε παιδιά, γιατί δεν πηγαίνετε για δουλειά απλά? Δηλαδή με
1: τόσο κόπο.
0: Πήγαινε αυτό. Βρίσκαν τα τηλέφωνα. Έπαιρναν τα τηλέφωνα. Έψαχναν, παρακολουθούσαν τις φωνές των συγγενών. Ηχογραφούσαν τη φωνή τους με ψεύτικα μηνύματα. Όχι, λάθος είναι, μα ψάχναν τον τάδε, τον άφηναν να μιλάει. Έπαιρναν τη φωνή. Πήγαιναν τα στοιχεία. Τα πήγαιναν στον υπολογιστή. Τα κλωνοποιούσαν.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Τα ξανατσέκαραν. Γιατί δεν πηγαίνατε για δουλειά, ρε, και κλέβατε? Μα δουλεύετε τόση ώρα. Δεν είναι, φέρτε αυτό εδώ. Πήγε ο Νίκος, είπε τα κάλαντα. Πήγε ο Χρήστος, πήρε του Νίκου.
1: Ξέρεις, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτό δεν φορολογείται.
0: Α,
1: κατάλαβες, δεν χρειάζεται
0: τώρα
1: να ανοίξεις CAD.
0: Τώρα,
1: τώρα τους πιάσανε. Εντάξει, έχει και κάθε επιχείρηση έχει το ρίσκο της.
0: Βέβαια έχει
1: είτε
0: το ρίσκο.
1: Είτε νόμιμη είτε παράνομη. Τι να κάνουμε.
0: Γελάνε, Μαρία, γελάνε. Ξέρουν από την πρώτη στιγμή τι γίνεται. Και περιμένουν να δημιουργηθεί ένα φακελάκι καλό.
1: Άντε να δούμε.
0: Εσείς που νομοκλέβε και νομίζετε ότι.
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο.
0: Τι?
1: Ναι, κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, βεβαίως λέω, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης.
0: Ποιος
1: Δημήτρης? Από το φοροτεχνικό γραφείο που είχαμε κάνει μαζί τη φορολογική δήλωση. Λέω ποιος? Και μου λέει, ναι, από το φοροτεχνικό γραφείο, ο Δημήτρης. Λέω, δεν έχω κάνει με Δημήτρη τη φορολογική μου δήλωση.
0: Έχω κάνει με πολλούς, με Μίτσο.
1: Ναι, όχι. Έχω κάνει με πολλούς. Φορολογική δήλωση, όχι.
0: Μίλα λίγο πιο γρήγορα, δεν πειράζει.
1: Μου το έκλεισε στα μούτρα. Εν τω μεταξύ, πήγα.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ ήταν η δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Πέρασε το. Ένα εκατομμύριο. Πόσοι δουλεύανε? Πρέπει να δουλεύαν 20 άτομα. Δηλαδή.
1: Ναι, απασχολούσε κόσμο.
0: Ναι, 20 λέμε, 25 άτομα. Άρα 40 χιλιάρικα ο ένας. Για να φτάσουμε το εκατομμύριο. Για όλο αυτό τώρα αξίζει να πας φυλακή? Πήγαινε για δουλειά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πήγαινε για δουλειά. Ναι. Μα δουλεύεις, κάνεις παρακολούθηση, πας με τα μάξι. Τι,
1: μα
0: και...
1: δεν πρέπει να τους πάρουν αυτούς τώρα πώς το λένε,
0: στο Υπουργείο.
1: Στο Υπουργείο, ναι, σε αυτά.
0: Καλά ρε Μαρία, δεν είναι.
1: Στις υπηρεσίες.
0: Έχει υπηρεσίες φυλακή.
1: Hackers.
0: Έχει υπηρεσίες φυλακή. 40% κερδίζεις περίπου από την ποινή σου. Έχεις 15 χρόνια. Άμα δουλεύεις μέσα, μπορείς σε 7 να την κάνεις. Μάλιστα. Μιχάλης από Γιάννα. Συμπεριμένουμε με αγωνία σήμερα να μας κάνεις χαρούμενους. Εννοείται. Εντάξει.
1: Για τον Όφη τίποτα. Τι έκανε ρε παιδιά, Όφη? Λυσάξατε Όφη και Όφη και Όφη. Έπαιζε χθες Όφη.
0: Ρε Μαρία, επειδή κάποιοι μπορεί να ανοίγουν τώρα το ράδι και να στέλνουν στο Τζούτσικα μηνύματα.
1: Αν ανοίγουν κάποιοι τώρα το ραδιοφωνό τους, ας μάθουν ότι έχουμε ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Εντάξει. Μαρία στην τετράδα φέτος θα είναι Όφη και η ΑΕΚ εκτός. Πιστεύω όχι.
0: Πιστεύω Όφη.
1: Πιστεύω Όφη. Ναι. Πιστεύω όχι. Όχι. Για τον Όφη μπορεί, αλλά δεν πιστεύω ότι και η ΑΕΚ θα είναι εκτός τετράδας. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Καλημέρα από Κρήτη. Ναι. Λες βρεζόν το 2010 η κρίση που πήγε στο Δούνου του.
0: Όταν σε λένε ζών, τι είσαι?
1: Τι ζών είμαι?
0: Ναι.
1: Γάτα.
0: Γάτα, ναι. Δεν το εννοεί.
1: Αυτή
0: έτσι
1: που τη πιάνει ησυχασιά. Που πα να τη χαϊδέψει και από απομακρύνεται. Όχι, που δεν που κάνει έτσι. Που πα στο χέρι και το χέρι και απομακρύνεται. Κρατάει ίση υπόσταση από
0: κατάλαβα,
1: το χέρι.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Don't talk to me like you know me, puto.
1: Βρήκα απόδειξη την προηγούμενη φορά που γέμισες πετρέλαιο θέρμανσης με 1,19. Και τώρα πόσο έχει πάει, περίμενε, έχασα το μήνυμα. Και τώρα λένε, λέει, για 2,1 και ότι προσπαθούν για το 1,75. Καλά να περάσουμε. Καλά, εγώ θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια. Ήτανε, ξέρω, 0,90.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω
1: πριν
0: πάντα
1: από κάποια χρόνια.
0: Κάνω αυτό το αστείο με τη μάνα μου που περνάω από τα εγκαταλελειμμένα. Συνεχίζω. Τα βενζίνα. Εδώ έχει 0,70. Τι λες ρε μάνα, δεν το είδες?
1: Ναι. Σταμάτα.
0: Παλιά βενζινάδικα.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός προχθές? Έπεσε ο Ολυμπιακός.
0: Πότε Όφι, έπαιζε, όφι έπαιζε,
1: έπαιζε, όφι. Εγώ την ΑΕΚ είδα, δεν ξέρω. Έπαιζε και Όφι Κυπελό. Έπαιζε στο Κυπελό.
0: Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό.
1: Πάμε σε break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώ...

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Και επιστρέφουμε με ένα μήνυμα. Βαρετοί τύποι που πιστεύουν πολλά για τον εαυτό τους, εσείς οι δύο. Δεν είμαστε γονείς σου. Συνεχίζουμε. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε δυνατά μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη και ανταλλαγή ύβρεων και ηρωνικών μηνυμάτων με κάποιους ακροατές. Είναι το αγαπημένο μας. Αυτό μας κρατάει 10 χρόνια στις κορυφές.
1: Έχω μπει σε 4 μαγαζιά εδώ στο Ηράκλειο. Κανείς δεν έχει φωνή.
0: Έμπαινα.
1: Έχει γίνει κάτι. Καλημέρα. Πέτρος Κρήτη Παναθηναϊκός.
0: Γρήπη Αλφα.
1: φύγε, Πέτρο, φύγε.
2: Αυτό δεν το έχω. Αυτό. Πάει, δεν το έχω σε large. Να δει το μάθα, το έχω σε extra large.
1: Καλημέρα, Όφη Χοφενχάιμ 2-0 Μαρία. Παίζει Χοφενχάιμ κύπελλο Ελλάδας. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτές είναι από τις κατηγορίες Βόρειος Όμιλος που λέγανε. Και νότιο όμιλο, η βόρεια και η νότια είναι.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι στην Κρήτη σήμερα. Mm-hmm. Μα δεν μας ακούνε. Ναι. Ή κοιμούνται κάποια στιγμή, θα πέσει να κοιμηθεί, θα ξεραθεί. Mm-hmm. Ή δεν έχουν φύγει από το Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Ή είναι στους δρόμους πανηγυρίζουν. Αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ακούνε Big Wings Sport FM σήμερα το πρωί. Θα ακούσουν, ξέρω εγώ, από το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Ή που θα ξυπνήσουν, ή που θα. Πώς το λένε. Συντονιστούνε.
0: Εγώ πιστεύω με το που ακούνε τη λέξη Όφη.
1: Ναι. Ανάσταση, ναι.
0: Πώς κάνανε οι Ολυμπιακοί με το ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο, κάπως έτσι.
0: Έβαζαν φωτογραφίες throwback. Ολυμπιακοί οργανωμένοι throwback σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν όταν παντρεύονται, κυρίως οι γυναίκες βάζουν throwback γάμους.
1: Ναι, και κάνουν tag.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Ακούστηκε λίγο σεξιστικό. Είναι γιατί θυμούνται τις ημερομηνίες οι γυναίκες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Τι αυτό. Θυμάται ο άντρας το γάμο του. Όχι, ασχολήθηκε.
1: Ναι, νομίζεις. Αλλά θυμάται πότε.
0: Βάζει τη δόση για το διάστημα.
1: Όχι. Θυμάται πότε έπαιξε με τον Άγιαξ.
0: Αυτό λέω.
1: Θυμάται πότε
0: δεν
1: πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν ημερομηνίες και ημερομηνίες. Λοιπόν, ο Κλοπ εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου. Που παρουσίασε τους 44 παίκτες, ανακοίνωσε την αποστολή των 44 ποδοσφαιριστών της Εθνικής Γερμανίας και εμφανίστηκε με καπελάκι που έγραφε πάνω ένας από τα 83 εκατομμύρια.
0: Των Γερμανών.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν μία κίνηση από τον Γιούργεν Κλοπ, έτσι λίγο να θυμίσει τον θετικό εθνικισμό. Τον εθνικό πατριωτισμό.
0: Πατριωτισμό.
1: Ναι. Θέλω να ανακτήσω τη σημαία, λέει. Δεν θέλω κάποιος να κουνάει τη σημαία και κάποιος άλλος να σκέφτεται τι είναι αυτό που κάνεις. Θέλει να προβάλλει τον θετικό πατριωτισμό για τη στιγμή που ανεβαίνει πάρα πολύ η ακροδεξιά στην Γερμανία.
0: Καλά, γι' αυτό θα μπορούσε να τα αποφύγει αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπερδεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι γενικά τον εθνικισμό με τον πατριωτισμό και την αγάπη προς
1: τη
0: χώρα
1: τους. Και την εθνική υπερηφάνεια, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είπε και αυτός, λέει. Εντάξει. Δεν θέλω να αφήσω την εθνική υπερηφάνεια σε λάθος ανθρώπους. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι άμεσα άρρητα δεμένος με την αριστερά ο Κλοπ. Έτσι.
0: Ναι. Θα μπορούσε να τα κάνει όλα διαφορετικά. Γενικά είναι κάποια θέματα που ως προσωπικότητα κάποιος μπορεί να έχει μεγάλη στο τομέα του, ενώ στον αθλητισμό. Απλά για να δημιουργήσεις μια τέτοια άποψη, κατάλαβες, μπορείς να ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους που ειδικεύονται πάνω σε αυτό.
1: Είπε, εξήγησε, γιατί ρωτήθηκε, λέει θέλω να μιλήσω για το θετικό πατριωτισμό, μπορώ να είμαι περήφανος που είμαι Γερμανός και ταυτόχρονα να είμαι ανοιχτός, να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα
0: ακριβώς.
1: Και να είμαι και καλός και φιλικός άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ, λέει, να πω τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στη Γερμανία, αλλά ίσως θα ήταν μια προσέγγιση για κάποιους ανθρώπους να κοιτάζουν που και που τι καλό έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Καλό είναι να τα λέμε.
0: Πόσα εισιτήρια αγόρασα για να βγει το τελεκό μου, αργήτησα που έγινα, σε Ρωμά. Να, λοιπόν, ένας...
1: Ναι, φίλε, πάρω.
0: Όχι, αγόρασα σε δικούς μου. Έχω μεγάλο σόι.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο σόι. Mm-hmm.
0: Αλλά αγοράζω δηλαδή και σήμερα που είναι γεμάτο τα Γιάννα. Και αύριο που έχει 5.000 στο
1: Παμπλουκουνησιακό.
0: Και στο Λαύριο που είναι sold out την Κυριακή.
1: Το Κατράκιο.
0: Κατράκιο είναι sold out.
1: Και έβγαλες και δεύτερη παράσταση.
0: Γίνεται sold out. Και... Δεν μπορώ να τους έχω παντού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τους πηγαίνω πέρα δόθε. Δεν έχω πολλούς κομπάρους.
1: Έχεις αγοράσει και ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω
0: δύο πούλμαν.
1: Σωστό.
0: Οπότε κινούμε έτσι. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε. Δέκατη μέρα σε νοσοκομείο της Γερμανίας με εγκεφαλική διάσηση. Τώρα μπορώ να λέω ότι βλακία μου ήρθε χωρίς να με παρεξηγούν. Μου φτιάχνετε τη διάθεση. Νίκος, πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Να έχει φύγει διάσηση και να βρίζει τις πάντες.
1: Ναι. Μπράβο. Νίκο, καταρχάς μπράβο που βλέπεις έτσι τα πράγματα και βλέπεις έτσι.
0: Δεύτερον, γράφεις μια χαρά.
1: Μπράβο επίσης, σωστά. Mm-hmm. Και ελπίζω σύντομα να βγεις από το νοσοκομείο και να μην χρειαστεί να ξαναμπείς,
0: ναι,
1: κυρίως.
0: Ποτέ, ποτέ, ναι, ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πρόσχε το κεφάλι σου, άνθρωπέ μου.
1: Αυτό.
0: Βάλε, βάζετε. Γιωβάνοβιτς και Κλοπ μαζί σε συναυλία Metal. Δεν είναι. Γιωβάνοβιτς και Κλοπ είναι συγκρότημα Metal παλιό. Ο Γιωβάνοβιτς τώρα παίζει την κιθάρα. Ροκ, Dire Straits.
1: Και Κλοπ τραγουδιστής.
0: Τραγουδιστής. Και εμφανίζεται λίγο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Γιωβάνοβιτς μπασίστας.
0: Ναι. Που κάνει γκριμάτσες. Μην το λέτε αυτό τα παιδιά μου.
1: Ο Κλοπ έπρεπε να γράψει το καπέλο ένας από τους 83.644.258.
0: Πολύ μεγάλο καπέλο.
1: Κανένα OCD. Κανένα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε παρακαλώ πολύ, μία επανάληψη στο Βόλο. Μπορώ να έχω, έλειπα σε βάφτιση.
1: Το χειμώνα, μωρέ. Θα πάμε κάπου. Γενάρη, Φλεβάρι, όχι μέσα στο 26. Τα παραποιείτε όλα. Ο πατριωτισμός μόνο θετικός είναι. Το παραποιείτε, το έχεις κάνει λάθος, ρε φίλε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε τρία λεπτά πρέπει να βάλετε διαφημίσεις. Καλό στον αρχισυντάκτη. Λίγο πριν πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Κλόπιο Καρινής. Αλλά με μαλλί έτσι. Σε γνωρίσα στο Ίκα. Πουλενχάιμ.
0: Αχ, με τρομάξε.
1: Ο φίλος του λέει. Ζήτω Όφη. Έχουμε πολλούς κριτικούς. Φίλους του Όφη.
0: Μας ακούτε. Μας ακούτε τελικά.
1: Μας ακούτε πάρα πολύ. Παιδιά, είναι η μέρα σας.
0: Να το χαρείτε, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όσο διαρκεί αυτά που μου λένε εμένα. Όσο πάει και όσο. Και όσο έρχονται έτσι και.
0: Μη σκέφτεσαι, αχ, και ο επόμενος αγώνας κτλ. Τώρα ρε, κερδίσατε τη Χοφενχάιμ. Απολαύστε το, ρε. Απολαύστε το. Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, φυσικά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον καθοδικό άξονα Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από Ομόνια προς Γκάζι λόγω έργων και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Δημοκρατίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
11: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Αν περνάει το καρδαμίλι βανίλι, τι λέτε, καλημέρα ολημέρα, φυσικά και περνάει. Και έχουμε κόσμο να παρακαλάει τον ταμπάκο. Ταμπάκο, ελακρίτε, έχουμε βάλει μπρος τα αντικριστά. Δεν είναι φάνο ταμπάκο τόσο.
1: Θα τσιμπήσει όμως.
0: Άλλο. Θα τσιμπήσει, αλλά πει, να σου πω κάτι, είναι αργά, δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν πίνω.
1: Θα τσιμπήσει να μην προσβάλλει.
0: Είμαι. Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα στον ταμπάκο και το να κάθεται καλά η καινούρια του μπλούζα. Δεν θα μπει τίποτα ανάμεσα στο γεγονός ότι το μπλουζάκι πρέπει να κάθεται ωραία και να είναι αξιοπρεπές πάνω του. Και δίπλα του ένας.
1: Και μια κούπα θα την πει. Μία όμως. Και μετά
0: είναι,
1: θα πάει.
0: Είναι ο κεφαλάς δίπλα του, ο personal trainer του. Λέει να σου πω, φάτο, αλλά θα το μετανιώσει τα μπέρπς.
1: Είναι ο personal trainer ή ο άνθρωπος που τον πληρώνει για να σου μετρέει από το 1 μέχρι το 10.
0: Ναι, 4, 5, έλα λίγο το έχουμε.
1: Έλα λίγο ακόμα.
0: Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Μπουρνά. Mm-hmm. Λοιπόν, μέχρι τις 10, 20 λεπτά ακόμα. Πόσο μάγκες είστε που αφήσατε τον ύμνο να παίξει ολόκληρο. Φίλοι μας ήταν τουαλέτα.
1: Ναι,
0: ναι. Όταν ο ηχολήπτης είναι τουαλέτα, δεν γίνεται να γίνει το παραμικρό. Δηλαδή, και να θέλω εγώ, και φταίω εγώ που άργησα πριν από αυτόν. Και πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμούλης.
0: Και για αυτό που είπε ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Μάγκας όμως ο Κλοπ, Μαρία. Είναι μάγκας, εκτός ότι τον πάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Το ξέρετε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν καν να μην πάρουν θέση,
1: δεν
0: να αφήσουν
1: αυτούς,
0: τα πράγματα να περάσουν. Ο Κλοπ ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι ένας άνθρωπος που δεν θα πει αυτό που νιώθει. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και καλά κάνει γιατί έχει επιρροή.
0: Ναι.
1: Έτσι, mm-hmm. έχει επιρροή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν μας ρωτάει κανένας ποτέ για το ποιες διαφημίσεις θα παίξουν. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι, δεν με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μήπως πρέπει να το πούμε κιόλας. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Αλλά αν δεν το ξέρετε.
0: Σας ενημερώνουμε.
1: Σας ενημερώνουμε ότι δεν μας πέφτει κανένας λόγος για τις διαφημίσεις που παίζονται σε αυτό το σταθμό. Και σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: θα έπρεπε σε άλλους σταθμούς να μας ρωτάνε, αν με ρωτάς.
1: Και εμένα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο Ρίλος που είναι κέρδισε το Euro Jackpot. Το έχουμε πει 800 φορές.
0: Δεν ξανακούω το Ρίλο.
1: Κέρδισε τον κύριο Τζάκ.
0: Αγόρασε τον Μπαράγκα που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Και το έκανε μπαγκαράγκα. Yeah.
1: Μπαγκαράγκα. Μπαγκαρα... Ναι. Έχει κάνει ένα δεύτερο κρυφό λογαριασμό στο Instagram που έχει πολύ λίγους κλειστό
0: Kate
1: λογαριασμό.
0: Kate Winslet 21.
1: Μπράβο. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Σαρδινία αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, ηχθιός καλά είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Σταμάτα.
0: Πόσο ωραία λέει ο φίλος το ακτύπη στον Παναθηναϊκό. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός. Λίχτο, λίχτο, λίχτο, λίχτο. Τι θα γίνει φέτος. Τι θα γίνει φέτος, Μαρία. Επιτέλους τόσα χρόνια μέσα αυτό το ράδιο να φάω γλυκό ψωμάκι.
1: Λες.
0: Είμαι ενθουσιασμένος, ρε. Δεν είναι.
1: Τα έχετε κανονίσει με τον Κυριάκο. Τα έχετε κανονίσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να το πάρουν και λίγο τα βαζέλια. Το σκέφτεσαι έτσι να τα λέει ο Κυριάκος. Εντάξει, λίγη χαρά να έχουν και τα βαζελάκια. Εντάξει, όπως έτσι.
1: Να κάνουμε προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό το δικαίωμα.
0: Παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Μετά το break, παρατέταρτο, έχουμε τα προγνωστικά.
1: Με την Καμαλάτα παίζετε. Καμαλάτα.
0: Την Καμαλάτα, πού παίζουμε εκεί.
1: Καμαλάτα, Παναθηναϊκός παίζαμε.
0: Πρώτη δύσκολη έξοδο.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
2: Μπαχρώμη, στα κουτσουρέ αριστερά. Για να δούμε.
1: Και πολύ σωστά έλεγε ο Πάνος πριν. Έχει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ. 5 και 6 ώρα αντίστοιχα την Κυριακή.
0: Υπέροχο.
1: Δηλαδή, όσοι λέτε εντάξει, μωρέ, δεν θα έχει κίνηση στην Εθνική τώρα. Ήρθαν, όσοι ήρθαν, ήρθαν. Καλά. Hold my beer. Και my τσίπουρο.
0: Εγώ επίσης. Κυριακή πρωί θα είμαι εδώ.
1: Mm-hmm. Εσύ έλα νωρίς.
0: Εννοεί, αφού 7.30 ώρα σηκώνομαι εγώ Κυριακές. 8.
1: Έλα
0: ξεκινά νωρίς. Από Πάτρα. Πάτρα θα είμαι.
1: Πάτρα. Τσάτρα, Πάτρα.
0: Και 10. Βλακία λέω. 10 η ώρα θα έρθω. 12 θα είμαι εδώ.
1: Δεν έχει παράσταση Κυριακή, έχει τίποτα.
0: Λαύριο.
1: Εντάξει, Λαύριο. Σίγουρα.
0: Έχω την εντύπωση του, το έχω πει ότι εκεί τελειώνει η Αθήνα. Ενώ τελειώνει κάτι στο Λαύριο.
1: Ναι, και ξεκινάει κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: διαφορετικό.
0: Έχει το Truman Show που βρίσκει τείχο.
1: Τείχο, ο Jim
0: Carrey.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι στο Λαύριο αυτό.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση?
0: Ώρα.
1: Ό,τι ώρα τελειώσω το Καλάματα Παρδυνιακό.
0: Τι ώρα παίζει το Καμαλάτα?
1: 7.30. Άρα 9.30.
0: Ω, δεν νομίζω να είναι.
1: Τι,
0: 9.30. Θα πατήσω τσουβέλα Λαύριο. Είσαι ανεπιθύμητο. Κάτσε τώρα, θα το βρούμε.
1: Τι ώρα να είναι, 9 η ώρα. Το έχεις βάλει 9 η ώρα, άρα 9.30, καλά λέω.
0: 8 παίζω στο Λαύριο.
1: 8 παίζω στο Λαύριο.
0: Είναι εργάσιμη την άλλη μέρα.
1: 8 παίζει το Λαύριο.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, θα δει το πρώτο ημίχρονο.
0: Το πρώτο ημίχρονο στο Καραμίνι.
1: Άρα 8.30.
0: Στο Καραμίνι, ναι, ναι, να μπει ο κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. 8 και 4, 8 και 20. Εντάξει. Ναι. Αυτά.
1: Δεν είσαστε με τα καλά σα.
0: Οι αποζημιώσει Τερήμ και Μπενίτεθ αρκούσαν για να ακούμε Sport FM για 10 χρόνια χωρί διαφημίσει.
1: Πραγματικά, πώς αντέχετε. Ρε παιδιά, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή μετά από 3 εβδομάδες. Έτσι. Πώς αντέχετε να έχετε τόσο πολλά νεύρα. Και αν έχετε νεύρα, το καταλαβαίνω. Να έχετε νεύρα, ξέρω εγώ, γιατί είναι Σεπτέμβρης και έχετε πληρώσει το μαλλιοκέφαλά σας. Ειδικά αν έχετε παιδιά, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Να έχετε τέτοια νεύρα. Να έχετε νεύρα γιατί ακούτε Big Wings Sport FM χωρίς να σας έχει επιβάλει κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα, αλλά είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το μυαλό μας είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Εδώ. Α, στη Νίκαια παίζουν.
0: Εδώ νομίζω παίζουν.
1: Sorry, δεν μου ξέρει.
0: Ναι, εδώ στη Νίκαια.
1: Σωστό, σωστό. Στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα. Ωραία, προσοχή.
0: Ναι.
1: Προσοχή. Προσοχή.
0: Οχ.
1: Η Σοφία λέει γιόρταζε χθες. Είπατε χρόνια. Α, δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Σοφία Θοδωράκη.
0: Εσύ και εγώ.
1: Μόνη πάνω στη γη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη, παιδιά.
0: Πόσο βαρετό θα ήταν να είσαι μόνο στη γη με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Είσαι με τα καλά.
0: Εκεί τον ερωτεύεσαι στην αρχή μετά.
1: Αν λέει ήσουν σε ένα νησί, ποιον θα παίρνεις μαζί σου. Κα, ναι.
0: Το Λουίτζι.
1: Να, το Λουίτζι, ναι. Και ο Λουίτζι θα λέει γιατί, τι σου έχω κάνει.
0: Γιατί ήρθαν μηνύματα σεισμός.
1: Σεισμός, τι σάκο.
0: Ναι, γιατί.
1: Έγινε σεισμός. Πάμε σε ένα break.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Πάρτε τηλέφωνο τώρα.
1: Σεισμούλη, σεισμός, ενημερώστε. No more speed, I'm almost there.
3: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 4,3 η Στιαία στην Εύβοια κοντά. 4,3 που αλλού, στην Εύβοια κοντά.
1: Σεισμός δυνατός, χάριστο, λέει, πληροφορίες για μεγάλες. Παιδιά, τι λέτε?
0: Θα δούμε.
1: Βόρεια Εύβοια λέει εδώ, Αγία Άννα, ανατολικά της Κύμης.
0: Απλά το θέμα είναι ότι ήταν σε χαμηλό. Εντάξει, δεν έχουμε γίνει σεισμολόγοι. Τα 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που βλέπω είναι πάντα από ό,τι έχουμε μάθει ότι κουνάει πιο πολύ ανάλογα με το εστιακό βάθος.
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5.
1: Άρα πάνω-πάνω. Ψηλά-ψηλά.
0: 5. Μάλιστα. Οκ. Ελπίζουμε να απλά να κουνηθήκαμε, να μην έχουμε έτσι ζημιές ή οτιδήποτε άσχημο.
1: Στα 5 χιλιόμετρα όντως.
0: Οκ.
1: 4,3.
0: Κουνήθηκαν πολλοί φίλοι μας. Σεισμός, ναι. Σεισμός.
1: Γενικά σεισμός. Στην Εύβοια πολύ αρκετά. Ναι.
0: Και στην Αττική έγινε αισθητός, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και Σκιάθο ήρθε μήνυμα, το καταλάβαμε.
1: Καλά, εκεί κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο Πήλιο.
0: Ναι. Φιλιά, Πολυβανάτες, Ψιλοχέ. Και εκεί το καταλάβαμε.
1: Οκ. Θέλετε Παρασκευή, mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε για προγνωστικά.
0: Η ώρα των προγνωστικών.
1: Αυτό είναι
0: η ώρα. Σ' αρέσει αυτό για φέτος?
1: Ναι.
0: Η ώρα των προγνωστικών.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι τα πρώτα μας.
0: Υπενθυμίζουμε.
1: Προ... γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Σε καινούριους ακροατές, δύο διπλές. Περιμέναμε να δούμε τις ομάδες. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή δεν έχει τίποτα στην τύχη.
1: Μπράβο.
0: Πάμε.
1: Τίποτα. Λοιπόν, θα συμβάλλει και ο Μπουρνάς εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Ατρόμητος Κηφισιά.
0: Άσοχη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Okay.
1: Okay. Μπουρνάς. Χ. Ξέρω. Mm-hmm. Ένας δεν βλέπει την Κηφισά. Άρης Ηρακλής. Mm-hmm. Χ. Καλά, ξεκινάμε σαβατιάτικα.
0: Άσος.
1: Άσος. Μπουρνάς. Άσος. Λεβαδιακός Όφη. Διπλό.
0: Άσοχη.
1: Άσοχη, Λεβαδιακόφη, οκ. Okay. Ναι. Διπλό. Βόλος ΑΕΚ.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Διπλό. Έχουμε δύο διπλές, να ξέρεις, Το λέω στον Μπουρνά, το λέω. Και σε σένα το λέω. Ναι. Α, εσύ τις έφαγες τις διπλές.
0: Έχω φάει τις διπλούλες.
1: Τις έφαγες τις διπλούλες σου. Να, να mm-hmm. θες. Λοιπόν, Όφη, Αστέρας, Άκτος.
0: Όχι, Όφη. Συγγνώμη.
1: Τι. Τι είπα, τι της είπα ρε.
0: Πριν μου είπες Λεβαδιακός Όφη, άσοχη.
1: Ολυμπιακός ρε.
0: Είπες Όφη, ωραία.
1: Είπα...
0: Ναι, γι' αυτό το βάλα σοχή.
1: Όφη, είπα.
0: Ναι, βάλε
1: μου.
0: Βάλτε μου διπλό, βάλτε μου διπλό. Βγάλε από εκεί.
1: Τι... Μα και εγώ, λέω, τι έπαθε.
0: Είπες Λεβαδιακός, ναι.
1: Είπα Όφη. Βλέπω...
0: Ναι, είπες Όφη γι' αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί. Όσο okay. Που. Δικό μου.
0: Ωραία,
1: δεν
0: ωραία.
1: Σε πάω στο βάρ, σε πιστεύω.
0: Όχι, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Τώρα πάμε εδώ.
1: Τώρα Όφη, Αστέρας Άκτορ.
0: Ακτέρας
1: Άστορ.
0: Όφη, Αστέρας, Άκτο, Άσος. Πιστεύω
1: άσος.
0: Με ενθουσιασμό και κούραση.
1: Εγώ
0: βέβαια.
1: Θα παίξω εδώ τη διπλή μου Άσοχη.
0: Έξυπνο.
1: Άσος και εσύ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Διπλό.
1: Στην Νίκαια.
0: Διπλό
1: και εγώ.
0: Όπου και να παίζανε.
1: Διπλό και εσύ. Διπλό. Mm-hmm. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Θα χτυπήσω τώρα... ένα χινάρι εγώ.
1: Και εγώ ένα χινάρι θα χτυπήσω. Και εσύ χι. Τι? Όχι 0-0 όμως. Α, δίνει και σκορ.
0: Α, ίσως ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας. Ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας.
1: Εν τω μεταξύ έπαιξε αντρίκια, έτσι, παντελονάτα.
0: Ναι.
1: Ο Μπουρνάς. Δηλαδή, ούτε διπλές ούτε τίποτα. Εμείς.
0: Μα έτσι είναι το παιχνίδι.
1: Σύσυδες.
0: Ναι, έτσι είναι το παιχνιδάκι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα προγνωστικά. Περίμενα να βγάλω μια καλή φωτογραφία. Ναι, άντε. Και καλή αρχή. Και καλά καντήλια. Λοιπόν. Συγγνώμη. Δεν είπα, επειδή γράφω σου φουπού, μπερδεύτηκα.
0: Μπερδεύτηκε, μωρέ. Μπερδεύτηκε.
1: Φου και φου.
0: Φου και φου.

0: Για όλη μέρα, όφι, μπερδεύτηκε η Μαρία.
1: Πέρα από τον όφι, λέει respect σε Κόντι που τόσα χρόνια παλεύει στην προπονητική, βοηθός, πρώτος κτλ. Και επέμεινε παρά τις απογοητεύσεις και τις δυσκολίες. Και τι να.
0: Καλά, δεν ήταν απογοητευμένος, δούλευε.
1: Δεν ήταν απογοητευμένος, παιδιά. Ναι. Δούλευε μια χαρά, επαγγελματίας ο άνθρωπος και μπράβο του και δικαιώνεται. Επιτέλους. Γιατί πολλοί ήταν από τη μεριά του Παναθηναϊκού τώρα που βλέπουν τη δουλειά που κάνει ο Κόντις στον όφι και λέγανε α, μήπως έπρεπε να τον είχαμε κρατήσει κτλ. Αλλά να σου πω και κάτι, ποτέ δεν ξέρεις αν θα έβγαινε αυτό το project. Και το λέμε και το ξαναλέμε πάντα και για τους προπονητές και για τους παίκτες, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές και παίκτες που κουμπώνουν σε συγκεκριμένες ομάδες και κάποιοι που δεν. Θα πείτε επιτέλους, λέει, ποιες ώρες δουλεύει ο Πάνος Δρύλος. Είναι σε συζητήσεις με τον Αλαφούζο Ρήγος
0: και με υπνοτιστές.
1: Ναι, για να πάρει κάποιες, έτσι, κάποιο μετοχικό πακέτο του ομίλου Sky και να αλλάξει και λίγο, έτσι, καταλαβαίνετε, και λίγο τη.
0: Και μάλλον θα κάνει εκπομπή με τον Πορτοσάλτε, ήταν το όνειρό του.

0: Όλοι οι φίλοι που πάνε σε εκτός έδρας Μαρία παιχνίδια λένε ότι πιο ωραία εκδρομή είναι στη Λιβαδιά. Είναι κοντά. Τι παίζει Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Είναι ωραία εκδρομή, είναι κοντά, είναι γρήγορα. Πας από μεσημέρι, τρως ωραία, βλέπεις το ματς, γυρίζεις το βράδυ. Έχει μια ελαφριά κόπωση την άλλη μέρα. Είναι ωραία, λέει, αυτή η εκδρομή. Μη μας χαλάτε την εκδρομή μας, Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Μη μας χαλάτε την εκδρομή.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Ναι, που είχες πει όφη στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, εντάξει, μωρέ, σιγά.
0: Χρυσόψαρο, τι έγινε τώρα πάλι εσύ.
1: Πραγματικά δίδυμος. Τι έγινε χθες, έπαιζε χθες.
0: Πότε είπα εγώ.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα μας, Νατάσα από τον Brighton. You had one job, λέει. Κόντι, ο Τέντ Λάσο της Ελλάδας. Όχι, ρε. Όχι, όχι, όχι. Παντού όφη θα βλέπετε, λέει. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, πάρε το Μαλιάτσι να δεις αν ζει.
0: Παιδιά, με το σεισμό σκέφτηκα το Μαλιάτσι.
1: Ο Μαλιάτσι όμως κοιμάται τέτοια ώρα.
0: Ξυπνάει με το σεισμό. Δεν καταλαβαίνεις. Θα κάνει βίντεο όπου να είναι, θα κάνει βίντεο και θα πει ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Το λέω εγώ. Θα σε κάνω ριπόστ να το δεις.
1: Πείτε, λέει, σοβαρά για το ρίλο. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Μπορούμε.
0: Να έρθουν οι άλλοι να κάνουν σοβαρές. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται σιγά σιγά ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Μετά έχουμε σούπερ πρεσάρισμα δίωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ. Στην ψυχή μας είναι πάντα,
1: τσούτσικατσόχος,
0: πρωινή τσουτσού. Τσου ένα, τσου άλλο.
1: Θα του αφήσουμε ένα ποτήρι για τις ψυχές.
0: Ακριβώς. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Με καινοτόμα προϊόντα AI λύσεις για καθημερινότητα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.

0: Και ο καιρός αλλάζει, αλλά τα σχέδιά σου δεν χρειάζεται να αλλάζουν μαζί του, γιατί στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεσαι για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι από μπουφάν. Να ρε εσύ, μπουφάν, που ήθελες μπουφάν. Πήγαινε.
1: Oh,
0: παντελόνια, softshell, μέχρι μπλούζες και κολάν, trekking μποτάκια και μπαστούνια πεζοπορίας. Είτε πας μια απλή βόλτα στη φύση, είτε τα θες για μια πιο απαιτητική πεζοπορία, είσαι έτοιμος να βρεις τον δικό σου ρυθμό και να απολαύσεις κάθε βήμα Lidl, γιατί αξίζει. Τα ξαναλέμε πάλι τη Δευτέρα, ψυχραιμία, εντάξει. Ψυχρε δύο.
1: Γιατί ρε Μαρία τώρα. Ρε Μαρία.
2: Να κλείνουμε έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο

0: Υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην Παιδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Παιδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Παιδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Παιδμεδέ.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Ο Αϊτόρ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χριστός Κόντης. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέντριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena. Από 2 γκολ Βάργα Αλεξίου και από 1 η Ζωάο Μάριο, Βιτάλη Ζούμπκοφ και Μάνταλος που είχε 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα Ελνόβιμπετ 1-1 στο γήπεδο της Νέαπολης. Χωρίς τον Βάργα, καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης τα πλάνα του για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή, καθώς ο Ούγγρος υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Αναβολή στον αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία, θα ζητήσει η Ένωση. Στους ρυθμούς του εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό την Κυριακή κινούνται στον Ολυμπιακό. Ο περήφανος που βρίσκομαι εδώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, το μήνυμα του 28χρονου επιθετικού Μάριους που ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Λύθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού ο Γκονσάλης. Χωρίς απρόόπτα άρχισε χθες ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης με τους πράσινους.

να κάνουν προπόνηση σε δύο γκρουπ. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε από την Ομοσπονδία να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε δεκτό. Τα πλάνα του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει από σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Κατάκτηση του πρωταθλήματος και συμμετοχή στο Champions League είναι η στόχη της ομάδας, όπως επανέλαβε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ιβάν Σαβίδης, που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στην τελική ευθεία μπαίνει το απόγευμα η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ερωτηματικό ο Γένσεν που ταλαιπωρείται από ίωση. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Γυραιού στον αγώνα του Κλεάνδης Βικελίδης. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για το σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας ημέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπι ο Μοντέρο, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη βίζα του. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Μιλουτίνο. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος, τα λόγια του Ζήλικο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8 σερή χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότς είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-1 σε τη Σλοβακία στην αυλία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλος στη φάση των 16 θα είναι την Κυριακή η Φινλανδία. Η Μπεσίκτα συνέδριψε 4-1 τη Μαρσέη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Γιουβέντους Ναϊμέχεν 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάς 0-3, Κρυσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, Λίλεστρομ Τορένς 1-2 και Λεύσκη Σόφια Ζάλτσμπουργκ 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Betis Getafe 1-0 και Málaga Villarreal 1-3. Τρίαμβος για τη Μακάμπι Τελαβίβ απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ, καθώς τη συνέτριψε 101-83 στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Κατά το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παράδειγμα για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ. Και αυτός με πλασέ στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Πάλι η ευθεία σου Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της ΤΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

Ναι, αρχαία, επειδή εμείς κάνουμε εδώ πέρα παρέα καμιά τριανταριά χρόνια. Μπορούμε σε παρακαλώ να αντικαταστήσουμε όχι το σήμα της εκπομπής, αλλά το βασικό, το πρώτο άκουσμα της ημέρας και να το αφιερώσουμε σε αυτούς που μας κουζούλαν να μπάλε χθες.

0: Τζανιζάνι.
1: Δεν καταλαβαίνω κιόλα, εντάξει, μην τρελάθουμε κιόλα.
0: Έλα πω στα σφακιά το πόλεμο, το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: Άκου τώρα προοδευτική πρόσκληση, νέα αρχέ. Λοιπόν, αν οι εξετάσεις σας είναι καλές, κατεβείτε στην Κρήτη το Σουκού. Καταλάβεις τι λένε. Αν οι εξετάσεις σας είναι καλές, κατεβείτε στην Κρήτη το Σουκού. Λοιπόν, προφανώς και ξεκινάμε με αυτούς τους πολύ ανεβαστικούς έτσι, χορευτικούς ρυθμούς και ένα πεντοζάλι αφιερωμένο στον Χρήστο Γκόντι και την ομαδάρα του, που πραγματικά χθες μας χάρισαν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Μια βραδιά βαμμένη στα χρώματα της κριτικής ομάδας. Με 2-0 εκκίνηση στο φετινό Europa League, στη League Phase. Πρώτο ιστορικό γκολ στη League Phase για την ομάδα του Όφη από τον Aitor Καταλπιέδρα. Πολύ ωραία εμφάνιση, πάρα πολύ μυαλωμένη για 90 λεπτά οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι, ο οποίος συνεχίζει και δίνει boy, άπλετο boy στην ομάδα της Κρήτης.

Είναι πρωί, λέει. Χαχα, γελάει ο άλλος. Λοιπόν, προφανώς και είναι, πώς να το πω, μια τεράστια επιτυχία η οποία αξίζει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Ο Όφη που εχθές, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, όχι μάλλον βάσει του σχεδίου του δικού του, δεν ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Όφη σε ρόλο αφεντικού. Δεν ήταν η ατμόσφαιρα τέτοια που επέτρεπε στον κόσμο να μπει πολύ γερά στο μάτς. Προφανώς αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το είχε εξηφάνει σαν σχέδιο ο Χρήστος Κόντης. Ήθελε να δώσει την μπάλα στη Χόφενχάιμ, ήθελε να επιτρέψει στους Γερμανούς να νιώσουν άνετα στον αγωνιστικό χώρο και να τους χτυπήσει την κόντρα, να τους κάνει τη ζημιά εκεί, και τους την έκανε τη ζημιά. Όφη, ο οποίος χρησιμοποιεί το τέταρτο τεράστιο παιχνίδι που βρίσκει στο διάβα του σε διάστημα λίγων μηνών και το χρησιμοποιεί για να αυξήσει το κύρος, τον μπόι του, να γιγαντώσει την αυτοπεποίθησή του, να στείλει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ήταν ο τελικός του κυπέλου, τον πήρε κοντρα στον ΠΑΟΚ. Ήταν ο τελικός του Super Cup, τον πήρε κοντρα στην ΑΕΚ. Ήταν το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, κέρδισε μετά από 36 χρόνια τους Ερυθρολεύκους στο Φάληρο. Και τώρα ήταν και το, για μένα, ίσως ένα από τα σημαντικότερα μάτς στη σύγχρονη ιστορία της κριτικής ομάδας, καθώς ήταν το ντεμπούτο της ομάδας στη League Phase του Europa League. Κέρδισε τους Γερμανούς της Χόφενχάιμ με 2-0, πήρε τα τρία πρώτα ποντάκια, έσπρωξε με πολύ μεγάλη δύναμη μαζί με τον Ολυμπιακό αυτή τη βδομάδα την χώρα μας κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας και όλα πάνε πρίμα.

0: Λοιπόν, ταπεινά και μεσίνεση είναι ένας φίλος, γι' αυτό με κόντι πιλότο Europa League στο Νότο. Α, ταπεινά και μεσίνεση. Έτσι, ταπεινά και μεσίνεση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτοί είναι τρεις βαθμοί οι οποίοι είναι τελείως εκτός δικών μας υπολογισμών. Το θυμάστε ότι το καλοκαίρι κάναμε τη ζήτηση και λέγαμε ότι θα μοιάζει προτιμότερο όφη να συμμετάσχει στη League Phase του Conference League, έτσι ώστε να έχει match που είναι πολύ πιο βολικά για το δικό του Boy. Το Boy όμως είναι μεγάλο πλέον, μεγάλωσε πολύ απότομα σε αυτά τα παιχνίδια που συζητήσαμε πριν. Είναι άλλο πράγμα. Αλλιώς νιώθει όφη τώρα, νιώθει πολύ διαφορετικά από ό,τι ένιωθε. Μάλλον από ό,τι νιώθαμε εμείς για τον όφη τους τελευταίους μήνες. Αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει τρομερή δουλειά εκεί. Παραμένει, φυσικά, παραμένει πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη ανηφόρα που έχει μπροστά της η κριτική ομάδα, γιατί είναι πολλά τα μάτς, απαιτητικά τα μάτς, και είναι το ρόστερ, ένα ρόστερ όχι διευρυμένο στο βαθμό που σου δημιουργεί την ασφάλεια ότι θα βρεθούν οι λύσεις σε κάθε στροφή αυτής της διαδρομής. Παρόλα αυτά όμως μπορείς να βγάλεις το καπέλο για μια ομάδα που πριν από κάθε ένα από τα μεγάλα μάτς το μήνυμα το στέλνε, δεν ήρθαμε για να το ζήσουμε, ήρθαμε για να το πάρουμε. Οπότε λοιπόν αυτό έκανε και χθες, πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς, έδωσε ένα τεράστιο push στην χώρα μας, στην βαθμολογία της UEFA, και εκμεταλλευόμενοι και τις ήττες των Τσέχων από την Saint-Gilloise της Βικτωρία Πιλζέν, αλλά και της νορβηγικής Lillestrøm από την εκπληκτική Torense χθες στην Νορβηγία, κάναμε πολύ ωραίο βηματάκι, μειώσαμε πάρα πολύ τη διαφορά από την δεκάδα. Εντάξει, τώρα ο Τάσος από την Νορβηγία λέει διαχρονικά δεν περνάνε καλά οι Γερμανοί στην Κρήτη. Αλήθεια είναι αυτό. Προφανώς αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, δεν το συζητάμε 100%. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, ο θρίαμβος του Όφη κοντρα στην Χόφενχάιμ. Προφανώς όμως δεν είναι και το μόνο θέμα, θα συζητήσουμε και άλλα. Θα συζητήσουμε χθες για τον. Θα το πω τώρα. Να το πω Αντρέα Πίρλο. Να το πω Ντελ Πιέρο. Να το πω Μόντριτς. Τι να το πω το Μανταλό. Πες μου εσύ. 4 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο και ένα γκολ. Τι να το πω, πες μου τι να το πω. Και να μην είναι υπερβολικό. Όλα αυτά μαζί. Ένα κράμα. Ένα κράμα Ντελ Πιέρο, Μόντριτς, ξέρω εγώ και Πίρλο. Πραγματικά εκπληκτική εχθές. Ανάγκασε το Μαρσεραϊκό να αλλάξει το έμβλημά του για να το κάνει μαυρό-άσπρο από κοκκινό-άσπρο. Διότι γνώρισε την πιο βαριά ήττα της ιστορίας. Μία από τις πιο βαριές τέλος πάντων. 8 έγραψε το τελικό αποτέλεσμα. Βάλανε πολύ κολλή, του θυμάμαι όλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορώ να του θυμηθώ όλους. Το Μάνταλο θυμάμαι που κάνει 4 ασίστ. Έβαλε και ο Ζουμπκόφ σίγουρα, έβαλε και ο Αλεξίου σίγουρα, έβαλε και ο Μάνταλο σίγουρα, έβαλε και ο Βάργκα σίγουρα. Έβαλε. Ποιο έβαλε δύο. Ο Βάργκα έβαλε δύο. Ο Βάργκα έβαλε δύο. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί έφυγε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο και μάλλον έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό. Σίγουρα κάποιο θα ξεχάσαμε και χάσανε και 5-6. Δηλαδή θα μπορούσε να γράψει 13-14 το ρεκόρ. Η ΑΕΚ εντός έδρας σκοράρει αφιδώς. Είναι ασταμάτητη, είναι πολυβόλο. Με το εκτός έδρας έχει ένα θεματάκι. Αλλά. Δείχνει ρε παιδί μου ότι το ποδόσφαιρο είναι εκεί. Δεν είναι ότι το έχει ξεχάσει το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ ούτε έχει αφήσει τις βασικές της αρχές στην άκρη. Με 11 αλλαγές κατάφερε και βάλε 8 γκολ στο Πανσεραϊκό. Δεν είναι απλό πράγμα. Παρά το γεγονός ότι είναι ομάδα Super League 2, ο Πανσεραϊκός, δεν είναι απλό με 11 αλλαγές να καταφέρνεις να έχεις τέτοια επιθετική παραγωγή. Το κατάφερε η ΑΕΚ και έτσι λοιπόν ξαναφουσκώνει τα πνευμόνια της εν ώψη του πολύ δύσκολου παιχνιδιού που έχει να παίξει στο Βόλο. Και αυτό θα το συζητήσουμε. Πρώτα όμως θα στείλουμε τις καλημέρες μας στο Ελβέλ, τις καλημέρες μας σε όλους τους συντονισμένους καλοσκάμιδες, καμαράδες, σιπιόνιδες, κοντούριδες, έτσι, από το Ελβέλ. Την καλημέρα μας σε όσους φίλους στέλνετε μήνυμα, ακόμα και σε εσάς που βρίζετε, δεν μας το χαλάτε το κέφι, ρε, δεν μας το χαλάτε το κέφι με τίποτα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους φίλους που στέλνετε μηνύματα εδώ και πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break και να αρχίσουμε ουσιαστικά την εκπομπή μας και σήμερα. Διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Στην BWin η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία του Champions League με άπεκτο online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παικτών και αναμετρήσεων με 0% κανιώτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWin Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Αυτά της εποχής μας, ε. Αντί για Billy Idol, να βάλεις Κόντις Idol. Έτσι, γιατί σιγά σιγά γίνεται είδωλος στην Κρήτη ο Χρήστος Κόντις με όσα πετυχαίνει με την ομάδα του Όφη. Λοιπόν, η ατζέντα είναι βασικά ποδοσφαιρική, αλλά σήμερα το πρόγραμμα το αγωνιστικό έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Κουνάει το κεφάλι ο Σωτήρης από έξω και λέει ναι, έχει μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε δύο μεγάλα events. Σήμερα καταρχάς έχουμε το Super Cup της Ευρωλίγκας που μας ενδιαφέρει όσον αφορά τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Μπαίνει με τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης στην μάχη. Αντιμετωπίζει απόψε 5 η ώρα το απόγευματάκι την Φενέρμπαχτσε στο Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι με το Μοντέρο και τη βίζα του, τελικά κατάφερε και πήγε χθες. Δεν έκανε full προπόνηση. Οκ, okay, θα κάνει το shoot around σήμερα. Είναι μια ρουτίνα που ακολουθείται όπως το Final Four, αυτό το EuroLeague Super Cup που διεξάγεται αυτές τις δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα λοιπόν στις 5 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Από ό,τι μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας εχθές, και ο Μιλουτίνοφ είναι διαθέσιμος. Προφανώς όχι για να παίξει 30 λεπτά, αλλά θα είναι διαθέσιμος. Δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον πρόσφατο τραυματισμό του. Άλλωστε ακολούθησε και μέρος προπόνησης χθες. Και το άλλο παιχνίδι είναι Real Madrid Dubai στις 8 η ώρα το βράδυ, το δεύτερο μάτς. Το Σάββατο, 19 Σεπτέμβρη, θα ακολουθήσουν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός στις 5 και στις 8 το βραδάκι. Απόψε είναι και το 8ος Παύλος Γιαννακόπουλος όμως, το οποίο θα παρακολουθείτε ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky, ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση, τα παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια της ημέρας, της σημερινής αλλά και της αυριανής. Έχουμε μια, πώς να το πω τώρα, τα αποκαλυπτήρια ουσιαστικά του ΠΑΟΚ, του Αντρέα Τρικέρη και φυσικά της υπερομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Ζέλικο ξαναμπαίνει στο Telecom Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό από μόνο του είναι ανατριχιαστικό και καταλαβαίνετε θα γίνει καραπανικούλας.

πρόγραμμα λοιπόν της ημέρας έχει δύο παιχνίδια. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς, 5.30 ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Προφανώς και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τον ΠΑΟΚ απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας. Άλλωστε μέσα από τη τηλεόραση του Sky είδαμε και τον Άρη απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας νωρίτερα μέσα στο μήνα, όταν έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπη. Και μάλιστα στο μάτς με τους Σέρβους ο Άρης ήταν εκπληκτικός. Σήμερα θα δούμε τον ΠΑΟΚ λοιπόν, το Αντρία Τρικέρι. 5.30 ώρα, τον Όσμαν να επιστρέφει στο Telecom Center. Αυτή τη φορά με άλλη φανέλα, με άλλα χρώματα. 5.30 λοιπόν το παιχνίδι αυτό, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Φυσικά ραδιοφωνικά από τον Beyond Sport FM από του 94,6. Και σε 9 και 4 θα γίνει χαμός, διότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο Telecom Center ξανά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ρόλο ηγέτη για να παίξει με την Μπουργκ, την κάτοχο του Eurocup, τη γαλλική ομάδα. 9 και 4 προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει Ναν, δεν έχει Ντέιβις, δεν έχει Φάλε, έχει προβληματάκια, δεν έχει Ρογκαβόπουλο, έχει ζητηματάκια. Ωστόσο, εντάξει, είναι η φωτογραφία τη στιγμή. Είναι η φωτογραφία τη εισόδου του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον αγωνιστικό χώρο και τη υπερομάδα που έχει φτιάξει και φέτος ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο τη Σέντερ. 9 και 4 λοιπόν και αυτό το μάτς ζωντανά από τον Sky, φυσικά και από τον Bwin Sport FM από του 94,6.

Ναι, ποιες είναι οι πληροφορίες, γιατί έχει βοήξει ο τόπος ότι ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε franchise και θα είναι η τρίτη ελληνική ομάδα στη EuroLeague. Αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει πολύ συστηματικά σε αυτό, πάρα πολύ συστηματικά σε αυτό, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρείται, αν όχι πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα μια πάρα πάρα πολύ δυνατή υποψηφιότητα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τέλης Μιστακίδης αυτές τις μέρες είναι στο Ντουμπάι, στο περιθώριο του EuroLeague Super Cup, μάλλον για περαιτέρω συζητήσεις. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχει κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ο ΠΑΟΚ. Και ναι, και εγώ αν με ρωτάγατε σήμερα, θα πόνταρα στο ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να είναι η τρίτη ομάδα από την Ελλάδα που θα παίξει στην EuroLeague.

Λοιπόν, τα λέγαμε για τον Όφη πριν, τα λέγαμε για τους ήρωες του Χρήστου Κόντι. Στο δικό μου το μυαλό κορυφαίος ο Κοστούλας, στο δικό μου το μυαλό πάρα πολύ καλός και ο Χριστογιώργος, κορυφαίος και χθες συντελεστής στη μάχη της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Είναι ένας καλός τροματοφύλακας ο Χριστογιώργος που δεν αφήνει τίποτα να περάσει, δεν άφησε χθες τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Nova Mix που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και εφήρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επεσκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Με την εγγύηση ποιότητας της Nova Mix, μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το ύψος του Κηφισού προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος του Κηφισού από τη λαχαναχώρα του Ρέντι προς την παραλιακή. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7:30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7:30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Μπιούνις πορεφέ με 1.3.6. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα με Νέαρχο Γιαζόπουλο ντυμένο σε τρομερή κατάσταση. Μιλάμε τώρα, είναι για κοκτέιλ ντυμένος. Απογευματινό κοκτέιλάκι. Κάπου παραθαλάσσια. Με συντροφιά φυσικά καλή πηγές νεαρές. Δεν το συζητάμε. Σωτήρης Ταμπάκος, πιο σπορτίφ ντυμένος σήμερα στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Περιμένει τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς. Και είναι σε αναμένα κάρβουνα ο Σωτήρης. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αγωνία. Έχει κάποια αγωνία, Σωτήρη. Δεν έχει κάποια αγωνία. Αλλά τέλος πάντων είναι λίγο σαν να μην ακαρβουνά ή έτσι δείχνει. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε και κατοίκον, δεν ξέρεις. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως στον άνθρωπο ο οποίος είδε χθες τη Χόφενχάιμ να ταλαιπωρείται και να ταλαιπωρείται πολύ από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι. Θα πάμε στον Μάνο Σουριά για να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι ήταν αυτό χθες πάλι, φίλε?
1: Ήταν το νέο, η νέα πρόκληση που, όπως λέγαμε χθες, ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Όφη και έφερε ένα νέο σημείο αναφοράς, ένα νέο σημείο συζήτησης και δημιούργησε ένα ερώτημα για το ποιο θα είναι το επόμενο. Τι θα είναι το επόμενο.
0: Ακριβώς. Γιατί
1: μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την...
0: Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, έτσι.
1: Βεβαίως. Και το βλέπουμε ότι δεν μένουν στα λόγια στον... ότι είναι, ξέρεις, αυτό το κλασικό το οποίο λέμε όταν έχουμε να πούμε κάτι, αλλά γίνεται πράξη. Mm-hmm. Πραγματικά δείχνουν όλοι στην ομάδα διψασμένοι από την τεχνική ηγεσία ξεκινά, που το μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές που με τη σειρά τους το βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο, mm-hmm. μία δίψα για κάτι ακόμα καλύτερο, κάτι ακόμα σημαντικό, κάτι επιπλέον σημαντικό. Και το έβγαλε αυτό χθες, ένα παιχνίδι το οποίο... Έτσι όπως ήταν, έτσι όπως το περίμενε, αλλά είχε και πάλι αγωνιστικό πλάνο. Να είναι κοντά οι γραμμές, να μπορούν να αποκρούν την πίεση και την κατοχή την οποία είχαν οι Γερμανοί, που ήταν ανούσια στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μία-δύο οι στιγμές οι οποίες δημιούργησαν, εν αντιθέσει με τον Όφη, ο οποίος είχε τις δικές τους στιγμές. Πέρα τον γκολ, είχε την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Φούντα, είχε και άλλες φάσεις που είχε δημιουργήσει για γκολ. Δείχνει λοιπόν αυτή η ομάδα ότι έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα να δημιουργεί τη μία διάκριση, τη μία επιτυχία μετά την άλλη και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ότι πλέον, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε ότι αυτό που λέγει η ομάδα και εμείς το ακούγαμε με λίγη αυτοσυγκράτηση. Το ότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να το ζήσουμε, ήρθαμε για να το πετύχουμε. Είτε ήταν τα προκριματικά του Europa League, είτε ήταν ο τελικός του Κυπέλου, είτε ήταν ο τελικός του Super Cup, είτε οποιαδήποτε μάτς τέλος πάντων μεγάλα βρέθηκαν στον δρόμο της, βλέπουμε ότι το πιστεύουν και το κάνουν πράξη. Παρά το γεγονός ότι εχθές, εγώ το ξαναλέω, εχθές ήταν πιο συγκρατημένοι από τις προηγούμενες φορές οι άνθρωποι της ομάδας, παρόλα αυτά και εχθές κατάφεραν να περάσουν αυτό το πνεύμα στους ποδοσφαιριστές, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι ο τρόπος που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία. Θέλει περισσότερο, πώς να το πω, ηρεμία, θέλει κλειστές γραμμές, θέλει να κάνουμε τους Γερμανούς να νιώσουν ότι θα έχουν την μπάλα στα πόδια και θα κάνουν το δικό τους το παιχνίδι, να μας δώσουν το χώρο, να τους χτυπήσουμε στην κόντρα, να τους κάνουμε τη ζημιά.
1: Έτσι ακριβώς, θα μας ταλαιπωρήσουν, αλλά θα τους ταλαιπωρήσουμε κυρίως εμείς περισσότερο. Ήταν όλοι διαβασμένοι και όλοι ανταπεξήλθαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ρόλο τον οποίο είχαν, αναφέρον στους ποδοσφαιριστές. Από τον τερματοφύλακα, τους στόπερ, τους ακραίους, τους μέσους, τους επιθετικούς, όλοι δηλαδή είχαν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πώς θα αμήνονται, πώς θα γυρίζουν στο επιθετικό transition, σβήνοντας την επίθεση ή την οποιαδήποτε πίεση μπορεί να έχει ο αντίπαλος, να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Το είδαμε στο πρώτο γκολ με τον τρόπο με τον οποίο κάνει το βολέα μέσα στο Γιώργο, σημαδεύοντας τον κόντρο, ο οποίος ήταν μπροστά. Ξέφυγε αυτός, ακολούθησε ο Αϊτό, άνοιξε χώρο, του έδωσε την πάσα, έβαλε τον γκολ. Εντάξει, το δεύτερο ήταν από μια στατική φάση, αλλά αν γυρίσουμε πίσω στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι μια πανομοιότυπη φάση. Δηλαδή ξεκινά από μια αναχέτηση επίθεσης του Ολυμπιακού με ένα τάκλιν, ο Μπουκαλάκης νομίζω ήταν αυτός ο οποίος μέσα στην περιοχή έκανε ένα τάκλιν και εξουδετέρωσε την επίθεση του Ολυμπιακού και άνοιξε μετά την αντεπίθεση του Όφη και έφτασε στο να πετύχει τον γκολ. Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία είναι δουλεμένα μέσα σε αυτή την ομάδα, που πλέον έχει ταυτότητα, έχει χαρακτήρα, έχει την αγωνιστική εικόνα που βγαίνει ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε παιχνιδιού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φέρνει τα αποτελέσματα τα οποία έχει όφη.
0: Και έτσι βλέπεις τον Κοστούλα, για παράδειγμα, χθες να είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Οκ, με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί νεαρό να είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Από τους καλύτερους τέλος πάντων παίκτες του γηπέδου. Έτσι. Έτσι βλέπεις τον όφη να δέχεται 22-23 επιθέσεις και ουσιαστικά να ανησυχεί μόνο τις μία-δύο φορές που έκανε αυτός ένα λάθος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Καθένας θα έχει δίκιο το να επισημάνει έναν διακριθέντα. Και θα έχει δίκιο γιατί κάθε ένας, όπως είπα πριν, ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον ρόλο του. Γι' αυτό εγώ θα βάλω διακριθέντες όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί την ομαδικότητα, αυτό είναι το μυστικό
0: του
1: η ομαδικότητα. Ότι κάθε ένας ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο γήπεδο, πώς μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα, πώς μπορεί να ανοίξει την επίθεση και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Και βέβαια αυτοί που έρχονται από τον πάγκο. Κάθε ποδοσφαιριστής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφη νιώθει πολύτιμος. Νιώθει ότι θα κληθεί από τον προπονητή να κάνει κάτι συγκεκριμένο και αν το κάνει σωστά θα έχει αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο γκολ μπήκε από δύο αλλαγές. Ο Μπόρχα έκανε το κόρνερ, ο Κανελόπουλος στην κεφαλιά και ήρθε τον γκολ.
0: Καλά, κάποια στιγμή ο Μπόρχα ήταν απόλαυση. Κάποια στιγμή ο Μπόρχα ήταν απόλαυση στις προσπάθειες που έκανε ο Όφη στο τέλος να κερδίσει χρόνο, να κρατήσει μπάλα και αυτά. Έκανε κάποιες ατομικές ενέργειες πάνω στη γραμμή που ήταν πραγματικά απόλαυση.
1: Το ίδιο είχε συμβεί και με το τρίτο γκολ που είχε πετύχει εδώ με την Τσέσκα. Τότε ήταν ο Ντίκμαν και ο Νικολάου. Ναι. Που είχαν έρθει και αυτοί από τον πάγκο. Οπότε λοιπόν ο Όφη έχει μια ομαδικότητα στο παιχνίδι του που κάνει κάθε παίκτη να είναι πολύτιμος και κάθε παίκτη να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το οποίο του ζητά ο προπονητής και επίσης κάθε ποδοσφαιριστή που θα μείνει στον πάγκο να γνωρίζει για ποιο λόγο μένει στον πάγκο και το τι μπορεί να κάνει ερχόμενος από αυτόν. Και το παράδειγμα είναι ο Νους, ο οποίος μας προκάλεσε όλους μας έκπληξη ότι δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά προφανώς ο Κόντις ξέρει καλύτερα που έβαλε τον Αϊτόρ και το είδαμε αυτό, και το πόσο βοήθησε ο Νους μπαίνοντας μέσα στα διαστήματα στα οποία είχε πίεση όφη και χρειαζόταν όφη να κρατάει την μπάλα για να δημιουργεί τις προποθέσεις και να σταματά λίγο, να παγώνει λίγο το παιχνίδι των Γερμανών. Σε μια ημερομηνία που χθες συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του όφη, σαν χθες είχε αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ, είχε νικήσει και τότε ένα 0 με γκολ του Γιώργου Βλαστού και αυτή η τεσσαρακονταετία γιορτάστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκίνησε λοιπόν η Νικηφόρα Όφη και πλέον, εντάξει, τώρα έρχεται η Ελλάδα, οι υποχρεώσεις εντός έδρας. Έχουμε περίπου ένα μήνα, 15 του Οκτώβρη είναι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα μεσολαβήσει η διακοπή του πρωταθλήματος. Και δημιουργείται τώρα πλέον μια νέα πρόκληση που είναι να μπουν βάσεις πρόκρισης από τη στιγμή που ξεκινάει η χώρα με μια ομάδα της Bundesliga, γιατί όχι να βάλεις πλέον ακόμα πιο ηχηρά, να το πω έτσι, τον στόχο της πρόκρισης. Γιατί προχθές μάλλον στη συνέντευξη τύπου ο Κόντις έλεγε ότι το πρώτο οποίο θέλουμε είναι το πρώτο γκολ, η πρώτη...
0: Ναι, βήμα-βήμα η στόχη, βέβαια. Ναι.
1: Πλέον, ακριβώς. Πλέον ο στόχος, ο επόμενος, δείχνει ότι είναι να έρθει πρόκριση. Προσγειωμένη βέβαια και συγκεντρωμένη, γιατί πέτυχε μια νίκη όφη, ναι, μια ακόμα επιτυχία, μια ακόμα διάκριση, αλλά ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Και αυτό το οποίο θέλει ο Όφη είναι να συνεχίσει να έχει αυτή την εικόνα, να συνεχίσει να έχει τη διάρκεια, να παραμένει πιστό στο αγωνιστικό του πλάνο και ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει στην Ευρώπη, με μία ή δύο προσθήκες τον Γενάρη, που θα χάσει τον Νους στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, θυμίζουμε, να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το ποιοτικό βάθος στον πάγκο, ώστε να έρθουν πολύτιμοι παίκτες, κατάλληλοι παίκτες. Γιατί μπορεί να μην είναι παίκτες αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά είναι κατάλληλοι. Έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στον οποίο ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και αυτό διακρίνει φέτος το υλικό το οποίο έχει ο Όφη. Ένα σύνολο με τους κατάλληλους παίκτες, από τους οποίους παίρνει ο προπονητής αυτό το οποίο πρέπει, αυτό το οποίο χρειάζεται σε κάθε παιχνίδι, με αποτέλεσμα να έρχονται οι επιτυχίες, να διαδέχεται η μία επιτυχία την άλλη.
0: Για πες μας καμία ατάκα από το τρίτο ημίχρονο, από αντιδράσεις ποδοσφαιριστών και παικτών που κρατάς.
1: Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε μία, γιατί ρωτήθηκε και ο Κόντης και για το πόσο θα μεγαλώσει ο Όφη στο μέλλον.
0: Έχει μεγαλώσει ήδη πολύ ο Όφη. στους τελευταίους μήνες. Έχει μεγαλώσει ήδη πολύ ο Όφη στους τελευταίους
1: μήνες. Ναι, πόσο ακόμα μπορεί να μεγαλώσει. Κυρίως ήταν μια έμεση που κάποια στιγμή έγινε και άμεση ερώτηση για το μέλλον του στην ομάδα. Mm-hmm. Γιατί θυμίζουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι έχει συμβόλαιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του. Και ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του ότι μπορεί να μην συνεχίσει στον Όφη. Φαντάζομαι ότι ήταν και ένα μήνυμα περισσότερο και προς την διοίκηση στο να συνεχίσει να στηρίζει αυτό το project. Δηλαδή ότι θέλει και ο ίδιος...
0: Ναι, δεν είναι τώρα ώρα να ανοίξει αυτή την κουβέντα, λέω, δημόσια.
1: Ναι, γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι είναι ακόμα πρόωρο, απλά επειδή αναφέρθηκε
0: κάτι. Ναι.
1: Κατά τα άλλα ήταν μία ακόμα βραδιά εφορίας για τον κόσμο κυρίως. Περίπου πάνω από 15.000 οι θεατές που έδωσαν το παρόν. Πανηγυρική ατμόσφαιρα. Συνεχίζει ο κόσμος του Όφη να ζει ένα τελείριο και πρωτόγνωρες καταστάσεις και συνθήκες για τους τουλάχιστον νεαρούς στην ηλικία φιλάθλους του Όφη. Γιατί εντάξει, όσοι είναι πάνω των 50 έχουν ζήσει
0: ανάπτυξη
1: στιγμές. Αλλά και οι πιτσιρικάδες τώρα ζουν στιγμές που νομίζω ότι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το μέλλον. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε, μάλλον όχι μέχρι τώρα, μέχρι τον Απρίλιο, είχαμε να λέμε για το Κύπελλο του 87, είχαμε να λέμε για την πρόκληση επί της Ατλέτικο και κάποιες σημαντικές νίκες στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι αυτά σιγά σιγά ανανεώνονται. Ήρθε το Κύπελλο.
0: Βέβαια. Έφτιαξε αναμνήσεις για πολλά χρόνια ο Όφη, σε δύο μήνες, τρεις μέσα.
1: Ακριβώς. Η τελευταία του νίκη στο Καραϊσκάκης ήταν με το αλίστου μνήμης
0: 4-5,
1: 4-5
0: ναι,
1: από 0-4.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει ποτέ σε ελληνικό γήπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει νίκησε ξανά μέσα στο Καραϊσκάκης. Νίκησε ξανά μια ομάδα ανώτερου πρωταθλήματος. Τότε ήταν Ατλέτικο, τώρα ήταν η Χόφενχάιμ. Μπορεί να μην ήταν τα ίδια μεγέθη, αλλά ομάδα από την Bundesliga. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούν να νικούν οι ελληνικές ομάδες, ακόμα και τις μεσαίες ομάδες, όπως είναι η Hohenheim του γερμανικού πρωταθλήματος. Οπότε δημιουργούνται προσδοκίες συνεχώς, προκλήσεις συνεχώς για κάτι ακόμα καλύτερο, μέσα από το οποίο δυναμώνεται, γιγαντώνεται, ατσαλώνεται η ομάδα και δείχνει ότι είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις προκλήσεις και τις υποχρεώσεις οι οποίες παρουσιάζονται μπροστά της.
0: Ωραία, ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα, φίλε, καλή σου μέρα. Έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Έχεις break. Εγώ να σου πω ότι τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό λοιπόν, στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 έως από 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση και μια από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σταματήσατε ή ακόμα βάζετε κύριε Κετζετζόγλου γκολ, δεν ξέρω. Ε?
7: Α,
6: σταματήσατε.
7: Νόμιζα ότι με έβλεπες γιατί μέσα από ένα βενζινάδικο έχω σταματήσει για να βάλω βενζίνη αφού κλείσουμε.
6: Όχι, σταμάτα στην βενζίνη, σταμάτα, μην βάλεις πολύ, δεν κάνει.
7: αφού έχουμε Βόλο τώρα, αναγκαστικά θα βάλουμε κύριε.
6: Εντάξει, τι να κάνουμε.
7: Με νερό.
6: Έλατε. Τι έγινε χθες, τι έπαθε ο Μαντάλος, μπορείς να μου πεις τι έπαθε ο Μαντάλος χθες.
7: Θα μου έλεγε τι έπαθε ο Βάργα. Να πω ότι περιμένουμε τη μαγνητική για να ξέρουμε ακριβώς. Ο Μάνταλος, εντάξει, αυτός είναι ο Μάνταλος. Απλά τώρα...
6: Εντάξει ρε φίλε, το αυτός είναι ο Μάνταλος, τώρα 4 ασίστ σε ένα ημιχρονό, sorry. Δεν είναι αυτός ο Μάνταλος, δηλαδή θα παίζει Real Madrid της βασικός.
7: 4 ασίστ.
6: Ναι, στο ημίχρονο.
7: Εντυπωσιακό. Και ένα γκολ για Κερασάκη.
6: Μπράβο, ναι.
7: Σε ένα ημίχρονο. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό.
6: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
7: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει νικήσει με τέτοιο σκορ, αλλά αυτό το πράγμα 4 ασίστ και ένα γκολ σε ένα ημίχρονο ένας παίχτης, όντως είναι κάτι πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα ο Πέτρος είναι προς το τέλος της καριέρας του, είναι 12 χρόνια στην ΑΕΚ και προσφέρει πάντα το μέγιστο. 12 τώρα είναι στα 13. Έχει μπει στο 13ο.
6: Είναι τρομερό έτσι. Μια ζωή. Σπάνια περίπτωση. Σπάνια περίπτωση. Πολύ σπάνια περίπτωση. Τόσα χρόνια παρουσίαση.
7: Της μέρας μας πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Φορτούνης που είναι πολλά χρόνια στο Ολυμπιακό είχε πάει και αλλού, γύρισε, ξανάφυγε, ξαναγύρισε.
6: Ναι.
7: Ενώ του Μάνταλου αυτό το σερί, δηλαδή από το καλοκαίρι του 14 και να συνεχίσει ακόμη σε μια ομάδα είναι... Είναι τρομερό και το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει και την αναγνώριση που του αξίζει και την αγάπη από τον κόσμο και το σημαντικό είναι ότι συνεχίζει να προσφέρει, δεν είναι...
6: Ναι, δεν είναι τιμή ανεκαίνει στο ρόστερ, ναι.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να δούμε μήπως και την Κυριακή τώρα με τις ανακατάξεις που θα γίνουν, μήπως τον δούμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ ήταν... Όπως έπρεπε πρώτη φορά έτσι από τότε που ξεκίνησε η League Phase του Κυπέλου δεν σταμάτησε, έβαλε και πολλά γκολ και τώρα έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα σε οποιαδήποτε ισοβαθμία. Δεν νομίζω να υπάρξει ισοβαθμία στην οποία η ΑΕΚ να είναι πίσω. Mm-hmm. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Έχει φτάσει τώρα στο 11, συν 9 γκολ. Είναι με πολύ μεγάλος αριθμός. Βέβαια το παιχνίδι στην Τούμπα θεωρώ ότι θα κρίνει. Είχα γίνει.
6: Βαθμολογικά, αλλά ο συντελεστής είναι φτιαγμένος ήδη.
7: Ναι, ο συντελεστής είναι πάρα πολύ καλός και είδαμε και πέρυσι πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνεις γκολ. Και ο Πασαραϊκός είναι και μια ομάδα από αυτές που διεκδικούν την άνοδο. Δεν είναι μια ομάδα που είναι, ξέρεις, νεοφώτιστη στη Β' Εθνική και φαβορεί για υποβασμό. Είναι μια ομάδα θεωρητικά που πάει να ανέβει, έχει πάρει τον προπονητή των Ανώτων. Χθες όμως δεν είχε καμία τύχη, παρότι ξεκίνησε καλά. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό το παιχνίδι ήταν, μπορούμε να πούμε, μέχρι και μοιρασμένο. Αλλά μετά το 2-0 η ΑΕΚ ήταν ισοπεδωτική με το Μάνταλο και έκανε ένα τρομερό έτσι, 15 λεπτό στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Πολύ σπάνιο. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο, ήταν αρκετός κόσμος. Για Πέμπτη απόγευμα με ανοιχτά μαγαζιά πραγματικά είχε πολύ κόσμο, πάνω από 15.000. Mm-hmm. Το χάρηκε το παιχνίδι. Εντάξει, το μόνο άσχημο ήταν αυτό
6: ο τραυματισμός του Βάργκα.
7: Εντάξει, κάποια στιγμή θα συμβεί με τον Νίκολιτς, είναι η ομάδα που έχει τους λιγότερους μυϊκούς τραυματισμούς πραγματικά. Γίνεται σπουδαία δουλειά σε αυτό το κομμάτι και ακόμη περισσότερο μετά την έλευση του κυρίου Τζουρούδη. Είναι πολλές φορές οι παίχτες που είναι επιβαρημένοι προστατεύονται και έτσι αποφεύγονται τα χειρότερα, δεν πιέζονται οι παίχτες να παίξουν. Χθες ο Βάργα έπαιξε γιατί είχε παίξει μόνο 30 λεπτά στη Τρίπολη. Ακούω τη φωνή μου.
6: Με ρωτάς.
7: Νομίζω ότι ακούω τη φωνή μου. Κάτι περίεργο γίνεται.
6: Να το ξαναπάρουμε. Λοιπόν. Σε ξαναπάρουμε, φίλε, σε ξαναπάρουμε. Τρομερό όμως να με ρωτάει εμένα αν ακούει τη φωνή του, έτσι. Τρομερό. Για ξαναπάρ' τον, ρε φίλε.

0: πιστεύω ότι είναι βέβαια τυχερή γιατί και ο παίχτης, γιατί τώρα υπάρχει διακοπή μεγάλη, mm-hmm. θα κάνει την αποθεραπεία του. Αλλά όπως έδειξε χθες, μπορεί και κανένα δύο παιχνίδια μετά την επιστροφή να τα χάσει. Αλλά περιμένουμε να το δούμε. Χθες επιβεβαίωσε ο Νίκολιτς ότι θα γίνει διακοπή
1: ή
0: θα καναβολεί στο παιχνίδι με το Ατρόμητο. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, το είχαμε συζητήσει και εμείς. Τώρα το αν θα μείνει στην Αγγλία θα το δούμε. Αλλά την αναβολή πλέον πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη. Εντάξει, είναι normal, θα γυρίζει εδώ Πέμπτη ξημερώματα και θα έπρεπε να παίξει Σάββατο απόγευμα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Θα είναι η πρώτη αναβολή. Πολλά ευχάριστα χθες. Ο Αλεξίου έβαλε δύο γκολ και στάθηκε και καλά έτσι και στη θέση του. Επέστρεψε ο Μάριο, τον είδαμε, είναι μια χαρά, σε πολύ καλή κατάσταση. Πήρε άλλα 90 λεπτά ο Λυκογιάννης. Έπαιξαν παίχτες που δεν παίζουν πολύ και ανταποκρίθηκαν. Είναι οι δύο νεαροί, ο Χρυστακόπουλος και ο Αργυρίου που μπήκαν αλλαγή. Μπήκανε με θράσος και είχαν συμμετοχή στο παιχνίδι. Είχανε και, μπορούμε να πούμε, και από μία ασίστ ο καθένας. Τα δύο γκολ που έβαλε έξω το δευτερόλεπτο. Πολύ σημαντική η παρουσία του Ζούκοφ, που όσο παίρνει η ώρα γινόταν και καλύτερος. Είχε γκολ, είχε ασίστ, ευκαιρίες, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Μίλησε γι' αυτόν ξεχωριστά και ο προπονητής είπε ότι χάρηκε επειδή όλοι στον πάγκο πανηγύρισαν πάρα πολύ τον γκολ του, ήξερα πόσο το χρειάζεται. Είναι ένας παίκτης που το χρειάζεται πάρα πολύ. Γενικά όλα ήταν καλά, εκτός από τον τραυματισμό του Μάρκα που θα έχουμε νεότερα μέχρι το βράδυ. Αυτά. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την Κυριακή θα το δούμε. Χθες ήταν η πρώτη φορά που η ΑΕΚ έπαιξε με ένα φορ καθαρό, mm-hmm. Το Βάρκα. Και μετά και τον τραυματισμό, ίσως δούμε κάτι παρόμοιο και την Κυριακή στο Βόλο. Mm-hmm. Δηλαδή να μην ξεκινήσουν εσύν οι Γιώβιτς, όπως έγινε στην Τρίπολη, να ξεκινήσει για παράδειγμα μόνο Γιώβιτς και να δούμε πίσω το ένα χαφ. Ή μπορεί να το
1: δούμε... Ή το Μάγερ, ας πούμε. Ή το Μάγερ, για να παίξει και κάποιος άλλος δεξιά. Ζούμπκοφ, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα.
0: Το Μάγερ εννοώ, το Μάγερ εννοώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και ο Μάνταλος, αλλά μπορεί όπως να είναι και δίδυμο με τον Κοϊτά, όπως ήταν πολλές φορές πέρυσι μέχρι να αποκτήσει τον Βάρκα, ο Κοϊτά ήταν εκεί και να πάει κάποιος άλλος αριστερά. Mm-hmm. Να το δούμε, είπε χθες ο Νίκολιτς στην ένταξη τύπου ότι 3-4 παίχτες που έπαιξαν χθες του έβαλαν προβληματισμό και για την Κυριακή. Mm-hmm. Οπότε το κρατάμε και θα συζητήσουμε περισσότερα αύριο, Βάη.
1: Ωραία, εντάξει φίλε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.

0: γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόβλημα με Βάργα στην ΑΕΚ, καθώς ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Βόλο Ελαμπέτ. Αναβολή στον αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, θα ζητήσει η Ένωση. Στους ρυθμούς του εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό την Κυριακή κινούνται στον Ολυμπιακό. Περήφανος που βρίσκομαι εδώ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, το μήνυμα του 28χρονου επιθετικού Μάριους, που ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Ερυθρολευκών. Κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού ο Γκονσάλες. Χωρίς απρόοπτα άρχισε χθες ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης, με τους πράσινους να κάνουν προπόνηση σε δύο γκρουπ. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέστερς, αλλά ζήτησε από την Ομοσπονδία να μην πάει, προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε δεκτό. Τα πλάνα του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει από σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και συμμετοχή στο Champions League είναι η στόχη της ομάδας, όπως επανέλαβε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο διοκτήτης της ΠΑΕ Βαν Σαβίδης, που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του Αναστάσιο Τζικά. Να είμαστε ταπεινοί, το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μετά την ιστορική νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της ομάδας στη League Face του Europa League. Στο Κυριακάτικο, εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ, στρέφονται οι κριτικοί. Στην τελική ευθεία μπαίνει το απόγευμα η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ερωτηματικό ο Γένσεν που ταλαιπωρείται από ίωση. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην παρουσία φιλάθλων του Γυραιού στον αγώνα του Κλεάνθης Βικελίδης. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι διαθέσιμο στο σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας ημέρας αφήχθη στο Αμπουντάμπι ο Μοντέρο λόγω ενός προβλήματος με τη βίζα του, αλλά αναμένεται κανονικά στη 12η των Ερυθρόλευκων. Η Μπεσίκτας συνέτριψε 4-1 τη Μαρσέη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Γιουβέντους Ναϊμέχεν 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Βικτόρια Πλιζέν Union Saint-Gilloise 0-3. Κρυσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, Λιλεστρόμ Τορένς 1-2 και Λεύσκη Σόφια Ζάλτσμπουργκ 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Όριτς και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Λίκα Παγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγα, Μπέτις Χετάφε 1-0 και Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, BWinSport FM 1.6, λίγο μετά τις 11. Συνεχίζουμε στο πρεσάρισμα. Τα είπαμε για τον Όφη, τα είπαμε για την ΑΕΚ που παίξανε χθες. Ο Όφη πέτυχε μεγάλη νίκη. Η ΑΕΚ πέτυχε ευρία νίκη κοντά στο Πανσεραϊκό, 8-1, για το κύπελο. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε την ειδησιογραφία. Πάμε να δούμε τώρα πώς ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχει ανάγκη για να πάει έτσι με καλή διάθεση και κέφι στην δουλειά της μεγάλης διακοπής. Νίκος Σταματήλος μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Χαίρομαι.
1: Όπως ακριβώς το είπες, ο Ολυμπιακός καλείται να δώσει συνέχεια και στην καλή εμφάνιση του κυρίως του δευτέρου μηχρόνου κοντά στη Αγγελόνια και φυσικά να νικήσει την Κυριακή στη Λιβαδιά. Για να μπορέσει να πάει με ηρεμία στην διακοπή, να κάνει ο Αλγουαφίλ τη δουλειά που έχει στο μυαλό του με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία.
0: Ναι, και με όσους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, γιατί έχει και πολλούς διεθνείς Ολυμπιακός. Έτσι, αλλά τέλος πάντων να έχει καλό κέφι σε αυτό το διάστημα, ρε παιδί μου, που θα είναι απαιτητικό και δύσκολο.
1: Αυτοί που θα μείνουν πίσω, να μην έχουν στο μυαλό τους ότι μεγάλωσε η διαφορά από την κορυφή και οτιδήποτε μπορεί να σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Συγγνώμη. Έκανε νίκη με ανατροπή κόντρα στη Αγγελόνια. Έκανε καλή εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός. Θέλει να δώσει συνέχεια στη Λιβαδιά.
0: Εντάξει, και στο πρώτο δεν ήταν κακός.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι ήταν κακός, προς Θεού. Δεν λέω ότι ήταν κακός, απλά στο δεύτερο ήταν ακόμα καλύτερος. Στο πρώτο είχε εκείνο το πεντάλεπτο που είχε το δοκάρι η Αγγελόνια και τον γκολ. Γιατί ουσιαστικά εκεί σε εκείνο το πεντάλεπτο γίναν όλα. Δεν ήταν κακός.
0: Αλλά εικόνα τώρα μια ομάδα πιεστική πολύ, μια ομάδα που βγάλε πολύ μεγάλη ένταση στο γήπεδο, που έψαξε τον γκολ με μανία. Ήταν διαφορετικός από ό,τι ήταν, ας πούμε, ομάδα με τον Όφη.
1: Συμφωνούμε 100%. Δεν υπάρχει σύγκριση με τον Όφη. Την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Όφη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τώρα να δώσει συνέχεια με την ίδια εμφάνιση, να είναι το ίδιο πιεστικός. Δεν ξεχνάμε ότι ο Βάσκος μετράει μια εβδομάδα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δύο παιχνίδια όλα και όλα και στη Λιβαδιά θα είναι το τρίτο. Και προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία του και δεν είναι εύκολο να περάσει τη φιλοσοφία του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά μέσα σε αυτό είναι και υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός να βρει νίκες. Να βρει νίκες γιατί, συγγνώμη, τις χρειάζεται. Συγγνώμη, τις χρειάζεται αυτές τις νίκες. Και για αγωνιστικούς λόγους και για την ηρεμία που λέγαμε νωρίτερα.
0: Εντάξει, η δουλειά γίνεται και πιο εύκολα όταν συνδυάζεται με αποτελέσματα, Νίκο.
1: Εννοείται. Το αποτέλεσμα είναι το πρώτο ζητούμενο. Τώρα κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έρθει καλή εμφάνιση και έρθει το αποτέλεσμα, εντάξει, δεν θα πήγε κάποιος που οπότε εμφάνιση ήταν αυτή.
0: Βέβαια, εγώ θα σου πω κάτι. Ότι αν έρθει ένα από τα δύο, σε πρώτη φάση, όχι. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, αν εξελίσσεται κάτι, αν προχωράει κάτι, θα φανεί όχι ντε και καλά το αποτέλεσμα, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο μια ομάδα συμπεριφέρεται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Έχει χάσει 5 βαθμούς ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, δεν διαφωνούμε. Απλά είναι και σε μια φάση μετασχηματισμού ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι σε μια φάση μετασχηματισμού. Αλλά στην παρούσα φάση που είναι, δεν έχει το περιθώριο απώλειας βαθμών. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πρώτο ζητούμενο το αποτέλεσμα και μετά η καλή απόδοση. Η καλή εμφάνιση. Αν έρθουν και τα δύο ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα, ναι.
1: Εννοείται ακόμα καλύτερα. Αν δούμε και στην Λιβαδιά τον Ολυμπιακό να έχει στοιχεία από τη φιλοσοφία του Αλγουαφίλ, αυτό που είδαμε το pressing που βέβαια το έκανε και με την Λίμπαρα, αλλά με την κυκλοφορία της μπάλας.
0: Κάτω, να μην σηκώνεται αυτή.
1: Κάτω,
0: ναι.
1: Κάτω η μπάλα, όχι σέντρες. Για να ψάξει τον τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Δεν λέμε ότι δεν θα γίνουν σέντρες. Αλλά άλλο η σέντρα, άλλο η γιώμα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Το να ψάχνει συνέχεια από την άμυνα να βρεις τον επιθετικό σου και δεν περνάει μπάλα από τα χαφ, δεν μπορούν να δημιουργήσουν τα χαφ και υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Καταρχάς θα απενεργοποιείς ένα πολύ ποιοτικό κομμάτι του ρόστερ του Ολυμπιακού. Που είναι η μέση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές.
1: Και ποδοσφαιριστές που έχουν δείξει στο σύντομο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα Φρόιλερ, γιατί δεν έχει μεγάλη συμμετοχή ο Φρόιλερ μέχρι τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αναμέτρηση με την αναμέτρηση βέβαια δείχνει την ποιότητά του. Είναι παίχτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα κάτω και να κάνουν παιχνίδι από τον άξονα.
0: Δεν το συζητάμε. Εσύ, με τρομερές παραστάσεις, τρομερή ποιότητα, δεν το συζητάμε. Και αυτός και ο Πουέρτα, και ο ΕΣΕ που έρχεται από πίσω, ενώ στο κομμάτι του δημιουργικό, έτσι. Γιατί
1: ναι.
0: Είναι άλλες χαιρετές.
1: Γι' αυτό θέλει ο Αλ-Γουαφίλ να περνάει μπάλα από τον άξονα. Γιατί έχει παίχτες να βάλουν την μπάλα στον άξονα, να βάλουν την μπάλα κάτω και να μοιράσουν το παιχνίδι έτσι όπως έχει ο Βάσκος στο μυαλό του. Και για την Λιβαδιά θα έχει και το Φορτούνι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι και αυτός που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του πρωταθλήματος και τις ιδιαιτερότητες μιας εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού, είναι δεδομένο ότι και ο Φορτούνης μπορεί να βοηθήσει και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Αλλαγές πολλές δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε. Αυτοί που έπαιξαν και οι αλλαγές, δηλαδή εκεί θα στηριχθεί, που έπαιξαν την Τετάρτη, θα παίξουν και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Τώρα να δούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα τον Τικνιζιάν αντί του Μπρούνο και τον Μέντες αντί του Σάλιακα και καμιά αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλές αλλαγές.
0: Τον Τικνιζιάν το ακούω και εγώ για να είναι λίγο πιο επιδραστικό στο επιθετικό κομμάτι, ας πούμε.
1: Ναι. Γιατί και εκεί καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστούν αρκετοί παίχτες για να διασπάσουν την άμυνα του Λεβαδιακού.
0: Mm-hmm.
1: Θέλεις παίχτες που μπορούν να συνεργαστούν, να δώσουν πλάτο στην επίθεσή σου, να βγάλουν μια καλή σέντρα.
0: Δεν βλέπεις Πουέρτα δηλαδή βασικό.
1: Συγγνώμη.
0: Πουέρτα βασικό δεν βλέπεις.
1: Εννοείται ότι μπορούμε να δούμε και Πουέρτα βασικό.
0: Mm.
1: Απλά σου λέω ότι γι' αυτό τον έβαλα μέσα. Και τον Πουέρτα και τον Πέντερσεν τον έβαλα μέσα στη λογική ότι αυτοί που έπαιξαν, αυτοί σε πρώτο βαθμό θα είναι στα πλάνα του προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Για την αξία του Πουέρτα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει οτιδήποτε. Και είναι δεδομένο ότι και η φυσική του κατάσταση είναι σε τέτοιο βαθμό, γιατί είχε παιχνίδια στην Ισπανία, άρα μπορεί να προσφέρει άμεσα όλο ένα και περισσότερο. Εννοείται ότι μπορούμε να τον δούμε βασικό. Δεν έχει δοκιμάσει κάτι όμως ακόμα. Έχουμε σήμερα προπόνηση, έχουμε αύριο προπόνηση για να δούμε μπροστά μας τι ακριβώς υπάρχει, αν θα δοκιμάσει κάτι ο Αλ-Γουαφίλ. Αλλά παίχτες όπως ο Πουέρτα δεν μπορείς να πεις ότι δεν τον περιμένεις για βασικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και το μάτς τέτοιο που απαιτεί, ξέρεις, περισσότερη δημιουργικότητα, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Γι' αυτό βάλα μέσα και το Φορτούνι.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή την Τετάρτη και είναι και εντός ή εκτός εισαγωγικών ξεκούραστος.
0: Εντάξει, αυτό, μένει να το δούμε αυτό γιατί πολλά μπορεί να κάνει ο Φορτούνης στο κομμάτι από την επίθεση και μπροστά, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να είναι το ίδιο πιεστικός όπως ήταν στο παιχνίδι της Τρίτης. Έτσι.
1: Εντάξει, το ξέρουμε.
0: Mm.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Απλά για το Φορτούνη έλεγα, στάθηκα στο Φορτούνη, γιατί ξέρει και τις ιδιαιτερότητες του πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα στο Φορτούνη, αλλά λέω και τον Μπουέρκα βλέπουμε βασικό. Μπορούμε να δούμε βασικό. Στην επίθεση τώρα ποιον βάζεις.
0: Στην επίθεση,
1: δεν είναι και ένα χρόνο ο Αλ-Γουαφίλ στον πάγκο για να ξέρεις τα χούρια του, να το πούμε έτσι. Σκόραραν και δύο.
0: Εντάξει, το Μιμίκη θα βάλεις.
1: Δεν ξέρω. Λογικά το Μεξικανό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα αφήσει απ' έξω τον
0: Γιάννη Τσου.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ο Μάριος πλέον, έτσι, για το πρωτάθλημα.
1: Υπάρχει και ο Μάριος για το πρωτάθλημα, αλλά όταν έχεις δύο επιθετικούς που σου έχουν σκοράρει τα δύο γκολ στο ευρωπαϊκό.
0: Δεν μπορείς να βάλεις τον τρίτο. Ναι, βέβαια.
1: Εκεί, σε αυτούς τους δύο είναι το βλέμμα σου. Και ο τρίτος έρχεται τρίτος.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι να ανέβει και αυτό στην ιεραρχία σιγά-σιγά. Σαν λέω, είναι μικρό το δείγμα γραφής του Αλ-Γουαθίλ, άρα αν ήταν ένα χρόνο στην ομάδα, θα ξέρανε πώς κινείται πάνω κάτω μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Εντάξει, λογικά πάντως το σκέφτεσαι ότι θα κάνει λίγες αλλαγές έτσι ώστε να βρει, ξέρεις, μια περπατησιά με την ομάδα σε αυτές τις λίγες μέρες που είναι στον πάγκο.
1: Ναι, και επειδή κάποιος μπορεί να σου πει, αν στηριχτείς τους ανθρώπους που έπαιξαν την Τετάρτη, θα υπάρχει κούραση. Εντάξει, είναι ικανός ο χρόνος Τετάρτη με Κυριακή για να ξεκουραστούν και μετά υπάρχει διακοπή. Υπάρχει διακοπή για τρεις εβδομάδες. Αυτοί που δεν θα έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες θα ξεκουραστούν πραγματικά. Οι υπόλοιποι εντάξει θα έχουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας αγώνας είναι, πρέπει να τον πάρει ο Ολυμπιακός την Κυριακή γιατί δεν έχει και άλλα περιθώρια για απώλειες βαθμών με τον κόσμο στο πλευρό του. Από χθες έχει κάνει γνωστό ο Ολυμπιακός τον τρόπο που μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια οι φίλοι της ομάδας.
0: Πόσο περιμένουμε?
1: Και παραπάνω ο κόσμο νομίζω γιατί έχει πάρει για δύο θύρες.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω θα ανοίξει και τρίτη. αν εξαντληθούν τα...
0: Ναι, γενικά ο Λεβαδιακός καλά το κάνει. Ακολουθεί αυτή τη λογική που είχε πρωτοεφαρμόσει ο Βόλος και είναι φιλόξενος με τον κόσμο.
1: Και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Είναι έσοδα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Έσοδα για την ομάδα, έσοδα για την πόλη. Και είναι και ωραίο να βλέπεις και οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Να μην βλέπεις ένα παγωμένο γήπεδο.
0: Έτσι. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Περιμένουμε προπονήσεις και αυτά για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Απόψε θα ζήσουμε φάση BWIN σε στοίχημα και live καζίνο. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι με γκλάμορους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Για πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε πώς προετοιμάζεται και αυτός για το παιχνίδι με, με την Καλαμάτα στην Νεάπολη, εδώ κοντά στην Αθήνα, αλλά ένα γήπεδο το οποίο είναι δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, μικρό γήπεδο, με αντίπαλο δύσκολο κατάβλητο. Πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται ο κύριος Νίστρουπ. Τι κάνετε, κύριε Αθανασίου, πώς είστε?
10: Καλημέρα κύριε Βάιε.
9: Καλημέρα
10: σας. Στο μόνος είναι και ο κύριος Μιχάλης.
9: Όχι, ο κύριος Μιχάλης δεν έχει ανελημμένες υποχρεώσεις σήμερα, δεν μπορούσε.
10: Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη και ας μην είναι εκεί.
9: Σωστό.
10: Λοιπόν, ναι, δύσκολο γήπεδο, η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Γήπεδο το οποίο, επειδή υπήρχε η κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ποια είναι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, γιατί δεν χρησιμοποιείται από κάποια ομάδα Super League αυτή την περίοδο, ούτε τέλειο ούτε κακό. Έτσι θα το χαρακτηρίζω.
9: Έχουμε μια εικόνα, δηλαδή. Έχεις εικόνα δηλαδή. Το είδες εχθές.
10: Δεν είχα τα μάτια μου, όχι, αλλά άνθρωποι που το έχουν τσεκάρει και το έχουν δει από κοντά έχουν πει, ρε παιδί μου, και το έχουν αξιολογήσει ότι είναι μια χαρά.
9: Ναι.
10: Εντάξει, αυτή είναι η... ούτε τέλειο, έτσι, αλλά ούτε και κακό, mm-hmm. ούτε ένα χορτάρι, ξέρω εγώ, το οποίο λες εδώ πέρα δεν μπορεί να παίχνει ποδόσφαιρο. Εκτός, τι να σπορευάει, και αν αρχίσει το παιχνίδι 15-20 λεπτά. Θυμάμαι μια φορά σε ένα φιλικό στο Ολυμπιακό στάδιο.
9: Έλα ρε, με την Πολόνια.
10: Με την Τζένο.
9: Με την Τζένο, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ξεκόλαγε ο Τάπιτας.
10: Ξεκινάει το μάτς και λες χαλή.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα λεφτά έφευγαν κομμάτια από εδώ.
9: Με το Σισέλες. Με το Σισέλες.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Ναι, ναι. Ξεκόλαγε ο Τάπιτας.
10: Ξεκόλαγε. Τώρα αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν μπορώ να
9: το. Έλα μου, τα βασταμάτα τώρα.
10: Λοιπόν, καλά, όχι, μην τα. Να σου πω κάτι.
9: Αυτό συμβαίνει στους καινούργιους αγωνιστικούς χώρους.
10: Ναι. Η Καλαμάτα πάντως γενικά του coach Χριστοφιλέα, ο οποίος είναι νεαρός, λίγο άγνωστος στο ευρύ κοινό, είναι μια ομάδα που, παρά το γεγονός ότι προφανέστατα ο μεγάλος στόχος είναι να παραμείνει στην κατηγορία, βγαίνει έξω και παίζει.
9: Mm-hmm.
10: Και προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να πρεσάρει ψηλά. Είναι μια από τις ευχάριστες ποδοσφαιρικές εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος. Οπότε το έργο του Παναθηναϊκού μόνο εύκολο δεν θα είναι. Εντάξει, προφανώς το τριφύλι. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι στο οποίο τα πάντα εξαρτώνται από τη δική του διάθεση, από τη δική του απόδοση, είναι τα πάντα στα δικά του τα πόδια ή στο δικό του χέρι. Τρέχει ένα σερί με 7 συνεχόμενες νίκες και 12 παιχνίδια αίτητο. Στο 13ο είναι την Κυριακή. Για εμάς Παναθηναϊκούς το 13 είναι ένας όμορφος αριθμός. Ελπίζω να μην τον μπλέξουμε με άλλες ιστορίες χρυσούζικες ή καντέμικες. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, νομίζω. Εντάξει, είχε παιχνίδι προχθές, δεν έχει δείξει κάτι, αλλά με βάση την κοινή λογική και με αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής, η άμυνα θεωρώ απίθανο να αλλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή θα δούμε τον Πένια κάτω τα δοκάρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια, τον Βαντρόκελεν και τον Ντεφράη στο κέντρο της άμυνας.
9: Τώρα που πήρε και ρεπό ο Κυριακόπουλος, μου θα πετάει.
10: Μια χαρά, τούρμπο θα είναι. Mm-hmm. Ο Καμαρά με τον Γκάγκουα, οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερά ο Αντίνο, θα πάμε σε 4-4-2, θα είναι δεξιά ο Ουναΐ. Σε αυτόν τον ρόλο του Ταμπόρδα.
9: Του Ταμπόρδα, ναι.
10: Ήταν πολύ περισσότερος κεντρικός χαφ παρά εξτρέμ. Και στην κορυφή νομίζω ένας θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Ξεκουράστηκε από το μάτς του Κυπέλλου, έχοντας μαζί του είτε τον Τετέι είτε τον Ντέζερς.
9: Mm-hmm. Αλλά λες 4-4-2, ε.
10: Θα πρέπει να περιμένουμε την προπόνηση mm-hmm. και την αποστολή και γενικά να δούμε τι έχει δοκιμάσει. Mm-hmm. Αλλά εδώ ο τραυματισμός του Ταμπόρδα σε πολλά εισαγωγικά του κάνει και λίγο τη ζωή πιο εύκολη. Δηλαδή να πάει σε αυτό 4-4-2 και να βάλει τον Ουναΐ δεξιά και σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έτσι θα πρέπει να διασπάσει μια στα μεγαλύτερα κομμάτια του παιχνιδιού πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Mm-hmm. Ναι, θα έδινα περισσότερες πιθανότητες γι' αυτό. Να σου πω ότι την αλήθεια, αλλά εντάξει, αύριο που θα έχουμε και... Όχι, αύριο έχουμε εκπομπή τελικά. Γιατί ήταν στο μετέχνιο.
9: Αύριο έχει ψάπρε, φίλε, τι εκπομπή. Αύριο έχει Football Unity Festival. Αύριο θα είμαστε όλη τη μέρα στο Σύνταγμα. Θα γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του ψάπ.
10: Ωραία, ήθελα να πω ότι αύριο στην εκπομπή των ρεπόρτερ θα πούμε για την 11η. Και αυτό και στα ρεπορτάζ θα βρει.
9: Εντάξει, μπορείς να σε αποκεί να τα πεις.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλά. Με ετοιμάς μέσα από την καρδιά μου πολύ, θα ήθελα να δει γίνεται.
9: Ωραία, στείλε μήνυμα, τα πούμε εμείς.
10: Α, ωραία. Και να πω και κάτι για τις κλήσεις των διεθνών, γιατί ήρθε και ένα καλό μαντάτο μέσα από αυτή τη διαδικασία για τον Παναθηναϊκό και αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του Ντέσσερς, έτσι, ο οποίος σε συνεργασία φυσικά και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ζήτησε από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ελληνικής Νιγηρίας να μην φύγει τώρα, εντάξει, mm-hmm. να μην χάσει αυτές τις προπονήσεις τη διακοπή, γιατί μόλις έχει επιστρέψει από τραυματισμό και οι άνθρωποι να είναι καλά, έτσι, της Εθνικής Νιγηρίας έδωσαν το OK.
9: Έχουν και λίγο χεσμένη τη φωλιά τους, συγγνώμη.
10: Την έχουν πολύ οι Βάιερ, δεν ήθελα να το πω εγώ.
9: Εντάξει, οπότε λοιπόν, εγώ το σκέφτηκα χθες και λέω αυτό έλειπε, να το πούνε και όχι, ας πούμε.
10: Ναι, αλίμονο.
9: Πήγανε να το κόψει την καριέρα τέλος με τον άνθρωπο.
10: Ναι, αυτά. Αυτά.
9: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε, καλή σου μέρα.
10: Εγώ και εγώ, να σου
9: καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Εγώ να σου πω εδώ ότι σωστό δέσιμο παιχτών για μια ομάδα ανθεκτική σε γρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζει μπάλα είτε βάζει πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την γρανιτίβα Flex τη Nova Mex που είναι κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωση μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα τη Nova Mex από αρμόστοκου, στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερική θερμομόνωση και πατητέ τσιμεντοκονίε σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινή. Μάθε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
11: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο. και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τώρα την ανάγνωση της προετοιμασίας των ομάδων για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Συνέχεια του πρωταθλήματος που εντάξει είναι η τελευταία αγωνιστική ουσιαστικά πριν τη διακοπή. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει αυτή τη φορά που έχει πάρει. Μικρή μεγάλη θα το δούμε. Με τις συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Άρη και τον Ατρόμητο και το πρωτάθλημα για το κύπελο. Πάμε να δούμε πώς προετοιμάζει ο κύριος Λύση το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ένα παιχνίδι που ξυπνάει καλές μνήμες για τον ΠΑΟΚ στα περισσότερα παιχνίδια του. Παρ' όλα αυτά, είναι μια διαφορετική χρονιά η φετινή. Πάμε να δούμε πώς το προετοιμάζει ο Αλέσιο Λύση. Καλημέρα, Δημήτρη Τζομπατζόγλου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βάια.
0: Πώς είσαι?
1: Καλημέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Κλείνει η πρώτη περίοδος χρονιάς και για τον ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι ορόσημο. Είναι ορόσημο 100% ποδοσφαιρικό, γιατί είναι πολύ βέβαιο ότι περιμένουμε άλλα πράγματα από Οκτώβριο και μετά. Περιμένουμε αποφάσεις, περιμένουμε κάτι διαφορετικό σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, περιμένουμε άλλους ρόλους, δουλειά, αλλά ας τα αφήσουμε αυτό, είναι για μετά. Είναι αυτή η περίοδος για τον ΠΑΟΚ, νομίζω, να έχει βρει μια βολική ταυτότητα για αυτή την δεδομένη στιγμή. Μια ομάδα που θέλει να σκληρύνει λίγο παραπάνω το παιχνίδι της, θέλει να δυναμώσει και το καταφέρνει και με νοοτροπία, συζήτηση δηλαδή, αλλά και με πρόσωπα, με χαρακτηριστικά, ο Κώστα, ο Ούγκρεσιτς, ο Γιάκητς. Και νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία θα πάει και την Κυριακή να προσπαθήσει να πάρει τον αγώνα. Να δηλώσω για μια φορά για τον κόσμο το ότι δεν υπάρχει ρεπορτάζ για δεκάδα, δηλαδή δεν ξέρει κανείς, ούτε δοκιμάζει, ούτε λέει, είναι 3-4 ώρες πριν το παιχνίδι.
0: Okay.
1: Και δυσκολεύονται όλοι. Okay, θα μου πεις κάτι, είχαν μάθει αλλιώς, μπορεί και να τους παραξενεύει, αλλά αυτό είναι, τελείωσε. Αυτό είναι και... αλλά όπως είναι διαμορφωμένη και όπως πάει αυτή η εβδομάδα, νομίζω ότι για την Κυριακή είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι η εντεκάδα, αν δεν είναι ακριβώς ίδια με τον Άρη, στο οποίο με το πάω Κάρης, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, μία...
0: Δύο αλλαγές.
1: Ναι, μία. Αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί στις εκτιμήσεις που κάνουν αφήνουν έξω τον Μπέλκα. Λάθος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή και με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να παίζει με δεκάρι θα λείπει ο Μπέλκας. Δεν γίνεται. Πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν γίνεται. Άρα 10 Μπέλκας μπροστά έντια για να αφισβήτητα, αριστερά Τάισον σίγουρα σε σχέση με τα Χάλι, δεξιά Ζίβκοβιτς εννοείται. Το 6-8 είναι το ζήτημα. Δεν είναι το καλύτερο δίδυμο το Ζαφίρης Ούγκρεσιτς. Η χημεία, τα χαρακτηριστικά, η ποιότητά του...
0: Εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα να δέσουνε, Δημήτρη.
1: Καλά, αυτό εννοείται, δεν υπάρχει. Ναι. Με τόσες αλλαγές, αυτό φυσικά. Αλλά είναι ένα τείχος. Είναι δύο σκληροί παίχτες με τη μονομαχία, τα τρεξίματα στο τζαρδάρισμα. Δίνουν άλλο χαρακτήρα στην ομάδα. Και πιστεύω ότι θα το επιλέξει και πάλι σε σχέση με άλλα πιθανά δείγμα. Και ποιο να βάλει, τον Σανταμαρία, δεν νομίζω. Τον Καμαρά, όχι. Τον Τέιλορ, όχι. Θα έχει σταθερές και πολύ δυνατές τις πλευρές του, τις γνωστές πλευρές του.
0: Πάλι Κένι δηλαδή.
1: Βέβαια. Κένι Ζίβκοβιτς και Μπάμπα Τάισον. Το δίδυμο μπροστά που λειτουργεί καλά και το δίδυμο στα χαφ, το οποίο... Okay. Έχει ένα χαρακτήρα πιο σκληρό, πιο δυνατό. Τα στόπερ Μιχαλίδης Κώστα, εκεί πλέον, και εκεί μάλλον πλέον το βασικό δίδυμο δείχνει να ξεχωρίζει, και λογικά ο Παυλένκα στο τέρμα. Γι' αυτό λέω ότι εν όψη τουλάχιστον της Κυριακής η εντεκάδα δείχνει να είναι εύκολη. Δεν αποκλείται σήμερα να έχει καλές ειδήσεις με την έννοια ότι θα μπει ο Λουσέ, θα μπει ο Χατζηγιάκος, αλλά δεν... δεν πιστεύω ότι θα τους υπολογίζει και θα είναι μονάδες που θα έχουν ρόλο σημαντικό την Κυριακή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ, αν τελειώσει αυτή την περίοδο με 4 νίκες και με μια ήττα στο Παναθηναϊκό, που οκ, είναι ένα ντέρμπι. Το χάσε εκτός έδρας.
0: Ναι, είναι μέσα. Δεν είναι, είναι μέσα στο δεν πρόγραμμα. Δεν, είναι, δεν έχει καν γέλα ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει γέλα ο ΠΑΟΚ. Θα έχει ένα όραμα, θα έχει μια βάση. Σιγά σιγά αυτό που ο Σαβίδης λέει και το είπε και χθες και το επικοινώνησε ο ΠΑΟΚ, χθες το είπε στο συμβούλιο ο Σαβίδης. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή πάμε για το πρωτάθλημα. Θα πει κανείς αυτονόητο είναι. Μάλλον μετά τις φετινές αλλαγές το να το τονίζει κάθε φορά.
0: Ναι, είχε εξεδωριάσει σαν μήνυμα.
1: Δείχνει ότι ναι. Όχι να το πιστέψετε. Είναι ότι όλοι και εσείς οι παράγοντες που πρέπει να είστε ενωμένοι και έχει τοποθετήσει και ένα νέο συντονιστή διοίκησης στη θέση, τον κύριο Τζίκα, πρώην πρόεδρος της έκθεσης, της Τελέξπο, για πολλά πολλά χρόνια, μπαίνει στην ΠΑΟΚ και τους το τόνισε. Ότι πέρα από όλα τα άλλα, έχουμε τα γήπεδα, οι ευθύνες, η δουλειά, ο συντονισμός, ο καθένας έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Στόχος μας, κύριε, είναι το πρωτάθλημα και το να παίζουμε τον χρόνο Champions League. Το είπε στην ομάδα, έδωσε πολύ μεγάλο πριν στην ομάδα. Αν η ομάδα κερδίσει και αυτό το match και δουλέψει ήρεμα, ίσως σιγά σιγά θα αρχίσει να το σκέφτεται και να το επιδιώκει. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα όραμα. Σιγά σιγά όσο γίνεται να σβήσει η μαυρίλα του καλοκαιριού, θα ξεπεράσει και το σοκ του ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Και από Οκτώβριο και μετά να δούμε τι ταυτότητα θα επιχειρήσει να δώσει ο προπονητής σε αυτό το ρόστερ που επίσης έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Κοίταξε, είναι και ο στόχος, όταν το βλέπεις να είναι εκεί, ο στόχος μπροστά σου, ορατός, σε κάνει, σε κινητροδοτεί, σου δίνει ένταση, σου δίνει δύναμη να κάνεις κατάθεση.
1: Προκύπτουν συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές, πάντα, είναι αυτονόητες. Βλέπει ο ΠΑΟΚ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα θέματα του, προσπαθεί και να κάνει την ομάδα. Η ΑΕΚ, κανείς δεν ξέρει πώς θα ανταποκριθεί στο Champions League μαζί με το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός φυσικά είναι πολύ αποφασισμένος, αλλά πάντα γίνονται συγκρίσεις και όταν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μακριά, ότι μπορείς, ειδικά αυτό αν βγαίνει και στο γήπεδο, κάθε εβδομάδα που θα περνάει θα τονώνεται ο ΠΑΟΚ. Αρκεί φυσικά να εξελίσσεται, να έχει πρόοδο και να πείθει πρώτα απ' όλα αυτούς που είναι μέσα ότι μπορούν, όπως τώρα γίνεται η προσπάθεια, και μετά και όλους τους άλλους.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα, βέβαια.
0: Καλημέρα σας. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Να σας πω ότι στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και ξεκινάς με τον τρόπο που θες. Προσφορά γνωριμίας με σούπερ δώρα παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.
7: Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Για πάμε τώρα, γιατί έχουμε και μπασκετική δράση, να ακούσουμε ποια είναι τα δεδομένα της ημέρας. Χρήστος Ρομπόλης είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Καλημέρα σας, όλα καλά?
6: Όλα καλά.
5: Μπράβο σας.
6: Πολύ πράγμα σήμερα, πολύ φιλικά. Παύλος Γιαννακόπουλος ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. 5.30 ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αίτητος όλα τα φιλικά, θα παίξει χωρίς Γκρέι και Ταϊρή που είναι τραυματίες, αλλά έχει δείξει τη δυναμική του. Επιστροφή Όσμαν ως αντιπάλου ίσως σε πιθανό τελικό ή και μικρό τελικό, γιατί όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, του Παναθηναϊκού, αλλά σίγουρα θα τον υποδεχτεί και η πράσινη εξέδρα σήμερα, τον Τούρκο που για μια διετία ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο της ομάδας. Και Παρτίζα μια ομάδα Ευρωλίγκας, έτσι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τα δόντια του, νίκησε πριν από λίγες μέρες εύκολα μέσα στην Ιταλία την Αρμάνι Μιλάνο, και περιμένουμε να δούμε σήμερα την ομάδα του Τριγκέρι απέναντι σε μια καλή ομάδα της Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι την επόμενη σεζόν με την αύξηση των ομάδων, αυτό βγαίνει και από τα Αμπουντάμπι και από τις κινήσεις που γίνονται, θα γίνει franchise και θα μπει στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι κάτι επίσημο οριστικό, αλλά νομίζω ότι για εκεί πηγαίνει το πράγμα και την επόμενη σεζόν θα είναι και εκείνος ομάδα Ευρωλίγκα. Στη νέα σεζόν θα παίζει στο Eurocup, έτσι όπως επίσης και ο Άρης, ο οποίος παρεμπιπτόντως σήμερα παίζει στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, στη δική του έτσι, πολύ δυνατή αναμέτρηση φιλική.
5: Στη ρεβάνς που φτιάχνουν οι Σέρβοι μετά την πολύ βαριά ήττα που γνώρισαν εδώ.
6: Την 20 που φάγανε στην
5: Κύπρο.
6: Στις 9 και 4 το βράδυ υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Η Μπουργκ, η οποία είναι κάτοχος του Eurocup, έχει αλλάξει αρκετά. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες.
5: Τι ομάδα είναι αυτή?
6: Κλασική γαλλική ομάδα, πολύ αθλητική, πολύ παίζει γρήγορα ανοιχτό γήπεδο. Έχει χάσει βέβαια τους τρεις καλύτερους παίκτες που πήγαν στην Ευρωλίγκα. Μάλλον οι δύο πήγαν στην Ευρωλίγκα. Ο Μοκόκα πήγε στον Άρη. Δεν είναι ακόμα έτοιμος, είχε ένα τραυματισμό και δεν έχει ακόμα μπορέσει να βοηθήσει. Αλλά έχει φύγει και ο Γκάκ για τη Βιλερμπάν και ο Κόκκιλα που πήγε στην Ντουμπάι και από εκεί δανεικός στην Βίρτους Μπολόνια. Με το Φωτού στον πάγκο. Παλιό Γάλλο playmaker.
5: Φεντερίκ Φωτού.
6: Βεβαίως.
5: Έλα φίλε.
6: Βεβαίως. Μέλος της ομάδας του 5 που βάλει το αγόρι μου.
5: Βέβαια. Να είναι καλά ο παλικάρι. Να είναι καλά το παλικάρι.
6: Να είναι καλά. Ελάχιστα έπαιζε τότε βέβαια, αλλά οκ. Okay.
5: Ο
6: Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες όπως λέγαμε. Έξω ο Ναν, έξω ο Χέις Ντέιβις, έξω ο Σλούκας, έξω ο Μωραΐτης, έξω ο Φαλ. Έχει για αρκετά ζητήματα, αλλά ο
5: Ρογκαβόπουλος έξω.
6: Και ο Ρογκαβόπουλος πιθανότατα, θα το δούμε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά πιθανότατα θα είναι έτοιμος. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προλάβει να είναι στο Super Cup την επόμενη εβδομάδα από όλους αυτούς που προανέφερα. Ίσως έχει και κάποιες πιθανότητες και ο Σλούκας. Έχουμε φυσικά και το Super Cup της Ευρωλίγκας. 5 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στον τη ρεβάν θα λέγαμε του περσινού ημιτελικού του Final Four. Με τον Ολυμπιακό να έχει και τον Μοντέρο κανονικά, ο οποίος είχε ένα θέμα με τη βίζα του, αλλά ταξίδεψε χθες και έφτασε το βράδυ, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία, θα είναι σήμερα κανονικά και στην 12. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Μιλουτίνοφ, που είχε μια μικροενόχληση και ίσως να προφυλαχθεί, γιατί αρχίζουν και τα επίσημα του Ολυμπιακού την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε ίσως να προφυλαχθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ο νικητής, μάλλον υπάρχει και μικρός τελικός να πούμε, έτσι, στο Super Cup που γίνεται στο Αβουντάμπι. Στις 8 παίζουν στο άλλο το ζευγάρι η Dubai BC, τυπικά οικοδέσποινα, εντάξει, 100 χιλιόμετρα.
5: Να κάνω μια ερώτηση στερά. Ερώτηση, ναι. Το Αδαούς. Ναι. Γιατί πήγε η Dubai στο Super Cup?
6: Ως οικοδέσποινα.
5: Α, μάλιστα.
6: Okay. Πήγε ο Ολυμπιακός ως κάτοχος, πήγε η Φενέρος περσινή κάτοχος και η Ρεάλος φιναλίστ και η τέταρτη ήταν η οικοδέσποινα.
5: Αυτά τα τρία τα καταλαβαίνω, το τέταρτο δεν καταλαβαίνω.
6: Όχι, ήταν η οικοδέσποινα, έβαλε και τα λεφτά όπως καταλαβαίνετε.
5: Εντάξει,
6: και γι' αυτό έγινε όπως έγινε το
5: θεμητό,
6: το τουρνά που πήγε να κυρωθεί, έτσι. Παίζει λοιπόν στον άλλο αγώνα η Dubai BC που είναι οικοδέσποινα, με νέο προπονητή Τσάρλ Πασκουάλ, με walk-up, με bacon, με πολλούς καλούς παίκτες, πολύ δυνατό ρόστερ, σε γκέλια, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Απέναντι στη Real, έτσι που και αυτή έχει ανανεωμένο προφίλ, με Πέδρο Μαρτίνεθ, πολύ τσίτα ταγκάζια στα φιλικά, ελεύθερο μπάσκετ, ανοιχτό γήπεδο και όλα τα συναφή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Αύριο μικρός τελικός 5, μεγάλος τελικός 8, ίδιες ώρες είναι και στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έτσι το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, που να πούμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν για το ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, που ενισχύει αρκετούς κοινοφελείς σκοπούς από θέματα υγείας, παιδείας σε όλη την ελληνική επικράτεια.
5: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
6: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα. 5:30 είναι το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν και 9:15 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ. Σήμερα θα τα δείτε ζωντανά από το Sky σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη, Χρήστου Ρομπόλη, Σταύρος Τουντουλίδης και Ηλίας Δαλιώτης. Θα είναι στο ρεπορτάζ. Θα είμαστε εκεί φυσικά για να ζήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό τουρνουά, το οποίο έχει γίνει θεσμός. Λοιπόν, και πάμε τώρα να τα βάλουμε κάτω. Μετά τη χθεσινή βραδιά του Όφη, Χρήστο, ποιος μπορεί να σταματήσει τον Όφη από το να ονειρεύεται? Αυτή είναι η ερώτηση. Καλημέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε.
5: Καλημέρα.
4: Κανένας δεν μπορεί να το απαγορεύσει να ονειρεύεται. Εντάξει, τα επόμενα δύο είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι Leverkusen. Βλέψω όμως το πρόγραμμά του και μετά από μια τέτοια νίκη χθες, που είναι εκτός προγράμματος κατά τα πτώματα. Έχεις το μάτς με τη Χάπελ που θα είναι σε ουδέτερο. Έχεις τελευταίο μάτς την Λεχ Πόζνα, να είναι, νομίζω ναι, που σημαίνει ότι αυτά τα δύο μάτς του δίνουν περιφόρεια. Γιατί να μην πάρεις κάτι από την Άντερλεχτ μέσα, μη σου πω να την κερδίσεις την Άντερλεχτ με μια καλή εμφάνιση ανάλογη της χθεσινής, ανάλογη των μάτς με την Τσέσκα. Και αυτό σημαίνει για μένα σε αυτή την περίπτωση ότι 8 πόντι, 9 πόντι κάπου εκεί μπορεί και να σε έχουν οριακά μέσα στην 24. Έτσι το τι βλέπω την εικόνα.
5: Ναι, τη συζήτηση αυτή που ενδεχομένως πριν από λίγες εβδομάδες...
4: Εικόνα που έχει Όφη
5: ακριβώς
4: από την αρχή αυτής της σεζόν. Δηλαδή Super Cup, δύο πολύ σοβαρές εμφανίσεις και νίκες και με μηδέν απέναντι σε μια υπολογίσιμη βουλγαρική ομάδα και χθες απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga με παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη με. Έτσι.
5: Ναι.
4: Αυτή τη συζήτηση, έτσι γίνεται.
5: Αυτή την κουβέντα ο Όφη μας επιτρέπει να την κάνουμε, έτσι, με την εικόνα
4: αυτό
5: του. Γιατί πριν από μερικές εβδομάδες φαινόταν λίγο, πώς να το πω, υπεραισιόδοξο τέτοιου είδους σενάριο να μαζέψει, δηλαδή Όφη τέτοια.
4: Υπήρχε η κουβέντα και το ότι εντάξει, αν δεν μπορέσει να προκριθεί, ας πάει στο
5: conference.
4: Conference και το conference είναι πιο βατό.
5: Εγώ δηλώνω ένοχος, το είχα πει αυτό.
4: Ότι το. Μα δεν νομίζω ότι υπήρξε άνθρωπος που να μην το σκέφτηκε. Και κατά δεύτερο λόγο, ξέρεις, η αίσθηση όλων μας ήταν στο conference, παιδί μου, θα μαζέψει βαθμούς, έχει την έδρα, έχει τον κόσμο, έχει τον ενθουσιασμό. Αποδεικνύεται ότι χθες ήταν σε αυτό το επίπεδο ανταγωνιστικός. Την πρόκληση την έκανε άλλωστε με πολύ εμφατικό τρόπο για να προκληθεί αυτός το καλοκαίρι. Δεν προκλήθηκε ούτε στο οριακό, ούτε στο γκολ, ούτε στα πέναλτι. Πολλά προκλήσεις είναι, έτσι.
5: Εννοείται, ναι.
4: Ναι, αλλά εντάξει, 5-0 τώρα σύνολο, εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Χθες λοιπόν είχε πλάνο στο παιχνίδι, ήταν έξυπνο και το ωραιότερο της εικόνας ήταν στα τελευταία λεπτά. Μετέφερε την πίεση αυτός στη Χόφενχάιμ που έχει να κλειστεί. Ακόμα και το κόρνερ που εκτελέστηκε χωρίς πάσα για να φάει χρόνο, αλλά με παίκτες μπροστά, είναι μια νοοτροπία. Θα μπορούσες κάλλιστα η φάση να βγει ανάποδα, να σου αποκρούσουν οι Γερμανοί, να βγουν μπροστά, να δεχθείς ένα γκολ. Αλλά η νοοτροπία του προπονητή, των συνεργατών, περνάει στα ποδητήρια, στους παίκτες. Οι παίκτες ξέρουν ποιον έχουν να κάνουν και ο προπονητής ξέρει με ποιους παίκτες έχει να κάνει. Το έντονο ελληνικό στοιχείο νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ όλη αυτή την κατάσταση. Συνειδητοποιείς που είσαι, ξέρεις τι κάνεις, ο κόσμος.
5: Για τη βαρδιά της στιγμής, διαφορετικά.
4: Ναι. Και επίσης, είναι μεγάλη υπόθεση να νιώθεις ότι αυτό που ζω αυτή τη στιγμή
5: είναι ιστορικό.
4: Για την ομάδα είναι σημείο αναφοράς και θα είσαι και σημείο αναφοράς μετά από χρόνια σε κάποιους άλλους, έτσι, δηλαδή όλο αυτό που έχει κάνει τώρα Όφη, ο τίτλος ο ένας, το Super Cup 2, η συμμετοχή στην Ευρώπη 3, είναι πραγματικά σημεία αναφοράς. Και νομίζω ότι μπορεί να δικαιούται να ονειρεύεται ό,τι του προκύψει, διότι το να θέλεις και να περιμένεις βαθμούς από τον Ολυμπιακό προχθές, κάπου είναι και στο όριο που απαιτείς. Δηλαδή, Ολυμπιακός εντός τέρμινων διακυλώνει, συγγνώμη.
5: Ναι, πάρ' το μάτς, είναι υποχρεώσή σου σε ένα βαθμό.
4: Έχω απαίτηση από τον Ολυμπιακό να μου το κερδίσει αυτό το μάτς. Ναι. Η ΑΕΚ εντός έδρας, αν να κερδίσει ένα μάτς του Champions, αν δεν κερδίσει τη ΛΑΣΚ, το μάτς συζητάς μετά. Παναθηναϊκός να ξεκινήσει τα μάτς στο conference, έχεις απαιτήσεις να σου κάνει βαθμούς. Όφι χθες, δεν θα έλεγες, οκ, okay, αν έχανε το μάτς, το πάλευε και το έχανε. Αυτό είναι ωραίο γιατί σε απαλλάσσει εν μέρη. Τώρα σου φορτώνει σιγά σιγά, διότι τώρα υπάρχουν απαιτήσεις. Αλλά νομίζω ότι μπορείς να διαχειριστείς. Τα μικρά λέει πνεύματα έχουν επιθυμίες, τα μεγάλα πνεύματα έχουν απαιτήσεις. Και προσδοκίες. Αυτό νομίζω. Έτσι μεγάλο είναι το πράγμα. Και έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο πριν περάσουμε στην πρώτη διακοπή, θα είναι και μεγάλη. Είδαμε, ας πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση αμέσως από τον Κλοπ, έτσι. Δύο 22.000 Γερμανίας που δεν θα κρατήσει τους παίκτες όλους για όλα τα μάτς. Καταλαβαίνει και ο ίδιος πρώτον.
5: Ότι είναι πρόβλημα να λείψουν τόσο.
4: Πέρασε και από αυτή τη φάση και με την Άστι Μάιντς κάποτε, Ντόρτμουντ και με Λίβερπουλ, το έζησε στο πετσί του να σου λείπουν πολλές μέρες οι διεθνείς. Είναι πρωτόγνωρο γιατί το κάναμε, επαναλαμβάνω, μία φορά όλοι μας. Αλλά ήταν Ιούνιος του 22, προ Μουντιάλ Κατάρ, ειδικές περιστάσεις, πες τις έτσι. Εδώ, επειδή αυτό θα μείνει, νομίζω ότι όλοι οι προπονητές πρέπει να διαχειρίζονται λίγο καλύτερα όλο το σετ του. Είναι μια ωραία κίνηση και επίσης, να σου πω κάτι ακόμα, λέει στους παίκτες μιας εθνικής Γερμανίας που δεν έχει τρελάνει για τον κόσμο.
5: Ίσα-ίσα.
4: Μπράβο. Του λέει, έλατε παλικάρια με εδώ, σε δύο γκρουπ και όποιοι μου δείξετε, τα αντιμετωπίζω τα μάτς επίσημα μεν, αλλά και σαν φιλικά δε. Δείξτε μου σε κάποιες άλλες κλήσεις το Νοέμβριο που ήταν δύο μόνο τα μάτς, ποιους θα κρατήσω από εσάς. Πολύ ωραία κίνηση νομίζω είναι. Εμάς, από την πλευρά μας, μας ενδιαφέρει το γεγονός, από τη μία λες, κάποιους καλούς δεν τους έχουμε δύο φορές απέναντί μας. Από την άλλη, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Αυτοί οι άλλοι που δεν θα μετράγανε βασικοί θα θέλουν να αποδείξουν στο Κλοπ ότι εγώ πρέπει να είμαι στο πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Δεν είναι τόσο απλή η ανάγνωση, δηλαδή αν είναι καλό ή κακό για την εθνική μας. Αυτά. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πολύ ωραία παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία.
5: Τι ξεχωρίζεις?
4: Ξεχωρίζω να σου πω ειλικρινά και τον Brighton Arsenal.
5: Έτσι όπως είναι η Brighton,
4: Εντάξει, η Brighton αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια να πηγαίνει στο Old Trafford και να κερδίζει.
5: Και με ανατροπές και με αυτό.
4: Αλλά αυτή η ανατροπή που έκανε είναι στοϊκή. Η United, μάτς που είναι 2-0 μπροστά, δεν έχει χάσει σε οποιαδήποτε διοργάνωση από τον Σεπτέμβριο του 1976. 50 χρόνια που να μαζί τότε να. Από μόνο του είναι ιστορικό.
5: Ναι, από μόνο του.
4: Έτσι, με κοστούλα φοβερό. Και πολύ όμορφη ιστορία που υπάρχει ο Αντώνης αυτός με τον Αλέξη το γιο του που πηγαίνουν και κάνουν το project 092. Yeah. Είναι πολύ ωραίο ρε παιδί μου, πατέρας γιος, αυτή την ιστορία που ξεκίνησε ο Αντώνης. Να τι κάνει με το γιο του, να έχει αναμνήσεις μαζί του. Και με το που τις είδε με την ελληνική σημαία, ο Κοστούλας πήγε κοντά και έπαιξε το μικρό και τη φανέλα και το ανέβασε και ένα πολύ ωραίο. Το κάναμε και ένα ωραίο θέμα στο Ιγκλάντ, ότι ρε παιδί μου έφτιαξε τρομερή ανάμνηση για τον μικρό. Αυτό το πράγμα ο μικρός δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Κράτα για τη φανέλα μετά. Εντάξει, αυτό είναι.
5: Δηλαδή,
4: ο Μέση και ο Ρονάλντο να του δίναν τη φανέλα, μπορεί να μην χαιρόταν τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή από αυτό το πράγμα που έζησε. Και πολύ ωραίο είναι και τον Bournemouth Liverpool η Κυριακή, Βάγια μου, με την Bournemouth χθες να αποδεικνύει πόσο καλή ομάδα είναι.
5: Άντεξε από ένα σημείο και μετά, άντεξε η Bournemouth.
4: Άντεξε γιατί η Sociedad είναι και πολύ πιο έμπειρη από αυτήν. Αλλά μπήκε μέσα στο γήπεδο για να παίξει το παιχνίδι της. Αυτό είναι μεγάλη κληρονομιά της, έχει αφήσει ο Ιραόλα εκεί. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Και από ό,τι φαίνεται αυτή θα είναι και η λογική. Το από ότι κέρδισε η Γιουβέντους εντυπωσιακά και με 5-0 είναι η Γιουβέντους. Το έχεις απέτηση, δεν το περιμένεις από αυτή τη Γιουβέντους αυτή τη στιγμή που δεν είναι έτοιμη.
5: Φυστά.
4: Αλλά ήταν μεγάλη νίκη της. Η Πάλας νιώθει τώρα ότι ανήκει στο να παίζει στην Ευρώπη, γι' αυτό και έκανε ένα πολύ εύκολο 4-0.
6: Θυμίζω ότι πέρσι έχανε από τους Κύπριους, ας πούμε, τη Λεμεσό, στη φάση των πολύ εύκολο 4-0. Θυμίζω ότι πέρσι έχανε από τους Κύπριους, ας πούμε, τη Λεμεσό, στη φάση των

0: το Ρένσε στην πρώτη της εμφάνιση ποτέ στην Ευρώπη. Το Ρένσε θα παίξει με τον Ολυμπιακό, δεν είναι? Νομίζω ότι έχει άλλη ελληνική ομάδα απέναντί της. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει και τον Όφη.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη νίκη της, γιατί είναι η πρώτη της εμφάνιση. Πάει σε μια δύσκολη έδρα, σε δύσκολη χώρα που είναι η Νορβηγία, να παίζει με τις ομάδες της που έχουν αγώνες στα πόδια τους αυτή την περίοδο, και κάνει χθες αυτή τη νίκη. Όμορφα ήταν χθες το βράδυ, ήταν ωραία η βραδιά, με την έννοια ακριβώς αυτή, ότι βλέπεις ομάδες που ευχαριστούνται το ότι παίζουν στην Ευρώπη. Σε κάπου από τη Γιουβέντους θα περίμενες και λίγο την Αγκαρία παίζουμε στην Ευρώπη. Αλλά η Γιουβέντους αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώριο να ξυνίζει που παίζει και σε ποιο κύπελο παίζει. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο φινάλε. Τον Νέαρχο Χιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκου που ήταν στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή και τον Βάιο Τσουτσικά που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και στη συνέχεια Αντώνης Καρπετόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM. Αύριο θα τα λέμε από το Football Unity Festival στο Σύνταγμα. Όλη η ομάδα του bwinΣΠΟΡ FM θα είναι εκεί να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Όλο το ποδόσφαιρο θα είναι εκεί. Να είστε και συντονισμένοι εδώ στους 94,6. Καλύτερα ακόμα, λέτε από εκεί, από το Σύνταγμα. Γεια σας.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο, Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που θα υποβληθεί ο Βάργα, βρίσκονται στην ΑΕΚ με τον Ούγκρο επιθετικό.

Να αποχωρεί με μυϊκό τραυματισμό στο μάτς κυπέλου με τον Πανσεραϊκό και να μην υπολογίζεται κόντρα στον Βόλο Ελαμπέτ. Δεδομένα θα ζητήσει αναβολή η Ένωση για την αναμέτρηση της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο. Στους ρυθμούς του εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό την Κυριακή κινούνται στον Ολυμπιακό. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ που σκέφτεται να φρεσκάρει τα δύο κράτη άμυνα ενώ θέση διεκδικεί και όπου έρτα. Κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού ο Γκονσάλες. Επιστροφή Λεβάη Γκαρσία και Κυριακόπουλου στο αρχικό σχήμα περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του μάτς του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Δεκτό έγινε από την εθνική ομάδα της Νιγηρίας το αίτημα του Ντέσσερς να μην πάει παρότι κλήθηκε προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής. Την πεποίθηση πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα είναι από τους διεκδικητές της φετινής Ευρωλίγκας εξέφρασε ο διοικητής της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Σερβίας. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς, πρόσθεσε και τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στο τριφύλι. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι διαθέσιμο στο σημερινό ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Με καθυστέρηση μιας μέρας αφήχθη στο Αμπουντάπιο Μοντέρο λόγω ενός προβλήματος με τη βίζα του, αλλά αναμένεται κανονικά στην 12η των Ερυθρόλευκων. Ο Τέλης Μιστακίδης είναι φανταστικός και θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας Τους Μπουένο για τον ιδιοκτήτη της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ και παράλληλα αποκάλυψε ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει μια ισχυρή πρόταση για να βρεθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τα πλάνα του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει από σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Πιθανότατα επιστρέφει ο Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ερωτηματικό για τον Ιταλό τεχνικό αποτελεί το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ανεβάζει στροφές ο Μπάντζα, αλλά δύσκολα θα βρίσκεται στην αποστολή. Να είμαστε ταπεινοί, το μήνυμα του Χρήστου Κόντι μετά την ιστορική νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της ομάδας στη League Face του Europa League. Το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ στρέφονται οι κριτικοί. Στην τελική ευθεία μπαίνει το απόγευμα η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στην τεχνική ηγεσία του Γυριού κρίνεται στον αγώνα του Κλειάνδης Βικελίδη σύμφωνα με τους Ρουμάνους που κάνουν λόγο για επαφές με τον 48χρονο προπονητή Έντι Ιορντανέσκου για αντικαταστάτη του Ιταλού. Πλήγμα στην Ίντερ με τον Τζον Στόουνς, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό μυρό στο μάτς με την Ουντινέζε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα, με αποτέλεσμα να στερηθεί τις υπηρεσίες του και η εθνική ομάδα της Αγγλίας στα μάτς για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά 12 λεπτά μετά τις 12. 18η ημέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM. Στο 94,6 θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως.

0: Θα γίνουν όλα σωστά και όπως πρέπει, γιατί στην κονσόλα του ήχου πρώτα απ' όλα υπάρχει ο Νέας Χειραζόπουλος, ο οποίος πατάει τα σωστά κουμπάκια και κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ο Σωτήρης Ταμπάκος που διευθύνει τον δημοσιογραφικό στρατόπεδο, για χάρη μας και για χάρη σας. Και όλοι αυτοί και όλος ο καλός κόσμος που είναι εδώ στον Big Win Sport FM χρειάζονται για να κάνει ο υποφαινόμενος, που λέγανε και κάποτε, ο Άντωνης Καρπετόπουλος, τη δουλειά του εδώ στο μικρόφωνο. Είμαι και σήμερα μόνος μου, θα μου κάνετε παρέα εσείς, τον κύριο Πάνωση τον περιμένουμε να ανακάμψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα γίνουν όλα όσα όπως πρέπει. Και γιατί χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, μην το ξεχνάμε. Ναι, το έχετε καταλάβει, κάνω άλλα 5 πράγματα ταυτόχρονα, γι' αυτό και δυσκολεύομαι τώρα λίγο στην αρχή. Μαζί μας είναι πάντως και η Nova. Η Nova σου θυμίζει πολλά μέσω αυτής της εκπομπής. Δηλαδή, τελευταία μιλάμε λίγο περισσότερο για αυτό που ονομάζεται εξυπηρέτηση πελατών από τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Και μη μου πείτε ότι κάθε φορά που τον έχετε ανάγκη δεν έχετε σκεφτεί πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης χάρη στο έξυπνο σύστημα της Nova, που αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να τον καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ο εκπρόσωπος όποτε θέλετε. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λέω και συνέχεια, είναι ώρα για Nova. Είπα όλα αυτά χωρίς να κάνω ένα σαρδάμ, σπάνια συμβαίνει. Λοιπόν, μαθαίνετε τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο πρέπει να πούμε τώρα εδώ στους αρχής? Να πούμε τις δυνατότητες επικοινωνίας, είναι και Παρασκευή. Θυμίζω ότι υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο 2195-79-283-84-85. Σπεύσατε. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αφήστε κανένα μήνυμα εκεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και βέβαια υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει τα εξής απλά: να είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή στο διαδίκτυο. Όλοι είναι πια. Να περάσετε από το sportfm.gr, να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, πράγμα που κάνω και εγώ συνήθως. Λοιπόν, και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμο αυτό για τους φίλους μας που είναι στο εξωτερικό και μας ακούνε και μας στέλνουν και μηνύματα. Και μας λένε ότι τους λείπει η χώρα μας εδώ πέρα γενικά και προσπαθούν έτσι μέσω του, εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού να διατηρήσουν μια επαφή με τα δικά μας. Εντάξει, μέσω διαδικτύου μας ακούνε και πολλοί και διάφοροι μοδάτοι, οι οποίοι άλλα τα κάνουν μέσω του ίντερνετ. Όλοι αυτοί μπορούν να στέλνουν και μηνύματα τα οποία είναι χρήσιμα. Γιατί ειδικά τώρα που είμαι και μόνος μου, με βοηθάνε εδώ πέρα, μου κάνετε και παρέα. Τα διαβάζουμε στον αέρα, διαβάζουμε, απαντάμε, σχολιάζουμε. Εντάξει, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και πολλά που αν τα διαβάζαμε θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Λοιπόν, σήμερα τι έχει? Εντάξει, έχει πάντα την Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα έχει πρωταθλήματα διάφορα, τα οποία παίζουν παιχνίδια, ξέρω εγώ, γερμανικά, ισπανικά, εγγλέζικα, διάφορες κατηγορίες. Είπαμε, κάθε μέρα μπάλα. Σήμερα παίζει Μπάγερν από ό,τι βλέπω. Βιάζονται να φύγουν διακοπές αυτοί, μάλλον. Τι διακοπές? Αυτοί θα πάνε όλες τις εθνικές ομάδες. Έχουν καμιά κοσαριά διεθνής. Θα έχει πάρει όποιο μιλάει γερμανικά ο Κλοπ, που πήρε 45. Λένε να κυκλοφορεί ένα ωραίο αστείο στη Γερμανία, ότι δεν γίνεται να είσαι ποδοσφαιριστής και να μην παίζει αυτόν τον καιρό στην εθνική. Σε όποια κατηγορία και να παίζεις, θα σε βρει ο Κλοπ και θα σε καλέσει. Εν πάση περιπτώσει, έχει διάφορα, θέλω να πω. Μετά από ένα διήμερο Europa League, αυτή τη φορά, όπου τη σφραγίδα του σε αυτό το διήμερο έβαλε όφη, πέραν πάσης αμφιβολίας, εντάξει, σημαντική νίκη του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια και για την βαθμολογία του και γιατί ήρθε σε μια στιγμή που δεν ήταν πολύ καλά και γιατί ήρθε με ανατροπή. Τα λέγαμε και χθες. Αλλά αυτό που κάνει ο Όφη είναι απίθανο. Δηλαδή, κερδίζει τη Χόφενχάιμ, την κερδίζει 2-0. Δείχνει με το καλημέρα ότι έχει πραγματικά σκοπό να συνεχίσει. Ότι όταν ο Κόντις έλεγε ότι χρειάζονται 9, 10, 11 βαθμοί, δεν το έλεγε τυχαία. Ότι είχε κυκλώσει αυτό το παιχνίδι, ότι το αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Πίστη, έτσι, δεν το ξεχνάμε. Και γνώση, πολύ μεγάλη γνώση του αντιπάλου, είναι αλήθεια. Ο Όφη έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη ομάδα από τη στιγμή που αποφάσισε να την περιμένει. Έκανε ένα μάτς, αν το βλέπω το Ρεχάγγελ, που μπορεί να το βλέπε, δεν ξέρεις. Θα το ζήλευε πραγματικά, διότι έπαιξε σοβαρή άμυνα. Έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο αναμονής, το οποίο πολλές φορές παίζουν οι ελληνικές ομάδες όταν βρίσκουν απέναντί τους ομάδες όπως η Χόφενχάιμ, δηλαδή ομάδες που ξέρεις ότι θα πάρουν την πρωτοβουλία και θα επιχειρήσουν να παίξουν. Αμήνθηκε πάρα πολύ σωστά, αλλά είχε και το μυαλό του το πώς θα χτυπήσει την κόντρα. Και πέτυχε ένα γκολ το οποίο είναι η απόλυτη εφαρμογή αυτού που λέμε άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ένα γκολ που στην πραγματικότητα την assist τη δίνει ο τερματοφύλακας Χριστογιώργος, που βρίσκει με το βολέ τον Κόρντο, τον center forward του Όφη, που είναι ένα πάρα πολύ καλό μεταγραφικό απόκτημα, διότι είναι η περίπτωση center forward που δεν μένει στην περιοχή, αλλά δημιουργεί κιόλας και επειδή είναι και ψηλός και μπορεί να κάνει καλά κρατήματα της μπάλας, μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμος και πολύ παραγωγικός. Βρίσκει τον γκολ αυτό με την assist στον Αϊτόρ. Φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα του, αντέχει, γιατί η πίεση που άσκησαν οι Γερμανοί ήταν πολύ μεγάλη και δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Και αμέσως μετά έρχεται και το γκολ στο τέλος του Καλογερόπουλου και δίνει στο παιχνίδι διαστάσεις τριάμβου. Του δίνει μια νίκη με 2-0 και κάνει τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του. Ένα break, μια αρχή και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σήμερα έχει και αυτό το EuroLeague Super Cup, το λένε. Είναι λίγο κατά κάποιο τρόπο αποκαλυπτήρια του καινούργιου Ολυμπιακού, υπό την έννοια ότι δεν είναι φιλικό παιχνίδι αυτό που θα δώσουμε τη Φενέρ στις 5 ώρα το απόγευμα. Είναι ένα κανονικό παιχνίδι για μια διοργάνωση, καινούργια διοργάνωση, αλλά εντάξει, πάντα διοργάνωση. Δηλαδή στο τέλος κάποιος θα πάρει μια κούπα, θέλω να πω, και κάποιος θα χάσει μια κούπα. Οπότε νομίζω ότι η προσέγγιση του παιχνιδιού θα είναι: παίζουμε για να κερδίσουμε, όχι για να δοκιμάσουμε πράγματα. Μπορεί να γίνουν και δοκιμές, δεν λέω, είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβρη, δεν έχουν αρχίσει οι διοργανώσεις οι επίσημες, αλλά το λογικό είναι να υπάρχει λίγο περισσότερο focus, ας πούμε, στο αποτέλεσμα σε αυτό το τουρνουά, το οποίο γίνεται στο Ντουμπάι, γιατί έχουν βάλει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι και πρέπει να τα πάρουν πίσω με κάποιο τρόπο, ή εν πάση περιπτώσει να έχουν μια προβολή, ρε παιδί μου, αυτό αγοράσαν. Να πάρουν πίσω τι να πάρουν τώρα. Το μπάσκετ δεν βγάλει λεφτά κανένας, θέλω να πω, από ως διοργανωτής και όλα αυτά. Θα γίνει τι, θα γίνει το αδιαχώρητο, ξέρω εγώ, δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν τίποτα εκατομμύρια τα κανάλια όλης της Ευρώπης για να δείξουν τα παιχνίδια. Προβολή θέλουν και προβολή θα έχουν. Εντάξει, βοηθάει και το γεγονός ότι οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν είναι ονόματα μεγάλα, και Ολυμπιακός, έτσι, κάτοχος της Ευρωλίγκας, πρωταθλητής Ευρώπης, η Φενέρ, πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι, η Ρεάλ Μαδρίτης. Σε όλα τα σπορ το να υπάρχει η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η χαρά του, πώς το λένε, της διοργάνωσης γενικώς. Και συμμετέχει και η Ντουμπάι. Τώρα, με ποια κριτήρια προκύψαν αυτές οι τέσσερις, δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα ήταν σίγουρα γιατί είναι πρωταθλητής. Η Ρεάλ θα ήταν σίγουρα γιατί ήταν στον τελικό. Να πούμε ότι και τη Φενέρ της έδωσε την συμμετοχή, παρουσία στο Final Four. Εντάξει, λογικό. Τώρα, από πού προκύπτει η Ντουμπάι, δεν ξέρω, προφανώς επειδή είναι διοργανώτρια. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει κριτήριο, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Αλλά αυτό λίγο, πώς το λένε, αφαιρεί και από την όποια διοργάνωση έτσι βαρύτητα κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω, εντάξει, δεν είναι τώρα κριτήριο το, πώς το λένε, το είμαι διοργανωτής, άρα παίζω εγώ. Αυτά γίνονται σαν το 1970. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε τα παιχνίδια, το ξαναλέω, περισσότερο και από το δραματικό του πράγματος μετράει ότι θα δούμε στην προκειμένη περίπτωση τον Ολυμπιακό να παίζει ένα επίσημο παιχνίδι και θα τον δούμε και να προσπαθεί, ας πούμε, να κερδίσει με πολλά πράγματα. Σήμερα είναι και το τουρνουά που έχει κάνει παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός στην μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, που και αυτό έχει γίνει θεσμός. Όταν φτάνει αυτό το τουρνουά, καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει η σεζόν. Λοιπόν, και αν θυμάμαι καλά, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσε βέβαια με το ελληνικό Super Cup. Φέτος δεν ξέρω, το κάνω αργότερα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πάμε σιγά σιγά και σε έναρξη, θέλω να πω, της μπασκετικής σεζόν. Άλλωστε την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα κανονικά, και θα έχουμε να βλέπουμε πολλά και να λέμε περισσότερα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φορού κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε το φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Έλληνα Μαρκούρη, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική, έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, είπαμε για τον Όφη, τα είπαμε για τον μπάσκετ, τα είπαμε. Ήδη σήμερα συνέβη ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αυτό βλέπω τώρα. Μόλις 102 χρονών. Εντάξει, μου θυμίζει λίγο την ιστορία του στρατηγού μου, του πατέρα μου, την έχω πει πολλές φορές. Πίναμε καφέ με τον πατέρα μου χρόνια σε ένα μαγαζί στην Νέα Σμύρνη, όπου ερχόταν ένας κύριος που ήταν στρατηγός, από στρατεία προφανώς, και ήταν μεγαλούτσικος. Και κάποια στιγμή τον έχασα τον πατέρα μου, πήγα μια-δυο φορές χωρίς αυτόν, βρήκα τον στρατηγό και μου λέει: «Μπαμπάς, τι έγινε?» Και του λέω: «Ο μπαμπάς πέθανε». «Μπαμπάς πέθανε?» Μου λέει: «Πόσο χρονών?» Του λέω: 82 ήταν το Μανώλης, δεν θυμάμαι. 83, μου λέει: «Νεότατος». Έτσι και η Μαργαρίτα έφυγε νεότατη. Θέλω να πω, ηλικία ένα νούμερο, τίποτα περισσότερο, και πάντα είναι και πολύ σχετικό δηλαδή αυτό το πράγμα.

Την τελευταία φορά που μας είχε απασχολήσει η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν όταν είχε βγάλει το βιβλίο τότε, αν θυμόσαστε. Είχε βγάλει τη βιογραφία της, κάτι τέτοιο. Είχε κάνει ένα outing τρομερό τότε, γιατί είχε πει ότι δεν ήταν μόνο ο Ανδρέας που είχε τις γνωστές μπερμπάντικες ερωτικές περιπέτειες, αλλά ότι και η ίδια είχε κάτι με έναν... τον Πιέρ, νομίζω λεγότανε, έναν αξιωματικό της αεροπορίας, κάτι τέτοιο. Είχε υπάρξει ένα είδος, ας πούμε, κοριτσιού του James Bond, κάτι τέτοιο, η Μακαρίτσα, και τα λέγαμε τότε αυτά. Ήταν, είχε γίνει χαμός τότε με την αποκάλυψη για τον Πιέρ. Χαίρομαι που ένας φίλος εδώ πέρα το θυμήθηκε, τώρα το είδα βέβαια, ότι αν σκέφτηκα αντανακλαστικά τον Πιέρ, προφανώς σκέφτηκα αντανακλαστικά τον Πιέρ, δηλαδή σκέφτηκα να σας πω δύο πράγματα. Τον Πιέρ και ένα άρθρο της Μαργαρίτας Παπανδρέου στον Δημοκρατικό Λόγο πριν από πάρα πολλά χρόνια, και το Βρώμικο 89, που διέψευδε κατηγορηματικά την ιστορία του Ανδρέα με τη Μιμή και όλα αυτά, λέγοντας ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνει δεξιά, πάντα δεξιά τα κάνει αυτά, για να πλήξει, ας πούμε, το Πασόκ, την αλλαγή και όλα αυτά. Δεν είχε ακριβώς δικαιωθεί, αλλά δεν τρέχει και τίποτα, δεν θα πάθουμε και κάτι. Ήταν πάντως πολύ χαρακτηριστική φιγούρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρέπει να πω κυρίως το νέο της. Μετά κάπως έτσι πολύ διακριτικά και πολύ μεγαλόψυχα και πολύ έτσι σαν κυρία έμεινε λίγο στην άκρη και παρακολουθούσε τα πάντα εξ αποστάσεως, χωρίς να επιδιώκει ποτέ την δημοσιότητα, αλλά στα ήτης ήταν πολύ παρούσα. Είχε πάρει πάνω της όλη την ιστορία τότε του ελληνικού φεμινισμού κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πρόεδρος της ΕΓΕ. Είχε πολύ μεγάλο λόγο στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου. Σοβαρά πράγματα δηλαδή, θέλω να πω. Δεν κοιτάμε τώρα, εμείς λέμε τον Πιέρα, ας πούμε, γιατί τέτοιοι είμαστε. Η γυναίκα είχε κάνει πολλά. Είχε κάνει πάρα πολλά. Και ήταν πάντα έτσι, είχε και αυτό το κάπως αμερικάνικο στυλ γενικά. Ήταν σαν μια Αμερικάνα στην Ελλάδα. Από αυτές τις κυρίες που έρχονται το καλοκαίρι και κάνουν διακοπές εδώ και μας τιμούν γενικά με την παρουσία τους, θέλω να πω. Ο Νιάτσι Μνήμη, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτή είναι πάντως για την ώρα η είδηση της ημέρας.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε για ένα ήσυχο λογικά έτσι Σαββατοκύριακο, θέλω να πω. Δεν έχει ντέρμπι πρωτοπόρων. Έχει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ένα από τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Εντάξει, παιχνίδι. Μένα μου έχει λείψει. Όπως βέβαια μου έχει λείψει το Ηρακλής ΠΑΟΚ, το οποίο είναι από τα κλασικά δυνατά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, όποτε και να γίνεται, διότι ο Ηρακλής σε όποια κατάσταση και να είναι, πάντα ζορίζει τον ΠΑΟΚ. Με τον Άρη, εντάξει, και εκεί υπάρχει προφανώς μεγάλη αντιπαλότητα, αλλά όχι κάτι ανάλογο. Τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ ως κάτι ανάλογο. Ενώ με τον ΠΑΟΚ οι Ηρακλητές έχουν πάντα αυτό, ότι δεν περνάς από εδώ όπως και να είμαστε, ό,τι και να έχουμε. Έχουμε, δεν έχουμε ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Το μάτς αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το μάτς χρονιάς. Αυτό είναι μακράν το πιο έτσι δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να πω. Όχι, είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, το πιο ανοιχτό σε μια αγωνιστική που οι μεγάλοι παίζουν με τους μικρότερους, όλοι εκτός έδρας. Αυτό είναι η παραξενιά του προγράμματος εν προκειμένου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πάει στη Νίκαια να παίξει με την Καλαμάτα. Τυχερός είναι που δεν πάει στην Καλαμάτα να παίξει με την Καλαμάτα, λέω εγώ. Οι άλλοι μπορεί να πάνε στην Καλαμάτα να παίξουν με την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ πάει στο Βόλο να παίξει με το Βόλο, που θυμόσαστε τι έγινε πέρσι. Ήταν από τα πιο επεισοδιακά παιχνίδια που είχε δώσει η ΑΕΚ πέρσι στην πορεία της για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Αγρίνιο, συνήθως κερδίζει τον Πανετολικό. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι γκέλα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στην Τούμπα, γκέλα του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό δεν θυμάμαι. Και ο Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά για το ντέρμπι με τον Κομπότη, με την ομάδα του Κομπότη. Όλοι εκτός έδρας να δούμε τι θα δούμε και να δούμε και πώς θα παίξουν και να δούμε και αν θα κερδίσουν, πώς θα κερδίσουν. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά να κερδίζουν όλοι και οι τέσσερις δηλαδή. Φέτος συνέβη την πρώτη αγωνιστική, έστω και αν για να το δούμε αυτό χρειάστηκε να περιμένουμε λίγο, γιατί είχε αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και έγινε αργότερα. Οπότε καταγράφεται στα βιβλία ως νίκη όλων την πρώτη αγωνιστική. Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική. Αλλά του το δίνουμε. Του το δίνουμε. Πέρσι για να τους δούμε να κερδίζουν όλους την ίδια αγωνιστική πρέπει να περιμένουμε καμιά δεκαριά αγωνιστικές. Δεν είναι. Φέτος έγινε νομίζω και την πρώτη αγωνιστική και τη δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει στην έδρα του τον... ποιον είχε κερδίσει δεύτερη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τα άλλα, ότι η ΑΕΚ είχε βάλει πολλά γκολ στον Άρη. Στον Άρη, χάθηκα. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα την Παρασκευή που. Συγγνώμη, την αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας. Το Σάββατο έχει το. Αυτό, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και όλοι οι άλλοι παίζουν Κυριακή, ο ένας πίσω από τον άλλο μάλιστα. Αρχίζει το πανηγύρι στις 5 και τελειώνει στις. Πότε θα τελειώσει το ματς του ΠΑΟΚ με τον. Ας πούμε 11 το βράδυ. Και έχει στη σειρά Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα στη Νίκαια και κλείνει με το ματς στο Αγρίνιο, το ματς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Να δούμε και ο Πανετολικός. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει μετά το απότομο πραγματικά την απότομη έτσι προσγείωση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω η ομάδα του Αναστασίου είχε ξεκινήσει σούπερ, ήρθε στο ΆΚΑ πρωτοπόρος. Το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ και όλα αυτά θα μας τα πει τώρα ο Διονύσης Δεσυλλάς.
1: Winsport FM 94,6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα, στον Sky.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν τον βρούμε το Διονύση, λες. Τον έχουμε. Καλώς τον να
1: καλώς τον. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Καλά. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή της ομάδας με την Καλαμάτα φυσικά την Κυριακή. Υπάρχει ένα ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Οπότε αύριο προπόνηση εκεί θα δούμε τα πλάνα του Νίστρουπ και φυσικά την αποστολή που θα προκύψει. Σίγουρα θα έχουμε αλλαγές. Το βασικό σχήμα σίγουρα θα γίνουν αλλαγές από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν θα αποκλείσω εγώ να δούμε μια ενδεκάδα, τώρα εκτιμήσεις γιατί πρέπει να δούμε και την αυριανή προπόνηση, όπως το παιχνίδι με τον Πανετολικό, με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει ο Ταμπόρδα.
0: Ναι, και υπάρχει ο Ναΐ.
1: Υπάρχει ο Ναΐ. Αυτή την περίπτωση να πάει ο Ναΐ ως δεκάρι σε ένα 4-2-3-1 και να δούμε ας πούμε το Λιβάη δεξιά.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: συμφωνώ.
1: Που έπαιζε τα πότα.
0: Κάτι τέτοιο θα δούμε.
1: Ναι. Αριστερά τον Αντίνο στην κορυφή πιθανότατα τετέι.
0: Δηλαδή τον Παναθηναϊκό παίξει με τον Πανετολικό νομίζω.
1: Ναι. Ή με Καμαρά θα δούμε τώρα θα έχει Κάγκουα ή Λούζα. Ίσως Λούζα που το ξεκούρασε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Με το παιχνίδι Κυπέλλων ο Κάγκουα έπαιξε. Επίσης η τετράδα Παντρόγκινε Ντεφράη. Καλάμπρια Κυριακόπουλος με Πένια στο τέρμα. Είναι κάτι πιθανό.
0: Ναι. Είπε ένα ωραίο. Δεν το είδα, θα σου το έλεγα χτες. Είπε ένα ωραίο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Το διάβασα χτες το απόγευμα. Ναι. Είπε ότι δεν μου αρέσει το rotation γιατί το έκανα μια φορά σε ένα τελικό του κυπέλου με την Κοπενχάγη και το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από αυτά που δεν τα λένε πολύ συχνά.
1: Ναι, κοίτα, ο Άντι δεν τα λέγαμε μαζί γιατί έβγαινα το πρωί στο Βάιο και το Μιχάλη.
0: Uh-huh.
1: Όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τον Νίστρουπ, ψάχνοντας λίγο τι εστί Νίστρουπ, ο οποίος έβλεπε στην εντέξη τύπου και τη δηλώσει γενικά, έβλεπε ότι είναι ένας τύπος ο οποίος είναι straight pop.
0: Είναι πολύ άνετος.
1: Κάποιες φορές,
0: ναι.
1: Πολύ άνετος και πολύ, δηλαδή είναι ευθύς, κάποιες φορές μπορεί να τον παρεξηγήσει αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα πει αυτό πιστεύει εκείνη την ώρα καρφί.
0: Κοίταξε, το κορυφαίο που έχει πει είναι αυτό ότι πήγε να δει το γήπεδο και δεν τον γνώριζε ο φύλακας.
1: Ναι, στη συνέντευξη.
0: Αυτό είναι φοβερή ιστορία.
1: Εμένα το είπα αυτό, ναι. Και πάει στο Βοτανικό.
0: Ναι.
1: Μα και αυτός πήγε στο Βοτανικό έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος του και λέει κάτι, θα το βάλω στις διπλές να πάμε.
0: Αυτό ξέρει, σημαίνει ότι έχει. Διονύση σημαίνει ότι έχει καταλάβει πάρα πολύ γρήγορα και πού είναι. Γιατί δεν πιστεύω στη Δανία θα πήγαινε μόνος του να δει ένα γήπεδο υποκατασκευή. Κατάλαβες.
1: Ναι, πήγε μόνος και του λέω φύλακα δεν τον ήξερε τον άνθρωπο γιατί δεν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο. Ή θα σου πω κάτι άλλο, επειδή τον ζω από τον πάγκο, το παιχνίδι με την Καλυθέα προχθές τηλεοφόρο. Δίνει ο διαιτητής ένα φάουλ κατά του Πελίστρη, που θεωρεί ο Νίστρουπ ότι δεν είναι. Και σηκώνει τον τέταρτο, δεν γίνεται, και του λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε λίγο και λιγάκι σειρά σε κάθε παιχνίδι, αφήστε να τα παίξουμε. 2 λεπτά μετά παίρνει ο Πελίστρη ένα φάουλ παρόμοιο.
0: Ναι.
1: Το πήρε αυτό υπέρ του Παναθηναϊκού δηλαδή. Και σηκώνεται και πάει στο τέταρτο, ούτε αυτό είναι φάουλ του λέει. Τι κάνετε. Όταν υπέρ του Παναθηναϊκού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιος. Είναι τέτοιος. Τέλος πάντων, οπότε περιμένουμε κάποιες αλλαγές να γίνουν. Θέλει ο Παναθηναϊκός στη νίκη. Ομάδα με την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, σήμερα υπάρχει ρεπό. Αύριο προπόνηση και αποστολή για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι. Υπάρχουν οι κλήσεις, οι πρώτες κλήσεις των διεθνών και έχει ενδιαφέρον αυτό που έκανε ο Ντέστερς.
0: Που δεν πάει στην Νιγηρία. Ναι.
1: Ναι, κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρία, σε επικοινώνησε ο ίδιος με τον προπονητή, του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα, γιατί δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από τον τραυματισμό του.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε αποδεκτή η επιθυμία του, οπότε μένει εδώ.
0: Τραυματισμός του που θυμίζω ότι ήταν στην Εθνική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και επειδή την είχε πατήσει,
0: ναι.
1: Έχω μπει τώρα καλά, έχω ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό, ας προχωρήσω. Εδώ και μη ρισκάρω.
0: Έχεις καταλάβει τι διοργάνωση είναι αυτή για φιλικό θα πήγαινε, γιατί θα πήγαινε.
1: Α, δεν το
0: ξέρω.
1: Ήταν τώρα, δεν ξέρω τώρα η Νιγηρία τι είχε να σου μιλήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν και πολλούς επιθετικούς στην Νιγηρία.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι τότε αν ήταν και στις κλήσεις των Ντέφερς, δεν το περιμέναμε. Ήταν τέταρτο πέμπτο σχέδιο, δεν το περιμέναμε. Οι υπόλοιποι διεθνείς που θα λείψουν μετά είναι Σαλάχ Εντίνου, Ναΐ, Πελίστρη, Λιβάη, Τετέι, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάνγκου, Σιτσκάτρης, Ποντούρης, Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής. Είναι 14. Μάλιστα, στη λεωφόρο, στο μάτι με την Κηφισιά, με την Καλυθέα που είπα προηγουμένως, στο μάτι με την Κηφισιά, βρέθηκε ο βοηθός προπονητής, αρχής προπονητής εθνικής του Μαρόκου για να δει τον Σαλάχ Εντίν. Τον είδε και είναι κανονικά στην εθνική. Να πούμε συλληπιτήρια την οικογένεια Δημήτρη Γούναρη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και η ανακοίνωση στον
0: Τιμπάκη. Ιστορική μορφή, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι πιτσιρικάδες που μπορεί να μας ακούν τώρα τον γνωρίζουν, αλλά μεγάλη παρουσία στα οπαδικά του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Πολύ μεγάλη. Ήταν από το 1981 πρόεδρος του Παλαιστήπ. Δηλαδή, η Παλαιστήπ Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού, που ήταν πάρα πολλά χρόνια εκεί. Πριν την Παλαιστήπ ήταν γενικός υπερχείδες κτλ. Έφυγε από τη ζωή. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκού για τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Πράγματι, δεν ήταν, δηλαδή δεν τον ήξεραν μόνο πριν του Παναθηναϊκού. Από όλη την Ελλάδα ήξεραν ποιος ήταν ο Δημήτρης Γούναρης, επειδή είχε πολύ μεγάλη παρουσία στις κερκίδες όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως παλαιότερα. Άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και οι εισιτήρια δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι, δεν θα έχει κόσμο. Ο Παναθηναϊκός δεν δίνει καλαμάτα, γιατί έχει υπογράψει μια σύμβαση με το Δήμο Νίκαια, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να δίνει εισιτήρια φιλοξενούμενος, οπότε δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια. Τι άλλο. Αυτά. Και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, την αυριανή επιστροφή στο βόλιο του Παναθηναϊκού για να δούμε ποια θα είναι τα οριστικά πλάνα του Μίστρου και η αποστολή για το παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, όλα ωραία, όλα ήσυχα. Είναι λίγο περίεργο το παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει λίγο καλομάθη παίζοντας συνέχεια στο ΆΚΑ. Του κάτσε το πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια στο ΆΚΑ και στο πώς το λένε, στο πρωτάθλημα. Έπαιξε και με την νίκη για το κύπελο. Εντάξει, έπαιξε στη Λεωφόρο. Ναι.
1: Η
0: Λεωφόρο δεν το λες και εκτός έδρας. Τώρα θα μου πεις και στην νίκη, δεν ξέρω πόσο εκτός έδρας είναι, που την είναι εδώ στην Αθήνα. Δεν θα έχει ούτε μετακίνηση που λέει ο λόγος. Είναι μια καλή ομάδα όμως η Καλαμάτα και δεν είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις παίζει μόνο άμυνα. Αντί πάμε να το κρατήσουμε γερά, παιδιά, κρεμαστείτε στα δοκάρια. Και μπροστά είναι επικίνδυνη. Εντάξει, είναι μια καινούργια κατάσταση, μια καινούργια δοκιμασία κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών βέβαια.
1: Ακριβώς, μια καινούργια δοκιμασία, ναι, ένα γήπεδο έδρας έστω και στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο έτσι πιο μικρό με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και σε ένα γήπεδο που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και τις γκέλες του παραδοσιακά με τον Ιωνικό, πάντα τα παιχνίδια εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολα. Ναι, ναι.
1: Πάντα ήταν δύσκολα και τελευταία φορά που πήγε ήταν η πρώτη γκέλα, αν θυμάστε, στην εποχή ο Βάνοβιτς που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και δεν το πήρε, με τον Ιωνικό 1-1.
0: 1-1,
1: ναι. Οι γκέλες ήταν κοστίσεις τότε του Παναθηναϊκού, γιατί άρχισε να μειώνει τη διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Στη δεύτερη θέση. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε.
0: Yeah. Θυμίζω ότι ο Διονύσης ήταν εδώ μετά τις 2 με τον κύριο Αντίπα και τον κύριο Χονδροθύμιο. Και θα είναι ο Χονδροθύμιος, δεν τον είδα. Μπας πως εδώ θα είναι για να τον ανακρίνετε αν θέλετε για το Παναθηναϊκό. Τώρα δεν πρόλαβα να δω τι ρωτάτε. Εντάξει, θα λέμε εντός ολίγου μετά το δελτίο, τις διαφημίσεις και όλα τα σχετικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβαρα τα και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.

0: Το ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Μίτινγκ.
1: Υγεία.
0: Συνεργείο.
1: Υγεία.
0: Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague που φιλοξενείται στο Abu Dhabi θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 5 διαθέσιμος και ο Μιλουτίνοφ στις 8 το άλλο ζευγάρι, Dubai BC, Real Madridis, τηλεοπτικά και δύο αγώνες από Nova Sports 4, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 ανοίγει σήμερα η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί στο Telecom Center στις 9 και 4. Το Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ με τους πράσινους να μην υπολογίζουν στους Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ. Μετάδοση των αγώνων από Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Αγωνία στην ΑΕΚ για τον Βάργα, με τους ανθρώπους της Ένωσης να βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής για να μάθουν το ακριβές διάστημα της απουσίας του Ούγκρου. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για σχήμα με μοναδικό προωθημένο τον Γιώβιτς στην αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Άνασε σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης, με Λιβάη Γκαρσία και Κυριακόπουλο. Το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ για το μάτς της Κυριακής. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ θέση στο βασικό σχήμα των Ερυθρολεύκων διεκδικεί και ο Πουέρτα. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στην EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας, Τσούς Μπουένο. Ο Τελής Μισακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, τόνισε. Το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει ο Αλέσιο Λύση. Πιθανότατα επιστρέφει ο Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια. Ερωτηματικό για τον Ιταλό τεχνικό αποτελεί το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αναβάζει στροφές ο Μπάνζα, αλλά δύσκολα θα βρίσκεται στην αποστολή. Ενθουσιασμός στις τάξεις του Όφη μετά την νίκη επί της Χόφενχάιμ, με την ΠΑΕΝΑ ανακοινώνει πτήση τσάρτερ για τον κόσμο εν ώψη του εκτός έδρας μάτς με τη Ρεν στην δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστεράκτο στο Ηράκλειο στρέφονται οι κριτικοί. Στην τελική ευθεία μπαίνει το απόγευμα η προετοιμασία του Άρη για το αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στην τεχνική ηγεσία του Γυρεού κρίνεται στον αγώνα του Κλέανθης Βικελίδης, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ρουμάνους που κάνουν λόγο για επαφές με τον 48χρονο προπονητή Έντι Ιορντανέσκου για αντικαταστάτη του Ιταλού. Πλήγμα στην Ίντερ με τον Τζον Στόουνς, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό μυρό στο μάτς με την Ουντινέζε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα, με αποτέλεσμα να στερηθεί τις υπηρεσίες του και η εθνική ομάδα της Αγγλίας στα μάτς για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά.
1: Συνήθως Παρασκευή προγνωστικά κάναμε και μισή. Θα κάνω τώρα όμως, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για αργότερα. Στείλτε μου και εσείς εμπνεύσεις. Χθες ένας τύπος με τρέλανε. Έδωσε τη νίκη του Όφη και τη νίκη της Φερεντσβάρος, η οποία κέρδισε την Celtics Σκωτία, αν θυμάμαι καλά. Και δεν θυμάμαι και τι άλλο είπε. Τρία είπε. Αυτά τα δύο, εντάξει, αν τα έπαιζε άνθρωπος, ξέρω εγώ, έπαιζε ένα δεκάρικο και πήγαινε διακοπές τα Χριστούγεννα. Πρέπει να πλήρωναν μαζί, αν τα έπαιζες κάτι απίθανο. 32, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, αυτή την αγωνιστική δεν έχει η Super League μας παιχνίδια τόσο μεγάλες αποδόσεις, εκτός αν αποφασίσουμε να κοντράρουμε τους μεγάλους. Δηλαδή, παίξουμε, ξέρω εγώ, τον Άσο της Λεβαδιάς που πληρώνει 8,5, τον Άσο του Βόλου που πληρώνει 8,50, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, τον Άσο της Καλαμάτας 9,30, τον Άσο του Πανετολικού. Πάνω στο Πανετολικό σε σχέση με αυτά είναι πολύ λογικό. 5,5 δίνει και 5,60. Το πράγμα βέβαια ξεκινάει με Ατρόμητο και Φυσιά στο Σάββατο στις 7. Περίεργο παιχνίδι, δύο ομάδες που δεν νομίζω ότι είναι ιδιαιτέρως ενθουσιασμένες με το ξεκίνημα που έχουν κάνει στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος ζορίζεται να σκοράρει ή και η Φυσιά το ίδιο. Η Κηφισιά έδειξε πολύ καλύτερη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όχι γιατί ισοφάρισε στο τέταρτο λεπτό των καθυστέρησεων, αλλά γιατί είχε και ευκαιρίες στην αρχή του παιχνιδιού. Γενικά είχε παίξει καλύτερα. Εκείνη την εμφάνιση δεν την επανέλαβε στην πορεία. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει over εδώ. Αλλά τώρα τι μπορεί να γίνει, ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ ανοιχτό και στις αποδόσεις που βλέπω. Δηλαδή 2-10 ο Άσος, 3-1-85 το διπλό. Δεν ξέρω. Νομίζω άντερ και τίποτα άλλο. 7,5 το Σάββατο είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης με μεγαλύτερο κίνητρο από τον Ηρακλή και με ανάγκη νίκης. Αλλά και με μέτρια απόδοση. Γιατί και με τον Μαρκό στο κύπελο το βγήκε η γλώσσα. Με ένα αυτόν γκολ κέρδισε. Το 1,65 που βλέπω και το 1,70 ο Άσος μου φαίνεται πάρα πολύ μικρά. Το 3,75 έχει καλό. Ο Ηρακλής έχει μια πρόοδο. Άντερ και εδώ και τίποτα άλλο. Τώρα τα κυριακάτικα των μεγάλων είναι όλα τα παιχνιά μοιάζουν, έτσι περιττό να το πω. Δηλαδή οι ομάδες αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα έχουν την υποχρέωση να κερδίσουν. Θα τα καταφέρουν όλες? Δύσκολο. Για διαφορετικούς λόγους υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν εδώ πέρα την οποιαδήποτε εκτίμηση. Παραδείγματος χάρη, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Λεβαδιακό στις 5. Δίνει το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας με τον καινούργιο του προπονητή, τον Ιμανόλ. Το μην το λέτε. Μια χαρά ακούει και στο Ιμανόλ άνθρωπος. Λοιπόν, το 1,40 και το 1,35 που βλέπω στο διπλό δεν υπάρχει λόγος. Μυστήριο παιχνίδι για το ποια θα είναι η συμπεριφορά του Ολυμπιακού γενικότερα εκτός έδρας. Θυμίζω ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού ήταν στο Καραϊσκάκι, πρόοδος στο δεύτερο, αυτό το ευρωπαϊκό. Αλλά άλλο το εκτός έδρας, άλλο η κλειστή άμυνα του Λεβαδιακού, άλλο η κλειστή άμυνα της Γιαγκελόνια. Θέλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι μοιάζει περισσότερο με το μάτς με τον Όφη παρά με το μάτς στο ευρωπαϊκό. Ο Λεβαδιακός δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αφύσικο μου φαίνεται να μην βάλει γκολ πάλι. Το over πληρώνει πολύ, το να σκοράρουν και οι δύο πάρα πάρα πολύ, εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, το over πληρώνει, φανταστείτε, δεν το ξανά δει αυτό σε απόδοση παιχνιδιού Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 1,95. Είναι ένας λόγος να το κυνηγήσουμε. Γκολ και από τους δύο περιμένω και στο παιχνίδι της ΑΕΚ με το Βόλεγο. Και ο Βόλος δεν έχει κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Έτρεξε τώρα να κάνει μεταγραφές. Πήρε τον Καμπελά, πήρε τον Λοντίγκιν. Δεν ξέρω αν παίχτες αυτοί θα παίξουν και τι μπορεί να του δώσουν. Πρόβλημα τερματοφύλακα δεν διακρίνω εγώ στον Βόλο. Άλλα ζητήματα έχει. Είναι αλήθεια ότι έχει μερικούς παίχτες που έχουν ενδιαφέρον, όπως ο Γκονζάλης παίζει μπροστά, σκοράρει πολύ. Η ΑΕΚ δεν έχει περιθώριο για τρίτη γκέλα. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα το πάρει το μάτς. Αλλά. Αυτό εκτιμάνε και οι Book και το δίνουν το παιχνίδι στο 1.35, δηλαδή δίνουν πιθανότερο να κερδίσει η ΑΕΚ τον Βόλο από ότι να κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Όχι, το 1.35 δεν το παίζουμε, παίξουμε over. Ίδια παιχνίδια και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Το διπλό του Παναθηναϊκού δίνει ένα 40 και ένα 45, λίγο, πολύ λίγο. Εγώ λέω ότι αν υπάρξει διπλό του Παναθηναϊκού θα υπάρξει και over, γιατί η Καλαμάτα μπορεί να βάλει γκολ. Οπότε ναι, και αυτό εκεί. Over με πιθανό τελικό σκορ 1-2-1-3, κάτι τέτοιο. Και ο ΠΑΟΚ, το διπλό του ΠΑΟΚ πληρώνει καλούτσικα, πληρώνει ένα 65. Νομίζω θα τα καταφέρει να περάσει, μόλον ότι κάνει ένα τρίτο ξεκίνημα στη χρονιά ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μια ομάδα για τον Κωνσταντέλια. Αυτό είχε αναλάβει ο Λύση στην αρχή. Μετά έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έφτιαξε μια ομάδα που βασιζόταν στον Χατζηδιάκο, τον Ζαφίρι, τον Μπέλκα. Πάρα πολύ καλά, πάντα τον Ζιφκοβίτς, δεν το συζητάμε. Τώρα ήρθαν οι καινούργοι, ο Κώστα, ο Γιάκιτς που κάνανε και ντεμπούτο και φαίνεται ότι θα μπουν αμέσως στα βαθιά. Το Σερβάκι που παίρνει πολλά παιχνίδια. Ήρθε καινούργιο σεντερφόρ. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα υπάρξει εκεί πέρα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει τον τρόπο να περάσει από το Αγρίνιο. Και υπάρχει και το Φιαστέρας μυστήριο. Όφι προφανώς κουρασμένος από την τρομερή του εμφάνιση χτες βράδυ. Υποδέχεται τον Αστέρα που δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ο Άσος πληρώνει πάρα πολύ και πληρώνει πολύ γιατί είναι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφι. Σε διαφορετική περίπτωση, νομίζω αυτό το μάτς την προηγούμενη εβδομάδα θα είχε τελείως διαφορετικές αποδόσεις. Δίνει 2-30. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί να παίξουμε 1,5 γκολ και δεν θα δίνει πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να παίξουμε τα πάντα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι no bet. Πάμε στον Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
9: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχουμε Νικολακό. Ήρεμα και ωραία σήμερα. Καλώς το να. Καλώς το να.
15: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
15: Έχουμε τον Ολυμπιακό να προετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι του στη Λιβαδιά την Κυριακή, όπου όπως φαίνεται θα έχει 2.500 κόσμο. Ήδη εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός και ζητήθηκαν επιπλέον για 2 ακόμα θύρες και ήδη και αυτά φεύγουν, έχουν μείνει λιγότερα από 500, οπότε όποιος θέλει πρέπει να τα προμηθευτεί έγκαιρα, είναι των 40 και των 50 ευρώ. Εντάξει.
1: Ναι.
15: Οπότε είναι, θα έχει κόσμο, πραγματικά πολύ κόσμο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά, ελπίζοντας ότι δεν θα την πατήσει όπως πέρσι που έφερε 0-0 και δει σε μια περίοδο που ο Λεβαδιακός δεν ήταν στα πολύ καλά.
1: Ναι,
15: του,
1: τον έχει πάρει κάτω βόλτα και με 10 παίχτες κιόλας.
15: Τότε είχε αρχίσει να τον παίρνει κάτω βόλτα. Μετά ναι, στα επόμενα 3 παιχνίδια του που έπαιξε με τους μεγάλους είχε φάει 10 γκολ. Και με τον Ολυμπιακό είχε μείνει 0-0 με 10 παίχτες πράγματι από τα τελευταία λεπτά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Ιμανόλ αυτή τη φορά. Θεαματικές αλλαγές δεν νομίζω να έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες που προέρχονται από τραυματισμούς και δεν, ο βαθμός ετοιμότητάς τους ελέγχεται, ενώ για τον Ρόκα, τον Σιπιόνι, ποιος άλλος είναι, ο Σα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι στη διάθεσή του πάλι πίσω ο Φορτούνης σε σχέση με το ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφού ο Φόρτου ήταν πως τον τιμωρημένος για την Ευρώπη, εξέτησε την ποινή του. Οπότε είναι ένα ενδεχόμενο να επανέλθει στην ενδεκάδα ο Φορτούνης. Θα έλεγα το περισσότερο ενδιαφέρον έχουν τα ακραία μπακ και αν θα ξεκινήσει ο Πουέρτα και σε ποια θέση θα ξεκινήσει.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί να μείνει δεύτερο μάτς έξω, δεν ξέρω.
15: Κοίταξε, στο παιχνίδι με τον, με τον Γιαγκελόνια, από τη στιγμή που ο προπονητής το πήγε στην ένταση και στις μονομαχίες και στην πίεση πολύ ψηλά και σε αυτά, καλά έκανε και έβαλε τον Έσε. Δεν το συζητάμε.
1: Νομίζω, Κώστα μου, ότι το δίλημα μπορεί να ήταν ή αυτός ή ο Τσικίνιο. Τον Έσε θα τον έβαζε νομίζω έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να μην τον βάλει στον Έσε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κανέναν μετά που να μαζεύει καμιά μπάλα.
15: Ναι, εννοώ σε σχέση με το προηγούμενο μάτς που δεν είχε παίξει.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι.
15: Αυτό κατάλαβε. Ναι, ναι. Σε σχέση με το πρώτο του παιχνίδι. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν είναι ένα άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι σε παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός ουσιαστικά μόνο επιτίθεται, δεν είναι. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι και ο πιο πολύτιμος παίχτης ο ΕΣΕ σε αυτά τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα. Οπότε εικάζουμε ότι μπορεί να έχει τον Φρόιλερ με τον Πουέρτα σε αυτό το μάτς κεντρικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Αλλά
1: απ' την άλλη ο Φρόιλερ θα παίξει και τρίτο παιχνίδι. Είναι 34 θυμίζω ο Φρόιλερ.
15: Είναι 34 αλλά είναι και ο καλύτερος παίχτης σε κάθε παιχνίδι.
1: Ισχύει.
15: Ή μια λεπτομέρεια αυτή που δεν μπορείς να την.
1: Ισχύει, ισχύει.
15: Ναι, και με
1: και απ' την άλλη, να σου πω και κάτι
15: και
1: άλλο. Με τον Όφη, αν είδα εγώ μια δυσκολία, ήταν και λίγο τη συνύπαρξη του που έρθα με το Φορτούνι λίγο δύσκολη. Και οι δύο θέλανε πολύ μπάλα και οι δύο, δεν ξέρω.
15: Είναι και οι δύο θέλουν την μπάλα, πράγματι.
1: Ναι.
15: Τώρα σκέφτομαι, απλά σκέφτομαι, δεν το ξέρω εννοείται, αλλά μήπως τυχόν ο προπονητής θέλει να βάλει λίγο πιο μπροστά τον Μπουέρτα.
1: Μήπως βάλει τον Μπουέρτα στη θέση του Τσικίνιο λόγω. Αλλά απ' την άλλη, τον Τσικίνιο
15: ναι,
1: τον, έβαλε με τη,
15: τον
1: έβαλε με τους Πολωνούς, γιατί ο Τσικίνιος στην πραγματικότητα έπαιζε δεύτερος κυνηγός.
15: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτό δεν στο κάνει ο Μπουέρτα, από ό,τι έχω καταλάβει.
15: Δεν το κάνει, αλλά αν παίξει όπως με τον Όφη,
1: ναι,
15: που δεν έπαιξε με 4-4-2 και έπαιξε 4-2-3-1 ουσιαστικά,
1: ναι.
15: Εκεί θα μπορούσε να παίξει ο Πουέρταντι του Τσικίνιο.
1: Ναι, ναι. Πάλι όμως, αν το κάνεις αυτό, θες κάποιον να πατάει και τη ρημάδα την περιοχή, ξέρεις.
15: Ο Τσικίνιο δεν την πολύ πατάει και όταν την πατάει δεν είναι αποτελεσματικός.
1: Την πατάει περισσότερο από τον άλλον όμως. Αποτελεσματικός δεν είναι σίγουρα, γιατί δεν έχει γκολ φέτος. Αποτελεσματικός δεν είναι, αλλά αποτελεσματικός δεν είναι και κανένας.
15: Κοίταξε, γκολ έχει από τον περασμένο Νοέμβριο και είμαστε Σεπτέμβριο.
1: Ναι,
15: δηλαδή,
1: χρόνο να βάλει γκολ.
15: Πάμε 10 μήνες, μακάρι να του σπάσει του παιδιού εννοείται. Γενικά έχει ενδιαφέρον πώς θα το χειριστεί, γιατί.
1: Και υπάρχει κάτι άλλο. Συγγνώμη, τώρα πιάσαμε την τσικνολογία, αλλά θέλω να το πω και αυτό. Ότι σε μια ομάδα που είναι λίγο δύσκολη στα στημένα, ο Τσικίνιο τουλάχιστον χτυπάει καλά στημένα.
15: Κόρνερ μόνο, φάουλ.
1: Κόρνερ, ναι, κόρνερ.
15: Τα φάουλ είναι, αλλά και φάουλ, τα κόρνερ.
1: Μόνο φορτούνι χτυπάει φάουλ.
15: Κοίταξε, και τα κόρνερ, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε προχθές πάρα πολλά κόρνερ.
1: Ναι.
15: Δηλαδή 13. Από τα 13 ήταν καλά χτυπημένα.
1: Τα 4.
15: Πολύ σωστά το λες.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον ήταν τα 4. Γιατί έχω δει και να κερδίζει και 15 και να μην έχει χτυπημένο κανένα καλά.
15: Αλήθεια είναι οπότε... αυτό. Είναι, αν ξεκινήσει ο Φορτούνης, θα έχει τον πρώτο λόγο ο Φορτούνης λογικά στις στατικές φάσεις. Πρέπει να δούμε γενικά, θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά γιατί είναι το τρίτο παιχνίδι, όλο και θα κατασταλάζει κάπου και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Ζώτα που παίζει άλλοτε εξτρέμ, άλλοτε πίσω από το center four.
1: Ο Ζώτα παίζει σε μια προσωπική θέση η οποία λέγεται ανακατοσούρα.
15: Δηλαδή, εντάξει, αλλά
1: είναι ένας παίχτης όπως τον βρίσκεις παντού, αλλά... δεν είναι καθαρή περίπτωση, τίποτα. Δηλαδή και από χαρακτηριστικά, δηλαδή ας πούμε δεν είναι τριπλέρ για να παίξει εξτρέμ.
15: Αλήθεια είναι.
1: Αλλά στην ανακατοσούρα μιλάμε
15: από
1: για πτυχίο.
15: Όταν πτυχιακό. Ο προπονητής κάνει θεωρία στην ενδεκάδα και βάζει το 4-2-3-1, κάπου πρέπει να
1: αυτός,
15: το ξεκινάει κάπου θέλω να πω.
1: Αυτός λογικά για να έχει μια άνεση πρέπει να είναι αυτός πίσω από το σέντρεφορ.
15: Ναι, αλλά δεν τον έχει μέχρι τώρα βάλει καμία φορά.
1: Όχι, αλήθεια είναι. Ναι,
15: από
1: αλήθεια
15: την αρχή του παιχνιδιού εννοώ.
1: Μόνος του βέβαια πάει εκεί αυτός, καταλήγει και ό,τι και να γίνει γιατί αυτό
15: μπορεί
1: ψάχνει.
15: Και με συνεννόηση φαντάζομαι.
1: Ναι,
15: αλλά... Η καλύτερη του θέση μοιάζει να είναι πίσω από το center four.
1: Ναι.
15: Νομίζω ότι όλοι στο τέλος θα συμφωνήσουμε σε αυτό ας πούμε.
1: Ναι.
15: Και επίσης έχει ενδιαφέρον και τα ακραία back γιατί είδαμε ότι στο ένα παιχνίδι έπαιξαν Πέντερσεν Τικνιζιάν, ξεκίνησαν και στο άλλο Σάλιακας Μπρούνο. Είναι δηλαδή οι μοναδικές θέσεις οποίες τα άλλαξε όλα μέσα σε δύο μάτς ο προπονητής. Κάτι που ενδεχομένως δείχνει και ένα προβληματισμό για τα άκρα της άμυνας υπό την έννοια τουλάχιστον αυτό λέω ότι δεν έχει καταλήξει βλέπεις ως όλες τις άλλες θέσεις πάνω κάτω είδαμε εντάξει δεν έπαιξε ο Φορτούνης στην Ευρώπη τα είδαμε πάνω κάτω ήταν σχεδόν τα ίδια με ξέρεις το Έσε Πουέρτα δεν είναι. Στα ακραία μπακ είχαμε αλλαγές και στους δύο από παιχνίδι σε παιχνίδι.
1: Ναι.
15: Και εικάζω ότι μπορεί να έχουμε και τώρα αλλαγές στο τρίτο παιχνίδι.
1: Και έχεις και δίκιο. Γιατί νομίζω ότι και ο ίδιος ψάχνεται. Και πρόσεξε τώρα.
15: Ψάχνεται.
1: Εδώ υπάρχει,
15: λογικά,
1: και μια...
15: βέβαια.
1: Υπάρχει και κάτι καινούριο που είναι ότι μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Στο οποίο πρέπει
15: σωστά
1: να δούμε και την άμυνα να λειτουργεί λίγο καλύτερα από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια. Να δούμε λιγότερο την μπάλα στον τερματοφύλακα. Έχουμε να δούμε πολλά.
15: Το offside κάπως,
1: ναι, αφού παίζεις ψηλά, κάνε το σωστά.
15: Ναι.
1: Τι
15: ναι,
1: να πω.
15: Γιατί
1: ναι.
15: Ο προπονητής ζητάει η άμυνα να γίνεται στη σέντρα. Όταν γίνεται άμυνα στη σέντρα, και το ζητάει αυτό βέβαια για να είναι 30 μέτρα και 3 γραμμές ας πούμε, να είναι compact πολύ. Αλλά
1: άμα πιέζεις ψηλά πρέπει να ανεβαίνει και άμυνα.
15: Ναι.
1: Α, το έκανε ο Ολυμπιακός αυτό και με το με τη Λίμπαρ. Δεν είναι ότι είναι
15: κλειστό. Κάποιες φορές ναι, βεβαίως.
1: Ναι, είναι
15: αλλά όταν πιέζεις, όταν είσαι τόσο ψηλά στην άμυνα, δεν έχεις άλλο όπλο από το offside και τη γρηγοράδα των αμυντικών που ξέρουμε ότι ο Πιρόλα δεν είναι ο πιο γρήγορος ας πούμε στόπερ. Τουλάχιστον ο Πιρόλα, να το πούμε έτσι. Οπότε χρειάζεται εκεί σε αυτό το τετράδα να γίνεται κανονική τετράδα. Δεν υπάρχει τετράδα δηλαδή στις τοποθετήσεις, στις βαθιές μπαλιές. Είναι η στόπερ μπροστά και μένουν τα μπακ πίσω. Δεν γίνεται αυτό. πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Είναι όλα όμως και ζήτημα συγχρονισμών. Είναι να παίξεις. Δηλαδή, είναι αλήθεια.
15: 100%.
1: Θα σου πω κάτι. Ένας προπονητής.
15: Δεν υπήρχε αυτό, να μην το ξεχάσω, δεν υπήρχε ούτε πριν.
1: Ναι, όχι, δεν υπήρχε.
15: Δηλαδή και με το προηγούμενο, με το Μέντι, δεν ήταν καλά τα offside που έπαιζε ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, όχι.
15: Φέτος, κοίταξε, ειδικά φέτος.
1: Ένας προπονητής μπορεί μέσα σε δύο προπονήσεις να αλλάξει μια ομάδα σε πολλά πράγματα. Το έχω δει με τα μάτια μου, δεν είναι θεωρία. Αλλά η ομάδα για να φτάσει να παίζει όπως ο προπονητής θέλει καιρό. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να κάνει ο άλλος να πει ο άλλος τα δικά του και να κάνει τις αλλαγές του κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το Λεβαδιακό, πάει σε μια ήσυχη διακοπή, να δουλέψει και ο άνθρωπος αυτός με όσους μείνουν εδώ πέρα, γιατί πολλοί θα φύγουν στις εθνικές. Αν δεν κερδίσει, είναι σαν να μην έπαιξε με τη Διαγγελόνια, σαν να μην έγινε τίποτα. Πάλι θα έχει γκρίνια, πάλι θα έχει.
15: Δεν θα είναι το καλύτερο, ατυχώς. Ναι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Κακά τα ψέματα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό από πολλές πλευρές ο Ολυμπιακός να συνεχίσει νικηφόρα. Μην ξεχνάμε ότι Αντώνη, στα δύο προηγούμενα μάτς πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός πήρε ένα πόντο.
1: Ναι.
15: Δηλαδή πιο κάτω δύσκολα, ας πούμε, ήταν.
1: Εντάξει, και
15: τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
15: Αυτά. Για.
1: Προλάβαμε το δελτίο. Α, είναι τρομερό. Άντε, να το ακούσω.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που ανέγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που ανέγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch. Οι αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, έδωσε το σύνθημα να βγουν από το γήπεδο Μέλινα Μερκούριο, οπαδοί του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Πολυμέλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσης αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται στις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μεντολή της αστυνομίας στη σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Όφη κέρδισε χθες βράδυ τη Χόφενχάιμ. Έκανε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές του νίκες στην ιστορία του. Αλλά μέσα σε όλα, εγώ έχω την εντύπωση ότι είδα χθες βράδυ ένα παιδί που μεγάλωσε γύρω στα 10 χρόνια σε ένα 90 λεπτό. Κύριε Κωνσταντίνο Κοστούλα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, γεια σας.
0: Πες μου τώρα, 24 ώρες μετά, πώς το ζήσες όλο αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, πολύ ωραίο συνέστημα. Ήταν και το πρώτο μου έτσι μάτς ευρωπαϊκό, αν εξαιρέσετε το μάτς με την DSK, τα δύο αυτά παιχνίδια. Yeah. Οπότε έτσι σαν πρώτο ξεκίνημα, πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Europa League, ξεκίνησα πολύ καλά και εγώ και όλη η ομάδα.
0: Δεν μου λες, σε έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτή την περιπέτεια με τον Όφη, την ευρωπαϊκή, εκείνη μεγάλη πορεία με τον Ολυμπιακό, στην ομάδα τη δική σας, των πιτσιρικάδων που κέρδισαν το τρόπαιο, ή δεν έχει σημασία εκείνο, είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα πράγματα?
1: Εννοείται, εννοείται. Mm-hmm. Αυτό το θυμάμαι για πάντα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, δεν είναι το ίδιο να αγωνίζεις σε αντρικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση με την Ακαδημία, αλλά αποκτάς έτσι μια εμπειρία. Βλέπεις ευρωπαϊκές παραστάσεις, αγωνίζεσαι με παίκτες τους οποίους μετά θα αγωνιστείς και σε αντρικό επίπεδο.
0: Θα τους βρεις και μπροστά.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω βρει κιόλας πολλά παιδιά. Mm-hmm. Και αποκτάς εμπειρίες και είχαμε φτάσει και πολύ μακριά. Το είχαμε κατακτήσει τότε. Οπότε σίγουρα βοηθάει και εμένα και όλα τα παιδιά εκείνης γενιάς.
0: Ναι. Επίσης έχω την εντύπωση ότι φαίνεται αυτό λίγο στο παιχνίδι σου, ότι κουβαλάς μια εμπειρία μεγάλη, ρε παιδί μου, για παιδί 21 χρονών. Τόσο δεν είσαι, 21 δεν είσαι, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 21 είμαι, ναι. Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή έχεις περάσει από αρκετές ομάδες, θέλω να πω, γρήγορα, δηλαδή κάπως σας έχει οριμάσει αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Γενικά με βοήθησε πάρα πολύ και εκείνος ο δανεισμός που είχα κάνει στο εξωτερικό και μετά που άλλαξε κάποιους προπονητές εκεί πέρα στην Πορτογαλία, είδα νέα πράγματα, ήρθα εδώ στον Όφη, άλλαξα και εδώ κάποιους προπονητές. Μετά μου έδωσε εδώ η ομάδα και την ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την ευκαιρία να δείξω τι μπορώ να κάνω κι εγώ σε αντρικό επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μια προετοιμασία με τον Ολυμπιακό δεν είχα κάνει. Στη Ριο Αβέ είχαν πάει στη Β' ομάδα. Οπότε αν δεν υπήρχε Όφη, δεν ξέρει κανένας που θα ήμουνα. Mm-hmm. Οπότε και το μόνο που κρατάω από τον Ολυμπιακό είναι το Youth League και η εμπειρία τότε. Mm-hmm. Γι' αυτό ίσως κιόλας με βοήθησε. Πρώτα απ' όλα έπαιζα και με συμπαίκτες οι οποίοι τώρα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, οπότε μάθανα για αυτούς. Για παράδειγμα ο αδερφός μου, ο Χρήστος, ο Μουζακίτης.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύω μαθαίναμε ένας από τον άλλον και είμαστε μια εξαιρετική φουρνιά και τα παιδιά ακόμα τα οποία δεν έχουν πάρει ευκαιρία είναι. Και μαθαίναμε ένας από τον άλλον και νομίζω όλη εκείνη η φουρνιά θα πάρει τις ευκαιρίες που αξίζει. Και κάποια στιγμή θα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Όλοι να ξέρεις το ευχόμαστε αυτό, γιατί θέλουμε να, και τα παιδιά να εξελίσσονται και να παίζουν, αλλά σε βοηθάει καθόλου ότι σε εκείνο τον Ολυμπιακό με τον Σιλαϊδόπουλο παίζατε με τρεις και τώρα ξαναπαίζεις έτσι, ή αυτά δεν έχουν το σημασία, λες?
1: Εντάξει, έχουν σημασία. Βέβαια, το πώς παίζαμε με τον Σωτήρη καμία σχέση. Mm-hmm. Με το πώς παίζουμε τώρα το σύστημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει είναι παρόμοιο.
0: Μόνο στην
1: αλλά
0: άμυνα μοιάζει.
1: Ναι, μόνο στην άμυνα. Ναι. Επιθετικά, είναι. Έχω πιο επιθετικογενής θέση τώρα. Παλιά με το Σωτήρη ήταν πιο αμυντικογενής όταν είχαμε την μπάλα. Mm-hmm.
0: Το μυστικό του Όφη είναι ότι είσαστε πολλά Ελληνάκια εκεί. Ότι βγαίνει, μοιάζει προς τα έξω ότι είσαστε μια μεγάλη παρέα.
1: Ναι, εντάξει, πολύ ωραία. Νιώθουμε πολύ ωραία που και εγώ συνάντησα παιδιά εδώ τα οποία τα ήξερα από παλιότερα και με υποδεχτήκαν τότε όταν είχα έρθει στην ομάδα, ο Θανάσης, ο Ανδρούτσος και όλα τα παιδιά τα οποία έχω γνωρίσει την πορεία και όσα έρχονται στην ομάδα είναι ένας προς ένας, δηλαδή είναι πολύ καλά παιδιά. Έχουμε πολύ σημαντικό και Έλληνα προπονητή και με 5 συνεργάτες Έλληνες. Ας μην αμελούμε και τους ξένους όμως, που όποιος έρχεται είναι και αυτός ένα κομμάτι της οικογένειάς μας εδώ στον Όφη.
0: Μπαίνει στο μηχανισμό. Μπαίνει στο μηχανισμό.
1: Ναι. Μαθαίνουν και ελληνικά, εντάξει.
0: αυτό είναι το καλύτερο.
1: Σε λίγο αυτό θα μιλάμε μόνο ελληνικά, αφού ούτως ή άλλως στα αποθήκια μόνο ελληνικά ακούγονται.
0: Ναι. Ο αδερφός τι σου λέει για την αγγλική εμπειρία? Αυτή ήταν εβδομάδα των αδερφών Κοστούλα, γιατί θυμίζω, ο Μπάμπης γκολ την περασμένη Κυριακή, γκολ με την Manchester United μεσοβδόμαδα, εσύ τρομερό παιχνίδι με τον Όφη και στο Καραϊσκάκι και με την Hoffenheim, δηλαδή πραγματικά απίθανη εβδομάδα, λέω.
1: Ναι, εντάξει, υγεία να πούμε, όλα καλά. Και εγώ του λέω τα καλύτερα. Τώρα παίζει αύριο με την Arsenal, δύσκολο μάτς. Να το χαίρεται, αυτό μόνο. Να, αν χαίρεσαι το ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που ονειρευόμασταν από μικρά παιδιά, το κάνεις στο γήπεδο, δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή, ταλέντο έχει, μπορεί να κάνει να φτάσει πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι.
0: Ο μπαμπάς που έπαιζε και στη θέση από σένα είναι πιο απαιτητικός, Κωνσταντίνε?
1: Όχι. Ο μπαμπάς μου γενικά δεν μας μιλάει για ποδόσφαιρο. Παλαιότερα ίσως μας έδινε κάποιες συμβουλές, αλλά πλέον ο χρόνος που τον βλέπουμε είναι και περιορισμένος, γιατί είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έρθει από κοντά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να σχολιάσουμε πώς πήγε το μάτς. Ή να δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Και γενικά δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο πολύ.
0: Πάντως και η μαμά ήξερε μπάλα, θυμάμαι.
1: τόσα χρόνια.
0: Και η μαμά ήταν δυνατή. Ναι.
1: Κάτι θα μυρίζει.
0: Λοιπόν, να σου πω καλή πρόοδο. Να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Φυσικά με ο Όφη μας έχει αφήσει όλους μέχρι το στόμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι πέρα από να το παρακολουθούμε αυτό όλο με ειλικρινή θαυμασμό. Και νομίζω ότι και το συμπέρασμα το χθεσινό το δικό σας μετά από αυτή την νίκη είναι ότι κάθε όνειρο επιτρέπεται, έτσι είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εμείς το περιμέναμε. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέγαμε τα παιδιά είναι ότι πάμε να παίξουμε θες, να δούμε αν όντως είναι αλήθεια αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ή δεν είναι καλά οι άλλοι. Κάτι τέτοιο. Παίξω μια ομάδα του εξωτερικού. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε κάνει καλή ομάδα.
0: Έχετε κάνει καλή ομάδα και φαίνεται αυτό και από το γεγονός ότι έχετε παίξει με τους τρεις από τους τέσσερις, ας πούμε, παραδοσιακούς διεκδικητές σε διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή με την ΑΕΚ τελικό Super Cup, με τον ΠΑΟΚ κύπελλο, με τον Ολυμπιακό πρωτάθλημα και δεν έχετε χάσει από κανένα. Αυτά όλα είναι τυχαία, δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι, όχι, είναι σίγουρα τυχαία και θυμάμαι όλα τα μάτς τα ίσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήμασταν ούτε ένα μάτς στη σειρά, πιστεύω. Αξίζαμε την νίκη σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια στην περιπέτεια. Ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Να είσαι γερός, δυνατός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και χαιρετίσματα στον Μπάμπη. Τα λέμε.
1: Θα το πω. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ένα παιδί που εγώ επιμένω χτες βράδυ ήταν σαν να μεγάλωσε ξαφνικά. Ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Όχι ότι η Όφη είχε κάποιον που δεν διακρίθηκε και δεν έδωσε και την ψυχή του και δεν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά αυτός ήταν και πιο μικρός από όλους, έχει τύπα και στο μάτι. Πάμε για break και γυρίζουμε με Γιώργο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κωστούλα. Προγνωστικά κάναμε προηγουμένως, γιατί ρωτάτε. Τα έκανα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο, τον έχουμε. Καλώς τον κύριο Τσακίρη.
1: Καλώς τον, πού είναι εδώ.
0: Ναι, αρχιέ. Έπεσε. Εντάξει, θα σηκωθεί.

0: Ένα φίλο λέει εδώ πέρα ότι νησιτάζω, λέει Κολοσσιά και έρχεται 8 ώρε βάρδια. Καφέ σκέτο. Και το σταυρό σου να αντέξει. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο. Καλώς τον.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Άρα, τελειωσιά και βάζει γκολ ακόμα.
1: Πρέπει να σταμάτησε, ελπίζω. Το θέμα να τα βάλουμε, να κρατήσουμε για ένα δυο, έπρεπε.
0: Ναι.
1: Για την Κυριακή, γιατί εκεί είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ έπειτα από την τελευταία γκέλα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφη η απογευματινή παράσταση χθεσινή της Ένωσης. Ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε να δούμε λίγο την νοοτροπία, ξέρεις, τη λογική, γιατί δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια στο κεφάλι, όχι αγωνιστικά, όχι στο χορτάρι. Στο κεφάλι, να βρει το κίνητο δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, να βρει τη διάθεση, να βρει την επιθυμία. Νομίζω ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να δει ο coach Νίκολιτς, επίπεδο ανταπόκρισης, οριμότητας, προσωπικότητας, χαρακτήρα, νοοτροπίας, τα είδε. Μαζί με παιδιά και πρόσωπα που δείχνουν ότι έρχονται όλο και πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο coach. Δηλαδή, πραγματικά η επιστροφή του Ζωομάρη ήταν υπέροχη, γιατί το κρίνεις από την εικόνα και τη διάθεση του παίχτη κυρίως, όχι από τον αντίπαλο, αλλά η επιστροφή του ήταν πραγματικά έτσι πολύ πολύ ευχάριστη, να το πω στα μάτια. Ο Ζουμπκό φύγαμε να κάνει το πρώτο του πολύ καλό μάτς για μένα, πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Δεν το βοήθησε πολύ ο Γεωργίευς ότι αυτά τα ανεβάσματα. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, αν υπάρχει κάτι που εμένα μου προέκυψε ένα ουσιαστικό συμπέρασμα και στη διάρκεια της συναμήτης, είναι ότι ο Γεωργίευς είναι ένα εξαιρετικό στόπερ και είναι κρίμα να το εντός εγώ τη λέξη βασανίζουμε χρησιμοποιώντας τον στο δεξιά κορτσάμινας, δεν είναι για εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις αν είχε το Ρότα Ζουμπκόφ θα είχε κάνει πολύ πιο ωραία πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι λογικό, είναι ένα παιδί το οποίο είναι στόπερ, δεν μπορεί να κάνει τα ανεβάσματα, δεν μπορεί να κάνει τα overlap που κάνουν οι κανονικοί μπακ όπως αντιλαμβάνεσαι. Και να παίξει και στο one touch game γρήγορα με τον Ζουμπκόφ. Όταν άλλαξε αυτό και ήρθε ένα κανονικό απλά μπακ όπως είναι ο Κωστακόπουλος, είχαμε και κόλλα από τον Ζουμπκόφ. Είχαμε λες δύο πολύ καλές ενέργειες από τα δεξιά. Και τέλος πάντων νομίζω ότι για να αξιοποιηθούν σωστά και οι καλοί παίχτες που έχεις φέρει πρέπει να παίζουν με καλύτερους. Ή τέλος πάντων με παίχτες που είναι της θέσης, που την ξέρουν τη θέση. Πολλά τα κήρυξαν. Ο πρόσωπο Αλεξίου μας έδειξε γιατί σωστά έκανε η ΑΕΚ την κίνηση να τον αποκτήσει. Πρέπει να τον αξιοποιήσει κι άλλο η ΑΕΚ για μένα τον Αλεξίου, προκειμένου να δούμε αν θα πρέπει να κάνει τη χρήση της αγοράς, της οποίων αγοράς των 3 εκατομμυρίων. Ευχάριστη που βάλει και δύο γκολ, γιατί είναι για ένα παιδί που μικρός ήταν ΑΕΚ και προφανές θα το γουστάρει περισσότερο μέσα του. Κάρι είναι όλα αυτά που
0: ναι,
1: τα
0: πάντως, θα σου πω εγώ.
1: Μάνταλος,
0: θέλω να πω αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι αν υπήρξε κάποιος χτες. Ναι, αν υπήρξε κάποιος χτες ο οποίος με την απόδοσή του είπε κύριε coach, είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μάνταλος.
1: Σίγουρα.
0: Το πρώτο ημίχρονο του Μάνταλου είναι.
1: Συγκλονιστικό,
0: ναι.
1: Συγκλονιστικό. Ναι, πραγματικά 4 assist και ένα γκολ δεν θυμάμαι. Ναι. Πρέπει να ψάξουμε να πάμε πολύ.
0: Και δεν είναι.
1: Και δεν
0: είναι...
1: Να βρούμε κιόλας.
0: Πέρα από τα νούμερα. 4
1: assist και γκολ. Είναι... Όχι, είναι όλο το παιχνίδι.
0: Όλο ναι. Το παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι τεράστιας θέλησης. Ο Μάνταλος κοράζει το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημίχρονου σε ένα μάτσο που είναι 5-0 εκείνη τη στιγμή. Πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Δεν έχει χαλαρώσει δευτερόλεπτο, ας πούμε. Λες και ακριβώς. Είναι 20 χρονών, ας πούμε, όπως είναι το παιδί που έλεγες. Δηλαδή, θέλω να παίξω, να δείξω.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, μεγάλη θέληση. Ναι, μεγάλη ναι. Λύσα να ανταποκριθεί. Είναι σημαντικό δεν να συμβαίνει αυτό τώρα, γιατί όντως φωνάζει, όπως είπες εσύ, πώς λένε το ότι είμαστε κι εμείς εδώ για παράδειγμα, και για περισσότερο χρόνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να δώσει όσα μπορεί μέχρι να μπει στο μάτι ένας παίχτης, ξέρεις, ναι. Και να περάσει σε πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, δηλαδή στην Τρίπολη δεν μπορούσε να δώσει πράγματα. Ο Πέτρος μέχρι να μπει στο μάτι το καταλάβει, έληξε.
0: Βέβαια. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Έχει
1: όμως μόνο μεσοπιθετικά, έχει πάρα πολλούς παίχτες μεσοπιθετικά που έχουν τέτοια ποιότητα.
0: Αλήθεια.
1: Και ο Ρωμάριο είναι τέτοιος, και ο Μάνταλος είναι τέτοιος, και ο Μάγκερ είναι τέτοιος, και ο Ζουμπκόφ μπορεί να γίνει τέτοιος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά, ξέρεις, ανάμεσα στο Ζουμπκόφ που έχει έρθει τώρα. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίχτης που έχει παίξει. Ο άλλος είναι. Είναι ένας δεδομένα καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Είναι εδώ και είναι και στο 100%.
0: Ναι.
1: Πραγματικά
0: ναι.
1: Και σωματικά. Παρά το γεγονός ότι ανήκει το 21ο πάνω.
0: Εγώ έτσι. Επειδή σιγά σιγά τον καταλαβαίνουμε τον Νικόλιτς, λέω ότι έχει ένα χαρακτηριστικό ως έργος, το οποίο είναι ότι καμιά φορά τιμωρεί και λιγάκι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί, ξέρεις, να μην του αρέσουν και να έχουν λίγο στοιχήσει. Θυμίσου τι έγινε με τον Κοϊτά.
1: Ναι.
0: Λέω ότι και ο Μάνταλος,
1: τον Κάρινεν έγινε.
0: Ναι, και τον Κάρινεν. Και θυμάμαι ότι ίσως. Και εκείνη η επιλογή του Μάνταλου στο μάτς με την Κηφισιά να χτυπήσει το φάουλ απευθείας στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού αντί να παίξουν λίγο με την μπάλα και να τελειώσει το μάτς και να φύγει.
1: Βέβαια εκεί έμαθα, γιατί υπάρχει και ρεπορτάζ, να ξέρεις.
0: Ναι, για πες το. Ναι.
1: Έμαθα ότι ρώτησε.
0: Ναι.
1: Να το κάνει απευθείας. Αυτός ήθελε να παίξει με πάσα.
0: Ναι.
1: Και ο εκ των βοηθών του Νίκολιτ του είπε να το κάνει απευθείας για να μπει ο Ζήνη.
0: Ναι.
1: Καταλαβες,
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: έξω
0: ναι,
1: Ζήνη
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέει παίξε ευθεία out, ναι. Να πάει out δηλαδή, να πάρουν βολέ,
0: ναι.
1: Για να μπει ο Ζήνη. Βέβαια πρέπει να ξέρουν και τον κανονικό και αυτοί, δηλαδή πρέπει να είναι
0: ένα λεπτό
1: για να
0: μπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά. Θα πρέπει όλοι να είναι σκεφτόμενοι.
0: Άλλωστε, εμένα μου έδειξε εντύπωση ότι εκεί κάπου λίγο...
1: Μπορεί, όλα
0: ψιλοστράβωσε, γιατί...
1: Γενικά έχει στραβώσει με τις αλλαγές στο μάτς με την Κηφισιά, θυμάσαι την δήλωση του...
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Όποιος μπήκε δεν
0: έκανε τίποτα. Ναι, ναι. Από τα πολύ σπάνια. Δηλαδή δεν,
1: ακριβώς.
0: Δεν τα λέει αυτά ο Νικολίτς. Δεν είναι...
1: Όχι, όχι, όχι. Αν δεν έχει γίνει έτσι, γιατί έτσι έγινε. Αλήθεια έχεις αυτό.
0: Ναι,
1: είχε πολύ
0: ναι.
1: μεγάλο δίκιο σε αυτό που είπε.
0: Ναι.
1: Και τους θυμώρησε όλες τις αλλαγές, όπως το είπες. Όλες τις αλλαγές θυμώρησε έναν προς έναν. Όπως και τον Κοϊτά τον ίδιο με το Champions League. Έτσι, με τον τιμώρησε για την εικόνα του.
0: Ναι.
1: Και μετά τον έβαλε, είχε βάλει Κατσίνοβιτς.
0: Ναι, και ενώ τον περιμέναμε όλοι, έτσι, δηλαδή.
1: Πριν το Champions League, ενώ μετά όταν έπαιξε με τη Λάξη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι πασιφανές ότι έχει αυτές τις. Και πρέπει, από ό,τι θυμάμαι από πέρυσι, ήταν πάντα εξηγημένος, όπως λέμε στη Λαϊκή. Δηλαδή, τα λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω 1-2-3. Αν δεν δω 1-2-3, ή 2 τέλος πάντων, ή 0. Την επόμενη θα πάρει άλλη ευκαιρία.
0: Υποθέτω ότι τα λέει και με τους παίχτες, έτσι.
1: Στους παίχτες λέω, στους παίχτες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν βλέπεις, επειδή μου, μια πικρία, μια εκδήλωση δυσαρέσκειας, μια απογοήτευση, δεν το βλέπεις αυτό, γιατί ξέρει ο άλλος, λέει ότι δεν το παίχνει. Και μετά του εξηγεί, ας πούμε, στον Γκάιρι το είπε ότι είναι, για να τα μέτρα φτάνει απ' έξω. Έλειπε ο κακός ο Μαρίν, γιατί είναι ευθύνη του Μαρίν εκεί, έπρεπε να βρίσκεται αυτός εκεί, αλλά αφού σε βλέπει, πες εσύ πάνω στο σουτ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν φτάνει ενόχλητος. Είναι πράγματα τα οποία σωστά τα δείχνει, τα αναδεικνύει. Απλά εγώ λέω ότι είναι λίγο πιο βαριά τιμωρία για τον ίδιο και την ομάδα του και τελικά για το αποτέλεσμα στους παίχτες αυτούς. Δηλαδή ο Κάριν για παράδειγμα μας έδειξε χθες γιατί απαγορευόταν να μην ξεκινήσει αυτός αντί του Αριάκια στο μάτσο με του Ιδρύπα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος 7 στις 10 μπάλες τις πάει μόνο μπροστά. Ανάμεσα στις γραμμές, υπέροχα, σε μαζικές άμυνες και μπορεί να την ανοίξει. Ή το δεύτερο γκολ τσάκ που τελειώνει το παιχνίδι επιτυχίας και ακολουθούν άλλα 6 είναι μια κάθετη. Υπέροχη ανάμεσα σε δύο παίχτες και σε δύο γραμμές του Κάριν στο Μάνταλο και μια δεύτερη κάθε του Μάνταλο στο Βάρκα. Πάει, τέλος ο ματσάκι.
0: Ναι.
1: Σε μια άμυνα που έπαιζε πιο μαζικά και έχει κλείσει την ΑΕΚ. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά έβαλε το δεύτερο γκολ πολύ αργά. Συγκινητικά έτσι, γιατί φαντάσου ότι χρειάστηκε 13 λεπτά να βάλει από το 2 μέχρι το 6, μέχρι το 6-0.
0: Ναι, δεν μου λες, για να μην το ξεχάσω. Βάρκα...
1: 13 λεπτά. Ο Βάρκα περιμένουμε την εξέταση για να είναι το μέγεθος του προβλήματος, για να θα πάει δηλαδή ένα μήνα, 20 μέρες ή παραπάνω από ένα μήνα. Αυτό περιμένουμε. Μυϊκό είναι, όπως η Εμιλιο είδα εγώ έπιανε,
0: ναι.
1: Και περιμένουμε τη μαγνητική και το αποτέλεσμα αυτής όπως αντιλαμβάνεσαι, για να έχουμε το ακριβές διάστημα. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι στο Βόλο. Χθες ξέρεις, πολύ σκεφτόμαστε και λέγαμε γάμο το 6-0 γιατί δεν τον έβγαζε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι είναι στο 55 η φάση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι είναι στο 80 και τον έχει κρατήσει 80 λεπτά στο Μάτσο Coach. Και δεύτερον, θέλει και λίγο, δεν το μπορείς να το κάνεις το απέναντι.
0: Ρε παιδί μου, αν είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Θέλει και λίγο, ναι, εννοείται. Αλλά θέλει και λίγο μυαλό από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή εκεί να προστατευτεί, να μην πάει μετά όλα σε αυτή τη φάση, να διεκδικήσει την μπάλα. Ωστόσο, όταν παίζεις, δεν μπορείς να σκέφτεσαι, δεν μπορώ να κακίσω κανέναν. Σκέφτεσαι να πας στην μπάλα, σκέφτεσαι να βάλεις κι άλλο γκολ, σκέφτεσαι αυτό το πράγμα μόνο. Δεν μπορείς να βάλεις στο μυαλό σου στα κλάσματα δευτερόλεπτα, θα πάρεις την απόφαση να ανοίξεις το σπριντ, ότι κάτσε μην γίνει καμία μπιπ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Τώρα έχουμε τον Βόλο.
0: Ναι.
1: Έχουν πολλά αριθματικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να δεν πούμε πολλά. Σίγουρα θα επιστρέψουν οι κλασικοί, δηλαδή ο Μπρινιόλι, ο Μπρότα, ο Πίλιος, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, στα χαφτά είναι ο Μαρίν. Θα δούμε ποιο θα επιλέξει για παρτενέρ του, νομίζω Βιτάλης, αλλά θα το δούμε. Δεξιά θα είναι ο Μάγερ, αριστερά θα πάει Κοϊτά. Και έχουμε Γιώβιτς και ερωτηματικό μετά. Η λογική λέει
0: Ζήνη.
1: Ότι μπορεί να ξεκινήσει ξανά Ζήνη.
0: Ναι.
1: Όμως συνηθίζει, ξέρεις τι κίνηται, συνηθίζει κάποιος να κρατάει ένα φόρο να έχει αλλαγή. Εδώ Βάρκα είναι off, έτσι.
0: Ναι, θα έχει το Ζωαμάριο.
1: Για φόρο.
0: Ναι, αν χρειαστεί να μπει κάποιος να φρεσκάρει την επίθεση.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει με ένα μέσο επιθετικό πίσω από τον. Μπορεί να βάλει ένα Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Και να έχει τον πάγκο Ζήνη, Ζωαμάριο, Μάνταλο για να διαχειριστεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Τώρα θα το δούμε. Θα το δούμε βέβαια. Γιατί ξανά δεν μπορούμε να πούμε τώρα
0: ναι, ναι.
1: ρεπορτάζ. Λέμε υποθέσεις. Διότι δεν υπάρχει δυνατότητα δουλειάς λόγω του, της αποκατάστασης που είναι σήμερα το πρόγραμμα, όπως αντιλαμβάνομαστε. Έτσι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, κοίταξε, το θέμα είναι να παίξει καλύτερα εκτός έδρας, δηλαδή αυτό περιμένουμε να δούμε με περιέργεια.
1: Βέβαια, η αντίδραση υπήρξε από την Κέλλα με το 8 γκολ, αλλά πρέπει τώρα να επιβεβαιώσει, να επιβεβαιώσει ότι και έξω μπορεί να το κάνει αυτό και με την ίδια ευκολία για μένα. Ότι το σκορ, την εικόνα εννοώ, έτσι, γιατί το σκορ μπορεί να πάει και δοκάρι και έξω και να σε μάγκα, δοκάρι και μέσα. Μάλλον ανάποδα.
0: Ή να χάσει δύο γκολ ο Γιώβιτς και να συζητάμε για το τι έπαθει η Άκη στην Τρίπολη.
1: Ναι, ναι, πάλι τα ίδια. Όχι, μην τα κάνω, όχι πάλι.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Λέω ότι πολλές από τις συζητήσεις αυτές δεν θα είχαν γίνει αν απλά ήταν εκεί προσεκτικότερο ο Γιώβιτς.
1: Θα έπρεπε όμως. Σου ξαναλέω τη Δευτέρα θα είπα και τότε.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Θα έπρεπε. Είναι σαν να το βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Μαζί σου.
0: Τα λέμε.
1: Να σε καλά.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να πω, ακολουθούν οι κύριοι. Ξέρετε. Γραμμές στον αέρα και τα λοιπά, χαμός εδώ πέρα, τα πείτε όλα. Όλα και τα αντίθετά τους. Λοιπόν, να πω ότι χορηγός της εκπομπής είναι η B365. Έτσι, και να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal, τα καταφέραμε με την τέταρτη. Με τον παλαιότερο δουλεύουμε όλοι. Απόλαυση εντελώς δωρεάν με την παρέα σου αυτή τη λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις στο Παντού App, συνδέεσαι με την Nova. Συγγνώμη, συνδέεσαι ως χρήστης Nova. Παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Θα μάθω κι εγώ να τα λέω σωστά. Σας αφήνω για ένα καλό πουσούκο και τα λέμε. Μην το ξεχάσω, ευχαριστώ γενικώς την συμπαράσταση που δείχνετε με τα μηνύματά σας στον κύριο Πάντσο και συμβαίνει καθημερινά και είναι πάρα πολλά. Τους στέλνουμε όλη την αγάπη και τη θετική μας ενέργεια και τον περιμένουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και

0: Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της Euroleague που φιλοξενείται στο Abu Dhabi θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Fenerbahçe στις 5. Διαθέσιμος και ο Μιλουτίνοφ στις 8 το άλλο ζευγάρι. Dubai BC, Real Madrid τηλεοπτικά και 2 αγώνες από Nova Sports 4 ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 ανοίγει σήμερα η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Στις 9.15 το Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ με τους πράσινους να μην υπολογίζουν στους Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ. Μετάδοση των αγώνων από Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Η οικογένεια χαρακτήρισε τον Όφη ο Κωνσταντίνος Κοστούλας μιλώντας στον Big Win Sport FM την επομένη της μεγάλης νίκης επί της Hoffenheim. Σημαντικό το έντονο ελληνικό στοιχείο. Φαίνεται τελικά ότι έχουμε καλή ομάδα, δήλωσε ο νεαρός στόπερ. Τη Σιτσάρτερ για τους οπαδούς των κριτικών για το εκτός έδρας μάτς με τη Ρεν, ναύλωσε η ΠΑΕ. Αγωνία στην ΑΕΚ για τον Βάργα με τους ανθρώπους της Ένωσης να βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής για να μάθουν το ακριβές διάστημα της απουσίας του Ούγγρου. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για σχήμα με μοναδικό προωθημένο τον Γιώβιτς στην αναμέτρηση με τον Βολό Ελαμπέτ. Ανάσε σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Επανέρχεται στην ενδεκάδο ο Κυριακόπουλος, με Λιβάη Γκαρσία στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Ουναΐ πίσω από τον Τετέ ή πιθανότατα το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην 11 του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ θέση διεκδικεί και ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια ζήτησε από τους βιωτούς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τελής Μισακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, τόνισε. Το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει ο Αλέσιο Λύση με τα γνωστά προβλήματα και η σημερινή προπόνηση, αφού Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμά τους και οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλης, Τσάλοφ και Σαρίς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την προετοιμασία τους για το μεταξύ τους παιχνίδι αύριο ολοκληρώνουν Άρης και Ηρακλής δυσαρέσκεια στις 2 ΠΑΕ για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών των φιλοξενούμενων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αβέβαιο το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιός, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ρουμάνους, που υποστηρίζουν ότι η διοίκηση έχει επαφές με τον 48χρονο Έντι Ιορντανέσκου για αντικαταστάτη του Ιταλού. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα, σύμφωνα με καταλωνικά μέσα. Ο αθλητικός διευθυντής των Blaugrana, Ντέκο, είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο

0: Ελλάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Κάτω ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παλιά για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Στο 21 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ. Και αυτός με μπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: ότι δεν έκανα αναφορά ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wings Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας. Μην γελάστε, σοβαρά πράγματα. Θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο Ψαπ γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Wings Sport FM, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Δεν τα είπα αυτά.
1: Θα είμαστε εμείς εκεί.
0: Το ξέρω.
1: Θα τα πούμε κι
0: εμείς. Να τα πείτε. Θα έχει Χρήστο Τρακόπουλο, Μιχάλη Τσόχο, Βαρτσούτσικα, Κώστα Βαϊμάκη, όλοι έχουν παίξει μπάλα τρομερή. Γιώργο Μαραθιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου, τον Ψαπ. Εσύ, θα και εσύ. Και τον κύριο Χοντροθύμιο, όλο ο κόσμο.
2: Εμεί δεν πάμε να παίξουμε, εμεί θα παρουσιάσουμε αυτού που παίζουν.
0: Α, μάλιστα. Θα παίξει ο Καραγκούνη πάλι. Άμα παίξει ο Καραγκούνη, έχουμε το δω. Λοιπόν, ο Κατσουράνη, ο Χαριστέα, ο Αντώνη Νικοπολίδη. Καραγκούνη θα παίξει για οι άλλοι που ακολουθεύουν.
2: Θέλω να σου πω ότι, τη φασούλα. Ναι. Δεν παίζουν αυτοί απλά μεταξύ του.
0: Ναι.
2: Ο καθένα έχει μία ομάδα, 3-3, ναι. Οι οποίοι δεν είναι ο Κώστας και ο Γιάννης, είναι επίσης ποδοσφαιριστές πρώην.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν απέναντι. Αυτοί δηλαδή που βλέπεις είναι αυτοί που θα έχουν τις ομάδες τους. Ο ναι. Κατσουράνης, ο Καραγκούνης.
0: Και ο Καραγκούνης μπορεί να φέρει δύο από την ίντερνετ να το κερδίσει.
2: Όχι, τους ξέρω δεν είναι, αλλά είναι κάτι Παπασταθόπουλοι, κάτι Μόρες, κάτι. Ήθελα να πω κανονική. Και έχω μάθει ότι το έχουν πάρει όλοι πάρα πολύ σοβαρά και ανταγωνιστικά, να ξέρεις.
0: Εννοείται. Στο μεταξύ, για να ξέρεις, εγώ μια ζωή μπερδεύω τον Ψαπ.
2: Ναι. Με τον Ψαπ. Όχι, είναι ο Ψαπ με πι, είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστρίες. Γι' αυτό έχει και δύο πι.
0: Και λέω ο Βαγγέλης ο Ιωάννου κάνει τέτοια γιορτή για την πάρτι του στο Σάββατο 19.
2: Όχι, όχι. Αλλά την κάνει ο σύνδεσμος ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Έχουν στηθεί ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα. Θα παίξουν εκεί και γυναίκες διεθνείς και ακαδημίες και παιχνίδια για όλο τον κόσμο και για τα πιτσιρίκια, δράσεις. Χαμός. Θα γίνει χαμός. Ελάτε αύριο να μας δείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το κάνεις αυτό και εκπλήσωμαι. Να κάτσεις στη θέση που κάθεται ο Ηρακλής.
0: Έτσι όπως το λες, επειδή δεν θα έρθει σήμερα ο Ηρακλής, είναι σαν να του πήρα τη θέση.
1: Όχι, όχι.
0: Κάθομαι στη θέση. Επειδή θα σου πω, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα που είμαστε τριάδα, ναι, κάθομαι εγώ παρά έξω.
1: Όντως.
0: Σε μια γωνίτσα.
1: Όχι σε μια γωνίτσα. Όχι, γωνίτσα ευθεία είναι και αυτό. Είναι πολυγωνικό το τραπέζι.
0: Τώρα που δεν θα έρθει, δεν θα είναι απόψε ο Ηρακλής. Σήμερα όχι απόψε. Είδες,
1: έχω η δύναμη το βράδυ.
0: Έχει βάλει μια άδεια Δευτέρα, οπότε είμαστε.
1: Ωραία, το έκανε πασοκικά. Κόλλησε τρίμερο, μια χαρά.
0: Ωραίος.
1: Όχι, θα σου πω γιατί το σκεφτόμουν. Επειδή ήμουν σίγουρο ότι εσύ δεν έχει τέτοια κολλήματα, επειδή μου λέω θα κάτσει από εκεί τώρα.
0: Όχι, τώρα έκαναμε.
1: Ναι, ναι, να σου πω. Καλά έκανε, αλλά να σου πω γιατί. Εγώ έχω το κόλλημα, αν πάω σε ένα σπίτι. Με κάλεσε στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη φορά καθίσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καναπέ.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά που θα έρθω στο σπίτι σου και στην μεθεπόμενη, θα θέλει να κάτσω, άμα με έχει βολεύσει, σε εκείνο τη θέση πάλι.
0: Έλα.
1: Έχω τα σκαλώματά μου, ναι.
0: Εγώ ξέρω τι κολλήματα έχω. Κάτι πρέπει να είναι αυτό. Βγαίνω έξω. Για ποτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κάτσω στο ίδιο μαγαζί.
1: Πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό, αλλά
0: κάτι
1: και.
0: Κάτι είναι αυτό.
1: Επίσης δεν μπορώ να κάτσω στο μαγαζί, στο τραπέζι και να βλέπω τοίχο απέναντι. Θέλω να είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό εντάξει.
0: Να βλέπει τοίχο.
1: Ναι,
0: α, ναι, ναι.
1: Αλλά κυρίως σου λέω τώρα.
0: Να παίρνει μάτι. Την καλή είναι.
1: Όχι, να βλέπω
0: τι
1: γίνεται,
0: ρε παιδί μου.
1: Καλά, ξεκινήσαμε. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι με νέα χρονικιαζόπουλο. Και φοβερό που κάμισο τεχνική. Ωραίος. Και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίστα Μπάκο, Κωνσταντίνα Πάνο, δημοσιογραφική επιμέλεια. Διονύση Δεσίλα, Σταύρο Κονδοθήμιο, στα μικρόφωνα μέχρι τι 4.
0: Ηρακλής από Δευτέρα πάλι μαζί μα.
1: Ακριβώ. Και ακούστε με λίγο προσεκτικά. Διότι μέχρι τι 3 τρέχει διαγωνισμό. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλο Γιανακόπουλο που θα δεξαχθεί σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργ. Σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ και αύριο στις 5 είναι ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό για τα εισιτήρια? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για το ένα εισιτήριο που δικείται ο καθένας, ένα από τα 8 για το τουρνουά. Λοιπόν, Παύλος Γιανακόπουλος, η εκπομπή, μάλλον η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής για να προλάβετε να ετοιμαστείτε να.
0: Στις 3.
1: Ναι, στις παρακάτω θα γίνει.
0: Στις παρακάτω θα κάνουμε την κλήρωση, όλοι ο ΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές 2-10-95-79-283-45.
2: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο σου, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα χθες το βράδυ,
9: ναι.
8: Διότι εκτός από την νίκη του Όφη, που όλοι πιστεύαμε εδώ ότι δεν χάνει Όφη, λέγαμε για άσοχη, ναι, τουλάχιστον στο 3.40 ή άσοχη και τα λοιπά στο 8,
9: ναι.
8: Είχες τον Ιωνό.
9: Δεν χάνει ΑΕΛ.
8: Ναι, διότι είδε
9: το πούλμα,
8: ναι. Είδε το πούλμα της ΑΕΛ και λέει δεν χάνει και τελικά δικαιώθηκε σε έναν Καλαμάδα.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε πολλά. Εντάξει, τα ξέρετε.
8: Είδε Σόφι χθες.
9: Είδα αποσπασματικά, αλλά τεράστια επιτυχία.
8: Πάρα πολύ καλός. Έμεινε στο πλάνο που είχε ευθύς εξ αρχής. Αυτό που λέγαμε.
9: Ναι.
8: Ότι θα δεχθεί φάσεις. Το θέμα είναι να αντέξει την πίεση και όταν θα βρει τους καινούς χώρους να σκοράρει. Το έκανε έτσι, άνοιξε το σκορ. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα μετά στο τέλος με το
9: φιλέ, έργο κόντινο όλο αυτό.
8: Ναι, είναι πολύ δουλεμένη ομάδα.
9: Πολλά και... μπράβο στο Χριστοκόντι, γιατί εντάξει, εγώ τα λέω και εγώ, τον εκτιμώ πολύ προπονητικά.
8: Δεν είναι μόνο
9: να είναι καλά και να προοδεύει ο άνθρωπος και ο Όφη φυσικά.
8: Έχει βγάλει ένα πλάνο που πλέον το υπηρετούν πάρα πολύ πιστά οι παίκτες και πλέον επειδή φέρνει και αποτελέσματα, ξέρεις, νιώθουν και παίκτες άνετα σε αυτό και έχουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι καλά μέσα σε όλο αυτό το πλάνο και
9: ναι,
8: φαίνεται.
9: Ναι, ναι. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-45, πάμε να συζητήσουμε με τον κόσμο. Καλησπέρα.
10: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
9: Ρε Λαρή.
8: Χαίρετε.
10: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
9: Να είσαι καλά.
10: Ναι, μ' ακούτε.
8: Βεβαίως.
10: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Όφη, παιδιά. Πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που συνέβη και που προοδεύει τόσο πολύ αυτή η ομάδα. Εγώ τον είχα δει και συνήθως που κάναμε στο Καραϊσκάκι. Ήταν, μπορώ να σου πω, μοναδική ομάδα η οποία από τις λεγόμενες μεγάλες δεν ήρθε να κλειστεί. Ακολουθεί πιστά το πλάνο του Κόντι.
8: Συγγνώμη δηλαδή, και όταν κλείνεται, κλείνεται με πλάνο, όχι απλά ταμπούρι.
10: Ναι, δηλαδή, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
8: Έτσι όπως πρέπει, ναι, με τις αντεπιθέσεις, με το σχέδιο κτλ. Και επίσης δεν ντρέπεται να κλειστεί όταν πρέπει, όταν νιώθει ότι θα πιεστεί.
9: Αμήνεται, κοίτα, είναι σωστός τακτικά ο Όφη γιατί... Αμήνεται σωστά και βγαίνει στην κόντρα σωστά. Πρεσάρει σωστά. Δηλαδή, ό,τι να κάνει θα το κάνει ορθολογικά. Τώρα δεν θα του βγαίνει πάντα. Προφανώς παίζει ρόλο πολλά. Ναι. Και ο αντίπαλος και η ποιότητα και. Αλλά είναι... έχει ένα πλάνο το οποίο αυτό το πλάνο τον κάνει τον Όφη να προοδεύει και παίρνοντας και μεγάλα αποτελέσματα. Super Cup, πρόκριση στο Europa, διπλό στο Καραϊσκάκι, πρώτη νίκη στη League Phase του Europa. Του δίνει και αυτό επίθεση.
8: Ακριβώς. Σκεφτείτε πόσο ψαρωμένο εισαγωγικά και φοβικά μπήκε στον προπερασμένο τελικό του κυπέλου και πώς μπήκε από πέρυσι στο τελικό του κυπέλου, πώς μπήκε στο Super Cup, πώς μπήκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
10: Ακούσα παιδιά, το ευχάριστο είναι ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι ελληνική, δεν το ξεχνάμε αυτό και μπορώ να σου πω να παραδειγματιστούν και μεγάλες ομάδες, δηλαδή πρέπει λίγο να επενδύσουμε σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Όφη, να κλείσω πριν σας πω κάτι για τον Ολυμπιακό, είναι ότι για μένα θα ανέβει επίπεδο αν μπορέσει να διαχειριστεί μια σειρά αγώνων οι οποίοι ενδεχομένως να του κάτσουν στραβά. Δηλαδή, αν και ο Κόντις διαχειριστεί ενδεχόμενα μία-δύο ήττες που αν θέλεις μπορεί να είναι στο πρόγραμμα ή να μην είναι στο πρόγραμμα, τη διαχείριση ακριβώς αυτή. Αν καταφέρει και το διαχειριστεί, τότε πραγματικά θα έχει ανέβει επίπεδο επιπλέον όφη. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Λοιπόν, και μου θυμίζει πάρα πολύ, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός από εσάς, μου θυμίζει Χνάρια, παιδιά, και μην το κοροϊδέψετε, Λάρισσας.
8: Ναι, βέβαια, να σου πω κάτι. Τότε η Λάρισα.
10: Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει, να ξέρετε, και η Λάρισα.
8: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο.
10: Τέλη δεκαετίας 80.
8: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο, διότι ο Όφη έχει επιλέξει ένα πλάνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές κτλ. Που τότε ήταν, ξέρεις, αυτονόητο. Είχε πολύ λίγες δυνατότητες να πάρει ξένους, πολύ λίγους αριθμητικά. Ενώ τώρα έχει απεριόριστες ουσιαστικά. Και έχει, αυτό το πλάνο το έχει επιλέξει και πορεύεται έτσι.
10: Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό. Τώρα μιλάμε, έπαιζε με μια ομάδα που είχε 290 εκατομμύρια διάβασα, ρε παιδιά.
8: Και έχει 7 Έλληνες στην δεκάδα.
10: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Αν θέλετε, στο τέλος της εκπομπής για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Και ένα τελευταίο, παιδιά, 34, δεν σας καθυστερήσω. Θέλω να αναφερθώ για τον Ολυμπιακό, μόνο σε ένα παίχτη. Βέβαια δεν είναι ο Ηρακλής, από τα πάω από Δευτέρα αν σας βρω. Παιδιά, ο Φρόλερ, μιλάμε για ένα παίχτη απίστευτο. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
8: Φυσικά, τα λέγαμε και χθες.
9: Ο Φρόλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει.
10: Παιδιά, εγώ επειδή έχω το διαρκές και πηγαίνω στο γήπεδο, εντυπωσιάστηκα από αυτό το παίχτη.
9: Άρη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και να πάμε παρακάτω. Ο Φρόιλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει ο Αλγκουαθίλ δεν βγαίνει από την δεκάδα. Δηλαδή παίκτης ο οποίος θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης. Όχι γρήγορος, δεν είναι γρήγορος και aggressive. Έχει όμως άλλα πράγματα τα οποία.
8: Και γρήγορος και
10: μεγάλη εμπειρία και πολύ μυαλό έχει, παιδιά. Εντάξει, και να σας κρατώ άλλη τη γραμμή.
9: Έγινε.
10: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά.
8: Φυσικά θα τα πούμε στο τέλος εκπομπής. Δεν μας δουλεύετε χθες ο. Η Χόφενχάιμ είχε 23 τελικές. Μα περιμέναμε να έχει τόσες τελικές η Χόφενχάιμ. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα.
9: Δεν μιλάμε μόνο για το χθεσινό, γιατί εγώ το χθεσινό δεν το έχω δει.
8: Να καταλάβει ο κόσμος. Η Χόφενχάιμ σε όλα τα τελευταία μάτς σκοράρει και τις περισσότερες φάσεις και 2 γκολ. Ξέραμε ότι θα βγάλει φάσεις. Το θέμα είναι πόσες ευκαιρίες μεγάλες είχε σε αυτές τις τελικές που έκανε. Και ότι μόνο με αυτό το πλάνο ο Όφη θα μπορούσε να διεκδικήσει και τελικά να πάρει όπως και πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έπαιζε πιο ανοιχτά, πώς νομίζεις θα έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, ποια πρέπει να ήταν η τακτική προσέγγιση.
9: Εγώ άλλο λέω, εγώ μιλάω γενικά για αυτό που βλέπουμε για τον Όφη. Χθες δεν το είδα διεξοδικά, το έβλεπα αποσπασματικά, αλλά γενικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή τακτικά. Εκμεταλλεύεται δυνατότητες και αδυναμίες αντιπάλου. Μέχρι στιγμής το πάει μια χαρά. Έχει πρόοδευση, κακά τα ψέματα. Θυμηθείτε που ήταν Όφη πριν από ένα μισό χρόνο. Σε τι κατάσταση εννοώ και πώς είναι τώρα. Και αυτό είναι έργο του προπονητή σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι έργο Κόντι σε μεγάλο βαθμό αυτό. Πάμε παρακάτω.
8: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς στον ταξιάρχη που στέλνει από την Μυτιλίνη. Έχει ξαναστείλει ο Γιάννης από το Watford για το πώς βλέπουμε το Millwall West Ham αύριο, το Ντερμπάρα που θα έχει και οπαδούς από τις δύο ομάδες. Έτσι, συνηθίζεται στην Αγγλία, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, τώρα πώς το βλέπω. Πολύ σκληρή έδρα η Millwall και ο οπαδής ακόμα πιο σκληρή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αγωνιστικά παραπάνω πράγματα. Δεν γνωρίζω τόσο καλά φέτος ούτε την Millwall ούτε την West Ham. Για να σου πω κάτι παραπάνω, είναι όμως από τα μάτια της Champions που πολύ ευχάριστα οποιοσδήποτε κάθεται να τα παρακολουθήσει. Λοιπόν, σήμερα εκτός από το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που σας είπαμε τρέχει διαγωνισμός στο Viber για 8 εισιτήρια. Έχουμε σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.30 το Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ. Έχουμε και το Super Cup της EuroLeague. Στις 5 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στο Αμπουντάμπι διεξάγεται η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και έχουμε πόλο ανδρών προκριματικά για το LAN Champions League Γιάνδραν Παναθηναϊκός στις 9 και αρκετά παιχνίδια στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το Bradford Chelsea στις 10 είναι το πιο ενδιαφέρον από όσα υπάρχουν.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Για την Καλαμάτα, για την Νίκαια τη βλέπω, θα τα πούμε μετά, παιδιά. Θα τα πούμε μετά στις προβλέψεις που θα κάνουμε, στις προγνωστικά που θα κάνουμε για το Σαββατοκύριακο και τη Super League. Έχει καλά μάτς. Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός παίζει τη Λιβαδιά με το Λιβαδιακό. Η ΑΕΚ πάει στο Βόλο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Δηλαδή έχει εκτός έδρας δοκιμασίες για τους. Έχει Άρης Ηρακλής, έχει ωραία μάτς.
1: Πολύ ωραία μάτς. Αυτό το Άρης Ηρακλής το Σάββατο το απόγευμα είναι.
0: Ο Πανετολικός στο Αγρίνιο δεν πάει. Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δεν πάει.
1: Ναι.
0: Νομίζω με τον Πανετολικό ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή πάνε όλοι εκτός, οι τέσσερις πρώτοι. Είναι εντάξει. Τέσσερις μεγάλοι, να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα στήσουμε 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε να βάλουμε το πρώτο break.
1: Και το Ατρόμητος Κηφισιά αύριο στις 7 είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα Όφι Αστέρας. Νομίζω ότι όλα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Πάμε, break και επιστρέφουμε.
1: Περίμενε, έχω να πω και κάτι ενδιαφέρον.

Λοιπόν, θα πω και τα δύσκολα τώρα, πρόσεξέ με. Είναι σίγουρο ότι θα κάνω σαν δράμα, αλλά θα ρισκάρω. Το Lastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από την Deutsches Institut für Bautechnik. Όπα, το είπα σωστά. Κάτι λοιπόν σαν να πειράζεσαι στο Harvard, σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης με υποτροφία. Αυτό σημαίνει.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Ε, εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Καλησπέρα και από τα Δελέρια Τυρνάβου, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και είστε εδώ ένας φίλος και λέει. Λοιπόν,
14: θα πω ότι φυσικά και παίζει και
13: έπαιξε
14: ένας που μας κράζει.
13: Εντάξει.
14: Εντάξει, έπαιξε, παιδιά, προφανώς. Έπαιξε με το...
13: Με τον Πανσεραϊκό.
14: Δεν το αναφέραμε εμείς στην αρχή, ναι, αλλά οκ.
13: Ξεκινήσαμε με τον Νόφη, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο.
14: Εύκολα, η ΑΕΚ, ναι. Τώρα το 8-1.
13: Με μαγικό μάνταλο να μοιράζεσαι
14: στα στραγάλια. Καριέρα.
13: Στα στραγάλια.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος, έπαιξα, λέει, Όφη, Σάλσμπουργκ, Φέρενς Βάρος, σύστημα και πήρε να σκάσουμε όλα αυτά και θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα με το Σοσιεδάδ. Εκεί την πάσα και εγώ με το Σοσιεδάδ. Τη Φέρενς Βάρος δεν την πίστευα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και λέει άλλο φίλο τώρα, ο Αβραάμ. Αν δείξω, λέει, νικητήριο δελτίο. Όφη, Φέρενς Βάρος, Άσο και Όβερ Μπεσίκτας, Γιουβέντους, Κρίσταλ Πάλας, θα κερδίσει αυτόγραφο του κύριου Καρπετόπουλου. Νομίζω ότι κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό, αν με ρωτά. Yeah. Αλλά ναι. Και πάλι. Άσο και over Besiktas, Besiktas, Besiktas τώρα όπως θέλετε. Juventus και Crystal Palace και εγώ τα τίμησα και μια χαρά. Φέρενς Βάρος όχι και το συζητούσαμε χθες και ο, νομίζω ο Ηρακλής είπε ότι φοβάται τη Celtic. Προηγήθηκε η Celtic και μετά έφαγε 3. Εκεί το άφησε στο 1-3 το Celtic Φέρενς Βάρος. Ναι.
14: Δεν θέλατε.
13: Λοιπόν, κέρδισαν κάποιοι. Τι δεν θέλαμε, ρε φίλε.
14: Όχι ψέματα τη Celtic.
13: Τα έχω σημειωμένα.
14: Δεν το είχαμε πει.
13: Δεν θυμάμαι. Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Θυμίζω ότι για περίπου 20 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας για την λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα από τα 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ και αύριο στις 5 ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 3.
14: Να πούμε ότι για το Βάργα περιμένουμε, γιατί δεν ξέρω αν έχει κάτι νεότερο για το τραυματισμό του. Θα το δούμε τώρα. Περιμένουμε από ό,τι διαβάζω εδώ. Υπάρχει μια αγωνία.
13: Λογικό να υπάρχει αγωνία.
14: Λογικό. Λογικό. Λογικό. Δηλαδή από τη μία λες 8 γκολ που είναι κάτι, εντάξει, δεν γίνεται πάντα, την άλλη τραυματίζει και ένας παίκτης, τον έχει ανάγκη. Αυτά είναι δυστυχώς στους οπλούς.
13: Ακριβώς, και επειδή αναφερθήκαμε και στο Μάντολο πριν, έκανε δηλώσεις και λέγαμε ένα καλό παιχνίδι. Λέει, παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν έχουμε πολύ χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν. Θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ο αντίπαλος ήταν δεύτερης κατηγορίας, όμως για μας ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε, γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων, οπότε κάναμε ένα καλό σκορ. Όμως ο τραυματισμός μας τα χάλασε όλα του Βάργα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κόσμο.
14: Αν θα πάω απόψε, θα πάω, ναι. Ανέβω στο Παύλο Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
13: Ένας ακόμα λόγος.
14: Τον Μπράντοβιτς τώρα θα μπορούσα να λείψουμε, δεν γίνεται.
13: Ένας ακόμα λόγος για να πάτε στο ΆΚΑ.
14: Γιατί το λες.
13: Θα είσαι και εσύ εκεί, να σε
14: θαυμάσω.
13: Να βγάλουν φωτογραφία, να βγάλουν να δώσει αυτόγραφα και τέτοια.
14: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαλαρά βλέπω είμαστε σήμερα. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Ένας άλλος φίλος μου πώς θα παίξει την Νίκαια. Κάτσε να δούμε. Θεωρώ, κοίτα, σήμερα έχει ρεπό Παναθηναϊκός, αύριο έχει προπόνηση, οπότε να περιμένουμε την αυριανή προπόνηση. Και ένα πιθανό σχήμα μπορώ να σου πω εγώ ως εκτίμηση. Είναι ο Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Γυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν στα στόπερ. Σε 4-2-3-1 ο Καμαρά με τον Λούζα. Mm-hmm. Μπροστά του ο Ουναή, αριστερά Αντίνο, δεξιά Λιβάη και μπροστά Τετέι. Ή Ντέσσερ, δεν ξέρω τώρα γιατί τον Τετέι τον έβαλε και στο κύπελο. Μια εκτίμηση όμως, γιατί επαναλαμβάνω, έγινε μια προπόνηση χθες. Περιμένουμε και την αυριανή, γιατί σήμερα υπήρχε ρεπό. Για πάμε, ναι.
13: Λοιπόν, να διορθώσω, ισοφάρισε η Σελίκ, δεν προηγήθηκε. Ισοφάρισε ένα και μετά δέχτηκε πάλι 3 γκολ. Okay. Πάμε, χαίρετε.
15: Χαίρετε, εγώ είμαι.
13: Ναι, ναι.
15: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Διονύση.
14: Γεια σου λέει.
15: Τώρα αν είσαι στο διαφόρο, δεν ξέρω αν είναι ο Ηρακλής εκεί.
13: Όχι, σήμερα δεν είναι εδώ, έχει πάλι άδεια το παιδί μας. Να κάνει πάσο απλά, και το τρίμερο.
15: Α, μια χαρά καλά έκανε. Έτσι πράγμα. Πάλι ορθόδοξο. Να μοιραστώ την ευτυχία μου πήρα, γιατί είμαι ο Μιχάλης λέγον καταρχήν. Είμαι από το Ηράκλειο. Όφη.
13: Ήσουν στο γήπεδο χθες.
15: ήμουν στο γήπεδο, φαντάσου, ναι, γιατί ζω Αθήνα, κατέβηκα να πάω στο γήπεδο και να γύρισα σήμερα.
13: Αυτά
15: είναι. Γενικότερα ένα εξάμηνο ζούμε στιγμές που δεν τις είχαμε φανταστεί ποτέ εμείς. Να πω μπράβο στα παιδιά, να πούμε μπράβο στον πρόεδρο και να πω και λίγο σε κάποια παιδιά που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα που είχαν κάποιες ταραχές την προηγούμενη εβδομάδα με την πώληση των δύο παιχτών στον Ολυμπιακό και το ένα και το άλλο, ότι εγώ σαν οφητής είμαι πολύ περήφανος που δύο παιδιά που αναδύθηκαν σε εμάς πάνε σε μεγαλύτερη ομάδα, γιατί όπως θα το κάνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, εμείς που υποστηρίζουμε άλλες ομάδες, αλλά είναι για μας να το δουν έτσι ότι είναι πολύ τιμητικό ότι από τα σπλάχνα του συλλόγου όπως ο Αποστολάκης κάνουμε πλέον τέτοιες πωλήσεις. Και μόνο αυτό δείχνει ότι έχουμε μεγαλώσει σαν κλαμπ.
13: Ναι.
15: Αυτό ήθελα να πω και να σας μοιραστώ κιόλας ότι χθες ήμουν από τους τυχερούς που επειδή είχα πολλή ισοδοξία πρώτη φορά στη ζωή μου έπαιξα ένα στοίχημα παραπάνω από, από αυτά που παίζω εγώ στα λεφτά, γιατί παίζω 5 ευρώ, 6 ευρώ και έπαιξα 20 ευρώ ακριβές σκορ το 2-0.
14: Έλα εσύ, πόσο έδινε?
15: 60 απόδοση.
14: 60?
15: Ναι, ναι.
14: Μια χαρά, καλά φάγωτα.
15: Ήμασταν αισιόδοξοι νομίζω όλοι όσοι πήγαμε στο γήπεδο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, θα σαν να το είχαμε δεδομένο, σαν να υπήρχε ατμόσφαιρα ότι όχι θα κερδίσει χτες.
14: Ναι.
15: Αυτά,
14: φίλε, και εγώ και εμένα μου είχε κάτσει κάπως. Και το πρωί έλεγα άσο και μετά έλεγα άσο χ, συμφωνούσα με τον Ηρακλή. Μου είχε κάτσει ότι δεν έχει τι να χάσει ο Όφη, είναι σοβαρός, δηλαδή ότι θα το πάρει. Το πήρε και μπράβο του. Και πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και πάλι να πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά.
13: Πάμε παρακαλώ.
14: Χαίρετε. Έπεσε, έχουμε. Ωραία, πάρε εσύ που έπεσε και όσοι θέλετε. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός δημοσιογράφος που του λέει τον Λουζά Λούζα, έλεος, Φώτης από Γέρακα. Φώτη μου, τελικά Λούζα είναι. Είχε υπήρξει ένα μπέρδεμα, δεν είναι Λούζα. Είναι Λούζα. Πάμε, ναι.
16: Διονύση.
14: Ναι.
16: Εγώ είμαι.
14: Ναι, ναι, φίλε.
16: Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε μου?
14: Όλα καλά.
16: Ο Γιάννης είμαι, τον Άγιο Δημήτριο, καλά είσαι?
14: Γεια σου, Γιάννη.
16: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Έχω πολύ καιρό έτσι, μάλλον δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο, Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα λίγο να καυτηριάσω λίγο τις ψηλές τιμές στα εισιτήρια. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε φέτος έτσι μια κάτι διαφορετικό, ωραία. Βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά ζεσταίνεται αγωνιστική με την αγωνιστική. Αλλά Διονύση μου, επέτρεψέ μου τώρα ότι η τιμολογιακή πολιτική του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων, του Προέδρου του, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Ιακώπουλου, είναι λάθος. Βάλε ρε παιδάκι μου, βάλε το πάνω διάζωμα στο ΑΚΑ, βάλε μια γενική τιμή στο 15 ευρώ να πάει ο Κοσμάκης.
14: 20. Και εγώ θα έχω πει την άποψή μου.
16: Ακριβώς, γιατί.
14: Εγώ καταλαβαίνω, εγώ καταλαβαίνω ότι, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν γίνονται και εντός αγωγικών επενδύσεις υψηλές, τα πάνε και τα εισιτήρια λίγο πιο πάνω. Όμως, τι λέω εγώ, μπορεί να είμαι λάθος, την άποψή μου, λέω ελεύθερα. Μπορεί να είμαι λάθος. Θες το ΑΚΑ που είναι μεγάλο? Είναι μεγάλο το ΑΚΑ.
16: Είναι και ψυχρό.
14: Βάλε ρε παιδί μου, αφού θα βρεις, έχεις πολλά εισιτήρια να πουλήσεις, βάλε το πάνω διάζωμα μια γενική είσοδο 20-25 ευρώ. Για να δεις πώς θα πάει ο κόσμος. Ή το άλλο. Επειδή τώρα Σεπτέμβρη μήνα. Συγγνώμη. Σεπτέμβρη μήνα έκατσαν πολλά έντος έδρας μάτς στο Παναθηναϊκό. Συγγνώμη.
13: Κάτσε, δώσε λίγο.
14: Δώσε μου ένα λεπτό
13: να πιέσουμε λίγο. Τον πνίξατε τον άνθρωπο. Όχι, όχι, δώσε, δώσε το μικρό.
14: Το έχω στη μετάδοση προχθές με τον Ταμπόρτα.
13: Συμβαίνει και αυτά, ρε φίλε.
14: Λοιπόν, έλα, φίλε.
13: Κάτι εσύ τι έλεγες?
14: Ναι, έλεγα λοιπόν για το Παναθηναϊκό. Ή το άλλο, επειδή Σεπτέμβρη μήνα έκατσαν πολλά εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού, άρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού έπρεπε, αν θέλει να πάει 4-5 μάτς να πληρώσει εισιτήρια, γιατί ήταν σερί εντός. Και είναι και Σεπτέμβρη μετά τον Αύγουστο που είναι δύσκολος μήνας, φτιάξε ένα πακέτο. Παράδειγμα, λες. Έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, λέω το 50 το λέω ενδεικτικά. 50 ευρώ το εισιτήριο για το ένα μάτς, 50 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο. Φτιάξε ένα πακέτο για τα τρία μάτς, 100. Να δεις πόσο κόσμος θα τα πάρει αυτό το πακέτο και θα έχει και περισσότερο κόσμο σε όλα τα μάτς. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε δουλεύω σε εμπορικά τμήματα κτλ. Αλλά όταν έχεις μαζεμένα μάτς εντός και ειδικά Σεπτέμβρη που είναι δύσκολος μήνας, είναι ο μήνας μετά τις διακοπές των Ελληνών. Λίγο ρε παιδί μου, προσπάθησε το. Εντάξει, τι να σου.
16: Έτσι.
14: Θα το δούμε
16: και
14: στιγμή. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Γενικά είναι η
16: τιμή.
14: Και η ΑΕΚ ψηλά της έχει.
16: βλέπεις ότι ο κόσμος φέτος του Παναθηναϊκού, ότι βλέπεις το ποδόσφαιρο ότι μήπως ρε σύλλε είναι η χρονιά μας φέτος. Δώσ' του λίγο εκεί πέρα και ένα κίνητρο οικονομικό. Θέλει ο άλλος να πάει με το παιδί του.
14: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πάρει διαρκείες και σου λέει εμείς έχουν πάρει διαρκείες. Okay.
16: Εντάξει, είναι και ταινίες και σήμερα στις τέχνες τα 5 ευρώ. Δεν είναι... Τώρα είναι το μπάσκετ, το είπε στο... Πες τον... Έλα, στο το, μπάσκετ, το τουρνά, τώρα. Ναι, ναι. Επιτρέπεται τώρα να μην έχει γεμίσει τώρα το ΑΚΑ. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι απέτυχε η τιμολογιακή πολιτική. Δεν
14: είναι
16: να βάζει
14: για
16: τώρα...
14: τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι πολλά μάτς. Είναι από τον Αύγουστο και μετά, τα προκριματικά και μετά, τέλη Ιουλίου μάλλον και μετά. Κάτσανε πάρα πολλά εντός και είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, που έχουν δώσει.
16: Να και κάτι ποδοσφαιρικό, ρεσί, Διονύση. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα φέτος πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με την οτροπία ότι παιδιά φέτος το παίρνουμε εμείς. Είναι δικό μας τέλος. Δηλαδή όχι με το να δούμε και καταλαβαίνω το καλό είναι και το αγώνας με τον αγώνα προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θέλω να έχουν τη στόφα ότι φέτος είναι δικό μας. Όχι ότι είμαστε τρίτο-τέταρτη, γιατί τα τελευταία χρόνια κακά τα ψέματα είχαμε καταντήσει
14: θα δούμε, δεύτερη. Για μένα ένα κλικ πάνω από
16: όλους. Έχουν την ψυχολογία ότι φέτος δεν βλέπω κανένα, είναι δικό μας.
14: Για μένα ένα κλικ πάνω από όλους τώρα είναι η ΑΕΚ. Ως ομάδα. Γιατί είναι από πέρσι, ομάδα καλή, καπατσωμένη κτλ. Με ίδιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έρχεται. Έχει πολλή ποιότητα, έρχεται, ζυμώνεται. Αλλά κάτσε να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός αρχίσει να βγάζει αντίδραση. Να δούμε, να δούμε. Και ο ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ, να σου πω κάτι λέμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα περισσότερους βαθμούς έχει από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
13: Και δεν θα έχει και Ευρώπη φέτος. Βασικό κι αυτό. Έχει υπάρχει και τους παίκτες τώρα στο τέλος που όντως μπορεί να ανεβάσουν το επίπεδο.
16: Και τέλος καταδικάζω και τους άλλους δύο τους ιεράρχες από εκ των τριών που σε μέμφονται για τις ενδυματολογικές σου...
13: Καθόλου, τον αποθεώνουμε, δεν τον μεμφόμαστε.
14: Είναι πίσω.
13: Να χρησιμοποιούμε το σωστό ρήμα, σας παρακαλώ.
14: Είναι πίσω πολύ, πρέπει να...
13: Τον αποθεώσαμε. Τον αποθεώσαμε.
14: Δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Έγινε.
16: Ευλάχεψε, είσαι μοντέλο, είσαι
13: θεός. Ναι, ναι, ο Κωστόπουλος της αθλητικής μου σωγραφίας. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
22: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
23: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
24: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
25: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
28: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε φυσικά, το ξέχασα στην αρχή της εκπομπής, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη. Υπάρχει και ανακοίνωση ότι πάει Παναθηναϊκός. Δημήτρης Γούναρης υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Παλεφή, το 81. Πριν γίνεται εγώ.
1: Ήταν η Παλεφή από το 81.
0: Ναι, νομίζω τότε φτιάχτηκε.
1: Okay, ναι.
0: Νομίζω τότε φτιάχτηκε. Ήταν τότε μια εποχή που ήταν εκείνη την εποχή.
1: Θυμάμαι, ο Σαμαθής μου ήταν πολύ δραστήρια.
0: Κάτι που να
1: ήταν πιο πολύ Λέσκη παρά κλαμπ.
0: Ναι, πεις... και ο Κυριλέ, μπράβο,
1: που είναι το ίδιο πράγμα, θα μου πει τώρα η Λέσκη και το κλαμπ. Αλλά έχουμε συνηθίσει το κλαμπ να είναι λίγο πιο. Πιο θερμό. Η Παλεφή που ήταν λίγο πιο.
0: Πιο Κυριλέ. Πέφο. Στον Ολυμπιακό. Πέφο δεν ήταν, νομίζω.
1: Νομίζω.
0: Τέλος πάντων, ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Πάμε στον κόσμο.
1: Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι κοντά.
0: Ναι.
1: Βλέπω από τώρα εδώ ένα κράτη μα στέλνει μήνυμα. Δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά φαντάζομαι είναι,
0: είναι
1: υπό έλεγχο. Μα στέλνουν κι άλλοι ότι υπάρχει καπνός εκεί, φαίνεται από το κέντρο.
0: Άμα υπάρχει φωτιά, δεν θα έχει καπνό, ρε. Εσύ. Σταυρό μου.
1: Ναι, μπορεί, από πού είναι εμφανές.
0: Να είναι όλα καλά.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμες.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γρηγόρης από Ηράκλειο Κρήτης είμαι. Ακούω την εκπομπή σας σχεδόν καθημερινά και θέλω να μιλήσω για το φαινόμενο το Χρήστο Κόντι που όλη η Ελλάδα τον έχει αποθεώσει τις τελευταίες μέρες χάρη σε αυτά που έχει πετύχει. Εμένα προσωπικά, εκτός από τις προπονητικές του ικανότητες, με έχει συναρπάσει επίσης που είναι έτσι καλλιεργημένος και εκπέμπει ένα είδος σεβασμού. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα το πρωί κάθισα και προχώρησα σε μία έρευνα. Όπως ξέρετε, ο Κόντις είναι βέρος Αθηναίος, αλλά κάτι που βρήκα και...
0: Μου έρχεται τώρα βίντεο, συγγνώμη φίλε.
2: Ναι.
0: Μου ήρθε βίντεο, φίλος ο Δημήτρης Σπηλιό, κοντά στην Εθνική, κοντά στα Λερόι Μερλίν είναι.
1: Α, είναι πιο ψηλά.
0: Και βλέπω εδώ τον καπνό, λίγο πιο δίπλα.
1: Θα μάθουμε που ακριβώς έχει πιάσει φωτιά.
0: Όλα να πάνε καλά, βλέπω μαύρο καπνό, φουλ.
1: Έλα φίλε, συνέχισε.
0: Ύψος ρέντι.
2: Ήθελα να πω για την έρευνα που έκανα σήμερα το πρωί. Ο Κόντις είναι βέρος Αθηναίος. Όμως έψαξα να δω το γενολογικό του δέντρο και παρατήρησα ότι ο προπαπούς του κατάγεται από την Καλάμπρια της Ιταλίας και είχε και εκείνος ακριβώς το ίδιο όνομα. Όμως επειδή ήταν από την Καλάμπρια δεν τον λέγανε Χρήστο Κόντι αλλά τον φωνάζανε Χρήστο Κόντε.
0: Σαν τον παίκτη.
1: Αντώνιο Κόντε, προπονητή πλέον, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Πιστεύω ότι το Μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.
1: Γιατί ξέρεις μου, αν ο προπάπους του ήταν τέτοιο, ήταν προπονητής οτιδήποτε, τι εννοείς?
2: Δεν ξέρω αν ήταν προπονητής, αλλά εγώ είδα ότι αναγράφεται το όνομά του ως Χρήστο Κόντε.
1: Οκ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σε καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Γιώργος, Ηράκλειο Κρήτη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Διονύση, έχουμε μιλήσει, έχεις έρθει και στο σπίτι μου, έχουμε κάνει και ένα βιντεάκι για το Μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Έλα ρε Γιώργο, τι κάνεις?
3: Ναι, ναι.
0: Μια και το λέει, κάτσε να το πω, τώρα θα το να σε διαφημίσω. Αλλά θα, για καλό...
3: Όχι.
0: Όχι, για καλό είναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι...
3: Ναι.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που έχει. Υπάρχει και, έχω ανεβάσει και βίντεο, αν μπείτε στο κανάλι του Παναθηναϊκού 24 στο βίντεο, πατήστε Μουσείο Παναθηναϊκού, θα το δείτε. Είναι σαν μουσείο, έχει ένα χώρο στο σπίτι εκεί, στο υπόγειο που το έχετε, θυμάμαι τώρα ακριβώς Γιώργο μου, όπου έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε συλλεκτικό από Παναθηναϊκό. Τα πάντα, δηλαδή μιλάμε για κόπους ετών, από φανέλες, από δημοσιεύματα, σημαίακια, ό,τι μπορείτε, περιοδικά, ένας χαμός. Πραγματικά... Γιώργο, το λέω και δημοσίως, τώρα έχω εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα.
3: Να είσαι καλά, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
3: Εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα όλων των ομάδων, παιδί μου, οι οποίοι ζουν στην επαρχία, είναι απομακρυσμένοι κτλ. Λίγο μεγαλύτερο σεβασμός, γιατί η μετακίνηση δική μας για να έρθουμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα κοστίζει υπερβολικά. Ειδικά εμείς από Κρήτη, δηλαδή, πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο για να είμαστε συνεπείς και στο επάγγελμά μας. δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε το εισιτήριο διαρκείας. Έχω πάρει εγώ φέτος εισιτήριο διαρκείας και για μένα και για τους δύο μου. Δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε. Και είναι κρίμα. Έχω δηλαδή ανιψιό φοιτητή πάνω στην Αθήνα. Έτσι. Θα μπορούσα να του το δώσω. Μπορούμε να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα. Να το μεταφέρετε κι εσείς στη διοίκηση.
0: Για τη μεταβίβαση λες.
3: Ναι, η μεταβίβαση του εισιτήριου διαρκείας.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ούτε η ΑΕΚ νομίζω το κάνει.
3: Και νομίζω και η ΑΕΚ το κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Όχι ψέματα, όχι η ΑΕΚ το κάνει. Ούτε η ΚΑΕ, νομίζω και η ΚΑΕ δεν το κάνει. Αν ναι, δεν κάνω λάθος.
3: Ούτε η ΚΑΕ.
0: Αν το λύσεις αυτό το πράγμα και μπορείς να κάνεις μεταβίβαση, γλιτώνεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Έχεις εσύ διαρκεία προγραμματικά. Και λείπεις διακοπές. Μπορεί να το δώσεις ένα συγγενή σου.
1: Ναι, εσύ,
0: να πάει και να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
3: Μα δεν είναι ρε παιδιά μόνο διακοπές. Είναι θέμα ότι δουλεύουν.
0: Λέω να πάρει, δουλεύεις, ναι, δεν μπορείς να πας.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εγώ δεν σου λέω ότι κάνω αυτή τη μεταβίβαση. Στο εξωτερικό, παράδειγμα στην Αγγλία, σου λέει μπορείς να το διαθέσεις στην ΠΑΕ. Ναι. Να πας ένα αντίτιμο και να πεις δεν θα πάω την Κυριακή στο Tottenham Everton. Παίρνεις ένα αντίτιμο και αυτή το πουλάει η ίδια. Μπορεί να μην έχεις να το δώσεις στον κολλητό σου, στην αδερφή.
0: Νομίζω κανονικά αυτό η μεταβίβαση διαρκείας κανονικά δεν είναι. Ο νόμος λέει όχι. Τέλος πάντων, μπορείς να βρεις μια λύση όμως. Δεν είναι τώρα έγκλημα για όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
0: Δεν διαφωνώ, Γιώργο, δεν διαφωνώ.
1: Πώς το βίωσατε το χθεσινό, ας πούμε, τα πιο ωραία.
3: Θα σας πω κι εγώ και κάτι ακόμα. Εδώ η Κρήτη πανηγυρίζει όλοι. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί. Παρόλο που δεν μας. Υπάρχει μεγάλη αντιπάθεια όσον αφορά το. Εμείς φανταστείτε δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή. Και εγώ δεν είμαι και κριτικός. Είμαι Αθηναίος, ας πούμε. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Και δεν μπορώ να πάω με τα παιδιά μου στο γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να δω ένα αγώνα, ας πούμε, όφ Παναθηναϊκού. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι χθες στο γήπεδο ήταν πολλοί Παναθηναϊκοί. Πολλοί φίλοι μου. Οι οποίοι πανηγυρίσανε. Έτσι. Όπως επίσης να σας πω και κάτι άλλο που απασχολεί και τον κόσμο του Όφη, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο.
0: Για εννοείς για του χρόνου.
3: Για την σεζόν που διανύουμε.
0: Δεν έχει υπογράψει.
3: Από ό,τι, είμαι, από, ναι, από ό,τι ξέρω, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο. Έχει ζητήσει κάποια χρήματα και δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει.
0: Okay.
3: Αυτό είναι που απασχολεί πολλούς φίλους του Όφη, δηλαδή, σας το λέω έτσι. Ως είδηση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, χάρηκα που σου άκουσα.
3: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: και άλλο βίντεο είναι, μου έρχεται και εμένα, είναι κοντά στο κλειστό, αν δεν κάνω λάθος, στο Μίλα Μερκούρι του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι η φωτιά εκεί κοντά.
1: Σε άλλοι αναφέρουν ότι είναι σε οικόπεδο και η σκουπίδια κτλ. Και κάπου είναι μια πληροφορία ότι υπάρχουν και λάστιχα εκεί. Οπότε γι' αυτό είναι και το σχέδιο ο καπνός.
0: Άμα έχει λάστιχα, είναι μαύρη φωτιά.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ πίκρος ο καπνός. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση. Για τα 8 εισιτήρια που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το τουρνουά που θα διεξαχθεί απόψε και αύριο, το Παύλος Γιαννακόπουλος με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Παρτίζαν και της Μπουργκ. Λοιπόν, Διονύση μου,
0: ναι,
1: θα σκρολάρω εγώ, ναι, και θα μου λέει να σταματάω πάνω σε, ωραία, ονόματα για να.
0: Ωραία.
1: Θα μου λέει stop και θα τελειώνουμε.
0: Stop.
1: Θανάσης Αργυρίου σε 9.71 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου. Πάμε ξανά.
0: Θανάσης Αργυρίου. Stop.
1: Κυριάκος Παπαστάμου σε 3.22.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Stop.
1: Λάμπης Ευθυμιάδης σε 170.
0: Οκ. Okay. Stop.
1: Σοφία Πετροπούλου σε 8.69.
0: Ωραία. Να σας επαιδέψω λίγο. Stop.
1: Πάνος Μπαρμπαδήμος 454 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του.
0: Πόσα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε άλλα τρία.
0: Stop.
1: Η κυρία Αγγελική Σιούτα σε 928.
0: Δεν βάλε και ένα stop τώρα.
1: Ο κύριος Νικολουδάκος Ευάγγελος σε 733. Πάμε ένα ακόμα.
0: Αν πετύχουμε άντρα,
1: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Αν δεν πετύχουμε, δεν θα πάρει. Stop.
1: Είναι ο Γιάννης, η Μαρία, ξέρεις, φαντάζομαι να πω η Μαρία τάδε. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Περδικομάτης. Γιάννης Περδικομάτης. Καλά, και τώρα κλεισία κλείψης. Το 20% να είναι γυναίκες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πω γρήγορα γρήγορα τα ονόματα. Θανάσης Αργυρίου, Κυριάκος Παπαστάμου, Λάμπης Ευθυμιάδης, Σοφία Πετροπούλου, Πάνος Μπαρμπαδήμος, αν το έχω σημειώσει σωστά έτσι όπως το σημείωνα γρήγορα, Σιούτα Αγγελική, Νικολουδάκος Ευάγγελος και Γιάννης Περδικομάτης, η τυχερή που κερδίζουν τα εισιτήρια για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health 50 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg.

0: S220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague που φιλοξενείται στο Abu Dhabi θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Fenerbahçe στις 5, διαθέσιμος ο Μιλουτίνοφ στις 8. Το άλλο ζευγάρι, Dubai BC Real Madrid, τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Nova Sports 4, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 ανοίγει σήμερα η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ με τους πράσινους να μην υπολογίζουν στους Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ. Μετάδοση των αγώνων από Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Η οικογένεια χαρακτήρισε τον Όφιο Κωνσταντίνος Κοστούλας μιλώντας στον Big Win Sport FM την επομένη της μεγάλης νίκης επί της Χόφενχάιμ. Σημαντικό το έντονο ελληνικό στοιχείο, φαίνεται τελικά ότι έχουμε καλή ομάδα, δήλωσε ο νεαρός στόπερ. Πτήση τσάρτερ για τους οπαδούς των κριτικών για το εκτός έδρας μάτς με τη Ρεν, ναύλος η ΠΑΕ. Αγωνία στην ΑΕΚ για τον Βάργα με τους ανθρώπους της Ένωσης να βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής για να μάθουν το διάστημα της απουσίας. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για σχήμα με μοναδικό προωθημένο τον Γιώβιτς στο παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την εξέδρα, δήλωσε ο Μάνταλος που αναδείχθηκε MVP στο μάτς με τον Πανσεραϊκό. Ανάσες σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Επανέρχεται στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος, με Λιβάη Γκαρσία στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι, πιθανότατα το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ, ενώ θέση διεκδικεί και ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια ζήτησε από τους βιωτούς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τέλης Μιστακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, δήλωσε. Το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο καταστρώνει ο Αλέσιο Λύση με τα γνωστά προβλήματα και η σημερινή προπόνηση, αφού Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμά τους και οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλης, Τσάλοφ και Σαρίς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την προετοιμασία τους για το μεταξύ τους παιχνίδι αύριο ολοκληρώνουν Άρης και Ηρακλής δυσαρέσκεια στις 2 ΠΑΕ για την απαγόρευση μετακίνηση οπαδών των φιλοξενούμενων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αβέβαιο το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυρεώου, σύμφωνα με τους Ρουμάνους, που υποστηρίζουν ότι η διοίκηση έχει επαφές με τον 48χρονο Έντι Ιορντανέσκου για αντικαταστάτη του Ιταλού. Ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, κανονικά στην αποστολή των κίτρινων Ομοκόκα, ο οποίος θα κάνει πιθανότατα το ντεμπούτο του Τζάμπολ στις 8. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League Πόλο Ανδρών που φιλοξενούνται στο Split ρίχνεται απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Οικοδέσποινα Γιαντράν, πρώτο Split στις 9. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο αθλητικός διευθυντής των Blaugrana Ντέκο είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο η ομάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Φυσικά να πούμε, επειδή ναι, δεν αναφερθήκαμε στο Στέλνετε, έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου, και φυσικά η μητέρα του Γιώργου, συλληπιτήρια στους οικείους της, 103 ετών, έτσι.
1: Δηλαδή, παρά λίγο. Ναι, αλλά όχι μόνο του Γιώργου, και τα τέσσερα παιδιά, νομίζω.
0: Ο Αντρίκος, Σοφία και ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε γραμμές.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Έχουμε την τιμητική μας σήμερα.
1: Δικαίως.
2: Από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Βέβαια.
2: Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Παιδιά, είμαι καλά. Το νησί είναι καλά. Ο κόσμος νιώθει υπέροχα. Ακούω δύο φορές τη φωνή μου, αν μπορεί να κάνει κάτι ο...
1: Θα το διορθώσουμε. Παιδιά, να σου πω κάτι εκεί μόνο. Είναι αυτό που λες τώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το νόημα αυτών των παιχνιδιών. Όχι μόνο για τον Όφη, για όλους. Να κάνει μια ομάδα μια επιτυχία και να χαίρεται ο τόπος. Να το ζει, να το απολαμβάνει και μέχρι εκεί.
2: Σταύρο, δεν θα διαφωνήσω. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον Ηρακλή και τον Διονύση, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και έχουν παρακολουθήσει προετοιμάσεις εν ώψη της διακοπής η οποία ελοχεύει, είναι κατά πόσο είναι εύκολο μια ομάδα να αντικαταστήσει το κέντρο της. Και μιλάω για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι πέρσι έπαιζα με ο Σντόεφ, με η ΤΕ, Κωνσταντέλια, και σήμερα δεν έχω κανέναν από αυτούς.
1: Εντάξει, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό το ίδιο έχει γίνει ουσιαστικά.
2: Οπότε θέλω να πω ότι τι χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει ένας προπονητής, ένα επιτελείο...
0: Εξαρτάται, κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ, εγώ, η δική μου άποψη, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εξαρτάται βέβαια και το τι ομάδα παραλαμβάνεις. Δηλαδή, αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις 17 μεταγραφές και κάθε 20 μέρες αλλάζει το ρόστερ σου, δεν είναι εύκολο. Αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις κάποιες μεταγραφές οι οποίοι θα μπουν σταδιακά, εκεί είναι πιο εύκολα. Για μένα, σε ένα νέο προπονητή, θέλουμε 2-3 μήνες να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πρώτα πράγματα. Κάπου εκεί.
1: Επίσης, είναι αυτό που λες.
0: Αλλά εξαρτάται και το τι ομάδα έχεις. Αν έχεις έτοιμη ομάδα. Η ομάδα με πολλές αλλαγές.
1: Και αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί παράμετροι εκεί μόνο. Δηλαδή, εσύ είπες τώρα για τον κεντρικό άξονα. Εκεί θέλει περισσότερο χρόνο. Εάν πάρεις παράδειγμα ένα δεξί μπακ ή ένα τερματοφύλακα κτλ., είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί στους άλλους. Κατάλαβα να σου πω. Ή εάν αλλάξεις εξτρέμ και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή παίζουν και ξέρω, πάνω στη γραμμή ή με ανάποδο πόδι, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν παίζει με άλλον τρόπο τη θέση κάποιο ποδοσφαιριστή. Θέλει περισσότερο χρόνο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που διαφοροποιούν την συνθήκη.
2: Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε στην ουσία. Επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας, τέλος πάντων, μπορείς να θέλω να ονομάσω, λένε ότι ίσως τελικά αποδειχθεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, παρότι ολοκλήρωσε αργά το ρόστερ του και τις μεταγραφές του, να μπορέσει να είναι συνδιεκδικητής. Εγώ νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια συντηρητική, ας πούμε, πορεία, παρότι ο κύριος Σαββίδης έταξε γη και ουρανό. Συνεχίζω, ακούω διπλή τη φωνή μου και αυτό και η καθυστέρηση.
1: Είναι δικό σου το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς κλείσει και ξαναπάρα αν θες.
0: Έτσι μας λέγανε.
1: Για να βοηθήσεις.
0: Πάρε πάλι. Λοιπόν...
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, να πω ότι μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα εδώ στον Sky. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, απέναντι ουσιαστικά, και βρίσκονται συνεχώς απέναντι και στις δικαστικές αίθουσες. Οπότε δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράρει τον Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Λοιπόν, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, είναι και επίσημο ο Ερτέλ παίκτης της ΑΕΚ. Ακριβώς το λέγαμε από χθες και το έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ουσιαστικά με την ανάρτηση που είχε κάνει. Οπότε για έναν χρόνο θα φοράει την φανέλα της ΑΕΚ ο σπουδαίος Ερτέλ. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Οι γράμμες είναι χθες για όλους εσάς.

0: Πάντα οι ανακοινώσεις της ΑΕΚ είναι. Και το συζητούσαμε και μας το στέλνουν. Έχουν κάτι.
1: Το
0: Αργίτη ως το καλοκαίρι του 27. Είναι οι ανακοινώσεις της ΑΕΚ πάντα καλογραμμένες και τα λοιπά στην ΚΑΕΚ. Η καλύτερη ανακοίνωση που υπήρχε από ΚΑΕΚ ήταν για Μαυροειδή.
1: Δεν τη θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το βρω και μόλις το βρω θα το διαβάσω. Για την παραμονή του Μαυροειδή για ένα χρόνο ακόμα, κάτι τέτοια. Και ήταν τρομερή ανακοίνωση. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι θελήσετε. Θα είμαστε εδώ για πόση ώρα ακόμα, περίπου 40 λεπτά.

0: Πριν πάμε στο φίλο, δεν βρήκα εκείνη την ανακοίνωση. Να. Είναι η ανακοίνωση που ήταν το 2022 για την παραμονή του Μαυροειδή στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έλεγε, έγραφε η ανακοίνωση του ΑΕΚ. Η σχέση της οικογένειας ΑΕΚ με τον Δημήτρη Μαυροειδή παραμένει εξαιρετικά ζωτική και καρμική. Ο Φιλίστορ και μύστης των ιδεών μας δεν μπορούσε να μην υπογράψει συμβόλαιο για 7η αγωνιστική περίοδο με την ομάδα που μαζί της διέρχεται τα υπερανθρώπινα σπουδαία. Δεν υπάρχει ανακοίνωση.
1: Δεν Διονύση, όσο έχει αυτά, καμία μέρα δεν είναι. Για άλλον Διονύση ήταν αυτή,
0: ναι,
1: αυτά καλά.
0: Ναι. Περίμενε. Η διοίκηση της ΑΕΚ, συνεκτιμώντας την υψηλοφροσύνη, την ψυχοσύσταση και την υπεραξία του αρχηγού, συνύψε μαζί του συμφωνία ανανέωση και την ομάδα της καρδιάς, αενάω διαρκείας, ήτι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όπως ο ίδιος αρέσκεται να δηλώνει. Και κατέληγε τότε η ανακοίνωση, περίμενε. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Δεν υπήρχε η ανακοίνωση εκείνη, ρε. Με εκφρασμένη την επιστημονική άποψη ότι αυτός ο γίγαντας του σύμπαντος, σε παρένθεση ο ήλιος, θα χάνει σταθερά όγκο και μάζα μετά από εκατομμύρια χρόνια, τότε η συμπόρευση ΑΕ και Μαυροειδή προμηνύεται μακρά και φωτοβόλος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή ήταν τότε η ανακοίνωση ΑΕ και του Μαυροειδή. Ήταν, επειδή σου είπα, επειδή μου είπε για την ανακοίνωση τώρα, ότι είναι καλογραμμένη και τα λοιπά. Πάντα είναι καλογραμμένη.
1: Πάντα, ναι, παίρνω το.
0: Η ΑΕ είναι σε αυτό, αλλά εκείνη η ανακοίνωση με τον Μαυροειδή ήταν εντυπωσιακή.
1: Λοιπόν, υπάρχει επίθεση της ΠΑΕ Άρης προς τον Βρούτσι για την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ηρακλή στο μεταξύ του παιχνίδι, ενώ οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει.
0: Τα είχαν βρει, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται. Όποιος θέλει, ας μπει και στο site μας να τη διαβάσει. Πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη, εχθές ο Λάμπρος είμαι οδηγός.
3: Έλα, Λάμπρο.
2: Έκλεισε η γραμμή εχθές την καμπή σε τούνελ.
3: Είδε ποιος είναι ο τουρίστας, όλη την ώρα στην γύρα.
2: Τι να κάνω τώρα, είμαι Σαλαμίκονος, βγαίνω από το καράβι.
3: Μια χαρά είσαι.
2: Έφυγα από το Σαλαμίκονος, κατεβαίνω από το καράβι τώρα. Τους τα πήγα, τους γέμισα όλους, υπέρ με τα υπόθετα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κύριο του Παναθηναϊκού. Πώς χαμογελαστώντας, δεν κάνω πλάκα, θέλω να κάνω, μ' ακούτε.
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται 4 παιχνίδια να πάρει ο Παναθηναϊκός 5 πέναλτι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μου λέτε.
0: Άμα είναι, να μην τα πάρει.
2: Στα ίσα θα μου πείτε. Το τελευταίο με τη Φυσιά ήτανε.
0: Ναι, ήταν.
2: Εντάξει. Εντάξει. Το πρώτο τελευταίο δηλαδή που ήτανε, βέβαια το ήθελα με το Πανετελικό, ότι πήρα λεφτά που το είχα παίξει over, αλλά δεν ήταν τώρα, μην τρελαθούμε τελείως.
0: Θέλετε.
2: Εντάξει. Για με τον που μπήκε ο δεξιά ο Ιταλός, ο Καλάμπρια.
0: Ήτανε.
2: Εντάξει. Έγινε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Εγώ απλώς έχω παίξει μια τριάδα για
0: Σαββατοκύριακο.
2: Ατρόμητος άσος. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
2: Δεν το παίρνει άλλο.
0: Ναι.
2: Ο Άρης άσο και over. Και ο Όφη με τη φόρα που έχει over, άσο. Και τα τρία αυτά 15 γιούρια 172 ευρώ. Πώς τα βλέπετε.
3: Μια χαρά είσαι.
0: Γιούρια στο ίδιο. Εντάξει, γιούρια. Μια χαρά είσαι.
3: Να σε καλά, Λάμπρο.
2: Ολυμπιακό, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε για που μας κάνετε παρέα.
1: Να σε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Χαίρετε. Παρακαλώ. Τι φωνάρα είσαι, Διονύση, λέει ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Με την ανάγνωση της ανακοίνωσης. Παρακαλώ.
4: Έλα, Σταύρο.
1: Πού να έρθω.
4: Δεν με ακούς.
1: Είναι καλά και άμα είναι καλά να έρθω. Αφήστε εδώ μόνο το Διονύση και έρχομαι.
4: Α, μάλιστα. Ο Θόδωρος ο Ελυσιακός.
1: Έλα ρε Θόδωρε, τι κάνεις.
4: Καλά είσαι.
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
4: Σε παίρνω από τη Δευτέρα και όλο δεν φτάνει ο χρόνος. Όλο
1: να ήρθε η ώρα να τα πούμε λοιπόν.
4: Χρόνια πολλά ήθελα να σου πω.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εντάξει, έπεφτε όλο σε ώρα που έπεφτε πολύ δουλειά.
1: Δεν πειράζει.
4: Είναι όλα καλά.
1: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εσείς είστε καλά, κύριε Χαρά.
4: Καλά, μια χαρά και η χαρά σας ακούει.
1: Να τα χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρυσοχέρα η κύριε Χαρά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μας έχουν στείλει εδώ κάτι ταψιά, έχουμε φάει.
0: Έλα, είναι καλά οι άνθρωποι.
4: Θα τα βρούμε.
1: Όλα, δεν είναι αγχώστε, καλή διάθεση να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Θα σε πάρω άλλη φορά να τα πούμε.
1: Ασφαλώς. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εξαιρετικός άνθρωπος και κύριος Απόστολος και κυρία Χαρά. Κυρία Χαρά μας έστειλε και τα καλούδια της. Τώρα μιλάμε, όχι κάτι κοπανάκια, κοτόπουλο, καπαμά με σάλτσα.
0: Κοπανάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο στην κυρία Χαρά.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για.
0: Να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ζητούσαμε συνταγές.
0: Έχουμε έναν φίλο ακόμα.
5: Όχι,
0: δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-5. Όποιο πάρει λίγο πριν πάμε στο.
1: Να διαβάσω όλες την ανακοίνωση του Άρη, αφού έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει. Εδώ δεν. Να σου πω κάτι. Μετά δηλαδή την ανακοίνωση.
1: Γι' αυτό λέω να γιωθούμε, κατάλαβε.
0: Που διάβασα εγώ για το, τότε για το. Ο Φιλίστορ και Μίστη και τα λοιπά.
1: Φιλέ, έτσι, να πάμε ένα level πιο πάνω.
0: Θλάσιο Βάργα.
1: Μετά την διακοπή.
0: Μετά την διακοπή. Εξετάσει έδειξαν θλάσι, διαβάζω. Μετά την διακοπή φυσικά. Θα επιστρέψει. Τώρα δεν ξέρω τι θλάσι είναι.
1: Ναι, και νομίζω βλέποντα και κάνοντα θα πηγαίνει η αποθεραπεία, δηλαδή για να μάθουμε τον ακριβή χρόνο. Η επόμενη προγραμματισμένη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ είναι για τις 10 του Οκτώβρη απέναντι στον Όφη. Είναι 20 κάτι μέρες, δύσκολο νομίζω να προλάβει.
0: Η ανακοίνωση του Άρη μεταξύ άλλων κάνει λόγο για υποκρισία για τον κύριο Βρούτση. Τον ζητάει να αλλάξει την απόφαση, δηλαδή να αφήσει τον κόσμο του Ηρακλή να πάει. Λέει ότι εσύ ο ίδιος πυροβολεί το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στην ίδια φιλάθλης κοινής γνώμης και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δεκούν, ούτε να εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Η εποχή του Δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή, αλλάξτε την απόφαση. Και τον καλεί να αλλάξει την απόφαση. Δεν καταλαβαίνω τώρα, αυτά τα έχουν βρει ομάδες. Και είναι και η ίδια πόλη.
1: Δεν υπάρχει μετακίνηση ουσιαστικά. Αλλά
0: η ίδια πόλη, ναι. Πας εκεί, πάρεις το λεωφορείο, θα πας.
1: Με τα πόδια πας, δίπλα είναι.
0: Okay. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Τι να σου πω. Και προχθές δεν το λέγαμε.
1: Λοιπόν. Ναι, μου ρωτάει εδώ ο φίλος ο αποδοποιέος Μάγλος, εάν όντως μοιάζεις τόσο με τον βολεμπολίστα τον Μάρκο τον Γαλλιώτο. Όχι, δεν μοιάζει.
0: Με ποιον?
1: Με έναν διεθνή βολεμπολίστα, τον Γαλλιώτο. Τον Μάρκο.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ωραίο παιδί ο Μάρκος ο Γαλλιώτος, αλλά δεν μοιάζει. Δεν είπα τι εσύ δεν είσαι, είπα δεν μοιάζει. Να πούμε ότι η εθνική μας τελικά τερμάτισε τρίτη στον όμιλο. Και θα παίξει τη Δευτέρα κόντρα στους Φιλανδούς. Μην ακούτε Φιλανδία. Φιλανδία είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα. Αυτή είναι το φαβόρι, το μεγάλο φαβόρι για την αναμέτρηση. Αλλά ελπίζουμε. Και σκέψω ότι ήταν έκπληξη που δεν τερμάτισε πρώτη και τελικά έπεσε στη δεύτερη θέση, έτσι ώστε να διασταυρωθούμε.
0: Και ένα φίλο με ρωτάει γιατί πάει ο Καμαρά μαζί στους πανηγυρισμούς με τον Ναΐ. Τι να σου πω, θα έχουν συνοηθεί, ξέρω εγώ. Δεν του έχω ρωτήσει. Το που κάνουν.
1: Εντάξει, προφανώς ναι, κάνουν ένα αστείο μεταξύ τους, έχουν γίνει φίλοι. Τι...
0: Κάπως έτσι και πάνε μαζί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και
5: πολιτικό
0: και να επιστρέψουμε. Κύριε Σταύρο.
1: Ναι, κύριε Σταύρο. Λοιπόν, κάτσε να πω και κάτι έτσι που μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, που σίγουρα θα τον ενδιαφέρει. 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής. Στην στεγανοποίηση θαλάσσας, αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το Lastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέρι ανατμήματα μέχρι την Παραλιακή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από τη φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο του Ρέντι που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο και σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μοζονάκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για τις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλείνουν αυτή την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κλείνουν αυτή την ώρα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, και εγώ να σας πω ότι το Σάββατο, 19 Φεβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, παιδιά.
1: Από το Σύνταγμα, όχι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Κορυφαία αθλητική συνόδα της χώρας, ο Big Wins Sport FM θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είμαστε διάφοροι εκεί. Οπότε θα είναι Καραγκούνης, βλέπω εδώ, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο, θα έρθουνε.
1: Αυτοί
0: ναι.
1: Έχουν τις ομάδες τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μαζί παράδειγμα.
0: Αγωνιστούς στο τουρνουά ανδρών.
1: Ναι.
0: Σαπ, All Star.
1: Και αυτοί που θα είναι μαζί τους, δεν θα είναι ο παιδικός τους φίλος, ο Γιώργος και ο Διονύσης. Θα είναι επίσης ποδοσφαιριστές του παρελθόντος.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί κόσμος και δουλειάς.
0: Τι ώρα θα πας?
1: Εγώ θα είμαι από τις 9.30 μέχρι να τελειώσει. Στον αέρα θα πω καταστήσεις, αλλά παίρνω από εκεί, ήταν πολύ ωραία. Άντε, θα σας περιμένουμε. Ο αντίπας χλώμα το βλέπω.
0: Τον αντίπα και εγώ χλώμα το βλέπω να έρθει. Συντάγμα τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Να κατεβαίνει. Όταν αντίπα μου λέει, είμαι κάθε μέρα στο κέντρο, λέει και Σάββατο. Λέω, εντάξει, λέω, εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Θα το ψήσω εγώ. Θα το ψήσω. Λοιπόν. Ναι.
1: Πάμε σε γάμουλο, πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Από Γιάννη τηλεφωνώ.
1: Mm-hmm.
2: Ήθελα να ρωτήσω για τον Βάργκα. Ήθελα να μην πάρω γιατί παίζεται τραγουδάρα τώρα. Και έλεγα να μην το κόψω το τραγούδι, αλλά το κόψω.
0: Φλάση, φλάση.
1: Πού να ξέρουμε. Συνήθως παραπονιούνται ότι περιμένουν ώρα.
2: Ναι, ναι. Για τον Βάργκα ήθελα να ρωτήσω. Κανένα νέο, τι
1: φλάση.
2: Έγινε.
1: Είναι φλάση. Σίγουρα θα είναι εκτός δράσης. Μπράβο, μετά τη διακοπή. Τώρα, μέχρι, δηλαδή σε όλη τη διακοπή θα κάνει αποθεραπεία.
0: Ναι.
1: Τώρα πότε ακριβώς θα επιστρέψει δεν ξέρουμε.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
2: ευχαριστώ
0: καλά.
2: Για την παρέα.
0: Να είστε καλά. Και εσείς.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Για πάμε, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχουμε. Λοιπόν, τελική ευθεία.
1: Λοιπόν, τι πήγα να σου πω. Α, μαζί με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, αυτοί έχουν τις ομάδες τους και θα έχουν δηλαδή... Στις ομάδες θα παίξει ο Μόρας, θα παίξει ο Παπασταθόπουλος, θα παίξει ο Σκοπελίτης, θα παίξει ο Αραβίδης, θα παίξει ο Μπακάκης. Δεν θα παίξει οι συμμαθητές τους. Δηλαδή και οι άλλοι θα είναι. Αυτή είναι υποτίθεται η αρχική των ομάδων. Πώς λέμε, φίλοι Ζιντάνο, φίλοι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι All Star.
1: Μπράβο, έχει στηθεί ένα αισθητικά διαμορφωμένο χώρο, μάλλον δύο, με δύο γήπεδα. Mm-hmm. All Star στι άνδρε νωρίτερα θα είναι αντίστοιχο τουρνά με γυναίκε, διεθνεί ποδοσφαιρίστε κτλ. Ακαδημίε. Θα υπάρχουν επίση χώροι για όλο τον κόσμο να παίξει, δραστηριότητε, challenges, δώρα για μικρού και μεγάλου. Θα είμαστε κι εμεί εκεί. Θα είναι ο Χρήστο Τυρακόπουλο, ο Τσόχο, ο Τσούτσικα, το Fight Club. Πολλοί κόσμο και δουλειά. Mm-hmm. Λοιπόν, και όχι μόνο. Ελάτε εκεί να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Τσάδου, να περάσουμε όλη η παρέα όμορφα, να διασκεδάσουμε και να γνωρίσετε από κοντά και τους ποδοσφαιριστές και τα εθάρματα και το Διονύση Δεσίλα, όπως ακούσατε. πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Σταύρο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου φίλε.
3: Ο Διονύσης από και Δημήτριο είμαι. Διονύση, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουν απαγορευτεί και είναι μόνο μέρες μετακινήσεις.
0: Αυτό όχι. Κάποιες φορές απαγορεύονται. Ή κάποιες φορές οι ομάδες σου λέει ότι για να έρθεις...
3: Τώρα για εμάς τους Παναθηναϊκούς δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λόγω δεν πάμε στην Νίκαια με την Καλαμάτα.
1: Εδώ έχουν αποσαφηνίσει ότι η Καλαμάτα έχει ενημερώσει...
3: Έχει υπογράψει σήμα στην
1: Ακριβώς.
3: Την οποία δεν τη βγάζει όμως κανένα στον αέρα, αν όντως υπάρχει.
0: Τώρα αυτό...
3: Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι εισιτήρια από ένα site συγκεκριμένο, από το MOR, τέλος πάντων. Καλαμάτα, εγώ σαν από εδώ το παραμονωμένο εισιτήριο.
0: Όχι, γιατί νομίζω πρέπει να έχεις πάει.
3: Πρέπει να έχεις ξαναγοράσει με άλλα.
0: Ναι, αυτό το κάνουν. Το κάνουν αρκετές ομάδες και εγώ διαφωνώ, το ξαναπεί. Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι, πες ότι είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου. Έπαιζε τώρα στην Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό στην Καλαμάτα. Και ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μένει στην Καλαμάτα ή του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, λέω τώρα Παναθηναϊκό. Δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην Αθήνα ο άνθρωπος και θέλει να δει την ομάδα του, γιατί να μην πάει.
3: Να σου πω και το άλλο. Εγώ είμαι Καλαμάτα και φέτος δεν έχω πάει σε κανένα παιχνίδι της Καλαμάτας. Δεν έχω ξαναγοράσει τη δύο από αυτό. Mm. Γιατί δεν με αφήνουν να αγοράσω εισιτήρια.
0: Γεια σου.
3: Δηλαδή,
0: το έχω ξαναπεί. Το κάνω διάφορα
3: πράγματα. Αυτά είναι γραφικά πράγματα. Δηλαδή, και θέλουμε να είμαστε στο ποδόσφαιρο του 2026. Να φτάσουμε πρωταθλήματα της Ευρώπης, ας πούμε, αγγλικό και τέτοιος. Δεν πάω να καταλαβαίνω αυτό. Να πει γελία.
0: Εντάξει, θέλει, το καταλαβαίνω ότι και η Καλαμάτα σου λέει να διασφαλιστώ όσο μπορώ, αλλά αυτό το πράγμα, παιδιά, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει να βρούμε μια λύση να πηγαίνει όλο ο κόσμο στο γήπεδο.
3: Άρα δεν είναι το πρόβλημα τη Καλαμάτα, τη κάθε Καλαμάτα.
0: Βεβαίω, δεν το κάνει μόνο Καλαμάτα, και άλλε ομάδε.
3: Η καταγωγή δικιά μου εν μέρει είναι την Καλαμάτα. Δεν είναι το πρόβλημα τη ότι η υπογράψη είμαστε με το Δήμο Νίκαια. Αν ήταν αυτό το πρόβλημα, δεν θα βάζει την κλειδά με το ΑΜΚΑ να μπω αγοράσει την Ελλάδα.
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Το πρόβλημα τη είναι να πάρει παρά το Παναγιώτο στην Νίκαια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε να δει, το ξαναλέω και πάλι. Το κάνουν πολλέ ομάδε. Για μένα κακό. Αλλά τώρα, αν έχουν υπογράψει και σύμβαση τώρα τέτοια που λένε, τι να κάνουμε κι αυτοί. Αν μας λέει ο Δήμος, όχι.
3: Εντάξει, ότι έχουν υπογράψει σύμβαση, ναι, οκ, εντάξει. Ότι δεν θα πάνε σαν να δώσει τη θέση στον Παναθηναϊκό. Το όλο θέμα είναι γιατί είναι αυτοί μεμονωμένα τους πρώτους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Κάνει ισχύσει και για τους άλλους οπαδούς.
0: Ναι.
3: Το δούμε στην πορεία.
1: Φαντάζομαι θα ισχύσει.
0: Καλά, δεν θα κάτσει και πολύ εκεί η Καλαμάτα.
1: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Κώστας από Λεωφόρο Ποσειδόνιος.
1: Καλώς ήρθατε,
0: Κώστα.
4: Ήθελα Παναθηναϊκός.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο σου, μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
4: Ωραία, ναι, κλείσω λίγο. Ήθελα να πω ότι με την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει με διαφορά 15 πόντους από το δεύτερο.
0: Α, και 15 πόντους.
4: Φαίνεται. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Μου θυμίζει τον Λιβάη Γκαρσία, πρώην Λιβάη Γκαρσία, αν είναι, πώς το είπαμε, κοητά. Πώς κοϊτά βγήκε την τελευταία φορά. Λοιπόν, μην κατεβεί λέει και κανένα κούλη κάτω λέει και παίξει τίποτα. Οπότε δεν έχετε κανένα στενοφόρο κοντά. Όχι, παιδιά, Σάββατο τώρα δεν είναι βουλευτές και υπουργοί και πρωθυπουργοί στη Βουλή. Φαντάζομαι δεν θα έχουμε κατέβασμα τέτοιο. Βέβαια, μπορεί να είναι προς και
0: δεν θέλουμε. Κάποιοι. Δεν θέλουμε. Πάμε.
1: Είσαι εσύ, ο οργανωτής.
0: Δεν θέλουμε. Ρε, φίλε, ναι.
1: Λοιπόν, όχι. Πάμε. Μικρό
0: θέλουμε μόνο του αθλητέ. Μιλάμε για τον ψάπ τώρα. Θα έρθει ποιο ο πρωθυπουργό να μιλήσει
1: να παίξει.
0: Στο σωματείο όχι των αθλητών. Όχι, δεν θέλουμε.
1: Ξέρετε, υπάρχει φωτογραφία του με φανέλα της Τότεναμ. Να αγωνίζετε και καταλαβαίνετε τα χαΐδια μας. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δώσουμε προγνωστικά τόσο για τη Super League όσο και για τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου της Ευρώπας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
18: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Η Winsport FM 94,6.

0: Είστε έτοιμος κύριε, είστε σε καλό mood.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά. Άσος.
1: Χ. Ξέρω. Χ.
0: 7 και μισή, Άρης Ηρακλής. Άσος.
2: Έχω καλούς έρει τώρα τελευταία. Άρης Ηρακλής, Άσος.
0: Κουνάμε μαντήλι.
2: Ναι. Εντάξει, τον έχει φάει τον άνθρωπο.
0: Εγώ!
2: Τον έχει φάει, δημιουργήσει κλίμα.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σε περίπτωση που.
2: Άκου.
0: Δεν τα καταφέρει ο Ηρακλής στο Βικελίδης, ο Ιορτανέσκου πρώτο πυλό κτλ. Ο νεαρότερος, εσύ όχι.
2: Στην πιο. Πώς να το πω. Εύκολα. Εύκολη διοίκηση στο να επηρεαστεί από κόσμο του Ηρακλή. Είναι του Ηρακλή, η πιο εύκολη διοίκηση του να επηρεαστεί.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζεται από τον κόσμο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς.
2: Από παντού.
0: Ο κύριος Μονεμβασιώτης δεν έχει μεγάλη υπομονή με τους προπονητές.
2: Μπράβο. Στην πιο ανυπόμονη διοίκηση έχεις αρχίσει εσύ και λες εδώ και καιρό πριν από το παιχνίδι.
0: Μα γι' αυτό το λόγο.
2: Που να είμαι αντίλιο ματσάρι.
0: Είπα, αν δεν. Θα έχει συστηματάκι.
2: Δημιουργείς κλίμα.
0: Μα υπάρχει ήδη το κλίμα. Εγώ το αναφέρω εσύ. Εσύ αν αναφέρει τώρα κάτι που συμβαίνει, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό. Το δημιουργεί εσύ ή απλά μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, Κυριακή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
0: Αν και είναι χαμηλά.
2: Διπλό, διπλό.
0: Αλλά είναι διπλό.
2: Ή γκολ γκολ.
0: Ή γκολ γκολ.
2: Μια ναι.
0: Ωραία, εγώ θα το πάω για να το ανεβάσουμε λίγο με over 1,5.
2: Okay.
0: Έχουμε ακριβώς ίδια απόδοση σχεδόν. Όχι, σχεδόν ίδια απόδοση στην νίκη και στην ισοπαλία, αλλά διαφορετική στον Άσο. Στο Βόλος ΑΕΚ επίσης διπλό. Και θα πω με over εγώ.
2: Διπλό.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι στις 6. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης.
2: Γκολ γκολ.
0: Εγώ θα πω. Σημεία λέμε εδώ.
2: Α, είναι σημεία.
0: Θα βάλουμε και τον γκολ γκολ ως εκτραδάκι, αλλά εγώ θα πω άσος. Είναι και ψηλά ο άσος. Το 2-20. Αν και μπορεί να βγάλει κούραση Όφι.
2: Αλλά... Άσο ημίχρονο. Άσο ημίχρονο.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα. 7 και μισή. Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Διπλό.
0: Διπλό και εγώ και νομίζω over 1,5 το πάρει γιατί και αυτό είναι σε χαμηλή απόδοση. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ θα πάρω το διπλό. Πώς το βλέπεις, σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Χ. Επειδή μιλάμε μόνο ξερά σημεία.
0: Ναι, εντάξει, επειδή μου μπορούμε να δώσουμε και οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραία, και εδώ θα βλέπα goal goal. Δηλαδή δεν θα το έπαιζα χ αν γινόταν ευκαιρία, θα το έπαιζα γκολ γκολ. Αλλά επειδή πρέπει να δίνουμε ένα σημείο.
0: Εντάξει, πρέπει να. Μου κάνει εντύπωση στην στοιχηματική που έχω μπροστά μου το διπλό τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν ακριβώς
2: ίδια
0: πόσο. 1,36. Το χ σε Λεβαδιά και Βόλο 4,75-4,50 στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός και ο Άσος Λεβαδιά 8,5. Βόλος 9, Καλαμάτα 9,5.
2: Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα κάποια ματσάκια, έτσι για να κάνουμε κάβα για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τι αξιοσημείωτο έχει από τις μεγάλες ηλικίες. Τώρα δεν τα πάμε στα στουρακλή τα περίεργα.

0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Μπρέτφορντ, Chelsea, σχεδόν ισόπωσες αποδόσεις νίκης του ενός και του άλλου. Σου κάνει κλικάδι. Δηλαδή το διπλό της Chelsea παράδειγμα στο 2.50.
1: Goal goal να είμαστε safe.
0: Θες το goal goal εύκολα και είναι σίγουρη λύση.
1: Τώρα άμα δεν βρεις, αν δεν βλέπεις ένα σημείο. Αγγλία είναι, γιατί να μην βάλουν και δύο goal.
0: Καλά ναι, αλλά από την άλλη ναι. Όταν η απόδοση σε σημείο είναι 2.55 άσος, 2.50 το διπλό, λες όπα, μήπως έχω κάποια έμπνευση ρε παιδί μου.
1: Goal goal.
0: Goal goal λες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ γέρνω προς το διπλό, αν και είναι καλή η Μπρέτφορντ και φέτος.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, 2.50 τώρα το διπλό της Chelsea μου χαμογελάει. Βέβαια σου λέει έχει αρχίσει και η Μπρέτφορντ καλά. Θα πάω στο goal goal και over, άντε, για να okay. Θα μαστίσω και εγώ δεν θα πάρω αποτέλεσμα γιατί okay. Και η Μπρέτφορντ έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχουμε στην Ιταλία ένα Μόντσα Σασουόλο. 2.60 ο άσος, 2.60 το διπλό. Σας πάω στα δύσκολα τώρα. Στα...
1: Μακριά και αγαπημένη. Ούτε Μόντσα ούτε Σασουόλο.
0: Τι φευγάδι η μάνα. Λοιπόν...
1: Μακριά, όχι, δεν το αγγίζω.
0: Ωραία, μακριά.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ ό,τι θες.
0: Κι εγώ, μακριά.
1: Εσύ ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε στις 10 η ώρα ένα ωραίο Εσπανιόλ Έλτσε.
1: Μακριά περίμενε, και αγαπημένη όχι. Και αυτό.
0: Εγώ όχι, θα το πάρω.
1: Εσπανιόλ, έτσι, περίμενε. Άστορα.
0: Θα πάρω τον άσο στο 1.80.
1: Ναι.
0: Διότι η Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Είναι 8η ρε παιδί μου, okay.
1: Ναι.
0: Και η Έλτσε είναι η τελευταία χωρίς νίκη, τώρα να κάνει διπλό στο 1.80 θα το πάρω. Δεν λέω εγώ μπετό.
1: Όχι, εγώ θα το... Θα τα μάθεις εγώ Ισπανοϊταλίες τώρα, θα τα περίεργα, δεν τα αγγίζω γάνε.
0: Λοιπόν, Γερμανία, εντάξει έχει ένα Bayern Union Βερολίνου.
1: Over 4.5, να γίνει ένας χαμός.
0: Bayern over 4.5 ναι. Και στη Γαλλία έχει ένα ωραίο Μονακό
1: ναι.
0: Λανς.
1: Over. Οβεράκι.
0: Μονακό. Over, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ για άσο το βλέπω γύρω στο 2 και κάτι. Νομίζω ότι είναι, ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Μονακό, άσο θα πάρω. Λοιπόν.
1: Περίμενε.
0: Και να δούμε Σαββατοκύριακο τώρα αν έχει κάτι πολύ δυνατό.
1: Δεν είπαμε Super League. Πώς να πούμε.
0: Όχι, παιδί μου. Από.
1: Κάνα μάτς περίεργο.
0: Ναι, στην Αγγλία κάνα ντέρμπι, κάνα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχει τότε να μάθει τον Βίλα. Να πάρουμε την πρώτη μας νίκη.
1: Ναι.
0: Μετά ντέρμπι, δεν βλέπω έτσι κάτι σημαντικό. Όχι, κανένα μάτς που να. Μπράε τον Άρσεναλ είναι ωραίο. Αλλά μέχρι εκεί. Η City παίζει με τη Σάντερλαντ, Μπόρνμουθ, Λίβερπουλ. Δεν. Η Ισπανία να δω αν έχει κανένα ντέρμπι. Σεβίλη, Μπαρσελόνα δεν είναι ντέρμπι, είναι ωραίο. Α, έχει όμως η ματσάρα. Κυριακή το τέρμα της Μαδρίτης. 5 και 4 Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γκολ γκολ.
0: Γκολ γκολ και εγώ το βλέπω και over αυτό. Ωραίο ματς όντως. Να δω στην Ιταλία αν έχει τίποτα αξιοσημείωτο. Έχει Ρώμα Ίντερ Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραίο.
0: Και αυτό γκολ γκολ το
1: και
0: βλέπω.
1: Αυτό το βλέπω και εγώ γκολ γκολ και βλέπω και over.
0: Φιωρεντίνα Νάπολη, ωραίο το διπλό του 2.20. Λοιπόν, και τη Λάτσο το διπλό στη Βενέτσια που έχει ξεκινήσει καλά. Και Γιουβέντους Αταλάντα Κυριακή απόγευμα 7 η ώρα. Επίσης άσος και over. Μια χαρά μου κάθεται.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, κλείσαμε. Δεν έχουμε πώς να πούμε. Είπαμε τα ντέρμπι. Ναι. Ασχοληθήκαμε λίγο με τα ντέρμπι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα πούμε τη Δευτέρα. Να πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Νέαρχο Χιριαζόπουλο στον ήχο. Σταύρο Κονοθυμίου Διονύση στα μικρόφωνα. Σωτήρη Ταμπάκο. Κωνσταντίνα Πανούς στην παραγωγή. Τη Δευτέρα Τριάδα κανονικά θα είμαστε και Μερακλή.
0: Ακριβώς.
1: Έρχονται οι ρεπόρτες Νικολογιάννης
0: και Τζόγλου. Και Τανάκας. Έχει και φυσικά δράση από τις 5 μπάσκετ.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Υπάρχει μετά το Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μπουργκ. Έχουμε πολλά πραγματάκια. Όρεξη να έχετε. Μένετε εδώ.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε εκτός δωδεκάδας. Ο Σέρβος, ο οποίος δεν ξεπέρασε πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, τζάμπολ στις 5, ενώ στις 8 παίζουν Dubai BC, Real Madrid's. Τηλεοπτικά και δύο αγώνες από Nova Sports 4, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτίζαν στις 5.30 ανοίγει σήμερα η αυλία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκό Άκτορ Μπουργκ με τους πράσινους να μην υπολογίζουν στους Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Φαλ. Μετάδοση των αγώνων από Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Τωμά Ερτέλ με την ένωση να κάνει γνωστή την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γάλλο Γκάρντ. Καλωσόρισε στη Βασίλισσα, καταλήγει η ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων για τον 37χρονο παίκτη που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μετά τη διακοπή υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την εξέδρα, δήλωσε ο Μάντελος που αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ στρέφεται η Ένωση. Ανάσες σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Επανέρχεται στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος με Λιβάη Γκαρσία στο δεξιάκρο της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι, πιθανότατα το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Τα άκρα της άμυνας σκέφτεται να φρεσκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ θέση διεκδικεί και ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια ζήτησε από τους βιωτούς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Η οικογένεια χαρακτήρισε τον Όφη ο Κωνσταντίνος Κοστούλας μιλώντας στον Big Win Sport FM την επομένη της μεγάλης νίκης επί της Hoffenheim. Σημαντικό το έντονο ελληνικό στοιχείο. Φαίνεται τελικά ότι έχουμε καλή ομάδα, δήλωσε ο νεαρός στόπερ. Τίση τσάρτερ για τους οπαδούς στον Big Win Sport FM την επομένη της μεγάλης νίκης επί της Hoffenheim. Σημαντικό το έντονο ελληνικό στοιχείο. Φαίνεται τελικά ότι έχουμε καλή ομάδα, δήλωσε ο νεαρός στόπερ.

σε θεραπεία. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στη EuroLeague μετά τα εγκομιαστικά σχόλια του CEO της διοργανώτριας Τσους Μπουένο. Ο Τέλης Μητσακίδης είναι αφοσιωμένος και θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, δήλωσε. Ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, κανονικά στην αποστολή των κίτρινων, ο Μοκόκα, ο οποίος θα κάνει πιθανότατα το ντεμπούτο του Τζάμπολ στις 8. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League Πόλο Ανδρών που φιλοξενούνται στο Split, ρίχνεται απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Οικοδέσποινα Γιαντράν, πρώτο Split στις 9. Σε διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο αθλητικός διευθυντής των Blaugrana Deco είχε συνάντηση με τον διεθνή Βραζιλιάνο, τον οποίο η ομάδα θέλει να διατηρήσει στις τάξεις της τουλάχιστον μέχρι το 2030. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.

Γεια σας, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ, ο Κώστας Κυριτζόγλου σε λίγο μαζί μας, ο Γιώργος Ανάκας τηλεφωνικά και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνόδου στον Big Sport FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

Χθες είχαμε φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση, την πολύ μεγάλη νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Ο Όφη, ο οποίος πραγματικά τους τελευταίους μήνες κάνει πράγματα

0: πράγματα τα οποία ελάχιστα τα φανταζόντουσαν. Πήρε το κύπελο και έσυσε στο τελικό κυπέλου. Πήρε το Super Cup και έσυσε στο Super Cup την ΑΕΚ. Το κύπελο το πήρε με κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έκανε διπλό στο Καρισκάκη επί του Ολυμπιακού. Και χθες έκανε την, αφού έκανε μια πολύ άνετη πρόκριση και μπήκε στη League Phase του Europa League. Και χθες έκανε την πρώτη του νίκη κόντρα στη Hoffenheim. Μια νίκη που ουσιαστικά φέρνει την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση. Μια ισοπαλία μακριά. Και αν συνεχιστούν αυτά θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η Ελλάδα να είναι στη 10η θέση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη μεθεπόμενη περίοδο, εφόσον η Ελλάδα τερματίσει τη 10η, ο πρωταθλητής θα πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, χωρίς να έχει προκριματικά. Όμως για τον Όφη ήταν μια ιστορική βραδιά. Είχε να ζήσει χρόνια τέτοιες βραδιές ο Όφη. Θυμόμαστε πιο παλιά να έχει κερδίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια ομάδα που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Χρήστου Κόντι. Ενός προπονητή ο οποίος είναι φιλόδοξος. Τα είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον έχω μια άποψη σταθερή για την αξία του προπονητή Χρήστου Κόντι από την ημέρα που ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν με εκπλήσει δηλαδή το γεγονός ότι έχει βάλει σε μια τάξη και έχει φτιάξει τον Όφη μια πολύ καλή ομάδα. Εκπλήσει ίσως κάποιους που δεν τον γνωρίζουν. Και μάλιστα μια ομάδα με πολλούς Έλληνες παίκτες, μια ομάδα που έχει μια ταυτότητα να πλάνω στο γήπεδο, μια ομάδα που, παρότι ο Κόντες είναι ένας προπονητής που η φιλοσοφία του είναι επιθετική, θα χρειαστεί να παίξει και πίσω από την μπάλα κάποιες φορές, αναγκαστικά τις περισσότερες, θα το κάνει και αυτό σωστά, όπως το κάνει χθες με τη Hoffenheim ή όπως το κάνει κάποια διαστήματα για το στο μάζο του Ολυμπιακό. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει πίστη στο πλάνο από όλους τους παίκτες και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του Όφη ο Χρήστος Κόντης και γι' αυτό έχει και αυτά τα αποτελέσματα που έχει. Με αποτέλεσμα χθες 15.000 κόσμος να είναι στο Παγκρίτιο και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη για τον Όφη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πετυχαίνει πράγματα στους τελευταίους μήνες τα οποία ήταν αδιανόητα πέστη την εποχή. Γιατί μην ξεχνάμε, πριν πάει ο Κόντης, ο Όφη ήταν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά. Όχι ακριβώς με τους ίδιους παίκτες, αλλά με πάρα πολλούς από τους σημερινού ρόστερ που δεν βλεπόντουσαν. Πήγε όμως ένας προπονητής που είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, τέριαξαν στο πλάνο του και βλέπουμε μεταμορφωμένους παίκτες, παίκτες που στο άκουσμά τους θα λέγαμε ότι δεν κάνουν για τον ένα, δεν κάνουν για τον άλλον, κάνουν και παρακάνουν στην ομάδα του Όφη, διότι επαναλαμβάνω ότι τις ομάδες τις φτιάχνουν οι προπονητές κυρίως και φυσικά μετά οι παίκτες. Εννοώ δηλαδή ότι ένα πολύ καλό ρόστερ με ένα μέτριο προπονητή δεν θα είναι τόσο καλή ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν. Ένα πολύ μέτριο ρόστερ με ένα πολύ καλό προπονητή θα είναι μια πολύ καλή ομάδα στο γήπεδο και οι παίκτες θα παίζουν το καλύτερο που μπορούν. Γι' αυτό λέμε ότι στο ομαδικά αθλήματα και φυσικά και στο ποδόσφαιρο ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό λέω ότι το μεγάλο βάρος πέφτει στις επιτυχίες στον Κόντι, αλλά από εκεί πέρα φυσικά έχει γίνει και μια δουλειά και από τη δίκη του Όφη και γενικά από τους ανθρώπους που στελεχώνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, διότι και παιδιά έχουν πάει και Ελληνόπουλα τα οποία έχουν αναδειχθεί, αλλά και παίκτες που πήγαν και έγιναν σωστές μεταγραφές με βάση τα θέλω του προπονητή. Εχθές είχαμε και την ευρεία νίκη της ΑΕΚ με το Πανσεραϊκό 8-1 στο κύπελο και το 1-1 της Καλαμάτας με την ΑΕΛ. Θα μας τα πει ο Κέτσε για το 8-1 και για τον τραυματισμό του Βάργα. Και έχουμε φυσικά ένα Σαββατοκύριακο με full δράση. Τελευταίο Σαββατοκύριακο με full δράση, γιατί μετά το πρωτάθλημα διακόπτεται για τρεις εβδομάδες. Παίζει εθνική ομάδα. Από φέτος διακοπές θα είναι τρεις εβδομάδες, δηλαδή θα έχουμε ξανά πρωτάθλημα σχεδόν μετά από ένα μήνα. Στις 10 Οκτωβρίου θα έχουμε ξανά αγωνιστική. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και η Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτομίες. Τόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γεια σας, τι γίνεται?
7: Τι γίνεται, καλησπέρα, καλά.
6: Είχε κίνηση?
7: Ναι, πολύ.
6: Μάλιστα. Υπήρχε και μια φωτιά, για την οποία δεν ξέρω πώς εξελίσσεται, στην περιοχή, τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργος εδώ.
8: Τι κάνετε, παιδιά?
6: Τι κάνεις?
8: Είστε καλά?
7: Μια χαρά, Γιώργο, τι γίνεται?
6: Μια χαρά.
8: Παλεύουμε να γυρίσουμε.
7: Δύο μέρες έλειψες και ο Ολυμπιακός τριάμερος. Ίσως πρέπει να σε προβληματίσει λίγο.
6: Όπω, όπω, όπω.
8: Θα το σκεφτώ.
6: Μπηχτή σου ρίχνει.
7: Με ανατροπή, με τέτοια. Ωραία μπάλα, τα δώσαν όλα, χαμός.
8: Αυτά να τα πει στον Νικολακόπουλο, άμα θέλει να κάνει κάθε μέρα.
6: Άλλο που δεν θέλει. Πες και ψέματα.
8: Άκουγα τάσο αυτό που λέει, τον Όφη.
6: Ναι.
8: Και απλά το φοβερό είναι ότι έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Γενικότερα έχει παίξει πολύ ψυχολογία. Αλλά έχει και παίχτες που είτε φύγαν από τις ομάδες τους και φύγανε σε χαμηλότερο επίπεδο ομάδες. Δηλαδή και ο Αϊτόρ έφυγε τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ο Αϊτόρ, πώς το ξέραμε, τον Παναθηναϊκό, πριν τραυματιστεί. Ο Μπουχαλάκης ήταν από τον Πανετολικό. Πολλοί τέτοιοι παίκτες, δηλαδή φύγανε και τους εμπιστευτήκανε και δικαιωθήκανε, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι. Ο Αϊτόρ και ο Μπουχαλάκης ήταν τους καλύτερους παίκτες.
6: Διότι έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια αγωνιστική ταυτότητα που αναδεικνύει και τους παίκτες μέσα από το πλάνο.
8: Έτσι. Βέβαια. Έτσι. Και δύο από τις μεταγραφές τους είναι πολύ καλές, έτσι. Ο Κόντρο και το δεξί μπακ, ο Ντίκμαν.
6: Ναι.
8: Πολύ καλή περιοδία και μπράβο δηλαδή που τους βρήκανε κιόλας τους παίκτες.
6: Ναι.
7: Εντάξει, εγώ τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, καταρχάς όλοι οι παίκτες ταιριάζουν σε αυτό που παίζει η ομάδα.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Και είναι επιλεκτικός ο Όφης στις μεταγραφές.
6: Ναι.
7: Το ψάχνει, περιμένει. Δηλαδή τον Κόντρο προσπαθούσε 1,5 μήνα να το ψήσει.
6: Ναι.
7: Και περίμενε εκεί μέχρι να τον πάρει.
8: Και διαχειρίζεται, παιδιά, και ο Κόντρος καλά τα αποδυτήρια. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νούτς πάλι δεν έπαιξε.
7: Mm-hmm.
8: Ενώ δεν ήταν βασικός. Δηλαδή δεν ήταν ούτε στρεφτάκι, ούτε τώρα ήταν. Και πάλι όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα που. Με ένα παιδί που είναι δύσκολος χαρακτήρας, έτσι, το νου.
6: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
7: Για να δούμε. Μην τους ματιάσουμε. Πάντως με αυτή τη νίκη μπήκανε πολύ γερά για πρόκριση.
6: Καλά, ναι. Κοίταξε, τώρα έχει ανοίξει και η όρεξη. Δεν υπάρχει κανένα άγχος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνουμε τι... και ο Ανδρούζος είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι.
7: Πάρα πολύ.
6: Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός όπως έπρεπε.
8: Και πήγε κυρίως σε λάθος θέσεις.
6: Ναι,
8: ακριβώς.
6: Εντάξει,
7: ίσως ήταν και δύσκολο όμως.
6: Ναι, εντάξει. Θα πει κάποιος, μπορεί κάποιος να μην κάνει για μια μεγάλη ομάδα για να κάνει για μια μικρομεσαία. Αυτά είναι σχετικά όλα.
7: Όχι, είναι πολύ καλός παίχτης, έξυπνο παιδί.
6: Ναι.
7: Πολύ ωραίος.
8: Και στην εθνική ήταν, μάλλον, δηλαδή. όλα αυτά είναι σημαντικά.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος ξεκινάει, κύριε?
7: Ξεκινήσω εδώ, να πω και για το Βάρκα και αυτά.
6: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ξεκίνησε εσύ, γιατί έχεις το 8-1 επί του Πανσεραϊκού.
7: Έγιναν οι εξετάσεις για το Βάρκα. Εντάξει, ξέραμε από χθες ότι έχει φλάσει. Αυτό που δεν έχει γίνει ξεκάθαρο είναι πότε θα επιστρέψει. Είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, αλλά σταδιακά θα το δούμε. Μακάρι να παίξει όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια από τη μέρα που θα επιστρέψει η ΑΕΚ στις υποχρεώσεις της, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί έχουμε τώρα τη μεγάλη διακοπή των 2 εβδομάδων. Καλά, σίγουρα δεν παίζει το Βόλιο εννοείται, αλλά και για τότε είναι κάποια μάτς μετά με όφη, είναι τα 2 εκτός μετά για το Champions League. Κάπου εκεί μέσα υπολογίζεται περίπου. Ίσως πάει και μήνα, δηλαδή ίσως χάσει και κανένα 2 παιχνίδια μετά την επιστροφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έπαιξε χθες με τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, πέτυχε πολλά γκολ, πολύ σημαντικό αυτό για τα παιχνίδια κυπέλου. Νομίζω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει ότι σε κάθε ισοβαθμία θα είναι από πάνω. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κάποιος άλλος αντίπαλος παρόμοιο σκορ. Αλλά πρέπει να έχει και τους βαθμούς, οπότε έχει μπροστά σε 2 δύσκολα μάτς. Τα πιο δύσκολα αυτής της φάσης, παίζει στην Τούμπα και μετά με τον Αστέρα στη Φιλαδέλφεια. Έχουμε όμως καιρό μέχρι τότε, 28 Οκτωβρίου είναι το επόμενο παιχνίδι του κυπέλου, ενώ είναι πάρα πολύ κοντά το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Βόλο την Κυριακή. Η ΑΕΚ με τον κόσμο της, υπολογίζω, θα έχει πάνω από 10.000, ήδη 6.000 εισιτήρια έχουν φύγει. Οπότε την Κυριακή η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει, να επιστρέψει στις νίκες, να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή σεζόν, στο πρωτάθλημα. Σε όλες τις οργανώσεις δηλαδή, αλλά τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα που εκεί είναι που πονάει και περισσότερο. Μια απώλεια όταν δεν καταφέρνει να νικήσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής στην απουσία του Βάρκα. Τώρα έχει μείνει με 2 καθαρούς επιθετικούς, τον Γιώβης και τον Ζρίνη. Αν κρίνουμε από πέρυσι, εγώ δεν το έχω δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν και οι 2. Πολλές φορές πέρυσι έπαιζε ο Γιώβιτς αντίδημο με τον Κοϊτά. Επίσης χθες η ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό έπαιξε με ένα χαφ πίσω από το Σεντερφόρ, δηλαδή με έναν στην κορφή ουσιαστικά, το Βάρκα. Ίσως αυτό να είναι μια ιδέα και για το παιχνίδι με τον Βόλο μέχρι να επιστρέψει ο Βάρκα. Να πάει εκεί, ξέρω εγώ, ο Μάγερ ή κάποιος άλλος από το κέντρο. Να πω ότι με την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Ζούπκοφ, θεωρώ ότι θα τον δούμε και την Κυριακή. Εντάξει, αν όχι βασικό, θα τον δούμε κάποια στιγμή. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για τον Κάριναν. Έχει πολλές επιλογές. Αυτό που μένει να δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα με την απουσία του Βάρκα. Να πούμε ότι χθες ο προπονητής επιβεβαίωσε ότι θα πάρει αναβολή με τον Αντρόμητο και μένει να δούμε τώρα αν θα αποφασίσει τελικά να μείνει στην Αγγλία και πού. Ήδη ψάχνετε, υπάρχει μια πληροφορία ότι κοιτάει μήπως κάνει κάποια συμφωνία με τη Λέστερ που έχει ένα εκπληκτικό προπονητικό κέντρο, μήπως πάει εκεί, φιλοξενηθεί στην πόλη δηλαδή.
6: Αλλά ψάχνετε να μείνει,
7: Ναι, ψάχνετε να μείνει 4 μέρες στην Αγγλία.
6: Για να μην έχει το μπρος πίσω.
7: 4 μέρες να μείνει στην Αγγλία.
6: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο Δευτέρα.
7: Ναι, τη Δευτέρα θα πάει στο Μάντσεστερ πάλι,
6: σωστά.
7: Όπου και να μείνει. Γιατί την Τρίτη παίζει με τη Manchester City τότε στις 20 του μήνα. Αυτά.
6: Ωραία. Γιώργο.
8: Να συνεχίσω.
6: Ναι.
8: Ωραία. Λοιπόν, και αφήστε με εδώ άμα είναι και τελευταία για τα μηνύματα, γιατί
6: ναι.
8: Τώρα σε λιγάκι να φτάσω κιόλας. Λοιπόν, εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός στην Κυριακή του σημαντικό μάτς με τον Βόλο, με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας, στη 2 ώρα. Έχει πάρει εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ήταν θετική και η αστυνομία. Νομίζω εντάξει ο Λεβαδιακός όλοι δίνει εισιτήρια. Αλλά το θέμα ήταν τι θα πει και η αστυνομία, γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος, επειδή παίζει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 5 Ολυμπιακός στη Λιβαδιά και 6 Άξο ο Βόλος. Αλλά εντάξει, και τώρα άμα φοβόμαστε ακόμα και την εθνική οδό, τι να πω. Τέλος πάντων, έχει πάρει ο Ολυμπιακός 2.500 εισιτήρια. Νομίζω αν χρειαστεί θα πάρει και παραπάνω για τον λόγο παιχνίδι και θα πάει πάρα πολύς κόσμος, μετά και την πολύ σημαντική νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός τη Δετάρτη με την Γιαγκελόνια. Είχε χθες η ομάδα ρεπό. Σήμερα έκανε προπόνηση, αύριο θα κάνει τελευταία προπόνηση. Για να παίξει ο Ιμανόλου το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας. Τα δύο πρώτα ήταν εντός, το ένα με τον Όφη που έχασε, το άλλο που κέρδισε με ανατροπή τη Γιαγκελόνια. Σημαντικό εγώ θα πω θα είναι σε αυτό το τρίο του παιχνίδι να μην μείνει πάλι η ομάδα της στο σκορ. Αυτό εντάξει, ίσως να γίνεται επειδή νομίζω παίζει αρκετά ψηλά δυναμές η ομάδα και πάρα πολύ ψηλά τα μπακ. Και οποιοδήποτε λάθος και να γίνει μπορεί μετά να είναι λίγο εκτεθειμένη η ομάδα. Αν και είδαμε ότι κόντρα στη Γιαγκελόνη ο Ολυμπιακός ήταν πολύ, πολύ compact. Πέρα από εκείνα τα 3-4 λεπτά που είχε η Γιαγκελόνη δοκάρι, είχε μια επέμβαση Ορτέγκα, είχε τον κόλλη και άλλη μια δελική. Δεν έφαγε άλλη φάση ο Ολυμπιακός και ήταν πολύ καλά ανασταλτικά, νομίζω και επειδή είχε το Φρόιλες πολύ μεγάλο βράδυ, αλλά και επειδή είχε δίπλα τον Έσε. Μου φαίνεται δύσκολο σε ένα παιχνίδι όπως με το Λεβαδιακό να παίξει τόσο αμυντικά, λογικά θα δούμε τα δύο μπακ, το ένα από τα δύο μπακ να αλλάζει, ενώ να παραμένει ο Σάγιακας αλλά να αλλάξει ο Μπρούνο με τον Τικνιζιάν, ίσως αστόπερ κάποια αλλαγή, τον Κάρμο εγώ θα έβλεπα να μπαίνει θέση του Πυρόλα, ίσως τον Άξονα εκεί μια αλλαγή πάλι, δηλαδή να μπει ο Πουέρτα και να δούμε αν θα είναι με παρτενέρ τον Φρόιλερ τον Έσε. Θα εκφέρεμ και ο Ζώτα και ο Ζέλσον πήγαν πολύ καλά. Ίσως να δούμε το Φορτούνι να επιτρέψει στο 10. Και φυσικά σε Σεντερφόρ νομίζω εκεί αντιπέζεται πάλι η θέση. Θεωρώ ότι πάλι ο Γκοντζάλες θα ξεκινήσει. Το Γιάρετ που θα έρθει από τον πάγκο, αλλά και με τον γκολ που έβαλε ο Ουκρανός έχει πάρει την ψυχολογία εν όψη και της συνέχειας. Έχει ανακοινωθεί και ο Μάριους ο Σεντερφόρ από την Σάμφουσπορ, να δούμε αν θα είναι μέσα. Είναι εντάξει, είναι μια χαρά, έπαιζε κανονικά, έχει ρυθμό. Πλέον θα είναι μόνο στην Ελλάδα, οπότε δεν το θεωρώ πιθανό, το πιο πιθανό θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι στην αποστολή ο Αφρικανός Center Force, ένα παιχνίδι που μπορεί ο Λεβαδιακός ακόμα να μην είναι καθόλου καλά. Αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα ως μία από τις χειρότερες ομάδες του προαθλήματος κατά την άποψή μου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να αποτιμήσεις αυτές τις ομάδες. Δεν μπορείς να αποτιμήσεις ομάδες να παίξουν κλειστά, να παίξουν σφιχτά, να παίξουν δυνατά. Γιατί δεν θέλουν και πολύ για παιχνίδια να τους τραβώσουν. Είναι ένα μάτς που θα φέρει, άμα φέρει και ένα τρίποντο, μπορεί να φέρει και έκτρα ηρεμία στον Ολυμπιακό και χρόνο τώρα να δουλέψει στην διακοπή περισσότερο η Μανώλη.
6: Μάλιστα.
8: Αυτά.
6: Ωραία. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Με ταχύτητα, γιατί ακολουθεί μετά και στις 5 το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Γιώργο, εδώ είσαι. Γιώργο.
1: Εδώ, κανονικά.
0: Είπες, μίλησες.
1: Ναι, συνεχίζει εσύ.
0: Μπράβο, να πούμε κάτι που ενδιαφέρει. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenic Sports Park έχεις 277.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 έως τις 12 το βράδυ στο The Hellenic Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenic. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, πάμε και στα του Παναθηναϊκού να πούμε ότι καταρχάς να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους εγγύους του Δημήτρη Γούναρη, του πρόεδρου της Παλεφίπ, που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή. Είναι ο ιδρυτής της Παλεφίπ, της Πανελλήνιας Ζήλευσης Φίλων Παναθηναϊκού, το 1981. Υπήρξε και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο παρελθόν στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Να πούμε στο Δημήτρη Γούναρη καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους εγγύους του και στους δικούς του. Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα έχει ρεπό. Το κάνει πάντα ο Νίστρουπ τη δύο μέρες πριν τα παιχνίδια. Όταν έχει συνεχόμενα μάτς, έχει μεσοβδόμαδα, δίνει ένα ρεπό στους παίκτες. Οπότε η εικόνα από την προπόνηση που μου τη έχουμε, θα κάνουμε μια εκτίμηση όσον αφορά την 11η για το μάτς Κυριακής με την Καλαμάτα, με τον τερματοφύλακα τον Πένια, δεξιά τον Καλάμπρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, στο κέντρο της άμυνας τον Ντεφράι με τον Φαντρόκελεν, στο κέντρο του γηπέδου τον Καμαρά με τον Κάγκουα, δεξιά τον Λιβάη, αριστερά τον Αντίνο και τον Ναΐ πίσω από το Τετέι, τον Τέσσερ, σε ένα σχήμα που θα μοιάζει με ένα 4-2-3-1, αλλά επειδή ο Λιβάη συχνά θα πατάει περιοχή, θα είναι γεμάτη περιοχή, όπως κάνει πάντα όταν επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Το κάνει αυτό ο Νίστρουπ, έχει 4 και 5 παίκτες μέσα στην περιοχή και γι' αυτό βρίσκονται αρκετοί παίκτες σε θέση βολής. Είναι περιττό να πω ότι στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει focus εκεί εδώ και μέρες, στο μας με την Καλαμάτα και γι' αυτό έγιναν και πολλές αλλαγές στο μάτς με την Κηφισιά. Ξέρουν πολύ καλά και τις δυσκολίες του αγώνα. Ξέρουν ότι ο αντίπαλος, πέρα το ότι δείχνει ένα καλό πρόσωπο, θα δώσει και το κάτι παραπάνω. Υπάρχει μια κινητοποίηση και στην Καλαμάτα για το παιχνίδι αυτό. Από την άλλη όμως γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι ο Παναθηναϊκός, αν είναι καλός, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Θα πρέπει ο ίδιος να είναι καλός, να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, να κάνει το παιχνίδι που μπορεί και να φτάσει σε μια νίκη που θα του δώσει το 5 στα 5 και για πρώτη φορά μετά από χρόνια θα πάει με χαρά στην πρώτη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων για 3 εβδομάδες. Να πούμε ότι χθες υπήρξαν οι κλήσεις για τις εθνικές ομάδες. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δείχνει και τη διαφορά ανατροπίας του φετινού Παναθηναϊκού. Ο Ντέσσερ ο ίδιος επικοινώνησε με τον προπονητή της Εθνικής Νιγηρίας και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρό στον τραυματισμό του. Έγινε δεκτό το αίτημά του και αυτό και μόνο δείχνει το πώς έχει γίνει για όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού προτεραιότητα το πρωτάθλημα φέτος. Βάζουν την ομάδα, ο Ντέσσερ δηλαδή έβαλε την ομάδα πάνω από την εθνική ομάδα, όπου όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, πέσει, τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε όλη τη σεζόν. Όμως δεν το κάνουν πολλοί παίκτες αυτό και πρέπει να το σημειώσουμε για το Ντέσσερ και το ενδιαφέρον που δείχνει. Η άλλη διεθνή του Παναθηναϊκού θα εννοεί ο Σαλάχ Εντίν, που θα απουσιάζουν Πελίστρη, Λιβάη Γκαρσία, Τετέ, Κυριακόπουλο, Ζαστόντερ, Γιάνγκουσιτ, Κάτσι Κοντούρη και η μικρή στην ΚΑΠΑ 17, που είναι αρκετή. Έχει μεγάλη παρουσία ο Παναθηναϊκός στις μικρές εθνικές ομάδες, δείγμα του ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες. Είναι ο Θεοχάρης στην Άντερ 19, είναι ο Τζατζάκης στην Άντερ 17, ο Ξιδιάς, ο Γιοβασίτης, ο Φώτης, ο Γείτονας, ο Λάβδας, ο Τσίγκας, ο Μπινιάρης και ο Νεμπής. Λοιπόν,

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Brentford Chelsea. Ακούω.
2: Ω, δυνατό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ θα πάω με την έκπληξη, παιδιά. Με το άσοχη.
1: Άσοχη, ε. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
3: Εγώ θα πάω με την Chelsea διπλό.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wings Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ποιος ξεκινάει? Ξεκινάω εγώ, τι κάνουμε? Ξεκινάς εσύ?
1: Ας ξεκινήσω, ναι.
0: Ξεκινά.
1: Λοιπόν, Κώστα, είναι για τον Κώστα. Τι παίζει με Βάρκα, το είπα, παιδιά. Θα μείνει έξω σίγουρα μέχρι τη διακοπή και μετά σταδιακά θα επιστρέψει. Ας ελπίσουμε στον τον γρηγορότερα. Άλλο. Κάτι μου λέει ότι θα έχει χαφ πίσω από το Φοριόβιτς, Μάγκερ, Κατσίνοβιτς, Μάνταλο, Κοϊτέ. Κοίτα, ο Γκάτσι και ο Κοϊτά, αν παίξουν, θα είναι σε άλλο, είναι σαν δεύτερη επιθετική. Αν είναι Μάνταλος όπως χθες ή Μάγκερ, ναι, εκεί αλλάζει το πράγμα. Ο Νίκος που ρωτάει από τη Ρόδο αν υπάρχουν εισιτήρια για Σαχτάρ. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν από προχθές. Τώρα, αν βρεις. Αν εξαιρέσει τα καλά χτυπήματα, λέει ο Ζόκου, δεν πέρασε ποτέ σε έναν με έναν. Και έχει πολλές κανονικές επιστροφές, Λούκας. Δες τα highlights, μην ξαναδείς το παιχνίδι. Τα highlights ξαναδείς. Για αυτό που λες ότι δεν πέρασε κανένας έναν έναν. Αν έχει βρει αγκήπεδο για να κάνει Αγγλία, λέω ότι υπάρχει μια σκέψη για το Λέστερ και μια συζήτηση, να δούμε αν θα καταλήξει εκεί, στο ένα από τα καλύτερα στην Αγγλία προπονητήρια της Λέστερ. Θέλω να σταθώ στους δύο μικρούς. Ένας συμμετέχει στον γκολ και ο άλλος κάνει καταπληκτική τρίπλα και ασίστ. Περαστικά στον παιχταρά μας. Πράγματι, οι μικροί πήραν όλοι πόντους χθες. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έτσι, το 8-1 σε έκθυμησε παλιές εποχές. Νίκη Αντρέα Παπαντρέου το 81 και Φαγοπότη με χρυστά κουτάλια. Λες να εξελιχθεί σε φούσκα. Τζον Πάτος. Πάντα ψαγμένα τα μηνύματα
0: του
1: Τζον Πάτος. Και εύχομαι, αγαπητέ Τζον Πάτος, να μην επιβεβαιωθεί. Περιμένουμε αγωνία να μάθουμε για Βάρκα. Είπα αυτά τα σε σειρά σου.
0: Γιώργος εδώ.
2: Ναι. Τάσο συνέχισε, γιατί και εγώ φτάνω τώρα σε τρία λεπτάκια.
0: Ωραία.
2: Οπότε συνέχισε για να το κρατήσω εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Λέει ένα εδώ ένας φίλος, θα μπορούσαμε να θέσουμε θέμα αλλαγής γηπέδου λόγω ακαταλληλότητας επικινδυνότητας αγωνιστικού χώρου στην Νεάπολη την προσεχή Κυριακή. Όχι, φίλε μου, αφιαλλιώτη, δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι ακατάλληλος αγωνιστικός χώρος. Έτσι. Μπορεί να μείνει στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά κατάλληλος δεν είναι. Έτσι, και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, έχει παίξει σε ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν και δεν μπορούσε ούτε τότε να ζητήσει την αλλαγή. Είναι η έδρα των ομάδων. Αυτό πρέπει να το υποστήσει. Είναι θέμα μετά των ομάδων το τι επιλέγουν. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν καλύψει πουθενά να το ζητήσει. Μένω Κερατσίνη και έχω καταγωγή από Καλαμάτα. Θέλω να πάρω εισιτήριο σφύρα τη Καλαμάτα για την Νεάπολη. Πώς θα προμηθώ με το εισιτήριο? Έχω δικαίωμα να πάω ή όχι? Ο Καλαματιανός. Φίλε μου, αν δεν έχει πάει σε μάτς φετινό τη Καλαμάτα, όπως λέει η ΠΑΕ Καλαμάτα, δεν έχει δικαίωμα να μπει. Αυτό σημαίνει ότι την Κυριακή στο γήπεδο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1.800-2.000. Γιατί από ό,τι έχω δει τα φετινά παιχνίδια τη Καλαμάτα, μέχρι εκεί τόσοι έχουν πάει. Έτσι. Έχουν πάει παραπάνω. Οπότε δεν μπορείς να πας, αν δεν έχεις πάει σε φετινό παιχνίδι της Καλαμάτας. Ο Σέχου που λες φίλε μου, γιατί είναι στο site της ΠΑΕ, διότι πήγε στον πύργο. Δόθηκε δανεικός. Είναι ενήμερος, λέει, για κατεπέκταση υποψιασμένος ο Νίστρουπ σχετικά με τον μπλόκο που θα μας στήσει στη Νεάπολη. Παιδιά, μη λέμε πράγματα τα οποία η ομάδα είναι focus, πάει να παίξει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι την Κυριακή. Είναι συγκεντρωμένη σε αυτό. Δεν είναι δουλειά της ομάδας να ασχοληθεί με τα γύρω-γύρω. Ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο και καλά κάνει. Δεν πρέπει να φύγει τελείως από το στόχο. Πάει να κάνει ένα παιχνίδι όπως έκανε όλα τα άλλα. Για να πάει να το κερδίσει. Χθες σας άκουσα μόνο λίγο στην αρχή γιατί πήγα στον office. Συμφωνώ με αυτό που είπε για την Αγγελόνια. Τέτοιο επικίνδυνο και παρατεταμένο build-up δεν έχω ξαναδεί στο πρώτο μέρος. Ναι, το παράκανε η Αγγελόνια, όμως είναι μια ομάδα που αυτό το κάνει. Δηλαδή, όσον αφορά το build-up. Ήταν κάποιες πάσεις που ήταν όντως είχαν μεγάλο ρίσκο. Ο Ολυμπιακός έκλεισε μπάλες, δεν μπόρεσε αυτές να τις αξιοποιήσει άλλες πάσεις. Λοιπόν, για, νέα για τον Κρίστενσεν, έχει ξεκινήσει να μένω τον προπονήσω με την ομάδα και ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι πιθανότατα μετά τη διακοπή θα είναι ok για να μπει στο προπονήσω με την ομάδα και ίσως στη διακοπή να παίξει και σε ένα φιλικό. Λοιπόν, Αϊτόρ λέει γιατί τον αφήσαμε, παικτούρα είναι. Ο Αϊτόρ έφυγε λόγω της απόφασης τότε του τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήθελε να κάνει σαρωτικές αλλαγές στην ομάδα με τη γνωστή επιτυχία, όπως γνωρίζουμε, τον που ακολούθησαν με τον, τεχνικό διευθυντή, με τον ίδιο τεχνικό διευθυντή, και ο Αϊτόρ ήταν από τα θύματα που για μένα θα έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Ποιος θα έχει διαθέσιμος νύχτος στη διακοπή, γιατί είναι πολλοί διεθνείς και τραυματίες. Ξέρω ποιοι είναι οι διεθνείς, τους είπα, οι τραυματίες όταν μπόρδα είναι, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση της διαρκείας μέσω GOV και μένουν θέσεις κενές. Το ξέρω, φίλε μου, το έχω πει, το έχω τονίσει ότι για μένα αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έχω την αίσθηση στο ποδόσφαιρο, μπορεί να αλλάξει αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, το τρόλ της ημέρας, όλοι εσείς κύριε Νικολογιάννη που στηρίξατε τον Παπαδημητρίου να διώξετε τον Αϊτόρ, πώς νιώθετε τώρα? Μόνο για τρόλ μπορώ να το πάρω αυτό, και ο Κέτσε γελάει γιατί καταλαβαίνει ότι μάλλον ο φίλος θέλει να κάνει πλάκα. Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού στο εξωτερικό? Στις είπα δεν δείχνει τα παιχνίδια πουθενά. Ο Sky, δεν ξέρω, ο Sky τα δείχνει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, τα εκτός τα δείχνει ανάλογα από το που είναι οι ομάδες, Nova ή Κοσμοτέ που λέγεται τώρα Magenta. Έτσι. Αν ο Μπινιάρης είναι έξτρα παίκτης στην ευρωπαϊκή λίστα, ναι, ο Μπινιάρης είναι ένας παίκτης από τη λίστα Β που μπορεί ανά πάσα στιγμή να παίξει αν χρειαστεί. Τάσο, την Κυριακή θα πέσει πρώτη επιστολή από τη διαιτησία. Εύχομαι, φίλε μου, να με δικαιωθείς. Καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα μια απάντηση και από τους τρεις. Αύριο έχει Μίλκο West Ham. Από τα πιο σκληρά ντέρμπι. Θα υπάρχουν παδί και των δύο. Ούτε το Άρης Ηρακλής με παδί που συμφώνησαν δεν γίνεται με παδί των δύο ομάδων. Έχεις δίκιο. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό στην Ελλάδα. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δει και σε μεγάλα ντέρμπι ο παδός των δύο ομάδων να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον, ας πούμε για ομάδες όπως ο Ηρακλής, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έδρα του, να το απαγορεύεις να πάνε ο παδί του στην προσωρινή έδρα, είναι ανίκουστο.
2: Τους απαγόρευσαν οργανωμένα να πάνε και
0: ναι, ναι, είναι ανίκουστο, είναι ανίκουστο. Είναι ανίκουστο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό που ζούμε στο Ηράκλειο φέτος με τον Όφη δεν έχει προηγούμενο. Μην το ματιάσουμε. Συνεχίζουμε για μεγαλύτερες επιτυχίες. Μπράβο, Φόβη, μπράβο, Κόντι. Γιατί δεν έμεινε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό, το είπα πριν. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα. Πήγα λεωφόρο που χθες όνειρο ζωής. Πιστεύει σε μια καλή ευρωπαϊκή και γιατί όχι μέχρι τέλος. Γιώργος από Βόλο, χαιρετίσματα. Γεια σου, Γιώργο μου. Η ομάδα είναι καλά φέτος. Θα δούμε, Γιώργο μου, τι θα πετύχει στο τέλος. Χρειάζεται χαμηλά η μπάλα και σε καμία περίπτωση έπαση. Έλα, Γιώργο.
2: Ναι. Λίγα μηνύματάκια, 5 μηνύματάκια. Θα ξεκινήσω από αυτό. Από πιο ωραίο της ημέρας.
0: Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
2: Που λέει, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας το ιστορικό του που έρτα με τις κόκκινες και τις αποβολές. Φαίνεται ότι είναι δυνατό τσεκουρί, θυμίζει Ηλίας. Έχει παίξει 113-118 πριν λίγο το είδα. Απλά, εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Έχει μία δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και μία αποβολή με βεβαιότητα κόκκινη κάρτα. Δεν είναι. Ότι είναι ένα παιδί που βάζει πολύ δυνατά τα πόδια στη φωτιά, ότι είναι Λατινοαμερικάνος, ότι θα μπει και σε μια φάση πιο δυνατά. Ναι. Τσεκούρι δεν είναι, όπως δεν σου λέει τώρα. Εντάξει, είπα. Μιλάμε τώρα για πολύ, πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Γιώργο, έχω κάνει λέει πολλές φορές καλόπιστη κριτική, αλλά τα καλά να λέγονται ήσουν 100% σωστό για Φρόιλερ. Θυμάμαι μόλις ήρθε, εκτίμησε ότι θα είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Στην αρχή έλεγα ότι μπορεί να είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι αυτό. Γιατί παιδιά, όποιος έλεγε το αντίθετο για τον Φρόιλερ, επειδή ήρθε ως ελεύθερος. Λες και έχει σημασία που ήρθε ως ελεύθερος και άργησε κιόλας να έρθει. Θα μπορούσε να τον πάρει νωρίτερα ο Ολυμπιακός, αλλά κοίταζε κι αυτός μήπως μείνει στην Ιταλία που ήθελε. Έτσι ήταν τα πράγματα. Και τελικά πίστηκε και ήρθε μετά το Μουντιάλ που έπαιξε. Έχει σχεδόν 100 συμμετοχές στο Μουντιάλ, με την Εθνική Ελβετία, με συγχωρείτε. Ήταν βασικός αμυντικός χαφ στην Αταλάντα του Γκασπερίνη. Ο ένας ήταν αυτός και ο άλλος ήταν ο Ντερούν που τώρα παίζει στη Ρώμα. Η Ρώμα παίζει Champions League φέτος. Τι συζητάμε τώρα, παιδιά, το Φρόιλερ δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Απλά όταν κάποιος έρχεται τόσο ελεύθερος στην Ελλάδα σημαίνει ότι είναι και ή γέρος ή κακός παίκτης. Μην με βρει, λέει, το ξέρω, έχουμε κάνει 300 μεταγραφές, αλλά πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να κοιτάξει κανένα ελεύθερο πλάγιο μπακ Ολυμπιακός? Ευχαριστώ. Αν έβλεπα να κοιτάξει κάτι Ολυμπιακός, που δεν το βλέπω, θα ήταν να κοίταζε ένα εξτρέμ. Μόνο έτσι, δεν θα βλέπα κάτι άλλο. Μπακ δεν θα βλέπα. Ίσως να δούμε για τον Γενάρη, αν κοιτάξει ο Ολυμπιακός για δεξί μπακ. Οκ, ή για αριστερό μπακ επίσης. Να το δούμε. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός μπακ. Αλλά καλά αυτούς που έχουμε δεν τους έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή προχθές έπαιξε ο Μπρούνο με τον Σάγιακα. Στο προηγούμενο έπαιξε ο Πέντερσεν με τον Τικνεζιάννη. Να τους δούμε και λίγο πρώτα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να μην γεμίζει το μάτι ή οτιδήποτε, αλλά μέσα από τα μάτια τους καταλάβουμε. Πιστεύω ότι μαζί με Φρόιλερ λέει και Πουέρτα δίπλα-δίπλα δεν ταιριάζουν. Νομίζω ότι ο Πουέρτα πρέπει να παίζει και ο παίζει ο Τσικίνο, αν και είναι ακόμη νωρίς. 10 δεν νομίζω ότι θα παίζει ο Πουέρτα, 8 θα παίζει. Απλά θα πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους και να μάχουν ένας τον άλλον.
0: Γιώργο, κλείνουμε.
2: Mm-hmm. Ωραία.
0: Είμαστε OK γιατί ακολουθεί τον μπάσκετ, έτσι.
2: Εννοείται, παιδιά. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέφουμε και πάμε στον Νίκο Ζέρβα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Έλα, Νίκο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το στούντιο του Big Wings Sport FM που θα κάνουμε τη μετάδοση του Ολυμπιακού Φενέρμπαξε. Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός του Super Cup, του νεοσύστατου Super Cup που γίνεται στο Νέτιχα Ταρίνα. Το Final Four του 2025 έγινε στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ που στο ίδιο γήπεδο πήρε την Ευρωλίγκα πριν από 1,5 χρόνο. Στο παιχνίδι που θα κρίνει τον πρώτο φιναλίστ του Super Cup. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη, θυμίζω στις 8, είναι το άλλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει για 45η φορά τη Φενέρμπαχτσε σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πρώτη φορά φυσικά στο Super Cup, καθώς είναι και το πρώτο παιχνίδι. Ο Ρόμπερτ Ντόλτερ Μόζερ, ο Εμίλιο Πέρεθ και ο Λούκα Κορντούμ θα είναι οι τρεις διαιτές της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός με τις κόκκινες εμφανίσεις και το κόκκινο σορτσάκι και η Φενέρμπαχτσε με την κλασική και ανοκίτρινη, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος, όπως είχαμε προειδάσει από χθες, δεν ρισκάρει. Έχει μια ενόχληση ψηλά στον αριστερό μυρό. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την Πέμπτη στη Βιτόρια να υπάρχει, δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να ρισκάρει. Η Φενέρ έχει εκτός τον Λάρκιν, ο οποίος δεν είναι ακόμη στο 100%, και εκτός δωδεκάδας για λόγους τακτικής έμειναν η Σάνλι και Σεργκούνας. Πεντάδες, ο Ολυμπιακός με Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στον Άσο, στο 2 ο Τάιλερ Ντόρσι, στο 3 ο Τάισον Γουόρντ, στο 4 ο Σάσα Βεζένκοφ και στο 5 ο Ντόντα Χολ. Για τη Φενέρ, ο Μπόλτουιν είναι στην οργάνωση του παιχνιδιού, ο Σαβόν Σίλ στο 2, ο Κλάιμπερν στο 3, ο Μέλι στο 4 και ο Μπίγχαμ, ο Μάρκους Μπίγχαμ, ο νεοαποκτηθής σέντερ της Φενέρ από την Ούνιξ Καζάν, θα καλύψει την θέση 5. Οι διοργανωτές έχουν πει ότι τα 7.000 εισιτήρια που εκδόθηκαν εξαντλήθηκαν. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα γεμίσει περισσότερο το γήπεδο όταν θα παίζει η Ντουμπάι, η γειτόνισσα, στο Αμπουντάμπι. Περίπου 45 λεπτά με το αυτοκίνητο είναι να πας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι. Αυτή τη στιγμή στις εξέδρες της Έτιχαντ Αρίνα δεν είναι περισσότερο από 3.000 φίλοι του μπάσκετ. Δεν υπάρχει φυσικά μετακίνηση ούτε οπαδών του Ολυμπιακού, ούτε της Φενέρ, ούτε της Ρεάλ. Καταλαβαίνει κανείς ότι και το κλίμα κάτω δεν είναι και τόσο ιδανικό για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια τέτοια εκδρομή. Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει αυτό το τεστ με σοβαρότητα για να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν κατάλληλα για την έναρξη σεζόν. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες, νομίζω. Και φυσικά δεν θα πει όχι, αν τυχόν κάνει τις δύο νίκες που χρειάζεται να πάρει το τρόπαιο. Όχι όμως ότι θα κρίνει τη σεζόν του η επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση ή η αποτυχία. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ντόντα Χολ κέρδισε τον Τζάμπολ. Ο Μακιντάιρ θα οργανώσει την πρώτη επίθεση των Πυραιωτών. Ο Ντόρσε με τον Χόρτον Τάκερ. Ο Βεζένκοφ με τον Μέλι. Αυτά είναι τα ματσαρίσματα μέχρι στιγμής. Ανάμεσα σε Γιασκεβίτσιους και Μπαρτζόκα που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως αντίπαλοι με πολλές ομάδες. Ο Ντόρσε παίζει ένας-ένας με τον Μέλι. Σταματάει την τρίπλα, κόβεται με φάουλ. Όχι, έχουν γίνει βήματα. Πρώτο λάθος για τον Ολυμπιακό από τον Τάιλερ Ντόρσι, ο οποίος το παράκανε εκεί με την τρίπλα, και η Φενέρ στην προσπάθεια να επιτεθεί με τον Μπόλτουιν. Έχει απέναντί του τον Ντόρσι, ο Ολυμπιακός κλασικά στην άμυνα με αλλαγές. Ο Μπίγχαμ, ο οποίος είναι ένας σέντερ που σουτάρει καλά την μπαλά από τα 6.75, το αποδεικνύει. 3-0 μπροστά η τουρκική ομάδα με το τρίποντο του 30χρονου σέντερ, ο Μακιντάιρ στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ στο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα με κάτι που προσπαθεί να βάλει φέτος στο παιχνίδι του, με τρίπλα δηλαδή. Άστοχο σούτ, αλλά έρχεται ο Ντόντα Χολ με follow και μειώνει για τον Ολυμπιακό. Πρώτο καλάθι για τους Ερυθρόλευκους στο σημερινό μάτς, σε ένα γήπεδο που φυσικά δεν ξυπνάει καλές αναμνήσεις για τους Ερυθρόλευκους. Έχασαν τη Μονακό στον ημιτελικό του 2025, σε ένα Final Four που μάλλον πήγαν ως φαβορί. Φάουλ του Μακιντάιρ. Χαμηλά, πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός έκανε 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στα φιλικά. Ένα από αυτά ήταν με την Φενέρμπαχτσε στην Κρήτη στις 4 Σεπτεμβρίου. 82-77 ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει της τουρκικής ομάδας, επιστρέφοντας από το μείον 9 με ένα κρεσέντο του Ντόρσεϊ και του Φουρνιέ. Κλάιμπερν, 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κλάιμπερν παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Γουόρντ κλέβει ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός με προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Πολύ γρήγορη επιστροφή από την Φενέρ και ο Ντόρσεϊ πάει σε αργό ρυθμό. Ντόρσεϊ στον Χολ. Γουόρντ. Ο Γουόρντ προσπαθεί να στήσει το πλαϊνό πικεντρό, τα καταφέρνει, αλλά έχει πολύ κακή πάσα του στον Χολ, ο οποίος συγκρατεί όμως την μπαλά. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γουόρντ από τη γωνία για 3 μάλιστα. 5-3. Ο Ολυμπιακός εδώ από μια σκοτωμένη, επιτρέψτε μου, επίθεση. Μια κακή πάσα σε alley-oop του Γουόρντ στον Χολ. Καταφέρει και βρίσκει τρίποντο από τον πρώην παίχτη της Παρί, Μπόλτουιν, στο Μπίγχαμ. Καλή κυκλοφορία από την Φενέρ. Απάντηση από τον πολύπειρο Will Clyburn, ο οποίος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα για να καλύψει το πολύ μεγάλο κενό που άφησε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντάλας Μαύρικς. 6-5 μπροστά η Φενέρ. Ο Ντόρση περνάει ωραία, σουτάρει από τα 4,5 μέτρα στο χ. Ο Χολ έρχεται ξανά με follow, δεν τα καταφέρνει αυτή τη φορά να σώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Και ο Χόρτον Τάκερ, στο αγαπημένο του coast to coast, θα στοχίσει. Ο Γουόρντ μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να προηγηθεί ξανά. Γουόρντ πάει και αυτό τώρα κάθετα, δίνει έξω στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ παρακινδυνευμένη, πάσα στον Χολ. Έξω Χολ ξανά στον Γουόρντ, αστοχή. Ολυμπιακός που έχει το μοντέρο κανονικά στην δωδεκάδα. Θυμίζω ότι ο Δομινικανός είχε ένα πρόβλημα με την βίζα του, δεν ταξίδεψε μαζί με την αποστολή την Τετάρτη. Το έκανε την Πέμπτη αφού λύθηκε το γραφειοκρατικό πρόβλημα. Ασφαλώς και είναι πολύ κουρασμένο σε σχέση με τους συμπαίκτες του, αλλά είναι κανονικά στην δωδεκάδα. Και έτσι, κρατικό πρόβλημα. Ασφαλώς και είναι πολύ κουρασμένο σε σχέση με τους συμπαίκτες του, αλλά είναι κανονικά στην δωδεκάδα.

0: 6-5. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο για προπονήσεις. Μάλιστα και οι προπονητές το έχουν επισημάνει ότι αν μπορούσαμε να είχαμε 10-15 μέρες ακόμα προπονήσεων θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα για όλους. Και έτσι πρέπει να πορευτούν. Ο Κλάιμπερ με ένα φλότερα στοχή. Ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound και δίνει στο Μακεντάιρ που προσπαθεί να τρέξει τώρα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ωραία πάση του Μακεντάιρ στον Γουόρντ. Έξω στον Ντόρση στη γωνία για τρεις. Ναι, εξαιρετικά εκτελεσμένο ευνηδιασμό με πάσα γωνιαία του Γουόρντ στον Ντόρση, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα κάνει λάθος. Θα βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με 8-6. Baldwin στον Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Μπίκαμ, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να καρφώσει εκεί. Ξεχάστηκε στην αλλαγή ο Χολ με τον Βεζένκοφ. Δεν πήγε για βοήθεια ο Βεζένκοφ. 8-8. Απόλυτη ισορροπία στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup του Αμπου Ντάμπι. Μακεντάιρ. Μακεντάιρ μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει στον Χολ. Πάρα πολύ ωραία η συνεργασία των δύο παιχτών. 18. Με τον Χολ να φτάνει τους 4 και να δείχνει συνέχεια ότι είναι σε κατάσταση να είναι ο δεύτερος σέντερ του Ολυμπιακού μπροστά από τον Tyreek Jones. Follow κάρφωμα του Μέλη. 10-10 από τον γερόλικο Νικολό Μέλη, ο οποίος είναι σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο απαραίτητος για την Φενέρ, είτε παίζει το 4 είτε παίζει το 5 σε σχήματα ανάγκης. Μακεντάιρ, ωραίο καλάθι προσωπικό από τον Αμερικανό. 12-10, δεν έχει ξεκινήσει άσχημα το μάτς, έχει ρυθμό, έχει επιθέσεις, όχι ιδιαίτερα καλές συνεργασίες, καθώς ξαναλέω οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Baldwin στον Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν πάντα με τον Γουόρντ απέναντί του. Πάνω πάνε σύνα, από τον Μπίγχαμ πολύ ψηλά. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κλάιμπερν θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει rebound από τον Μακεντάιρ. Καλή άμυνα εδώ. Από τον Ολυμπιακό που ανάγκασε ένα σκοτωμένο σουτ. Τον Κλάιμπερν. Βεζένκοφ με τον Baldwin. Έχει διαβάσει το μισμάτι τώρα εδώ. Μακεντάιρ. Καλή άμυνα από τον Baldwin. Δεν αφήνει να γυρίσει ο Βεζένκοφ. Όμως βρίσκει τον τρόπο να τροφοδοτήσει τον Γουόρντ. Και εκείνο με ανάποδο λέει άπ να βάλει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά με συν 4. 14-10. Baldwin. Baldwin κατά μέτωπο, παραλίγο να πάρει το maximum, παίρνει μόνο foul. Χαμηλά λένε οι διαιτές. Δοσώθηκε ο Ολυμπιακός ίσως από ένα goal foul. Και πρώτο τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση. Ολυμπιακός 14, Φενέρμπαχτσε 10 πάσο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: καλό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε και πάλι στο μάτς του Ολυμπιακού.
4: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Θυμίζω 14-10. Οι κάμερες δείχνουν σε πρώτο πλάνο το Βεζένκοφ με το Μαγκιντέρ. Είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός ψάχνει σε αυτήν την αρχή της σεζόν. Πώς ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τον Σάσα Βεζένκοφ, καθώς η απώλεια του Γουόκαπ που εισαγωνίζεται σε λίγη ώρα στον έτερο ημιτελικό είναι σημαντική σε αυτό το κομμάτι. Οι δύο τους βρισκόντουσαν με κλειστά μάτια, είναι αλήθεια. Μέλι στο χώρο των Τάκερ. Ξανά Μέλι. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της Φενέρ. Ο Baldwin με τον Ντόρση να παίζει πολύ καλή άμυνα. Σουτάρει για 3 όμως και ευστοχή. Ο Βέιντ Baldwin, εξαιρετικό σουτέρ. 14-13. Παρά την καλή άμυνα εδώ του Ντόρση, ο Baldwin με το ταλέντο του πάτησε καλά και σκόραρε

0: Συμπληρώσαμε 6 λεπτά παιχνιδιού, 14-13. Ντόρση. Ο Ντόρση προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Σουτάρει για 3, ευστοχή, αλλά υπάρχει φάουλ επιθετικό του Tyson Ward πάνω στο screen, λένε οι διαιτητές. Προφανώς μετακίνησε το σώμα του Ward, δεν ήταν σταθερός. Υπέπεσε στην παράβαση. Εδώ βλέπουμε το τρίποδο του Baldwin. Και ευκαιρία προσπεράσματος τώρα της Φενέρ, ο Χόρτον Τάκερ στον Chris Silva, ο οποίος θα στοχίσει από πολύ κοντά. Πρώην παίκτης της ΑΕΚ μπήκε πριν από λίγο στέση του Μπίκαμ. Ντόρση στον Μάκι Ντάιρ, ο οποίος πάει σε οργανωμένη επίθεση για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Ξανά υψώνει την μπάλα στον Χολ, αλλά εκεί που του την δίνει ο Μάκι Ντάιρ δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Χολ. Ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο. Πολύ κακή πάσα του Μάκι Ντάιρ. Μπαρτζόκας ζητάει φάουλ πάνω στο Χολ. Υπήρχε μια επαφή, είναι αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σφριχτεί κάτι. Νέα επίθεση για τη Φενέρ. 3 και 15. Ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς τώρα ο Μπαρτζόκας. Ο Τζόουνς, ο οποίος επιστρέφει μετά από περίπου 10 ημέρες, έκανε μια μικροεπέμβαση αφήρησης κίστης από τον Μυρό και είναι ξανά διαθέσιμος. Έκανε 2-3 καλές προπονήσεις. Και πάλι Baldwin στην δεύτερη ευκαιρία της Φενέρ να προσπεράσει ξανά στο σκορ. Ο Χόρτον Τάκερ. Καλή άμυνα από τον Ντόρση. Παραλίγο το λάθος από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος συγκρατεί με δυσκολία την μπάλα. Ο Chris Silva υποδέχεται την πάσα του Baldwin. Ο Chris Silva όμως αστοχεί. Αλλά από τα χέρια του Βεζένκοφ. Σωστά. Οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην Φενέρ. Που έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Σίλτς. Πρώην παίκτης της Ολύμπια Μιλάνο, αρκετές μεταγραφές για τη Φενέρ, ο Σίλτζ, ο Μπίχαμ, ο Κλάιμπερν, ο Λάρκιν φυσικά, ο οποίος ξαναλέω δεν έχει αναρρώσει ακόμη τον τραυματισμό του, ενώ καλάθι από τον Baldwin βάζει μπροστά την Φενέρ με 15-14. Γενικότερα γέμισε πολύ το ήδη γεμάτο ρόστερ της η Φενέρ, αλλά ερωτηματικό παραμένει και το πώς θα αντικατασταθεί ο Μπιμπέροβιτς και πώς θα ανταποκριθεί ο Μπίχαμ στις 5. Ward για το δεύτερο δικό του τρίποντο. Κακό σου. Το Ολυμπιακό σου εδώ δεν κυκλοφορεί καθόλου την μπαλά. Και δίνει και ευκαιρία transition στην Φενέρ με τον Σίλτ να σουτάρει ανενόχλητος για 3 μέσα. 10-8-14. 8-0 σερί για την Φενέρ. Καθώς ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δίλεπτο τρίλεπτο δεν μπορεί να συνεργαστεί καλά στη δική του επίθεση. Ντόρσε για 3 πάλι χωρίς πάσα. Ολυμπιακός αστοχή. Rebound από τον Ward. Έξτρα κατοχή για τους Πειραιώτες, ενώ περιμένει να μπει ο Μοντέρο, προφανώς στη θέση του Μάκι Ντάιρ. Ντόρση παίζει στα πόδια τον Κι και θα ευστοχίσει. 18-17 από το δεύτερο σύμπρο του Τάλι Ντόρση μπροστά στον πρώην παίκτη της Βαλένθια, Λισμόνισσα. Προηγουμένως να τον αναφέρω στις καλές μεταγραφές της Φενέρ, ο Μπράξτον Κι, ο οποίος πέρυσι ήταν εξαιρετικός.
1: Νικό, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
4: Το παλιάτσο.
3: Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα Νίκο, επιστρέφουμε σε σένα.
0: Ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό, το έκτο μέσα σε 8,5 λεπτά, αυτό που είπα ότι είναι εμφανέ τα σημάδια της ασυνεννοησίας του ότι ο Ολυμπιακός είναι ασύνδετος, είναι δεδομένο, το έχει κάνει πλήρες rotation στην πεντάδα του, 4-5 μάλλον, διορθώνω, μόνο ο Γουόρντ έχει μείνει, είναι ο Τζόνς, ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και ο Εντζάι στην πεντάδα, 20-17 μπροστά η Φενέρ, υπάρχει τζάμπολ μεταξύ του Κρι Σίλβα και του Ταϊρικ Τζόνς. Εκτός αν έχει δοθεί κάτι άλλο που δεν έχω αντιληφθεί, νομίζω ότι έδωσαν τζάμπολ, έχει κατοχή στον Ολυμπιακό. Πολλά λοιπόν τα έξι λάθη για τον Ολυμπιακό, που σουτάρει με 4-7 δίποντα, 3-6 τρίποντα. Δεν έχει κακά ποσοστά, απλά έχει δωρήσει 6 κατοχές από τα δικά του λάθη στην Φενέρ. Φουρνιέ. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χόρτον Τάκερ απέναντί του και στις αλλαγές με τον Κρις Σίλβα. Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, στεμπάκ σου για 3 από τον Μοντέρο μέσα. 20-20, ξεκινάει ζεστός ο Δομινικανός. Από μία κατοχή, αν δεν υπάρξει κάποιο φάουλ που θα αλλάξει τα χρονόμετρα, ο Χόρτον Τάκερ αστοχή εξ επαφής, κανείς όμως το rebound, το παίρνει ο Κρις Σίλβα και βάζει μπροστά τη Φενέρ με 22-20. Ο Χόρτον Τάκερ αστόχησε εξ επαφής ανενόχλητος σε lay-up. Κανείς δεν είχε κάνει box out εκεί στον Σίλβα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκοράρει ο Σίλβα, αλλά να πάρει και φάουλ. Έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ ολοκληρώνει το goal foul με 23-20 μπροστά η τουρκική ομάδα. Μοντέρο στον Γουόρντ, ξανά Μοντέρο. Παίζει το πήγαινε με τον Jones, αυτός βγάζει έξω στον Εντζάι, ξανά Γουόρντ στην close out άμυνα της Φενέρ, κακή πάσα του Γουόρντ, 7ο λάθος του Ολυμπιακού σε μία περίοδο, σχεδόν όσα έκανε και στο πρώτο δεκάλεπτο του τελικού, του άτυπου τελικού με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ στο τουρνουά της Κύπρου που είχε κάνει 9. Φάουλ του Φουρνιέ τώρα και δύο βολές, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Φάουλ πάνω στον Τρεντ Φόρεστ, τον πρώην παίκτη της Μπασκόνια. Ένα ακόμη νέο πρόσωπο στο ρόστερ της Φενέρ, που νομίζω ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι τα τρία φαβορί και για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ετοιμάζει τον B-Team να μπει στην πεντάδα της Φενέρ, στη θέση του Τζούζανκ. Ο Ολυμπιακός έχει 11,2 για να εκδηλώσει η επίθεση. Έτοιμος ο Φόρεστ για τις δύο βολές που κέρδισε από το φάουλ του Φουρνιέ. Θα πετύχει την πρώτη 24-20 μπροστά η τουρκική ομάδα που είναι ελαφρώς καλύτερη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Σουτάρει με 3-8 τρίποντα, 4-6 τρίποντα. Έχει κάνει 3 λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 7. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. 25-20 συν 5 για πρώτη φορά για την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βιαστεί τώρα με τον Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ. Έχει να δώσει αρκετά η Φενέρ. Είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό της στην πρώτη περίοδο. Πολύ έξυπνα το έκανε ο B-Team και γι' αυτό μπήκε κιόλα. Ένα αναλώσιμο παίκτη για να κάνει κάποια φάουλ. 5,4 απομένουν. Κάτι γρήγορο ξανά λέω πρέπει να γίνει. Ο Μοντέρο επαναφέρει στον Φουρνιέ. Άλλο ακόμη φάουλ από το Φόρεστ. Τρίτο ομαδικό της Φενέρ. Άλλο ένα έχει να δώσει. Και πιστεύω θα το δώσει για να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να εκτελέσει. Ξανά ο Τζούζανκ στην πεντάδα της Φενέρ αντί του Φόρεστ. Και πάλι στην επαναφορά ο Μοντέρο που πρέπει να βγει κάποιος από τα screen. Υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί Οι διαιτητές κάτι συνονοούνται με τη γραμματεία και τώρα θα επαναρχίσει το παιχνίδι με τον Μοντέρο. Ξαναλέω στην επαναφορά. Ο Ντζάι, ο Γουόρντ, ο Ταϊρικ Τζόνς και ο Φουρνιέ είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. 25-20 μπροστά η Φενέρ. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει κάτι από αυτά τα 4,3 που απομένουν. Ο Ταϊρικ Τζόνς στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 3,5 μέτρα. Αστοχή και τέλος πρώτης περίοδου. Με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για φάουλ τώρα εδώ. Προφανώς υπήρχε κάποιος πρόξιμος στον Μοντέρο, δεν το είδαν οι διαιτητές. Φενέρμπαχτσε 25, Ολυμπιακός 20.
2: Big Wins for FM 94,6.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
17: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
18: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Big Wins for FM 94,6.
1: Πάμε πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Άρχισε πριν από λίγο η δεύτερη περίοδος Τάσο και φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wins Sport FM. Ολυμπιακός είναι με την ίδια πεντάδα. Μοντέρο, Φουρνιέ, Τζόουνς, Κόρι Τζόζεφ, Αντιγουόρντ και Εντζάι. Πρώτη επίθεση για τους Ερυθρόλευκους με τον Μοντέρο. Να δίνει τον Εντζάι. Ξανά Μοντέρο. 4 ερυθρόλεπτα ακόμη. Δεν υπάρχει πολλή κίνηση στην επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο αποφασίζει να πάει προς τα μέσα και να κάνει το 8ο λάθος του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό το πρώτο κομμάτι σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι πάντα, έτσι, γιατί ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν να κρίνουμε. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά αν θέλει σήμερα να διεκδικήσει κάτι καλό και να είναι στον αυριανό τελικό, πρέπει να τα περιορίσει αυτά τα λάθη. Είναι πάρα πολλά, ξαναλέω. Σίλβα. Έξω στον Τζούζανγκ. Τζούζανγκ για τρεις. Άλλο ένα τρίποντο για την Φενέρ, η οποία σουτάρει με το πάρα πολύ καλό 5-7 και προβάδισμα 8 πόντων για την τουρκική ομάδα για πρώτη φορά. 28-20. Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ, ο οποίος στα φιλικά ήταν ο πιο οικονομικός και αξιόλογος playmaker του Ολυμπιακού, τώρα δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάση στο Ταϊρικ Τζόνς. Αστοχής εξ επαφής ο σέντερ του Ολυμπιακού, αλλά οι διαιτητές λένε ότι ο Κρις Σίλβα παρενέβει μη νόμιμα, έδιωξε πάνω από την επιφάνεια της Στεφάνης και έτσι το καλάθι θα μετρήσει 28-22, αυτό εξηγεί τώρα ο Πέρεθ στον Σάρας Γιασκεβίτσιος. Να δούμε και το replay, να δούμε αν έχουν δει και οι διαιτητές. Ναι, έχει ακουμπήσει το ταμπλό ο Μπράξτον Κι. Πριν η μπάλα χτυπήσει στο ταμπλό, άρα υπάρχει ταλάντωση και σωστά μετράει το καλάθι. Πρώτη ασίστα από τον Τζόζεφ Έστρωτο με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο. Ο Ολυμπιακός βρίσκει σκορ μετά από αρκετή ώρα. Η Φενέρ ξανά στην επίθεση με τον Κρις Σίλβα να δίνει στον Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ με το Φουρνιέ. Ωραία βοήθεια από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Τζούζανγκ βήματα. Να και ένα λάθος για την Φενέρ. Από την πιεστική εδώ άμυνα του Ολυμπιακού. Πέμπτο λάθος για την Φενέρ. Δεν είναι λίγα ούτε και για αυτήν. Καλή άμυνα από τον Τζόνς, καλή άμυνα και από τον Φουρνιέ. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει το σκορ με τον Μοντέρο να οργανώνει την επίθεση. Έχει απέναντι του τον Τζούζανγκ. Μοντέρο στον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Τζόζεφ δίνει στον Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμη πρωτοβουλίες. Τζόζεφ με τον Σίλβα από τις αλλαγές. Πολύ ωραίες ραχίες από τον Καναδό. Μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερό καλάθι από τον αναγεννημένο σωματικά κόρη Τζόζεφ. Χάσε περίπου 12 κιλά. Στο διάστημα του καλοκαιριού έχει γυρίσει στεγνός όπως λέμε. Χορτον Τάκερ για την απάντηση αστοχή. Rebound από τον Τζόζεφ, ο οποίος τρέχει τον Ολυμπιακό συνδυασμό. Φουρνιέ στέκεται από το ύψος των ελευθερών βολών. Αστοχή. Έρχεται ο Τζόνς και αυτός αστοχή. Ο Μοντέρο όμως με ένα σκαμπίλι ανανεώνει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ για τον Εντζάι, ο οποίος φέρνει φάουλ από τον Κρις Σίλβα. Ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πολλά λάθη που έχει κάνει, τα 8, έχει ως σύμμαχό του, έχει ως απάντηση τα 5 επιθετικά rebound που έχει πάρει. Κάπως έτσι ισορροπεί τα λάθη που κάνει στη δική του επίθεση. Τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ενζάι, διορθώνω. Άρα η Φενέρ έχει την κατοχή. Παγίδα στη γωνία τώρα σχεδόν επιτυχημένη από τον Τζόζεφ και τον Ταϊρίκ Τζόνς, γιατί καθυστέρησαν πάρα πολύ το σύστημα της Φενέρ. Ο Κλάιμπερν θα σουτάρει για 3 οκεί και θα ευστοχίσει. Καλό σουτέρ. 31-24 μας συστήθηκε με την Βαλένθια πέρσι. Έκανε εκπληκτική σεζόν. Συν 7 ξανά για την Φενέρ. Φουρνιέ. Ένα ακόμη λάθος. Ο Ολυμπιακός ήταν τα 10. Σε 12,5 λεπτά έχει κάνει 10 λάθη. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο νομίζω. Φουρνιέ στην τρίπλα έχασε την μπάλα από μόνος του. Πέρασε εκτός παιδιάς και η Φενέρ έχει μία ακόμη επίθεση. Θα πω ότι είναι τιμητικό αυτό το πλήν 7 για μια ομάδα που έχει ήδη 10 λάθη. Μπράξτον Κι. Καλή άμυνα από τον Τζόζεφ, ο Τζούζανγκ με τον Εντζάι, Κλάιμπερν. Επιτίθεση close out άμυνα του Ολυμπιακού, βγάζει έξω στον Κι. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποτα από τον Μπράξτον Κι και η Φενέρ στο συν 10 με το εντυπωσιακό 7-9 από την περίμετρο. 7-9 τρίποντα για την Φενέρ για 2 το συγκεκριμένο. Διορθώνω, άρα είμαστε στα 6-8. Όπως και να έχει, το συν 9 είναι μεγαλύτερη διαφορά για την Φενέρ. Μοντέρο στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Αστοχή. Πολύ κακές αποστάσεις, πολύ λίγες συνεργασίες για τον Ολυμπιακό και η Φενέρ για πρώτη φορά πάει τη διαφορά σε διψήφιο. Νομίζω δεν θα αργήσει ο κότς Μπαρτζόκας να πάρει time out. Ναι, το κάνει. Με καλάθι του Μπίκχαμ λοιπόν η Φενέρ εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα πολλά λάθη του Ολυμπιακού, την ασυνεννοησία που έχει στην επίθεση και φυσικά την ευστοχία της πίσω από τα 6,75 και είναι μπροστά με 33-24.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Big Wins for FM 94,6.

0: Πάμε λίγο στο ΆΚΑ που αρχίζει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και ο Θάνος Κώστας θα μας πει λεπτομέρειες. Έλα, Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν από το Telecom Center Athens, εδώ που ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλία με την Παρτίζαν στην πρώτη αναμέτρηση του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτή την μπάλα, το τζάμπολ το κέρδισε η Παρτίζαν με τον παίχτη να πάει μέχρι μέσα και τον Τζεκίρι να γυρνάει κάτω το καλάθι. Και ένα στοχείο, καλάθι θα πάρει το rebound. Να πούμε πως είναι μια αναμέτρηση η οποία προς το παρόν δεν έχει τον αναμενόμενο κόσμο, θα λέγαμε. Βεβαίως στη συνέχεια θα γεμίσει το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ τώρα κυκλοφορεί ωραία την μπάλα. Θα κάνει την πάσα για τον
0: Έγινε Θάνο, ευχαριστούμε. Πάμε και πάλι στον Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει φάουλ μετά το time out του Μπαρτζόκα. 5 ασίστ για 10 λάθη. Ο Ολυμπιακός, φανερά προβληματισμένος ο κότς Μπαρτζόκας από την εικόνα. Προηγουμένως κάμερες έδειξαν τον Τσούς Μπουένο, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωλίγκας, μαζί με τον πρόεδρο τον Ντέγια Μοντιρόγκα. Θυμίζω ότι ουσιαστικά από χθες πηγαδάκια που είχαν με δημοσιογράφους, αλλά και σήμερα σε κάποιες δηλώσεις, ο κ. Μπουένο φωτογράφησε την εισαγωγή, την είσοδο, πείτε το πώς θέλετε, του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν με την διαδικασία του franchise. Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει με ένα πολύ σεβαστό ποσό και θα είναι στην Ευρωλίγκα μαζί με άλλες ομάδες, όπως είναι η Ντουμπάι, όπως είναι η Βαλένθια που θα κάνουν το ίδιο. Καλά από τον Εντζάι, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 9. Παίζει μια καλή άμυνα τώρα εδώ. Εντζάι παίρνει το rebound και προσπαθεί ο Ολυμπιακός να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είναι μόνος του στη γωνία για τρεις, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Έρχεται να καρφώσει εντυπωσιακά ο Εντζάι, που είναι τρομερά αθλητικός, τρομερά αθλητικός. 35-28, καλή αντίδραση μετά από το time out του Μπαρτζόκα. Έστω και αν χρειάστηκε ένα ακόμη επιθετικό rebound του Ολυμπιακός για να σκοράρει, το 7ο. Διαφορά μειώνεται στους 7. Και time out αμέσως από τον Σάρνος Γιασκεβίτσου, με το μειώθηκε διαφορά από τους 11 στους 7. Ο πανούργος Σάρας πήρε time out. Τάσο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
12: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Για πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ Μπαχτσέ.
2: Επανάρχισε το παιχνίδι Τάσο. 5 και 12 μένουν για το τέλος του μηχρόνου. 35-28 μπροστά η Φενέρ Μπαχτσέ. Φάουλ του Τζόζεφ πάνω στον Κλάιμπερν, ο οποίος μπορεί να μην έχει σκοράρει ιδιαίτερα. Είναι στους 3 πόντους, αλλά έχει 3 assist και είναι ο κορυφαίος δημιουργός της Φενέρ. Φενέρ, η οποία έχει 8 assist για 5 λάθη. Ο Ολυμπιακός αυτήν την αναλογία τα πάει τραγικά στο πρώτο μέρος με 6 τελικές πάσες για 10 σπάλματα. Παρότι ο Ολυμπιακός στάρει καλά σχετικά, 8 στα 15 τρίποντα, 4-8 τρίποντα, έχει αυτό το πρόβλημα με τα λάθη και νομίζω ότι αν δεν ήταν και τα επιθετικά rebound που έχει πάρει τα 7 συνολικά, η διαφορά θα είχε ανοίξει πολύ περισσότερο. Τώρα είναι σε πολύ πιο διαχειρίσιμα επίπεδα. Φεντάρει στην επίθεση με τον Φόρεστ. Ο Φόρεστ θα πάρει screen από τον Μέλι. Αργεί να του δώσει την μπάλα. Ο Φόρεστ δίνει στον Τζούζανγκ, ο οποίος στάλει ένα ακόμη τρίποντο για τη Φενέρ. Πολύ κακό. Ο Φουρνιέ στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο φεύγει στον εφηδιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Δομινικανό. Ο Ολυμπιακός μαζεύει κατά το ίμιση την διαφορά και ακόμα παραπάνω. Θυμίζω το 35-24 οδήγησε σε time out τον Κοτς Μπαρτζόκα. Είναι στο 35-30 πλέον από την πολύ έξυπνη κίνηση του Φουρνιέ να δει τον Μοντέρο στον εφηδιασμό. Γλίστρησε ο Φόρεστ, δεν ήθελε να ακουμπήσει τον Μοντέρο. Μοντέρο βάζει το καλάθι, παίρνει και την βολή. Είναι μια λύση από τη στιγμή που στο 5-5 ο Ολυμπιακός έχει κακές αποστάσεις. Δεν κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα, δεν βρίσκει ελεύθερα σουτ απέναντι σε μια από τις καλύτερες άμυνες βέβαια της Ευρώπης, έτσι κι αλλιώς, όπως είναι αυτή της Φενέρμπαχτσε. Είναι μια λύση να παίξει καλή άμυνα, να κλέψει μπάλες, να θωρακίσει το αμυντικό σου rebound και να τρέξει όσο το δυνατόν περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Τζόνς κάθεται στον πάγκο για να επανέλθει ο Ντόντα Χολ. Θυμίζω χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός, που δεν ξέρω και θα ρισκάρει και αύριο. Καλά, αν είναι σε μικρό τελικό Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξει. Αν έχει προκληθεί στο τελικό, μπορεί να πάρει κάποια λεπτά. Μοντέρο στην τριματική βολή. 4 και 53 για το φινάλε. Με τον Ολυμπιακό να έχει πρώτο σκόρερ τον Ντόρση με 6, τον Γουόρντ με 5 και την Φενέρ τον Μπίκχαμ και τον Κι, οι οποίοι έχουν από 7. Εύστοχος και στην συμπληρωματική ο Μοντέρο. Φτάνει τους 6 πόντους. 35-31. Πάντα μπροστά η Φενέρ. Ωραία άμυνα τώρα τον Ολυμπιακό. Ο Μέλι θα σουτάρει για 3 αμαρκάρες που θα ευστοχήσει, καθώς βγήκε πολύ δυναμικά στο head-out τον Ντόντα Χολ και έμεινε μόνος του ο Μέλι. Ένα ακόμη τρίποντο για την Φενέρ. Είχε ευστοχήσει 7 φορές πριν τα 6-75 η ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Φουρνιέ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλο τον Μέλι, έχει να δώσει η Φενέρ. Τέσσερα και 22 ακόμη, επανέρχεται ο Κρις Σίλβα αντί του Μπράξτον Κι. Θα πάει ο Μέλι στο 4 κανονικά. Κατά συνθήκη έπαιξε το 5-2-3 φάσεις, το κάνει εδώ και 3 χρόνια με επιτυχία. Ο Τζόζεφ στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο παίρνει πρωτοβουλίες. Ωραία πάσα στον Χολ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα όμως. Λάθος. Νούμερο 11 για τον Ολυμπιακό. Εκτός αν έχει χρεωθεί με φάουλ ο Σιλβά, γιατί γι' αυτό φώναζε ο Χολ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι, αλλά για να δούμε. Ναι, καθαρή φάση. Συν 7 για την Φενέρ με τον Baldwin που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Κλάιμπερν. Για σκεφτείτε που ψάχνει και αυτό το τρόπαιο, έστω και αν είναι μικρής σημασίας στην καριέρα του. Πήρε την Ευρωλίγκα το 25 για πρώτη φορά ως προπονητής μετά από 6 αποτυχημένα Final Four. Μοντέρο στον πάγκο, επιστρέφει ο Ντόρση. Και ο Ολυμπιακός παίζει πλέον με τον Φουρνιέ στο 3. Σίλβα στον Baldwin, πολύ ωραίο πλάινο pick and roll. Ωραία κυκλοφορία μπάλας, αστοχή ο Μέλι. Με υποψία φάουλ εκεί. Οι διαιτητές δεν σφίριξαν κάτι. Νομίζω ότι αφήνουν λίγο εκατέρωθεν τα πιο δυναμικά μαρκαρίσματα. Ο Ντζάι στον πάγκο. Η ώρα του Βεζένκοφ ξανά. Ντζάι δεν ήταν άσχημος και σήμερα. Μέχρι στιγμής 4 πόντι, 3 rebound, τα 2 επιθετικά. Αν έχει και 2 λάθη. Τζόζεφ. Στον Φουρνιέ, ο Τζόζεφ. Πάρει ξανά από τον Χολ, θα πάει από τον κεντρικό διάδρομο να δώσει ξανά στο Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ τώρα έχει ανέβει ψηλά. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μέλι με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Τρίπλα, step back από τον Φουρνιέ. Άστοχο το σουτ του Γάλλου, ο οποίος δεν είναι μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ο Χόρτον Τάκερ, coast to coast, αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Ο Αμερικανός 40-31 συν 9. Ξανά για τη Φενέρ, θυμίζω, η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 11. 3 και 16 για το φινάλε του ημιχρόνου. Φουρνιέ παίρνει πολύ ωραία το διάδρομο τώρα από τον Κρις Σίλβα. Παίρνει φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Σε μάλλον εύκολη φάση για τον Φουρνιέ. Καθαρό το φάουλ του Κρις Σίλβα. 2 βολές για τον MVP του περσινού Final Four αλλά και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος στην τρίτη του σεζόν και σε ένα γήπεδο που νομίζω ότι εκτελήθηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ευρωλίγκας, με τον Γάλλο να έχει πλαντάξει το κλάμα μετά τον ημιτελικό με την Μονακό που είχε κάνει μπασκετικά οργία, αλλά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. 40-32. Με τον Φουρνιέ να σκοράρει για πρώτη φορά στο μάτς. Πρώτος πόντος ήταν αυτός για τον Γάλλο. 40-32. 3-12. Έχει αρκετή ώρα ακόμα το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ροκανίσει λίγο ακόμα την διαφορά και να προσπαθήσει να παίξει λίγο καλύτερα στο δεύτερο μέρος. Γιατί η εικόνα του στο πρώτο μέρος δεν είναι καλή. Baldwin. Baldwin παίρνει τον δεξί διάδρομο. Βρίσκει αφύλακτη διάβαση εκεί και ευτυχώς για τον Ολυμπιακό αστοχή εξ επαφής ο Baldwin. Ανενόχλητος ο Αμερικανός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε το φλότερ. Φουρνιέ στο 1-1 θα αστοχήσει, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Και αυτή η βιαστική επίθεση. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν έχει υπομονή στο παιχνίδι του, δεν έχει προσπαθήσει να παίξει με τον τρόπο του. Αυτό με τις πολλές πάσες δηλαδή, με την κίνηση χωρίς την μπάλα. Και σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να το κάνει αυτό, καθώς ο μαέστρος αυτής της του τρόπου παιχνιδιού δεν παίζει πλέον στον Ολυμπιακό, αλλά στην Ντουμπάι. Ντόρσεϊ πατάει καλά, αστοχή, rebound από τον Χολ, αστοχή εξ επαφής, ο Χολ παίρνει ο ίδιος το rebound, δεύτερο άστοχο σούτ από τον Χολ, φοβερά πράγματα. Εδώ νομίζω ότι και στις δύο φάσεις θα μπορούσε να τις τελειώσει ο Χολ και αντί ο Ολυμπιακός να μειώσει στους 5, χάνει με 10, καθώς ο Κλάιμπερν στον εφηνιδιασμό βάζει ένα ακόμη τρίποντο για τη Φενέρ, 8 στα 11. Νομίζω ότι ο Γιασκεβίτσιος αυτή την ευστοχία θα την θέλει στα πιο σοβαρά παιχνίδια, είναι δεδομένο, αλλά δεν τον χαλάει και σήμερα. Ξαναλέω, διπλή ευκαιρία του Χολ κάτω το καλάθι ανενόχλητος να μειώσει τους 5. Και στη συνέχεια της φάσης ο Κλάιμπερν βάζει τρίποντο φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ από τον Χόρτον Τάκερ. Εδώ για σκευή του στάχη με τους παίκτες του που δεν κλείσαν τον διάδρομο του Φουρνιέ έγκαιρα και ο Σίλτζ, όχι ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλτζ αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Δύο και 13. Ολυμπιακός με εξαίρεση το αρχικό 14-10, σε συνέχεια κυνηγάει συνέχεια στην Etihad Arena την Φενέρ. 43-34. Καραγιαννίδης και Παπα-Νικολάου είναι οι μόνοι που δεν έχει χρησιμοποιήσει ο κότς Μπαρτζόκας. Παπα-Νικολάου έχει κάνει περίπου δύο προπονήσεις μετά τις ενοχλήσεις που είχε στο γόνατο απεκόμιση το παιχνίδι με την Ουκρανία της Εθνικής. 2 στις 2 για τον Φουρνιέ. 43-35. Πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Baldwin. Double team από τον Βεζένκοφ. Κλέβει. Ωραία, καλή άμυνα εδώ. Ομαδική ο Φουρνιέ. Πάει στο δεξί layup. 43-37. Και ο Γιασκεβίτσιους έξαλλος με αυτά τα λάθη των παιχτών του. Καλή time out. Επαναλαμβάνω, με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, την έλλειψη συνεργασίας, την έλλειψη κυκλοφορίας μπάλας και κυρίως με αυτά τα 11 λάθη, το γεγονός ότι είναι μόλις 6 πόντους πίσω σε αυτό το παιχνίδι του δίνει νομίζω αρκετά περιθώρια να κάνει την ανατροπή και να είναι αυτός που θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό. Τάσο.
0: Ναι, Νίκο, πάμε λίγο στο ΆΚΑ και στον Θάνο Κώστα. Έλα.
1: Λοιπόν, εδώ στο Telecom Center Athens οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης περίοδου. Είμαστε 4 λεπτά και 38 λεπτά πριν από το τέλος αυτής. Ο Οσμάν έχει κερδίσει 3 βολές έπειτα από προσπάθεια. Έχει ευστοχήσει ήδη στις 2 και έχει φτάσει τους 13 πόντους σε μόλις 6 λεπτά αγώνα. Πραγματικά έχει φτάσει τους 13 πόντους από τους 17 που έχει βάλει ο Πάκος. Τελικά ένα σταμάτητος. Δεν έχουν αντίδοτο για τον παίχτη, για τον τρόπο που κινείται μέσα στο παρκέ οι παίχτες της Παρτίζαν. Ευστόχησε και στην τρίτη βολή ο Οσμάν. Το σκορ θα πάει στο 18-13. Ο Πάκος δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά κατάφερε να ισορροπήσει και με τον Οσμάν να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων. Έχει μειώσει και έχει προσπεράσει μάλιστα μέχρι τώρα. Μια προσπάθεια τώρα εδώ από τους Σέρβους με τον Μπαγιόλ, ο οποίος έκανε τη διείσδυση προς τα μέσα και δέχθηκε το φάουλ από τον Χάτζινς. Θα εκτελέσει και εκείνος δύο βολές. Ενώ θα περάσει τώρα στο παρκέ ο Βιλντόζα στη θέση του Ιθαν Τόμψον. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέφερε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ο Αμερικανός. Μια νέα μεταγραφή για την Παρτίζαν από την θέση από το NBA, Indiana Pacers. Ο Παγιόλα είναι έτοιμος να εκτελέσει τις δύο βολές. Είπαμε θα ευστοχήσει στην πρώτη ο Ιταλός Γκάρντ, και αυτός είναι μια νέα μεταγραφή για την Μακάμπι, για την Παρτίζαν από τη Βίρτους. Είπαμε υπάρχει μια ανοικοδόμηση στην ομάδα της από το Βελιγράδι. 10-8 συνολικά μεταγραφές, συγγνώμη, και ο προπονητής Πενερόγια, νέος, αντικατέστησε τον Αμπράντοβιτς. Θα χάσει τη δεύτερη βολή όμως ο...
0: Έγινε, Θάνο. Πάμε στο... και πάλι στον Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, άρχισε ξανά το μάτς Τάσο. 1.50 απομένουν για το ημίχρονο. Ο Σίλ θα μπει από τον αριστερό διάδρομο. Καλή άμυνα από τον Χολ. Και νέο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τη Φενέρ, λένε οι διαιτητές. Εδώ ο Ολυμπιακός έπαιξε υποδηματική άμυνα δεύτερη σερή. Οδήγησε λάθος στη Φενέρ, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή. Ναι, από το πόδι του Βεζένκοφ. Και μετά ο Μακιντάιρ που υποδέχεται την μπάλα πατάει στη γραμμή. Σωστή αποφάση των διαιτητών. Για να δούμε τώρα την Φενέρ που έχει 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Baldwin με τον Φουρνιέ απέναντί του. Δύνατα σκρίνει ο Χόρτον Τάκερ. Ξανά ο Baldwin. Ωραία εδώ οι αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Baldwin. Κάτι που έχει κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Σκοράρει από πολύ ψηλά, όπως σουτάρει στο 0 κυριολεκτικά. 45-37. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Baldwin που φτάνει τους 9 πόντους. Και είναι ο πρώτος σκόρερ της Φενέρ. Φάουλ εκτός φάσης του Baldwin. Μάλιστα η Φενέρ έχω την αίσθηση ότι έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Πάνω στον Φουρνιέ είναι το φάουλ, ναι. Τον κρατάει στην προσπάθεια του Φουρνιέ να βγει από τα σκριν. Δικαίωμα λοιπόν για δύο βολές στον Γάλλο. Δεύτερο φάουλ του Baldwin. Κανείς δεν είναι στην ζώνη του κινδύνου. Δύο έχει ο Μοντέρο μόνο από τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι είτε της Φενέρ είτε του Ολυμπιακού έχουν μόνο ένα. 45-38. Ο Φουρνιέ έχει βρει κάποιους πόντους από την γραμμή. 7 συγκεκριμένα. Και τώρα 8. Τη διαφορά ξανά στους 6. 1 και 15 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Αμπουντάμπι, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της Ευρωλιγκάς. Σίλτζ με τον Βεζένκοφ στην αλλαγή. Καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Λάθος από τον Μπίγχαμ. Ο Φουρνιέ διαβάζει αυτό που πήγε να κάνει ο σέντερ της Φενέρ και κλέβει. Και δίνει στον Μακιντάιρ. Σε οργανωμένη επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να έχει αναλάβει playmaker. Φουρνιέ για 3 από τα 8,5 αστοχή. Rebound από τον Βεζένκοφ και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ, το πρώτο παρακαλώ, μετά από 11 λεπτά συμμετοχής στον ημιτελικό. Πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ, η άμυνα της Φενέρ όχι απλά δεν τον έχει αφήσει να σκοράρει, δεν τον έχει αφήσει να εκτελέσει. Σίλτς για 3 για την απάντηση, αστοχή, rebound από τον Μακιντάιρ. Και Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, 45-43 Ολυμπιακός σε ένα ημίχρονο που έχει κάνει 12 λάθη. Θα πάει στα αποδυτήρια όντας πίσω με μία ή πολύ, το πολύ δύο κατοχές αν η Φενέρ ευστοχήσει σε αυτήν την προσπάθειά της. Υπάρχει φάουλ εκτός φάσης και να δώσει ο Ολυμπιακός. Το κάνει σωστά ο Βεζένκοφ. 6,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Παραλαμβάνω βέβαια στα 12 λάθη του Ολυμπιακού υπάρχει το αντίβαρο των 12 επιθετικών rebound του Ολυμπιακού. Με απλά ελληνικά ο Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια θα γκρινιάξει στους παίκτες του για τα λάθη. Ο Γιασκεβίτσιους θα γκρινιάξει για τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound της Φενέρ. Και έτσι το μάτς ο ημιτελικός θα αρχίσει ουσιαστικά από την αρχή. Στο δεύτερο μέρος 45-43 μπροστά η Φενέρ. Baldwin. Ο Baldwin με τον Χολ, ο οποίος πάει στην αλλαγή. Ξανά Baldwin για 3, άστοχο, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει την διαφορά στο τέλος και παρότι η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε με βάση το ταλέντο των παιχτών του, βέβαια πάντα συνυπολογίζουμε και την ανετοιμότητα, το ότι είναι μόλις ένα καλάθι πίσω του αφήνει πολύ περιθώριο αισιοδοξίας για πρόκριση. 45-43 τα λέμε σε περίπου 14-15 λεπτά.
9: Η Winsport FM 94,6.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Πάμε στο ΆΚΑ και στον Θάνο Κώστα μας πει πώς πάει το μάτς του ΠΑΟΚ Παρτίζαν.
12: Ένα λεπτό και 39 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Βρισκόμαστε στο 21-23. Η Παρτίζαν βρίσκεται μπροστά στο σκορ και υπάρχει time out. Το coach Νικέρι διέκρινε μια έλλειψη συγκέντρωση στα τελευταία λεπτά των παικτών του. Προηγήθηκε μάλιστα ο ΠΑΟΚ με 21-17. Ωστόσο, ένα 6-0 από τον Τανάσκοβιτς της Παρτίζαν το Σέρβο έφερε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του Βελιγραδίου και έγραψε το 23-21, 1-39 πριν από το τέλος, όπως είπαμε, της πρώτης περίοδου. Ξεχωρίζει ως τώρα ο εξαιρετικός Οσμάν, ο οποίος έχει 15 πόντους με ένα στα ένα τρίποντα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, έχει κερδίσει φάουλ. Γενικά δείχνει να μην είναι αντιμετωπίσιμος από τους παίκτες της Παρτίζαν. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ έχει σκοράρει 2 πόντους. Μπορεί να είναι φτωχό το στατιστικό αυτό, αλλά η παρουσία του γήπεδου είναι καταλυτική, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Έχει καταφέρει να οδηγήσει σε αρκετά λάθη τους αντιπάλους. Από εκεί πέρα, Χουγκάζ, Χάγκινς έχουν πετύχει και αυτοί από 2. Από την άλλη πλευρά, πρώτο σκόρερ για την Παρτίζαν είναι, όπως πάμε, ο Τανάσκοβιτς, που μπήκε μέσα και με 6 σερί πόντους εδώ στο προβάδισμα στην ομάδα του Παγιόλα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. 1:39 απομένει, όπως είπαμε, για το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens. Πόσο περνάει η ώρα, γεμίζει με κόσμο. Προφανώς για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μετά από αυτήν που έρχεται ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπουργκ εδώ στο 8ο φιλικό τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Στις βολές είναι ο Τανάσκοβιτς, είχε κερδίσει και το φάουλ. Θα έχει την ευκαιρία να σκοράρει και μια βολή για το έμεσο τρίποντο και να δώσει το συν 3 στη Παρτίζαν. Αυτό θα κάνει. 24-21, 7-0 της Παρτίζαν, 7 πόντου του Στανάσκοβιτς. Θα επαναφέρει και θα οργανώσει τώρα από την άλλη πλευρά για τον δικέφαλο Χάγκινς, ο οποίος θα δώσει στον Κάιρ Αλεξάνδερ. Εκείνος θα μοιράσει στον Μίτρου Λόγκ και πάλι ο Χάγκινς θα πάρει το σκρίν από τον Κακλαμανάκη. Παίζει καλή άμυνα με τις αλλαγές η Παρτίζαν με τον Τανάσκοβιτς εκεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Χάγκινς, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Χάγκινς θα κάνει το 23-24, θα μειώσει στο μείον 1. Μία νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ ο Χάγκινς φετινή χρονιά. Από την Turk Telekom, με την οποία πρωταγωνίστησε στο Eurocup. Θα γίνει το λάθος εδώ από τον Βιλντόζ. Ήταν κακή η πάσα που επιχείρησε οι παίχτες της Παρτίζαν προς τον Ιταλό παίχτη. Και έγινε το λάθος. Το σκορ παραμένει 23-24. 1-0-6 για το τέλος του πρώτου μέρους. Αυτή τη στιγμή στο παρκέ έχουμε για την Παρτίζαν τον Βιλντόζα, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, μαζί με τον Μαγιόλα, του οποίου πήρε φέτος πακέτο η Παρτίζαν από την Virtus Bologna και συνθέτουν το δίδυμο στην περιφέρεια για τους Σέρβους. Τώρα, Κακλαμανάκης κάτω το καλάθι, θα χάσει την μπάλα. Παρανευλήθη ο παίχτης της Παρτίζαν και θα φύγει στην κόντρα. Ο Βιλντόζα θα πάει μέχρι μέσα, θα προσπιθεί, θα πασάρει έξω. Ωραία κυκλοφορία, Παγιόλα εκτελεί για τρεις και ευστοχή. Είναι το πρώτο τρίποντο για την Παρτίζαν, η οποία θα πάει στο συν 4 για ακόμη μια φορά. 23-27, 33 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος της πρώτης περίοδου. Νάς Μητρουλόγκ με την μπάλα στα χέρια θα πάει μέχρι μέσα ανοιχτός διάδρομος, θα πασάρει έξω στον Χάγκινς και εκείνος θα ευστοχήσει. Με το ίδιο νόμισμα πλήρωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ, συγγνώμη. Φώστερ, ο οποίος έχει περάσει και από τον Προμηθέα και από τον Μοναχό, ξέρει πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Και απομένουν 12 δευτερόλεπτα. Το σκορ στο 26-27, στο μείον 1 ο ΠΑΟΚ. Και ο Παγιόλο οργανώνει, δίνει στο Βιλντόζα. Θα πάρει το σκρίν από τον Τανάσκοβιτς ο Ιταλός. Θα προσποιηθεί για εκτέλεση για 3. Θα εκτελέσει τελικά ο Τανάσκοβιτς και θα ευστοχήσει και αυτός για το 26-30 που αποτελεί το σκορ της πρώτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens. Ολοκληρώνεται λοιπόν η πρώτη περίοδος. Πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ είναι ο Όσμαν με 15 πόντους. Ο Χάγκινς ακολουθεί με 4. Ο Φώστερ με 3. Και από 2 Αλεξάνδρ και η Χουγκάζ. Ενώ στον αντίποδο το Τανάσκοβιτς έχει κάνει τη διαφορά με το νούμερο 10. Έχει σκοράρει και 10 πόντους. Και έχει δώσει πνοή στην επίθεση της Παρτίζαν. Τέλος λοιπόν πρώτης περίοδου. Παρτίζαν 30, ΠΑΟΚ 26.
11: Μάλιστα. Έχει βάλει τους 15 από τους 26 πόντους ο Οσμάν για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ξέρουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Μια μεγάλη μέρα για την Παναθηναϊκή οικογένεια. Απόψε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα έχουμε την επιστροφή του τεράστιου, του μοναδικού Ζέλη με Ρομπράντοβιτς. Το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ είναι στις 9 και 4. Δίνω πάσα στον Νικόλα Κτύπη και έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια του μπάσκετ. Από μένα, γεια σας.

0: Θα είχαμε ήδη ξεκινήσει την εκπομπή, αλλά ο Τάσος με τον Γιώργο λύνουν αυτή τη στιγμή τις διαφορές τους στο κατόφλι του στούντιο, για να μην πω του στουντίου. Τι έγινε, Γιώργο? Τσακωθήκατε?
1: Εγώ κουβέντα με τον Τάσο.
0: Ναι, ο, κουβέντα το λες αυτό, εντάξει. Εγώ
1: με είδα... κατηγορεί.
0: Εγώ με... δεν είδα ένταση.
1: Με κατηγορεί για τουρισμό, ενώ φεύγει με ένα τσαντάκι το οποίο έχει, είναι από αυτά που παίρνουν από τα νησιά που έχουν πάνω γραφικά σοκάκια ασβεστομένα.
0: Το είδα, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι το κολατσό του.
1: Το κολατσό του.
0: Έτσι, έτσι είπε.
1: Δεν το έφαγε το κολατσό του. Πότε ώρα περιμένει να το φάει? Μετά τη δουλειά τρώει το κολατσό του αυτός. Έξι ώρα περιμένει.
0: Δεν προλαβαίνει ρε, με τόση δουλειά. Δεν προλαβαίνει ο Τάσος.
1: Τον έχουν χώσει σήμερα. Γιατί ο κύριος και έτσι την κοπάνησε. Φρόντισε και έφυγε νωρίς. Και μάλιστα τον προέτρεψε όταν έφυγε πριν καμιά ώρα να φύγει προκλητικά, με προκλητικές χειρονομίες. Να ξέρεις, τέλος πάντων.
0: Και το κάνει από ό,τι βλέπω.
1: Άστα τα παιδιά να χαλαρώσουν, είναι και σε κρίσιμη ηλικία.
0: Εκτός αν έχω μπερδέψει, όχι, όχι, όχι. Είναι προκλητικές χειρονομίες όλες αυτές εναντίον σου.
1: Ναι.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέγαμε ψέματα στον κόσμο. Ναι. Καλό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι λέγαμε ψέματα στον κόσμο ότι σήμερα θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Δεν είχαμε υπολογίσει τα μπασκέτια, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι, δεν θα μείνει έστω μία ώρα.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, δεν.
1: Τι ώρα τελειώσουν τα μπάσκετμπολ.
0: Θα σου φύγω και νωρίτερα σήμερα. Αυτά.
1: Πού θα μου πας.
0: Θα πάω στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Παίζει εκεί πέρα, θα πω.
1: Παίξει κι εσύ.
0: Όχι, αλλά θα δουλέψω αναγκαστικά.
1: Θα δουλέψει. Τι να κάνει. Ωραία, εντάξει, θα τα καταφέρουμε.
0: Τι να κάνω. Αν χρειαστεί να κατεβάσω μπάλα, θα κατεβάσω. Αν χρειαστεί να πάρω rebound, θα πάρω. Τα κλασικά, Γιώργο μου.
1: Rebound τώρα κι εσύ, μην υπερβάλλουμε κιόλα. Δηλαδή πάει και η Παρασκευή, μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Έτσι, τι θα γίνει που θα δουλέψουμε ποτέ.
0: Έλατε, ρε φίλε.
1: Πραγματικά. Και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Βλέπετε ότι προσερχόμαστε στο χώρο εργασίας.
0: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Διατεθειμένοι, έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί.
0: Αλλά δεν βρίσκουμε εργαλεία να δουλέψουμε.
1: Ναι, ναι,
0: μια αξίνα, ένα αγκασμά, κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, μακάρι, μακάρι να μπορούσατε να δείτε λιγάκι. Το ξέρω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο και ραδιοφωνικό, ναι, αυτό που κάνω, αλλά να μπορούσατε να δείτε τον εκβιασμό που προσπαθεί ουσιαστικά να ασκήσει μια ψυχολογική βία,
1: ναι,
0: ο Τάσος στο Γιώργο. Για την ώρα φαίνεσαι ψύχρεμος και ήρεμος, αλλά με βάση τα ντοκουμέντα που κρατάει στα χέρια του ο Τάσος.
1: Ναι, με απειλεί με δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι,
1: με απειλεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι όλα αυτά που κάνετε είναι ναζάκια και στην πραγματικότητα, ναι, αγαπιέστε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι, εγώ τον αγαπώ. Γενικά με τους μεγάλους ανθρώπους τους έχω μια αδυναμία.
0: Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, συγκλονιστική ομολογία Γιώργου Μαραθιανού για Τάσο Νικολογιάννη. Εγώ τον αγαπώ.

0: Θα θυμίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Velmar, το Velmar Stock Center συγκεκριμένα, διότι τον Σεπτέμβριο δεν ξεκινάνε μόνο τα σχολεία. Ξεκινά μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Παιδιά στο σχολείο, γονείς στη δουλειά, φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι στο δρόμο. Γι' αυτό το Back to School Bazaar του Stock Center έχει κάτι που μας αφορά όλους. Το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, φίλε Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Μια σκίση από Κρήτη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center.
1: Και δεν την κάνουμε, ρε συνάδελφε.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο παιχνίδι στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Εκείνο ο Θάνος Κώστας να μας πει αν ο Όσμαν έχει συνεχίσει το βιολί του. Είχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Καλώ ο Όσμαν. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο Νικόλα. Ο Όσμαν οσμίζεται από τον μπάσκετ και το
1: μπράβο.
2: Το βράδυ.
0: Στην πρώτη τέτοια ατάκα που θα πει, αφού θα κάθομαι δίπλα σου, θα πέσει φάπα.
1: Είσαι στην κατάλληλη εκπομπή για τέτοια λογοπαίγνια. Συνέχισε το δίμο. Συνέχισε
2: το δίμο. Στο 38-39 είναι το σκορ. Βρισκόμαστε 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με μείον 1. Ο Βιλντόζο τώρα θα μοιράσει στον Όλμαν, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον περιφερειακό του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν μερικές διαμαρτυρίες που τράβηξε το Στεφάνι. Τελικά θα το, να δούμε, θα το ελέγξουν οι διαιτητές. Αφήνουν τη φάση να συνεχιστεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Φώστερ και θα κάνει το 40-41. Συνεχίζεται κανονικά η φάση στο το παιχνίδι στο Telecom Center Athens. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Όσμαν είναι εξαιρετικός. Έχει βάλει 15 πόντους. Ενώ παράλληλα ο Φώστερ τον ακολουθεί κατά πόδας με 11. Ενώ από πλευράς των Σέρβων στους 10 πόντους έχει φτάσει ο Τανάσκοβιτς, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και σε λίγα λεπτά έχει καταφέρει να κάνει αυτή την παρουσία του. Ωραία κυκλοφορία τώρα από την Παρτίζαν, η οποία θα βρει ελεύθερο τρίποντο με τον Λούκα Βιλντόζα και θα ευστοχίσει κάτι που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Θα δώσει το συν 4 για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι. Στο συν 4 η ομάδα του Παγιόλα. Και αυτή την φορά, την ώρα, έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο παίχτης των Σέρβων, ο Λάκιτς, εκτός μακριά από την μπάλα. Θα γίνει η επαναφορά με τον Όσμαν. Όχι, δεν θα επαναφέρει ο Όσμαν, θα επαναφέρει ο Νας Μήτρου Λόγκ. Θα περάσει μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο και ο Ίθαν Τόμσον αντί του Βιλντόζα, που σκόραρε το τελευταίο τρίποντο του παιχνιδιού στην προηγούμενη φάση. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Βιλντόζα, ενώ παράλληλα και ο Χέις Ντέιβις έχει δημιουργήσει προβλήματα στους παίχτες του στην ομάδα του Τρινκέρι με 9 πόντους. Είναι ο δεύτερος σκόρερ. Επανέφερε ο ΠΑΟΚ, ο Όσμαν τώρα με την μπάλα στα χέρια και απέναντι του Ίθαν Τόμσον. Θα πασάρει στον Νας Μήτρου Λόγκ. Θα πάρει το screen σε πρώτη φάση. Θα σουτάρει από τα 7 μέτρα ο Νας Μήτρου Λόγκ, αλλά θα στοχίσει τώρα με την μπάλα στα χέρια και απέναντι του Ίθαν Τόμσον. Θα πασάρει στον Νας Μήτρου Λόγκ. Θα πάρει το screen σε πρώτη φάση. Θα σουτάρει από τα 7 μέτρα ο Νας Μήτρου Λόγκ, αλλά θα στοχίσει.

0: πρώτο θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Νίκος Ζέρβας το παρακολουθεί και θα μας περιγράψει και το δεύτερο ημίχρονο. Νίκο, μας ακούς?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και σε εσάς. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με την Φενέρ να είναι στην πρώτη επίθεση. Ο Μακιντάιρ παραλίγο να κλέψει. Ο Μπόλτουιν θα δώσει τον Μπίνγχαμ. Έξω στον Σίλτς, γωνίο τρίποντο από τον Σίλτς. Ένα ακόμη εύστοχο για την Φενέρ. Πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση πέρα τους Γιασκεβίτσιους, πίσω από τα 6,75. 9 στα 14 έχουν πλέον. 48-43. Σε ένα πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη. Συγκεκριμένα είχε 12, με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα να είναι κοντά στο σκορ, κυρίως γιατί έχει βγει μπροστά ο Φουρνιέ στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και οι παίκτες του έχουν ανανεώσει 11 φορές τις επιθέσεις του. Έχει πάρει αρκετούς πόντους από έξτρα κατοχές ο Ολυμπιακός. Σίγουρα πάντως για να μπορέσει να προκριθεί στον αυριανό τελικό, θυμίζω με Ντουμπάι Ριάλ που αναμετρώνται στις 8 στην Etihad Arena, θα πρέπει να βελτιώσει πολύ την εικόνα. Τώρα πάσα του Μοντέρο, του Μακιντάιρ, με συγχωρείτε, στον Γουόρντ, ο οποίος σκοράρει ξανά, μειώνει στους 3. Ο Τάισον Γουόρντ φάνει τους 7 πόντους. Ο Μακιντάιρ στην τρίτη του assist στην αναμέτρηση. Φέντερ, η οποία βρέθηκε και με 11 πόντους μπροστά. Ο Κλάιμπερν στον Μπίγχαμ. Ο Μπίγχαμ έχει πετύχει ήδη ένα τρίποντο και βάζει ένα ακόμη. 10 στα 15. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φενέρ έχει 10 τρίποντα και 8 δίποντα. Ένα απλό πλαϊνό pick and roll. Στη συγκεκριμένη φάση ο Μπίκαμ, που ξαναλέω είναι σέντερ με καλό σουτ, έβαλε μπροστά την ομάδα του. Βεζένκοφ, αστοχή εξ επαφής, παίρνει φάουλ ο Χολ. Σε ένα ακόμη επιθετικό rebound του Ολυμπιακού, το οποίο θα στείλει τον Ντόντα Χολ στην γραμμή για 2 βολές. Πολύ σημαντική και η συμφωνφορά του Κλάιμπερν με 4 assist. Είναι ο κορυφαίος δημιουργός της Φενέρ. 2 βολές για τον Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο εύστοχους παίχτες του Ολυμπιακού στην γραμμή. Διαφορά στους 6. Εύστοχη πρώτη για τον Ντόντα Χολ, που ήταν τους 5 πόντους. Ο Χολ έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Αντιβάλλει και αυτή. Διαφορά ξανά στις 2 κατοχές. 51-47 μπροστά η Φενέρ. Με τον Baldwin να οργανώνει μία ακόμη επίθεσή της. Με τον Μακιντάιρ απέναντι του Αμερικανός. Καλή άμυνα από τον Ward, κλέψιμο. Και ο Ολυμπιακός είναι 4-2 στον εφηδιασμό. Ο Ward θα κοπεί, αλλά έρθει και ο Χολ με follow και καρφώνει. 14ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού, που έχει 10 αμυντικά. Παράδοξα πράγματα. Όπως το γεγονός ότι η Φενέρ έχει περισσότερα τρίποντα από οτιδήποτε. Διαφορά στους 2. Μπίγχαμ ξανά για 3. Όχι, αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound. Και ο Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Ward, coast to coast, καλάθι. 51 όλα από τον Tyson Ward, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Μακίστρικ είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης στο κάθε το παιχνίδι. Και το αποδεικνύει. Μέλι, προσποιείται. Σίλτζ. Περνάει τον Βεζένκοφ, στάρει από τα 4 μέτρα και φτωχεί ο Δανός. Δεν άφησε και πολύ η Φενέρ τον Ολυμπιακό να χαρεί αυτή την ισοφάριση. Με τον Σίλτζ να γίνεται διψήφιος με 10. Ωραίος πάντως είναι ο ημιτελικός. Μπορεί να έχει προβλήματα και ο Ολυμπιακός με τα λάθη του και η Φενέρ με τα χαμένα της rebound. Αλλά υπάρχει έτσι αρκετός ανταγωνισμός. Είναι δυνατό παιχνίδι και οι προπονητές βέβαια σίγουρα το χρησιμοποιούν κιόλας ως ένα δυνατό τεστ εν ώψη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη, θυμίζω, ο Ολυμπιακός πάει στη Βιτόρια για να παίξει με την Μπασκόνια για 4η φορά στην ιστορία του σε πρεμιέρα απέναντι στους Βάσκους. 2 βολές για τον Χολ, που μπορεί να ισοφαρίσει ξανά. Ο Χολ έχει 8 και αν βάλει και τις 2 θα γίνει ο πρώτος διψήφιος του Ολυμπιακού. Η πρώτη είναι εύστοχη με 9. Δεν έχει πάρει πολλά από τον Βεζένκοφ, είναι στους 4 με 2-4 σουτ. Όλη η άμυνα της Φενέρ προσαρμοσμένη στον Βεζένκοφ. Ο Χολ φτάνει τους 10, σοφαρίζει σε 53 όλα. 7 και 26 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο Αμπουντάμπι. Baldwin στον Μέλι. ο Σίλτς με τον Ντόι.

0: Καλή αλληλοκάλυψη εδώ από τον Ολυμπιακό. Πασά δύναμη πλευρά στον Τάκερ, ο οποίο βρίσκεται μπροστά τον Γουόρντ. Έξω ο Σίλτζ με μια ωραία τρίπλα μπαίνει προ τα μέσα. Δύο δευτερόλεπτα πυρουέτα καλάθι, καλαθάρα. Επιτρέψτε μου από τον Σίλτζ. 55-53, μία από τι καλύτερε μεταγραφέ τη Φενέρ από την Ολύμπια Μιλάνο. Ξανά μπροστά οι Τούρκοι. Ντόρση. Ντόρση έχει να μιλήσει αρκετή ώρα. Στεμπακ, τρίποντο. Αυτό που είναι μάστορας. 56-55 με το τρίτο εύστοχο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρση στην αναμέτρηση στους 9. Ο 30χρονος γκάρντ και φάουλ στην συνέχεια από τον ίδιο. Δεν είναι βέβαια για βολές, είναι χαμηλά. Εγώ καλύτερα να παίξει άμυνα για να κρατήσει έστω και για λίγο ή να το αυξήσει αυτό το προβάδισμα. Χόρτον Τάκερ διαβάζει καλά την συνεργασία που πήγε να στήσει ο Τάκερ με τον Σίλβα Γουόρντ, ο οποίος είναι πολύτιμος, κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα, θα στοχίσει, έρχεται ξανά ο Χολ με το 15ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού να βάλει μπροστά τους πρωταθλητές Ευρώπης με συν 3. Φοβερή δουλειά και από τον Ντόντα Χολ, ο οποίος φτάνει τους 12 με αυτό το follow. Σίλτζ. Ολυμπιακός έχει περιορίσει τα λάθη σε αυτό το δεύτερο μέρος για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Baldwin. Ωραία πάσα στον Σίλτζ. Σίλτζ για 3. Αστοχή. Rebound από τον Μέλι. Και ο Δανός δεν θα λαθέψει για δεύτερη φορά. 58 όλα. Remake του ημιτελικού του Final Four της Αθήνας. Με ακόμα περισσότερο ανταγωνισμό και από τις δύο ομάδες. Άσχετο αν το διακύβευμα είναι πολύ χαμηλότερης αξίας. Ντόρση. Ντόρση με τον Σίλβα. Στο τα 8,5 ο Ντόρση θα στοχίσει. Εδώ το πίστεψε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε ο Ντόρση. Ο Baldwin θα κατεβάσει την μπάλα. Θα περάσει τον Ward. Θα πετύχει το καλάθι. Όχι. Θα στοχίσει εξ επαφής, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ντόρση. Έχω την αίσθηση ότι είναι το τρίτο του. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ναι. Ή από τον Χολ το φάουλ. Για να δούμε. Σε ποιον το έχουν χρεώσει οι διαιτητές. Στο Χολ. Αμα είναι του Χολ, είναι το δεύτερο. Και ο Baldwin στη γραμμή. Ενώ έχει επιστρέψει ο Μπράξον Κι για την Φενέρ στη θέση του Νικολό Μέλη. Ο Baldwin για δύο βολές μπορεί να φέρει πάλι μπροστά με βραχιά κεφάλι τη Φενέρ. Το κάνει. 59-58. Έτοιμος και για την δεύτερη. Ο πρώην παίκτης Ολυμπιακού και Μπάγερν και Μακάμπι φυσικά. Έχει μείνει αρκετά χρόνια στην Φενέρ, έχει ανανέωση πρόσφατα και το συμβόλαιό του. 60-58. Το Baldwin αυτά είναι τους 9. Και Μακιντάιρ ξανά στην οργάνωση της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει λάθος, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό καθώς χτύπησε στα πόδια του Κρις Σίλβα, πέφτοντας ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ. Ναι, στο κορμί του Σίλβα ξεκαθαρά. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Στα πλάνα που μας δείχνει η τηλεόραση έχουμε δει και οπαδούς του Ολυμπιακού μεμονωμένους και της Φενέρ. Προφανώς ζουν εκεί μόνιμα, εργάζονται. Θυμίζω ότι το Ντουμπάι ειδικά έχει περίπου 14.000 Έλληνες εργαζόμενους. Τεράστιο το νούμερο. 5-9 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μοντέρο και ο Φουρνιέ στον πάγκο παρακολουθούν τις προσπάθειες των συμπαικτών. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει το Βεζένκοφ περισσότερο στην εξίσωση. Θυμίζω βέβαια ότι ο Σάσα έχει ένα θεματάκι στον αριστερό αγκώνα. Μια φλεγμονή που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες 10-12 μέρες. Και είναι αυτό που λέμε το φυλάει το χέρι του αρκετά.
1: Νίκο, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μικρή διακοπή, να παίξουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.
14: Λοιπόν, 4 και 45 πριν την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε είναι στο 58-60. Περίπου ένα λεπτό απομένει στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Ξανά Όσμαν για βολές. Και αφού θέλει ένα λεπτάκι, πάμε καλύτερα στο Θάνο Κόνστα, στο Telecom Center.
1: Πάμε, ναι. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το ματς εκεί.
15: Το τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους Γιαννίου. Ο Όσμαν είναι στην γραμμή των βολών για ακόμη μία φορά. Θα κάνει το 54-51 και είναι έτοιμος να μειώσει ακόμα περισσότερο. Θα κάνει το 54-52 στο μείον 2. Ο δικέφαλος time out αυτή τη στιγμή έχουμε. Να πούμε πως είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Παρτίζαν έδειχνε να επιβάλλει σιγά σιγά το ρυθμό της, καθώς βρέθηκε στο συν 10. Προηγήθηκε με 54-44. Ωστόσο, με ένα επιμέρους 8-0. Με την μεγάλη συνεισφορά του Όσμαν που έχει φτάσει πλέον τους 19 πόντους και του Φώστερ που είναι στους 13, κατάφερε να μειώσει στο μείον 2 ένα λεπτό πριν από το τέλος, όπως είπαμε, του πρώτου μέρους. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Παρτίζαν δείχνει ότι μπορεί να το ελέγξει. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ επιστρέφει. Ωστόσο, είναι ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι για το δικέφαλο απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας. Πρώτο σκόρερ, όπως είπαμε, είναι ο Όσμαν με 19 πόντους. Φώστερ έχει 13. Από εκεί πέρα οι υπόλοιποι κινούνται σε ριχά νερά. Από 6 πόντους έχουν οι Χουγκάζ και Μίτουρ Λόγκ. Η ομάδα του Τρινκέρι θα χρειαστούν, να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες του αγώνα προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν ανταγωνιστικοί. Έχουν μοιραστεί καλύτερα.
14: Γενικά, Θάνο, είναι πολύ ελπιδοφόρα η εικόνα του ΠΑΟΚ. Και, ξέρεις, αν το συνδυάσουμε και με τις δηλώσεις που έκανε ο Τσούς Μπουένο μιλώντας για την επένδυση του Μιστακίδη και όλα αυτά, είναι λογικό να υπάρχει γενικότερος ενθουσιασμός και στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
15: Πολύ σωστά. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ανταγωνιστεί στα ίσα και γιατί όχι να μην βάλει από κάτω ομάδες Ευρωλίγκας, οι οποίες εντάξει είναι σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, θα μπορούσε να τις ανταγωνιστεί στα ίσια. Φέτος στόχος είναι, φαίνεται να είναι το EuroCup. Θέλει να πάει όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή τη διοργάνωση και στη συνέχεια βλέπουμε. Τώρα οι δύο ομάδες περνάνε στον...
1: Ωραία, Θάνο, θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα σε σένα και πάλι, γιατί έχουν μείνει περίπου 4 λεπτάκια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Να πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Και επειδή είστε μπασκετάνθρωποι του μπάσκετ, θα συμφωνήσετε, πιστεύω ότι το κορυφαίο τριάρι στην Ευρώπη θα παίζει στο EuroCup φέτος. Και είναι Όσμαν εννοώ. Εκτός αν υπάρξει μεταγραφή. Αν ας πούμε γίνει κάτι με το Χεζόνια. Αλλά νομίζω ότι το κορυφαίο τριάρι που θα παίζει στο EuroCup φέτος του χρόνου θα παίζει σίγουρα στην Ευρωλίγκα. Γιατί καλά, ο κύριος Μπουένο ουσιαστικά προανήγγειλε την.
14: Τώρα έχεις ακούσει ποτέ να μιλάει με τέτοιο ενθουσιασμό για οποιοδήποτε παράγοντα?
0: Εντάξει, μιλάμε για δις, παιδιά. Μην πω τρεις, έτσι. Είναι πολλά. Εδώ πέρα, εντάξει, υπάρχει βροχή τριπώντων. Ο Βεζένκοφ σοφάρισε με το πρώτο δικό του εύστοχο 61-61. Ο Χόρτον Τάκερ έβαλε ξανά μπροστά στη Φενέρ 64-61. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι για την εποχή. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή κίνηση να γίνει Super Cup. Άσχετο αν γίνεται λίγο μακριά, είναι αλήθεια. Όχι μόνο μιλούσε που λες με θέρμη για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι προανήγγειλε και στις δηλώσεις του ότι η μία από τις 8 franchise ομάδες, και για να το δώσουμε να το καταλάβει και ο κόσμος, οι ομάδες δηλαδή θα πληρώσουν ουσιαστικά ένα παχυλό ποσό που μπορεί να αγγίζει και τα 50 εκατομμύρια, θα σας πω, για να αποκτήσουν license EuroLeague. Νομίζω ότι θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Μαζί με την Ντουμπάι, μαζί με την Βαλένθια, μαζί με την Παρί. Και ψάχνουμε τις άλλες 4. Αυτή είναι τουλάχιστον η πληροφόρηση που φτάνει και από συναδέλφους που ήταν χθες, Έλληνες συναδέλφους, και όχι μόνο, σε αυτό το τραπέζι που έκανε ο Τσους Μπουένο στους εκπροσώπους του τύπου που είναι στο Αμπου Ντάμπι. Λοιπόν, ο Μοντέρα.
14: Βάλε μια άνω τελεία, Νίκο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Απλά ολοκληρώθηκε το. Έχουμε ημίχρονο στο Telecom Center. Πάμε να ακούσουμε το Θάνο Κούνστα να μας πει πώς ολοκληρώθηκε εκεί.
15: Τέλος πρώτου μέρους, λοιπόν. Δεν άλλαξε το σκορ αποτελέσμα σύνδεση. Παρέμεινε στο 52-54. Οι δύο ομάδες είχαν από κάποιες από δύο άστοχες επιθέσεις. Πρώτο σκόρερ, λοιπόν, είναι ο Όσμαν με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Φώστερ. Πρώτο σκόρερ του αγώνα, Όσμαν με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Φώστερ με 13 από 6. Χάτζινς και Μήτρου Λόγκ. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν, πρώτο σκόρερ έχει ο Τανάσκοβης που τους έβαλε μαζεμένους. Όταν πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο παρκέ, ενώ ο Χέιζ ακολουθεί με 9. Να πούμε πως η Παρτίζαν έχει ένα πολύ καλό ισορροπημένο ποσοστό γενικά σε όλες τις κατηγορίες, και στο δίποντο και στο τρίποντο, 45% στο τρίποντο, 56% στο δίποντο, ενώ ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά παρουσιάζει μια μικρότερη, μια πολύ καλή παρουσία στο τρίποντο με 60%, που είναι αυτή που τον κάνει με 6 στα 10 τρίποντα να είναι κοντά στο σκορ και να διεκδικεί στα ίσια με αξιώσεις το αποτέλεσμα απέναντι στην Παρτίζαν. Ο Όσμαν μάλιστα είναι απόλυτος, έχει 1-1 τρίποντο, 4-4 δίποντα. Το μόνο λάθος εισαγωγικά που έχει κάνει είναι η αστοχία σε δύο βολές. Έχει παράλληλα και 4 rebound και μία assist χωρίς κανένα λάθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Telecom Center Athens, την ώρα που έρχεται αρκετός κόσμος προκειμένου να πάρει τις θέσεις του στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τόσο αυτή την αναμέτρηση όσο απομένει τουλάχιστον, αλλά και τη συνέχεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπούρξη σε 9 και 4.
14: Ωραία, Θανό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα και εκεί. Έχουμε time out στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε 69-62, αν πρόλαβα να δω καλά, θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Ζέρβας.
0: Ναι, στο σύν 7 ξανά η Φενέρ, καθώς συνεχίζει διομοβροντία τριπώντων. 13 στα 20 έχει πλέον η Φενέρ, έχει βάλει δύο Μπίκχαμ, από ένα η Baldwin, Μέλι, Τζούζανκ, ο Μπράξτον Κι, τρία ο Σίλτς, πάρα πολύ. Καλή βραδιά για την Φενέρ πίσω από το 6-75, κακή βραδιά περιφερειακή άμυνας για τον Ολυμπιακό, που έκανε και το πρώτο λάθος στο δεύτερο ημίχρονο, είχε μείνει στα 12 και έκανε το πρώτο του πριν από λίγο. Γι' αυτό και ο κότς Μπαρτζόκας κάλεσε time out, καθώς βλέπει ότι η Φενέρ μετά το 61-61 με το τρίποδο του Βεζένκοφ τρέχει ένα επιμέρους 8-1 και έχει μπει ξανά μπροστά στο σκορ με 7. Μοντέρο, Ντόρση, Χολ, Βεζένκοφ και Γουόρντ είναι οι 5 του Ολυμπιακού που είναι τώρα στην επίθεση με το Μοντέρο. Ο Μοντέρο απέναντι το Σίλβα από τις αλλαγές ψάχνει ένα screen, το παίρνει από τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ υποδέχεται την μπάλα με τον Χόρτον Τάκερ, γυρίζει ωραία το κορμί του, αστοχή εξ επαφής, rebound από τον Σίλβα και στη συνέχεια φάουλ πάνω στον Μπράξτον Κι. Μπαρτζόκας δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει. Παραλαμβάνω, Ολυμπιακός δεν έχει παίξει καλά στο σημερινό παιχνίδι και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει και τα 5 φάουλ και εκεί θα πάει στη γραμμή. Ένα πολύ κακό φάουλ από τον Γουόρντ, ο οποίος αποσύρεται. Θα επανέλθει ο Φουρνιέ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Είχε κάνει 12 λάθη. Τα καλάθια του ερχόντουσαν κυρίως με ατομική ενέργεια. Χωρίς δηλαδή το μπάσκετ του Μπαρτζόκα που έχουμε συνηθίσει. Συνεχίζεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλά τον είχαν σώσει τα πολλά επιθετικά του rebound. Αυτή τη στιγμή έχει πάψει να παίρνει επιθετικά rebound. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Στο πρώτο μέρος οι Ερυθρόλευκοι ανανεώσανε 11 φορές τις επιθέσεις τους. Τώρα είναι στα 15. Και από τη στιγμή που συνεχίζουν να μην είναι αποτελεσματικοί στην περιφερειακή τους άμυνα και κυρίως να μην δημιουργούν, είναι λογικό να είναι πίσω. 12 assist για 14 λάθη έχει ο Ολυμπιακός. 18 για 10 είναι αντίστοιχη αναλογία της Φενέρ, που είναι πολύ δίκαια μπροστά. Με αυτό το συν 7 και τώρα συν 8 με την πρώτη εύστοχη βολή του Μπράξτον Κι. Ένας παίκτης που δείχνει με το καλησπέρα ότι μπορεί να μην είναι Μπιμπέροβιτς, αλλά σίγουρα θα δώσει πράγματα. Στην Φενέρ από τη θέση 4 πήρε και τον Κλάιμπερν για ασφάλεια ο Γιασκεβίτσιος και επιμένω ότι η Φενέρ, αν είχε ένα ακόμη καλύτερο πεντάρι, παρά τον τόρο που γίνεται για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και δικαίως, θα έμπαινε ως πρώτο φαβορί στην φετινή Ευρωλίγκα. Πολύ πιο γεμάτη, πολύ πιο έμπειρη και φυσικά με έναν εξαιρετικό προπονητή, όπως εξαιρετικοί προπονητές φυσικά είναι και ο Μπαρτζόκας και ο Μπραντοβίτς, το συζητάμε, εκ των κορυφαίων. 62-71 συν 9. Ολυμπιακός ψάχνει κάτι άμεσα. Φουρνιέ για 3. Ναι. Ο παίκτης που τον έσωσε στο πρώτο μέρος από το μείον 11 πήγε τη διαφορά στους 2. Μιλάει ξανά με τον που μπαίνει. Φτάνει τους 11. Γίνει το δεύτερος διψήφιος μετά τον Τζόντα Χολ. Υπάρχει φάουλ. Μπαρτζόκας γι' αυτό τα λέει στους παίκτες του. Ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, δεν υπάρχει λόγος να δίνει εύκολες βολές στην Φενέρ. Εδώ ξανά το τρίποντο του Φουρνιέ και 2 βολές για τον Κι. Για τον Φόρεστ, με συγχωρείτε, διορθώνω. Πάρα πολύ σιδρότητα συνέχεια, σκουπίζεται το παρκέ. Ένα μάτσο το οποίο πραγματικά έχει συνθήκες Ευρωλίγκας. Κανονικές, play-off, όχι απλά Super Cup. Ο Ντόρση έκανε το τρίτο του φάουλ και έδωσε αυτές τις εύκολες βολές στον Φόρεστ. Να δούμε λίγο την κατάσταση στις βολές. Ο Ολυμπιακός έχει 12 στις 13, η Φενέρ 12 στις 15. Και ο Φόρεστ στην δεύτερη βολή θα τη βάλει και αυτή. Ξανά στο σύνο 8. Η τουρκική ομάδα. Η ώρα του Κόρι Τζόζεφ. Για να πάρει ανάσες ο Ντόρση να επανέλθει λογικά για το κλείσιμο του αγώνα και ο Ολυμπιακός σίγουρα θα χρειάζεται το σκορ του. Ο Φουρνιέ θα κατεβάσει την μπάλα σε αυτή την επίθεση με τον Φόρεστ απέναντί του. Τώρα βγαίνει από τα σκρίνα ο Μοντέρο, ο οποίος παίζει στη θέση 2. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, λάθος, ένα ακόμη. Πούλημα της μπάλας από την πολύ καλή άμυνα του Κι, ο Φόρες στον εφηδιασμό, καλάθη και φάουλ, η Φενέρ πλέον με προβάδισμα νίκης. Συν 10, ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν βρίσκει δημιουργία και συνεχίζει, μάλλον για να το πω πιο σωστά, επανήλθε στα λάθη, τα οποία είχε περιορίσει πάρα πολύ στο πρώτο 7 λεπτό της τρίτης περίοδου. Έχει ένα βουνό να ανέβει, με τον Βεζένκοφ μακριά από τον κάτω του εαυτό στους 7. Χωρίς να πριν προσπάθειες βασικά, καθώς η άμυνα της Φενέρ είναι προσαρμοσμένη πάνω του. Η διαφορά ξανά στη μέγιστη τιμή της, το συν 11, 76-65. Εδώ υπάρχουν και οι παίχτες της Ντουμπάι που παρακολουθούν τον ημιτελικό. Στις 8 η ώρα θυμίζω. Η Ντουμπάι του Τόμας Γουόκαπ και του Τσάβι Πασκουάλ απέναντι στην δευτεραθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Τζούσανγκ. Ζητάναμε τρεις και το καλάθι. Ο Μοντέρο προφανώς πιστεύει ότι υπήρχε παρεμβολή στο ταμπλό, για να δούμε το replay. Δεδομένα πάντως εκτελέσει 2 βολές. Ναι, και έχει και δίκιο νομίζω. Έχει προλάβει να χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό. Οι διαιτές, αν το δουν, δεν αποκλείεται να κατοχυρώσουν το καλάθι. Ναι, ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας από τον
1: Νίκο, μέχρι να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία για αυτή τη φάση, πάμε να κάνουμε ξανά ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, βγάλαμε άκρη μετά από πάρα πολλή ώρα για εκείνη την περιβόητη φάση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα να μας πει τι έχει ακολουθήσει έκτοτε.
9: Ναι, για την ιστορία, δύο βολές δόθηκαν. Δεν μέτρησε το καλάθι. Έβαλε και τις δύο Μοντέρο, μείωσε στους 9, αλλά κέρδισε φάουλο Χόρτον Τάκερ σε μια ακόμη δίσδυση του προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Η Φενέρ σουτάρει με 14 στις 17 βολές. Έχει φτάσει τη διαφορά στους 10-77-67, 1 και 17 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Υπάρχει χρόνος για τον Ολυμπιακό, αλλά ξαναλέω, πρέπει να βελτιώσει πολύ και την αμυντική του αλλά και την επιθετική του εικόνα και κυρίως να βάλει παίκτες περισσότερο στην εξίσωση και κυρίως τον Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τους ψηλούς του. Ο Χόλ έχει πάει πολύ καλά με 12 πόντους, 12 rebound. Δεν είναι το ίδιο καλό και ο Τάρικ Τζόνς, ο οποίος τώρα υποδέχεται μια πάσα του Φουρνιέ και αστοχή κάνοντας βήματα πριν. Φανερά ανέτοιμος ο Τάρικ Τζόνς και από τον τραυματισμό του. Είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό που δεν έχει το Μιλουτίνοφ.
8: Νικό, πόσα από τα rebound του Χόλ είναι επιθετικά?
9: 8.
8: 8, έχει...
10: μόλις.
8: Ναι, μόλις.
10: Μόλις 8. Μόλις
9: πρέπει
10: 8,
9: πρέπει ναι. Τα 5 να είναι και καλάθια κιόλας. Ναι. Δηλαδή πρέπει να τα
8: δηλαδή είναι κοντά στο να κάνει double-double μόνο με επιθετικά rebound. Έτσι.
9: Σωστά, φοβερό. Σωστά. Έχει κάνει double-double με rebound. Να κάνει triple-double. Να έχει 10 επιθετικά και 12 πόντους. Η Φενέρ χάνει μετά από ώρα ένα τρίποντο. Ο Φουρνιέ μαζεύει το rebound μαζί με τον Τάρικ Τζόνς. 44 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία να ροκανίσει εδώ τη διαφορά και το κάνει. Με καλάθι του Μοντέρο. Ποιο μειώνει στου 9, 78-69. Ο Μοντέρο στου 11. Φόρεστ. Μέχρι πρέπει να βγάλει την άμυνα και αν γίνεται να σκοράρει για να μειώσει στου 6-7 πόντου, να έχει περισσότερε πιθανότητε ανατροπή στην τέταρτη περίοδο. Ανατροπή, θυμίζω, απέναντι στη Φενέρ έκανε και στο φιλικό του Ηρακλείου στι 4 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Δεν είναι διαιτές. Επιθετικό του Σίλβα. Να λοιπόν η ευκαιρία του Ολυμπιακού, ξαναλέω, που έχει 22,4 όλος ο χρόνος στη διάθεσή του να μειώσει στους 6 στους 7 και να μπει με καλύτερες προϋποθέσεις στην τέταρτη περίοδο, ώστε να είναι αυτός που θα διεκδικήσει αύριο το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Τζόζεφ στο Μοντέρο, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Φενέρ δεν έχει να δώσει φάουλ. Μοντέρο με το Σίλβα από τις αλλαγές. Μοντέρο κλείνεται από τον Κι τώρα. 3 δευτερόλεπτα. Step back από τον Μοντέρο. Κακό σουτ. Ούτε καν απείλησε. Ο Κι πανηγυρίζει την άμυνά του. Πραγματικά εξαιρετική προσθήκη. Ο Μπράξτον Κι για την Φενέρμπαχτσε. Πανηγύρισε δε όντως ο πρώην παίκτης Βαλένθια. Απέναντι στο συμπαίκτη του. Έπαιξε αυτή την άμυνα. Μια φάση βγαλμένη από τις προπονήσεις των Νυκτερίδων. Τέλος λοιπόν. Τρίτης περίοδου. Φενέρ 78. Ολυμπιακός 69.
8: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα. 9 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός πριν την τελευταία περίοδο στο παιχνίδι. Τι είμαι, κοιτάς έτσι περίεργα?
10: Έχουμε πρόβλημα, διότι
1: έχει λήξει η τρίτη περίοδος.
8: Ναι.
1: Στο
8: δεν έχει κάποιο παιχνίδι εννοείς.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τρίτη περίοδος στο Telecom Center. Ναι.
8: Τώρα πρέπει να λειτουργήσεις.
1: Κανένα διαφημιστικό διάλειμμα δεν έχουμε. Εσύ.
8: Πρέπει να λειτουργήσεις σαν σιλικόνη τώρα. Να ενώσεις αυτό το. Πώς το λένε, να καλύψεις αυτό το κενό.
1: Φίλε, δύσκολο.
8: Λοιπόν, είναι μια ακόμα εντελώς. Απαράδεκτη εκπομπή μόνο, η οποία είναι αφιερωμένη στην αγωνιστική δράση. Θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή οι τακτικοί θαμώνες του καταστήματος, γιατί και σήμερα δεν θα μπορέσουμε να πούμε αστιότητες. Ίσως μείνει λίγος χρόνος, αλλά όταν θα έχει μείνει χρόνος, δεν θα έχει μείνει παραγωγός. Θα δούμε τώρα.
1: Σωστό γι' αυτό.
8: Θα αναγκαστώ να τα πω μόνος μου. Εντάξει, θα βγάλουμε τα αποθυμένα μας με τον Στέφανο το τελευταίο ημίωρο, να ξέρεις, όταν θα είσαι πια στο δρόμο.
1: Θα με κακολογείτε. Στο μεταξύ,
8: κατά κόρον.
1: Ζάρκο Πάσπαλη, ε.
8: Ναι, Ζάρκο Πάσπαλη.
1: Στο Telecom Center.
8: Γέρασε κι αυτός. Αλλά ήταν φοβερή πριν η σκηνή με τον Αρλάουκας να παίρνει δηλώσεις από το Μπαρτζόκα.
1: Ναι, πράγματι.
8: Είναι ο μόνος άνθρωπος νομίζω που μπορεί να φαίνεται πιο αγριεμένος από τον Μπαρτζόκα.
1: Πραγματικά. Ενώ και εσύ που τον έχεις δει από κοντά.
8: Ναι.
1: Είναι μεγάλο πανηγύρι, έτσι.
8: Ναι.
1: Μεγάλο πανηγύρι, αλλά την ώρα που βλέπεις αυτό τον όγκο να πλησιάζει προς τα πάνω σου, γιατί είναι και ψωμωμένος ακόμα.
8: Ναι. Αν και με ενοχλεί που έχουμε αφαιρέσει το σίγμα για μου, ήταν Αρλάουσκας.
1: Ναι,
8: αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και από το Telecom Center, γιατί πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ. Ο Θάνος Κόνστας το παρακολουθεί και θα μας πει πώς ξεκίνησε η τελευταία περίοδος.
10: Από εκεί που σταμάτησε, ξεκίνησε. Ο Μάρκους Φώστερ πέτυχε για τον ΠΑΟΚ ένα τρίποντο και τον έβαλε μπροστά μετά από πολλή ώρα, διευρύνοντας το σερί του. Στο 11-0 πλέον ο ΠΑΟΚ προηγείται 55-54, την ίδια ώρα που ο Όσμαν κερδίζει ακόμη ένα φάουλ. Προσπάθησε να τριπλάρει τον αντίπαλό του, με τον Λάκιτς να είναι εκείνος που θα κάνει το φάουλ. Και δεν υπάρχουν βολές, δεν έγινε πάνω σε προσπάθεια για σουτ. Στους 19 από τους παραμένει Όσμαν, γίνεται επαναφορά. Μπάλα τώρα την έχει ο Μάρκους Φώστερ στο Χάτζινς. Χάτζινς, όπως είπαμε, ήρθε φέτος από την Τουρκ Τέλεκομ που πρωταγωνίστησε. Πάει μέχρι μέσα ο Χάτζινς, βρίσκεται τον Νίκο Χουγάζ στη γωνία. Εκείνος από 45 μίλησε, θα εκτελέσει, αλλά θα κάνει airball. Θα παραμείνει το 55-54, 8-55 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Οι Σέρβοι είναι έτοιμοι να επαναφέρουν στον αγώνα. Να πούμε πως για τους Σέρβους, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Τανάσκοβιτς έχει 10 πόντους με τον και Βάριος Χέις να ακολουθεί με 9. Την μπάλα έχει τώρα Καρλιτζόνς, ο οποίος υψώνει για τον και Βάριος Χέις, αλλά θα κάνει λάθος εκείνος. Θα πάρει την μπάλα ο Οσμάν και ο οποίος θα θελήσει να τρέξει το γήπεδο, κάτι που ξέρει να κάνει καλύτερα οποιονδήποτε άλλον ίσως στην Ευρώπη. Ο Τούρκος θα σταματήσει, θα πασάρει στο Χουγκάζι εκείνος στη γωνία για τον Χάτζινς, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, ψάξει μια σωστή επιλογή, θα βρει τον Κάιλ Αλεξάνδρ που λυγίζει στα σκαλοπάτι, θα πάρει εκείνος το screen, θα πασάρει στον Οσμάν. Εκείνος θα πετάξει την μπάλα πολύ μακριά, μια πολύ δύσκολη ενέργεια για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια του Τούρκου. Θα κάνει airball, το 55-54 παραμένει. Με τον Καρλ Τζόνς τώρα στην άλλη πλευρά θα βρει πολύ ωραία τον Τανάσκοβιτς, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, έκοψε προς το καλάθι και ο αμαρκάριστος πολύ άνετα έβαλε την μπάλα στο καλάθι. Θα φτάσει στους 12 από τον Τανάσκοβιτς μετά από την ασίστ του Καρλ Τζόνς. Είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα της Παρτίζαν, παρά το γεγονός ότι δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να τραβήξει το κουπί για τους Σέρβους. Αυτός το κάνει από την Μπουντούσνος, να θυμίσουμε, ήρθε φέτος στον Άσκοβιτς, μια νέα μεταγραφή. Ο Όσμαν τώρα από την άλλη πλευρά θα πετάξει την μπάλα με ένα φλότερ, θα στοχίσει και θα τρέξει τώρα. Ο Παγιόλα θα μοιράσει στον Καρλ Τζόνς, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, θα στοχίσει. Αμαρκάριστος, ένα σουτ στον ευνηδιασμό για την Παρτίζαν. Το 55-56 παραμένει, ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 1. Και την μπάλα έχει αυτή τη στιγμή ο Μάρκους Φώστερ. Θα πιέσει ο Καρλ Τζόνς παραλίγο να κλέψει. Θα γίνει τελικά το λάθος. Η μπάλα θα πάει στον Χέις και θα φτάσει στο πολύ εύκολο καλάθι. Έκλεψαν την μπάλα εδώ από το λόγο του γηπέδου για να δώσουμε να καταλάβετε. Δηλαδή έκλεψαν την μπάλα, έπαιξαν πολύ καλή άμυνα και έφτασαν στο καλάθι. Στο 55-58 η Παρτίζαν, στο σύν 3. Δηλαδή ο Όσμαν πάλι θα δώσει την μπάλα στον Καρλ Αλεξάνδρ από την κορυφή του καλαθιού. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Χέις το παραδέχεται ο Αμερικανός ότι έκανε το φάουλ. Είναι το δεύτερο, το πρώτο φάουλ συγγνώμη του Χέις. Παράλληλα θα περάσει ο Περσίδης στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χουγκάζ. Ο Περσίδης σήμερα έχει σημειώσει, δεν έχει σημειώσει μάλλον πόντους. Είναι στο 0, έχει και 2 φάουλ κάνει. Ωστόσο έχει προσφέρει και αυτός σημαντικά στο αμυντικό κομμάτι. Όσμαν τώρα με την μπάλα, σαν playmaker λειτουργεί εδώ. Πήρε την μπάλα μέχρι μέσα, έφτασε προς το καλάθι. Δεν μπορούσε να το σταματήσει αλλιώς ο Λάκιτς. Μόνο με φάουλ θα πάει για ακόμη μια φορά στη γραμμή των βολών ο Τούρκος στάρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη 8 στις 10 την ευκαιρία να εκτελέσει.
8: Και πόσους πόντους συνολικά, Θάνο?
10: Είναι στους 19 πόντους, με 4-5 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 8-10 βολές και έχει και 4 rebound παράλληλα με ένα λάθος.
8: Με το καλημέρα έχει πάρει την ομάδα πάνω του. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Κόνστα. 3 πόντους πίσω ο ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν, οι οποίοι μπορεί να γίνουν και ένας αν ευστοχήσει στις βολές ο Όσμαν. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Ευρωλίγκας και στον Νίκο Ζέρβα.
9: Ο Μπράξον και βάζει ένα ακόμη πρόβλημα στον Ολυμπιακό με επιθετικό rebound μετά από airball του Μέλη. Είναι στο σύν 8 πλέον η Φενέρ. Ολυμπιακός πάλι χωρίς κυκλοφορία, με τον Φουρνιέ να σουτάρει χωρίς πάσα τρίποντο. Ανεπιτυχώς, ο Φουρνιέ βέβαια είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με 15. Παλαμβάνω όμως ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο για την εποχή είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει πολύ με ατομική ενέργεια, χωρίς την αγαπημένη του κυκλοφορία μπάλας, χωρίς τα κοψίματα όταν ο παίκτης είναι μακριά από αυτή. Και νομίζω ότι είναι και το νούμερο ένα προβληματισμό και όλων όσων είδαμε στα φιλικά. Το είχαμε επισημάνει, παρότι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει και στα 5 παιχνίδια. Δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%. Και είναι λογικό, είναι απόλυτα λογικό, όταν έχεις 2 καινούριους playmaker να μπουν στην φιλοσοφία. Φάουλ από τον Tyreek Jones, η Φενέρ στην επίθεση με 8 λεπτά να απομένουν. Υπάρχει χρονός. Τζούσανγκ με τον Μοντέρο. Ο Τζούσανγκ μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Δομινικανό. Κλέβει ο Ντζάι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει. Φουρνιέ έξω στον Ντζάι, Τζόζεφ στο Φουρνιέ. 81-73, ο Ολυμπιακός ψάχνει σκορ, αλλά σου κάνει λάθη το 17ο, παρακαλώ. Κλέβει τώρα ο Μοντέρο. Τζόζεφ στον Ντζάι, Ντζάι για τρεις. Μάλιστα, νάτος ο Σενεγαλέζος, η αποκάλυψη της προετοιμασίας. Μειώνει στις 2 κατοχές αμέσως ο Γιασκεβίτσιους. Δεν αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Παίρνει time out. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Είναι ακόμη στη διεκδίκηση της πρόκρισης στον αυριανό τελικό του Super Cup.
8: Ωραία. Διακοπή λοιπόν λόγω αυτού του time out. Την εκμεταλλευόμαστε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
17: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
18: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Κάτι παραπάνω από 6 λεπτά έχουν μείνει για να τελειώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξη και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα δυνατό comeback, έτσι δεν είναι, Νίκο?
9: Ακριβώς. Το τρίποντο του Ενζάη που προκάλεσε το time out του Γιασκεβίτσιος ακολούθησε δύο πολύ καλές άμυνες. Ένα τρίποντο του Τζόζεφ έχει φτάσει πλέον διαφορά ξανά στους δύο πόντους, 81-79 μπροστά η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι είναι μέσα με πολύ καλές πιθανότητες, ένα παιχνίδι που έχει 14 ασίστ για 17 λάθη, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την ποιότητα που έχει και την πληρότητα σε όλες τις θέσεις. 6 και 20 ακόμη. Φουρνιέ προσποιείται στον Σίλτς, δεν σουτάρει για τρεις. Με υπομονή τώρα ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Ο Τζόζεφ με τον Κλάιμπερν τον παίζει στα πόδια. Ο Καναδός είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Γυρίζει, αστοχή. Υπάρχει φάουλ όμως πάνω στον Τζόζεφ, ο οποίος πραγματικά χόρεψε την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Τρομερά ανανεωμένος ο 35χρονος πρωταθλητής στο NBA και στην Ευρώπη πλέον. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει.
8: Πολύ πιο σβέλτος φέτος, ένα, έτσι.
9: 12 κιλά μείον, φίλε.
8: 12 κιλά μείον. Ναι, και με πολύ, πολύ ενέργεια, πολύ ενέργεια. Δεν ξέρω, ναι. Τώρα προφανώς το ένα συνδέεται με το άλλο, αλλά λέμε τώρα.
9: Σωστό, σωστό. Γενικά πάντως είπε ότι ο Ολυμπιακός του έδωσε κίνητρο, γιατί ήταν στο όριο, αν θα σταματήσει ή όχι το μπάσκετ. Νομίζω ότι ήρθε πέρυσι για λογαριασμό της Μονακό, τον ανακοίνωσε Μονακό. Δεν μπόρεσε να τον χρησιμοποιήσει λόγω των προβλημάτων που είχε. Τον πήρε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι τον βοήθησε πάρα πολύ και στο Final Four αλλά και στους τελικούς. Και σήμερα δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι ένας άλλος παίκτης προς το καλύτερο. Στους 7. Σήμερα με 2 assist, 81-81. Καλή άμυνα τώρα ξανά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη φορά από το μείον 11. Και βλέπουμε εδώ έναν Έλληνα φίλο του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει με υψωμένες γροθιές. Νομίζω ότι τα λογικά για την εποχή λάθη, ο ασύνδετος ρυθμός που υπάρχει σε αυτή την ομάδα που ξαναλέω έχει 5-6 κανονικές προπονήσεις, ολοφιλικά δίνει και αγώνες και ταξίδια, καλύπτονται από την ποιότητα και από την άρνηση του Ολυμπιακού να παρατήσει το οτιδήποτε. Στο μείον 11, Μοντέρο, για να δούμε, θα το βάλει και αυτό στο τρίποντο. Όχι. Εδώ θα ήταν μια πολύ καλή ψυχολογική ένεση για τον Ολυμπιακό. Η Φενέρ τώρα σε καταστάσεις ευνηδιασμού. Ο Χόρτον Τάκερ θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound από τον Κρις Σίλβα και καλάθι. Μετά από αρκετή ώρα. Από τον Κλάιμπερ, με συγχωρείτε. Σκοράρει και η Φενέρ πλέον με επιθετικά rebound. 6 έχει πάρει. Τα δύο τελευταία της καλάθια πάντως είναι με επιθετικό rebound από τον Κι και τον Κλάιμπερν. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιτελικού του Super Cup. Φουρνιέ. Προσποιείται, ωραία συνεργασία με τον Μοντέρο, καλάθι από τον Γάλλο, ίσως από τις πιο ωραίες φάσεις που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Στους 17 ο Φουρνιέ. Και πραγματικά ένα μάτσο στην κόψη του ξηραφιού. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο και για τους δύο προπονητές. Baldwin, Χόρτον Τάκερ, ο Φουρνιέ δεν καταφέρει να κλέψει. Ο Χόρτον Τάκερ στο Σίλτζ, ωραία κυκλοφορία τώρα από τη Φενέρ. Κλάιμπεν για τρεις αστοχή. Νέο επιθετικό rebound από την Φενέρ και με τον Baldwin συγκεκριμένα. Χόρτον Τάκερ, ωραία, reverse πάνω στον Τζόζεφ. Καλή άμυνα, φάουλ του Φουρνιέ, σωστό. Το γήπεδο από ό,τι βλέπω έχει γεμίσει πλέον, καθώς κοντοζυγώνει η ώρα του αναμέτρησης Ντουμπάι με τη Ρεάλ. Στο γήπεδο είναι και ο Μαρσέλο, ο οποίος έχει σύνδεση με τον Ολυμπιακό, θυμίζω παίκτης των Ερυθρόλευκων.
8: Και με πολύ δυνατό γυαλί,
9: και πολλά
8: κιλά. Μέσα στο κλειστό. Μέσα στο κλειστό με πολύ δυνατό γυαλί.
9: Ναι, ναι, ναι. Πολλά κιλά όσα έχασε ο Τζόζεφ πριν να τα πήρε ο Μαρσέλο.
8: Του τα έκανε μεταβίβαση. Ναι. Είχε ξεκινήσει αυτό στη δουλειά από όταν είχε έρθει εδώ.
9: Θεωρώ ότι πρέπει εκεί στη Βάρη, από ταβέρνες να αναστέναξαν. Λοιπόν, 4-26. 83-83. Όπως το περιμέναμε το ματς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε grand favori. Από τη στιγμή μάλιστα που επιβεβαιώθηκε και η απουσία του Μιλουτίνοφ. Ήταν σημαντικό. Λάθος από τη Φενέρ, από τον Κλάιμπερ, ο οποίος πάτησε τη γραμμή. Να και η Φενέρ που αρχίζει και γεμίζει την στατιστική της με λάθη 16. 17 Ολυμπιακός. Νομίζω ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής περίοδου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, όπου και να γίνει, αν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στην Σάντερ Αρίνα, δεν θα δούμε τους αλάθη. Οι ομάδες θα είναι πολύ πιο έτοιμες. Τζόζεφ, 4 και 7 για το φινάλε. Φουρνιέ, χάνει για λίγο την κατοχή της μπάλας, αλλά την ξανακερδίζει με τον Μέλι. Πάει στο 1-1, ο Φουρνιέ παίρνει φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Ο Μέλι κατάλαβε ότι δεν έχει στα πόδια τον Φουρνιέ και του κάνει φάουλ για να του ανακόψει την προσπάθεια προς το καλάθι. Ο Μέλι στον πάγκο, ο Κι επιστρέφει, ο Κι εκ των κορυφαίων της Φενέρ. Με 13 πόντους, 3 rebound, 3 κλεψίματα και μια τάπα. Έχει 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, 21 αν έχει ο Ντόντα Χολ από πλευράς Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευτοι έχουν 14 ερυθρόλευτα για να ολοκληρώσουν την επίθεση που μπορεί να τους βάλει ξανά μπροστά. Φοβερή πάσα του Φουρνιέ στον Εντζάι, ο οποίος με περιπέτεια σκοράρει. Φτάνει τους 9 ο Εντζάι και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο Μπαρτζόκας δεν επαναφέρει τον Βεζένκοφ. Ο Εντζάι κάνει μια χαρά τη δουλειά. 8 εναλλαγές προβαδισμάτων στο μάτς. Αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον ημιτελικός. Κλάιμπερν, αστοχή εξ επαφής. Το rebound του Ταϊρικ Τζόουνς. Και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο έχει την ευκαιρία να προσπεράσει σε απόσταση 2 κατοχών. 3,5 λεπτά ακόμη. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος όμως. Δίνει την μπάλα στα χέρια του απίστευτου Μπράξτον Κι. Δεν νομίζω ότι θα μετανιώσει η Φενέρ που έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Κι και άλλα πόσα στην Βαλένθια για να τον πάρει. 85-85, ένα πεδαριώδες λάθος του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να προσπεράσει ακόμη περισσότερο από τον δαιμόνιο Μπράξτον Κι, που στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έπαιξε για Ντι Πίτερς. Η Φενέρ πρόλαβε. Υπάρχει τώρα μια διακοπή. 3 και 20 απομένουν. Οι οπαδοί της Φενέρ πανηγυρίζουν στον πάγκο. Αρκετοί Τουρκοί, μόνιμοι κάτοικοι στο Αμπουντάμπι. Δεν είναι είδηση αυτό. Ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Τζόζεφ. Τζόζεφ για 3 από τη γωνία. Μάλιστα, κόρη Τζόζεφ. Το πανηγυρίζει κιόλας έξαλλος ο Γιασκεβίτσιος με την άμυνα αδύναμης πλευράς της Φενέρ. 88-85 ο Μοντέρο. Δίνεται δημιουργός στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 3 ασίστ ήδη και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 3. Baldwin. Λάθος του Baldwin, κλέβει ο Τζόζεφ 3 με έναν ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός τον τελειώνει. Ο Γιάν Μοντέρο πανηγυρίζει συν 5 για τον Ολυμπιακό. 2:49 πριν από το φινάλε του ημιτελικού του Super Cup. Time out από τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιος.
8: Μεγάλο ντεμαράζ λοιπόν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος καταφέρνει πλέον να γίνει φαβορί για να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω αν έχουμε Θάνο Κόντσα στη γραμμή για να κάνουμε μια βόλτα και από το Telecom Center να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν για το τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, Θάνο, μας ακούς?
19: Ναι, ναι, όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ρυθμό σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Τιμή τα νήματα είναι στο συν 6 πλέον, 74-68. Έχει καταφέρει να τρέξει ένα μέρος 20-13 στο τρίτο δεκάλεπτο έως τώρα, με ο Τσέντιος Μαν να είναι στους 23 και τον Μάρκους Φώστερ να είναι στους 19. Πραγματικά και οι δύο κάνουν ένα τρομερό παιχνίδι και έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην εξίσωση και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως ο Μίτρου Λόγκ, Καϊλ Αλεξάνδρε και Κρίς Γουγκάς, που έχουν από 6, ενώ ο Μουρ είναι στους 8. Τώρα έχουμε φάουλ, το οποίο σφυρίχτηκε για την Εβερτσέν, καλάθι και φάουλ, συγγνώμη. Στο 74-70 μείωσε ο Ήθαν Τόμσον και έχει την ευκαιρία να στείλει την ομάδα του σε απόσταση ενός καλαθιού, σε απόσταση ενός τρυπόντου, 1:46 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα βάλει τη βολή με περιπέτεια ο Αμερικανός, θα κάνει το 74-71 και ο Καλάθης θα επαναφέρει την μπάλα προκειμένου να εκδηλώσει την επίθεσή του ο δικέφαλος. Ο Νάσμι Τουρλόγκ θα πάρει τώρα από τον Καλάθη. Θα έρθει για το σκρίνο Χουγκάζ, ο οποίος θα προσποιηθεί και με σούτ μέσα απόσταση, θα εκτελέσει και θα εστοχίσει μάλιστα. Θα κάνει το 76-71. Διατηρεί σταθερά το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την τρίτη περίοδο και φαίνεται να έχει ισορροπήσει σε άμυνα και επίθεση. Πολύ ωραία όμως πάσα τώρα του Βιλντόζα στην κίνηση που έκανε την εξαιρετική Ο Willis θα βρεθεί κάτω φάτσα με το καλάθι και δεν θα στοχίσει. 76-73. Πολύ ωραίο μπάσκετ στο ΆΚΑ. Παράλληλα εκτελεί ο Μητρουλόκα στοχή. Ένα γρήγορο. Μια γρήγορη σκέψη, ένα σουτ.
1: Πόσο χρόνο απομένει και παίζουμε και το σκορ.
19: Απομένει για το τέλος. Είμαστε στο 76-73.
1: Ωραία, Θάνο, θα επανέλθουμε σε σένα. 2,5 λεπτά απομένουν για τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Για να ακούσουμε τον Νίκο Ζερβά.
9: Πολύ μεγάλο τρίποδο του Σάιβον Σίλτζ, ο οποίος φτάνει στους 18 και μειώνει στους 2 μετά το time out για Σκεβίτσιους. 2-22 ακόμη για το φινάλε. Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ με τον Τζόζεφ να έχει φτάσει στους 10 πόντους. Ο Μοντέρο έχει την μπάλα. Μοντέρο με τον Κι, στεμπάξο από τα 5,5 από τον Μοντέρο, αστοχή. Rebound από τον Κι, ο οποίος κάνει τα πάντα. Φενέρ μετά το time out έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Φόρεστ στον Κι, προσποιείται στον Ταϊρικ Τζόουνς. Δίνει στα πιο σίγουρα χέρια του Φόρεστ το Κι. Φόρεστ με τον Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει ο Φουρνιέ. Τρομερή άμυνα από τον Φουρνιέ, η μπάλα όμως στα χέρια του Κι, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Εδώ ο Φουρνιέ στην επαναφορά δεν μπορούσε να. Δεν είχε χρόνο, καθώς ήταν στον αέρα πάνω από την τελική γραμμή. Επανέφερε πάνω στα χέρια του και ήταν τυχερός εδώ. Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για 2 βολές, έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει τον χορταστικό, συναρπαστικό πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Πολύ σημαντικό το τρίποδο του Σάβων Σίλιτς, ο οποίος μείωσε ακαρία από τους 5 στους 2 και τώρα στον 1, 1-52 για το φινάλε. Ανετοιμότητα και στις 2 σίγουρα, πολλά λάθη, αλλά το θέαμα. Και να πούμε ξανά ότι από τη Φενέρ λείπει ο Λάρκιν, από τον δε Ολυμπιακό Μιλουτίνοφ, με ότι αυτό συνεπάγεται 2 στις 2, από τον Μπράγκστον Κι, 90-90. Ολυμπιακός συνεχίζει με Τζόζεφ, Ταϊρικ Τζόουνς, Εντζάι, Μοντέρο και Φουρνιέ. Εντζάι στο Μοντέρο και τώρα στα σίγουρα χέρια του Φουρνιέ. 100 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του 40 λεπτού στο Αμπου Ντάμπι. Φουρνιέ. Σουτάρει για 3 από τα 9. Κακό σουτ. Ο Ταϊρικ προσπαθεί για το rebound. Το γραπώνει ο Κι. Και αυτό είναι παντού ο Κι πραγματικά. 200 έχει μπλοκάρει μετά τον 90-85 και φαίνεται ότι μπορεί να προσπεράσει με τον Baldwin. 1-20 ακόμη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ. Έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ωραία πάσα του Baldwin στον Κι. Λάθος όμως. Ο Κι προσπάθησε να κάνει την έξτρα πάσα στο Χόρτον Τάκερ. Θα κάνει και ένα λάθος. Ο Κι δεν γίνεται να κάνει όλα σωστά. Έχει 15 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 4 κλεψίματα παρακαλώ. Και μια τάπα. Ήταν το πρώτο του λάθος στο παιχνίδι. 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ο Μπράξτον Κι. Ευκαιρία των Ολυμπιακών να ξαναβάλει. Να ξαναπάρει κεφάλι στο σκορ. 1-13. Λογικά παιχνίδι 2 κατοχών για τον Ολυμπιακό και 1 για τη Φενέρ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να σκοράρει τώρα ο Ολυμπιακός. Δεν βλέπω να υπάρχει αλλαγή. Επιμένει στον Ταϊρικ, επιμένει και στον Εντζάι αντί του Βεζένκοφ ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει. Σκουπίστηκε η μπάλα αρκετή ώρα. Είναι αλήθεια τώρα ότι ζητήσαει και ο Χόρτον Τάκερ να δει αν είναι καλά φουσκωμένη προφανώς. Αγωνία. Στον πάγκο ξαναλέω, δεν είναι ο βασικός τίτλος της χρονιάς. Δεν κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της σεζόν από το Super Cup, το νέο στάδιο του Super Cup, αλλά ο καθένας που παίζει θέλει να κερδίζει. Ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει ότι τον θέλει τον τίτλο αυτόν. Εντζάι. Στον Φουρνιέ. Φενέρ έχει να δώσει φάουλ. Τζόζεφ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει την τρίπλα στο τώρα από τα 3,5. Ναι. 92-90. Από τον ηγέτη του Ολυμπιακού στους 19 πόντους, ο Εβαν Φουρνιέ, με την εμφάνισή του δείχνει ότι δεν θέλει να χάσει ξανά σε αυτό το γήπεδο. Κι, στον Φόρεστ, ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλτς με συγχωρείτε, αστοχή έρμπολ από τον Σίλτς. Ο Εντζάι μαζεύει την μπάλα και αν ο Ολυμπιακός σκοράρει εδώ, είναι με το 1,5 πόδι στον αυριανό τελικό. Ψυχραιμία. Θέλει να φάει και τον χρόνο. Θα μείνουν 13 δευτερόλεπτα για την Φενέρα αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει τη δική του επίθεση. Μοντέρο, για να δούμε. Θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα ο Μοντέρο. Μοντέρο, πάει προς τα μέσα. Τζόζεφ για 3 από τη γωνία. Airball. Airball η Φενέρ στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ. Πάει να παίξει καθαρή άμυνα. Χόρτον Τάκερ. Σουτάρει για 2 μπροστά στον Ταϊρικ Τζόουνς. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Κι. 1. Τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Super Cup. Η Φενέρ δεν εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό της rebound, αστόχησε ο Σίλτς και ο Ολυμπιακός με μια ακόμη ανατροπή στην ιστορία του από το πλην 11 απέναντι στην Φενέρ δίνει ραντεβού με μία εκ των Ρεάλ Μαδρίτης ή Ντουμπάι στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 8 το βράδυ στο Άμπου Ντάμπι. Τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε επιμέρους 23-12, ενεργοποίησε τα αμυντικά του συστήματα, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Βρήκε, νομίζω, τον παίκτη κλειδί στο πρόσωπο του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος έβαλε 10 πόντους με 3 ασίστ και μαζί με τους Φουρνιέ και Μοντέρο, συν την πολύ καλή αμυντική τακτική του Ταϊρίκ Τζόνς με τον Εντζάι που έντεσαν πίσω στην άμυνα, κατάφερε να ανατρέψει το σε βάρος του μείον 11 και παρότι δεν έπαιξε καλά για περίπου 28 λεπτά, να πάρει την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Αύριο περιμένει την Ντουμπάι του Τόμας Γόκαπ ή τη Ρεάλ που αντιμετώπισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας. 19 πόντι ο Φουρνιέ, 10 ο Τζόζεφ, 2 ο Τζόνς, 9 ο Εντζάι, 13 ο Μοντέρο με 3 ασίστ, 12 ο Ντόντα Χολ με 12 rebound, εξαιρετικός και ο Ντόντα Χολ, 9 ο Ντόρση, 7 ο Βεζένκοφ, 9 ο Γουόρντ, 2 ο Μακιντάιρ. Για την Φενέρμπαχτσέ ξεχώρισαν οι εξής 3, Σίλτς με 18, Μπίκαμ με 10 και ο Μπράξον Κι, ο οποίος ήταν κορυφαίος της ομάδας του Γεσκεβίτσιους, με 17 πόντους και 6 rebound. Αυτά παιδιά, 92-90, αύριο στις 8 με μία εκ των Ρεάλ ή Ντουμπάι για το πρώτο Super Cup της ιστορίας του Ολυμπιακός.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος μας περιέγραψε τη μεγάλη ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο και εξασφάλισε, όπως είπε και ο ίδιος, την παρουσία του αύριο στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Πριν πάμε να κάνουμε μια ακόμα σύνδεση με το Telecom Center, εκεί όπου το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν μπήκε στο τελευταίο του δεκάλεπτο, να σας υπενθυμίσω ότι όλα τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει και για τις ομάδες η χαλαρότητα τελείωσε. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή σε κάθε παιχνίδι. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πολύ
8: και
1: ωραία τα λες.
7: Η Winsport FM 94,6.
20: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

0: με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ήταν αναμενόμενο ότι τελικά ο Τόντα Χολ ψηφίστηκε Player of the Match, ναι, με τον WW που έκανε. Εγώ να θυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι eFood με το eFood Market. Αν έχετε οποιοδήποτε λόγο και δεν θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και αν είναι δίπλα σας, ξέρετε ότι τώρα με το eFood έχουν λυθεί τέτοιου τύπου ζητήματα, διότι μπαίνετε πολύ απλά και εύκολα στο eFood, βρίσκετε το μασούτι, παίρνετε όλη τη λίστα ή και πράγματα που μπορεί να είναι εκτός. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι. Και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Θα αναρωτιόμουν τι καλύτερο, αλλά ναι, στην προηγούμενη περίπτωση το καλύτερο είναι ο Θάνος Κόνστας. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη το.
1: Σου ξαναπεί ότι συνήθως, όχι συνήθως, ποτέ δεν εμπιστεύομαι ανθρώπους που έχουν δύο μικρά ονόματα και το ένα το λανσάρουν ως επίθετο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε εδώ πέρα, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
1: Ναι.
0: Ένα νι που οξυγονώνει και τον εγκέφαλο, όπως έχουμε ακούσει. Ναι. Είναι Κόνστας.
1: Είναι Κόνστας, είναι Κόνστας, οπότε εκεί λίγο το σώζει την κατάσταση.
0: Να τον ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Θανό.
2: Παιδιά, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δεν έχει νι.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει νι.
2: Δεν έχει νι.
0: Τότε δικαίωσες Μαραθιανό και θα το πάρω προσωπικά.
1: Θάνος Κώστας, τι είσαι, κακοποιός, δεν καταλαβαίνω. Κυκλοφορείς με δύο μικρά ονόματα.
2: Είναι ισπανόφωνο.
1: Τουλάχιστον δεν το έχεις κάνει μίξη όπως το Φεδόργιος που είδαμε τις προάλλες.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ, κανονικά το επώνυμο της οικογένειας ήταν Κωνσταντίνος και το κόψατε?
2: Όχι, όχι, είναι Κώστας το επώνυμο της οικογένειας.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, συγγνώμη, δεν φυγαίνουμε το θέμα. Έχετε κάποιον στο ΣΟΥ που να είναι το μικρό του όνομα Κώστας και να είναι Κώστας Κώστας?
2: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχει συμβεί αυτό.
1: Δεν έχετε χιούμορ σε αυτήν
0: την. Όταν θα κάνεις παιδιά με το καλό, σκέψου το.
2: Ωραία, πάμε λίγο εδώ στα αυτά που γίνονται στο παρκέ στο Telecom Center Athens. Στο 88-85 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3 πόντους, 5 και 45 απομένουν. Είναι σε ένα πολύ δραματικό φινάλε, οδηγούμαστε όπως όλα δείχνουν. Η Παρτίζαν έχει βρει τις λύσεις. Ξύπνησε ο Όλμαν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε συγγύσει, είχε μόλις 2 πόντους. Έχει βρει 6 πόντους και έχει βοηθήσει πολύ και αμυντικά τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν μειώσει. Παραμένει εξαιρετικός ο Τσεντίος Μάν, ο οποίος έχει μαζέψει 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σημειώνοντας μάλιστα 25 πόντους με 10 στα 12, 10 σε 12 βολές. Έχει πάει στη γραμμή των βολών 12 φορές ο Τσεντίος Μάν σήμερα. Έχει 1 στα 3 τρίποντα. Ενώ είναι εξαιρετικός και ο Μάρκους Φώστερ, που όπως είπαμε γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, καθώς έχει περάσει για 2 σεζόν από τον Παναθηναϊκό και μετέπειτα από τον Προμηθέα Πάτρας, που έχει σκοράρει 22 πόντους. Έχουμε time out τώρα με το σκορ στο 88-85. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει σε ακόμα μια νίκη. Θα είναι η 7η. Θα κάνει το 7 στα 7 αν φτάσει στην νίκη. Έχει δώσει 7 φιλικά μαζί με αυτό την χρονιά και θέλει το απόλυτο.

0: Να μπει με τον καλύτερο τρόπο στη νέα σεζόν και ας ελπίσουμε ο νικητής.
1: Έχει δώσει και δυνατά φιλικά και όλα αυτά. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι έχει νικήσει και την Αρμάνι στην Ιταλία κτλ.
0: Έχει κερδίσει και την Αρμάνι στην Ιταλία. Τώρα είναι έτοιμος να κερδίσει και την Παρτίζαν, που τη θεωρώ λίγο καλύτερη. Θεωρώ, αν τη συγκρίνουμε την Παρτίζαν από την Αρμάνι, και να υπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ στερείται των υπηρεσιών σήμερα του Ταϊρή και του Ρέκουαν Γκρέι, που αναμένεται να μπουν τις επόμενες ημέρες στο rotation, καθώς δεν έχουν επανέλθει ακόμη πλήρως από τους τραυματισμούς τους, συν την απουσία του Φίλιου. Δηλαδή έχει ακόμα δύο πολύ δυνατούς παίκτες και έναν παίκτη rotation, προκειμένου να αξιοποιήσει ο Τρινκέρι για να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία δεν έχει κάτι να φοβηθεί στο Europa, στο EuroCup τουλάχιστον, και γιατί όχι να διεκδικήσει με αξιώσεις ό,τι μπορεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Είναι έτοιμοι δύο παίκτες, οι δύο ομάδες να επανέλθουν στο παρκέ. Είπαμε στο 88-85 που είναι το σκορ στα μισά της τέταρτης περίοδου. Για την Παρτίζαν έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Ethan Thompson, ο οποίος ήρθε φέτος από το NBA του Indiana Pacers για να βοηθήσει. Έχει σκοράρει 13 πόντους με 14 πόντους στο βαθμού στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Χέις Κεβάριος είναι και αυτός στους 13 πόντους. Ο Κάρλικ Τζόνς είναι στους 10, ενώ ο Τανάσκοφ έχει σιγήσει λίγο, είναι στους 12 αυτή τη στιγμή. Επανήλθαμε στο παιχνίδι. Έκανε την επαναφορά ο Μάρκους Φώστερ για τον Χάτζης, ο οποίος πήγε να περάσει μια πολύ ωραία μπαλιά στον Οσμάν που είχε κόψει ήδη. Η μπάλα παρενευλήθη σε ένα πόδι και θα υπάρξει επαναφορά για τον δικέφαλο, με τον Φώστερ και πάλι να είναι εκείνο που θα, να είναι εκείνος που θα κάνει την πρώτη πάσα. Θα δώσει στον Κεβάριος, στον Κάιλ Αλεξάνδερ. Εκείνος θα πασάρει πάλι πίσω στον Φώστερ, πάσα έξω για τον Χάτζης, ο οποίος θα εκτελέσει και θα αστοχίσει. Κρίμα, κρίμα εδώ. Χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει στο συν 6. Είμαστε στο συν 3, 5 και 21 για το τέλος, με τον Μπαγιόλα πλέον να οργανώνει. Θα πασάρει στον Όλμαν, ο οποίος είπαμε είναι ανεβασμένος στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα πασάρει, εκείνος θα πασάρει στον κάτω το καλάθι, στον Χέις, ο οποίος θα πετύχει καλάθι και φάουλ παρακαλώ. Θα κάνει το 88-87. Θα φτάσει παράλληλα τους 15 πόντους. Προοδευτικά ο Κεβάριος Χέις αρχίζει να αποτελεί βαρόμετρο για την Παρτίζαν. Είμαστε στο 88-87. Έχει την ευκαιρία να βάλει και εκείνος, να φτάσει και εκείνος 16. Αλλά ναι,
1: ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είδε ευκαιρία ο Στέφανο Παλουότολο να βάλει το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να μείνουμε στη συνέχεια σε σένα και να ακούσουμε πώς θα εξελιχθούν τα τελευταία λεπτά μέχρι το τέλος του αγώνα. Οπότε φεύγουμε σε ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο Big Winsport FM 94,6. Derby και στο Telecom Center. Περίπου 4 λεπτά πριν τη λήξη, πάμε στο Θάνο Κώστα.
7: 4 λεπτά, 3:56 για την ακρίβεια. Η Παρτίζαν έχει καταφέρει να πάρει το προβάδισμα με τον Όλμαν, ο οποίος στην κατάλληλη στιγμή, όπως είπαμε και αρκετές φορές νωρίτερα, έχει πατάει πολύ καλύτερα σχετικά με την αρχή του παιχνιδιού. Είναι στο 88-89 το σκορ. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή είναι στη γραμμή των βολών ο Νασμίτρου Λόγκ, προκειμένου να ισοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ και παράλληλα να φτάσει και εκείνος στους 10 πόντους, διψήφιος και ο Νασμίτρου Λόγκ λοιπόν, έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα ενός πόντου στον ΠΑΟΚ. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη βολή, θα το κάνει, θα φτάσει στους 10, διορθώνω, είχε 8, πήγε στους 10, είναι παρόλα αυτά και αυτός διψήφιος, συγκεκριμένα 4 παίχτες του ΠΑΟΚ είναι διψήφιοι. Η επίθεση τώρα είναι στα χέρια του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος θα πασάρει στον Λάκιτς. Ο Όλμαν τώρα με την μπάλα στα χέρια, ο οποίος είναι καυτός. Όλμαν 90-89, 3-42 για το τέλος. Θα ταΐσει τον ψηλό ο Όλμαν, αλλά θα γίνει η ασυνεννοησία, θα διορθώσει τα κακοσκήμενα ο παίχτης των Σέρβι. Θα πετάξει την μπάλα με έναν απίθανο τρόπο εδώ ο Όλμαν, αλλά είναι εκτός χρόνου, σύμφωνα με όσα λένε. Είναι out of time, σύμφωνα με όσα λένε οι διαιτητές, οπότε δεν μετράει το καλάθι. 90-89 παραμένει. Στο 90-89 παραμένει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Θα τη δουν τη φάση οι διαιτητές. Μάλλον θα γίνει μια μικρή σύσκεψη που δίνει την ευκαιρία. Α, όχι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νασμίτρου Λόγκ και έχει την ευκαιρία σε δεύτερη, για δεύτερη συνεχόμενη φορά να πετύχει 2 πόντους για τον ΠΑΟΚ και να του δώσει αέρα 3 πόντων αυτή τη φορά. Ο Μίτρου Λόγκ θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή και είναι έτοιμος να εκτελέσει και την επόμενη βολή. Έχει 2 στις 2. Έχει 3 στις 3, συγγνώμη, το απόλυτο μέχρι τώρα. Έχει παράλληλα και 4 assist ο Αμερικανός με ελληνική καταγωγή. Έχει αγωνιστεί 16 λεπτά, ευστοχή και στην τέταρτη βολή συνολικά. Στην δεύτερη τώρα φτάνει στους 12 πόντους. Και τώρα η μπάλα στον Κάλικ Τζόουνς, στον πολύπειρο Κάλικ Τζόουνς, που έχει 10 πόντους σήμερα για να οργανώσει. Δίνει στον Όλμαν. Καλάθες είναι πάνω, τον επιτηρεί. Γίνονται οι αλλαγές. Θα ταΐσει πολύ ωραία με follow κάρφωμα, με follow τον ψηλό τον Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος φτάνει στους 18 πόντους. Θα καρφώσει εντυπωσιακά και θα κάνει το 92-91 στο μείον 1 η Παρτιζάν. Δεν τα παρατάει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει χαρακτήρα τώρα στα τελευταία λεπτά για να καταφέρει να φύγει με το αποτέλεσμα. Εκτελεί ο Όσμαν από τα 6,5 μέτρα, θα στοχίσει όμως και υπάρχει φάουλ. Ο Λάκιτς πήρε το rebound και ο Νασμίτρου Λόγκ στην προσπάθειά του να του κάνει το deflection, να του πάρει την μπάλα στα χέρια, χτύπησε αφελά του το χέρι του, κάτι που οδηγεί τον παίχτη των Σέρβων σε 2 ελεύθερες βολές, χωρίς λόγο τώρα. Εδώ 2 ελεύθερες βολές, δεν υπήρχε λόγος να δοθούν. Θα δώσουν την ευκαιρία στην Παρτίζαν να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Μία σου και μία μου παρακολουθούμε στα τελευταία λεπτά. Δεν αποκλείεται και οι δύο ομάδες όμως να φτάσουν τους 100 πόντους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ γρήγορο και ποιοτικό γενικά, με βάση και την εποχή κιόλας. Είναι καλά στοιχεία αυτά που δείχνουν και οι δύο ομάδες. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή, ο Λάκιτς, και θα παραμείνει το 92-91. 2.57 για το τέλος. Μέσα όμως η δεύτερη. 92 όλα, ακόμη μια ισοπαλία στο Telekom Center Athens. Ο Καλάθης τώρα θα πάρει την μπάλα. Είναι εκείνος που καλείται να οργανώσει το παιχνίδι, παρόλο που σήμερα δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Καλάθης με την μπάλα στα χέρια. Θα πασάρει στο Χάτζιν. Ο Χάτζιν πίσω στον Καλάθη. Θα πάρει το σκρίν από τον Αλεξάνδρο Καλάθης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα σταματήσει ο Όσμαν τώρα η μπάλα. Θα προσποιηθεί στις 45 μοίρες. Θα ψάξει το σουτ για να δούμε. Θα το κάνουμε step back. Θα εκτελέσει. Θα το χάσει όμως ο Όσμαν. Μια κακή εκτέλεση. Θα πάρει όμως το rebound ο Χάτζιν και θα επαναφέρει για τον ΠΑΟΚ. Στο 92-92, 2-26 για το τέλος. Ο Καλάθης τώρα με την μπάλα. Τον επιτηρεί θα βάλει εξαιρετικό τρίποντο. Απίστευτο τρίποντο ο Καλάθης. Ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του τρίποντο. Με step back shoot. Κάνει το 95-92 μια ανάσα για τον ΠΑΟΚ που έψαχνε εδώ το σκορ. Φαίνεται να το έμεινε η μπάλα στα χέρια. Αλλά τελικά ο Έλληνας γκάρτ δείχνει την εμπειρία του και την κλάση του. Στον αντίποδο όμως ο Κάλικ Τζόνς δείχνει και εκείνος το πόσο ικανός είναι στο σκοράρισμα. Κάνει το 95-94. Πήγε μέχρι μέσα και έβαλε την μπάλα στο καλάθι των ασπρόμαυρων του δικεφάλου. Για να είμαστε ακριβείς τώρα, γιατί είναι δύο ομάδες που φοράνε τέτοια χρώματα. Καλάθι τώρα με την μπάλα στα χέρια πάλι. Για να δούμε την απόφαση που θα πάρει ο Έλληνας διεθνής. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πασάρει στον Νάσμι του Λόγκ. Εκείνος θα προσποιηθεί από τα 7 μέτρα, θα εκτελέσει υπό την πίεση του Ethan Thompson, θα στοχίσει όμως. Ακόμη μια φάση που καταλήγει, που φτάνει στο όριο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να βρει με καθαρή σκέψη τον δρόμο προς το καλάθι. Παίρνει μακρινά σουτ, η ποιότητα του κάνει το χατήρι σε κάποιες περιπτώσεις, η ποιότητα των παιχτών, και γι' αυτό το λόγο βρίσκει τα καλάθια που πρέπει. 95-94 για τον ΠΑΟΚ, 1-31 την κατοχή η Παρτίζαν, και ο Ethan Thompson θα πάει μέχρι μέσα από την επιτήρηση του καλάθι, θα στοχίσει όμως. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον καλάθι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο καλός όλο το μάτς, φαίνεται τώρα εδώ να ελέγχει τα πράγματα. Η μπάλα έχει βγει, δεν έχουν αποφασίσει ακόμη διαιτητές, θα το ελέγξουν. Ο Οσμάν διαμαρτύρεται ότι έβγαλε τελευταίοι η Σέρβη. Τελικά όμως οι διαιτητές εμένουν στην αρχή της απόφαση η μπάλα να πάει προς την Παρτίζαν. Ο Τάιρικ Τζόνς είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα θα έχει η ομάδα του Παγιόλα για να επιτεθεί. Γίνεται όμως το φάουλ εδώ. Ο Κάιλ Άντερσον θα το κάνει στον Τανάσκοβιτς. Θα τον στείλει στις γραμμές. Ήταν ένα φάουλ εδώ που θα μπορούσε να αποφύγει. Ακόμη ένα φάουλ εκτός φάσης για τον δικέφαλο. Κατά του δικεφάλου. Στο 95-94 αυτή την ώρα κάνουν μια σύσκεψη οι διαιτητές. Τελικά παραμένουν στο ότι υπάρχει φάουλ. Ο Τανάσκοβιτς είναι έτοιμος να φτάσει, να ανεβάσει ακόμη, να ισοφαρίσει για την ομάδα του, αλλά και να τη δώσει και το προβάδισμα, να τη βάλει και τις δύο βολές. Είναι μάλιστα όχι, έχουν δώσει 4 αδιαθλητικό φάουλ. Για το αδιαθλητικό έχουν δώσει τεχνική ποινή από ό,τι έχω καταλάβει στον Αταμάν. Στον Αταμάν, λέω, συγγνώμη, λάθος. Στον Οσμάν, επειδή εκείνος διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για μια φάση που ήταν αμφισβητούμενη. Οι διαιτητές τελικά δεν την συνασπίστηκαν.
8: Φάνο, δεν πειράζει για το λάθος. Έχει πάρει τόσες πολλές ο Αταμάν σε αυτό το γήπεδο που έχει αφήσει κάβα μερικές. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Ισχύει αυτό. Είναι στο 95-95 το παιχνίδι. Ένα λεπτό για το τέλος του παιχνιδιού. Θα βάλει ο Κάλιν Τζόνς, θα πάει πάλι μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Θα κάνει το 95-97. Εδώ ο Κάλιν Τζόνς δείχνει για ακόμη μια φορά την ποιότητά του. Δίνει το προβάδισμα των δύο πόντων στην Παρτίζαν. Ένα λεπτό παραμένει, ένα λεπτό απομένει, 1:15 για την ακρίβεια. Υπάρχει time out για τον Τρινκέρι. Το Τρινκέρι το κάλεσε βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να του λείπει το καθαρό μυαλό στις τελευταίες προσπάθειες. Πρώτο σκόρερ παραμένει για τον δικέφαλο ο Οσμάν με 25 πόντους, 6-7 δίποντα, 1-5 τρίποντα, 10-12 βολές, 6.
6: Θυμάσαι, είχε 19 νομίζω στο ημίχρονο, Θανό.
7: Είχε 19 στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Κάποια στιγμή έφτασε στους 23, έμεινε πολύ ωραία εκεί. Και τώρα έχει φτάσει στους 25, εντάξει, οι παίκτες, ο coach Πενιναρίγια βγήκε κάποιους τρόπους να περιορίσει με κάποια double teams τη δράση του και το έχουν καταφάρει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ είναι σαν Λερναία Ίδρα, δηλαδή από εκεί που πας να περιορίσεις τον Οσμάν σου πετάει και το Μάρκος Φώστερ, ο οποίος έχει φτάσει στους 22 πόντους και αυτός συγκεντρώνει σχεδόν 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
6: Εντάξει, προφανώς επιθετικά σίγουρα ο Τρινκέρι θα έχει μείνει ευχαριστημένος, αλλά περιμένουμε πώς και πώς να τον ακούσουμε, έτσι κι αλλιώς είναι απολαυστικός στις συνεντεύξεις τύπου, να μιλήσει μετά για την άμυνα, που εκεί λογικά θα πέσει κράξιμο.
7: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να ελέγξει αμυντικά πέραν με συγκεκριμένες περιπτώσεις τον αγώνα. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Πρέπει όμως να δείξει παραπάνω στοιχεία στην άμυνα. Βέβαια, είδαμε στο πρώτο ημίχρονο τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, έναν παίχτη με πολύ καλό αμυντικό φίλτρο, να παρεμβαίνει σε καθοριστικές φάσεις. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκούν δηλαδή μονάδες. Πρέπει να υπάρχει ομαδική δουλειά στην άμυνα, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να ισορροπήσει μεταξύ ποιότητας και ικανότητας για να φέρει και τα αποτελέσματα που τα επιθυμητά. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξαναξεκινήσει. Να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι στο Telecom Center Athens. Ο διαιτητής έχει καλέσει στις αναμέτρησης τους δύο προπονητές και τους ενημερώνει, αν έχω καταλάβει, κάτι τους εξηγεί, μάλλον κάποιες παρατηρήσεις ενδεχομένως. Τους εξηγεί. Παρ' όλα αυτά, 1 και 15 βρισκόμαστε. Λύθηκε η οποιαδήποτε συζήτηση είχε ο διαιτητής με τους προπονητές. Έτοιμος να επαναφέρει και πάλι ο Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την επίθεση δική του πριν μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Έτοιμος να επαναφέρει, κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στους παίχτες για τον τρόπο που θα αμυνθούν ο διαιτητής, και έτοιμος να επαναφέρει πάλι ο Χάτζινς. Ο Μάρκος Φώσερ τώρα με την μπάλα θα πάρει το σκρίν από τον Κάιλ Αλεξάνδρ. Θα βυθιστεί στο καλάθι εκείνος, δεν θα τρώσει την μπάλα. Την μπάλα πάλι στο Χάτζινς. Ο Χάτζινς δίνει στη γωνία για τον Μάρκος Φώστερ, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Θα προσπάθησε εκεί με έναν άποδο lay-up να βάλει ένα σκοράρι, αλλά έκανε έρμπολ τελικά. Δεν τα κατάφερε. Διαμαρτύρονται έντονα οι παίχτες του, ο Τρικέρι και ο Πάγκος, για φάουλ. Δεν υπάρχει τίποτα, λένε οι διαιτητές. Ο Κάρλικ Τζόνς στα 51 δευτερόλεπτα έχει την μπάλα και έχει τη δυνατότητα να δώσει μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του. Στο συν 2 είναι αυτή τη στιγμή η Παρτίζαν. Κρατάει την μπάλα ο Κάρλικ Τζόνς, θα πάει μέχρι μέσα. Το κάνει σε όλη την τέταρτη περίοδο. Αυτό θα στοχίσει τώρα. Ωστόσο θα έρθει όμως ο Τανάσκοβιτς, που δείχνει να ξυπνάει και στο χρησιμότερο σημείο. Θα βάλει το follow, θα βάλει το καλάθι και θα κάνει το 95-90, 35,6. Έχει κερδίσει φάουλ. Θέλησε να βγει γρήγορα στην κόντρα Οσμάν. Διένυσε το γήπεδο και κέρδισε φάουλ. Ήταν μια έξυπνη κίνηση από τον Οσμάν, ο οποίος είδε τα πράγματα να στενεύουν, τα περιθώρια να στενεύουν, και θέλησε με ένα γρήγορο coast to coast να προκαλέσει προβλήματα στην άμυνα. Το έκανε, κέρδισε φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών για ακόμη μια φορά σήμερα. Το σκόρ είναι στο 95 για τον ΠΑΟΚ, 99 για την Παρτίζαν, 35,6 για το φινάλε. Έχει την ευκαιρία εδώ ο Τούρκος, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα για ακόμη ένα παιχνίδι. Άλλωστε είναι και ο πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα στα φιλικά που έχει δώσει, με κατά μέσο ώρα μεγάλος γύρω στο 24%. Θα ευστοχίσει και στην πρώτη βολή, θα κάνει το 96-99, και τώρα θα πρέπει να βάλει και την δεύτερη βολή, προκειμένου να νιώσει πολύ έντονα η Παρτίζαν την ανάσα του ΠΑΟΚ στο πλευρό της, στην πλάτη της. Συγκεντρώνεται ο Τούρκος Σταρ, που έχει παράλληλα και 26 πόντους για την ελεύθερη βολή. Εκτελεί λοιπόν και θα βάλει και τη δεύτερη. Κρύο αίμα εδώ. Έχει φάει με το κουτάλι τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν μπορεί να μην είναι ψύχρεμος σε ακόμη μια περίπτωση εδώ σε Ιντιοσμάν. Παίρνει time out. Έχουμε time out στο παιχνίδι. 97-99 στο μείον 2 ΠΑΟΚ. 35,6 δευτερόλεπτα για το τέλος, σε ένα πολύ δραματικό φινάλι. Και αν είναι έτσι το φινάλι του πρώτου παιχνιδιού, ελπίζουμε να είναι το ίδιο και ακόμη καλύτερο και το φινάλι στο επόμενο παιχνίδι.
6: Όχι. Ελπίζουμε να δούμε μια ξεκάθαρη νίκη της ελληνικής ομάδας.
8: Μια τριαντάρα.
7: Εντάξει, από ενδιαφέρον. Ενώ ποιότητα και σκορ, έτσι ψηλό σκορ.
8: Δεν είναι φύλαφλος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι φύλαφλος.
6: Μιλάμε για Ούγγανο εδώ. Κάπως έτσι. Πάντως στην προηγούμενη φάση, Θάνο, είδαμε γιατί ο Όσμαν τέλος πάντων θεωρείται τόσο καλός παίχτης και γιατί πληρώνεται και τόσο καλά. Δηλαδή, πώς κατάφερε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να φτάσει στις βολές και να μειώσει στο καλάθι.
7: Ναι, νομίζω μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ αυτό. Δηλαδή, και απορώ γιατί δεν συνέχισε την ίδια κατάσταση. Εντάξει, βέβαια, είπαμε, μπορεί να βρήκαν ίσως κάποια tricks οι Σέρβοι για να τον περιορίσουν. Αλλά αυτό που έκανε τώρα ο Όσμαν το έχει κάνει ήδη άλλες 5-6 φορές το παιχνίδι, χωρίς απάντηση. Είτε η μπάλα θα μπει στο καλάθι, είτε κάποιος Σέρβος θα κάνει φάουλ και θα στείλει στη βολές.
8: Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Όσμαν αυτό.
6: Βέβαια, ναι.
8: Έτσι.
7: Είναι πολύ ικανός και για το ύψος του, δεν είναι και ελαφρύς παίκτης, είναι ένα θηρίο. Όταν έρχεται προς τα πάνω σου, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα για να τον σταματήσεις. Ο Παγιόλα τώρα είναι έτοιμος να κάνει την επαναφορά για την Παρτίζαν. Μια συνεννόηση μεταξύ των δύο παιχτών, και του Κάλι Τζόνς και του Παγιόλα, πάει από κοντά ο Νικαλάδης. Θα πιέσουν σε πολύ ψηλά παίχτες του ΠΑΟΚ στην επαναφορά αυτή για να οδηγήσουν σε λάθος τους Σέρβους. Θα επαναφέρει για τον Κάλι Τζόνς, ο οποίος θα βρει το σκαλοπάτι που έψαχνε με τον Τανάσκοβιτς, αλλά θα κλέψει εδώ ο Καϊλ Αλεξάνδρη, θα κλέψει λοιπόν ο Χάτζινς με την μπάλα στα χέρια στα 26 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα μείνουν και 2 δευτερόλεπτα αν δεν εξαντλήσει ο Πάοκ την επίθεση. Να δούμε την απόφασή του. Έχει την μπάλα στα χέρια ο Χάτζινς. Καλύτερα να αποφασίσει. Πάσα στον καλάθι. Ο καλάθι με τον Τανάσκοβιτς να μείνεται πάνω του. 15 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος. Έχουν ακόμα 7 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα Θεσσαλονικής. Ο Καλάθι θα κάνει μια προσπίθεια, θα ξεφύγει, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Όχι, όχι, θα στοχίσει. Τεράστια. Παίρνει το rebound το Καϊλ Αλεξάνδερ. Ο Νίκ Καλάθις θα κάνει μια πάσα ραχεία στη γωνία για τον Φώστερ, ο οποίος θα εκτελέσει την εκλογή και θα το βάλει. Τεράστιο. Έβαλε το καλάθι ο Μάρκους Φώστερ και έκανε το 199 buzzer beater. Δίνει τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Μια τρομερή ανατροπή, μια σπουδαία επικράτηση για τον ΠΑΟΚ, όπως αυτή ήρθε στο τέλος. Ένα τρομερό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ αστόχησε στην πρώτη φάση, ο Καϊλ Αλεξάνδερ πήρε το rebound, ο Νίκ Καλάθις πήρε την μπάλα μετά και με μια πανέξυπνη ραχιαία πάσα, δείγμα τεράστιας κλάσης, πόσο χρόνο και να φτάσει ο Καλάθις και να λέμε ότι ίσως έχει μεγαλώσει, αυτή την πάσα μπορεί να τη βγάζει για ακόμα 50 χρόνια, να το πούμε και κάθε υπερβολή. Είναι μια πάσα τεράστιας ευφυΐας, βρίσκει τον Φόρστερ στη γωνία, ο οποίος εκτελεί και δεν λαθεύει, χλατσοτόμπηκε το σουτ, εξαιρετική φάση εδώ, το highlights βραδιάς είναι αυτό, 199 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, παίρνει μια τεράστια νίκη, κάνει το 7 στα 7, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ακούστηκαν οι επιφημίες του κόσμου όσο βρέθηκαν εδώ έτσι στο τέλος, με αυτό το τεράστιο τρίποντο που χειροκρότησαν κιόλας για την εκδήλωση αυτή της προσπάθειας του ΠΑΟΚ.
8: Πόσο καλάθις ήταν αυτή η φάση όμως, που σε πρώτο καλάθις χρόνο χάνει το lay-up μόνος του, ναι, και μετά κάνει πάσα πίσω από την πλάτη assist για τρίποντο, έτσι.
7: Φοβερό. Εντάξει, ωραία. Ο καλάθις έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του πάρα πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το κάνει ακόμη και τώρα, θα πάρει τον ΠΑΟΚ από το χέρι, όπως φαίνεται και σε αυτή την φάση. Τέλος λοιπόν αγώνα εδώ στο Telecom Center Athens. Ο Όσμαν ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στη μεγαλύτερη διάρκεια, παρόλο που το κρίσιμο καλάθι το έβαλε ο Φώστερ, ο οποίος πλησίασε και αυτός στους 25 πόντους. Θα γίνει ντέρμπι για τον MVP. 27 πόντους ο Όσμαν, 25 ο Φώστερ. Ακολούθησε ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ανέβηκε για αυτό στο δεύτερο ημίχρονο με 12 πόντους. Και από την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν που έκανε και αυτή μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι η δεύτερη ήττα σε 5 παιχνίδια φιλικά για την Παρτίζαν. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο να ανέβει, αλλά έδειξε κάποια θετικά στοιχεία σήμερα που αξίζει να σταθούμε. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Τανάσκοβιτς, ο Κεβάριος Χέις με 18 πόντους. Ακολούθησε ο Τανάσκοβιτς με 16 πόντους. Ενώ ο Κάλικ Τζόουνς στο τέλος ανέβηκε και αυτός, πήγε να πάρει το μάτς για την ομάδα του. Σταμάτησε στους 14-199. Το τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center Athens. Σε λίγη ώρα από τώρα, κατά τις 9, στις 9 και 4, θα ακολουθήσει και ο δεύτερος μικρός τελικός, ο δεύτερος μικρός ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπουργκ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Να είσαι καλά, ωραία, μεγάλη δραματική νίκη του ΠΑΟΚ. Έχεις αρχίσει ήδη και με χαιρετάς.
6: Φυλάκια.
8: Έτσι, μιλάμε του Φευγάτου, η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Θα τα πούμε εμείς όσοι μείνουμε στο στούντιο σε πολύ λίγο. Μετά από κάποιες διαφημίσεις, έχεις διαφημίσεις εσύ, Ωραία, ακούμε κάποιες διαφημίσεις, επιστρέφουμε, υποχαιρετάμε τον συνάδελφο.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Δυστυχώς όχι για πάντα.
6: Ευτυχώς αύριο δεν θα συναντηθούμε, θα πάμε σε άλλες ώρες και θα ησυχάσουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θεία. πλοίο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
7: Big Win, Sport FM 94,6.

πρωταθλήματα, κύπελα, πώς το λένε, Super Cup της Ευρωλίγκας, τουρνουά φιλικά. Έχουν βαλθεί όλοι μαζί να φημώσουν την κορυφαία εκπομπή του αθλητικού και όχι μόνο ραδιοφώνου. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν τα έχουν καταφέρει. Οι μέρες που προηγήθηκαν υπήρξε μια πολύ μικρή, μια πολύ περιορισμένη ροή σαχλαμάρας εξαιτίας όλων των αθλητικών γεγονότων που στριμώχνονται στο prime time. Και σήμερα φάγαμε σχεδόν όλο το μεροκάματο, έχοντας συνδέσεις με τα γήπεδα του μπάσκετμπολ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την δραματική επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στον ημιτελικό για το Super Cup της Ευρωλίγκας και την νίκη στο τέλος που του έδωσε το εισιτήριο για τον Αυριοανατολικό. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου ο δικέφαλος του Βορρά με τρίποντο στο τέλος κατάφερε και εκείνος να εξασφαλίσει τη δική του παρουσία στο άλλο τελικό. Και μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα βεβαίως κατάφερε και την κοπάνηση ο μέτριος συνάδελφος, ο οποίος θα με πρόσχημα το γεγονός ότι θα βρεθεί σε λίγη ώρα και εκείνος στο Telecom Center για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, μας άφησε λίγο νωρίτερα. Ανυπομονώντας λοιπόν για τη στιγμή που θα μας αφήσει οριστικά, να σας πω ότι κοιτώντας την επόμενη εβδομάδα, και μπορεί συνήθως όταν έρχεται περίοδος διακοπών για εθνικές ομάδες όλοι όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρα να ξενερώνουμε, αλλά αυτή τη φορά θα είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε εκπομπή.

Στο ενδιάμεσο όμως να σας θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Υπάρχουν κάποιοι εγκάθετοι που λένε σχόλια λέει για τα μάτς, δεν θα βγάλεις. Μην με προκαλείτε γιατί θα βγάλω, ε. Και προσέξτε, θα βγάλω σχόλια για τα μάτς από ανθρώπους που δεν θα τα έχουν δει. Τώρα θα πει κάποιος και ο συνάδελφος εδώ βγαίνει για σχόλιο σε μάτς που έχει παρακολουθήσει, αλλά δεν πετυχαίνει ποτέ τίποτα.

Βέβαια, λίγα από τα καταπιεσμένα μασκαριλίκια της εβδομάδας θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξεσπάσουμε αύριο, που θα είμαστε στο Σύνταγμα για τη μεγάλη γιορτή του ΨΑΠ. Ολόκληρο το ίδρυμα θα μετακομίσει αύριο εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει, από νωρίς μέχρι και αργά το απόγευμα. Θα έχει πολλά event τα οποία αξίζουν την προσοχή σας και αξίζει να δώσετε και εσείς το παρόν, με μεγαλύτερο από όλα το να συναντήσετε από κοντά τον Νικόλα Κτύπη. Αλλά για να σας αφήσω να έρχεστε εκεί και να ψήνεστε όλη μέρα, δεν θα σας πω τι ώρα θα σκάσει.

Μεταφέρω όσο πιο κομψά γίνεται ένα μήνυμα που ρωτάει. Τι σχέση έχει το πρώτο Super Cup της διοργάνωσης, εννοείται της Ευρωλίγκας, με ένα φιλικό τουρνουά, ρε μέτριε τύπε? Έχει σχέση χρονική, αδερφέ μου. Ταυτόχρονα σχεδόν παίχτηκαν οι δύο ημιτελικοί, οπότε γι' αυτό ανέφερα μία τον ένα και μετά τον άλλον. Δηλαδή, αν είχε παράλληλα ημιτελικό Champions League και λίγο αργότερα ένα παιχνίδι Super League, δεν θα ήθελες να σου πω πόσο ήταν το αποτέλεσμα στο λεβαδιακός, ας πούμε, Ατρόμητος?

Και μια και το ανέφερα, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 15, θα ξεκινήσει και ο άλλος ημιτελικός για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Αντίπαλοι θα είναι η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όποιος από τους δύο επικρατήσει θα συναντήσει αύριο στο τελικό των Ολυμπιακών.

Όσο για το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, λίγο αργότερα θα έχει το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπουρκ. Στις 9 και 4 θα ξεκινήσει αυτό.

Κάποιοι άλλοι είπαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία. Ωραία, λέει, γιατί είχα δώσει ραντεβού για ξύλο με τον Ακτύπη. Θα έρθω στο Σύνταγμα γιατί καθημερινέ δύσκολο. Θα δω τι ώρα εξυπηρετεί για ξύλο αύριο και θα σε ενημερώσω εσένα.

Για όλους εσάς που ρωτάτε, πάντως δεν θα είμαστε μαζί, εννοώ δεν θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Αρκετά τον τρώω στη μάπα τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Δεν χρειάζεται και σε αυτά τα έκτακτα event.

Ο φίλος ο ποδηλάτης της καρδιάς μας εδώ με ενημερώνει ότι Ρομπόλης λέγει Πετρίδης τηλεοπτική αστέρα στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Πετρίδης λέει πάντως σαν άλλος Πέτρος σας απαρνήθηκε. Προχώρησε, σε παρακαλώ, τη ρουφιανιά σου για να ξέρουμε κι εμείς με τι έχουμε να κάνουμε. Όχι ότι τον έχουμε σε καμία εκτίμηση γενικώς.

Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει μια άλλη κατηγορία αρκετά διαστροφικών ανθρώπων, εκτός από αυτούς που θέλουν να μαλώσουν με τον Νικόλα. Αγαπητέ Γιώργο, λέει, εμείς που σας αγαπάμε, παίζει να κάνετε κομσομασιόν, να μας πάρετε στα πόδια σας για ένα οπαλάκια. Αδερφέ μου Αντώνη, δεν ξέρω αν το εννοείς, αλλά ο Νικόλας μας είναι σε κρίσιμη ηλικία και δεν αποφεύγουμε τόσο κοντινές επαφές. Τώρα, αν με το κονσομασιόν εννοείς το να μπορέσουμε να περιφερθούμε εκεί κοντά στην πλατεία και να συζητήσουμε από κοντά, φαντάζομαι τι επιτρέπεται. Τώρα, αν θες να κεράσεις και ένα ποτό, θα τα βρούμε.

Η φίλη μας η Μιχαέλα εμφανίζεται και λέει: άντε, λέει, επιτέλους πολύ σοβαρή ήσασταν. Καλησπέρα και Λερίτσες. Και Σταύρο, σ' αγαπάω. Δεν απευθύνεται στο Χοντροθύμιο. Στο δικό της το Σταύρο απευθύνεται. Δεν ήμασταν και σήμερα όπως έπρεπε, αλλά ξαναλέω ότι αυτά τα αθλητικά γεγονότα μας έχουν περιορίσει. Δραστικά από εβδομάδα θα ισχυώσει η κατάσταση.

Η μόνη που χαίρεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε ότι είναι η Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία έχει καταφέρει να κάνει πλήρως δημοσιογραφική την εκπομπή, αλλά θα πάρουμε πολύ μεγάλη ρεβάνς, προσεχώς. Και πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να μου θυμίσουν ότι αυτό είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια πάνω στο οποίο έχουν πατήσει συνθήματα των ελληνικών γηπέδων. Εσύ ειδικά ο τελευταίος που μου λες για μια διαδικασία που γινόταν σε συγκεκριμένο σημείο του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ, προφανώς και το ξέρω. Δεν μου λες τάση αύριο στο Σύνταγμα, γιατί υπάρχει κόσμος που απαιτεί να παίξει ο έρωτας Μαϊμού αύριο στο Σύνταγμα. Ζω για τη στιγμή που θα γίνει αλλαγή φρουράς και στο background θα αλλάζουν οι τσολιάδες και στο background θα παίζει έρωτας Μαϊμού.

άλλος που επίσης μιλάει συνθηματικά με ρωτάει αν μου αρέσει ο πατσάς. Δεν θα σου πω, φίλε μου. Ο πατσάς είναι ένα από τα φαγητά τα οποία εντάσσονται σε μια πολύ συγκεκριμένη και περίεργη κατηγορία για μένα. Δεν μ' αρέσουν, δεν έχω μπει στη διαδικασία ούτε να το δοκιμάσω, αλλά θα ήθελα να μου αρέσουν. Δηλαδή, βλέποντας το ως εξωτερικός παρατηρητής, καταλαβαίνω ότι ο πατσάς είναι μια ολόκληρη μυσταγωγία. Είναι μια πολύ μερακλήδικη επιλογή, κάτι πολύ έξω από τα συνηθισμένα. Θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να έχω αυτή τη λαχτάρα που έχουν οι ξενύχτες για να φάνε, πώς το λένε, ένα πατσά ψιλοκομμένο πόδι, δεν ξέρω τι άλλο τρώνε, και να έρθουν στα ίσια τους. Αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ οπτικός τύπος και μιλάω μόνο για το φαγητό, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.

Υπάρχουν βέβαια και κάποια άσχετα μηνύματα, τα οποία επιτίθενται στο συνάδελφο και γι' αυτό τα προτιμώ. Ότι ο αλκοόλας, λέει, το παίζει και η δήμον της καλαθοσφαίρισης με ξεπερνάει. Εγώ πεθαίνω όταν τον ακούω μετά τα παιχνίδια του μπάσκετμπολ να βγαίνει ως σοβαρότατος αναλυτής και να μας εξηγεί. Και μου πήρες τα μυαλά μου, πρώτο σου φιλί, ναι. Πήρες και τα όνειρά μου, πρώτο σου φιλί. Δεν άντεξες, μωρή Λινάτσα, έπαιξες κάτι από τα δικά σου.

0: αδερφιά μου.
1: Μιας και αναφέρθηκα πάντως νωρίτερα στον μπατζά, να σας ρωτήσω αν και εσάς σας έχει τύχει πολλές φορές να θέλετε να φτιάξετε κάτι την Κυριακή, να φάτε έτσι αυθόρμητα, όχι μόνο πατσά, οτιδήποτε, να ανοίγετε το ψυγείο και να μην βρίσκετε τίποτα. Μην πτωείστε, διότι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κι εσείς, τώρα μπαίνετε στο eFood, που υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Έτσι κάνετε και παραγγελία και μαγειρεύετε.

0: και μου πήρες τα μυαλά.
1: Με πόνο ψυχής λοιπόν και χωρίς καμία τσίπα για αυτό το, και για το σημερινό μεροκάματο, θα πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Δεν θα ευχαριστήσω τον Στέφανο, διότι δεν πρόλαβε να παίξει τίποτα από τα δικά του μαργαριτάρια, ούτε την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία σήμερα ήταν η μέρα της κάνοντας δημοσιογραφική την εκπομπή. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαν χλαμάρας και με τον συνάδελφο, εφόσον έχει επιβιώσει σε τρεις μέρες από τώρα, τη Δευτέρα, χωρίς διακοπές, χωρίς ποδόσφαιρα, με μόνη γνήσια, ανώθευτη ανοησία, λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Τελευταίο newsroom της εβδομάδας, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Τους φάγαμε ελάχανο σήμερα τους τίτλους, καθώς δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος, μία ώρα και κάτι ψηλά, καθώς στις 9 και 4 θα μεταφερθούμε και πάλι στο Telecom Center Athens για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την Μπουργκ. Ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι για το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Abu Dhabi. Η Dubai BC προηγείται 8-4 της Real, 6-22 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός σε μια ματσάρα με η Dubai BC προηγείται 8-4 της Real, 6-22 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός σε μια

Πολύ λογικό, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Θέλουν δουλίτσα. Ματσάρα ήταν και το πρώτο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φώστερ κυριολεκτικά στην εκνοή νίκησε 199 και πήρε την πρόκριση. Μεγάλη εμφάνιση από τον Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound, 4 assist. Και περιμένουμε σε μία ώρα και 7 λεπτά από τώρα, είπαμε, τον Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Μας αποκαλεί Γουρλίδες, ο φίλος της ΑΕΚ είναι. Γελάει ο Νίκος.
1: Δεν παίζει ΑΕΚ μπάσκετ.
0: Το δεύτερο είμαι. Ο Νίκος είναι εδώ. Τον ακούσατε νωρίτερα στην περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπάχτσε. Μπήκε εδώ να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την φετινή σεζόν και να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από τον δεύτερο ημιτελικό. Ντουμπάι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά απέναντι στη Ρεάλ. Αν πρόλαβα να δω καλά, προηγείται 16-4. Γεια σας, κυρία μου.
1: Χαίρετε, σωστά πρόλαβες να δεις. Μια Ντουμπάι η οποία είναι πραγματικά ίσως πιο γεμάτη ομάδα από τις μη φαβορί. Φενέρ, ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί έχει ένα πολύ καλό προπονητή πλέον, τον Τζαβι Πασκουάλ, και ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Θα ενημερώνουμε στη συνέχεια για την πορεία του δεύτερου ημιτελικού. Από όπου θα προκύψει και η αντίπαλος του Ολυμπιακού αύριο στις 8 η ώρα. Νωρίτερα, Ολυμπιακός, όπως είπες, σε ένα παιχνίδι που, εμφάνισε τις αδυναμίες των ομάδων λόγω της εποχής σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε 17 λάθη. Η ΔΕΦ Φενέρμπαχτσε έχασε 16 αμυντικά rebound. Νομίζω ότι είναι ένα στατιστικό που δεν θα το δούμε εύκολα στην κανονική περίοδο.
0: Ναι,
1: σε ό,τι αφορά το σκορ, θα σου πω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο, γιατί το μπάσκετ εκεί πάει.
0: Ναι.
1: Στις πολλές κατοχές, στις επιθέσεις των 8-10 δευτερολέπτων. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με 10 λεπτά κανονικού μπάσκετ.
0: Το τελευταίο λες,
1: Ναι. Μπάσκετ Ολυμπιακού. Κατάφερε να πάρει μια πρόκριση. Πολύ απλά γιατί τις δύο φορές που βρέθηκε στο μείον 11, την πρώτη πρώιμα στο παιχνίδι και την δεύτερη στο τέλος της τρίτης περίοδου, που ήταν σοκαριστικά κακό στην άμυνα, δέχτηκε 33 πόντους, βρήκε λύσεις. Στην πρώτη περίπτωση βρήκε λύσεις από τα επιθετικά rebound και από ένα ξέσπασμα του Φουρνιέ, και στην δεύτερη με ένα σχήμα που δοκίμασε ο κόουτς Μπαρτζόκας και δεν το άλλαξε, και εννοώ αυτό με τον Κόρι Τζόζεφ στο 1, τον Μοντέρο στο 2, τον Φουρνιέ στο 3 και του Σεντζάι Ταϊρίκ Τζόουνς στο 4-5, αντί του Βεζένκοφ και του Χολ που ήταν η βασική. Έσφιξε πάρα πολύ την αμυνά του, κύκλωσε τη Φενέρ, την οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη, σε πολύ κακά σουτ που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε 13 στα 20 τρίποντα, μαγικό νούμερο, και κατάφερε να πάρει την νίκη, γιατί δεν το παράτησε ποτέ. Δηλαδή αυτή τη συνήθεια που έχει στην Ευρωλίγκα να κάνει ανατροπές, την έκανε στον ημιτελικό του Super Cup. Δεν ξέρω βέβαια, Τάσο, κατά πόσο μια επιστροφή από το μείον 11 πλέον μπορεί να λέγεται ανατροπή στο σύγχρονο μπάσκετ. Αλλά όπως και να έχει για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτό κρατάει και ότι θα παίξει ένα ακόμη παιχνίδι αύριο, είτε απέναντι στη Ντουμπάι είτε απέναντι στη Ρεάλ, για έναν τίτλο ο οποίος δεν θα του κρίνει αν θα είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη χρονιά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Σωστά. Αλλά θα το χρησιμοποιεί και ως τεστ ενώπιση τη πρεμιέρα τη Πέμπτη με την Μπασκόνια στην Βιτόρια. Εκτός από τον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος για μένα άλλαξε όλο το ρυθμό στο τέλος και το σχήμα γενικά που σου είπα, ο Ντόντα Χολ παίρνει τρομερό βαθμό.
0: Ναι, double-double.
1: 12 πόντι, 12 rebound, με 8 επιθετικά rebound. Μπήκε στα παπούτσια του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχα προειδεάσει από χθες ότι λογικά θα προφυλαχθεί. Έτσι και προφυλάχθηκε.
0: Και ορθώς, νομίζω.
1: Και δεν ξέρω αν θα παίξει και αύριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος, να σου πω την αλήθεια. Ο Χολ δείχνει ότι είναι στην ball position για να. Δάνειστο έτσι μια φράση από τη Φόρμουλα 1 που αρέσει εσένα και τη Βαλεντίνα. Για να είναι ο δεύτερο σέντερ.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως το θέλεις, να είναι μπροστά από τον Τζόουνς.
1: Ναι, είναι μπροστά. Ο Τζόουνς για κάποιες αμυντικές αποστολές συγκεκριμένες θα τον βλέπουμε, αλλά πραγματικά ο Χολ είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτά. Ψάχνεται ακόμα ο Ολυμπιακός. Ψάχνεται το Μοντέρο. Ψάχνεται ο
0: Μακιντάιρ.
1: Αυτό το γεγονός ότι οι δύο του ψάχνονται κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του αντιπάλου. Στο να αφοσιωθεί στο μαρκάρισμα του Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ έμεινε πολύ χαμηλά σήμερα.
0: Ναι.
1: Έβαλε 7

0: παίρνοντας πέντε προσπάθειες. Η μεγαλύτερη επιτυχία της άμυνας της Φενέρ δεν είναι το 7, είναι ότι ο Βεζένκοφ σούταρε μόλις πέντε φορές την μπάλα.
1: Αυτό δεν πήρε την μπάλα ουσιαστικά να σουτάρει.
0: Θέλει χρόνο σε αυτό. Με το WOCAP βρισκόταν με κλειστά μάτια. Νομίζω ότι έχουν την ποιότητα και οι δύο για να συγχρονιστούν και με τον Βεζένκοφ αλλά και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, αλλά θέλει χρόνο.
1: Έτσι, ναι, εντάξει, χρόνο. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, είπαμε, είναι ακόμα αρχή σεζόν, πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οι ομάδες, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχουν πολλές προπονήσεις μέχρι τώρα μεταξύ τους και νομίζω ότι από τη στιγμή που την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η σεζόν, αυτό ουσιαστικά θα γίνεται μέσα από τα παιχνίδια.
0: Ναι, το ξέραμε. Για όλους ισχύει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
0: Για όλους ισχύει.
1: Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Okay.
0: Mm-hmm. Απλά ο Ολυμπιακός έχει στην νευραλγική θέση του άσου αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή θα χρειαζόταν πολύ λιγότερο χρόνο αν ήταν και ο WOCAP πάροντας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι δεν θα είναι ο WOCAP στην εξίσωση. Mm-hmm. Αυτά. Για να μην τα λέω μόνο στις εκπομπές των άλλων.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί κάνουν και παράπονα οι λέρες μετά. Ότι βγαίνω, ανακαλύπτω τρόπους να βγουν. Μια και είμαστε στο newsroom, επειδή είναι άλλο το ακροατήριο προφανώς. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Ναι. Έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Μιστακίδη και την Ευρωλίγκα.
1: Στο ταξίδι που έκανε πρόσφατα.
0: Ναι,
1: στο...
0: οριστικοποιήθηκε εκεί η συμφωνία. Ναι. Στις 5 Οκτωβρίου θα μπει και η βούλα που λέμε.
1: Α, στη συνεδριάση στο κόμμα, που είναι ιδιοκτητών παύλα μετόχων.
0: Ναι, εκτός από το NBA Europe θα συζητήσουν και ποια θα είναι τα franchise, θα οριστικοποιηθούν. Ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όπως λένε δικές μου πληροφορίες, και αρκετοί συνάδελφοι το έχουν μεταδώσει στην αλήθεια που βρίσκονται εκεί. Ναι. Και είχαν επαφές με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, θα καταβάλει ένα τεράστιο ποσό. Όπως και η Ντουμπάι, όπως και η Παρί, όπως και η Βαλένθια, όπως και ο Αστέρας, όπως και η Παρτιζάν, για να γίνουν και αυτοί μέτοχοι. Έτσι.
1: Ναι. Οι προηγούμενες που είπες, μάλλον οι επόμενες από τον ΠΑΟΚ που είπες, παίζουν, απλά θα γίνουν μέτοχοι. Ο ΠΑΟΚ θα.
0: Ό,τι και να γίνει στο EuroCup. Το πάρει το πάρει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
0: Καλά που μας
1: να σε καλά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθε στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Είναι εκεί ο Θάνος Κώστας, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά, του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, με το τρίποντο του Φώστερ στην εκπνοή, την αδιανόητη ασίστ στα 2 δευτερόλεπτα του Καλάθη. Τρίποντο 199, και τι περιμένουμε σε 57 λεπτά από τώρα. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τα σας ακούγομαι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίος μικρός πρώτος ημιτελικός για το 8ο τουρνά, το 8ο φιλικό τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε πως ένα παιχνίδι με πολύ, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες να επικρατήσει. Η Σπαρτίζαν με το άψογο τρίποντο του Φώστερ, πραγματικά η μπάλα βρήκε μόνο διχτάκι, ήταν χαρακτηριστικό, δηλαδή ήταν ακριβίας ολοκληρωτικά η εκτέλεσή του. Έπειτα από τη σπουδαία φυσικά αρχεία πάσα του Νίκα Λάθη, η οποία ξεκίνησε μάλιστα από δική του άσχημα, έτσι εστόχησε ο Νίκα Λάθης, πήρε το rebound και είχε την οξύνια και την ψυχραιμία σε εκείνο το σημείο του αγώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα να πασάρει με αυτόν τον τρόπο στη γωνία που βρισκόταν ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος εκτέλεσε.
0: Έκανε και προσποίηση και όλα, εντάξει, μιλάμε, είναι σούπερ όλη φάση.
1: Δείχνει δηλαδή ότι τα χρόνια μπορεί να περνάνε, αλλά η ποιότητα είναι αυτή που παραμένει, είναι το απόστομα ποιότητας όλων αυτών των χρόνων. Δεν θα μπορούσε να το κάνουν πολύ γκάρτ στην Ευρώπη αυτή την ενέργεια του Νίκα Λάθη, που έχει πάντα στο μυαλό του να πασάρει την μπάλα, έτσι, πριν σουτάρει. Ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, στο υπόλοιπο παιχνίδι ήταν γενικά ένα ισορροπημένο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι Σέρβοι στο πρώτο μέρος έδειξαν να έχουν τον πρώτο λόγο, πέρασαν μάλιστα μπροστά ακόμη και με 10 πόντους. Έδειχναν ότι εύκολα, δύσκολα ελέγχουν το παιχνίδι, έχουν λίγο πιο πολύ βάθος, φέρουν πιο πολλούς πρωταγωνιστές από τον πάγκο, όπως ο Τανάσκοβιτς, ο οποίος μπήκε αμέσως και άλλαξε το ρυθμό του παιχνιδιού για τους Σέρβους με 6 συνεχόμενους πόντους. Επίσης, όταν έφτασε στο συν 10 και τελείωνε το πρώτο μέρος, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τρέξει επιμέρους και να μειώσει την διαφορά που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Κατάφερε να μπει μια πιο καλή διαφορά ενώ του δεύτερου μέρους στην τρίτη περίοδο. Και εκεί κάπως βελτιώθηκε αμυντικά, ειδικά με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος κατάφερε με το σχήμα του Τριγκέρι στο 5 να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα καλάθια των Σέρβων κάτω το καλάθι, γιατί κατάφερε σε αρκετές στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με pick and rolls και γενικά με πάσα από τον playmaker στο ψηλό, να μπουν στην κάτω το καλάθι στη ρακέτα και να επιτεθούν. Το περιόρισε λοιπόν αυτό ο ΠΑΟΚ, κατάφερε να προηγηθεί με 6-7 πόντους, έφτασε νομίζω τη διαφορά να το κάνουμε και τους 8, αλλά η Παρτίζαν ήταν εκεί, απάντησε, προσπέρασε μάλιστα στο τέλος, όπως είδαμε, προσπέρασε και με 4 πόντους και φαινόταν ότι όλα θα είχαν τελειώσει. Όμως εκείνη την ώρα, με 35 δευτερόλεπτα να μένουν, αν δεν μου διαφεύγει, 35,6-10, το Όσμαν έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Παρτίζαν, ναι, και ουσιαστικά με μια cost-to-cost ενέργεια, την οποία την έκανε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και δεν κατάφερε κανένας να το σταματήσει ποτέ, είτε που κάναν φάουλ είτε το σταματήσαν με φάουλ. Κατάφερε πάλι να κερδίσει το φάουλ, να πετύχει γρήγορα δύο καλάθια και από εκεί και πέρα η Παρτίζαν να νιώθει ότι πιέζεται. Με αποτέλεσμα τελικά να μην πάρει τίποτα από το παιχνίδι. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχουν και μερικά αρνητικά σημερινή εμφάνιση. Είναι λίγο η άμυνα που πρέπει ακόμα να τη δει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο coach Ρικέρι πρέπει να τη μελετήσει την άμυνα.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Είναι αρχή τη χρονιά ακόμα, αλλά είναι πολύ θετικό. Ναι. Είναι πολύ θετικό όμως, πολύ θετική εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπαμε και στο παιχνίδι, έχει στερήθηκε τις υπηρεσίες των Ταϊρή και Γκρέι, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν και θα αποτελέσουν βασικό μέρος του rotation στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Επομένως, αν ο ΠΑΟΚ είναι έτσι σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, στο 7ο φιλικό του παιχνίδι, και να σημειώσουμε ότι έχει κάνει και 7 στα 7 έως τώρα, είναι δηλαδή τρένο η ομάδα του Τρικέρι στις φιλικές αναμετρήσεις, δεύτερη σερή μετά την Αρμάνη. Αν λοιπόν συνεχίσει έτσι και μαζί με τις προσθήκες που αναμένονται να μπουν στο ρόστερ και να πάρουν κανονικό χρόνο συμμετοχής αφού επανέλθουν στους οργανισμούς, τότε θα πρωταγωνιστήσει στο Eurocup, θα αποτελέσει μια ομάδα δηλαδή που θα είναι σοβαρός διηγητής. Και από εκεί και πέρα και στο πρωτάθλημα θα θελήσει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.
0: Ωραία. Θάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια για την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μπουργκ. Να πω εγώ ότι μιας και ήμασταν στο Telecom Center Athens. Εκεί βρίσκεται ήδη και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Δημήτρη Γιανακόπουλου και θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από την σουίτα του δεύτερου στο κλειστό. Στο φίλο που ρωτάει για το αν υπάρχει τηλεοπτική, αν μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, δεν βλέπω κάτι, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση της συγκεκριμένης φιλικής αναμέτρησης, μόνο ενημέρωση από τα site. Τέλος πρώτης περίοδου, επί τη ευκαιρία, η Σέρβη είναι μπροστά στο σκορ με 23-21. Τον φίλο που ρωτάει γιατί δεν θα περιγράψει το παιχνίδι ο Γιώργος Πετρίδης, η απάντηση είναι ότι μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη θα το περιγράψουν το match, αλλά τηλεοπτικά, για την τηλεόραση του Sky. Και μια σκήπα Sky, μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Πάμε, μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, κατεβαίνουμε Ηράκλειο να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά την επομένη μιας ιστορικής νίκης στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στην Hoffenheim και πλέον το τσιπάκι πρέπει να αλλάξει γιατί μπροστά υπάρχει το τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Γεια σου Μάνο.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά. Έχει δείξει ο Όφη τουλάχιστον στο ξεκίνημά του ότι μπορεί και διαχειρίζεται αυτή την... Δεν θα πω είναι αλλαγή συναισθημάτων, γιατί με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη τα συναισθήματα είναι σταθερά καλά για την ομάδα πόρια της εικόνας που βγάζει και των αποτελεσμάτων που έχει. Όμως είναι άλλο να αγωνίζεσαι σε ένα παιχνίδι στην League Phase του Europa League, άλλο με μια κόντρα σε μια ομάδα από ένα προηγμένο από το δικό μας πρωτάθλημα και άλλο να αγωνίζεσαι σε μια εγχώρια διοργάνωση. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι διαφορετικό το παιχνίδι το οποίο έρχεται για τον Όφη, διαφορετικές οι απαιτήσεις, τις οποίες ο Χρήστος Κόντης από σήμερα κιόλας, εντάξει είναι περισσότερη μέρα χαλαρώματος, γιατί οι πανηγυρισμοί και όλα τα επινίκια σταμάτησαν από τα ξημερώματα. Από το πρωί σήμερα μπήκαν όλοι στους ρυθμούς της συνέχειας του πρωταθλήματος, που το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος του Όφη, να μπορέσει να μπει και φέτος στα play-offs 5-8, ενδεχομένως αν συνεχίσει αυτή την πολύ καλή πορεία την οποία έχει να διεκδικήσει και να προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Και το παιχνίδι με τον Αστέρα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι στην έδρα του, είναι απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται προς το παρόν όχι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή δεν έχει πάρει πολλούς βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά θέλει να ξεκινήσει τη δική της αντεπίθεση, οπότε έχει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Οπότε από σήμερα κιόλας όλοι στον Όφη έχουν μπει στους ρυθμούς του αγώνα με τον Αστέρα. Αύριο θα γίνει η προπόνηση που θα πάρουν μέρος κανονικά όλοι. Θα βγει και η αποστολή και είναι το ζητούμενο τώρα αυτό να συνεχίσει με την ίδια εικόνα την οποία έχει, να συνεχίσει να παραμένει πιστός στο πλάνο του. Πλέον όμως το να λέω ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι, τώρα θα χρειαστεί να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, να έχει δηλαδή ένα πιο ενεργητικό τρόπο παιχνιδιού, όχι όπως χθες, και να μπορέσει να συνεχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του και στις εγχώριες διοργανώσεις, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει με τη διακοπή που θα έχει που θα έχουν υποχρεώσεις του διαγωνιστικές να μπορέσουν και να πάρουν ανάσες κάποιοι παίχτες και ενδεχομένως να δουλέψει κάποια πράγματα ακόμα που θέλει ο Χρήστος Κόντης, ώστε η ομάδα όταν ξεκινήσει και πάλι τις υποχρεώσεις της που θα πάει στην Αγία Σοφιά να παίξει με την ΑΕΚ και ακολούθως θα έρθει το παιχνίδι με τη ΡΕΝ, να μπορέσει να είναι στην ίδια καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
3: Μιας και λες για τη ΡΕΝ, διαβάσαμε από το πρωί ότι θα μπει τσάρτερ. Έχεις, αν και είναι ακόμη νωρίς, έχεις εικόνα για το πόσα θα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι?
2: Πόσα εισιτήρια θα πάρει όχι ναι, το παιχνίδι με τη ΡΕΝ? Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα συγκεκριμένος αριθμός.
3: Ναι, okay.
2: Θα εξαρτηθεί εν πωλής από τις συμμετοχές που θα δηλωθούν τόσο στην εκδρομή την οποία διοργανώνει η ΠΑΕ με το τσάρτερ που είναι σχεδόν αυθημερών, έχει μια διεκδίκηση μέσα, όσο και με ανάλογη εκδρομή που σχεδιάζουν και οι οργανωμένοι να κάνουν.
3: Okay.
2: Οπότε ανάλογα με τις συμμετοχές θα πάρει και τα διαθέσιμα εισιτήρια. Okay. Σήμερα σήμερα το πρωί δημοσιοποιήθηκε από την ΠΑΕ το πρόγραμμα και και οι τιμές και όλα τα τυπικά της μετακίνησης. Οπότε ανάλογα μέσα στις επόμενες ημέρες θα φανεί ο ακριβής αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει. Είναι δεδομένο ότι θα έχει κόσμο και στην Βρετάνη. Είναι, ο κόσμος ζει σημαντικές στιγμές για τους νεότερους πρωτόγνωρες και για τους παλαιότερους θυμίζει τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Με την χρυσό σκόνη που υπάρχει τώρα με τη νέα τάξη των διοργανώσεων, όπως είναι το Europa League.
3: Ωραία.
2: Να έχει όλα αυτά τα σχετικά.
3: Ναι. Μανώ,
2: ο Νικολάου είναι το ερωτηματικό.
3: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Για το μάτς με τον Αστέρα, σε σχέση με χθες, το δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια επιπλέον λύση που λέγεται Χατζηγιοβάνης. Σωστά.
2: Σωστά, ναι.
3: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες. Νικολάου και ο Μαρινάκης.
2: Νικόλαου και Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δύσκολα θα προλάβει και αυτό το παιχνίδι. Και για τον Νικολάου δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες. Θα προσπαθήσουν να το πάνε συντηρητικά ώστε εκμεταλλευόμενοι και τη διακοπή του πρωταθλήματος να είναι πανέτοιμος. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η
3: προπόνηση.
2: Αν σήμερα έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα, τότε και με την αυριανή προπόνηση ενδεχομένως να είναι στην αποστολή. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουν. Είναι και ο Σχέλης ετοιμοπόλεμος που δεν αγωνιστήκε χθες, οπότε ενδεχομένως να πάρει ανάσες κάποιος από τους
3: ίσως την τριάδα,
2: ναι. Και να έχουν κάποια αλλαγή στο κέντρο της άμυνας. Οπότε υπάρχει λύση του Σχέλη. Οπότε θα περιμένουμε μετά την διακοπή να δούμε για τον Νικολάου να εντάσσεται 100% στις υποχρεώσεις.
3: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά,
3: Και εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στο Μάνο Σουριά. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Στο Super Cup της Ευρωλίγκας 7 και 16 πριν το ημίχρονο Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 36-20. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, στον Sky.
17: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 36 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Βλέπω εδώ με εντεκάδα Παναθηναϊκός Άκτορα απέναντι στην Μπουργκ. Καθώς δεν είναι διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος, Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας, Φαλ και Μωραΐτης. Από την άλλη, στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο Ματίας Λεσόρ. Η εντεκάδα λοιπόν των πράσινων είναι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεχίζουμε. Ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον έχει αφήσει πίσω την δίκαιη όσο και πολύτιμη για παραπάνω από έναν λόγους νίκη επί της Γιαγκελόνιας στο Europa League και κοιτάζει το μάτς με τον Λεβαδιακό με τη νίκη να είναι και σε αυτό το παιχνίδι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο, μου πήγανε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Πολύ σωστά το είπες, έτσι. γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά και την ήττα από τον Όφη.
0: Ναι. Και έχοντας προηγηθεί και άλλα με το Βόλο.
1: Βέβαια, έχει κάνει ο Ολυμπιακός, έχει δύο απόλυτες βαθμών ήδη, πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Και έχει βρεθεί ήδη να κυνηγάει.
0: Ναι.
1: Οπότε κάθε στραβοπάτημα από εδώ και πέρα θα δυσχεραίνει τη θέση του Ολυμπιακού, να το πούμε και έτσι, και θα απομακρύνει και τους αντιπάλους, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
0: Ναι.
1: Και είναι και η ΑΕΚ, είναι και ο ΠΑΟΚ. Όλοι αυτή τη στιγμή είναι από πάνω του. Το θέμα είναι να έχει ο Ολυμπιακός μια συνέχεια στην εικόνα του, σε σχέση με τη Γιαγκελόνη, εγώ θα πω, αλλά πάνω απ' όλα να έχει μια συνέχεια στα αποτελέσματα, στα νικηφόρα αποτελέσματα. Γιατί τάσος θα βρει απέναντι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει άσχημα, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα, η αλήθεια είναι βασικά. Δεν μοιάζει καθόλου με την περσινή ομάδα.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι πολλές ομάδες όταν δεν πηγαίνουν καλά ψάχνουν ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο για να πάρουν ένα μπουστάρισμα και ψυχολογικό πέρα από το βαθμολογικό.
0: Ράβο, θα πω εγώ όπως, συγγνώμη σε διακόπτω, όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα με τον Αστέρα απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικότερα είναι αυτά τα παιχνίδια, είναι αυτά που κρύβουν τις πολλές παγίδες. Δεν είναι τα ντέρμπι.
0: Καλά, ναι. Τα ντέρμπι ξέρεις τι να περιμένεις.
1: Ναι. Και είναι πιο ανοιχτά σε όλα τα αποτελέσματα κατά κάποιο τρόπο. Θα έχει ολυμπιακός πολύ κόσμο μαζί του. Θα έχει 2.500 κόσμο τουλάχιστον. 2.500-3 έχει πάρει. Νομίζω αν χρειαστεί θα πάρει και περισσότερα. Για το εν λόγω παιχνίδι. Και υπάρχει μεγάλη απώλεια.
0: Βοηθάει και η ώρα, θα πω εγώ.
1: Βέβαια. 5 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα. Είναι κοντινή εκδρομή. Ευχάριστη εκδρομή, έτσι. Και το θέμα είναι ότι η μεγάλη απορία είναι να δούμε τις επιλογές του Ιμανόλ, γιατί καταλαβαίνεις Τάσο ότι ακόμα δεν τον έχουμε μάθει και ο ίδιος δεν δείχνει πολλά πράγματα, αλλά και να δείξει, θα δείξει πολλά ανάμεικτα πράγματα μέσα από τις ασκήσεις που κάνει τακτικής και τα σχετικά. Έχουμε δει ότι προσπαθεί να χτίσει την ομάδα στο ξεκίνημα, γιατί και ο ίδιος μαθαίνει την ομάδα και η ομάδα μαθαίνει τον ίδιο μέσα από τις πρώτες προπονήσεις, μέσα από μια βάση. Δηλαδή βλέπουμε ορισμένα πρόσωπα στα δύο πρώτα παιχνίδια να παραμένουν τα ίδια. Πέρα από τον τερματοφύλακα, οι δύο στόπερ παραμένουν οι ίδιοι. Ο ένας χαφ συνήθως παραμένει ο ίδιος, μιλάω για το Φρόιλε. Ο ένας εξτρέμ παραμένει ο ίδιος, όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Τσικίνο ήταν και αυτός βασικός. Ο Ορμίγκα Γκονζάλες ήταν και αυτός βασικός. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, δείχνει και ο ίδιος να προσπαθεί να χτίσει ένα κορμό, τον οποίο θα συμπληρώνει σιγά σιγά με διάφορες επιλογές του κάθε παιχνίδι που θα διαφοροποιεί, μέχρι να καταλήξει έτσι σε κάποιους σχηματισμούς και σε κάποια πρόσωπα. Βλέπεις ότι τα μπακ του τα αλλάζει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπακ στο πρώτο μάτι, διαφορετικά μπακ στο δεύτερο.
0: Και αλλαγές στον μπακ.
1: Βέβαια. Νομίζω πως τα μπακ που τελείωσαν το μάτι με την, για παράδειγμα, με την Γιαγκελόνια, θα είναι και αυτά που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή ο Σάγιακας με τον Τικνιδιάν. Ο Ρέτσος επίσης. Ο Πυρόλα είναι πολύ πιθανό, αν δεν διαφοροποιήσει κατά εκεί να βάλει δηλαδή, το Σμαϊλόβιτς ή τον Κάρμο. Αν θελήσει έναν ποδοσφαιριστή, επειδή και ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλη κατοχή, να είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι.
1: Στον άξονα είναι πάλι πολύ πιθανό να δούμε τον Φρόιλερ, αλλά αυτή τη φορά με παρτέρι τον Πουέρτα, ένα πιο δημιουργικό ποδοσφαιριστή από τον ΕΣΕ. Μην ξεχνάμε, θα αφήσω εγώ αυτό εδώ και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής την όλη συνθήκη, ότι και ο Σιπιόν είναι εκτός λίστας, θα είναι διαθέσιμος για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην τον ξεχνάμε. Επιστρέφει ο Φορτούνης.
0: Ναι.
1: Που ήταν τιμωρημένο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και διεκδικεί μια θέση βασικού. Εγώ θα έλεγα μην τον δούμε
0: 10.
1: Μην το δούμε και στο 10, αλλά κυρίως στη μεσοευθετική τριάδα που είναι πολύ χρόνο να τον δούμε. Γιατί και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζώτα πήγαν πολύ καλά. Τα δύο προπονήσεις να βρουν οι προπόνηση στην κατάστασή τους βάσει κούρασης, έτσι. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη σέντευξη στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αλλά εφόσον επιλέξει αυτούς τους δύο πάλι να τους ξεκινήσει, δεν θα μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Δηλαδή ο Φορτούνης να είναι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Ναι. Είναι βέβαια και ο Ορμίγκα Γκονζάλες πάλι δείχνει να έχει το προβάδισμα, παρότι σκόρο Γιάρεμτσου. Δηλαδή είδαμε ότι δεν, ο προπονητής δεν ρίσκαρε να πάει με δύο σεντερφόρ. Συνέχισε με έναν και νομίζω ότι του κάνει διαχείριση και του Μεξικάνου. Είναι τάσο πάντως πολλά, ξέρεις, και είναι λίγο δύσκολο και παράτρομο να προβλέπουμε από την άποψη και ότι ο προπονητής παίζει μια διάταξη πολλές φορές που δείχνει 4-2-3-1, αλλά κυρίως είναι 4-1-4-1.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε λίγο ακριβώς τα χαρακτηριστικά των παιχτών που θέλει και τις προτιμήσεις που έχει σε αυτή την, σε αυτή την εκκίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα στην αποστολή, αν περιμένω εγώ να είναι και ο Μάριος,
0: Έκανε την πρώτη προπόνηση.
1: Θα κάνει και αύριο προπόνηση. Εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να τον έχει μαζί έστω και για λόγους προσαρμογής, τότε θα τον πάρει. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να τον πάρει τον Αφρικανό χώρο.
0: Γιώργο, είναι ένα εννιαήμερο νομίζω με την σημερινή μέρα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο Ρέντι. Εκτός από τον Μάριους, προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια άλλη προσθήκη από την αγορά των ελεύθερων.
1: Μόνο αν παρουσιαστεί κάποια που θα είναι ευκαιρία για ποδοσφαιριστή που θα θέλει ο Λιβέρος να πάρει. Και όταν μιλάμε για ευκαιρία, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί αρκετοί είχαν πει για μπακ, δεν το βλέπω εγώ για μπακ. Αν έβλεπα για κάποια θέση, θα ήταν το εξτρέμ. Αλλά και πάλι το θεωρώ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε φτάσει σχεδόν 20 Σεπτέμβρη, εντάξει, φτάσω και κάποιος που έχει είναι ελεύθερος όλο το καλοκαίρι, θέλει και πολύ χρόνο.
0: Αλλά
1: είναι η ευκαιρία τώρα της διακοπής, αλλά και πάλι είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο.
0: Έχει πολλούς διεθνείς Ολυμπιακός.
1: Έχει αρκετούς, έχει πάνω από 10 διεθνείς. Okay. Δηλαδή για να καταλάβεις είναι και ο Πουέρτα ανάμεσα αυτούς, είναι ο Γκονζάλες το Μεξικό, είναι ο Σμαϊλόβιτς με τη Βοσνία, είναι οι Έλληνες. Έχει πολλούς, έχει πολλούς διεθνείς, γιατί είναι ο Φρόλερ με την Ελβετία, είναι πολύ διεθνείς. Γιατί εντάξει, πήγε καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι και αρκετούς που είναι διεθνείς, οπότε θα αποθιάσουν αρκετοί και αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό για ένα καινούριο προπονητή.
0: Δυσχεραίνει, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχει την τελευταία εβδομάδα, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο ψιλογεμάτη με τους ποδοσφαιριστές γυρίζοντας έτσι από τις χώρες τους. Ανάλογα τώρα και με τα ταξίδια, έτσι, Μεξικό, τώρα Κολομβία.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύσκολα.
1: Πολύ ωραία και δύσκολα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι
0: καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 43-33 το μάζεψε λίγο η Ρεάλ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας. 1-45 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ σημαντικό νέο ότι έχει να κάνει με το γήπεδο είναι η θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη και το άλλο ότι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, την επιστροφή του Παυλένκα στο κανονικό πρόγραμμα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Και άλλα σοβαρά ζητήματα έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Για πες.
2: Αν θα μπορούσε να μας απαντήσει ο κύριος Πετρίδης.
0: Ναι.
2: Εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ αύριο για το τελικό.
0: Θα σε γελάσω. Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Μόνο αυτό μας απασχολεί.
0: Μάλιστα.
2: Αν θα δώσει εισιτήριο ο Παναθηναϊκός αύριο για το τελικό.
0: Ναι. Οκ. Okay.
2: Έστειλα μήνυμα στον παιδί, θα το πάρω αίτητος. Αφού κατάλαβε θα πάρω το Γιαννακόπουλος αίτητος. Δεν είναι το θέμα μας, όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα μας είναι οι υπόλοιπες διοργανώσεις. Στο οποίο το ΠΑΟΚ δεν χάνει πουθενά. Καλά να αρχίσει και τον μπάσκετ, γιατί πλάκα από Δευτέρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αλλά okay, γιατί η διακοπή είναι πάρα πολύ
0: μεγάλη.
2: Το ποδόσφαιρο.
0: Πρωτόγνωρη.
2: Όπου ναι, έχουν δουλειά να κάνουν οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο. Αλλά ναι, για τον κόσμο, για τα παιχνίδια, για θέλουμε δράση. Θέλουμε δράση και μάλλον το μπάσκετ θα δώσει τη λύση. Τώρα, ποδοσφαιρικά, τι λύσεις θα βρει ο ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει κάτι με τους παρόντες και τους απόντες. Όλοι όσοι έλειπαν συνεχίζουν το πρόγραμμά τους, και ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος και ο Τσάλοφ και ο Σαρίς, αρκετοί. Και θα δούμε ειδικά για τον Ντεσπότοφ, γιατί Λουσέ και Χατζηδιάκος σίγουρα θα μπουν στη διακοπή. Ειδικά για τον Ντεσπότοφ, αν θα τα καταφέρει, γιατί δίστανται οι απόψεις και δεν είμαστε πολύ σίγουροι για το πότε ακριβώς ο Βούλγαρος θα βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι και θα προπονηθεί χωρίς ενοχλήσεις, γιατί κατά την επέμβαση έχει αρκετά μπρος και πίσω. Αλλά αυτά ακολουθούν. Η διαθέσιμη εν ώψη Πανετολικού την Κυριακή είναι γνωστή, είναι όλοι οι υπόλοιποι, είναι αυτός ο κορμός τον οποίο ο ΠΑΟΚ εμπιστεύεται την τελευταία εβδομάδα, θα έλεγα, από τότε που είναι διαθέσιμοι και παίζουν ο Κώστα, ο Γιάκιτ, από τότε που βλέπουμε τον Ούγκριφ να έχει βασικό ρόλο, φυσικά τον Ενδιαγέ στην επίθεση, και με το διαφορετικό χαρακτήρα που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ την τελευταία εβδομάδα. Αύριο μια τελευταία προπόνηση το πρωί και μετά αναχώρηση για το Άκτιο και το Αγρίνιο. Το ζήτημα φυσικά με την πιθανή δεκάδα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε πληροφορία, ούτε εκτίμηση, ούτε δοκιμή, και αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Απλά από όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, την διαχείριση του ρόστερ, αλλά και από αυτά που βλέπουμε φυσικά τον αγωνιστικό χώρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περασμένη Κυριακή και το ΠΑΟΚ Άρης. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ο Ενδιαγές στο φορ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μην παίξει ο Πέλκας στο 10 και σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο, ανέφικτο, να μην χρησιμοποιήσει τις πλευρές Κένι Ζίπκοβιτς και Μπάμπα Τάισον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην παίξει στα στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Κώστα. Και από και πέρα ο Παυλέγκας στο τέρμα, εφόσον είναι υγιής και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, και να δούμε το δίδυμο των ΧΑΦ, όπου ο Ζαφίρης είναι σίγουρος. Στα τελευταία παιχνίδια έβαλε τον Ούγκρεσιτ μαζί του. Υπάρχει διαθέσιμος του Γιάκιτς. Άντε εκεί, μπας και το δει λίγο διαφορετικά μεταξύ του Σέρβου, του Ούγκρεσιτ και του Γιάκιτς του Κροάτη. Σε σχέση και με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού ή με τον αντίπαλο, ή όπως διαφορετικά το δει. Αυτά νομίζω είναι τα δεδομένα. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει δοκιμή ή κάτι άλλο. Η εντεκάδα ανακοινώνεται Κυριακή λίγο πριν το παιχνίδι. Αλλά ένα κορμό τις τελευταίες ημέρες ο ΠΑΟΚ έχει βρει, και νομίζω ότι με τα ίδια χαρακτηριστικά, με την ομάδα ποιοτικά να μην είναι στο επίπεδο που θα ήθελε, αλλά την ομάδα σε αυταπάρνηση, σε σκληρότητα, να έχει δυναμώσει και με την παρουσία αυτών των παικτών, του Κώστα, του Γιάκης. Αυτό το βλέπουμε και δείχνει να είναι και στοιχείο το οποίο θέλει και ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί βράδυ του παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εισιτήρια.
0: Αυτό πήγα να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
2: Είναι δεδομένη η απόφαση να μην επιτραπεί παρουσία ΠΑΟΚΣΙΔΕΝ.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάμε και στο κομμάτι της νέας Τούμπας. Είχαμε τη θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιφέρεια.
2: Αυτό αφορά και το γήπεδο το σημερινό, γιατί μια άδεια έλεγε το 27, όπως είπε και αντιπεριφερειάρχης, αλλά σαφώς και το νέο κτίσμα. Είναι άλλη μια γραφειοκρατική κίνηση που επαναλαμβάνω ότι σχετίζεται και με το σήμερα αλλά και με το αύριο των εγκαταστάσεων. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τα βήματα που πρέπει να κάνει ώστε να καταθέσει το αίτημα για την οικοδομική άδεια. Όπως και χθες ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του Διοικητικού Συμβούλιο, όλα κυλάνε με βάση το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να ζητήσει ο ΠΑΟΚ τον χειμώνα οικοδομική άδεια, να την έχει την άνοιξη και το έργο να ξεκινήσει από το ερχόμενο καλοκαίρι, με την παράμετρο του Καθατζογλίου να αρχίσει να συζητιέται.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Όλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος που αφορούν το νέο γήπεδο και σου έτυχε να κάνει με τον Καθατζόγλιο πραγματικά. Λες και είναι εκτός, δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχουν εγκριθεί 11 εκατομμύρια. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Το γεγονός του Καθατζογλίου για τη Θεσσαλονίκη είναι μια ντροπή ολόκληρη. Είναι μια απίστευτη και απίθανη κατάσταση να μην είναι το εθνικό στάδιο της πόλης έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδι Super League. Έλα, ακόμα και τώρα.
0: Πραγματικά ντροπή.
2: Παρά το ότι ο Ηρακλής, για παράδειγμα, πώς το λένε, ανέβηκε στην κατηγορία από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο ανέβηκε στην κατηγορία.
0: Ναι, έλατε. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει πολύ νωρίς. Ναι.
2: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου και δεν είναι έτοιμο. Εδώ μιλάμε για το χλωτάπιτα. Για τα έργα που χρειάζονται για την επόμενη σεζόν για Ελλάδα και Ευρώπη είναι πολλά πολλά περισσότερα και πολύ σημαντικά. Και γι' αυτό αρχίζουν οι πιέσεις. Αυτό αρχίζουν οι πιέσεις γιατί από ό,τι φαίνεται κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στο ότι θα είναι συνεπής σε όσα έχουν προαναγγείλει για το Καθατζόγλιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ
0: και σε σένα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 43-42 με την Βασίλισσα να έχει ένα επιμέρους 24-16 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, μας ενημερώνει, όπως μου λέει τώρα ο Μανώλης Μουσουράκης, ο Μάνος Σουριάς από το Ηράκλειο, επειδή είχαμε αφήσει την εκκρεμότητα για τον Νικολάου, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση. Ο Νικολάου προπονήθηκε κανονικά και προφανώς είναι θέμα πλέον του Χρήστου Κόντι αν θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Ακτορία την πέμπτη αγωνιστική. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, προτελευταίο ρεπορτάζ, τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης επιβεβαιώθηκε, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, ο μυϊκός τραυματισμός του Βάργκα και ότι δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τον Βόλο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, πώς είμαστε?
0: Αλλά καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά και εμείς. Ναι, ο Βάργκα θα είναι εκτός για τον Βόλο και όχι μόνο ίσως για τον Βόλο, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι.
3: Η πορεία της αποκατάστασής του θα το δείξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Οπότε έχει σημασία να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτές τις εβδομάδες, γιατί είναι ένα μυϊκό πρόβλημα στον πλησιμηρίο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και πρέπει
0: θλάση,
3: να...
0: λογικά, έτσι.
3: Πώς ναι, θλάση. Οπότε πώς θα προκύψει η αποκατάσταση, εννοώ πόσο δηλαδή και εδώ θα πάρει, γιατί δεν ξέρουν τον οργανισμό, ξέρεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο σίγουρα παρήγορο το γεγονός ότι έρχεται σε ένα διάστημα που έρχεται με διακοπή πρωταθλήματος,
0: ναι,
3: και αρκετή, είναι αρκετά μεγάλη, mm-hmm. Για πρώτη φορά, περισσότερες από 20 μέρες, και έχει και σύν της Τετάρτη που έχει τραυματιστεί δυστυχώς, την Πέμπτη συγγνώμη, έχει αυτό το τρίμερο μπροστά του, δηλαδή γεμάτης 25 μέρες μέχρι την επανέναρξη από το πρωταθλήματος. Ίσως ο οργανισμός του και ο ίδιος να ανταποκριθεί και να είναι έτοιμος, για παράδειγμα, με το που συμπληρωθούν οι μέρες της διακοπής και να πάρει χρόνο συμμετοχής, ας πούμε, τον Όφη, γιατί αυτό το μάτι με τον οποίο ξεκινάει τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ, έτσι. Θα το δούμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεις, θα το παρακολουθούμε, θα είναι ένα πράγμα που θα μας απασχολήσει τις εβδομάδες.
0: Ναι.
3: Σίγουρα είναι πάρα πολύ κακό μαντέ το χθες, το είπαμε, γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη...
0: Το μοναδικό ψεγάδι, να το πούμε έτσι.
3: Σε μια πάρα πολύ όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, θα ξέρεις, γι' αυτό και είσαι πάντα προετοιμασμένος για να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι και χθες άλλωστε η εικόνα της ομάδας χωρίς να παίζει με επιθετικούς δείχνει πράγματα στον, δίνει πράγματα στον Μάρκο Νίκολιτς ενώπιση και της αναμέτρησης με τον Βόλο, γιατί θα μπορεί και εκεί ας πούμε, να παίξει με καμουφλαρισμένο δεύτερο επιθετικό, να το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ναι. Γιώργο, ναι. Πιστεύεις
3: είναι
0: ότι
3: μεγάλο ερωτηματικό τώρα.
0: Θα είναι με Ζήνη, Γιώβιτς Ζήνη το δίδυμο όπως την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη ή μπορεί να δούμε κάτι άλλο?
3: Κοίταξε, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στον πάγκο άλλος φόρ λογικά, θα μου κάνει έκπληξη να δούμε πάλι το Ζήνη Γιώβιτς. Πρέπει να πούμε στον κόσμο, γιατί το ξέρει βέβαια, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε βάσει προπόνηση και δουλειά που έχει γίνει στα Σπάτα. Έτσι,
0: καλά, ναι, τι προπόνηση, τώρα χθες παιχνίδι.
3: Υποθετικά μιλάμε τώρα. Ναι. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς για να καλύψει και να καμουφλάρει αυτό το κενό. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή είναι και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Βάρκα. Ναι. Έτσι, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει 7 γκολ. Δεν είναι
0: έτσι. Σε ελληνιασμένος ξεκίνησε τη σεζόν τώρα.
3: Σωστά, σωστά. Αλλά νομίζω ότι προβάδισμα για το κομμάτι της δεκάδας θα έχει να επιλέξει ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει ως δεύτερος επιθετικός, αλλά δεν θα είναι 4-4. Δηλαδή είτε λέγεται Μάνταλος, είτε λέγεται Μάγερ και να πάει δεξιά το Ζουπκόφ, είτε λέγεται Κοϊτά, είτε λέγεται Κατσίνοβιτς. Έχει πολλές επιλογές, να δούμε ποια θα επιλέξει ο coach για να χρησιμοποιήσει το δεύτερο επιθετικό. Λέω τον Κατσίνοβιτς, γιατί για παράδειγμα ο συγκεκριμένος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και δουλεύτηκε πάρα πολύ στο βασικό στάδιο προετοιμασίας ως δεύτερος επιθετικός. Οπότε ναι, δεν θα μου κάνει έκπληξη αν το επιλέξει να το κάνει ο coach. Ναι. Είναι ο μοναδικός που έχει δουλέψει τόσο πολύ εκεί. Προχθές όμως, χθες μάλλον συγγνώμη, είδαμε τον Πέτρο εκεί να κάνει 4 assists και ένα γκολ.
0: Ναι.
3: Σίγουρα του βάζει δύσκολα υπό την έννοια της επιλογής ο coach.
0: Mm-hmm.
3: Του λέει ότι και εγώ εδώ είμαι, με βλέπεις. Και εκεί απλά, εδώ είμαι, ναι, σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm.
3: Έχουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, προσιάζει ενδιαφέρον και αυτό, γιατί το βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ δεν είναι πίσω παίξει.
0: Προφανώς.
3: Να κατακτήσει το τρίποντο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σωστά. Γιατί είναι τρίτο μάτς που παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα.
0: Το πρώτο φετινό. Μακριά από το σπίτι της.
3: Ναι, σωστά. Θα πρέπει να ανταποκριθεί, θα πρέπει να κάνει νίκη μετά από τις δύο γκέλες με Κηφισιά και με Αστέρα Τρίπολης, προκειμένου και να μην ανοίξει ψαλίδα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια και η ΑΕΚ και ο οργανισμός μέσα στο πρωτοτέλεσμα τμήμα. Θα πρέπει να το έχουν ως δεδομένο να κερδίσει και να μπορέσουν να κάνουν το χρέος τους, να κερδίσουν δηλαδή εκείνοι, ώστε να μην αυξηθεί η διαφορά από τους πράσινους. Και παράλληλα, στο ξαναπεί, όταν συζητάγαμε για την Κέλα με την Τρίπολη, θα πρέπει να σβήσει και το μείον 2 που είχε πέρυσι, ας πούμε, στο Βόλο.
0: Μπράβο, σωστά.
3: Που είχε έρθει εκεί. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα, το συν 4 που είχε από πέρυσι, στα μάτς με
0: Κηφισιά και Αστέρα.
3: Αστέρα και με Κηφισιά, mm-hmm, πρέπει τώρα να βρει να το κάνει μείον 2.
0: Όπως
3: η συνολική περσινή με φερτινή,
0: ναι.
3: Για τη δική της, αποκλειστικά τη δική της.
0: Γιώργο.
3: Αυτό το αγωνιστικό, ναι.
0: Επειδή στο...
3: Εννοείται ότι άλλοι θα επιστρέψουν, έτσι δεν συζητάμε δηλαδή.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Μιλάμε για
3: Πρινιόλι, Ρότα, Πίλιος, Μουκουντή, Ρέλβα σίγουρα στην άμυνα. Ο Μαρίν με τον Βιτάλη ή τον Κάριν λογικά έχουν προβάδισμα για τα χαφ. Δεξιά, αν το είπαμε Μάγκερ, θα δούμε τι θα επιλεχθεί. Αλλά λογικά είναι δεξιά Μάγκερ, αριστερά Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς είναι με Γιώβιτς. Μάνταλος με Γιώβιτς. Ναι. Και ο Ζωάο Μάριο. Θα μπορεί να έχει τον Κοϊτά, ας πούμε, πίσω από τον Γιώβιτς. Να πάει αριστερά τον Ζωάο.
0: Ναι.
3: Έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Ναι.
3: Πάρα πολλές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κόσμος. 10.000.
3: Πολύ. Θα είναι περισσότεροι από 6.000 σίγουρα, μέχρι στιγμής όπως είναι το σημερινό.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ βλέπω ότι θα φτάσει γύρω στις 10.000
0: στο
3: Βόλο.
0: Ωραία.
3: Θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο και στο Βόλο.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Όσο γίνεται πιο σύντομα, είπαμε σήμερα με τους ρεπόρτερ. Ημίχρονο στο Βελιγράδι. Ερυθρός Αστέρας Άρης 41-44. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, όπου θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
6: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, μετά ο Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας ανάμεσα σε Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα να μας πει τι είδες αυτό το πρώτο 20 λεπτό, γιατί η Ρεάλ πια το έχει μαζέψει και έχουμε παιχνίδι. Χαίρετε και πάλι.
8: Όπως το πες, η Ρεάλ ήταν πίσω με 16-20 και έκτοτε με κινητήριο μοχλό τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο, έχει φτάσει στους 12 πόντους. Είναι κυριαρχικός και στις δύο ρακέτες με 3 rebound επιθετικά και 3 αμυντικά. Έκανε ένα επιμέρους 22 επτά και έχει μειώσει τον πόντο το παιχνίδι που άρχισε από την αρχή ουσιαστικά. Νομίζω ημιτελικός δεύτερος χρονικά του Super Cup στο Abu Dhabi, όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Ο Thomas Walkup έχει 4 πόντους σε 4 λεπτά συμμετοχής και ένα rebound, ενώ ο πρώτος σκόρερ για την Dubai είναι ο McKinley Wright με 10 και όπως προείπα ο Έντι Ταβάρες με 12 για Real.
7: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Νίκο Ζέρβα, τον ξανακούσουμε στο φινάλε. Είπα, ημίχρονο στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι κίτρινοι προηγούνται 44-41 και όπως ενημέρωσε η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, ο Θανάσης Αντετοκούμπο αφήχθη το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Σερβίας, αλλά δεν θα αγωνιστεί σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Άντα Μοκόκα, ο οποίος είναι μεν στη δωδεκάδα, αλλά δεν θα αγωνιστεί, καθώς δεν έχει πάρει μέρος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε πλήρη προπόνηση. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει το παιχνίδι πίσω του, το παιχνίδι κυπέλου, και επικεντρώνεται στο μάτς με την Καλαμάτα στη Νεάπολη με στόχο τη διεύρυνση του απόλυτου στις εγχωρίες υποχρεώσεις. Χαίρετε, κυρία μου.
9: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις?
7: Καλά, καλά είμαι, εσύ?
9: Καλά, καλά. Να πούμε και πάλι καταρχάς για τους φίλους τώρα συντονίστηκαν ότι στο ΆΚΑ για το τουρνουά, το 8ο τουρνουά Μπάσης Παύλος Γιαννακόπουλος, βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και κάθονται μαζί στην προεδρική σουίτα του κ. Γιαννακόπουλου. Θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ. Είναι μια όμορφη κίνηση, μια κίνηση ενότητας και συσπήρωσης στον Παναθηναϊκό συνολικά. Μια ιστορική στιγμή, θα έλεγα, γιατί δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο, και είναι ένα δείγμα των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο βασικότερων τμήματων του συλλόγου, και όχι μόνο, γιατί και με τον Εραστέχνη Είναι πολύ καλές σχέσεις. Είναι ωραίες κινήσεις αυτές. Μια πολύ ωραία κίνηση και σίγουρα μια στιγμή, ξαναλέω, ιστορική, να είναι ο πρόεδρος του ΚΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Αγγόπουλο, μαζί στην πληροϊκή σουίτα, εδώ στο T-Center ή στο ΑΚΑ, όπως θέλεις. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά, όπως το πες και εσύ, η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Σήμερα υπάρχει ρεπό, υπήρχε ρεπό. Αύριο προπόνηση και αύριο θα κάνει και τη δοκιμή του ο Νίστρουπ για το παιχνίδι αυτό. Χθες έγινε μια προπόνηση από θεραπεία, οπότε πρέπει να περιμένουν τις δοκιμές αύριο. Μια εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με το πιθανό σχήμα σε ένα 4-2-3-1. Μόνο εκτίμηση όμως, ξαναλέω, γιατί προπόνηση άλλο θα γίνει για να γίνει δοκιμή. Αναφορικά με το πιθανό σχήμα σε ένα 4-2-3-1. Μόνο εκτίμηση όμως, ξαναλέω, γιατί προπόνηση άλλο θα γίνει.

0: να σου πω κάτι, και 4-4-2 τα παίζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει, δηλαδή ο δεξιός half extreme, που μέχρι πρώτην ήταν κυρίως ο Νταμπόρδα, έκλεινε. Το ζητάει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Νίστρου. Θα δούμε, να δούμε αύριο στην προπόνηση τι θα δοκιμάσει. Και θέλει ο Παναθηναϊκός φυσικά να πάει στην νίκη απέναντι στην Καλαμάτα, να κάνει άλλη μια νίκη, να κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα και να πάει στη διακοπή με το απόλυτο νικόν στο πρωτάθλημα. Είναι μια δεύτερη, θα είναι μια δεύτερη έξοδος του Παναθηναϊκού μακριά από το ΆΚΑ στο πρωτάθλημα. Η πρώτη, θυμίζω, ήταν στη Λιβαδιά,
1: ναι,
0: όταν είχε νικήσει το Λεβαδιακό. Και
1: εντός Αττικής αυτή βέβαια.
0: Εντός Αττικής.
1: Αλλά θα το, εγώ θα πω ότι είναι... Ναι, ναι, αλλά εγώ θα πω ότι είναι μάτς παγίδα.
0: Ναι, είναι παιχνίδι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι της Καλαμάτας η έδρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ούτε η έδρα του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, είναι ένα γήπεδο έτσι μικρό, κλειστό, που
1: ναι,
0: συνήθως βολεύει τις ομάδες που θέλουν εντός εισαγωγικών να αμυνθούν, να καταστρέψουν παιχνίδι. Έχει γίνει ανάλυση του αντιπάλου, θα δουν και βίντεο οι ποδοσφαιριστές και θα πάνε φυσικά διαβασμένοι για αυτό το παιχνίδι και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα έχει πολλούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή, κατά τη διάρκεια της διακοπής.
1: Ναι.
0: 14 συνολικά. Δεν θα πάει ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε.
1: Ναι, αυτό το διάβασα χθες. Ναι, ωραία. Ωραία σκέψη θα πω εγώ. Ναι. Παύλα, κίνηση του Νιγηριανού.
0: Ναι, κλήθηκε από την εθνική. Επικοινώνησε ο ίδιος όμως με τον προπονητή του, του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα. Και αυτό γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του. Θέλει να προσέχει. Έγινε αποδεκτή η επιθυμία του και η πρωτοβουλία αυτή που είχε και δείχνει και πόσο ζεστός είναι με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, πόσο το υπολογίζει. Σου λέει μην την ξαναπατήσω πάλι, να μείνω εδώ. Οπότε θα μείνει πίσω. Θα φύγουν Σαλάχ. Σα λέω μετά την κυρία για αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Σαλάχ Εντίν. Μάλιστα βρέθηκε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και ο βοηθός του προπονητή της Εθνικής του Μαρόκου για να δει τον Σαλάχ Εντίν. Μαζί με Ουναΐ, θα φύγει ο Πελής, θα φύγει ο Λιβάη. Τετέι, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Πινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής. Αυτή από την πρώτη ομάδα, γιατί θα φύγουν και αρκετά παιδιά και από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού για K19 και K17. Συνολικά K19 και K17 Παναθηναϊκούς έχει 10 ποδοσφαιριστές, που δείχνει και αυτό ότι πάλι η Ακαδημία του Παναθηναϊκού έχει πάρει μπρος εδώ και τα τελευταία χρόνια με τις κινήσεις που έχουν γίνει με τόσους διεθνείς. Να πω ότι υπήρχε χθες το βράδυ αργά η δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι.
0: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης. Ο Δημήτρης Γούναρης συνδύασε το όνομά του με την Παλεφίπ.
1: Ναι.
0: Υπήρξε πρόεδρός της από το 1981. Να πούμε και εμείς στη συλληπιτήρια στους οικείους.
1: Ναι,
0: υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συλληπιτήρια ανακοίνωση για το Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ξαναλέω, ο πρόεδρος Παλεφίπ από το 1981 και μετά. Τι άλλο?
1: Άλλο. Έχεις ανέβει πάνω?
0: Ναι, ναι. Ναι, είμαι στο ΆΚΑ. Είμαι στο ΆΚΑ. Δεν θα μπορούσα τώρα, εντάξει, να δούμε Παναθηναϊκό, για να δούμε και τελικό πράγμα. Φίλε, είναι μεγάλη...
1: Ναι, ναι, έδειξε πριν λίγο.
0: Μόλις μπήκε. Πες μου.
1: Όχι, απλά έκανε μια σύνδεση πριν ο Sky, έδειξε, πέρασε η ομάδα και άφησε από ένα λουλούδι στην...
0: Ναι.
1: Φωτογραφία
0: του
1: Παύλου Γιαννακόπουλου και είχε έναν θερμό ανακάλυσμα με την κυρία Δέσποινα.
0: Βεβαίως.
1: Και υπήρξε μια βράβευση του Τσέντι Όσμαν από
0: Τσέντι
1: τον,
0: Όσμαν.
1: Από τον Φραντζίσκο Αλβέρτη.
0: Ναι, αποθεώθηκε και Όσμαν και φυσικά αποθεώθηκε ο Μπράδος, ο οποίος βγήκε στο ΆΚΑ και μετά από τόσα χρόνια, 13-14
1: από πήγε από δεξιά.
0: Πήγε από δεξιά, ναι. Πήγε στην σωστή πλευρά του ΆΚΑ για τον Τζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Όντως, είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι είναι ιδιαίτερο το φετινό τουρνουά, συναισθηματικά δηλαδή, λόγω του ότι ο Ζότς αυτή τη φορά είναι παρόν ως προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι ως προσκεκλημένος.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε
1: τον Διόνυση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού, αλλά και μια τζούρα από τον μπασκετικό. Να πω επίσης ότι ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού με την Γιαντράν στο σπλί του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από 15 χρόνια διεκδικεί την πρόκρισή του στους ομίλους του Champions League. βρίσκεται στον τρίτο όμιλο που

εξάγεται στην Κροατία. Παίζει σήμερα με τη Γιαντράν και αύριο με την Χόνβεντ επίσης στις 9. Και την Κυριακή η Γιαντράν με τη Χόνβεντ θα παίξουν μεταξύ τους. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται, του προκριματικού ομίλου, προκρίνονται στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης εκεί όπου είναι ήδη ο Ολυμπιακός.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, 48-48 το σκορ, και στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας η Ρεάλ πλέον έχει πάρει και προβάδισμα έστω βραχίας κεφαλής, 51-50 προηγείται της Ντουμπάι, 6-26 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Μπουργκ. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens. Θάνος Κώστας για την περιγραφή του αγώνα και ο Νικόλας Ακτύπης στο σχολείο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας από το Telecom Center Athens, ακροατές και ακροατές του Big Win Sport FM. Εδώ σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε την έναρξη του 8ου φιλικού τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα τουρνά που επιστρέψει στο ΆΚΑ μετά από 2 χρόνια. Και μαζί μου σήμερα θα έχω και τον Νικόλα Ακτύπη, ο οποίος θα προσθέτει το σχόλιο του κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αναμέτρησης και γενικότερα για την ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στο γήπεδο.
2: Είναι έτσι, ένα πρώτο σχόλιο έχει να κάνει με όσα προηγήθηκαν. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα που τα μετέφερε. Έχω την εντύπωση ότι το απόψινό είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για τους νεοφερμένους παίκτες να καταλάβουν καλύτερα την κουλτούρα και την ιστορία που κουβαλάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το πρώτο χειροκρότημα και η αρχή ο Μπράντοβιτς από τον κόσμο, ελπίζουμε από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Τα λουλούδια που άφησαν στη θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου οι παίκτες, η αγκαλιά του Ζέλικο με την κυρία Δέσποινα. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο τιμήθηκε ο Όσμαν δείχνει σε αυτούς που ήρθαν τώρα πού ακριβώς έχουν έρθει, Θάνο.
1: Στο μεταξύ είχαμε και εδώ ένα τρίποντο του Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, ευστόχησε για 3 και έκανε το 3-0, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που η Μπουρτ απάντησε τώρα 3-2 με ένα καλάθι, πετυχαίνοντας ένα καλάθι από τον, με τον Σάμιουελ Νένο, σκόρερ του καλαθιού, κάνοντας το 3-2 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ματζούκας πάλι με την μπάλα στα χέρια, μοιάζει ένα γεννημένος γενικά ο παίκτης των Πρασίνων. Ο Μίτογλου τώρα θα πάρει την προσπάθεια για 3, θα στοχίσει όμως. Θα υπάρξει φάουλ εδώ του Καλαϊτζάκη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει το rebound από τον παίκτη της Μπουργκ. Είναι το πρώτο του Καλαϊτζάκη. Ένα φάουλ έχει και ο Σάμιουελ. 3-2. 3-2 παραμένει. Και την μπάλα αυτή την ώρα την έχει η Μπουργκ προκειμένου να οργανώσει το παιχνίδι. Θα πάει μέχρι μέσα ο παίκτης Μπουργκ, ο Walker. Πάσα τώρα στον... Θα γίνει πάσα στον Σάμιουελ πάλι, θα εκτελέσει. Αλλά υπάρχει το φάουλ εδώ. Θα σταματήσει το χρονόμετρο και θα επαναφέρουν πάλι οι παίκτες της Μπουργκ με το Woodbury. Woodbury είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει και από τον Άρη για μία σεζόν, σεζόν 24-25.
2: Είχε περισσότερα μαλλιά τότε, Θάνο, το θυμάσαι εσύ.
1: Νομίζω είναι στην ίδια κατάσταση. Φιγούρα. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Το μαλλί είναι ίδιο. Η μπασκετική του ικανότητα δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί από τότε. Θα εκτελέσει εδώ το τρίποντο. Θα το βάλει, όχι. Τον ματιάσαμε εδώ. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από το καλάθι. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει την μπάλα με τον Γιαμπουσέλε να διασχίζει όλο το γήπεδο και να πάει μέχρι μέσα. Θα πασάρει έξω στον. Θα πασάρει έξω τον Ματζούκα, ο οποίος με ένα δεύτερο τρίποντο θα κάνει το 6-2, 2-2 τρίποντα από τον Ματζούκα, που μοιάζει ένα γεννημένο στο Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του. Την κατοχή της μπάλας, την μπάλα την έχει τώρα ο...
2: Και με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις που κινείται ο Ματζούκας, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος, ο Χέις Ντέιβις, παίρνει και περισσότερες ευκαιρίες τώρα.
1: Παίρνει περισσότερες ευκαιρίες και γενικότερα έχει βελτιωθεί μετά την... Κατά τη διάρκεια που μετά την αποχώρησή του από το κολέγιο, πάει για κάποιους μήνες, έχει επανέλθει φανερά βελτιωμένος και με αυτοπεποίθηση. Εδώ μάλιστα από ο Γκραντ θα κερδίσει και το φάουλ στην επόμενη φάση. 6-2 παραμένει το σκορ. Είμαστε στα 2 λεπτά αγώνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
2: Και να πούμε ότι έχει και ένα ενδιαφέρον και η πεντάδα που έχει επιλέξει να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δηλαδή με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε, θεωρητικά να το πούμε έτσι το 5.
1: Είναι ένα κοντό σχήμα απέναντι στα ψηλά κορμιά των Γάλλων. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Γκραντ, θα παραμείνει το 7-2 και θα βάλει τη δεύτερη βολή, 1-2 από τον Γκραντ. Θα βάλει και αυτός θα φτάσει και αυτός τους 2 πόντους για το 8-2. Να πούμε πως το γήπεδο δεν είναι αρκετά γεμάτο. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπήρξαν και στιγμές συγκίνηση νωρίτερα. Εδώ Γιαμπουσέλε θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Κοντό. Ωστόσο η μπάλα βγήκε τελευταία από τον Γάλλο. Τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Καθώς αυτή ήταν η επίθεση των γηπτών. Έτοιμη να επαναφέρει πάλι η γαλλική ομάδα. Η οποία ουσιαστικά ήταν και η πρωταθλήτρια. Ήταν η ομάδα που κατέκτησε το EuroCup. Δεύτερη προσπάθεια για 3 από τον Woodbury. θα στοχίσει. Μάλλον το ματιάσαμε για το, για το προηγούμενο σχόλιο που κάναμε. Ο Γουτμπερι ωστόσο θα επαναφέρει. Είναι μια μικρή πολιορκία της Μπουργκ τα τελευταία δευτερόλεπτα στην πλευρά που αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει τα rebound. Μάλλον ο Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο προσεκτικός στο πώς θα κατεβάσει, πώς θα πάρει την μπάλα μετά από τα σουτ που επιχειρούν οι Γάλλοι. Ο Γουτμπερι προσποιήθηκε ότι θα στάρει για τρεις και πάλι. Θα πάει κάτω το καλάθι εκεί. Είναι ο Μίτογλου όμως. Δύσκολα τα πράγματα. Πασάρει έξω ο Γουτμπερι στον Walker. Θα πάει μέχρι μέσα ο Σάμιουελ και θα βάλει το καλάθι. Κινήθηκε πολύ ωραία ρόλαρε πάνω στο κορμί του Μίτογλου και έκανε το 8-4. Ο Γκοντό ήταν, συγγνώμη, ο οποίος διαμόρφωσε αυτό το 8-4 για τους φιλοξενούμενους. Ο Καλαϊτζάκης θα πάρει το φάουλ εδώ από τον Γουτμπερι στην προσπάθειά του για διείσγηση. Για διείσγηση. Να πούμε πως ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες σε αυτή την αναμέτρηση. Όπως ήταν γνωστό, εκτός έχει μείνει ο Ρογκαβόπουλος, ο Χέις Ντέιβις, Ναν Μωραΐτης και Σλούκας.
3: Και Φαλ.
1: Και Φαλ φυσικά, ο οποίος αντιμετωπίζει γι' αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μίτογλου θα πάει μέχρι μέσα και με μια πολύ ωραία ενέργεια θα βάλει το ανάποδο. Θα κάνει το ανάποδο lay-up. Πήρε τον διάδρομο, πέρασε κάτω από το καλάθι και τελείωσε ιδανικά τη φάση ο Έλληνας διεθνής για το 14. Πολύ καλές είναι οι εμφανίσεις του Ντίνου Μίτογλου και στα φιλικά από ό,τι έχουμε δει ως τώρα και οι εμφανίσεις του.
2: Και πέρα από αυτό το πρώτο καλάθι που σημείωσε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά σε κάθε άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και στις αλλαγές, πώς κάλυψε χώρο.
1: Ο Μίτογλου τώρα εδώ είναι έτοιμος να εκτελέσει τη βολή. Για να βάλει το έμεσο, για να κάνει το έμεσο τρίποντο. Το σκόρ είναι στο 14. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει μια έτσι, κυριαρχία από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Θέλει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Ο Γουτμπερι παράλληλα έχει χρεωθεί ήδη με δύο φάουλ. Πέρα από τα δύο άστοχα τρίποντα που έχει σημειώσει. Έτοιμος να εκτελέσει τη βολή ο Ντίνος Μίτογλου. Και θα τη βάλει.
2: Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν πρόσεξες, είναι και η προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, η Σελένε Ντέμ εδώ.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός το Παύλος Γιαννακόπουλος, προκειμένου πολύ να δώσουν το παρόν και να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους και γενικότερα ένα θέαμα που θα πραγματοποιηθεί και σήμερα και αύριο. Ελπίζουμε να συμβεί και στο σημερινό παιχνίδι, όπως συνέβη και νωρίτερα, ένα θέαμα.
2: Στο μεταξύ, τρίτη φορά Θάνο που ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει στα χέρια του το αμυντικό rebound, δεν μπορεί να το εξασφαλίσει και τελικά από χέρια παίκτων του Παναθηναϊκού η μπάλα βγαίνει εκτός.
1: Ίσως υπάρχει ένα θέμα συγκέντρωσης εδώ. Πρέπει να δει ο coach ο Μπράντοβιτς, να το συζητήσει με τους παίκτες του. Ο Γόκερ θα προσπαθήσει να πάει μέχρι μέσα, θα δεθεί πάνω στο τείχος του Μίτογλου. Όπως είπαμε, είναι εξαιρετικό στο αμυντικό κομμάτι, πέρα από το επιθετικό, στα πρώτα παιχνίδια αυτά τη σεζόν. Θα στοχίσει, θα τρέξει στον εμβλιασμό ο Παναθηναϊκός με το Γιαμπουσέλε. Προλαβαίνουν να γυρίσουν οι της Μπουργκ, αλλά θα πάει στο ποστάρισμα ο Γιαμπουσέλε. Είχε το μίσμα και ωραία κυκλοφορία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ματζούκας πάσα έξω στον Καλαϊτζάκη που ήταν ελεύθερος, θα εκτελέσει, αλλά θα στοχίσει. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Πάλι ο Ματζούκας εδώ έδωσε την πάσα για να σουτάρει ο Καλαϊτζάκης. Ωστόσο εκείνος αστόχησε. Το 11-4 παραμένει στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα. Ο Γόκερ, ο οποίος είναι εξαιρετικά γρήγορος και ελίσσεται πολύ εύκολα στο χώρο. Ακόμη ένα τρίποντο άστοχο. Αυτή τη φορά ήταν από τον Τζόρνταν Τζούνιορ. Είναι το τρίτο άστοχο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος, της Μπουργκ στον αγώνα, η οποία προσπαθεί, η δύναμή της ουσιαστική είναι κάτω από το καλάθι με τα ψηλά κορμιά που έχει. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται να βγάζει τώρα από το παρκέ τον Γκραντ και θα περάσει ο Μπαντιό. Μια νέα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
2: Και Φρανσίσκο, αλλάζει και τα δύο γκάρτ.
1: Αλλάζει και τα δύο γκάρτ. Παράλληλα υπάρχει αποθέωση στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μέσα από το Cube φάνηκε ο Παύλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος και υπήρχε μια αποθέωση από το γήπεδο. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 5-49 για το τέλος. Θα επαναφέρει πάλι ο Walker. Ο Μουλαρέ θα πάρει την μπάλα. Πάσα έξω. Θα πάει μέχρι μέσα ο παίκτης της Μπουργκ και θα το πει εντυπωσιακά από τον Γιαμπουσέλε. Θα πάρουν ξανά όμως το rebound οι παίκτες της Μπουργκ. Είναι αισθητή αδυναμία του Παναθηναϊκού σε κάθε προσπάθεια αποτυχημένη της Μπουργκ να μην μπορεί να παίρνει το rebound και να καθαρίζει τη φάση. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην Μπουργκ να παραμένει στο παιχνίδι, ωστόσο είναι αρκετά άστοχη. Δεν απειλεί μέχρι τώρα το Παναθηναϊκό αυτή η αδυναμία που παρουσιάζει το παιχνίδι.
2: Βλέπουμε τελείως διαφορετικό μάτς σε σχέση με το πρώτο, το ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Δηλαδή σχεδόν μετά από 4,5 λεπτά αγώνα, συνολικά όλοι και όλοι 15 πόντοι. Και πραγματικά αν ο Παναθηναϊκός δεν έχανε και τα αμυντικά rebound τα δικά του, δεν ξέρω αν θα είχε καταφέρει να σκοράρει η Μπουρκ μέχρι τώρα.
1: Ο Μολαρέ θα χάσει και αυτός παράλληλα την πρώτη βολή που εκτέλεσε. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε από τη βολή η γαλλική ομάδα. Θα χάσει και τη δεύτερη, θα τη χάσει τη δεύτερη, θα αστοχίσει με πολλή περιπέτεια. Το 11-4 παραμένει μετά από 5 λεπτά αγώνα στο Telecom Center Athens. Πλέον ο Φρανσίσκο είναι με την μπάλα στα χέρια, θα κατεβάσει. Θα πασάρει στο Μίτογλου, εκείνος θα δώσει πάσα έξω, ο Φρανσίσκο θα εκτελέσει, θα αστοχίσει όμως για τρεις. Θα καθαρίσει το rebound του Walker, ποιος μικρός το δέμασε αλλά βρήκε το rebound εδώ. Το deflection του Μίτογλου πίσω θα σταματήσει την αντεπίθεση των πράσινων. Είπαμε, ο Μίτογλου είναι κομβικός μέχρι τώρα στο παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι, πέρα από την επιθετική του ικανότητα. Θα βγει τώρα εκτός παρκέ και θα αποθεωθεί και θα περάσει ο Λεσόρ. Να δούμε, ο Λεσόρ θα τοποθετηθεί λογικά στη θέση 4 για τον Παναθηναϊκό και θα ανέβει στη θέση 5 για τον Αθήνα και θα ανέβει στη θέση 4 ο Γιαμπουσέλε. Έχει την μπάλα τώρα η Μπουργκ με τον Walker στα χέρια. Θα πάρουν το screen από τον ψηλό της ομάδας. Ο Σεντρίκ είναι ο παίκτης που έδωσε το rebound. Και υπάρχει φάουλ. Έχει κερδίσει φάουλ ο Μουλαρέ. Αλλά δεν υπάρχουν βολές γιατί είναι εκτός εκτέλεσης. Θα επαναφέρει λοιπόν τώρα η Μπουργκ. Παναθηναϊκός αμήνεται σωστά, δυσκολεύει τον Walker. Εκείνος θα πασάρει στη γωνία για τον περιφερειακό της Μπουρ, τον Walker. Συγγνώμη, ο Walker θα είναι ο τελικός αποδέκτης μπάλας. Θα βάλει το τρίποντο και θα κάνει το 11-7. Είναι το πρώτο τρίποντο της Μπουρ, η οποία το ψάχνει αρκετά συχνά σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα.
2: Έφερε μεγάλη ανισορροπία το πώς έδωσε σκαλοπάτι ο Σεντρίκ σε αυτή την επίθεση. Γι' αυτό βγήκε και το ελεύθερο σουτ.
1: Μπραγκούπα, δύο πασάρια στο Μαντζούκα, ο οποίος θα βάλει ακόμη ένα τρίποντο. Είναι το τρίτο του τρίποντο. Λευτέρης Μαντζούκας, καυτός, κάνει το 14-7 και έχουμε time out στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός στην άμυνα, είναι και πολύ οικονομικός στις επιθέσεις του. Όσες έχει πάρει, οι περισσότερες είναι αποτελεσματικές. Με το Μαντζούκα μέχρι στιγμής να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 9 πόντους. Παράλληλα να πούμε πως μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό Μίτογλου ακολουθεί με 3 και ο Γκραν έχει προσθέσει 2, ενώ από πλευράς Μπουρκ λίγα πράγματα, έχει βάλει 3 πόντους ο Walker, playmaker της ομάδας, ο Γκοντό έχει προσθέσει 2 όπως και ο Σάμιον. Στο 14-7 βρισκόμαστε, 4 λεπτά.
0: Ωραία, πάρε μια ανάσα. Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας, 2 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Dubai BC Real Madrid 60-58. Για την Dubai ο Bacon είναι πια ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, ο McKinley Wright έχει 10 και από πλευράς Real ο Tavares έχει φτάσει στους 14 και ακολουθεί ο Ντεκ με 11. Τώρα στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι κίτρινοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 64-54, 3:30 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τέλος στο πόλο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 6-5 της Γιαντράν, 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Telecom Center Athens. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι. 4:25 για το τέλος του πρώτου μέρους. Θα έχει την επαναφορά η Μπουρκ, θα κατεβάσει την μπάλα. Πάσα έξω για τον Walker, ο οποίος θα στοχίσει από τη γωνία για 3. Είναι το τέταρτο άστοχο τρίποντο της Μπουρκ, όμως ο Παναθηναϊκός και πάλι δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound σε πρώτο χρόνο. Με αποτέλεσμα η Μπουρκ
3: να έχει και πάλι την επίθεση στα δικά της χέρια.
2: Και για την ώρα θα είναι αυτό, είναι το μοναδικό ίσως ψεγάδι που μπορείς να βρεις στην εμφάνιση του Πανεκού σήμερα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή, όπως το πεις, ίσως όχι η έλλειψη συγκέντρωσης στο αμυντικό rebound.
1: Πολύ σωστά, βεβαίως. Απ' την άλλη μπορεί να δίνει πολλές επιθέσεις, αλλά έχει πολύ καλές, πολύ καλή αμυντική, έχουν πολύ καλές αμυντικές συμπεριφορές. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς, ο οποίος γενικά έχει συμμαζεύσει τον Παναθηναϊκό, έχει δώσει ρόλους. Το είδαμε και στα φιλικά της Ρόδου, όπου ο Παναθηναϊκός δεν δέχθηκε πάνω από 60 πόντους και στους διαγώνες. Είναι κάτι που εστιάζει ο coach, ο Servos coach. Αυτή την ώρα έχουμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο στη γραμμή των Βολών. Έχει κερδίσει το φάουλ και είναι έτοιμος να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Και την ώρα αυτή περνάει στο παιχνίδι στο παρκέ η Ερνάν Γκόμεθ και ο Μπόγκα.
2: Και ουσιαστικά έχει αλλάξει τελείως η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε το μάτς αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά έχει αλλάξει εντελώς. Δοκιμάζει πράγματα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Αν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει? Σε μία εβδομάδα, σε 6 μέρες ουσιαστικά ξεκινάει και επίσημα η σεζόν.
1: Έχει αστοχήσει την πρώτη βολή ο Σιμπλέν Φρανσίσκο. Είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη. Θα ευστοχήσει. Θα πετύχει τον πρώτο του πόντο ο Σιλβέν Φρανσίσκο στο παιχνίδι και θα κάνει το 15-7. Την μπάλα κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια αμυντική ο Λεσόρ, παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του ψηλού της Μπουρκ, ωστόσο εκείνος την επανέφερε και η μπάλα τώρα είναι στο Γόκερ. Ο Σολιμάν σουτάρει από πολύ μακριά, από τα 7,5 μέτρα σχεδόν, έναν ενωμένο διάβημα θα έλεγε κανείς, καθώς έλεγε και ο χρόνος, θα στοχίσει όμως 15-7. Και τώρα ο Λεσόρ ποστάρει τον Σεντρίκ, θα τον εκτοπίσει με το σώμα του καθόλου ανώμημα και θα βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Ένας Λεσόρ που θυμίζει τον παλιό Λεσόρ εδώ σε αυτή τη φάση. Θα κάνει το 17-7 το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Θέλει και ο Λεσόρ, Νικόλα, παιχνίδια προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει και αυτός και από θέμα ψυχολογίας στην κατάσταση που βρισκόταν.
2: Ακριβώς, πάντως δείχνει να είναι σε καλή σωματική, φυσική, να το πω έτσι, κατάσταση. Φαίνεται με τον τρόπο που βγαίνει για να κάνει heads out, ας πούμε, ή να κυνηγήσει μία μπάλα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τον Λεσόρ θες να τον δεις και επιθετικά, δηλαδή να επανέλθει ως παράγοντας επιθετικού παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό.
1: Στο μεταξύ ο Μουλαρέ σκόραρε και έκανε το 17-9 και η Μπουργκ έχει ακόμα μια ευκαιρία με το Σολιμάν να προσποιείται για τρεις για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Θα κάνει επιθετικό φαουλ όμως. Πανέξυπνο ο Χουάντσο στήθηκε μπροστά στον νεαρό Σολιμάν, ο οποίος είναι γεννημένος του 2010, μόλις 17 χρονών. Εδώ η εμπειρία. Είναι το 10.
2: Είδες, είχε ελεύθερο σουτ, το μετάνιωσε και μετά πήγε και έπεσε στην παγίδα του Χουάντσο. Εντάξει, είναι νέος.
1: Εδώ φαίνεται η διαφορά εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά είναι διαφυσβήτητη η ποιότητά του. Είναι ένα project για τη Γαλλία. Στο 17-9 λοιπόν είμαστε. 2:35 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Χαμηλός ο ρυθμός. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει τα πράγματα στο Telecom Center Athens. Ο Φρανσίσκο κόντεψε να ρίξει κάτω από τους τρίπλες τον αντίπαλό του. Θα στοχίσει όμως το σουτ που επιχείρησε. Έφτασε στο σουτ μέσα από σας, αλλά αστόχησε. Ο Σολιμάν τώρα βλέπετε εδώ ένα ψηλό παιδί γύρω στο 2-2. Έχει την ίδια ευκαιρία να κατεβάσει και την μπάλα. Ωστόσο, εδώ θα κάνει δεύτερο συνεχόμενο λάθος. Καθώς ο Μπόγκα έπαιξε σωστά την άμυνα και κατάφερε να τον οδηγήσει σε αυτό το, λάθος, όπως είπαμε.
2: Μα και ο Καψερός πήγε και έπεσε πάνω σε δύο από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει ο Παναθηναϊκός. Στη μία φάση πάνω στο Χουάντσο και την άλλη στο Μπόγκα.
1: Ή θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, ή απλά δεν το σκέφτηκε.
2: Έτσι γίνεσαι καλύτερος, Θάνο, έτσι.
1: Έτσι. Για να δούμε. Ο Λεσόρ τώρα έχει την μπάλα. Θα αποστάρει τον Σεντρίκ. Έχει μυρίσει αίμα και ο Λεσόρ. Ο Μπαντιό θα κάνει την προσποίηση και θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές. Ο Λαμπάνκα έκανε το.
2: Νομίζω έχει βολές. Έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Συγγνώμη,
1: έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά. Συμπληρώσει 5 ομαδικά η Μπουρκ. Και θα πάει στις βολές από τον Λαμπάνκα, τον αρχηγό της Μπουρκ. Αυτό εκείνο το έκανε. Στο 17-9 ο Μπαντιό, ο οποίος ήρθε φέτος στον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια. Θα κάνει τώρα το 18-9. Θα στείλει τη διαφορά στο συν 9. Double score για τους πράσινους. Σε ένα γήπεδο πραγματικά είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με πλήθος κόσμου να έχει έρθει για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Και τώρα 19-9. Είναι χαρακτηριστικό πάντως που βλέπουμε τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού να είναι εκείνος ο Όρφης κυρίως και όχι ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα από το γήπεδο, μέσα από το ΑΚΕΒ. Ο Walker πάλι προσπάθησε να πάει μέχρι μέσα. Μια ατομική ενέργεια, στόχισε και πάλι. Θα βγει στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Μπαντιό να εκτελεί για τρεις. Θα στοχίσει όμως εδώ. Θα πάρει όμως το rebound το Μπόγκα και θα κάνει το 21-9 πράσινη περιοχή. Η πρώτη περίοδος ως τώρα τουλάχιστον στο γήπεδο, στο Telecom Center Athens. Πάλι ο Walker, έχουν περάσει πάρα πολλές μπάλες από τα χέρια του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Ο Σολιμάν τώρα θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει ακόμη μια άστοχη ενέργεια, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο μικρός. Μέσα στις δύο προσπάθειες έχει και δύο λάθη.
2: Εντάξει, η πεντάδα που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, βέβαια και με Μπάντιο και με Μπόγκα και με Χουάντσο και με Λεσόρ, δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό αυτή τη φοβερή αστοχία που έχουν οι Γάλλοι. Δηλαδή δεν είναι ότι χάνουν ελεύθερα σουτ. Βλέπει σε κάθε δική τους επίθεση τι άμυνες παίζει ο Παναθηναϊκός, τηρουμένων πάντα των συνθηκών. Δηλαδή αναγνωρίζοντας ότι η Μπουρκ δεν είναι μια ομάδα EuroLeague έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά αυτό που βλέπεις, το βλέπεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Έχει στη διάθεσή του Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες που είναι τρομεροί αμυντικοί εξολοθρευτές, που αν τους βάλει όλους μαζί στο παρκέ, Πράτοβιτς, τότε θα δυσκολέψει κάθε ομάδα, στο επιθετικό κομμάτι τουλάχιστον. Στο 21-9 είμαστε. Αυτή τη στιγμή ο Λεσόρ έχει κερδίσει ακόμα ένα φάουλ. Ο Λεσόρ αποτελεί πρόβλημα για τους αντιπάλους του κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Εδώ κερδίζει ακόμα ένα φάουλ και έχει την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 13 πόντους τουλάχιστον. Το πολύ. Θα βάλει την πρώτη βολή. Θα κάνει το 22-9. Με τον Ομπράδος να σηκώνεται από τον πάγκο του να σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις του. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει και την δεύτερη βολή, θα ευστοχίσει και σε αυτήν. 23-9. Ο Λεσόρ είχε αρκετά μεγάλη αδυναμία στις βολές.
2: Το μοναδικό καλό μετά τον τραυματισμό του ουσιαστικά.
1: Έχει βελτιωθεί.
2: Αν κάτσεις να το σκεφτείς, δηλαδή στις βολές γύρισε άλλος άνθρωπος.
1: Έχει βελτιωθεί αισθητά στην εκτέλεση των βολών. Η Μπουρκ τώρα που είναι πίσω στο σκορ με 14 πόντους. Έχει το Σολιμάν που θα αποστάρει τον Μπόγκα για να με ενδιαφέρον ματσάπ εδώ. Θα γυρίσει ο Σολιμάν, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει την μπάλα όμως ο Σεντρίκ και θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του να καρφώσει. Θα κάνει το φάουλ.
2: Ο Χουάντσο.
1: Ο Χουάντσο ήταν ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ του Ισπανού forward των Πράσινων. Θα οδηγήσουν στις βολές τον Γάλλο και θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν στους 11 πόντους, αν ευστοχίζει και στις 2. Στο 23-9-27 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Θα στοχίσει το πρώτο δεκαλεπτό, θα στοχίσει όμως την πρώτη βολή. Είναι και η ψυχολογία μετά από ένα σημείο, δηλαδή μόλις δεν σου δώσει ευκαιρίες ο αντίπαλος να βρεις καλάθια, μετά δεν θα μπορείς να βάλεις ούτε τα απλά. Δηλαδή οι βολές είναι ένα θέμα τώρα εδώ για την Μπουρκ, η οποία θα ευστοχίσει στην δεύτερη από τον Σιντρίκ, θα κάνει το 23-10, 27 και 7 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Λογικά θα μείνουν, αν την εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, θα μείνουν και γύρω στα 3 δευτερόλεπτα για την Μπουρκ. Φρανσίσκο έχει την μπάλα τώρα, ζυγίζει τις κινήσεις του απέναντι στον Walker για να δούμε τελικά ποιος θα πάρει την φάση πάνω του για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ θα πάρει το σκρίν, θα πάει μέχρι μέσα ο Φρανσίσκο, αλλά θα χάσει την μπάλα με φάουλ του Λαμπάνκα. Ο Λαμπάνκα θα κάνει το φάουλ για την Μπουργκ, είναι το δεύτερο του αρχηγού των Γάλλων. Ακόμη δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Σιλβέν Φραντζίσκο να βρίσκεται στη γραμμή και να θέλει να πετύχει αρχής γινωμένης τον πρώτο του πρώτο και στη συνέχεια
2: έχει έναν από προηγούμενο σετ βολών και πάλι μία στις δύο.
1: Να φτάσει, ναι, να φτάσει τους δύο και να φτάσει και τους τρεις εφόσον πετύχει και την τρίτη δεύτερη βολή. Πέτυχε την πρώτη. Έκανε το 24-10. 25-10. Η διαφορά πλέον στους 15 πόντους και απομένουν 9,7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Καλαϊτζάκης για να βγάλει την άμυνα, καθώς είναι πολύ καλός αμυντικός. Παίρνει την μπάλα ο Σολιμάν. Θα διασχίσει όλο το γήπεδο, θα πάει απέναντι, θα βρει πάσα στον Σεντρίκ, ο οποίος θα στοχίσει. Έχασε ακόμη και αυτό ο παίκτης της Μπουρκ. Ο Λεσόρ θα πετάξει την μπάλα από μακριά και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος, να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά και να επικρατεί, να προηγείται με 25-10 σε αυτό το τέλος της πρώτης περίοδου. Πρώτο σκόρερ.
0: Ναι. Πάρτε μια ανάσα, θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Telecom Center Athens. Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ 25-10. 8 και 35 για το φινάλε στο Super Cup της Ευρωλίγκας Dubai BC Real Madrid της 65-66. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Έχουμε έναρξη του δεύτερου δεκάλεπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει ακόμα ένα καλάθι με τον Λεσόρ να κάνει το 27-10. Έχει φτάσει πλέον τους 6 πόντους και η Μπουρκ μοιάζει αδύνατο να περιορίσει επιθετικά αλλά και αμυντικά τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό κόντρα στην πρωταθλήτρια του EuroCup. Τώρα η μπάλα είναι πάλι για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία κίνηση του Λουτσιμανόφσκι, ο οποίος θα δει τον Λεσόρ και θα πάρει τον διάδρομο εκείνος, θα καρφώσει εντυπωσιακά. Είδε πολύ έξυπνα τον Λεσόρ ο Σιλβέν Φρανσίσκο, του έδωσε έτοιμο καλάθι, ανοιχτός διάδρομος για τον Γάλλο στάρ του Παναθηναϊκού για το 29-10 και τους 8 πόντους του Λεσόρ. Είναι καλή ευκαιρία για τον Λεσόρ να ξεσπάσει και να κάνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
2: Στο μεταξύ θα είμαι και στα δύο καλάθια που πέτυχε ο Λεσόρ. Είδαμε πράγματα που δείχνουν έτσι σε κάποιο βαθμό τι έχει αλλάξει. Τι θέλω να πω, το πρώτο καλάθι έγινε ξεκάθαρο φάουλ πάνω του, το οποίο δεν σφυρίχτηκε. Ο ίδιος ο Λεσόρ διαμαρτυρήθηκε, όπως κάνει έχει αρκετές φορές, σηκώνοντας τα χέρια και κοιτώντας τον διαιτητή, και σηκώθηκε από τον μπάγκο ο Μπράντοβιτς για να του πει να σταματήσει. Και στο δεύτερο καλάθι ο Γάλλος κάρφωσε μετά από μια φανταστική assist του Φρανσίσκο που διάβασε το παιχνίδι, είδε το χώρο. Γι' αυτό λέω δύο φάσεις ενδεικτικές όσων ελπίζουμε να δούμε και εντός και εκτός έδρας από τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Και μετά την assist του Φρανσίσκο έρθει και το τρίποντο από τον Γάλλο περιφερειακό του Παναθηναϊκού. Θα κάνει το 32-10 στο σύν 22. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ίσως να έχουν όλα τελειώσει όπως λέμε. Τώρα θα κάνει το 32-12. Η Μπουργκ με τον Νέλσον να φτάνει μέχρι το καλάθι. Θα βάλει και κάποια καλάθια η Μπουργκ, λογικό είναι. Δεν μπορεί να μείνει για πολλή ώρα για πολλές φάσεις στο 10.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να παίζει σε τέτοια ένταση 40 λεπτά άμυνα.
1: Το ματιάσαμε εδώ τον Φρανσίσκο, έκανε το λάθος και αναγκάστηκε προκειμένου να σταματήσει τον εμφυλασμό να κάνει φάουλ στον αντίπαλο. 32-12 είναι το πρώτο φάουλ του Φρανσίσκο στον αγώνα, ο οποίος έχει 6 πόντους. Ακολουθεί κατά πόδας Λεσόρ με 8 και Ματζούκα με 9, που είναι η έκπληξη. Έχει σκοράρει με μεγάλη ευχέρεια 3 στα 3 τρίποντα και έχει 9 πόντους από πλευράς Μουλαρέ, από πλευράς Μπουρκ. Είναι μοιρασμένοι πόντοι, αρκετοί παίχτες έχουν από 2, ενώ 3 έχει ο Γόκερ μέχρι στιγμής. Ο Γούντμπερι τώρα με την μπάλα στα χέρια πάει μέχρι μέσα, θα χάσει όμως την μπάλα από παρέμβολη του Μπαντιό. Οπότε θα επαναφέρει και πάλι. Ακόμη μια καλή αμυντική ενέργεια, ακόμα ένα deflection από τον Παναθηναϊκό. Βάζουν τα χέρια τους, δεν φοβούνται και δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους στους Γάλλους. Επαναφέρει ο Γούντμπερι με τον Walker να έχει την μπάλα. Τώρα και πίσω στο πασάρι κάτω από το καλάθι και θα πετύχει ο ψηλός της Μπουρκ το καλάθι και το 32-14.
2: Και τώρα έχει ενδιαφέρον η πεντάδα του Παναθηναϊκού πάλι με Φρανσίσκο Μπάντιο και από εκεί και πέρα Μπόγκα, Χουάντσο και Μίτογλου. Δηλαδή με τρεις forward.
1: Ο Μπάντιο θα βάλει ένα καλάθι, ένα τρίποντο από την κορυφή. Θα κάνει το 35-14. Θα επαναφέρει πάλι τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Γούντμπερι τώρα από τα πλάγια, από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Μπουρκ. Walker θα πάρει το shoot, θα σταματήσει τον έρκ, θα σουτάρει, θα στοχίσει όμως. Μπαντιό τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Μπραντόβιτς έχει σηκωθεί και δίνει τις οδηγίες προς τους παίκτες. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι εκεί, βγαίνει ο Χουάντσο από τα screen, θα εκτελέσει. Θα στοχίσει όμως, πολύ καλή φάση εδώ, αλλά ήταν άστοχος Ισπανός. Όμως χάθηκε η μπάλα εδώ, μία φάση που χάθηκε η μπάλα.
2: Πραγματικά.
1: Μία εξαιρετική φάση για την οποία θα είναι σίγουρα περήφανος ο Τζέλικο Μπραντόβιτς. Είδε πολλά πράγματα τα οποία θέλει να βλέπει στο παρκέ στη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά με αυτόν τον συνδυασμό των παικτών του Παναθηναϊκού. Το 37-14 λοιπόν είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι.
2: Και θα έχει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους που τα εξετάζουν τέτοιου τύπου στατιστικά το να δούμε πόσες διαφορετικές πεντάδες έχει και διαφορετικά σχήματα έχει προλάβει να δοκιμάσει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ο Μπράντοβιτς. Βέβαια τον βοηθά και η ίδια εικόνα του παιχνιδιού. Με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει ήδη τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Από εδώ και πέρα μιλάμε για μια προπόνηση. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα και μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Σέρβο προπονητή να δοκιμάσει πράγματα.
0: Θα βάλε μια ανατελεία. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Telecom Center Athens. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι ο Bwinsport FM 94,6 γιορτάζει στο Football Unity Festival τα 50 χρόνια του ΨΑΒ. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Bwinsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΒ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Bwinsport FM 94,6, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Λοιπόν, στον ημιτελικό του Super Cup 4-45 για το φινάλε 72-78 Dubai BC Real Madrid και 5 λεπτά πριν το τέλος στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, οι Σέρβοι προηγούνται 76-75. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
1: Ολοκληρώθηκε το time out. Οι ομάδες βγήκαν πάλι στο παρκέ. Ο Γκούντμπερ είναι έτοιμος να επαναφέρει. Τζον Πρες από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει κατεβάσει πολύ χαμηλά το παίκτη για να πιέσουν στην πάλα. Ο Μπαντιό είναι τώρα πάνω στον Walker, ο οποίος θα δει τις επιλογές και θα δώσει την πάσα στον συμπαίκτη, στον Μουλαρέ. Ένας Γάλλος γύρω στην ηλικία των 23 ετών θα εκτελέσει τώρα εδώ το τρίποντο, θα στοχίσει όμως ο Μουλαρέ. Ο Μουλαρέ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής Μπουρκ, η οποία έφτασε και κατέκτησε το EuroCup. Ωραία φάση εδώ στον εφηδιασμό έβγαλαν οι πράσινοι με τον Μίτοπουλ να είναι αποδέκτης της μπάλας έπειτα από τη μεγάλη παλιά του Φρανσίσκο. Βρέθηκε κάτω το καλάθι ο Έλληνας διεθνής, αλλά αστόχησε και κέρδισε. Ωστόσο κέρδισε το φάουλ. Το 37-14 παραμένει. Αλλαγές για την Μπουρκ στα μισά του πρώτου μέρους. Είμαστε με τον Μίτοβλου στις βολές για να αυξήσει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα του Παναθηναϊκού.
2: Αφού βοηθάει και το σκορ, αν βάλει καλάθι ο Γκούντμπερι που είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου, εγώ θα το πανηγυρίσω και ό,τι γίνει θα νο.
1: Νομίζω θα νιώσει και ο ίδιος μια ανακούφιση. Το ξέρει το γήπεδο, αλλά φαίνεται να μην έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Θα στοχίσει ο Μίτοβλου εδώ στην πρώτη βολή. Παρ' όλα αυτά οι συμπαίκτες του στον πάγκο τον επιθυμούν, τον επιδοκιμάζουν. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο στις εξέδρες του γηπέδου. Εκτός αποστολής δέχονται το χειροκρότημα από το γήπεδο.
2: Ναι, μα άμα κάτσεις να σκεφτείς, δηλαδή μαζί με τον Μωραΐτη έχουμε μια κανονική πεντάδα και έναν αναπληρωματικό. Σλούκας, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Ένα σχήμα που θα μπορούσε να το δοκιμάσει και σήμερα σε κάποια φάση ο Μπράντοβιτς αν τους είχε στη διάθεσή του.
1: Πολύ σωστά. Ο Γκούντμπερι θα εκτελέσει το σκοράρι.
2: Να
1: το βάλει.
2: Να το.
1: Με το που το είπε, σε σκόραρε στην επόμενη φάση. Ο Γκούντμπερι.
2: Με το μαγικό άγγιγμα τη φωνή μου. Σκόραρε.
1: Σίγουρα μπορεί να νιώσει ανακούφιση. Το σκόρ είναι όμως ακόμα. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Κάνει και την τάπα στην επόμενη φάση ο Γκούντμπερι πάνω στον Μπαντιό. Ωστόσο ήρθε ο Μίτοπουλ εκεί και έβαλε το καλάθι. Ο Μπαντιό πήρε όλο το διάδρομο, αλλά το σταμάτησε ο Γκούντμπερι στον αέρα. Το περίμενε όμως εκεί ο Έλληνας ψηλός του Παναθηναϊκού και έκανε το 40-17. Πολύτιμες βοήθειες του Μίτογλου κάτω από το καλάθι, γενικότερα στο ζωγραφιστό, για τον Παναθηναϊκό. Ο Γόκερ τώρα με την μπάλα στα χέρια. Είπαμε θα κάνει το step back πάνω στο Χουάντσο, θα το βάλει. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον παίκτη της Μπουρκ. 40-20 double score, ακόμα ένα. Είχε θράσος εδώ αρκετά ο παίκτης της Μπουρκ για να το κάνει αυτό πάνω σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της Ευρώπης. Χουάντσο. Ο Μπαντιό. Τώρα θα οργανώσει. Ο Φρανσίσκο, συγγνώμη, οργανώνει για τον Παναθηναϊκό. Θα δει τον Χουάντσο, θα του περάσει την μπάλα. Εκείνο θα δει το κόψιμο του Μπαντιό. Θα κάνει μια βόλτα κάτω από το καλάθι. Θα εκτελέσει ο Φρανσίσκο από το που αρκετά μακριά. Θα στοχίσει. Ωστόσο, ο Μπόγκα είναι εκεί για να πάρει το rebound για τον Παναθηναϊκό.
2: Ένα ακόμα. Δεν έχουμε μπροστά μα στατιστικά. Δυστυχώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά ο Μπόγκα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
1: Και ο Φρανσίσκο θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο. Θα κάνει το 43-20. Και θα εκτοξευθεί η διαφορά στο συν 23. Πολύ ωραία πάσα τώρα εδώ του Walker από τον Γκοντό, ο οποίος έκοψε ωραία στο καλάθι. Ο Κοντός της Μπουργ τον είδε και του έδωσε έτοιμο το καλάθι για το 43-22.
2: Και έδωσε και ένα πάτημα στον Ομπράντοβιτς να γκρινιάξει στους παίκτες του, γιατί εδώ δεν είχαν καλή αμυντική ισορροπία.
1: Εδώ το καλάθι του Μπόγκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σκοράρει ο Μπόγκα και απευθείας Στον πάγκο είναι σε πολύ, πολύ έντονος ο Μπράντοβιτς, στους πιταλές του παίκτους για τους τρόπους πρέπει να μηνθούν στην επόμενη φάση για να μην παρασυρθούν. Φαίνεται δηλαδή να είναι, είναι πολύ λεπτομερή η δουλειά που θέλει να κάνει στον Παναθηναϊκό και το δείχνει στον πάγκο 46-22.
2: Και ξέρεις, προφανώς Θάνο, και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει και ένα μικρό φόβο. Δεν θέλει αυτό το παιχνίδι να μετατραπεί σε σοου, λες και βλέπουμε τους Harlem Globetrotters. Θέλει οι παίκτες του να μείνουν προσιλωμένοι και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πλάνα και οδηγίες. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο με διαφορά στους 24 πόντους τώρα.
1: Θα πάρει το φάουλ εδώ ο Πόκερ με μια διείσδυση. Ο Μίτογλου βρίσκεται στο παρκέ, έχει κάνει το φάουλ στον παίκτη της Μπουλ. Δεν φάνηκε να έχει κάνει φάουλ αρχικά. Ύψωσε τα χέρια του, αλλά δεν υπήρξε τόσο επαφή έντονη. Ωστόσο θα αποχωρήσει τώρα ο Μίτογλου. Θα αποστατευτεί και θα περάσει για Μπουσέλε. Είναι πολύ μεγάλο το βάθος του πάγκου του Παναθηναϊκού, ακόμα και με τις απουσίες του σήμερα. Την ώρα που ο Γόκερ έχει πάρει τη θέση του στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο βολές.
2: Στο μεταξύ έχει χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους παίκτες, με εξαίρεση τον νεαρό τον Βαρβαρίτη.
1: Βαρβαρίτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, είναι μεγάλο πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό. Γεννημένος το 2009 ο Βαρβαρίτης.
2: Α, όχι το 10.
1: Όχι το 10. Υπήρξε μια σύγχυση με τον Σολιμάν, αλλά ευτυχώς είναι το 9, είναι δηλαδή στα 17-18 ο Βαρβαρίτης. Ο Γιαμπουσέλε τώρα με την μπάλα, το σκορ είναι 46-23, ακόμα ένα double score, συν 23 ο Παναθηναίκος. Ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια, θα δει τον Καλετζάκη και εκείνος θα δει ο Γιαμπουσέλε μέσα στο καλάθι. Ωραία κυκλοφορία του Παναθηναίκου εδώ. Θα κάνει το λάθος όμως ο Γκραντ εδώ, δεν σκέφτηκε καλά, ίσως δικάστηκε στο να πασάρει να εκτελέσει και έκανε το λάθος. Ο Γουτμπερί παίρνει την μπάλα, θα πάει η μπάλα στο Γόκερ, ο οποίος έχει κάνει βήματα. Κάνει βήματα, 46-23. Ο Γόκερ που...
2: Τίμησε το όνομά του ως Γόκερ, έκανε βήματα. Sorry, έπρεπε να το πω, δεν κρατήθηκα.
1: Έτσι, έτσι. Έχει σκοράρει 7 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να γίνει πραγματικά επιδραστικός. Απλά παίρνει αρκετές προσπάθειες στο παιχνίδι. Έχουμε ακόμη ένα time out, 2:51 πριν το τέλος του πρώτου μέρους εδώ στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναίκος προηγείται με double score 46-23.
0: Νικόλα, είναι κοντά σας και ο Τσιριγότης.
2: Είναι δεξιά μου. Δεν ξέρω αν το άκουσε το χωρατό.
0: Εντάξει,
2: γιατί okay. Συνήθως με αποθεώνει σε κάτι τέτοια. Θα το πω κατηδίαν.
0: Γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία 75 δευτερόλεπτα στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγας στο Abu Dhabi. Dubai BC Real Madridis 84-85, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος και στο φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι προηγούνται 83-82 και στο Πόλο ξεκίνησε το 4ο οκτάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός κρατάει το προβάδισμα απέναντι στην οικοδέσποινα του ομίλου Γιαντράν. Προηγείται 11-9. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στον τρίτο όμιλο που διεξάγεται στο Split. Είναι ο μοναδικός από τους τρεις ομίλους που έχουν τρεις ομάδες. Στους άλλους δύο που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, στον πρώτο όμιλο που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, Νόβι Μπέογκραντ Στρασμπούρ 15-12 και Οραντέα Σπαντάου 19-17 στα πέναλτι. Και στον δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στην Τυφλίδα, Μπρέσια Σαμπαντέλ 16-15 και Sport Management Budva 19-16. Οι δύο πρώτες του κάθε προκριματικού ομίλου θα μπουν στους ομίλους του Champions League και οι πέντε που θα μείνουν εκτός θα συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο EuroCup. Επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
1: Ο Λευτέρης Μαντζούκας συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Σκόραρε το τέταρτο του τρίποντο σε 4 προσπάθειες. Είναι απόλυτος ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει το 49-23, όμως απαντάει γρήγορα η Μπουργκ εδώ. Κάνει το 49-26 με τον Walker, που σαν να δείχνει λίγο να ξυπνάει και να φτάνει τους 10 πόντους. Είναι ο πρώτος διψήφιος της Μπουργκ με διαφορά πίσω από τους υπόλοιπους. 49-26, την μπάλα την έχει ο Παναθηναϊκός. Τρομερός Μαντζούκας, νομίζω δεν έχει ξαναξεκινήσει τόσο έντονα, τόσο καλά ένα παιχνίδι. Ίσως όχι, Εδώ τώρα ένα κακό σου του Χουάντσο από τη γωνία. Θα βρει η μπάλα στο ταμπλό και θα πάρει την μπάλα τώρα η Μπουργκ, η οποία θα γνωρίσει μια νέα επίθεση με τον Walker να μην σταματάει, να φτάνει μέχρι το καλάθι. Πασάρι στον συμπαίκτη του. Ο Λαμπάνκα θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχίσει όμως. Παίρνει το rebound εδώ ο παίχτης της Μπουργκ, ο ψηλός. Ο Γκοντό θα βάλει ακόμα ένα καλάθι. Καλά, καλή είναι η εικόνα του Γκοντό. Είναι ο πιο αξιοπρεπής μετά τον Walker. Έχει 6 πόντους, μειώνει στο 49-28. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι ο αμέσως ο Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς ζήσε time out. Είδε δηλαδή αυτό το 5-0 της Μπουργκ και αμέσως θέλησε να επαναφέρει τους παίκτες του. 49-28 λοιπόν, 1-35 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ είναι μια πράσινη κυριαρχία, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτόν τον αγώνα έως τώρα. Έχουν μοιραστεί πολύ καλά οι πόντοι του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Ο Ματζούκας φυσικά είναι ο πρώτος σκόρερ με 12. Ακολουθούν τρεις παίκτες με 8. Ο Μίτογλου, ο Μπαντιό και ο Λεσόρ. Ο Γκραντ έχει, ο Μπόγκα έχει από 5. Ενώ ο Γκραντ έχει σκοράρει 2 πόντους. Υπάρχει ποικιλία και πλουραλισμός στο σκοράρισμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού σήμερα και είναι κάτι αρκετά σημαντικό το ότι ένας παίκτης δεν είναι εκείνος που θα πάρει όλες τις προσπάθειες και θα εξαρτάται από αυτόν. Δείχνει κάτι διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, δείχνει μια ομαδική συνέπεια.
2: Ναι, ακριβώς όπως το λες και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και στο τέλος. Ξέρεις, αυτό που λέμε πόσοι τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων κτλ. Το μόνο που κρατάμε, πέρα από το πρόβλημα στο αμυντικό rebound που φάνηκε κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, το γεγονός ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο τώρα προς το τέλος ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε λίγο, δέχτηκε κάποιους μαζεμένους πόντους. Υπενθυμίζω ότι είχε κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 25-10 και ενώ παραγωγικά πηγαίνει το ίδιο καλά, έχει δεχτεί περισσότερους πόντους εδώ. Αλλά είπαμε, δεν είναι δυνατόν να κρατήσει την ίδια ενέργεια, την ίδια ένταση στην άμυνα του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ για τη συνέχεια του αγώνα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, απομένει 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Από 3 ομαδικά φάουλ έχουν Παναθηναϊκός και Μπουργκ. Ο Καλαϊτζάκης είναι έτοιμος να επαναφέρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Ματζούκας θα πάρει την μπάλα, θα την κατεβάσει προς στιγμή. Πριν πασάρει στον Γκραντ, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ γρήγορα στον Καλαϊτζάκη. Ο Καλαϊτζάκης με την μπάλα στα χέρια. Ο Καλαϊτζάκης είναι ένας πολύ ωραίος και καλός αμυντικός. Πασάρει στον Γκραντ. Τον Γκραντ θα εκτελέσει, θα στοχίσει όμως. Θα πάρει το rebound του Καμπουσέλη. Έφυγε ένα θηρίο κάτω από το καλάθι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει σε καμία περίπτωση εδώ η αμυντική της Μπουργκ τον θηριώδη center του Παναθηναϊκού, που του αρέσει να παίζει και στο 4. Θα κάνει το 51-28 και θα βάλει και εκείνος τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Δευτερόλεπτα απομένουν, 55 για την ακρίβεια. Η Μπουργκ έχει την κατοχή της μπάλας. Θα γυρίσει ο Γκοντό, θα στοχίσει όμως εδώ. Ήρθαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Ματζούκας και Χουάντσο.
2: Συμπληγάδες τελείως.
1: Ο Γκοντό, ναι. Πώς να τα βγάλει πέρα. Την μπάλα την έχει τώρα ο Γκραντ, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος θα ποστάρει τον Τζόρνταν Τζούνιορ, μύρισε αίμα εκεί. Για ακόμη μια φορά ο Γάλλος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένα ξεκάθαρο μισμάτς απέναντι στον playmaker της Μπουργκ και θα κερδίσει πολύ εύκολα το φάουλ προκειμένου να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Δεν είναι βολές, είναι επαναφορά. Προφανώς δεν έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά και το φάουλ δεν χρεώθηκε πάνω στην προσπάθεια του Γιαμπουσέλε. Έτοιμος να επαναφέρει ο Λευτέρης Μαντζούκας. Η ευχάριστη έκκληση της σημερινής βραδιάς στο Telecom Center Athens από πλευράς απόδοσης. Ωστόσο θα χρεωθούν με επιθετικό φάουλ οι πράσινοι και είναι χαρακτηριστική δυσαρέσκεια του Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Χουάντσο θα αποχωρήσει από το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και θα περάσει ο Μπόγκα στη θέση του στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτά του πρώτου μέρους. 33 απομένουν. Λογικά θα έχει σίγουρα μία ακόμη επίθεση ο Παναθηναίκος. Και να δούμε και η Μπουργκ αν θα φτάσει στις 2. Ο Σολιμάν είναι τώρα και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Πέρασε στο παρκέ. Ο Walker με την μπάλα στα χέρια. Με τον Γιαμπουσέλ απέναντί του. Θα δώσει την μπάλα στον Jordan Junior, ο οποίος θα περικυκλωθεί για ακόμη μια φορά από αυτό το σπίτι του. Θα βγάλει την μπάσα στον Σολιμάν, ο οποίος θα στοχίσει. Πάρα πολύ άστοχος ο νεαρός. Παίρνει μια πρώτη γεύση του τι θα πει μπάσκετ υψηλού επίπεδου σήμερα στο Telecom Center Athens. Ο Μητρός θα πετάξει την μπάλα. Θα κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Θα βάλει ένα εξαιρετικό καλάθι ο Walker. 13 πόντους θα φτάσει. Έβαλε ένα εξαιρετικό καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στην εκνοή του αγώνα του πρώτου μέρους.
2: Ανάγκασε ακόμα και τον Ματζούκα να του δώσει συγχαρητήρια.
1: Ναι, δηλαδή. Και θα κάνει το 51-31 για την Μπουρ. Δεν είναι ότι δίνει παραπάνω ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά είναι ένα καλάθι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Μάλιστα ο κόσμος αντέδρασε σε αυτό με εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Τέλος πρώτου μέρους λοιπόν εδώ στο Telekom Center Athens. Τι έχεις να προσθέσεις, Νικόλα?
2: Τίποτα. Για τον Παναθηναϊκό όλα καλά, με μία μικρή, με έναν αστερίσκο που θα πρέπει να προβληματίσει προφανώς τον Ομπράντοβιτς, τα 10 επιθετικά rebound που έχουν πάρει οι Γάλλοι, αν δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο.
0: Σωστά, 10.
2: Η μικρή χαλάρωση στο τέλος που δίνει τουλάχιστον λίγο παραπάνω διαφορά στο παιχνίδι.
1: Να κάνουμε άλλη μια σύνοψη των σκόρερ στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ παραμένει ο Ματζούκας για τον Παναθηναϊκό με 4-4 τρίποντα. Πολύ οικονομικός, δεν έχει πάρει παραπάνω προσπάθειες. Ο Μίτογλου, ο Μπαντιό και ο Λεσόρ έχουν από 8 πόντους. Στους 6 πόντους είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπόγκα έχει 5, ο Γκραντ έχει βάλει 2. Ενώ από πλευράς Μπουργκ, ο Walker είναι ο πρώτος σκόρερ που παίρνει όλη την πακέτα της επίθεσης, έχει 13 πόντους.
0: Ωραία.
1: Πολύ μακριά.
0: Ωραία, ωραία. Κρατάμε το Walker το 13. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και στη συνέχεια για το δεύτερο ημίχρονο. 51-31 προηγεί το Παναθηναϊκό Σάκτορ της Μπουργκ στο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα της πρώτης ημέρας του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θυμίζω νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν. Ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγας πήγε στην παράταση. Η Ρεάλ με τρίποντο του Καμπαρό 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ισοφάρισε σε 88-88. Ο Γουόκαπ αστόχησε από τη γωνία σε τρίποντο για νίκη της Ντουμπάι και πλέον οι ομάδες έχουν πάει, το μάτς μάλλον έχει πάει στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο και έχοντας διανύσει 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα η Ρεάλ προηγείται 93-88. Στο Πόλο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για νίκη, 3 λεπτά πριν το τέλος προηγείται 13-10 της Γιαντραάν. 5 λεπτά μετά τις 10 ολοκληρώνεται και το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Ο Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Lab. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε από Δευτέρα.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Μη με προδώσεις.
6: Second rule of Fight Club is...
7: Μη με...

0: με Νίκο Βεντουράτο και με μπάσκετ όλη μέρα σήμερα, ναι, ξέρεις, ήρθαν όλα και γίνανε κανονικά πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ένα... υπάρχει καλοκαίρι, δεν υπάρχει. ξεκινήσει όλα, έχουνε, ξέρεις, η ζωή εδώ τελειώνει. Είναι αυτό πράγμα. Δηλαδή είναι, μπήκαμε σε μια κανονικότητα συνολικά.
1: Με έναν τρόπο, ναι, ναι. Και πρέπει να πω ότι περιποιεί ιδιαίτερη τιμή σε σένα,
0: ναι,
1: που είπες, έκανες όλο αυτό το πρόλογο χωρίς να χρησιμοποιήσεις την έκφραση τα κεφάλια μέσα. Έτσι.
0: Άλλωστε 42 Αυγούστου. Άλλωστε, έτσι, κάθε, ναι, καταργάς στον πάγκο του.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και όλες αυτές οι ποινικά κολάσιμες φράσεις.
1: Μάλιστα, βλέπω ένα τέτοιο αντίστοιχο post στο Facebook. Ξέρεις, φράσεις πρέπει να ποινικοποιηθούν, ναι, ας πούμε, ναι, για τις φράσεις. Και μέσα σε όλες τις πολύ ωραίες κλισέ φράσεις ήταν ένας προφανώς πονεμένος, ναι, που λέει πρέπει να ποινικοποιηθεί η φράση «Σε θέλει ο πατέρας σου».
0: Γιατί
1: θα έχει πονέσει. Όταν ακούγονταν προφανώς δεν είναι για καλό. Δεν είναι για καλό.
0: Τι του ήρθε τον δρόμο.
1: Μάλλον. Τι να πω.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι, σαν meme που κυκλοφορεί, ναι, που δείχνει ένα παιδάκι που κρεμιέται από μια τηλεόραση που είναι καρφωμένη στον τοίχο.

0: το έχω δει. Πες το όμως, είναι πολύ ωραίο.
1: Φεύγει τη τηλεόραση κάτω και μετά δείχνει να ανοίγει μια ας πούμε θήκη με εργαλεία που έχει μέσα παντόφλα, πλάστη, ζώνη, ζωστήρα που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι ο τύπος που ο μπαμπάς ας πούμε υποτίθεται, ναι. Ο οποίος διαλέγει ποιο σειρέμα θα χρησιμοποιήσει πάνω στο παιδί που σπάσει την τηλεόραση.
0: Ναι, ναι. Διαλέγει τη ζώνη, νομίζω.
1: Νομίζω ότι με τη ζώνη ξεκινάει.
0: Ναι, την οποία την πιάνει, ξεστίχνει, τη διπλώνει.
1: Είχε κάνει αυτή
0: την κίνηση. Λίγο στο χέρι. Λίγο τέτοιο.
1: Αυτή η κίνηση με τη ζώνη που πήγαινε προς τα μέσα και μετά τέντρωνε και έκανε τον θόρυβο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι με τις ψαρωτικές κινήσεις του σύμπαντος. Ξέρεις ποια λέω, που την κάνεις και μαζεύει.
0: Ναι.
1: Και μετά όπως δεν το
0: κάνει. Τρομακτικό.
1: Κάνει μια καμτσικιά.
0: Είναι μπράβο, καμτσικιά.
1: Παρότι δεν έχω φάει ποτέ χτύπημα με τη ζώνη στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά το κάνω πατέρα για πλάκα. Δεν είχε απλώσει ποτέ χέρι άνθρωπο πάνω μου, αλλά παραμένει μια από τις πιο τρομακτικές, τρομακτικούς ήχους του σύμπαντος.
0: Είπες καμτσικιά και μου θύμισες τον Μιχαήλ Στρογκόφ τώρα. Εκεί την είχα διαβάσει πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Καμτσικιά, εκεί στις στέπες, στο ταξίδι του Μιχαήλ Στρογκόφ. Υπάρχει επίσης ένα πολύ ωραίο βίντεο, αντίστοιχο που λέμε πατέρας παιδάκι, που είναι πρώτο πλάνο το παιδάκι σε ένα τραπέζι. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά. Λοιπόν, ένα παιδάκι το οποίο κάθεται σε ένα τραπέζι. Και είναι ο πατέρας από πίσω του σε δεύτερο πλάνο. Ο οποίος όμως κάτι φτιάχνει και ξαφνικά ένα βίντεο, ας πούμε, σκέψου 30-40 δευτερόλεπτα περίπου. Λοιπόν, το τραπέζι είναι άδειο. Του φέρνει πίτσα.
1: Α, ναι. Του φέρνει μπύρα.
0: Τρελαίνεται το παιδί. Ξέρεις, wow, θα φάω. Ας πούμε, φέρνει μπύρα, την κοιτάει με λίγο περιέργεια. Φέρνει μαχαιροπύρνο και η τελευταία σκηνή που
1: και
0: έρχεται.
1: Τρέβει τα χέρια του το παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φίλε, τι μου κάτσε τώρα. Και τρώει σφαλιαρίδι και φεύγει σφαλιαρίδι από το τραπέζι για να κάτσει ο ίδιος ο πατέρας να απολαύσει το.
0: Κανονικά. Κανονικά. Και φεύγει. Είναι αυτό που λέμε, είναι ο ορισμός του φεύγει το παιδί με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το. Πώς το λένε, από το τραπέζι. Ζω για την Κυριακή, λέει κάποιος που ο κύριος Κώστας στην εκπομπή στο Sky θα πει νίκη του Πανετολικού με ντοπιέτα του Σατσά.
1: Θα πω το έκανε ντοπιέτα, γιατί πρέπει να το πει σωστά. Έκανε ντοπιέτα ο Σατσάς. Γιατί αν πει του Σατσά, τρως ένα σε.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Οπότε
0: που λες.
1: Έκανε ντοπιέτα ο Σατσιάς.
0: Απλώς δεν πρέπει να βιαστείς, θα το ήθελα λίγο,
1: όχι, όχι,
0: λίγο πιο ιταλικό
1: το
0: ντοπιέτα.
1: Έκανε ντοπιέτα ο Σατσιάς.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα το προβάρω με την κυρία. Μακάρι να δώσει ο Θεός να έχουμε ντοπιέτα.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα καλύτερα, αν θες να το πεις παλομπαρινικά, τραβάς λίγο πίσω το κεφάλι και θα δώσεις λίγη ακόμα έμφαση στο ντου. Έκανε ντοπιέτα
1: ο Σατσιάς.
0: Δηλαδή σαν να το χωρίζεις συλλαβές.
1: Όχι, θα το δουλέψω. Αρκεί να δώσει ο Θεός να γίνει αυτό.
0: Δεν θα δώσει ο Θεός. Δεν βλέπει ο Θεός, Κωστά. Δεν θα μας δει εμάς ποτέ ο Θεός.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έχουμε Νικό Ζέρβα για Ντουμπάι Ρεάλ. Βεβαίως και θέλουμε Νικό Ζέρβα για Ντουμπάι Ρεάλ.
1: Το οποίο ξανά έγινε ντέρμπι με έναν τρόπο στην παράταση. Γεια σου, Νικόλα.
2: Ναι. Τι κάνετε.
0: Γεια σου, Νικ. Καλά.
2: Ναι, η Ντουμπάι είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να το πάρει το μάτσο, αλλά εγώ καπαστόχησε στην κανονική διάρκεια σε τρίποντο νίκης.
0: Εντάξει, ένα πόντο χρειαζόταν η Ντουμπάι το μεταξύ. Δεν βγήκε και πολύ καλά το σύστημα εκεί.
2: Σωστά, σωστά. Ναι. Η Ρεάλ προηγήθηκε 96-88 στην παράταση, αλλά 23,3. Για το φινάλε, το σκόρ είναι 94-96, ο Μακίνι Ράιτ έχει άλλη μια βολή για να μειώσει τον πόντο. Την βάζει με το ζόρι, αλλά μειώνει τον πόντο. Και πλέον θα πάμε στη ρουλέτα των φάουλ. Με τον Οκόμπο να έχει κάνει ουσιαστικά την δουλειά για την Ντουμπάι. Έχει πετύχει ένα απίθανο τρίποντο σχεδόν από το λόγκο, πετώντας την μπάλα. Εκεί έδωσε το έναυσμα για την προσπάθεια της Ντουμπάι να κάνει την ανατροπή. Τώρα κάνει Ντουμπάι φάουλ στον Καμπάσο και θα πάει στη γραμμή. Για δύο βολές ο Αργεντινός 18-6, όπως και ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, και αυτός πολύ συναρπαστικά παιχνίδια στο Αμπουντάμπι, παρότι οι ομάδες λογικά ψάχνονται ακόμα, λογικά μοντάρονται να το πω έτσι, έχουν προσφέρει σε αυτό το πρώτο Super Cup της ιστορίας πολύ μεγάλα παιχνίδια και νομίζω ότι...
1: Εγώ τις είδα κανονικές όλες ομάδες, Νίκο, καθόλου προετοιμασία. Είναι έτοιμες με αγωνιστικό ρυθμό, προφανώς θέλουν κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά βλέποντας το παιχνίδι, είναι κανονικά παιχνίδια Ευρωλίγκας χωρίς ελαφρυντικά.
2: Ανταγωνιστικά πολύ.
1: Ναι, χωρίς ελαφρυντικά, χωρίς δικαιολογίες.
2: Εντάξει, απλά θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε 19 λάθη και η Φενέρ 17. Και στο παιχνίδι που παρακολουθούμε τώρα, η Ντουμπάι έχει κάνει 17 και η Ρεάλ 22. Νομίζω ότι είναι νούμερα τα οποία δεν θα τα δούμε.
1: Okay. Αλλά η εικόνα του γενικά είναι η εικόνα ομάδων Ευρωλίγκας που είναι έτοιμες.
2: Συμφωνώ. Λοιπόν, ο Λουμπαμπού Καμπαρό είναι στη γραμμή, όχι ο Καμπάτσο τελικά. Ο Καμπαρό, ο οποίος είναι η μεταγραφή που έκανε η Ρεάλ για να την κρατήσει στον Χεζόνι. Αυτά είναι τους 19 ο Γάλλος. Πριν παίξει στην Μπασκόνια, έχει μπει με το δεξί, όπως λέμε, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Άλλη μια βολή. Έχει και 6 ασίστ ο Καβαρό. Θα βάλει και την δεύτερη. 98-95. Η Ντουμπάι ψάχνει τρίποντο, αλλά Φαντάζομαι ότι ο Ρεάλ θα αφήσει να κυλήσει λίγο χρόνο και θα κάνει φάουλ. Για να δούμε. Έχει βάλει τον Αμπάλντε πάνω στον Κόμπο ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Ο Πραντίγε επίση είναι στο παρκέ. Ο Κόμπο στον Μακίνι Ράιτ. Τσουτάρει για τρει ο Ράιτ. Αστοχή. Ο Γιάννη Τουνεν παίρνει το rebound και η Ρεάλ είναι στον τελικό των αυριανών στι 8. Remake λοιπόν του τελικού τη Ευρωλίγκα και ο τελικό του Super Cup τη Ευρωλίγκα στο Αμπουντάμπι. Ολυμπιακό εναντίον Ρεάλ Μαδρίτη αύριο στι 8. Ο μικρό τελικό Ντουμπάι Φενέρμπαχτσε κορυφαίοι. Για τους νικητές, ο κύριος Ταβάρες, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους με 7 rebound, 15 είχε ο Ντεκ, 18 ο Καμπαρό, 13 ο Μπραντίγια και 10 ο Φελίς, ενώ για την Ντουμπάι 24 ο Κόμπο, 19 ο Μπέικον, 12 ο Μακίνι Λεράιτ. Στους 4 πόντους έμεινε ο Τόμας Γουόκαφ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Αυτά λοιπόν και από τον δεύτερο ημιτελικό, 97-95 η Ρεάλ στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό αύριο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέβα. Να πούμε ότι τελείωσε πριν από λίγο και το φιλικό Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87.
1: Μάλιστα.
0: Κέρδισε ο Ερυθρός Αστέρας. Με καλή εμφάνιση ο Άρης. Λοιπόν, και τώρα πηγαίνουμε στο παιχνίδι πλέον που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens. Παναθηναϊκός Μπουργκ. Θάνος Κώστας στην περιγραφή. Νικόλας Ακτύπης στο σχόλιο. Κύριε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, κύριε. Τι κάνετε?
4: Σε μάτς για ένα ρόλο.
1: Είδαμε ένα πλάνο πριν προφανώς από την ανάπαυλα. Μπήκε ο Αλβέρτης μέσα με το πουκαμισάκι και το τζινάκι. Τόσταξε το τρίποντο, έτσι.
4: Τόσταξε το τρίποντο. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος δεν το έσταξε και ο ίδιος. Ωστόσο, υποσχέθηκαν αμφότεροι πως θα δωρήσουν 50.000 ευρώ εκάστος στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού σε μια πολύ σπουδαία κίνηση με το κοινό να τους αποθεώνει. Την ίδια ώρα διανύουμε ένα λεπτό στο Telecom Center Athens, στο δεύτερο μέρος στο γήπεδο. Είμαστε στο 53-51 μετά τις εύστοχες βολές του Μίτογλου και τώρα έχει την ευκαιρία να αφήσει παραπάνω το προβάδισμά του ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλενεν αυτή τη φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα το κάνει, θα βάλει την πρώτη, θα πάει στο 54-31 για το σύν 23 του Παναθηναϊκού και θα έχει ακόμη μια βολή για να διευρύνει ακόμη το περισσότερο το προβάδισμά του. 8-56 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή. Θα πάρουν το rebound οι παίκτες της Μπουρ. Βέβαια, για να ελαφρύνουμε λίγο την εικόνα της Μπουρ, να πούμε πως είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε το EuroCup έχοντας τρεις πολύ καλούς μπασκετμπολίστες, τους οποίους πλέον δεν έχει στο ρόστερ της. Ο Μοκόκα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της, πήγε στον Άρη.
3: Τελικά δεν έπαιξε σήμερα, λέει ο Μοκόκα.
4: Ναι, ο Μοκόκα δεν αγωνίστηκε σήμερα κόντρα στον Ερυθρό. Ο Κοκκίλα πήγε στη Βίρτους Μπολόνια και ο Γκάθ, ο Νοτσιδανός, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν και οι τρεις στην Ευρωλίγκα ήταν τρεις παίκτες κλειδιά για την Μπουρ που είδαμε πέρυσι στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση.
5: Και γι' αυτό λέμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει υπέρμετρος ενθουσιασμός από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ ο Παναθηναϊκός Θάνο είχε και φοβερά ποσοστά, δηλαδή σταθήκαμε περισσότερο στην άμυνα, αλλά τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8-10 δίποντα, 8-17 τρίποντα. Δηλαδή με 80 και 48% σχεδόν.
4: Πολύ σωστά. Ωστόσο, ένα στατιστικό που κάνει εντύπωση βλέποντας κανείς το σκορ όταν διαβάζει τα στοιχεία είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποπέσει σε 6 λάθη.
5: Και έχει 12 ασίστ.
4: Έχει 12 ασίστ για 6 λάθη, την ώρα που η αντίπαλη ομάδα έχει 3 λάθη. Είχε 2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έχει μοιράσει τις ίδιες ασίστ. Οπότε αναλογικά υπάρχει μεγάλη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά μόνο τα 2 λάθη, να πω την αλήθεια, μου έκαναν εντύπωση της Μπουρ.
5: Άστοχο τρίποντο του Μαντζούκα.
4: Άστοχο τρίποντο του Μαντζούκα, νομίζω ήταν Κέρμπολ.
5: Ήταν Κέρμπολ.
4: Ήταν Κέρμπολ, ωστόσο βρέθηκε από εκεί, από κάτω ποιος άλλος, ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα κάνει το 56-34, θα κάνει το σύν 22. Ο Παναθηναϊκός 7-30 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ πολύ ωραία αμυντική ενέργεια του Ντίνου Μίτογλου που έχουμε επαναλάβει και νωρίτερα στην αναμέτρηση πόσο καλός είναι και στο αμυντικό κομμάτι πέρα από το επιθετικό όπου έχει σκοράρει 10 πόντους και δείχνει να είναι πολύ καλά. Προσφέρει πάρα πολλές λύσεις και στην άμυνα.
5: Και υπήρξε νομίζω στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο μια φάση που δεν έπαιξε σωστή άμυνα. Τον φώναξε ο Μπράντοβιτς. Και ξέρεις, με το δικό του τρόπο, όχι τον τρόπο του Μπράντοβιτς όταν είναι εκνευρισμένος, του εξήγησε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Και είναι και αυτό μία από τις νέες εικόνες που έρχονται βέβαια από το παρελθόν εξαιτίας της παρουσίας του Μπράντοβιτς, που είναι τελείως διαφορετική η διαχείριση σε σχέση με αυτό που ξέραμε από τον Αταμάν την προηγούμενη τριετία.
4: Ναι, είναι ένας Παναθηναϊκός που φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει μια ταυτότητα αυτός που παρακολουθούμε σήμερα. Μια ομάδα που θέλει να είναι, που την έχει διαμορφώσει ο Μπράντοβιτς με τις δικές του αρχές και τα θέλω του στην επιστροφή του μετά από 13 χρόνια στους πράσινους. Εδώ θα τελειώσει ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Καλή άμυνα. Θα τελειώσει ο χρόνος για την Μπουργκ. Έμεινε με την μπάλα στα χέρια. Καλή άμυνα από τους πράσινους. Θα επαναφέρει ο Μίτογλου για τον Γκραντ. Να πούμε πως στον απέναντι πάγκο είναι ο Φωτού, Φεντερίκ Φωτού, προπονητής της Μπουργκ από το 2022. Οδήγησε, όπως είπαμε, την ομάδα πέρυσι στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και ήταν και στο ρόστερ της ομάδας, στον τελικό της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία το 2005. Ωστόσο, είναι αρκετά απογοητευμένος προς το παρόν από αυτά που βλέπει από τους παίκτες του. Φαίνεται να έχει παραδοθεί και εκείνος στην κυριαρχία των πράσινων. Ο Γιαμπουσέλε πάλι θα πλησιάσει τον ζωγραφιστό. Κάθε φορά που πλησιάζει ο Γιαμπουσέλε στον ζωγραφιστό, παίρνει κάτι. Ή θα πάρει φάουλ, ή θα σκοράρει. Είναι ο μόνος τρόπος.
5: Δεν υπάρχει παίκτης που να είναι στα κυβικά του, για να το πούμε έτσι, απλά και ωραία και λαϊκά. Δεν υπάρχει στην αντίπαλη ομάδα παίκτης που να μπορεί.
1: Κάποιος θα έλεγε, ίσως μόνο ο Νικόλας Ακτύπης να μπορεί να τον ματσάρει. Κάποιος θα έλεγε, παίρνω απόσταση. Και δεν, δεν αναφερόμαστε στα κιλά αυτή τη στιγμή. Στον μπασκετικό όγκο.
5: Θα χρειαζόμουν βοήθειες, ωστόσο. Θα χρειαζόμουν βοήθειες.
4: Ίσως να, ναι.
5: Θα τον παίζαμε με παγίδες, το Γιαμπουσέλε.
1: Θα τον έπαιζε στα πόδια, θα έλεγε κάτι.
4: Εντάξει, παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολυδιάστατος, δηλαδή δεν ξέρεις από
5: πού. Για να μιλάς για τον Γιαμπουσέλε τώρα.
4: Για τον Γιαμπουσέλε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι. Στο μεταξύ γίνεται το σκορ 57-34 από τις βολές από τη μία ευστοχή του Γιαμπουσέλε. Είναι ένας παίκτης ο Γάλλος ο οποίος είναι πολυδιάστατος, δεν ξέρεις από πού να τον πιάσεις. Από τη μία έχει τεράστιο όγκο, πολύ καλός αμυντικά, έχει ικανότητα και για τον ζωγραφιστή και από την άλλη είναι καλός εκτελεστής για τρεις, δεν τον αφήνεις δηλαδή ελεύθερο.
5: Και επίσης, Στάνο, συγγνώμη, σε διακόπτω, παρά τον όγκο του είναι και αρκετά γρήγορος. Και στις αλλαγές στην άμυνα και να κυνηγήσει παίκτη στην περιφέρεια.
4: Ναι. Είναι με ένα τεράστιο όπλο για το Παναθηναϊκό το φετινό παίκτης αυτός. Το 50-34 παραμένει, στο 6-28 βρισκόμαστε. Θα παρεμβληθεί στην μπάλα ο Καλαϊτζάκης με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Έβαλε τα χέρια του στην μπάλα, λέει ο Καλαϊτζάκης. Ο διαιτητής όμως έχει άλλη άποψη. Ο Woodbury είναι το δεύτερο στο φάουλ του Καλαϊτζάκη. Ο Woodbury θα επαναφέρει πάλι. Θα κάνει όμως το λάθος εδώ. Ο Γιαμπουσέλε θα κλέψει προς στιγμή. Θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Καλαϊτζάκης και θα πασάρει στον Γκραντ προκειμένου να οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία αμυντική αντίδραση του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση εδώ. Πάλι μπάλα στο ζωγραφιστό για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα δει τον Καλαϊτζάκη να έχει πάει κάτω από το καλάθι. Ωστόσο θα του κάνει την τάπα ο ψηλός της Μπουργκ. Το σκορ θα παραμείνει στο 57-34. Να και μια ωραία ενέργεια αμυντική από τους παίκτες της Μπουργκ αυτή τη φορά απέναντι στον Καλαϊτζάκη. Ο Woodbury θα πάρει εδώ το rebound από το χαμένο σουτ που επιχείρησε. Θα πάει μέχρι το καλάθι ο Μιλαρέ, αλλά θα αστοχήσει. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αρκετή αναρχία που σίγουρα δεν αρέσει τον Αμπραντοβίτς.
5: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε κανονικό μάτς τώρα θα έχει πάρει, νομίζω θα έχει θυσιάσει time out. Μόνο και μόνο για να έχει την ευκαιρία να τα ψάλει στους παίκτες του όπως θέλει.
4: Ανταυτού σηκώνει από τον πάγκο τον Λεσόρ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και αμυντικά και επιθετικά. Έχει στο ράδι 8 πόντους και θα πάρει τη θέση του Ντίνου Μίτογλου.
5: Και πάλι οδηγίες στο Μίτογλου πριν κάτσει τελικά στον πάγκο. Φαίνεται ότι επιμένει αρκετά ο Μπράντοβιτς, βλέποντας προφανώς και εκείνος την προσπάθεια του Μίτογλου και την άνοδο την αγωνιστική που έχει και θέλοντας να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο.
4: Ο Τζέραν Γκραντ με ένα από τα γνωστά του σουτάκια μέσα στην απόσταση θα κάνει το 59-34, θα κάνει το συν και θα στείλει διαφορά στο συν 25. Θα πάρει το φάουλ τώρα εδώ ο Νέλσον στη διείδηση που έκανε από τον Λεσόρ που μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γάλλου. Πάντως, αν βλέπαμε μόνο τις αντιδράσεις του Ομπράντοβιτς στον πάγκο και δεν ξέραμε το σκορ του αγώνα και τι γινότανε, θα νομίζαμε πως ο Παναθηναϊκός τον έχανε με 20 πόντους διαφορά.
5: Σε βρίσκω λίγο υπερβολικό,
4: ναι,
5: αλλά.
4: Εντάξει, με μία δόση υπερβολής.
5: Έτσι είναι αυτό.
4: Δεν υποψιάζει ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 20 πόντους πλάς.
5: Τουλάχιστον όμως να πω μία τον κόσμο που δεν βλέπει και ακούει ότι δεν έχει γίνει μελιτζανή ακόμα. Δεν έχει γίνει μελιτζανή, εντάξει, και στους 25 πόντους διαφορά. Αλλά συνεχίζει να είναι απαιτητικός. Και περισσότερο πιστεύω ότι είναι αυτό που λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλει να δει τους παίκτες του να μετατρέπουν σε σόου το παιχνίδι, να το πάρουν δηλαδή πιο χαλαρά, πιο αψήφιστα λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς.
4: Πολύ σωστά. Ο Νέλσον εντωμεταξύ χάνει την πρώτη βολή που επιχείρησε. Αρκετές χαμένες βολές για την Μπουργκ σε αυτό το παιχνίδι. Έχει 2 στις 7.
5: Και στις 9 τώρα.
4: 2 στις 8. Και η μπάλα για το Παναθηναϊκό με τον Grant να οργανώνει. Τον επιτηρεί ο Woodbury. Πάσα στο Ματζούκα, ο οποίος θα πασάρει στον Λεσόρ στην κορυφή. Θα πάει αυτός προς τα μέσα. Θα χάσει όμως την μπάλα ο Λεσόρ. Εδώ ο Woodbury θα πάρει την μπάλα, θα φύγει στον εφημιασμό. Θαραλέος ο Woodbury, αλλά τα καταφέρνει μπροστά στον Grant να πετύχει το καλάθι.
5: Είναι αέρινος.
4: Ο Μπράντοβιτς είναι προφανώς απογοητευμένος από την τελευταία εξέλιξη, τελευταία φάση. Το 59-36 το παιχνίδι, σύν 23 για τον Παναθηναϊκό. Παραμένουν πάντως διαφορές πάνω από τους 20 πόντους. Σταθερά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Καλατζάκης έχει δει το φάουλ από το Λαμπάγκα, καθώς επιχείρησε να τον περάσει, εκείνος τον εμπόδισε με το κόρμι του.
5: Ο Μπράντοβιτς έβαλε τις φωνές στην προηγούμενη φάση, όχι στην άμυνα αλλά στην επίθεση, γιατί είχε ξεκάθαρο μισμάτς ξανά ο Γιαμπουσέλε με τον Μουλαρέ. Και αντί αυτού η μπάλα πέρασε στο Λεσόρ και έγινε το λάθος.
4: Time out έχουμε λοιπόν εδώ, 4:52 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 59-36 ο Παναθηναϊκός σταθερά μπροστά. Πρώτο σκόρερ Ματζούκας με 12 πόντους. Μήτογλου ακολουθεί με 10 και από 8 Λεσόρ και Μπαντιό. Στον αντίποδα ο Walker μετά το τρίποντο buzzer beater στο τέλος του μηχρόνου που έβαλε έχει συγγύσει, έχει μείνει στους 13 πόντους. Ακολουθεί ο Κοντό με 6. Ο Παναθηναϊκός έχει μετατρέψει το παιχνίδι σε μια πολύ εύκολη βραδιά. Έτσι με ωραία ατμόσφαιρα στο Telecom Center Athens. Και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό στο τουρνουά με τον ΠΑΟΚ,
5: που κατά πάσα πιθανότητα Θάνο θα είναι και πιο ανταγωνιστικός με βάση αυτά που είδαμε σε όλα του τα φιλικά φέτος του ΠΑΟΚ.
4: Βεβαίως, και θα είναι μια ευκαιρία να δούμε και τον ΠΑΟΚ πώς θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό, που να θυμίσουμε ο ΠΑΟΚ μετράει 7 στα 7 στους φιλικούς αγώνες, έχοντας αφήσει πολύ καλές θετικές εντυπώσεις, ειδικά στα τελευταία δύο παιχνίδια, καθώς επικράτησε τη Σαρμάνη και τη Παρτίζαν, δύο ομάδων Ευρωλίγκας, και προσέφερε χαμόγελα στους φίλους με αυτόν τον τρόπο. Πολλά υποσχόμενο το ελληνικό πρωτάθλημα τη χρονιά.
5: Και να δούμε για τη συμπεριφορά του Όσμαν, που ήταν ο καλύτερος παίκτης ίσως του ΠΑΟΚ στην νίκη επί της Παρτίζαν, στην πρώτη του φορά, έστω και ανεπίσημα, ως αντίπαλος.
4: Και μάλιστα ο Τούρκος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, υπήρχε και αφιέρωμα στην έναρξη του αγώνα, ένα μικρό βιντεάκι προς τιμή του των 2 ετών που πέρασε στο Τριφύλι. Το γήπεδο το χειροκρότησε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και από το κοινό να δούμε πώς θα αντιδράσει με τον Όσμαν. Πολύ όμορφη
5: είναι η αντίδραση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ο Καλαϊτζάκης έχει πάει στην γραμμή των Βολών για να εκτελέσει μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Λαμπάγκα. Θα εστοχίσει στην πρώτη βολή. Θα κάνει το 60-36. Και έχει την ευκαιρία με μια ακόμη βολή να στείλει τη διαφορά για ακόμη μια φορά στο συν 25. Ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει κάνει αρκετά καλό παιχνίδι σήμερα μεστό, θα στοχίσει όμως εδώ, το ματιάσαμε. Θα στοχίσει τη δεύτερη βολή. Θα πάρει την μπάλα ο Μουλαρέ και θα οργανώσει την επίθεση των Γάλλων. Τον επιτερεί ο καλύτερος αμυντικός Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, ο Καλαϊτζάκης. Τρομερή τάπα του Λεσόρ. Θα βγει στον εφημιασμό Παναθηναϊκός, ο Καλαϊτζάκης είναι κάτω από το καλάθι, αλλά καθυστερεί, τελικά επιλέγει να μοιράσει την μπάλα έξω, η μπάλα πάει στον Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε θα θελήσει να βρει από την εσωτερική τον Καλαϊτζάκη, αλλά θα παρενευλεθεί στην μπάλα ο Σολιμάν. Και η επαναφορά είναι για τον Παναθηναϊκό, απομένουν στο χρονόμετρο λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και το σκορ είναι στο 60-36. 4:27 για το τέλος του πρώτου του τρίτης περίοδου. 12 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα που μένουν για το Παναθηναϊκό. Για να εκδηλώσει την επίθεση, ο Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα προσπαθήσει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Θα προσποιηθεί, θα κάνει βήμα πίσω, θα εκτελέσει, αλλά θα στοχίσει. Ο Λεσόρ όμως είναι κάπου κάτω για να πάρει το rebound σε αυτήν την μονομαχία με τον center της Μπουρκ. Θα κερδίσει λοιπόν ο Λεσόρ το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των δύο βολών. Η Πούρκ έχει φτάσει στα
5: πιτσιρικά. Η ώρα του πιτσιρικά, Βαρβαρίτης,
4: ο οποίος θα περάσει στο παρκέ. Έχει συμμετάσχει ήδη στα πρώτα δύο παιχνίδια στο τουρνουά της Ρόδου. Παίρνει χρόνο και πάλι από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δείχνει να πιστεύει και γενικά όλος ο σύλλογος των Αμερικών να πιστεύουν πολύ σε αυτό. Θα βάλει την βολή ο Λεσόρ, θα βάλει την πρώτη βολή ο Λεσόρ και θα έχει την ευκαιρία να σκοράρει και την επόμενη και να στείλει τη διαφορά στους 26 πόντους. και να κάνει double score πάλι, έτσι. Όχι double score, συγγνώμη. Πρόσθεσα λίγο παραπάνω από ό,τι στο Παναθηναϊκό.
5: Θα βάλει και τη δεύτερη βολή. Σένα, η εμφάνιση.
4: Θα βάλει και τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ. Θα πάει και αυτός στους 10 πόντους, διψήφιος και ο Λεσόρ. Πλέον έχουν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού διψήφιο αριθμό πόντων και θα κάνει το 62-36. Μουλάρε τώρα με την μπάλα. Θα πασάρει στον έξω. Στον παίκτη της Μπουρκ που είχε ακροβολήσει στα φτερά. Θα στοχίσει όμως εκείνος σε τρίποντο. Λαμπάνκα ήταν. Ο Λεσόρ τώρα σε ρόλο playmaker έχει πάρει την μπάλα του παρκέ από την αρχή του γηπέδου. Θα τρέξει το γήπεδο αλλά θα κάνει λάθος πάσα ή μάλλον ο Γιαμπουσέλ δεν πρόλαβε να την πιάσει σωστά όπως θα έπρεπε. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Η Μπουρκ θα εκτελέσει ο Σολιμάν. Θα κάνει το airball όμως.
5: Airball αφύλακτος.
4: Ο Σολιμάν τα έχει βρει σκούρα. Σήμερα είναι ένα παιδί το οποίο ναι μεν έχει μέγεθος. Αν δεν μας λέγανε ότι. Αν δεν ξέραμε ότι είναι ένας παίκτης πρόσπεκτ για τη Γαλλία, δεν θα μπορούσα να δικαιολογήσω την παρουσία του στο παρκέ σήμερα. Ακόμη μια άστοχη ενέργεια από τον ίδιο. 3-42 για το τέλος. Παναθηναϊκός παραμένει στο σύν 26. Είναι ο αρχηγός του αγώνα, του παιχνιδιού. Δεν απειλείται. Και ο Μπράντοβιτς δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Ο Λεσόρ τώρα εδώ, με τον Γκοντό να τον επιτηρεί στη γραμμή του τρυπόντου. Ενδιαφέρον ματσάρισμα Λεσόρ Γκοντό, αλλά ο Λεσόρ φαίνεται να υπερτερεί αισθητά. Η μπάλα θα μείνει όμως στα χέρια του μικρού εδώ του Βαρβαρίτη. Έπαιξαν καλή άμυνα οι παίκτες της Μπουρκ και λίγο η απειρία είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσουν στο λάθος του μικρού Παναθηναϊκού.
5: Ο κόσμος πάντως έσπευσε να χειροκροτήσει, να του ανεβάσει το ηθικό, να μην τον πάρει από κάτω με μια ενέργεια για την οποία δεν ευθύνεται και αποκλειστικά αυτός, γιατί πήρε έτσι κι αλλιώς την μπάλα στο τέλος της επίθεσης.
4: Στην άλλη πλευρά του παρκέ θα πάρει το σούτ ο Τζόρνταν, θα στοχίσει, θα πάρει όμως το rebound εκεί ο Γκοντό. Σε πρώτο χρόνο θα στοχίσει. Ο Λεσόρ καθαρίζει σε δεύτερο χρόνο. Και ο Μπαντιό με την μπάλα στα χέρια για να οργανώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάρει ακόμη ένα φάουλ ο Λεσόρ από τον Γκοντό. Δεν μπορεί να τον σταματήσει ο Γάλλος της Μπουρκ τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Αποτέλεσμα ο Λεσόρ να βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή των βολών. 4-4 βολές μετρά μέχρι τώρα. Είναι πολύ θετικό το ότι ο Λεσόρ έχει απόλυτο στις βολές, γιατί θα έχουν παιχνίδια που θα είναι επίσημα και θα χρειαστεί η αστοχία του.
5: Ναι, και αν θυμάσαι και τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Euroleague, ήταν πολύ συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης του Γάλλου το να τον στέλνουν οι αντίπαλοι στις βολές, γιατί σε κάποια παιχνίδια είχαμε δει και ποσοστά τύπου 30%.
4: Ναι.
5: Αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Είπαμε, μετά τον τραυματισμό του έχει γυρίσει και είναι πολύ πιο εύστοχος από τα 4,5 μέτρα.
4: Θα βάλει και τις δύο βολές εδώ, θα φτάσει τις 6. Θα κάνει το 6-6 για το 64-36. Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Παναθηναϊκού νομίζω στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Αυτό το σύν 28, 2-42 απομένουν για το τέλος του αγώνα. Είναι ένα το τέλος του τρίτης περίοδου. Είναι ένα επιμέρους 12-5 του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο, ο οποίος ξανααποκτά το αμυντικό του φίλτρο μετά από μια δεύτερη περίοδο που δέχτηκε 21 πόντους. Είχε κάποια παράπονα ο Μπράντοβιτς, αλλά φαίνεται πως οι παίκτες του πλέον ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Μια εντυπωσιακή ενέργεια από τον Σιλβέ Φρανσίσκο ξερμακαρίστηκε. Πολύ ωραία κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Είναι συνεχής κίνηση η κίνηση των παικτών. Θα πάρει την μπάλα ο Βραβαρίτης, θα εκτελέσει και θα σοκίσει από τη γωνία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο τρίποντο που πετυχαίνει ο Βραβαρίτης σε αυτή τη διάρκεια των φιλικών προετοιμασίας. Είχε επιτύχει, θυμίζουμε, και το τρίποντο κόντρα στην ΑΕΚ, σημείωσε 3 πόντους. Πάλι με τρίποντο, ευστοχή. Ο Λαμπάνκα, ωστόσο, απαντά από την άλλη πλευρά για να κάνει το 67-41. Ο Βαρβαρίτης φαίνεται πως έχει αρκετά μεγάλη ικανότητα στο σούτ τριών πόντων και το δοκιμάζει, δεν φοβάται ο μικρός. Άλλωστε του δίνουν και την μπάλα οι παίκτες του, οι πράσινοι, οι συμπαίκτες του, και με κάθε ευκαιρία εκείνος ευστοχεί. Ο Μπαντίο έχει την μπάλα τώρα στα χέρια, πάει μέχρι μέσα με σούτ μέσης απόσταση σε ένα τζάμπ, θα στοχίσει όμως. Κατεβάζει την μπάλα ο Μουλαρέ και θέλει να τρέξει στον εφηβιασμό. Θα πασάρει στον Λαμπάνκ, ο οποίος θα εκτελέσει για δεύτερη φορά συνεχόμενη. Θα στοχίσει όμως εδώ τώρα. Και ο Μπαντιό με την μπάλα στα χέρια θα υψώσει για τον Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Υπτάμενος Λεσόρ είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον από τον Παναθηναϊκό. μια εικόνα που αναμένεται να μας απασχολήσει και να την βλέπουμε αρκετά συχνά μπροστά μας στα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν, τα επίσημα. Και ακόμη ένα κλέψιμο εδώ από το Λεσόρ, ο οποίος έχει καταπιεί πραγματικά τον Γκοντό.
5: Το παράκανε στην επίθεση, ήθελε να κάνει το
4: κόστο. Παράπανε ο Μπράντοβιτς και κοιτά τον Μπράντοβιτς να δω. Νομίζω τάξη του λέει.
5: Είναι καλός και ήσυχος ο Μπράντοβιτς. Είναι καλός και ήσυχος. Βλέπει διαφορά στο σύν 28 και είναι και αυτός πιο συγκρατημένος.
4: Ναι, είναι και αυτός. Βλέπει ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα του Παναθηναϊκού συγκριτικά με την τρίτη περίοδο, την οποία και, τη δεύτερη περίοδο, συγγνώμη, την οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 25-21. Η περίοδος που κάνει τώρα παραπέμπει στην πρώτη, που επικράτησε με 25-10. Στο 18-10 είναι τώρα το επιμέρους σκορ της περίοδου, την ώρα που ο Σολιμάν βρίσκεται στο παρκέ, φαίνεται να έχει τραυματιστεί, ωστόσο σηκώνεται και είναι υποτικό το χειροκρότημα που δέχεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
5: Πρέπει να τραυματίστηκε στη φάση με τον Λεσόρ. Έπεσε ο Γάλλος σέντερ πάνω του. Εντάξει, ακόμα κι αν είσαι κι εσύ 2-10, δεν είναι ωραίο να πέφτει πάνω στο Λεσόρ, όπως θα το κάνουμε.
4: Είναι λίγο επιπονό. Και νομίζω γενικά δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα στο σημερινό παιχνίδι για τον Σολιμάν. Ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο.
5: Έχει μείνει στο 0.
4: Έχει μείνει στο 0, δεν έχει. Είναι άστοχος γενικά στις προσπάθειές του. Εντάξει, ίσως τον έχει καταλάβει και το γήπεδο, τον έχει καταβάλει και η εικόνα του γήπεδου, έτσι, με την ωραία ατμόσφαιρα που έχει γίνει εδώ, απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, πολύ ανώτερο επίπεδο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ, ο Τζόρνταν έχει πάει στη γραμμή των βολών για την Μπουρκ, θα βάλει την πρώτη, θα κάνει το 69-42 συν 27. Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός με διαφορές που προσεγγίζουν πλέον τους 30 πόντους. 50,4 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή ο παίκτης της Μπουρκ. Παράλληλα βλέπουμε και τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και τον Γιάννη Λαφούζο στα επίσημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν και αυτή την αναμέτρηση. 40 δευτερόλεπτα που μένουν και το τέλος της περίοδου. Φρανσίσκο, τρομερές ενέργειες, περνάει δύο αντιπάλους. Σαν streetball εδώ, θα πασάρει ιδανικά έξω στον Παντιό, ο οποίος θα εκτελέσει και θα στοχίσει. Κρίμα εδώ, για την ασίστ που θα μπορούσε να βγάλει εδώ ο Φρανσίσκο. Πάει στράφη. Πάσα του Παντιό κατέληξε στις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς παρενόχλησε σε εισαγωγικά ο Γκοντό σε αυτήν την περίπτωση τον Λεσόρ, ο οποίος ζητάει φάουλ. Βέβαια, οι διαιτητές είχαν άλλη άποψη. Το σκορ παραμένει στο 69-43.
5: Έχει δίκιο πάντως εδώ ο Λεσόρ, βλέποντας τη φάση στο replay. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
4: Ναι. Και εκείνος δεν έδωσε πολύ βάση και προχώρησε. Άλλωστε, δεν θα το επέτρεπε και ίσως και ο Μπράντοβιτς. Ο Μουλαρέ συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα και το τέλος της περίοδου. Θα κάνει το λάθος εδώ ο Μουλαρέ. Εξαιρετική άμυνα. Ακόμη μία αυτή τη φορά από τον Χουάντσο. Τέτοιες φάσεις θεωρώ που θέλει να βλέπει και ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες του αυταπάρνησης, ακόμη και με τη διαφορά στο σύν 26, στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου, να πέφτει με αυτή την αυτοθυσία ο Χουάντσο στην μπάλα και να την βγάζει εκτός. Η μπάλα είναι, παραμένει για την Μπουρκ, 4,8 απομένουν για την λήξη της περίοδου. Βλέπουμε εδώ, τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί, νομίζω, έχει δοθεί φάουλ για την Μπουρκ. Κάτι φαίνεται να είπε ο Χουάντσο στον παίχτη, στον διαιτητή της αναμέτρησης. Εκείνος τον χρέωσε με τεχνική ποινή.
5: Όχι, νομίζω ότι ήταν φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Χουάντσο να κυνηγήσει το δικό του παίχτη.
4: Κάτι που έστειλε στις βολές των Τζόρνταν. Εκείνος θα χάσει την πρώτη κατά την προσφυλή συνήθεια της Βιλερμπάν σε αυτό το παιχνίδι. Θα βάλει όμως τη δεύτερη, θα κάνει το 69-44 για να δούμε σε 4,8 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός τι θα καταφέρει να κάνει. Θα τρέξει στο γήπεδο ο Φρανσίσκο, θα περάσει τον αντίπαλό του μέσα από το screen, θα εκτελέσει από τα 7 μέτρα, θα στοχίσει όμως ο Γάλλος Γκάρτ. Τέλος τρίτης περίοδου του Telecom Center Athens, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι κυρίαρχος, επικράτησε και σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο 18-13 και η διαφορά πλέον είναι στο συν 25, 69 Παναθηναϊκός 44 για την Μπουρκ. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού πλέον είναι ο Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους. Από 12 στους 12 είναι ο Ματζούκας, ενώ την πόρτα των διψήφιων παιχτών το πράσινο κλείνει ο Μίτογλου με 10 πόντους. Στον αντίποδα, όπως είπαμε, ο Γόκερ 13. Κόλλησε το 13, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
1: Ωραία.
4: Ίσως είναι και συμβολικό λόγιο του γηπέδου στο οποίο αγωνίζεται. Αυτά λοιπόν από το.
1: Πάρτε μια ανάσα και θα έρθουμε σε εσάς πάλι σε λίγο. Σε ένα παιχνίδι που έχει χάσει το ενδιαφέρον.
0: Εντάξει,
1: του.
0: Πολύ ρελαντή το τρίτο.
1: Πολύ ρελαντή, πολύ streetball. Mm. Δεν μπορεί η Μπουρκ να ορθώσει αναστημά, δεν είναι ανταγωνιστική. Οπότε αυτό κάνει και τον Παναθηναϊκό να πολύ πιο χαλαρό. Και τον Ομπράντο να είναι πολύ πιο χαλαρό. Δεν είναι ένα τεστ τέτοιο που θα ήθελε. Ίσως αύριο με τον Μπάουκ όντως το παιχνίδι να είναι τέτοιο που να το θέλει και ο Μπράντο.
0: Και με την ευκαιρία τη μεγάλη διαφορά υπάρχει και μια εξοικονόμηση δυνάμεων. Ναι. Λογικό είναι αυτό το καιρό γιατί. Έβλεπα το Φουρνιέ πριν πολύ, γιατί έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ ενέργεια σήμερα να δούμε τι θα έχουμε για αύριο.
1: Ναι, καλά, τι να πούν και οι άλλοι που παίξαν παράταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω και για τους άλλους, για όλες τις ομάδες.
0: Το λέω για δύο ομάδες που δίνουν δύο παιχνίδια ουσιαστικά σε 24 ώρες. Ναι. Όπως και να είναι. Αν μπορείς να χαλαρώσεις, χαλαρώνεις. Ναι, ναι.
1: Όπως και εδώ. Το μάτς του ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικό, το οποίο ναι, κατανάλωσε πολύ ενέργεια ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά και την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι ξεκίνημα τη σεζόν για όλους και κάπως δεν είναι οι αντοχές και η φυσική κατάσταση αυτή που θα είναι στην πορεία. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντεπεξέλθουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό περισσότερο που είναι με 11 παίχτες.
0: Ναι, σωστό.
1: Μέσω 11 είναι και ο Βαρβαρίτης. Θέλω να πω 10 παίχτες στην πραγματικότητα πρώτης γραμμής. Λείπουν 5-6 παίχτες οι οποίοι όπως και να έχει και δίνουν και βάθος και ύψος και πλάτος και μήκος και όλα. Οπότε ναι, είναι και λογικό να το πάει λίγο πιο συντηρητικά ο Πράντοβιτς για να τους έχει όλους φρέσκους όσο γίνεται περισσότερο για αύριο και για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν. Την άλλη εβδομάδα, Ευρωλίγκα. Super Cup, όλα αυτά τα οποία ξεκινάει στο καλεντάρι οι ομάδες. Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens για το 4ο δεκάλεπτο.
4: Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του τελευταίου κομματιού του παιχνιδιού. Το σκορ παραμένει όπως είπαμε είναι στο 69-44. Είναι μια πράσινη κυριαρχία στο ΟΑΚΑ σήμερα. Επαναφέρει ο Μπαντιό την μπάλα για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που κινεί τα νήματα της οργάνωσης και της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Χουάνσο τώρα, ο Βαρβαρίτης, συγγνώμη, θα πάρει την μπάλα για τον Μπαντιό. Εκείνος θα πασάρει έξω στον Βαρβαρίτη. Ο Βαρβαρίτης βλέπει τον Χουάνσο. Ο Λεσόρ τώρα έχει ανέβει ψηλά. Ο Γκοντό τον επιτηρεί. Θα πάει μέχρι μέσα ο Λεσόρ. Θα κάνει ένα λάθος παραλίγο. Έσωσε, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή για τον Λεσόρ. Πάλι κράτησε πολύ την μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Πάλι φλιάρισε. Με αποτέλεσμα να βγει στον εφνιδιασμό η Μπουρκ και να πετύχει το καλάθι. Με τον Τζόρνταν, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους και κάνει το 69-46. Ακόμη ένα λάθος από τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπαντιό αυτή τη φορά να μην δίνει σωστά την πάσα και να φεύγει στον εφηδιασμό και να εκτελεί σε τριμετρίποντο ο Τζόρνταν. Πάλι ο Τζόρνταν, ο Γόκερ. Ο Γόκερ ήταν ο παίκτης που σκόραρε από τη γραμμή του τριπόντου για το 69-49. Πέφτει διαφορά στους 20 πόντους. Είναι μια αρχή που κάνει ο Παναθηναϊκός στα δεκάλεπτα. Δηλαδή το είδαμε και στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου και στην αρχή του τρίτου ότι δεν μπαίνει απόλυτα συγκεντρωμένος.
5: Πάλι και εκεί ένα 5-0 νομίζω είχε,
4: ναι, ναι,
5: είχε δεχθεί.
4: Που είχε αναγκάσει τον Βράντοβιτς να πάρει time out. Ναι.
5: Τώρα απλά είναι δύσκολο πραγματικά να βρεις κίνητρο με τη διαφορά στους 25 πόντους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μπράντοβιτς με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να το περάσει τους παίκτες του και να μην γίνει όπως είπα νωρίτερα για τα παιδιά τελείως streetball η φάση. Όντως οι δύο τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν τελείως απρόσεκτες. Ήταν από άλλη σεζόν, θα έλεγα εγώ.
4: Πάσα έξω για τον Χουάντσο τώρα. Ο Γκόμεθ θα στοχίσει στο τρίποντο.
5: Ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει σκοράρει θα είναι ο Χουάντσο.
4: Ο Χουάντσο, ο μοναδικός παίκτης του ΣΤΑ. Έχει πέσει και το ποσοστό του Παναθηναϊκού στο τρίποντο. Εντάξει, δεν μπορεί να τα βάζει όλη την ώρα. Στον αντίποδα το σερί της Μπουρκ συνεχίζεται. 7-0 το επιμέρους για την ομάδα του Φωτού με τον Γόκερ. Το σκόρ στο 69-51, κάτι που αναγκάζει τον Ομπράτος να διακόψει το, να καλέσει time out εσπευμένα. Έχει να πει πολλά στους παίκτες για αυτό το κακό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο ο Σέρβος προπονήτης. Με το μείον 17, η διαφορά να θυμίζουμε είχε φτάσει και στο σύν 28 κάποια στιγμή, στο τέλος της τρίτης περίοδου.
5: Και προφανώς αυτό το 7-0 που έχει κάνει η Μπουργκ είναι και το μεγαλύτερο δικό της σερί σε όλο το μάτς.
4: Πολύ σωστά, αξίζει να δούμε λίγο τα λάθη του Παναθηναϊκού. Έχει φτάσει στα 13 λάθη.
5: Δεν τα λες και λίγα.
4: Είναι αρκετά τα λάθη, σίγουρα.
5: Υπενθυμίζω ότι είχε 6 σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, έτσι.
4: Είχε 6, έχει φτάσει ήδη τα υπερδιπλάσια.
5: Ακριβώς.
4: Σε αντίθεση με την Μπουργκ η οποία έχει 6. Δηλαδή έχει σχεδόν τα μισά. Ωστόσο η Μπουργκ στερείται άλλων ικανότητων στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για παράδειγμα έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ένα χαμηλό θα έλεγα ποσοστό στα τρίποντα, μόλις 36,7 στα σουτ 2 πόντων, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που κυριαρχεί και έχει ένα ποσοστό κοντά στο 70%, όπως επίσης και στα τρίποντα. Η Μπουργκ είναι αρκετά άστοχη με 8 στα 28, και 28,6% έναντι 9 στα 24 και 37,5% για τους οικοδεσπότες του 8ου φιλικού του Μουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι δύο ομάδες περνάνε και πάλι στο παρκέ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8 και 40 απομένουν για το τέλος του αγώνα. 8 και 40 μέχρι να μάθει να επισημοποιηθεί ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά θα είναι ο Παναθηναϊκός.
5: Στο μεταξύ να πούμε ότι νωρίτερα στην σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που φιλοξενείται και ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκαν περίπου 30 εκπρόσωποι των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, θέλοντας και εκείνοι να επικροτήσουν αυτή την ενέργεια που δείχνει μια ομόνοια τέλος πάντων στο σύλλογο και δείχνοντας ότι και εκείνοι είναι έτοιμοι να στηρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο την προσπάθεια όλων των τουρμάτων φέτος.
4: Πολύ σωστά. Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός ξαναζεί ωραίες παλιές στιγμές που αναπολούν οι φίλοι του. Και το σκόρ είναι στο 72-51, στο σύν 21 για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, θα μειώσει τώρα εδώ ο παίκτης της Μπουρκ, ο Σεντρίκ, σε 72-53. Ήταν σουτ 2 πόντων. Πάτε για τη γραμμή από την γωνία. Ωραία, βλέπει ο Λεσόρ εδώ. Ο Χουάντς εδώ είναι να δούμε, θα να το κατάλαβε ο αμυντικός ο παίκτης της Μπουρκ και έκοψε. Βγαίνει στον ευθυνδιασμό η Μπουρκ, εκτελεί με το Λαμπάνκ, ο οποίος έχει επιχειρήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους τρίποντα, δεν δικαιώνεται στις περισσότερες αυτές τις προσπάθειες. Το σκορ παραμένει στο 72-53 συν 19. Άμα δεν γίνουν κάτι και εντελώς ανατρεπτικό, δεν πιστεύω ο Παναθηναϊκός να ανησυχήσει. Έτσι.
5: Το λέει γιατί έχει δει τη διαφορά να πέφτει κάτω και από τους 20 πόντους.
4: Είναι όχι. Το ψυχολογικό ρε των 20 πόντων. Βέβαια εδώ μας καθησυχάζει λίγο προς τη μήνο ο Φρανσίσκου, καθώς με καλάθι και φάουλ ξανανεβάζει τη διαφορά στο σύν 21 και μπορεί και σύν 22 με έμεσο τρίποντο. Θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Ο Φρανσίσκου θα φτάσει τους 11 πόντους και θα έχει την ευκαιρία να τους κάνει 12.
5: Και επιστρέφει ο Μπόγκα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπόγκα δεν μπήκε καθόλου ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο ούτε σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του τέταρτου.
4: Τον κράτησε στον πάγκο ο Σέρβος και βγήκε στη θέση του ο Μπαρβαρίτης, ο οποίος αποθεώθηκε ένα έτσι ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, έχει σκοράρει και ένα τρίποντο ήδη στο παιχνίδι. Είναι στους 3 πόντους. Ο Φραντζίσκο θα βάλει και την βολή και θα κάνει το 75-53. Φτάνει και αυτό στους 12 πόντους. Απ' τη γωνία τώρα ο Λαμπάνκα. Όχι, ο Γουντμπερι. Νομίζω είναι το δεύτερο τρίποντο του Γουντμπερι στο παιχνίδι. Ανά 25 λεπτά μπορεί να μας θυμίζει την παρουσία του με τα τρίποντά του. Και θα κάνει το 75-56, πάλι στο μείον 19 είναι η διαφορά. 6-52 για το τέλος. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Καθώς υπήρξε ένα deflection από τους παίκτες της Μπουρκ, με αποτέλεσμα η μπάλα να βρεθεί στις διαφημιστικές πινακίδες και ο Μπαντιό τώρα θα επαναφέρει. Θα χάσει όμως την μπάλα εδώ ο Μπαντιό, θα κάνει μια κακή επαναφορά. Θα βγει στην κόντρα ο παίκτης της Μπουρκ, θα πάει να καρφώσει ο Τζόρνταν ήταν, αλλά ο Λεσόρ θα το σταματήσει αντικανονικά. Πέφτει μάλιστα άτσαλα στο παρκέ ο παίκτης των Γάλλων. Είναι καλά όμως, πολλοί κόσμος ακούστηκαν οι αρχές, αγχώθηκε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Αλλά ευτυχώς δείχνει καλά και πάει κατευθείαν στην γραμμή των βολών να εκτελέσει το ζευγάρι. Με το σκορ στο 75-56, μετά από πολύ ώρα έχει την ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους. Ο Μπράντοβιτς παράλληλα εξηγεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί που εξηγεί στον Ντίνο Μίτογλου, του δίνει οδηγίες. Σωστά, κάτι του δείχνει στο πινακάκι.
5: Ναι, είναι κλασικό. Κλασική εικόνα ο Μπράντοβιτς να γίνεται κάποιο λάθος από παίκτη που παίζει και τελικά όχι ακριβώς να τα ακούει. Οι νουθεσίες να πηγαίνουν σε κάποιον που ετοιμάζεται να μπει ή που είναι στον πάγκο.
4: Ναι. Θα κάνει παράλληλα ο Τζόρνταν το 75-58. Κατεβαίνει διαφορά στους 17 πόντους. 6-38 για το τέλος. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει για 3. Θα ευστοχίσει ο Γάλλος γκάρντ του Παναθηναϊκού. Θα φτάσει στους 15 πόντους. Ένας παίκτης ο οποίος ο Παναθηναϊκός κατέληξε το Παναθηναϊκό με πολύ περιπέτεια την προηγούμενη τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Φόρεσε τα πράσινα. Άστοχες προσπάθειες εδώ της Μπουρκ, αλλά παίρνει και πάλι την κατοχή με το επιθετικά rebound. Έχει χάσει δύο σερί rebound του Παναθηναϊκού εδώ σε αυτή την προσπάθεια. Μας θυμίζει την αρχή που έκανε στο παιχνίδι. Ο Γούντμπερι τώρα με την μπάλα στη χέρια. Τον επιτηρεί ο Λεσόρ. Θα εκτελέσει για τρεις. Θα στοχίσει όμως ο Γούντμπερι. Και θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ.
5: Όπα εδώ.
4: Ο διαιτητής εδώ έδωσε φάουλ.
5: Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είχε σφυριχθεί νωρίτερα πάνω στον Τζόρνταν. Ήταν αρκετά επικίνδυνο αυτό που επιχείρησε να κάνει στο Λεσόρ.
4: Πήγε στον εθνιασμό ο Λεσόρ. Προσπάθησε ο Τζόρνταν να το σταματήσει με κάποιον αντικανονικό τρόπο. Δεν συνέχισε ο Λεσόρ, δεν έπεσε, αλλά αστόχησε στην πορεία της προσπάθειας, στην πορεία και θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει και αυτός δύο ακόμη βολές για να επαναφέρει τη διαφορά σταθερά πάνω από τους 20.
5: Έχει χάσει πολύ σήμερα ο Λεσόρ.
4: Ο Λεσόρ σήμερα...
5: Και τα έχεις μπροστά σου.
4: Έτσι στις 6 βολές.
5: 6-6.
4: Μην το ματιάσουμε όμως τώρα. Εδώ ο Γούντμπερι φαίνεται... Έτσι απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας που εντάξει φαίνεται να έχει αποδεχτεί την ήττα, ξέρει τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα βλέπουμε και τον Μουσταφά Φάλ να παρακολουθεί την εισέλιση αναμέτρησης από τον πάγκο της ομάδας και τον κόσμο να τον χειροκροτεί. Μουσταφά Φάλ φέτος πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να πάει στον Παναθηναϊκό για να αποτελέσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Λεσόρ. Είναι μια γαλλική παροικία, έτσι. Ο Λεσόρ συνεχίζει να στοχίσει τις βολές.
5: Εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν είχε υπογράψει, νομίζω, ποτέ Γάλλο.
4: Ξαφνικά έχει αυτή την τάση. Ωστόσο, δικαιολογημένα το κάνει γιατί είναι πολύ καλοί παίκτες όλοι αυτοί που έχουν έρθει.
5: Θες να με κατηγορήσεις, έχασε βολή ο Λεσόρ.
4: Έχασε μια βολή ο Λεσόρ, 7 στους 8, εντάξει. Στο 79-50 αυτό νομίζω δεν θα θυμούνται πολύ ότι έχασε μια βολή ο Λεσόρ σήμερα. Είναι πολύ. Ωραία τα πράγματα που έχουν γίνει στο παρκέ για να θυμούνται αυτό. Από την άλλη πλευρά του παρκέ ο Walker θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει να δεν κάνω λάθος ο Μπαντιό είναι ή ο Σιλβέν Φρανσίσκο.
5: Νομίζω ο Φρανσίσκο το χρέωσε και το φάουλ.
4: Μαντζούκας για μισό λεπτό. Ο Μαντζούκας έχει πει την τελευταία του λέξη ή μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Ειδικά πίσω από τα 6.75 για την ομάδα του. Στη γραμμή των βολών ο Μουλαρέ. Συνεχίσει εντολές και οδηγίες του Λεσόρ στους παίχτες που αποχωρούν από το παρκέ. Είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μουλαρέ θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 79-59. Τη διαφορά και πάλι στους 20, 5 λεπτά απομένουν για την λήξη του αγώνα εδώ στο Telecom Center Athens. Στον δεύτερο ημιτελικό του 8ου φιλικού του ΝΟΑΚ Παύλος Γιαννακόπουλος. Σιλβέν Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει το screen τον Λεσόρ, το Χουάντσο θα τον βρει πολύ ωραία, πολύ ωραίο pick and roll εδώ από το θέση του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ, ο Χουάντσο βρέθηκε πολύ ωραία κάτω το καλάθι και τελείωσε τη φάση για το 81-60.
5: Και του έδωσε με δύο διαφορετικούς τρόπους το screen για να παίξουν το pick and roll ο Χουάντσο εδώ. Δηλαδή φαίνεται ότι ολόκληρη η επιθετική προσπάθεια ήταν αποτέλεσμα ενός τρίκ, να το πούμε έτσι, του Ομπράντοβιτς.
4: Θα απαντήσει άμεσα ο Σεντρίκ, θα κάνει το 81-62, κατά το καλάθι θα τελειώσει τη φάση. Ο Φρανσίσκο πάλι με την μπάλα πάνω να κάνουν πάλι το ίδιο πικενρόλ, ωστόσο αυτή τη φορά θα δοκιμάσει το σούτο. Θα προσποιηθεί ο Χουάντσο, θα πασάρει στο Μαντζούκα, πάλι ο Μαντζούκα στο Χουάντσο για τον Σιλβέρ Φρανσίσκο. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα, 5-4, να δούμε τι θα κάνει ο Φρανσίσκο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά και θα πετύχει και το καλάθι. Έμεναν 5 δευτερόλεπτα, ο Χουάντσο πάτησε τον γκάζι, ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και όχι απλά έβαλε το καλάθι, όχι πήρε το φάουλ, αλλά έβαλε και το καλάθι και έχει ευκαιρία για ακόμη ένα έμεσο τρίποντο.
5: Στο μεταξύ παίζουμε με τους καινούριους κανόνες για το act of shooting.
4: Από όσο γνωρίζω, όχι.
5: Όχι. Από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως είχε παραγίνει το κακό, βέβαια εδώ πέρα δεν τίθεται θέμα για το αν ήταν ή δεν ήταν στην προσπάθεια για σούτ, αλλά η αλήθεια είναι...
4: αφορούν τις πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια που είναι στο νήμα. Τώρα εδώ, εντάξει.
5: Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν στην προσπάθεια του για σούτ.
4: Φτάνει τους 18 πόντους ο Φρανσίσκο, πολύ καλό παιχνίδι.
5: Αθόρυβα,
4: Αθόρυβα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Και αφήνει πίσω του αρκετά τον. Να δούμε το Λεσόρ βασικά. Είναι στο 18 ο Φρανσίσκο, στο 15 ο Λεσόρ, δύο Γάλλοι. Τώρα παίχτη τη Μπούργκ εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Είναι ο Walker, ο οποίο πάλι προσπάθησε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Και κέρδισε το φάουλ από τον Μπόγκα. Αν κάνω λάθος. 84-62 είναι το σκορ. 4 λεπτά απομένουν. Και να πούμε άλλη μια φορά λίγο του πρώτου σκορ του Παναθηναϊκού πέρα από τον Φρανσίσκο και τον Λεσόρ που προπορεύονται. Ακολουθεί ο Μαντζούκας με τα 4 στα 4 τρίποντα από το πρώτο ημίχρονο και τους 12 πόντους από κοντά, και ο Μίτογλου με 10, ενώ από πλευράς της Μπουρ πρώτο σκόρερ παραμένει ο Γόκερ, ο οποίος έφτασε στους 20, δηλαδή είναι ο πρώτο σκόρερ του αγώνα αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Ο Τζόρνταν και ο Μουλαρέ ακολουθούν με 7. Είναι δηλαδή πολύ πίσω οι υπόλοιποι. Μόνος προσπαθεί κυρίως ο...
5: Και ο Γουτμπερι, τον αδερφό, τον φίλο ξεχάσες.
4: Και ο Γουτμπερι, εντάξει, ο Γουτμπερι έχει 8. Έχει 8,
5: ναι. Έβαλε τα δύο τρίποντα, τα κολλητά.
4: Σωστά. 84-62 λοιπόν το σκορ. Ο Σιλβέν Φρασίκου πάλι με την μπάλα στα χέρια. Οργανώνει με ηρεμία το παιχνίδι του Παναθηναίκου. Τον επιτηρεί ο Γκοντού. Θα πάει μέχρι μέσα ο Φρανσίσκο, θα δει no look pass για τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος θα μπει στο καλάθι, θα διεισδύσει στο καλάθι, αλλά θα κοπεί αντικανονικά, γιατί όπως είπαμε, όταν πάει να μπει στο ζωγραφιστό ο Γιαμπουσέλ, είτε θα του γίνει φάουλ, είτε θα σκοράρει. Τουλάχιστον σήμερα στο παιχνίδι κόντρα στην Μπουρ, στη γραμμή των βολών Γιαμπουσέλ. Γιαμπουσέλ, ο οποίος έχει σημειώσει σήμερα 6 πόντους και έχει την ευκαιρία να τους φτάσει στους 8. 84-62 παραμένει, 3-54 για το τέλος του παιχνιδιού. Θα ευστοχίσει τη βόλη ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, θα πάει στους 7 πόντους. Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος σήμερα έχει 2 στα 2 δίποντα, είναι άστοχος σε μια προσπάθεια του πόντου που πήρε. Και στις βολές παράλληλα έχει 5 όμως rebound, έτσι έχει γεμίσει τη στατιστική του, έχει 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. Θα στοχίσει τώρα στη δεύτερη βολή που επιχείρησε, ωστόσο η μπάλα παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ομπράτοβιτς να συνεχίζει να δίνει οδηγίες, είναι χαρακτηριστικές οι φωνές του προς τους παίκτες και η διατήρηση της προσοχής μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο στον αγώνα. Για Μπουσέλε τώρα με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκραντ τον επιτηρεί ο Μουλαρέ, ο οποίος θα αλλάξει τώρα, πάει πάνω στον Χουάντσο. Με ένα σουτ 2 πόντων, jump shoot, θα στοχίσει ο Γκραντ. Ωστόσο ο Γιαμπουσέλ έχει κρατηθεί με φάουλ αμυντικό, επιθετικό, έχει κάνει αμυντικό φάουλ στον παίχτη της Μπουρκ στο ιδιωτικής του rebound. Το 85-62 παραμένει, η μπάλα είναι για την Μπουρκ. 3 λεπτά απομένουν. Ο Μουλαρέ με την μπάλα στα χέρια, τον επιτηρεί ο Ματζούκας. Θα δώσει στον Νέλσον, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, αλλά θα στοχίσει, μάλιστα θα χτυπήσει με το, θα πέσει άσχημα κάτω, θα χτυπήσει με το κεφάλι στο έδαφος. Είναι όλα μια χαρά, δεν έχει κάποιο θέμα, ο Τζόρνταν ήταν. Θα το σηκώσουν οι συμπαίκτες και θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι από την άλλη πλευρά του παρκέ, καθώς ο Χουάντσο κέρδισε το φάουλ και θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολλές βολές στο παιχνίδι. Έχει πολλές βολές γενικά.
5: Ναι, όντως. Δεν θα το περίμενε κανείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά είναι και η άμυνα του Παναθηναϊκού που είναι αρκετά σφιχτή, οπότε δίνει στους Γάλλους βολές, και από την άλλη για τους Γάλλους είναι ίσως τα φάουλ ο μοναδικός τρόπος κάποιες φορές να σταματήσουν τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
4: Για την ακρίβεια έχουν εκτελέσει 35 βολές οι πράσινοι. Σε αντίθεση, όχι, συγγνώμη, έχουν εκτελέσει 31. 32 ελεύθερες βολές, ενώ...
5: Ας το έχεις και στις δύο, Κόντσο.
4: Έχασε και τις δύο βολές. Και το σκορ παραμένει στο 85-62. Θα πάει τώρα μέχρι μέσα μια προσωπική ενέργεια ο Μουλαρέ, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές τώρα και για την ομάδα του Φωτού. Επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, ότι είναι αρκετές οι βολές του αγώνα. Ναι, μεν είναι γρήγορος ο ρυθμός, αλλά ανανατακτά χρονικά διαστήματα διακόπτεται για εκτελέσεις βολών. Ο Walker παραμένει στους 20 πόντους, πρώτος σκόρερ για την Μπουρ, και εκείνος που φαίνεται να μπορεί να τον ακολουθήσει έτσι λίγο είναι ο Μουλαρέ, ο οποίος είναι στους 8 και έχει την ευκαιρία να πάει στους 9 και να προσεγγίσει τον διψήφιο αριθμό πόντων. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 85-64. Και ο Γκραντ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μαντζούκα τώρα. Ο Μαντζούκας απέναντι στον Σολιμάν. Θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Μαντζούκας. Είδαμε ο Σολιμάν τώρα έμαθε από το προηγούμενο που έβαλε το Κουάρτσο.
5: Χρησιμοποίησε το χέρι του τώρα εδώ.
4: Σωστά. και συμπεριφέρθηκε σωστά, κέρδισε το, το επιθετικό φάουλ απέναντι στον Λευτέρη Ματζούκ, ο οποίος πήγε με κεκτημένη ταχύτητα προς το παλάτι. Και η μπάλα είναι για την Μπουλ πάλι. Έχουμε την επαναφορά από τον Σολιμάν, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι 2 μέτρα και κάτι εκατοστά, 2-3 αν δεν κάνω λάθος, έχει την ίδια ευκαιρία να κατεβάζει για την μπάλα. Φαίνεται εδώ, το χρησιμοποιεί στη θέση των guards ο Φωτού. Ο Μουλαρί τώρα θα πάρει την μπάλα, τον επιτηρεί ο Μπόγκα. Θα δώσει την μπάσα στο σκαλοπάτι μέσα στο καλάθι για τον Τσμπουργκ, ωστόσο θα κόψει αντικανονικά, λέει εδώ ο διαιτητής.
5: Και εδώ εντυπωσιακός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Μπόγκα ακολούθησε τη φάση.
4: Ναι, και έκοψε εντυπωσιακά τον Φωτού.
5: Έβγαλε ουσιαστικά την άμυνα με το κόψιμο, έτσι, για να κερδίσει στη συνέχεια το φάουλο
4: Καλαϊτζάκης.
5: Και αυτές είναι φάσεις που τις έχουμε δει πολλές φορές απόψε στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, κοίταζα τον Γκραντ που μπήκε πριν από λίγο και σκεφτόμουν τη μοναξιά που είχε σε πολλά παιχνίδια και πέρυσι και πρόπερσι στον αμυντικό τομέα του παιχνιδιού, και βλέπεις από τι παίχτες έχει πλαισιωθεί σε αυτό το κομμάτι φέτος και καταλαβαίνεις για τι φοβερή αναβάθμιση μιλάμε.
4: Και εντάξει, έκανε και λίγο παρέα, έγινε λίγο μοναξιά, αλλά έκανε και λίγο παρέα με τον Καλαϊτζάκη.
5: Όντως.
4: Σήμερα θα μεγαλώσει, φέτος θα μεγαλώσει αυτή η παρέα των αμυντικών γενών του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ ο Καλαϊτζάκης θα βάλει το καλάθι. Την ώρα που βλέπουμε εδώ στο κύπ του γηπέδου και τον Σλούκα να παρακολουθεί το παιχνίδι. Θα βάλει και την δεύτερη. Όχι, θα στοχίσει τη δεύτερη. Προσπάθεια για rebound του Γιαμπουσέλη, δεν τα καταφέρει. Πέφτει στην παρκέ, γλιστράει μάλιστα λίγο. Το σκορ είναι στο 86-64, στο σύν 22 η πράσινη σταθερά. Όλα έχουν τελειώσει. Περιμένουμε απλά το τελικό σκορ για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μπάλα έχει τώρα πάλι ο Μουλαρέ, ο οποίος θα σταματήσει με jump shot μπροστά στον Γιαμπουσέλε, θα στοχίσει, θα πάρει ωστόσο το rebound το Σολιμάν. Νομίζω θα σκοράρει τους πρώτους του πόντους. Θα βάλει και αυτό το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Θα κάνει το 86-66. Με δύο λεπτά να απομένουν για το τέλος. Έχει ηρεμήσει πλέον ο Μπράντοβιτς, έχει κάτσει στον πάγκο και παρακολουθεί την εξέλιξη αναμέτρησης. Πάσα στον Καλαϊτζάκη τώρα από τον Γκραντ. Ο Καλαϊτζάκης πάει μέχρι το καλάθι μέσα. Πρέπει να γίνει φάουλ νομίζω εδώ. Ωστόσο είναι και ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος θα πάρει το rebound και θα διορθώσει τα πράγματα. Θα κάνει το 88-66 με ακόμα ένα rebound ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος φτάνει πλέον τα 6 rebound. Έτσι, κάνει τα 6 rebound. Το τρίτο του επιθετικό rebound, έχει και 3 αμυντικά. Πάσα στο πουθενά από τον παίχτη της Μπουρ, το ψηλό. Η μπάλα θα πάει στο κοινό και θα βγει εκτός προφανώς. Το 88-66 παραμένει, 1-30 για το τέλος του πρώτου, του δεύτερου του τελικού. Στο Telecom Center Athens, ο Grant τώρα με την μπάλα στα χέρια. Τον επιτερεί ο Σεντρίκ, ο οποίος έκανε νωρίτερα την απερίσκεψη την ενέργεια να πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ωστόσο ο Μαντζούκας τώρα εδώ θα χρεωθεί με βήματα, πήγε να πάρει την εσωτερική από το Σολιμάν. Του είχε πάρει λίγο το κολλάι τον αέρα ο Σολιμάν του Μαντζούκα στις δύο τελευταίες φάσεις. Έχει πέσει σε δύο φάουλ, σε δύο λάθη μάλλον, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος φαίνεται να έχει άλλη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο συγκριτικά με αυτή που είχε στο πρώτο και την απίστευτη ευστοχία του σε τρίποντα.
5: Ναι, δεν έχει πάρει και τόσες προσπάθειες, είναι αλήθεια. Αλλά και πάλι το πρόσημο είναι θετικό και για τον Λευτέρη Μαντζούκα απόψε.
4: Σωστά. Φάουλ τώρα εδώ του Καλαϊτζάκη στην πίεση της μπάλας.
5: Σε Λεμπαγκέ.
4: Σε Λεμπαγκέ. Μια χαρά.
5: Νομίζω πάει στη γραμμή το πρώτη φορά πέρασε.
4: Αγωνίζεται πρώτη φορά.
5: Απλά ξεχωρίζουμε τον Σελεμπαγκέ, γιατί εδώ με τον Θάνο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια σημάδια για να ξεχωρίζουμε καλύτερα τους παίχτες της Μπουργκ. Ο Σελεμπαγκέ με την ιδιαίτερη κόμωσή του ήταν ένα στανταράκι για μας, αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη ο προπονητής. Ειδικά σε σένα, Θάνο, που κάνεις και τη μετάδοση.
4: Για να το χρησιμοποιήσει και να ξέρουμε.
5: Να είσαι σίγουρος γι' αυτόν.
4: Έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη. Πάντως ο νέος ελθόντας της Μπουρ έκανε το 88-67. Ο Γκραντ τώρα θα πάει σε ένα σουτ μέσα στις απόστασεις, αφού πόσταρε πρώτον αντίπαλό του απέναντι στο Σελεμπακέ.
5: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ.
4: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ. Είναι γνωστός και για τα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά για τις επιθετικές του προσπάθειες, ιδίως αυτές που έγινε τώρα. Θα πάει μέχρι το καλάθι με πολύ θράσος ο Σουλεμπακέ. Θα δεχθεί το στόπ του εντυπωσιακό. Εξαιρετική πάσα. Εξαιρετική πάσα του Καλετζάκη πίσω στο Γιαμπουσέλε. Εκείνος όμως θα κάνει το λάθος, θα φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Το σκορ είναι στο 90-67. 31 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για το τέλος του αγώνα. Ο Σολιμάν τώρα θα κατεβάσει την μπάλα με τον Ματζούκα να τον επιτηρεί. Και τον Σολιμάν τώρα πάλι με την μπάλα στα χέρια. Πιο δύσκολο στην μπάλα τώρα. Θα δώσει την μπάσα στον επιτηρεί. Και τον Σολιμάν τώρα πάλι με την μπάλα στα χέρια. Πιο δύσκολο στην μπάλα τώρα. Θα δώσει την μπάσα

0: για να απλά πέταξε την μπάλα.
1: Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 90-69 για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια κυριαρχική εμφάνιση από την πρώτη κιόλας περίοδο. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους, πήραν μια διαφορά 15 πόντων, την οποία στη συνέχεια του αγώνα, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, όλο και ανέπτυσαν. Να πούμε λίγο τους πρώτους σκόρερ στο παιχνίδι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός είχε ως πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο, που στο μάτι του 18. Ακολούθησε ο Λεσόρ με 15. Ο Ματζούκας έμεινε στους 12. Ο Μίτογλου έκλεισε τους παίκτες με διψήφο αριθμό πόντων στους 10. Απ' την άλλη πλευρά, για τον Walker ήταν ένα παιχνίδι. Έκανε το δικό του παιχνίδι ο Walker, σταμάτησε στους 20 πόντους και ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους αντιπάλους του. Ο Μουλαρέ τον ακολούθησε με 9 πόντους. Ήταν ο μόνος διψήφιος ο Walker για την Μπουρκ, που δείχνει μια φτωχή επιθετική έτσι ικανότητα.
0: Κοίτα, με βάση και τη δυναμικότητα της Μπουργκ αλλά και την αμυντική προσήλωση που είχε ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα Θάνου, είναι λογικό να μην μπόρεσε να βρει πολλές λύσεις. Ένα μικρό σχόλιο για το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα μικρά blackout που είχε σε κάποια χρονικά σημεία ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι, ο Μπράντοβιτς ίσως να έχει ένα παράπονο ακόμα. Αυτό που έχει να κάνει με το αμυντικό rebound του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά επιθετικά rebound στην Μπουργκ, χωρίς η Μπουργκ να το δικαιολογεί αυτό από το μέγεθος ή την αθλητικότητα των παικτών της. Και φυσικά θα σταθεί, είμαι σίγουρος, και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς και στα πολλά λάθη που έγιναν ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο από το σημείο τουλάχιστον που η διαφορά έχει φτάσει στους 25-26 πόντους και μετά. Ξαναλέω, με βάση, έχοντας κατά νου και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν μένει ικανοποιημένος από όσα έχει δει από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Σίγουρα όμως το αυριανό τεστ θα είναι ένα κλικ παραπάνω και κατά συνέπεια και τα συμπεράσματα θα είναι και λίγο πιο σημαντικά, να το πούμε έτσι.
1: Στα αύριο λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική αναμέτρηση για το μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τις δύο ομάδες πραγματικά να κοντράρονται στο παρκέ. Έχουν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε αυτή την προετοιμασία, στο στάδιο της προετοιμασίας. Απ' τη μία ο Παναθηναϊκός μετράει πλην της αρχικής ήττας από το Μαρούσι που ήταν σε εντελώς στάδιο προπονητικό. Μετράει ακόμη δύο νίκες στο τουρνά της Ρόδου επί της Σουμπότιτσα και επί της ΑΕΚ. Θέλει να συνεχίσει όπως και σήμερα, να συνεχίσει με νίκες πριν τεθεί στη μάχη των επίσημων αγώνων αρχής γινωμένης από το τουρνουά. Ωραία. Του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Οπότε αύριο 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το μεγάλο τελικό του Super Cup.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριοι. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το Telecom Center. Τελειώσαμε τα μπάσκετ ή αρχίζουμε μόλις με τα μπάσκετ.
3: Εντάξει, ναι.
2: Υπό μία έννοια.
3: Με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις εισαγωγές, θα τα πούμε στο τέλος, ναι. Μια και καλή, ναι. Γιατί δεν έχει. Αυτό όμως που οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, ναι, είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, ο επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν. Με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν, η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσιον όρο και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι αύριο το μεσημέρι, αύριο βασικά, το πρόγραμμα του
3: Σπορτ, ναι.
2: Θα βγαίνει από την πλατεία Συντάγματος.
3: Στο Football Unity Festival, 50 χρόνια του ψάβου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με διάφορες δράσεις, διάφορα ωραία πράγματα σε ολόκληρη την πλατεία. Παιχνίδια, ιστορίες,
2: ποδοσφαιριστές, θα περνάνε να λένε, ναι, ωραία, ναι, πράγματα, ναι. Θα είμαστε και εμείς εκεί 1 με 3. Οπότε, ναι, όσοι βρεθείτε κάτω, πάρτε τον καφέ σας και ελάτε να πούμε δύο κουβέντες, ναι. Λοιπόν, μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Wins

0: 94,6.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο BWIN Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του BWIN Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον BWIN Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
3: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ακούσαμε καλά, master classes,
1: ναι, ναι,
4: challenges,
1: και
4: μόνο signature και beverages δεν ακούσαμε, ναι.
1: Θα τον πετύχουμε αύριο εκεί, δεν θα,
4: πετύχουμε.
1: Θα περάσει μια βόλτα να έρθει, να μας τα πει από κοντά.
4: Αν έχει μούτρα να έρθει να πάρει μερικά signature beverages και να έρθει για challenges.
1: Μπα, δεν νομίζω, μόνο θα κάνει το ρεπάκι του, νομίζω, αύριο. Λοιπόν,
4: ακόμα και αν έρθει θα κάνει κονσομασιόν, εγώ πιστεύω.
1: Δηλαδή.
4: Θα πηγαίνει, ξέρεις, από παρέα διεθνών σε παρέα διεθνών.
1: Α, έτσι αυτό το ναι, φιλικά πατ-πατ, socializing ναι, και τέτοια.
4: Ένα ποδοσφαιρικό κονσομάσιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι συντονιστήκατε από την αρχή και τώρα, όπως έχετε καταλάβει, τα πληροτομία σας στους τελευταίους, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή με αφιερώσεις.
4: Ναι. Παρόλα αυτά, ένας φίλος, αφού δεν έχει αφιερώσεις,
1: ναι,
4: αν επιτρέπετε χρόνια πολλά στο μονάκριβο κοριτσάκι μου που σαν σήμερα ήρθε. Ο μπαμπάς είναι μακριά, σε λατρεύει, θα τα ακούσεις αύριο στην Αμπόλα.
1: Βεβαίως.
4: Χρόνια του πολλά, λοιπόν.
1: Βεβαίως χρόνια του πολλά. Εννοείται. Να τα πούμε. Που είναι και μακριά. Ειδικά που είναι και μακριά.
4: Ναι.
1: Θέλω να πω. Λοιπόν, που λες. Θα πάει την άλλη εβδομάδα, λοιπόν. Αυτή
4: ναι,
1: κομπή.
4: Θα
1: σας πούμε τέλος πάντων.
4: Ναι.
1: Έχουμε κρατήσει όλα σας τα μέλη μου. Έχετε στείλει αρκετά για τις αφιερώσεις. Να ξέρετε, τα έχουμε κρατήσει όλα. Και θα ακουστούν.
4: Mm-hmm.
1: Οι αφιερώσεις σίγουρα τα τραγούδια. Δεν υποσχόμαστε όπως πάντα. Έτσι, αλλά οι αφιερώσεις θα διαβαστούν. Θα με επιτρέψεις, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα βρεθούν άνθρωποι, ας πούμε, το να νιώθω αυτές μετά να κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Μπόλ. Μια αφιέρωση στον κύριο Μπόλ. Που τόσο άδοξα μας άφησε.
4: Ήρθε σαν σύμφωνας.
1: Δεν τον χορτάσαμε τον κύριο Μπόλ.
4: Πήρε καμιά κατοστή παίχτες, ήρθε, πλέρωσε.
1: Mm-hmm.
4: Γαλαντόμος, ωραίος κιμπάρης.
1: Πολύ γαλαντόμος, γιατί φεύγοντας χάνει πολλά λεφτά.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, αγόρασε με 2,9
4: ναι,
1: και θα φύγει με 1,1.
4: Ναι.
1: Δεις όλα αυτά.
4: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει ξεχάσει κάποια χρήματα στην κολοτσέπα του Παντελονιού και αυτά πλήθηκαν στο πλυντήριο.
1: Κοίταξε, Κώστα μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ άσχολοι.
4: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνεις.
4: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν, έχουν μια κουστοδία η οποία φροντίζει για διάφορα πράγματα. Εντάξει, όχι, αντίστοιχα πάνω σε μια αλλαγή τύπου, έλα, βγάλε το τζιν, πρόεδρε, βάλε το κοστούμι γιατί έχουν τα. Μπορεί.
4: Μπορεί να μείνει και 1,5 δις στα παντελόνι.
1: Ναι,
4: αυτό
1: ναι,
4: μου λες τώρα.
1: Αυτό σου λέω.
4: Και να μπει μέσα και να ξεπληθεί.
1: Περίεργο το βρίσκεις.
4: Όχι, συμβαίνει, τα έχουμε ξαναπεί. Και εμείς μπορούμε να έχουμε κάνα 5 ευρώ ξεχασμένο σε μια τσέπη να ξεπληθεί στο πλυντήριο. Συμβαίνει. Εμείς είμαστε φτωχάλες, έχουμε 5 ευρώ. Οι πλούσιοι μπορεί να έχουν 1,5 δις. Είναι θέμα τι κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, οπότε ο κύριος Μπόλ ήρθε το 22, μας εγκαταλείπει. Μας εγκαταλείπει
4: γενικά, δεν θα διατηρήσει ούτε κάποια θέση εγώ, του Προέδρου ή κάτι να έχει ένα πόστο.
1: Όχι.
4: Περίχνει μαύρη πέτρα πίσω του κύριος Μπόλη.
1: φεύγει και αυτός, φεύγει και ο κύριος Walter και η Clear Lake Capital που ούτως ή άλλως είχε το 62% τώρα πλέον θα έχει ολόκληρη την Chelsea. Είναι η μεγάλη αθλητική της επένδυση. Clear Lake τώρα μιλάμε με 80 δις δολάρια μετακινεί δεξιά-αριστερά. Ασχολείται με πολλά πράγματα. Μην ρωτάτε τώρα ποιοι είναι εκεί, τώρα μετέσχονται. Τέλος πάντων είναι ένα fund.
4: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα fund 20 χρόνια και έχει και την. Ξέρεις, από αυτά τη Καλιφόρνια τα funds που κινούνται κατά τέτοιους τρόπους. Τώρα, το τι σημαίνει και το τι θα σημαίνει αυτό για τη Τσέλσι, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα κάνει πλέον τα κουμάντα, γιατί λέγεται ότι ο κ. Μπόλι έφυγε μεταξύ άλλων, διότι διαφωνούσε για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, ότι διαφωνούσε με τη στρατηγική. Ενδεχομένως η Clear Lake να έχει κάποια άλλα όνειρα, ίσως θα λέμε για την.
4: Κοίτα να σου πω, εάν μπαίνουν σε ομάδες στην Ευρώπη με νοοτροπία αμερικανική, είναι λογικό να την πατάνε, γιατί είναι μια άλλη αθλητική κουλτούρα της Αμερικής και άλλη της Ευρώπης και πολύ περισσότερο άλλη της Βρετανίας.
1: Ναι.
4: Θέλω να πω, αν έρχονται με τη διάθεση να κάνουν business όπως κάνουν στην Αμερική και να έχουν τα γήπεδα αξίες που θα πηγαίνει ο κόσμος και θα τρώει τα hot dog, θα πίνει τις μπύρες του και δεν θα πολύ ασχολείται με νικήτα, το έχουν πιάσει λάθος, γιατί στην Βρετανία απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να κερδίζουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι θα πιούν τις μπύρες τους και τα hot dog τους και θα έχουν φάει τρία γκολ και θα φύγουν χαρούμενοι. Mm-hmm. Θα φύγουν μανουριασμένοι. Mm-hmm. Οπότε, καλό είναι να έχεις να διαβάζεις τα λεφτά σου, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τη χώρα και λίγο μπορεί να καταλάβει τι γίνεται με τον κόσμο, με τις ομάδες, με τους τίτλους, με την Ευρώπη, με το κύπελο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Άγγλους. Mm-hmm. Δηλαδή, μην το βλέπεις τεχνοκρατικά. Θα βάλω έναν Αμερικανό τεχνοκράτη που τον είχα CEO σε μια άλλη μου εταιρεία στην Αμερική και μου έτρεχε τα project, θα τον βάλω εγώ στην Τσέλσι και θα είναι όλα καλά. Δεν θα είναι όλα καλά.
1: Αν καταλαβαίνω καλά και διόρθωσέ με, το σημαντικότερο μείον της προεδρίας Μπόλι, ας το πούμε, όλων αυτών των τελευταίων ετών, είναι ότι η πατίνα της Τσέλσι ως κορυφαίο ευρωπαϊκού κλαμπ υπέστη μια μικρή φθορά. Θέλω να πω, τέσσερα χρόνια. Τι πήρε η Chelsea, πήρε ένα conference και πήρε και ένα παγκόσμιο συλλόγο. Αυτά. Αν δεν απατώ.
4: Κερδίζοντας την Παρί με 3-0 στο τελικό. Θέλω να πω, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν ένα match.
4: Ναι, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για τα τελευταία χρόνια.
1: Οπωσδήποτε. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι.
4: Αλλά η Ευρώπη φέτος.
1: Αυτό θέλω να πω.
4: Ένα πισωγύρισμα μεγάλο.
1: Οι ομάδες κρίνονται κατά βάση από το. Εντάξει, να πάει στο Champions League οπωσδήποτε. Αλλά θέλω να πω στο πρωτάθλημα. Όλοι το πρωτάθλημα κοιτάνε, όλοι στο πρωτάθλημα προσβλέπουν. Ήρθε ένα άνθρωπο. Και οι φίλοι της Τσέλσι συνηθισμένοι, αν θες, και στις ακριβές μεταγραφές από εποχές Αμπραμόβιτς, αλλά και στους καλούς προπονητές και στις πολύ καλές ομάδες, στις ομάδες με Ντρογκμπά, Λάμπαρντ και Τέρι, σε άλλες ομάδες, είπαν ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, πήρε 100 ο άνθρωπος, δεν θα φτιάξουμε ομάδα. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό.
4: Και να σου πω, ο κύριος Μπόλι μπήκε με όλη του την καλή καρδιά και με το ανοιχτό πορτοφόλι, για να, όπως είδαμε, ψώνησε πάρα πολλούς παίχτες. Πολλοί εκ των οποίων φύγαν από εδώ, φύγαν από εκεί, φύγαν δανεικοί, φύγαν γενικώς κτλ. Δηλαδή, νομίζω λίγο τον πιέσαν κότσο τον κύριο Μπόλι. Σου λέει: ήρθε πίσω από την Αμερική, έχει ένα παχύ πορτοφόλι, φέρε. Χωρίς λογική ποδοσφαιρική. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως δεν υπήρχαν άνθρωποι που να γνωρίζουν την πραγματικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να
1: πόσες
4: φορές χρήματα
1: να γίνει αυτό, ρε, εσύ. Δεν είναι οι πρώτοι Αμερικανοί επενδυτές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε και νόμισε ότι θα κάνει εκείνος ή τέλος πάντων με ανθρώπους οι οποίοι είναι της παρέας του να τρέξει στο κομμάτι των μεταγραφών κτλ. Okay, ότι δεν υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό φίλτρο τέτοιο με ανθρώπους που να γνωρίζουν τι εστί ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ειδικά τι εστί Αγγλία, ώστε να γίνουν, δηλαδή να δοθούν με τα λεφτά, αλλά να πιάσουν τόπο.
1: Ναι.
4: Τα λεφτά που έδωσε στην Τσέλσι δεν έχουν πιάσει τόπο.
1: Σε πω, ο κ. Μούντρικ δεν έχει πιάσει τόπο.
4: Ρε παιδί μου, δεν έχουν πιάσει τόπο τα λεφτά. Οι παίκτες ήρθαν με υπεραξία. Κάποιοι φύγανε κακήν κακός, ας πούμε. Κάποιοι δεν παίξαν καθόλου. Κάποιοι ψάχναν τι να τους κάνουν. Θυμάμαι τις περιβόητες φωτογραφίες με το ρόστερ των 60 παιχτών της Τσέλσι. Που ήταν κάτι φωτογραφίες με τριόροφο πούλμαν που λέγανε το πούλμαν της Τσέλσι και δεν είχαν τριόροφο για να χωράνε όλοι.
1: Τρομερό. Θυμίζει εποχές Κοσκοτά.
4: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν με τη διάθεση του Μπόλι να επενδύσει και να φέρει και να ευχαριστήσει τον κόσμο από τη μια και ταυτόχρονα με την ασχετοσύνη του γύρω από οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Φωνικός συνδυασμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει. Πολλά λεφτά δεν φέραν την ευτυχία ενδεχομένως. Ούτε στον κύριο Μπόλι δεν ξέρουμε αν φέραν την ευτυχία, αλλά μπάσε περιπτώσει. Βρήκε κάτι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Μιλώντας για λεφτά.
4: Θέλω.
1: Είπες θέλεις.
4: Είπες μιλώντας για λεφτά. Θέλω. Ναι, θέλω.
1: Δεν ξέρω να διάβασες ότι ο Αλγουαθέλ ήταν ωραίος και χαλαρός, γιατί πήγε ένα χρόνο στην Αλσαμπάμπ. Εγώ δεν είχα ρεπίδι με την απορία. Ναι. Λέγαμε, okay, ήταν στη Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι έχουν και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή τους. Νομίζω το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το όνειρο των Βάσκων, των περισσότερων Βάσκων ως ποδοσφαιριστές, είναι να παίξουν στην Athletic Bilbao ή στη Real Sociedad, αντίστοιχα που είναι, ή στην Eibar, τέλος πάντων, ο καθένας την ομάδα που υποστηρίζει εκεί πέρα. Και αντίστοιχα να γίνουν προπονητές ή οτιδήποτε άλλο. Ο Αλγκόρθιλ κατάφερε και τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έκανε το που έπαιξε και έγινε και προπονητής. Και λες, φίλε, ήταν 7 χρόνια εδώ. 4-4 χρονιές υπέροχα έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη. Okay, για ποιο λόγο να φύγει? Όχι για ποιο λόγο να φύγει για να πάει στην, ξέρω εγώ, Arsenal, λοιπόν, ναι, ή στην Μίλαν. Για ποιο λόγο να φύγει και να πάει στην Αγγλία? Εντάξει, τα λεφτά. Δηλαδή, πόσα λεφτά, ρε φίλε.
4: Ήταν λεφτά.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά.
4: Ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Ήταν πάρα πολλά.
4: Μα να μην είναι πολλά τα λεφτά.
1: Του δώσανε, λέει, του κάναν συμβόλαιο διετές.
4: Ναι.
1: Του δώσανε 20 εκατομμύρια ευρώ.
4: Και δεν πάει ο άνθρωπος.
1: Είναι τρελό. 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια.
4: Και εμείς δεν προσευχόμαστε να έρθει ένα ραδιόφωνο από τα Εμιράτα, από τη Σαουδική Αραβία, να πει: ελάτε εδώ αυτή η εκπομπή να την κάνουμε.
1: Και τι θα γίνεται με αυτόματη μετάφραση?
4: Με ό,τι θέλει, ας γίνεται. Τίποτα, τα λέμε εμείς ελληνικά. Ό,τι καταλάβουν. Δεν με νοιάζει εμένα. Όποιος καταλάβει. Όχι, εγώ δύο-τρεις Έλληνες που είναι. Όσοι ακούνε, τι να κάνουμε. Θα με νοιάξει εμένα αν θα πρέπει να ακούνε ή να καταλαβαίνουν.
1: Καλά, διεθνείς τώρα, θα μας ακούνε και εδώ.
4: Ό,τι θέλουν να κάνουν, ναι.
1: Αλλά πρέπει να εδρεύουμε εκεί.
4: Να εδρεύουμε, γιατί να μην εδρεύουμε. Βεβαίως να εδρεύουμε.
1: Εκεί στην Τόχα.
4: Ναι, γιατί.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε αλλού.
4: Δεν μπορούμε
1: να το κάνουμε όπως ο ετών, να πηγαίνουμε ερχόμαστε.
4: Να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Μας έχουν το jet, να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα, ρε παιδιά. Αλλά ας έρθουν εδώ, ρε, να πούνε: ελάτε εδώ, τι φάει 25 χρόνια. Ναι. Ελάτε εδώ να σας κάνω ένα συμβόλαιο διαιτές. Πάρτε αυτά τα χρήματα. Τι θα πούμε κι εμείς, όχι. Κατάλαβα.
1: Πρόσεχε, ποιο είναι το θέμα τώρα. Τον Αλγκουαθίλ που εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε, δεν το ξέραμε τέλος πάντων. Θα λέγαμε: ποιο είναι ο πιο γνωστό Βάσκο προπονητή που ξέρει? Αρτέτα, μάλλον.
4: Ο Τσάμπι Αλόνσο.
1: Ο
4: Βαλβέρδε.
1: Ο Έμερι.
4: Ναι.
1: Ξέρω.
4: Που είναι και πολλοί, ζωή να έχουν.
1: Ναι, είναι πολλοί.
4: Είναι πολύ λοιπόν. Και καλοί.
1: Και όπως με τα χρήματα λοιπόν που πήρε, με αυτά τα 10, έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος Βάσκος προπονητής στον κόσμο, πίσω μόνο από τον Αρτέτα, μπροστά από τον Έμερι, μπροστά από τον Τσάμπι Αλόνσο. Μπροστά σχεδόν από τους προπονητές στο top 10, ας πούμε, των καλύτερα αμοιβωμένων προπονητών παγκοσμίως.
4: Ναι.
1: Κοίτα ρε φίλε, τώρα τι μαθαίνεις, το μαθαίνεις εκ των υστέρων.
4: Ναι, οπότε να και αν έφυγε, να και αν δεν έφυγε, να και αν έκανε 5 νίκες μόνο, θέλω να πω.
1: Ναι, και τέλος πάντων, πήρε μπάς περιπτώσει, γιατί είχε κάνει ένα ωραίο όρο τέλος πάντων, ότι αν το διώχναν πριν τον δεύτερο χρόνο θα έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Τέλος πάντων, έφυγε από εκεί, πήρε ένα 8 εκατομμύρια από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιστορία. Γιατί έφυγε Φεβρουάριο, έτσι. Έφυγε νωρίς. Ναι. Δεν είναι ότι.
4: Έκανε 5 νίκες όλες.
1: Έκανε 5 νίκες.
4: Θέλω να πω.
1: 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Δεν είναι άσχημα.
4: Πλάκα κάνεις τώρα. Τι συζητάμε.
1: Τι είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Πολλά είναι. Πραγματικότητα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, επίσης πρέπει να το αναφέρουμε. Μεγάλη χαρά. Σήμερα είναι ο Ρονάλντο Ορθόδοξος κλείνει τα 50.
4: Μόνο 50.
1: 50, είναι το 76.
4: Μόρε, μπράβο το παλικάρι.
1: Πόσα θες εσύ.
4: Τον είχα στο μυαλό πιο μεγάλο από τα όλα αυτά τα χρόνια που το συζητάμε. Μπράβο του. Ναι, είχαμε πει ξεκίνησε να παίζει μπάλα από τα 18. Δεν το μάθαμε στην PSV, ας πούμε, το 18 του.
1: Ναι, σωστά.
4: Οπότε λογικό είναι να μου φαίνονται πολλά τα χρόνια, άσχετα με τους τραυματισμούς. Έχουμε πολλά χρόνια που τον ακούμε σαν όνομα από τα 18 του. Να λέμε, τι είναι αυτός ο τύπος που πήγε στην Ολλανδία. Να τα χιλιάσει.
1: Αυτός ο τύπος. Αυτός ο υπέροχος. Αυτός που όσο υπάρχει ίντερνετ. Και όποιον και να βγάλετε και το Θεό το ίδιο, τον ίδιο να κατεβάσετε και 700 δισεκατομμύρια βίντεο να κάνετε με συγκρίσεις, όταν η σύγκριση είναι σε επιθετικούς, στο τέλος there can be only one. Mm. Όλοι, οι παλιοί, οι καινούργοι, οι παλιότεροι, όλοι. Όλοι καταλήγουν εκεί. Δεν υπάρχει ούτε debate, υπάρχει ούτε δίλημα, ούτε τρίλημα, ούτε τίποτα.
4: Καλά, ρε παιδί μου, και να υπάρχει ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Έχω δει πάρα πολλά.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
1: όλοι καταλήγουν εκεί.
4: Ρε παιδί μου, όλοι. Μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να προτιμάνε κάποιον άλλον. Μην το κάνουμε δικτατορικά.
1: Να τον αγαπάνε, Άλλο.
4: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Αλλά να αγαπά κάποιον και να αναγνωρίζει κάτι.
4: Μπορεί κάποιο να θεωρεί καλύτερο κάποιον άλλον. Λέω, μην το κάνουμε το πράγμα αυτό χουντικά.
1: Όχι, αυτό είναι. Γιατί... Δεν το κάνουμε έτσι. Νομίζω η μόνη, αν θες, εξαίρεση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι ο καλύτερος all around επιθετικός όλων των εποχών, all around επιθετικός όλων των εποχών είναι ο Ρονάλντο. Και ο καλύτερος center for όλων των εποχών κουτιού είναι ο Μάρκο Βαν Μπάστεν. Αν θες αυτό να το ξεχωρίσουμε, ευχαρίστω.
4: Okay.
1: Να το κάνουμε. Χάρη, θα κάνω μια ερώτηση στην οποία έχω πάρει αρνητική απάντηση όλες τις τελευταίες φορές που την έχω κάνει. Προλάβαμε το δελτίο, μήπως. Ναι!
4: Οχο!
1: Αλήθεια!
4: Τι λες τώρα. Ωραία, πάμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ο οίκος αξιολόγηση της Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B Plus από 3B, παράλληλα αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και 2 υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την Ισίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την Ισίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα 2 ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
4: Μιχάλος Τσόχος.
6: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
9: Λέξαν οι γραμμές μας.
8: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
7: Μην μιλάτε και οι δύο για θα μιλάω και θα
8: μπορεί να... Ναι, δεν
7: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
8: Μίλα κάρπετ.
2: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής στα βασικά, δηλαδή στο 1969 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
10: Αγοράζω όσο κι όσο.
2: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
11: Α. Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
2: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλία.

0: κόσμος δεν προβλέψει αγωνιστικής, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω για να μην ξεχαστούμε.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι και, ξέρεις, πρέπει να έχουν και μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί μετά θα έχουμε διακοπές
1: τις εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Πρέπει αυτές να είναι πολύ μεστές οι προβλέψεις.
1: Δεν
0: πρέπει να είναι τώρα έτσι απλά στον αέρα.
1: Πρέπει να τονίσουμε πίσω την περασμένη εβδομάδα πάνω στον Μπουρνάς μοίρασε λεφτά.
0: Μας ρούμπωσε πάνω στον Μπουρνάς. Εμείς τον κοιτάξαμε με δυσπιστία και ο Τίπστερ, όπως τον αποκάλεσε εσύ, Τίπστερ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτόν και τον Γιάννη.
1: Εμπειρότατη. Εμπειρότατη και οι δύο. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική. Ό,τι δούμε το Σαββατοκύριακο, μετά χαρμάνα 20 μέρες. Ναι. Έτσι πάει. Λοιπόν, οπότε, όπως συνηθίζουμε, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα των προβλέψεων για την πέμπτη αγωνιστική. Με τον κύριο Χάρη, βεβαίως παρέα εδώ. Ξεκινάμε αύριο, Σάββατο, 19 του μηνού, στις 7, στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Χ.
0: Κύριε Χάρη, Ατρόμητος και Κηφισιά, Άσος.
1: Άσος, μάλιστα. Στις 7.30 στο Κλεάνθες Βικελίδης, Άρης εναντίον Ηρακλή. Άσος.
0: Άσος.
1: Περνάμε στην Κυριακή, τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Στις 5, Λεβαδιακός Ολυμπιακός διπλό.
0: Διπλό.
1: Στις 6, Βόλος ΑΕΚ διπλό.
0: Διπλό.
1: Στις 7, Όφι Αστέρας Άκτορ Άσος.
0: Άσος.
1: Ναι. Στις 7.30, Καλαμάτα Παναθηναϊκός διπλό.
0: Διπλό.
1: Και στις 9, Πανετολικός εναντίον ΠΑΟΚ.
0: Χι.
1: Χι.
0: Άξι, είδες, μια χαρά.
1: Κάτσε, φίλε. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε τρεις άνθρωποι. Σε 6 από τα 7 παιχνίδια είχαμε απόλυτη σύμπνοια.
0: Ναι.
1: Και μόνο στο ένα,
0: ναι.
1: Στο πρώτο,
0: ναι.
1: Είπαμε δυο μας χ και ο Χάρης είπε άσο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει τέτοια σύμπνοια.
0: Θα κάνουμε και το 7 στα 7 κάποια στιγμή.
1: Ένα σημείο μακριά.
0: Σαν σύμπνοια, όχι σαν αποτέλεσμα θα πετύχουμε. Το 7 στα 7. Μην τρελαθούμε, αλλά ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε. Α, συγγνώμη, εδώ τα παιχνίδια γιατί τα έχουμε παρατημένα τελείως, δεν τα πάμε καθόλου. Πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πώς έτυχε και το λέγαμε. Μπρέντφορντ Τσέλσι 2-0. Εσπανιόλ Έλτσε 1-2. Μονακό Λανς 2-1. Είναι στις καθυστερήσεις το παιχνίδι αυτό. Γάνδη Σταντάρ 2-1. Επίσης στις καθυστερήσεις. Μπρίστολ Σίτι Βότφορντ τελευταίο δεκάλεπτο. 1-0. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δικά σας. Εδώ να δούμε τι λέτε.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Όταν δείχνουμε διαβατήριο για να πούμε σε άλλη χώρα, ρίχνουμε και ένα ψιλοχαμόγελο την ώρα που ο αστυνομικός μας βλέπει, λες και θα πούμε στη χώρα να ανατρέψουμε το Σύνταγμα. Λέω Γιάννη Ξοροκάς. Επίσης το χαμόγελο που ρίχνουμε με το διαβατήριο είναι γιατί συνήθως η φωτογραφία του διαβατηρίου είναι λίγο τσουρουκάδικη.
1: Ναι.
0: Ειδικά παλιά, αν το έχει διαβατήριο καιρό και τα λοιπά, ήταν λίγο τσουρουκάδικη η φωτογραφία. Μπορεί να έχει αφήσει μουσια, ξέρω εγώ, μαλλιά, να έχει συριστεί, να έχει κάνει οτιδήποτε διαφορετικό. Οπότε είναι ένα χαμόγελο τύπου. Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Με βλέπει. Αυτό ο κονιόρδο είμαι εγώ.
1: Ισχύει. Επειδή ακούω πρώτη φορά, λέει κάποιο, λογικά έγινε αναφορά ότι ο Χάνταγουε ήταν στη συναυλία του Ρέμου. Όχι, δεν έγινε. Το είχα διαβάσει, είναι η αλήθεια. Δεν είδα αν ήταν. Αλλά για να το πανεπιστήμιο, πήγαν όλοι πλην ο Ροναλντίνιο, ο οποίο ακύρωσε τελευταία στιγμή. Ο Θερινή Ραστόδερ λέει: καλό θα ήταν κάποια στιγμή η Πιρέλη να σκεφτεί τον Νίκο μας για την πρόθεση του επόμενου ελαστικού Βεντουρά το Πιρέλη.
0: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει ότι οι προβλέψεις για Νίση και Μπουρνά είναι τόσο σίγουρες όσο σίγουρη είναι η ύπαρξη τραγουδιών του Rick James και των Hall & Oates σε παιχνίδι της σειράς Grand Theft Auto. Κύριε Γιάννη, είχατε υποσχεθεί πως σε επικείμενη σύγκρουση με Τουρκία και αίτια Φάνταρος θα βοηθούσατε το στράτευμα ως τραυματιοφορέας. Ετοιμάσατε τα τσιρότα σας. Γιατί, παιδιά, γίνεται κάτι που το έχουμε χάσει. Τι συμβαίνει?
1: Τι έχουμε, ρε παιδιά?
0: Τι συμβαίνει? Να ραφτούμε, άμα είναι. Να ράψουμε τις στολές μας.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τελικό αποτέλεσμα είναι κάποιο Μόντσα Σασουόλο 2-1 και τα δύο γκολ τη Μόντσα ο Γκουστάβο Βαρέλα.
1: Έλα.
0: Από τι Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, λέει ο Αλέκος.
1: Τι λες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο κύριο Μπόλιο Μυτιλινέο τη Πρέμιερ Λίγκ.
0: Όχι.
1: Λέω εδώ βίγο
0: Όχι. Όχι. Κάποιο λέει χουντικότατα Ναζάριο ο παπά τη μπάλα. Ναι.
1: Ο κύριο Κώστα στο τελευταίο Beverages ξέχασε να τεντώσει στόμα στο GS ω τα αυτιά. Και ακούστηκε μπεύρατσις σαν αρβανίτικη ταβέρνα. Ο Ζακηθινός τεντώνει αυτόματα σαν ζέπος πεμπονάρης στην Πόχαλη.
0: Εντάξει παιδιά, έχει άλλο, άλλη κουλτούρα τώρα ο Ακτύπης. Εντάξει, δεν τον φτάνει κανείς. Δεν τον φτάνει κανείς.
1: Έλατε. Έλατε.
0: Λέει κάποιος βέβαια κρατιέσαι να μην σε κατακλείσει η αμηχανία όταν ο έλεγχος του διαβατηρίου από τα αρμόδια όργανα παίρνει παραπάνω χρόνο από ό,τι υπολόγιζες. Λέει ο φεστιβάλ Τενέο οδηγητή. Είναι έτσι ακριβώς. Αρχίζει λίγο και αγώνες στο τι έχει γίνει το διαβατήριο, τι συμβαίνει. Mm-hmm. Κάπου χτύπησε κάτι στον υπολογιστή, είδανε που δεν πρέπει να δούμε κάτι. Αρχίζει. Είναι αυτό το παιδί μου που όταν σταματάει η αστυνομία καμιά φορά, ενώ είσαι νόμος, δεν έχεις πει, έχεις όλα τα χαρτιά. Αγώνες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω και δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο νιέμα έτσι ο ενσιαμπαμφού μου του θρύλου. Νομίζω ότι ενσιαμπαμφού πρέπει να είσαι στο πιο δύσκολο όνομα. Που έχει
0: ναι,
1: έρθει
0: ίσως,
1: στην
0: ίσως,
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δήμος από Νέα Σμύρνη μας φτιάχνει top 3 από ονόματα στο σχολείο που τα είπε η προσωπική του σύζυγος που είναι δασκάλα. Νούμερο 3 Χριστορφέας από Χρήστος Ορφέας. Νούμερο 2 Μαρίζα από Ζωή Μαρία. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και νούμερο 1 Κελιάνα από Καλλιόπιάνα.
0: Μάλιστα.
1: Καλό.
0: Ποιο ήμασταν χθες που είχαμε πει ότι αν ισχύει θα σταματήσουμε όλα αυτά.
1: Άμκα. Δεν ισχύει.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν μπορεί να ισχύει, είναι απλό. Θέλουμε απόδειξη. Εάν κάποιος μας φέρει απόδειξη ότι υπάρχει κουβέντα που τη λένε άμκα, απόδειξη κανονική, όχι AI, ναι. Θα σταματήσουμε την κουβέντα. Εγώ δεν σταματήσω, δεν έχει νόημα πια. Δεν έχει νόημα. Φτάνει. Ξέρεις, κάποιος φτάνει πάνω στο Everest, καρφώνει στη σημαία. Εντάξει, από κάτω έρχεται ο Φεδόργιος οπωσδήποτε, ναι. Αλλά με την άμκα καρφώνει στη σημαία και τελείωσε.
0: Ο Φεδόριος έρχεται σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο με το ελικόπτερο να σε κατεβάσει κάτω. Γιατί το ελικόπτερο θα φτάσει πάνω-πάνω, έρχεται εκεί που μπορεί να φτάσει. Έρχεται ο πιλότος Φεδόργιος, σε φορτώνει και σε κατεβάζει κάτω, ας πούμε στο κάμπ.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Ποτέ δεν πετυχαίνουμε τη σωστή ποσότητα αφρού ξυρίσματος που βάζουμε στο χέρι για να τον απλώσουμε. Λέει ο Μάνθος παραποσύ του γιώτης. Ναι, μεγάλη αλήθεια, ναι. Είναι παραπάνω, συνέντες είναι παραπάνω, σπανίζεις λιγότερος.
1: Ναι.
0: Είναι ο ματσάριο τύπος που στο πανηγύρι του χωριού κάθεται μαζί σου πίνοντας μαλαματίνα και σου εξηγεί πώς γίνεται το overlap.
1: Ναι, στο πρώτο κομμάτι δεν ξέρω για το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ο Λίμνη Κότσο λέει μου έκανε εντύπωση πως τα γενέθλια στην τούρτα την κανονίσεις εσύ, είναι ο φίλος που είναι στην Ιταλία. Την τώρα την κανονίζει εσύ, δεν σου κάνουν έκπληξη οι φίλοι σου. Τέλος πάντων, δεν την παίρνουν αυτοί για σένα. Στα περασμένα μου γενέθλια, λοιπόν, είπα: εφόσον είναι έτσι, θα κάνω εγώ ένα μιλφέ γιατί για τούρτα να δείξω ότι είμαι γενικοκύρης. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πως τα καταστήματα εστίασης δεν δέχονται τούρτα γενεθλίων χωρίς απόδειξη για να έχουν απόδειξη από το πού προήλθε η τούρτα σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης.
0: Α, μάλιστα. Λέει κάποιο, όσοι ξέρουμε. Περίμενε. Είναι τώρα η πέσαμε πάλι στην
1: Ελλάδα.
0: Λοιπόν, όσοι ξέρουμε. Το χάσα.
1: Ναι.
0: Θα το βρω.
1: Όσοι ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση των έλεγχων διαβατηρίων οφείλεται σε κόλλημα των σπασμένων Windows.
0: Μάλιστα. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις, ναι.
1: Ο Πυροφάνης Γκέγκας λέει: είχα πρώην μαθητές αδερφάκια με τα ονόματα Νίκανδρος και Αμφιλόχιος. Έχουν άλλα δύο αδέρφια, δεν ρώτησα ονόματα.
0: Άλλος λέει ο παδός της Σκουάντρα Ατζούρα σίγουρα ο γονέας που βάφτισε το παιδί του Κελιάνα.
1: Από τις πιο κλασικές ρετρίλες ήταν η συνήθεια που είχαμε στα 80's να σηκώνουμε το ακουστικό για να τσεκάρουμε αν δουλεύει το τηλέφωνο.
0: Ναι. Να θυμίσω πως αύριο για πρώτη φορά μετά το 2012 έχει Millwall West Ham.
1: Ναι.
0: Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται σε συναγερμό.
1: Σε πραγματικό συναγερμό. Μιλάμε αστυνομική, λέει σκύλι, drones, ένα μικρό χαμό. Όντως. Δεν θέλω να σας σοκάρω, λέει ο αναφορά στον Γκέκο. Αλλά σήμερα διάβασα σε ταμπέλα έξω από αρχιτεκτονικό γραφείο το όνομα Καστελίνα. Μάλιστα. Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής λέει πάλι για τα ονόματα, επειδή την είχατε πιάσει την κουβέντα, Έχω να πω ότι τα ονόματα Μικές και Τζανέτος έχουν καταγωγή από την Κάλυμνο. Ειδικά για το πρώτο, οι μισοί άντρες κυριολεκτικά στην Κάλυμνο ονομάζονται Μικές, νομικός δηλαδή, από το νομικός είναι το Μικές, και οι γυναίκες νομικές. Αντίστοιχα υπάρχουν θεολογίες, γραμματικές κτλ. Επίσης, στο νησί μου Τιγκό, όπως είχα αναφέρει, υπάρχει πάρα πολύ το όνομα Κοκόνα. Το οποίο είναι υποκοριστικό του Χρυσοκόνα, Σταματινή, και όχι Σταματία, ενώ υπάρχει και το όνομα Μινοδόρα ή Μίνα. Σαν μπόνους, μιας και συζητήθηκε για τα ονόματα που σιγά σιγά εξαλείφονται, το όνομά μου είναι Αργύρης και είμαι βαπτισμένος Ανάργυρος, σε αντίθεση με τον παππού μου που είναι Αργύριος, που ετυμολογικά είναι το αντίθετο. Ο λόγος πολύ απλά, ο πατέρας μου δεν θυμόταν το βαπτιστικό του πατέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όταν πήγα πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας. Από το στρες μου. Μου μίλαγε ελληνικά ο ελεγκτής και δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση ότι Τούρκος μίλαγε ελληνικά. Δεν καταλάβαινα.
1: Λοιπόν, κάποιος λέει: γνώρισε γυναίκα που τη λέγανε Άλμα από το Αλεξάνδρα και Μαρία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κανείς και τίποτα δεν νικάει το Άμκα, αν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, όχι. Ο Ανδρέας Playdoy λέει: είδα διαφήμιση στα social στην οποία πρωταγωνιστεί ο κοριτσάκι με το όνομα Μικελάνα.
0: Είναι το Millwall West Ham το αντίστοιχο Ιωνικός Προοδευτική? Γιατί, τι καλύτερο έχει το Λονδίνο δηλαδή? Αναρωτιέται το φίλος που γράφει ως τα σαγόνια του Ζαχαρία.
1: Όταν πήγα πρώτη φορά στην πόλη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας από το στρες μου. Συγγνώμη. Excuse me.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όταν ο τηλεκοντρόλ δεν δουλεύει επειδή τελείωσαν οι μπαταρίες, πάντα πατάμε τα πλήκτρα πιο δυνατά, νομίζοντας ότι θα δουλέψει.
1: Καλά, ναι.
0: Επίσης, βγάζουμε τις μπαταρίες, κουνάμε τις μπαταρίες, βρίζουμε το τηλεκοντρόλ, κοπανάμε το τηλεκοντρόλ, όλα αυτά τα δοκιμάζουμε και κάτι από αυτά δουλεύει πάντα. Κάτι από αυτά δουλεύει.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ο άνδρας στην Οσμίκονος από Ραφίνια. Θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν θα πίστευα ποτέ πως αν με ρωτούσε κάποιος τι έκανα στη δουλειά σήμερα, θα απαντούσα πληρωνόμουν ενώ έκανα deport Μεξικανούς. Ένα ακόμη δεν μπορεί αυτό να είναι αληθινό. Προστίθεται στη μακριά λίστα με απίθανα πράγματα που έχουμε δει από τον Ημίτερλο με το Περουκίνι και που όμως είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και μας έχει στείλει λοιπόν ένα link.
0: Ναι.
1: Το οποίο link είναι whitehouse.gov. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Whitehouse.gov. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι το επίσημο. Είναι το επίσημο.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Αν ανοίξει την πρώτη σελίδα, είναι το επίσημο. Το οποίο σου βγάζει κατευθείαν, σου πετάει pop-up Welcome to the Golden Age και έχει τον Τραμπ, μπροστά είναι ο Τραμπ, έχει ενότητες News Gallery, Livestream, Election Integrity, Save America, Trump Accounts, Rate Payer Protection και Contact. Mm-hmm. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι
0: legit.
1: Είναι legit, εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το site υπάρχει μια ενότητα με τίτλο Arcade.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στην οποία έχει μέσα 5 παιχνίδια.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, arcade φάση. Λοιπόν, θα διαβάσω τις περιγραφές, παύλα, τίτλους των παιχνιδιών. Εντάξει. Mm-hmm. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται Flappy Bill και η περιγραφή είναι Fly the Bald Eagle Down the National Mall. Εντάξει. Το δεύτερο λέγεται...
0: The Bald Eagle.
1: Ναι.
0: Παρεπτώσει είναι το παρατσούκλι του, είναι καλάθι αυτό. Το αφήνω εδώ πέρα, ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο... Συγγνώμη, είναι 4 γιατί το 5ο δεν το έχουν βγάλει ακόμα. 4. Το δεύτερο λέγεται Rio Run και η περιγραφή είναι Border Patrol along the Rio Grande. Mm-hmm. Προσπάθησα να το σκεφτείς.
0: Δεν θέλω να εμβαθύνω, ναι.
1: Το τρίτο είναι, έχει το τίτλο Supply Line και η περιγραφή είναι Sort the School Lunch to Make America Healthy Again. Και το τέταρτο λέγεται Trump Savings Tycoon και η περιγραφή είναι Fill Your Kids Trump Accounts. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε, φαντάζομαι.
0: Μεσαία αλήθεια. Όταν μας κάνει κόλπα το χειριστήριο από το κλιματιστικό, το λυπόμαστε περισσότερο από όσο το τηλεκοντρόλ σε σχέση με τα βρυσίδια και τα χτυπήματα. Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουμε μεγάλη ανάγκη γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Χειρότερο από άμκα, λέει κάποιος, είναι το όνομα Κουζινία.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι χειρότερο από άμκα. Ναι. Δεν είναι. Εσύ, παίρνω για αφορμή από ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι ξέρω εγώ, δίνουν στα παιδιά τους δύο ονόματα και μετά ας πούμε, προσπαθούν να κάνουν μία σύνθεση των ονομάτων κτλ. Γιατί δίνετε στα παιδιά δύο ονόματα και πρέπει σόνικεται μετά να τα συνδυάσετε και να είναι κάτι που να έχει και τα δύο. Θέλω να πω.
1: Γιατί είναι και δύο επίμονοι, μάλλον. Είναι δύο και είναι και δύο επίμονοι.
0: Κάτα και τα δύο ως έχουν. Θέλω να πω, αν πρέπει να λέγονται και τα δύο. Κράτα και τα δύο.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις μια σύνθεση των ονομάτων και καταλήγουμε, ας πούμε, στους Φεδόργιους. Ας ήταν, ξέρω, ο Φέδωνας Γεώργιος.
1: Έχω πει, δεν υπάρχουν μόνο τα ονόματα, δεν είναι μόνο τραγικά εάν κάνεις σύνθεση. Μπορεί να είναι τραγικά και χωρίς αυτό και κρατώντας τα ίδια. Θυμάσαι ότι έχουμε πει εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι αληθινό, πραγματικό, είναι δικό μου, το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Με παιδί το οποίο υποχρεώθηκαν όσοι να το βαφτίσουν και να κρατήσουν με ολόκληρα τα ονόματα και των δύο παππούδων του και το όνομα του παιδιού ήταν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
0: Αυτό έχει ένα φαν.
1: Φαν τώρα ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, θα ήταν πρόβλημα αν ήταν ξέρω εγώ Κοσπάλ το όνομά του. Θέλω να πω ότι αυτό έχει ένα φαν. Είναι ολόκληρα τα ονόματα. Γιατί, ξέρεις, ειδικά όταν τα ονόματα μεταξύ δεν μπορούν να μπλέξουν. Δεν βγάζουν ένα όνομα το οποίο να ακούγεται κανονικά. Επιμένουν το Φεδόργιος. Θα το χάλαγε το παιδάκι να λέγεται Φέδωνας Γεώργιος.
1: Με αυτό που έχει τώρα φαντάζομαι πως είναι. Ναι.
0: Ο Μπένις Ντέρκαμπ λέει τώρα που η Μήτρελος Καροτόδερμος τα πήρε με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Λέτε να ακριβήνει το solarium. Πολλά πράγματα αναμένονται. Δεν ξέρω για το solarium. Έχω συναδέλφους Κουζινία και Βρυσούλα. Πιστεύετε ότι λείπει, λέει ο ανυπότακτος Λισταρχίνος. Η Άμκα.
1: Ναι.
0: Η Άμκα λείπει. Ο Βελίξ λείπει πάντα.
1: Εσύ,
0: πάντα λείπει
1: ένας ο Βελίξ. Και πάντα θα λείπει. Η Σαρίζη των Πλερών λέει. Ξαναείδα πρόσφατα ταινία LBJ σχετικά με τον Τζόνσον, με τον Γούντι Χάρελσον. Λίγο εν λόγω ταινία, λίγο ότι θυμόμουν για τον Τζόνσον από τον JFK, κάθισα και διάβασα για αυτόν ως άνθρωπο. Βρήκα αρκετά. Ξεχωρίζει λοιπόν το περίφημο Johnson Treatment. Δηλαδή, η συνεχόμενη και ανηλεής σωματική και λεκτική μικροεπιθετικότητα του Τζόνσον προς αντιπάλους, αλλά και φίλους, όταν ήθελε να αποσπάσει κάτι, εκμεταλλευόμενο τη φωνή του και την επιβλητική του παρουσία. Είχε ύψος 1,92 και ζύγιζε 108 κιλά. Πολύ συχνά όμως επιστράτευε και τον παργαλάτσο του, τον οποίο είχε ονομάσει Τζάμπο και τον οποίο είτε κατονόμαζε είτε επιδείκνυε, κυρίως στις τουαλέτες, αλλά όχι μόνο, και προκαλώντας κόσμο σε αναμέτρηση.
0: Δεν έχω να πω κάτι. Είναι, κάθε είδηση το κάνει όλο και καλύτερο. τι να πω.
1: Δηλαδή ο Λίντον Τζόνσον με τον Τζάμπο Τζόνσον, έτσι.
0: Θυμάστε, λέει, πριν λίγες μέρες, όταν άνοιξαν τα σχολεία, που πήρα συνέντευξη από ένα παιδάκι που το έλεγαν Νικαντώνιο. Το είδε το Πανελλήνιο, καμία ελπίδα, λέει ο Ντάντε.
1: Νικαντώνιο.
0: Νικαντώνιο, ναι. Λέει κάποιος Κοσπάλ ή και γιατί όχι Παλαιοκώστας. Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Τη γυναίκα μου τη λένε γραμματή και την φωνάζουν Ματίνα. Τι είναι το γραμματή?
0: Από κάποιο μέρος που συνηθίζεται το όνομα αυτό. Γραμματική, ξέρω εγώ. Το γραμματική, κάτι παρόμοιο, κάποια παράφραση του γραμματική προφανώς.
1: Ναι. Νυπτηρίνα.
0: Έχα.
1: Τι λέτε, μωρέ?
0: Με λένε Φεδόργιο και ποτέ δεν τραγουδάω. Πιστεύετε ότι μπορούν να γραφτούν κάποια στιγμή τραγούδια για αυτά τα ονόματα? Ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Έχω πάει σε βάπτιση που το όνομα του παιδί ήταν Πύραμος.
0: Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, όπου Άμκα και Μάλαμα, κατά το οποίο.
1: Ναι.
0: Να υπάρχουν τα τραγούδια που να αποθεώνουν πια και τα New Age ονόματα, όλα αυτά.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μπορέσουν να μείνουν στη συνείδηση του κόσμου και στην πάροδο των ετών αυτά τα ονόματα μέσα από τραγούδια. Γιατί εμείς τα λέμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Γελάμε. Ή κάποιοι δεν γελάνε. Κάποιοι τα βαφτίζουν έτσι. Οκ, τα συζητάμε. Αν γίνουν μέρος της pop κουλτούρας ή της παράδοσης της χώρας,
1: ναι,
0: θα ζήσουν για πάντα.
1: Άχαμ κούλα τη χιονιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Ωραία, ωραία θα είναι αυτά. Ωραία θα είναι αυτά. Είχα συμμαχτή που τον έλεγα σκευοφύλακα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Τον οποίο λένε, το λέγαμε Βάκη. Εμείς είχαμε γνωστό που είχε το επίθετο σκευοφύλακα. Ναι, όχι το όνομα. Ναι. Ο Γιώργος. Ο Edgar Allan Κάμελτο, λέει: εμείς στη Gen X που ζήσαμε τον ψυχρό πόλεμο, η έκφραση όταν μας τσεκάρουν το διαβατήριο είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Όχι ένα απλό χαμόγελο. Να είστε πιο σεβαστικοί με τη γενιά μας.
0: Ο Φεδόριος είναι πονηρός, θα μπορούσε να τραγούδι του μέλλοντος.
1: Βεβαίως.
0: Ο Άιντα Φαφούτης μεταξύ άλλων.
1: Ο Ιμισκιούμπριακ χαρίζει τα Άμκα και Όραμα και το Ποσπέρτ Πυρές. Αν σου πει το κοσπάλινο όνομα Μαργαρίνης. Ο προϊστάμενος μου έχει το όνομα Μπιντές. Όχι, δεν έχει προϊστάμενος το όνομα Μπιντές.
0: Νομίζω ότι αξίζει.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.
0: Νομίζω αξίζει αναφορά η πρώτη νίκη του Θεούλη προπονητή της Ανόρθωσης που άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο απέναντι στον Αποέλ.
1: Τι εννοείται άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο? Ελ Μαέστρο ήταν ο Ταμπάρες καταρχάς.
0: Προφανώς έχει αλλάξει το όνομά του σε Ελ Μαέστρο.
1: Τι εννοείς έχει, δηλαδή, όπως έχει κάνει ο Εθνικός Σταρ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι Εθνικός Σταρ.
0: Ναι. Όπως έχει κάνει ο Ενές Καντέρ Φρίντομ. Ελ Μαέστρο.
1: Λοιπόν, όντως. Είναι ο Σερβοάγγλος προπονητής Ανόρθωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το Αποέλ.
0: Νομίζω, ναι.
1: Λέγεται Νέστορ Ελ Μαέστρο.
0: Υπέροχο. Πώς λέγονταν πριν άραγε?
1: Περίμενε. Ήτανε Γεύτιτς. Και το άλλαξε στα 18.
0: Υπέροχο, ρε, εσύ.
1: Γιατί ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται ως Βρετανός.
0: Και τα κατάφερε με το Ελ Μαέστρο. Ναι. Καθαρά αγγλικό όνομα το Ελ Μαέστρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Νέστορ Ελ Μαέστρο. Καναθέτω κάνει, το κάνει Νέστορ Ελ Μαέστρο. Άμα δεν το κάνει τέτοιο. Μάλιστα. Υπέροχος. Πολύ ωραίος. Πάμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε και εμείς στο Σύνταγμα.
1: Ναι, μία με τρεις.
0: Μία με τρεις. Οπότε θα τα πούμε αύριο με όσους περάσετε από εκεί. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague. Αντίπαλος στον σημερινό τελικό στο Αμπού Ντάμπι θα είναι η Real Madrid που επικράτησε 98-95 της Ντουμπάι στην παράταση. Πρώτος σκόρ για τους Ερυθρόλευκους ήταν ο Φουρνιέ με 19 πόντους, ενώ ο Χολ είχε 12 πόντους και 12 rebound. Η επίθεση μας έδωσε αυτοπεποίθηση, ήταν σαν να παίζαμε play-offs με μεγάλο πάθος και από τους δύο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Ακτόρ ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι του τελικού 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος που εξάγεται στο Telecom Center Athens. Οι πράσινοι νίκησαν την Μπρούκλιν 90-69 έχοντας πρώτο σκόρ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, 5 rebound και εισάρτημες ασίστ. Από την άλλη, ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 199 της Παρτίζαν με τρίποδο του Φώστερ στην εκνοή. Κορυφαίος Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound και 4 ασίστ. Παρόν στο Telecom Center Athens ήταν ο διοικητής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, αντιπροσωπεία των οργανωμένων βρέθηκε στη σουίτα και έστειλε μήνυμα συσπήρωσης. Μπράβο για την κίνηση. Σας θέλουμε ενωμένους για το καλό του συλλόγου, ήταν τα λόγια τους.
6: Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, μέσω της Νόβα για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Έτοιμοι Σιπιώνη και Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά, δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μπάσκο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΣΑΚ με τον Βόλο Έλαμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης που θα στερηθεί στις υπηρεσίες του Μπάργκα, ο οποίος θα έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή σκέψη να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγερ Μάντα Λουκοετά Εγκατσίνοβιτς πίσω από το φορ, κάνει ο σέρβος τεχνικός. Η προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό για τον Λιβάν Γκαρσία στη δεξιά πλευρά. Καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουμπ για το παιχνίδι της Κυριακής, επιστρέφει στην 11 ο Κυριακόπουλος. Ευχάριστα στον Πάκ με Παμπλέκα, ο Τσέχος θερματοφύλακας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό εν ώψη της Κυριακάς της αναμέτρησης με τον Πανετολικό στην 11 του ντέρμπι με τον Άρη που ανατολίζει το Αλέσιο Λύση. Θέση γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη της Νέας Τουμπάς. Αδιανόητη και ακατανόητη χαρακτηρίζει πάει Άρη στην απαγόρευση της παρουσίας οπαδών του Ηρακλής στο απόψινό μάτς του Κλέαντς Μικελίδης και καλεί τον Γιάννη Βρούτση να αναθεωρήσει την προετοιμασία του σε ολοκλήρωση σαν νικήτρινη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην ανακοινώνει αποστολή. Σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη έχει έρθει ο Ατρόμητος σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr. Ο Άρης ιτήθηκε 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σε φιλικό προετοιμασία. Πρώτο σκόρ ήταν ο Δημητρίας με 16 πόντους και ακούστηκε ο Τελειόπουλος με 14. Είδα αυτά που ήθελα, είμαστε στο σωστό μονοπάτι, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 την οικοδέσποινα Γιαντράν στο σπίτι στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League Πόλου Ανδρών και με νέα νίκη σήμερα απέναντι στη Χόπεν πρόκρινται στους ομίλους. Η Μπρέντφορντ επιβλήθηκε 3-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που άνοιξε την 5η αγωνιστική στην Premier League Bayern Union Βερολίνου 7-0 στην αυλία της 4ης Bundesliga. Μόντσα στο Σόλο 2-1 για την 5η στη Σεριά. Εσπανιόλ Έλτσε πριν από λίγο ολοκληρώσει και το μάτς 1-3 για την 7η αντίστοιχα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο τέταρτο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο. Κόβεται από το πειραχτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς, 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, γκολ, κόλ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι. Ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει κόντρα στη ροή του αγώνα. Η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις, κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν, το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68, μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1, είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United, αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελο, το κύπελο Ευρώπης των Τριών Ομάδων, η Champions League, στη βραδιά του 60ου τελικού.

0: Έλειπε το ζάλι, ναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα πήγα σπίτι, άκουσα και κάποια τραξ.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Που δεν βάλαμε.
0: Τραξ. Ναι. Αυτά που ήθελες και τελικά δεν βάλαμε, ναι, για να κάνουμε το χατήρι της ειρήνης. Που βάλαμε.
1: Λοιπόν. Μπασκετάρα μόνο, ε.
0: Ναι.
1: Είδαμε πράγμα σήμερα.
0: Μπασκετάρα.
1: Και πολύ ψηλά σκορ. Εντάξει, πέρα από το ΑΚΑ, που ήταν και μια διαφορά δυναμική εκεί.
0: Τα δύο μάτς της Ευρωλίγκας ήταν ευρωλιγκάτα. Παρότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και δεν ήταν καλά παιχνίδια, ναι, από την άποψη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, νίκησε, πέρασε τον τελικό. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Είχε πολλά λάθη. Αλλά είχε και μια. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα είναι ότι θέλει να κερδίζει ακόμη και αυτά τα παιχνίδια. Δεν γουστάρουν να χάνουν.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Γύρισε δικαιολογία... δύο φορές από το μείον 11.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: η δικαιολογία που υπάρχει για όλες τις ομάδες αυτήν την περίοδο. Εντάξει, επαφείται ακόμα περισσότερο στον Ολυμπιακό που έχει αλλάξει και γκάρντ. Που, ναι, είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα από το πώς θα δημιουργείται το παιχνίδι κτλ. Αλλά έδειξε και καλά πράγματα, όπως και ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά πράγματα.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά πράγματα για ακόμη μια φορά. Δείχνει ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Mm. Εγώ είπα και πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα, ότι γενικώς να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια super duper έκπληξη φέτος. Ναι. Θα δούμε ωραία πράγματα, θα δούμε. Αλλά φτιάχνουν κάτι το οποίο έρχεται τα επόμενα χρόνια, εγώ λέω μέσα σε ένα βάθος πενταετίας, ας πούμε.
1: Καλά, εσύ το λες τώρα για πρωτάθλημα.
0: Ναι, το λέω για αυτό το επίπεδο.
1: Πάντως, από ό,τι βγαίνει και από το ρεπορτάζ σήμερα κιόλας, από ό,τι φαίνεται θα πάρει άδεια.
0: Θα είναι μέσα στις 8 ομάδες που θα προσθεθούν του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ.
1: Και πάρα πολύ ωραίες εικόνες από το ΑΚΑ. Πραγματικά πολύ, ναι, δυνατές. Και εσύ το είχε να κάνει σε διοικητικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Ιστορική, αν μη τι άλλο, η φωτογραφία και η συνύπαρξη Γιάννη Αλαφούζου και Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στη σουίτα του Προέδρου της ΚΑΕ.
1: Έχουν επειδή αυτή η ενότητα απουσίαζε τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: Παναθηναϊκό, την έχει ανάγκη. Έχει ξεκινήσει καλά τουλάχιστον στο μεταγραφικό επίπεδο και το ένα και το άλλο τμήμα. Αυτό που λες εσύ, χαμηλά η μπάλα. Okay. Εντάξει, μπορεί να ονομαστούμε χαμηλά η μπάλα, για όλους το λέμε, ως εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αλήθεια είναι, ναι, εντάξει. Είμαστε ακόμα αρχή σεζόν.
0: Εγώ γενικώς είμαι πολύ του χαμηλά η μπάλα.
1: Να.
0: Και όχι τρέλες και ενθουσιασμός.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Σαφώς θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά, διότι έχουμε πέμπτη αγωνιστική και μετά διακοπάρες.
0: Καλά πάει η Chelsea. Η Chelsea έφαγε 3 από την φοβερή Brentford, η οποία νομίζω είναι τρίτη στη βαθμολογία. Πια είναι ψηλά, τέλος πάντων. Ναι. Και πρέπει να έχει. Δεν πρόλαβα να τα δω γιατί τελειώσαν πριν λίγο. Πρέπει να έχει τη χειρότερη επίθεση στην Αγγλία πλέον η Chelsea. Που έφαγε τα 3. Ή είναι τέλος πάντων μαζί με αυτές που έχουν τη χειρότερη άμυνα. Το χειρότερο παθητικό.
1: Κρίμα για Τσάμπη.
0: Κρίμα, ξεκρίμα. Και εγώ το γουστάρω πολύ και ήθελα να έρθει και στη Λίβερπουλ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έτσι πάνε αυτά.
1: Αλλά θα τη στρώσει, πιστεύω. Βέβαια, τα ίδια έλεγα και την Ρεάλ.
0: Καλά.
1: Βέβαια, στη Ρεάλ.
0: Η διαφορά είναι ότι η Τσέλσι θα του δώσει χρόνο.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι ίδιο προπονητή. Η Ρεάλ θέλει τέτοιο. Μουρίνιο θέλει. Ναι. Δηλαδή διαχειριστή προσωπικότητων.
0: Ναι. Η Μπάγιον έριξε 7. Ο Κέιν έβαλε πάλι κάμποσα γκολ, έφτασε στα 100. Έγινε ο παίκτη που φτάνει πιο γρήγορα στα 100 γκολ στην Bundesliga.
1: Καλά, ο Λίσσα έκανε νέα κιτάρογια. Χατρίκα,
0: ναι, έτσι. Ο Κέιν έβαλε. Πόσα έβαλε? 1-2-2.
1: Και μετά άρεσε. Τώρα βγαίνει ο Γιαμάλ. Βγαίνει...
0: Το Λίσσα χατρίκα.
1: Ναι, μια χαρά είδε αυτοπεποίθηση. Μένα μου αρέσει στον παίκτη να έχει αυτοπεποίθηση.
0: Mm.
1: Αλλά αρέσει. Δεν καταλαβαίνω την κουβέντα που έχει στοχοπροσιλωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρυσή μπάλα μόνο σε Γιαμάλ και σε Εμπαπέ. Έχει κάνει όργιο ο Κέιν. Και συνεχίζει να κάνει. Εγώ το άμε ρωτήσει δηλαδή.
0: Το καλοκαίρι.
1: Το περιοδικό. Από
0: το καλοκαίρι. Το περιοδικό.
1: Kane.
0: Το France, ναι, Football. Από το καλοκαίρι την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θυμάμαι και στις εκπομπές το καλοκαίρι το συζητούσαμε εδώ και με τον κόσμο και λέγαμε ότι το Μουντιάλ σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Έλα όμως που.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα όμως που δεν ξέρω.
1: Ποιος το λέει, ποιος το λέει.
0: Εγώ το λέω. Ποιος το λέει.
1: Θοδωρίδερες. Λοιπόν, 2-10.
0: Είναι και φάνηση, ναι.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Αν δεν τα πούμε μαζί σας, αν δεν τα φέρει η ροή, πιο μετά θα συζητήσουμε για τα παιχνιδάκια που έχει η στοιχημένη Super League.
0: Να πούμε αυτό.
1: Πες το.
0: Να μην το ξεχάσουμε.
1: Ξημέρωση
0: να πούμε ότι ξημερώνει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και αύριο, σήμερα, συγγνώμη, από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Γιορτάζει στο Football Unity Festival τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 30 χρόνια. Κάναμε το πάρτι μας το καλοκαίρι. Έτσι. Συνεχίζουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50.

0: χρόνια ζωή του με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα, ο οποίο είναι στο FM 94,6, θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, καλεσμένους να πάτε. Μέχρι το απόγευμα θα είναι εκεί ο κόσμος, μέχρι τις 5 νομίζω, από ό,τι μου είπε ο κ. Χοντροθύμιος.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η αγωνιστική που έρχεται. Και οι τέσσερις εκτός. Έχουμε ομάδες κάτω που δεν έχουν πάρει νίκη. Πέντε είναι οι ομάδες που δεν έχουν πάρει νίκη. Μία είναι που δεν έχει σκοράρει, ο Λεβαδιακός. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Και αύριο έχει πολύ δυνατά ματσάκια.
1: Και έχει και ο Ράντερ Μπάκη στο εξωτερικό. Πήγαν και μου έβαλαν ρε φίλε το Ρώμα Έντερ πάνω στο Ατρόμητο Σκηφισιά.
0: Εσύ δεν θα είσαι εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν θα, το...
0: θα ακούω τη γάργαρη φωνή σου δηλαδή αύριο στον αέρα.
1: Μη σε πιάσω να βλέπει μόνο Ρώμα Έντερ εκείνη την ώρα.
0: Τα πάντα βλέπω αφού έχω εδώ όλες τις τηλεοράσεις.
1: Ατρόμητος, ο οποίος έκανε και μεταγραφή να πούμε.
0: Ναι,
1: έκανε, όχι έκανε. Έχει κλείσει παίκτη, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Εξτρέμινε από την Γκάνα, 25 ετών, αριστεροπόδαρος, εν ονόματι. Ο Φόρη έρχεται το Σουκού Αθήνα, αν περάσει επιτυχώς.
0: Και κλείσαμε από μεταγραφές.
1: Μάλλον ναι. Εντάξει, θα ήθελα να πάρει κάτι ακόμα στο 6-8, αλλά μάλλον κλείσαμε. Πάντως έχουν γίνει πραγματάκια στην αγορά των ελευθέρων τις τελευταίες μέρες, σε όλες τις ομάδες.
0: Προφανώς γιατί είχε και πραγματάκια αρκετά φέτος.
1: Δηλαδή...
0: Στον Ατρόμητο φεύγει κόσμος τώρα στη διακοπή. Ή θα έχει χρόνο
1: διεθνής και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πώς, δηλαδή φεύγει, αλλά.
0: Πώς είναι, είναι αυτό, λέω. Είναι πολύ ρε παιδί.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο Νούνιες που είναι διεθνής Κωνσταρικανός και τα λοιπά, λόγω ενός. Ένα πρόβλημα έχει, όχι πολύ σοβαρό, θα μείνει πίσω.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, ο Βόλος, θυμίζω, έχει πάρει Λοντίγκιν τώρα στην αγορά των Ελευθέρων, έχει πάρει Καμπελά. Ο Λεβαδιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές. Τον Μποπέσκου και έναν πολύ ωραίο στόπερ. Άγγλο, Πάνζο. Ο Ηρακλής πήρε παίκτη, ο Σάντε Σίλβα έχει πάρει και έναν από την Τζένο αδανικό επιθετικό. Και φυσικά τον
0: Κυριόπουλο.
1: Είναι και αποστολή αύριο. Θέλω να πω, κινήθηκε το πράγμα τώρα στην αγορά.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ έδωσε το Θημιάνη, βασικά ελεύθερο τον πήρε. Στον Πανετολικό. Αυτά, λοιπόν. Έχουμε χάρη γραμμουλές. Πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε παιδιά, Παναγιώτης, με τι κάνετε.
0: Γεια σας Παναγιώτη. Καλά, καλά μια χαρά.
2: Λοιπόν παιδιά, είδα μπάσκετ σήμερα το Παναθηναϊκό, την ομάδα μου.
1: Μονό.
0: Το ΠΑΟΚ Παρτίζαν που ήταν ματσάρα.
1: Να κάνεις σκάουτ για αύριο, είναι τελικό.
2: Και αυτό το, και αυτό το είδα, ναι.
0: Είδες.
2: Που μπήκε το τρίποντο στο τέλος.
1: Τρομερή φάση,
0: Τρομερή
1: από όλες, από ψόρι Παναγιώτη, επειδή...
0: Η πάσα του άλλου, ρε, στα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το έχει πει ο Μάραθ αυτό. Είναι φάση, sorry Παναγιώτη, καλάθι από την αρχή ως το τέλος, επειδή χάνει και το lay-up, ξέρεις καλάθις, και μετά βγάζει αδιανόητη assist, καλάθις.
0: Ο Τρινκέρι, βέβαια, ο οποίος είναι... γνωστό ατακαδόρο και δεν είναι και πολύ ικανοποιημένο με τίποτα, αλλά τα λέει και για να τα πει. Τάχωσε στον καλάθι μετά το μάτσο. Είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από κάτι, λέει η Apple που έχανε και τέτοια, και αύριο 7 το πρωί πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει για προπόνηση 7 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, εδώ ήρθε και ο ΠΑΟΚ συν 30 και καλέ ομάδε στην περίοδο προετοιμασία και τα έχουν για την άμυνα του.
0: Για πες ρε Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, έχει κλείσει ψαλίδα μεταξύ ΠΑΟΚ και των υπόλοιπων ομάδων τη Ευρώπη από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει γίνει πολύ δυνατή ομάδα. Ίσως ο Όσμαν που πήγε εκεί, επειδή τώρα πλέον έχει ηγετική παρουσία, έχει δοξευτεί, γιατί άμα έχετε παρατηρήσει, παιδιά βάζει σε κάθε αγώνα πάνω από 20 πόντους.
1: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός είναι λενέα ύδρα, δηλαδή βλέπεις μία ο ένας θα βάλει καλά, μία ο άλλος, δηλαδή δεν είναι το περσινό, ξέρω εγώ, μόνο ναν και τέλος ας πούμε.
1: Και κυρίως Παναγιώτη αμήνετε. Αυτό το βασικό.
2: Ναι, παίζει άμυνα. Παίζει, δηλαδή έβαλε μια πεντάδα ξαφνικά μέσα που είδα που δεν πέναγε τίποτα.
1: Ναι, και δεν ήταν ότι οι προσπάθειες της Μπουργκ ήταν τόσο κακές, αλλά δεν μπορούσαν απέναντι σε αυτά τα κορμιά.
2: Ναι. Και η Μπουργκ είναι καλή ομάδα, δεν είναι.
1: Γιούρο, κάπου να πούμε.
2: Ναι. Δεν είναι ομαδούλα.
0: Βέβαια έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες σε σχέση με την ομάδα που πήρε το EuroCup. Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα μια καλή προπόνηση ήταν αυτό. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από αυτό το. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι όντως.
1: Τα οποία είναι και τα δύο στις 8 η ώρα. Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Και τα ποδόσφαιρα εκεί πάνω. Όλα μαζί.
2: Την πάσα που έκανε ο Καλάθης. Λίγη παίχτες κάνουν.
0: Ναι, ναι. Και στον χρόνο που την κάνει. Εγώ ξαναλέω, τονίζω τα 3 δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή που τελειώνει το μάτς έχει την ψυχραιμία και κάνει αυτή την πάσα.
2: Μακάρι να ήταν 10 χρόνια νεότερος, να τον είχαμε και στην Εθνική παραπάνω χρόνια, γιατί τέτοια γκάρτ δεν βγαίνουν εύκολα. Εμένα μου άρεσε και ο Ματζούκα, λέει το παιδί.
0: Ματζούκας, ναι, ο Ματζούκας.
2: Ναι.
1: Είδες με ο Μπράντοβιτς. Όλοι βελτιώνονται.
2: Πάρα πολύ καλός φίχτης.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ το τρίποντο. Και ο Πιτσιρικάς που βάλει το τρίποντο το δεύτερο.
1: Ναι, από τον Πλάτωνα που τον είχε πάρει.
2: Όχι.
1: Ναι, ο Βαρβαρίτης τον είχε πάρει από τον Πλάτωνα. Τον πήρε τώρα από τον Πλάτωνα. 16
2: ετών. Πολύ εξελιξιμό παιδάκι βλέπω να γίνεται αυτός.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί
2: άμα πάρει, μας λείπουν τέτοια παιδιά. Μυϊκό, άμα πάρει κανένα μυϊκό κιλό για να, μην, για να τέχει στο ξύλο.
1: Εντάξει, γκρούλες είναι ακόμα, 16 είναι.
2: Αυτό λέω, σε 3-4 χρόνια θα είναι άλλο πράγμα. Αυτά είχα να πω.
1: Ωραία, Παναγιώτη.
0: Έγινε, Παναγιώτη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Ερτέλ που πήρε η ΑΕΚ, έχουμε άποψη. Τι να χταράσει. Το θέμα είναι στη επίπεδα. Πάντως, ναι, πέρσι κάνει πολύ συμπαθητική, αν μη τι άλλο. Και κάτι παραπάνω σεζόν με την Βιλερμπάν. Γενικά, εμένα μου αρέσει το ρόστερ που έχει της η ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι φτιάχνει ρόστερ η ΑΕΚ, επειδή κάτι λέγαμε και πριν. Φτιάχνει ένα ρόστερ η ΑΕΚ για να πάει να χτυπήσει το BCL πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Είναι στόχος και όλος για να μπει NBA.
0: Αυτό είναι ο βασικός στόχος, νομίζω, της ομάδας. Σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται πια η.
1: Το θέμα είναι να πάει τελικό και αν προηγηθεί με συνήκωση να το πάρει.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ανάλογος, αν είναι να στείλουμε πάλι εσένα και να.
1: Λέ, εγώ στο. Να ξέρεις.
0: Που είσαι γκαντεμόσαυρα.
1: Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εκεί, να ξέρεις, τρίτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Με το που ολοκληρώθηκε τρίτη περίοδο, το μόνο που συζητούσαμε είναι πώς θα χωριστούμε και τι θα κάνουμε στην απονομή της ΑΕΚ. Το μόνο, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Εγώ ήμουν στην συναυλία των Μετάλλικα και το έκλεισα. Γιατί λέω, δεν γυρίζει αυτό το μάτσο. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο διπλανός μου και έχει σαστήσει. Και του λέω, αδερφέ, να δω λίγο. Και κοιτάω και λέω, ρε, εσύ πώς έγινε ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Μετά θυμήθηκα ότι ήσουν εσύ στη μετάδοση με τον Λουκά Χατζή. Κάτι πάει παρέα εκεί πέρα. Εντάξει, ήταν πολύ. Ήταν. Πω, τι θυμήθηκες τώρα.
1: Υπέροχη εικόνα, λέει ο φίλος, να πανηγυρίζει όλο το ΑΚΑ στο τρίποντο του ΠΑΟΚ, ο φίλος Κώστας.
0: Ναι, πράγματι. Το είχε και φίλους του ΠΑΟΚ, okay, αλλά ήταν και πολύ με φανέλα Παναθηναϊκού που σηκώθηκαν και πανηγύρισαν. Γιατί εντάξει, είχαν πάει οι άνθρωποι για τον μπάσκετ για να δουν έναν αγώνα πολύ δυνατό κιόλας. Και
1: παρτίζανε καλή. Πριν από 15-20 χρόνια και βάλε, είχαμε πραγματικά αδιανόητα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι να το ξαναζήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Καλό θα κάνει.
0: Βέβαια. Και εγώ το έχω προλάβει και πολύ. Δηλαδή το πρωτάθλημα, όχι της δεκαετίας του 80, δεν το έχω προλάβει αυτό, αλλά το πρωτάθλημα τη δεκαετία του 90 και αρχές 2000. Μακάρι να επιστρέψουμε σε αυτές τις εποχές. Αυτό δείχνει. Παίξτε, λέει, αύριο Brighton Arsenal, άσο ημίχρονο, έχει τελικό γκολ Κοστούλα και assist Τζόλι. Να πω να έχουν λίγο το νου τους γενικά, μην τα δώσουν όλα για όλα, γιατί έχουμε και εθνική τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι αύριο, το συγκεκριμένο. Ο Καρέτσας μπήκε στην αποστολή της Dortmund, λογικά θα είναι κομπλέ.
1: Ωραίος.
0: Αυτό.
1: Πιερό, αν σταμάτησε να ασχολείται ο τρόμο του παιδιά, τελείωσε η αγορά δανεικών και μεταγραφών. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε.
0: Πάμε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Παραλίμνη μόνο.
2: Παραλίμνη μόνο. Όχι, ο Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Το ξέρουμε.
2: Ναι, απλώς επειδή είπε ο Μανώλης παραλίμνη μόνο.
1: Γιάννη, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που παίρνεις την
0: Εύα. Δεύτερη.
2: Ξέρει ο κύριος Ράλης δίπλα.
1: Εγώ και καλά σημειώνω, αλλά μετά.
0: Εγώ καλή μνήμη, εγώ το έχει καταλάβει ο.
2: Ναι, είπαμε το ξανά, μιλήσαμε το θέμα. Ο κύριος Μανώλης δίπλα, αδερφέ. Έκαμνη για φακέλωμα.
1: Όχι, δεν είμαι καλός ποτέ. Δεν είμαι με αυτούς. Δεν είμαι με αυτή τη φάρα.
2: Α, εμείς είμαστε, οκ, κατάλαβα.
1: Όχι, λέω σε ένα μωρά, άλλους λέω.
2: Λέει για άλλους, λες, άμα έχεις μνήμη είσαι για φακέλωμα, κατάλαβες.
1: Γιάννη, πώς είδες στον Πιακό.
2: Φίλε, άρεσε μου, εντάξει, τρεις φορές, τέσσερις, έχασα το λογαριασμό. Πίσω 11, 12, όλους 11 νομίζω.
0: Δύο φορές.
2: Όχι, τρεις φορές νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι βρέθηκε δύο φορές στο μείον 11, νομίζω.
2: Όχι, Ρενικό. Νομίζω τρεις φορές. Παίζει ρόλο, διότι πάρα πολλές. Αν είναι τρεις, είναι πολλές φορές και κατάφερε και γύρισε τους, γιατί τρεις φορές.
0: Ναι.
2: Κοίτα,
0: το, χωρίς να είναι στα καλύτερά του Ολυμπιακός, δεν ήταν καλά Ολυμπιακός, έκανε δηλαδή 19 λάθη. Άφησε πολλά ελεύθερα σούτ στη Φενέρ.
2: Που έβαλα 15 τρίποντα.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά για παιχνίδι όπου δεν είσαι καλά και το παίρνεις, έτσι και πας τελικό, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για τη συνέχεια.
2: Ακριβώς, όπως το είπες. Ακριβώς έτσι το είδα και εγώ. Τώρα, αν πάρουμε παικτικά τους παίκτες, εντάξει, ο Μακιντάιαρ, λες ότι δεν υπάρχει καν.
1: Τι είναι εσύ.
2: Εντάξει, δεν θα πω ανύπαρκτος, αλλά πολύ κάτω του μετρίου.
1: Ρε εσύ, είναι αυτό που λέγαμε, ότι τόσο ο Μακιντάιρ όσο και ο Μοντέρο πρέπει αφενός να προσαρμοστούν και οι ίδιοι σε ένα νέο παιχνίδι που έχει ο Ολυμπιακός.
3: Δέχομαι το.
1: Αφενός, αφετέρου και ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί στο δικό του ιδιαίτερο παιχνίδι. Ιδιαίτερα.
3: Ναι.
1: Σε σχέση με το World Cup, θέλω να πω. Διαφορετικό είναι. Και να αναδείξει τα στοιχεία του. Πάντως και ο Μακιντάιρ προσπαθούσε να συνδεθεί και με, και με το Hall. Όχι, με το Hall, και με το Hall. Κάποιο συνδυασμό που προσπαθούσε.
3: Α, με το Hall, ναι.
1: Κάποιοι πέτυχαν, κάποιοι όχι. Αλλά ξέρουμε τα στοιχεία του. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι πολύ καλοί παίκτες. Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτή η προσαρμογή μεταξύ ομάδα και επικτών.
3: Διάφωνο. Και εγώ και μη δεν είδω προ Θεού, ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα για όνομα του Θεού. Απλώ όπω είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα μπει κάποιο. 7 πόντους έβαλε ο Βεζένκοφ. 9 ο Ντόση.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Βεζένκοφ χαμηλά ήταν, ναι.
3: Ναι, πολύ χαμηλά.
1: Γενικά είναι πέρα από τους πόντους, ναι.
3: Ναι, γενικά. Εντάξει. Εγώ δεν ανησυχώ, αδερφέ, ούτε βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα. Για μένα θετικό είναι ότι τρεις φορές η ομάδα βρέθηκε στους μείον 11 και μπόρεσε να γυρίσει εντός. Εν τω μεταξύ, Φενέρ δείχνει να είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Τρίτο φαβορί το δίνουν.
3: Τρίτο φαβόρι πρώτα Ολυμπιακών, Παναθηναϊκών και μετά τη Φενέρ, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, εγώ είμαι αισιόδοξος για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω, διάβασα έτσι σε διάφορα ότι πιθανόν να είναι και καλύτερος από πέρσι. Πιστεύω το. Γι' αυτό σου είπα για τον Μακιντάιρ, βιάζομαι να βγάλω συμπέρασμα. Απλώς είπα για σήμερα ότι εντάξει είναι... το άλλο που θα έλεγα εκτός που τον Ολυμπιακό, θα έλεγα εσύ για μπράβο στον Νόφι. Πραγματικά δεν ξέρω, ρε αρφέ, μήπως ο Κόντης είναι προπονηταράς τελικά. Παίζει με 9-10 Έλληνες, πώς παίζει.
0: Με 7 ξεκίνησε και χρησιμοποίησε 9 στο παιχνίδι χθες.
3: Απίστευτα πράγματα. Ρε.
1: Και σήμερα ομιλία στους παίκτες, η περηφάνεια.
0: Ωραία, ωραία, τάκη, ναι, ωραία.
1: Αλλά οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο.
0: Και το είπε και ο Αλγουαθίλ μετά, χωρίς να έχουν μιλήσει προφανώς οι δυο τους.
1: Ναι.
0: Στη συνέντευξη στην Νόβα για το μάτς στη Λιβαδιά του Ολυμπιακού.
3: Μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν λίγο.
0: Ότι οι μεγάλες ομάδες δεν στέκονται, ναι, ούτε στις νίκες ούτε στις ήττες. Προχωράνε. Ναι, αλλά χωρίς να είναι συνεννοημένοι. Έτσι,
1: όχι,
0: για να...
1: του Αλγουαθίλ οι δηλώσεις είχαν γίνει από χθες. Σήμερα βγήκανε.
0: Του Αλγουαθίλ είναι από χθες.
1: Ναι. Δεν σου πήγε από προχθές.
3: Μάλιστα, εντάξει. Σίγια πάμε στον Όφη, αδερφέ. Τώρα Σαββατοκύριακο, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Λιβαδιά. Όσο και να έχουμε προβλήματα, πιστεύω θα κερδίσει. Και πιστεύω ότι το Παραλίμνη θα κάνει τη δεύτερη του νίκη αύριο. Εν το δίνουν το Παραλίμνη.
0: Με ποιον παίζεις,
3: με το Χαλκάνορα.
1: Αυτό δεν είναι ευκαιρία.
0: Χαλκάνορα, τώρα δύσκολα τα πράγματα.
3: Ένα μικρό χωριό έξω από τη Λευκοσία.
1: Σε αυτά τα μάτς πόσο κόσμο έχει.
3: Ας σου πω την αλήθεια, επειδή έχει χρόνο να πάω, λογαριάζω να πάω, μπορεί και αύριο νίξω να δω, σίγια άτομα πρέπει να έχει. Έτσι λίγα, για δεύτερη κατηγορία.
1: Το Πανθεσσαλικό δεν έχει.
3: Έλα ρε, πάτησα λίγο, είναι εσύ τόσα άτομα.
0: Σε μάτς του Βόλου με, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, με την Κηφισιά, όχι, δεν έχει χιλιά άτομα.
3: Μα ο Βόλος δεν έχει καθόλου κόσμο.
0: Όχι, πολύ λίγο.
3: Α, ενώ με αξίζετε, παρπαστούτο με το Βόλο, δηλαδή η Νίκη Βόλου έχει παραπάνω κόσμο.
1: Βέβαια,
0: και ο Ολυμπιακός Βόλου έχει παραπάνω κόσμο.
3: Καλά, Ολυμπιακός Βόλου, ναι, εντάξει, αλλά βγάζει
0: αλήθεια. Ναι, προφανώς, ναι. Δεν την έχουν αγκαλιάσει.
1: Νίκη Βόλου έχει καλύτερα τσιπουράδικα, πεις.
0: Τον Βόλο.
1: Στην περιοχή.
3: Ναι. Καλύτερα τσιμπουράδικα. Ωραία πράγματα.
1: Εκεί προδρεύει, ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
3: Και αφήνω σας.
0: Ναι.
3: Ο Παναγιώτης, από τον Ημιτό, είναι ο μόνος ακροατής πραγματικά που ακούω τώρα 2-3 εβδομάδες πώς κάνετε εκπομπή, που δεν χρειάζεται να πει ο Μανώλης ωραία, διότι άμα μόλις πει ο Μανώλης ωραία, σημαίνει ακροατά πες καλή νύχτα. Ο μόνος που...
0: Έχεις μάθει τα ραδιοφωνικά κόλπα, βλέπω, ε.
1: Ωραία.
3: Ναι.
0: Υπάρχει και άλλη λέξη. Υπάρχει και άλλη λέξη, να ξέρεις. Μάλιστα.
3: Όχι, ωραία, λέει. Ο Μανώλης, πρόσεξε τον. Άμα ο άλλος μιλήσει όπως μίλησα εγώ τώρα πολύ ώρα, πιθανόν να μην έχετε γραμμή, γι' αυτό με αφήγετε, τέλος πάντων.
0: Όχι, γιατί πήγε και μισή, είπαμε για break, έτσι κι αλλιώς.
3: Α, πάτε break, ναι, αυτόν, ναι, έτσι. Ναι. Εγώ εδώ καπάνω στην περίπτωση. Αλλά μόλις πει ωραία ο Μανώλης, σημαίνει καλή νύχτα.
1: Πάει στη ζωή μου. Ως μότος ζωής.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας. Καλή νύχτα.
0: Πάμε για break και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο BWIN Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Χλεμπ, κίνδυνο στο σουτ, γκολ για την Arsenal 0-1. Ο Διαμπή είναι ο σκόρερ που μπήκε σφήνα στην άμυνα της Λίβερπουλ και σουτάρει στην κλειστή γωνία του Ρέινα στην πρώτη φάση του παιχνιδιού στο 13. Τζέραρντ, η κεφαλιά του Χίπια, γκολ! 1-1 ο Φιλανδός. Ο Χίπια βάζει τη Λίβερπουλ ξανά στο παιχνίδι με τον γκολ με την κεφαλιά κανόνι στο ημίωρο ακριβώς. Κράουτς, Τόρες, γυρίζει ο Ισπανός, ένα εκπληκτικό γκολ! Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τόρες στο 61ο λεπτό. Με ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν στο Champions League, 2-1 για την Liverpool. Καταπληκτική ενέργεια και αντεπίθεση της Arsenal με τον Walcott. Ο νεαρός Άγγλος περνάει όποιον βρίσκει, γυρίζει ο Αντεμπαγιόρ το 2-2. Μια εκπληκτική ενέργεια που ξεκίνησε από τον Walcott. Αυτή τη στιγμή η Arsenal έχει το εισιτήριο. Λίβερπουλ ξέρει ότι πρέπει να σκοράρει πια. Περνάει ο Μπάμπελ, υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τη Λίβερπουλ, το κάνει ο Τουρέ. Ένα μόλις λεπτό μετά από την ισοφάριση του Αντεμπαγιόρ. Παιχνίδι για γερά νεύρα. Τζέραρντ, το γκολ, 3-2 η Λίβερπουλ. Όλοι άρχισαν να σιγά σιγά πάει μπροστά. Κάουτ μακριά, θα φύγει ο Μπάμπελ. Εκεί έχει μείνει μόνο ο Φάμπρεγας. Ο Μπάμπελ καταφέρει να ξεφύγει. Θα πετύχει το 4-2 και εδώ σφραγίζει την πρόκριση για την Λίβερπουλ. Ο Ράιαν Μπάμπελ. Η Λίβερπουλ βρήκε το ψυχικό σθένος μετά το 2-2 και τον γκολ του Αντεμπαγιόρ. Όχι μόνο να νικήσει, αλλά πλέον να φτάσει και στο 4-2 το σκορ, παίρνοντας μια εμφατική πρόκριση σε αυτή την αγγλική μονομαχία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. After review, θα πεις τα τηλέφωνα με την τρομερή φωνή σου.
1: Ναι, να πούμε πρώτα βέβαια ότι καταλαβαίνω και το μηνύμα του φίλου. Λέει ότι αποθεώσαμε ΠΑΟΚ, αποθεώσαμε Παναθηναϊκό. Βέβαια, το είπε και ο Νίκος ότι είπαμε για τη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε.
0: Ναι, τώρα πες πάμε.
1: Αλλά και το Ολυμπιακό, καλά πράγματα είπαμε.
0: Ναι. Ίσα-ίσα. Ναι, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ήμουν πολύ ξεκάθαρος σε αυτό που είπα.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
0: Σωτήρη στέλνει μήνυμα, δεν παίρνει λέει τρίτη φορά γιατί θα βγάλει το ντουφέκι. Αυτό εδώ πέρα σημειώνει κανονικά. Και ας λέει ότι δεν φακελώνει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχουμε σταματήσει στις 2 ή στις 3.
0: Στις 2 δεν είπαμε, ρε. Στις 2.
1: Ναι.
0: Θες να το συζητήσουμε και να μας ακούνε κιόλας. Ε?
1: Εγώ νομίζω ότι στις 3.
0: Ρε, 2 δεν είπαμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Θες να το κάνουμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Δηλαδή τώρα που θα έχει διακοπή και εθνικές ομάδες να το αυξήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ψωμάκι.
1: Λες, ε.
0: Ναι, για να συζητήσουμε. Καταρχάς. Είμαι σίγουρος ότι τη Δευτέρα θα ασχολούμαστε με το τι έγινε στα μάτς πρωταθλήματος και με τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς.
1: Οι οποίες σήμερα δεν ήταν να βγουν.
0: Ναι, αλλά μάλλον θα βγουν αύριο.
1: Α, κάτι βρωμάει εδώ, ε.
0: Δεν ξέρω αν βρωμάει κάτι. Ξέρω ότι θα συζητηθούν. Όχι ότι ξέρω κάτι. Αλλά... Δεδομένα θα συζητηθούν.
1: Ναι.
0: Το γνωστό δεν. Αυτό είναι στα.
1: Χαφ, ποιον θα έχουμε.
0: Μπουχαλάκι.
1: Εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα πάρει και τον Κουρμπέλη.
1: Και Ανδρούτσο, ρε.
0: Επειδή έχει αρχίσει να Ανδρούτσο. Γίνεται ήδη μια κουβέντα. Μακάρι να πάρει και τον Ανδρούτσο.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, εσείς.
2: Μανώλης Νίκος.
0: Μανώλης ναι. Νίκος, ναι, Νίκος Μανώλης.
2: Νικομανώλης. Το άλλο δεν πάει.
0: Ναι.
2: Το αντίθετο. Φουντιλίδης από Πατήσια Παναθηναϊκός. Λοιπόν,
0: γεια σου,
2: έχω... Έχουμε πρόβλημα στο πεντάρι.
0: Πού, ποιο, Παναθηναϊκός είπε. Ναι, ναι.
1: Η ομάδα του Sport FM, στο μπάσκετ.
0: Κάτσε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ και ο Ρομπόλης, κάτσε. Ναι, για πες, Δημήτρη.
2: Έχουμε πρόβλημα γιατί μέχρι το τρίτο αρχές τετάρτου δεκαλέπτου μας πήραν πολλά επιθετικά. Και δεν είναι και μέτρο σύγκριση αυτή η ομάδα εδώ που τα λέμε.
0: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ένα πράγμα που είδα στο σημερινό παιχνίδι, που ξαναλέω δεν είναι κανένα σοβαρό τεστ, είναι το θέμα στο αμυντικό rebound.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Δηλαδή εκεί υπήρχε πρόβλημα.
2: Μας πήραν στο ημίχρονο 10 επιθετικά.
0: Ναι. Γιατί δίνει στον αντίπαλο συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες.
2: Δεύτερες επιθέσεις. Ναι. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Φάλτσε τι κατάσταση είναι. Θα επιστρέψει, θα πάρει χρόνο.
1: Ναι, θα επιστρέψει.
0: Θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Δεν θα αργήσει και πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει.
2: Α, δεν είναι σοβαρό.
1: Αλλά είναι και αυτό το ζήτημα που λες, οι απουσίες που είχε σήμερα. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν ήταν και το παιχνίδι που θα πεις ότι. Χρειαζόσουν να πλήρες ρόστερ.
2: Και η απουσία στους ψηλούς δεν είχε το Μιλουτίνο.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο μάτς αυτό, γιατί το βάζουμε. Σύγκριση.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι, ναι, ότι παρόλα αυτά έχει καλή frontline ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δοκιμασμένη. Έχει το Hall. Κάνω μια σύγκριση.
1: Ο Hall την εξημέρα σπουδαία δουλειά στα επιθετικά rebound. Σπουδαία δουλειά.
2: Ναι, ναι, σπουδαία δουλειά. Ενώ εμείς δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, γιατί άκουσα και ακούγεται από καιρό, ότι πάμε να πάρουμε και ένα πεντάρι. Αλλά πρέπει να το πάρουμε γρήγορα, να μην χάσει την προετοιμασία και αρχίζουν οι αγώνες. Βέβαια, εντάξει, έχουμε το Φάλο, ο Λεσόρ. Κάτι του λείπει του Λεσόρ, δεν ξέρω. Ενώ έχει.
0: Παιχνίδια του λείπουν, παιχνίδια του λείπουν, Δημήτρη.
2: Ναι, ίσως και τα παιχνίδια. Αλλά έχει.
1: Καλώς ήταν σήμερα.
2: Έχει βελτιωθεί και μπράβο του στις βολές, πάρα πολύ καλό. Σημαίνει ότι τις δουλεύει πάρα πολύ. Γιατί το πρώτο χρόνο, παρόλο που πήραμε την Ευρωλίγκα, δεν ήταν καλό στις βολές, αλλά δεύτερο και τρίτο χρόνο ήταν καλός. Και ένα τελευταίο να πω.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι στην Καλαμάτα, Μανώλη, μου είχες πει ότι το κυκλώνεις, ότι είναι δύσκολο.
0: Στη Νεάπολη.
1: Ναι, με την Καλαμάτα.
0: Στη Νεάπολη, με την Καλαμάτα.
1: Βέβαια, Δημήτρη, σου είχα πει και τότε, δεν σου λέω ότι το κυκλώνει υπό την έννοια δεν θα νικήσει απαραίτητα ο Παναθηναϊκός, αλλά θα δοκιμαστεί το transition του. Επειδή η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που όντως βγάζει πράγματα επιθετικά.
2: Εγώ βάζει, αλλά εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι φέτος που έπαιξε με τον Άρη και ο Άρης δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, την κέρδισε ο Άρης.
1: Ναι. Βέβαια έχει και παράπονα σε εκείνο το μάτσο Καλαμάτα.
2: Σε ένα δεκάλεπτο έβαλε δύο γκολ έτσι, και πήγε να βάλει και τρίτο και τέταρτο.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι τέτοια ομάδα η Καλαμάτα.
1: Αυτό που του έλειπε ήταν η ισορροπία τη Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν το βρήκε τώρα που έκανε και μια. Ναι, και στο πρωτάθλημα.
2: Δεν θεωρώ τόσο δύσκολο αντίπαλο. Μακάρι να επαληθευθώ, αλλά να βγω αληθινό. Θεωρώ δυσκολότερου αντιπάλου, όπω είπα, τον Αστέρα Άκτορ, τον Βόλο.
1: Κοίτα,
2: τον
1: να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, μέχρι στιγμή όλα κράστε τα λέω εγώ για τον Παναθηναϊκό.
2: Όλα κράστε, βέβαια.
1: Θα νομίζει κανεί ότι είμαι βαλτό. Αλλά είναι και μια νεόδημητη ομάδα, κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να κάνει αυτά δύο εντό. Αυτά δύο εντό που πήρε τώρα για Παναθηναϊκό των περασμένων ετών, εκεί τον φοβόμουν. Και τα πήρε και τα δύο. Ναι. Μπράβο του.
2: Βέβαια, πάω. Σαν αυτή τη στιγμή έπαιξε τα πιο πολλά στην Αττική. Έτσι, στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο, στο κύπελο. Ναι. Ναι. Να δούμε τώρα. Έχουμε πρόβλημα στο τραζίσιο. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο τραζίσιο. Αλλά πιστεύω και να φάμε ένα-δύο γκολ. Μπορούμε να βάλουμε 2-3, ας πούμε. Έχουμε τους παίκτες στην ποιότητα.
0: Άρα γκολ και όβερ.
2: Ναι, ναι, ναι. Για πολλά over δηλαδή το βλέπω τον Παναθηναϊκό φέτος. Για πολλά και goal ίσως. Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Έγινε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε
1: γεια
2: καλά.
1: Σου, Δημήτρη.
2: Καλά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό σου, Δημήτρη. Ξημέρωμα.
1: Φίλε... Αντώνης κάθετος.
0: Ναι. Να απαντήσω στον Αντώνη όμως και στον Κώστα Μπόρδα. Πάρτε κανένα τηλέφωνο εσείς που είστε καινούργοι, ας πούμε. Ναι. Αφού πρωί, μεσημέρι, βράδυ αυτό που γράφετε.
1: Καινούργοι. Που ναι. Δεν παίρνετε τέλος πάντων.
0: Μην τρέπεστε. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί από την πρώτη εκπομπή.
1: Λοιπόν, μέχρι δύο.
0: Και νέο αίμα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Ένα πάντρεμα.
1: Ναι, σαφώς, σεβόμαστε το παρελθόν. Έτσι.
0: Εννοείται, τι.
1: Κωνσταμπόρδα.
0: Κωνσταμπόρδα, ωραίο, ε. Και το έχει χωρίσει το ΤΑΦ, το έχει βάλει κεφαλαίο για να φαίνεται.
1: Δεν παίζει τα μπόρδα, ε. Δεν παίζει, θα παίξει λογικά ο Ναΐ πίσω από φορ και Λιβάη δεξιά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Hello.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα. Επόμενος, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλης Μαρούς, τι κάνετε?
0: Γεια σου Μανώλη.
3: Ολυμπιακός. Να πω για τα μπάσκετ λίγο που είδα σήμερα.
1: Δεύτερη φορά.
3: Δεύτερη παίρνω, ναι.
0: Το ξέρει, τα ξέρουνε ρε. Τα σημειώνουν και αυτοί.
3: Ναι. Όχι, δεν
0: τρομάζεις. Τρομάζει.
3: Δεν παίρνω παραπάνω με τίποτα.
0: Έλα Μανώλη, έλα.
3: Και δεν παίρνω όταν έχει στην επικαιρότητα άλλες ομάδες. Εντάξει, απλώς για το μπάσκετ, επειδή είδα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Το Super Kippel ήταν πολύ επιτυχημένα τα παιδιά. Δηλαδή, ωραία, διοργάνωσε όπως πρέπει, αλλά πάλι αυτό το Abu Dhabi, ας πούμε,
1: ναι, δεν μπορεί. Και εμένα αυτό με χαλάει τώρα.
3: Αντιτουριστικό τελείως. Και όχι μόνο αυτό, και αυτοί που πάνε είναι αντιμπασκετικοί. Δηλαδή, κάτι ποδοσφαιριστές έδειχνε. Δηλαδή, δεν βλέπεις.
0: Μανώλη. Μανώλη.
1: Να νομίζω ότι εμένα δεν
0: είναι. Πολλά, είναι πολλά τα λεφτά, Μανώλη.
3: Εντάξει,
0: είναι πάρα πολλά τα λεφτά, Μανώλη.
3: Είναι πολλά, αλλά ας κάνουν και ένα marketing κάπως. Δεν ξέρω, να τους φέρουν από γύρω περιοχές, ρε παιδί μου, να τους μαζέψουν.
0: Τώρα,
3: δεν ξέρω τώρα.
0: Πρώτο Super Cup Ευρωλίγκας έδινε στο στοίχημα 1-0-5 να το κάνουν εκεί πέρα.
1: Όπως το...
3: Ήταν άδειο τώρα, δηλαδή. Εντάξει,
0: δεν ήταν εντελώς άδειο, εντάξει. Εγώ τα περίμενα άδειο, χειρότερα. Όμως. Τα περίμενα χειρότερα. Αλλά είναι αυτό που λες, λίγο αντιτουριστικό, δεν είναι ωραίο στο μάτι, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Όπως το Μοντιάλ του Κατάρ που πλήρωναν κόσμο για να πηγαίνει.
0: Μπράβο, ναι.
3: Εντάξει, το ότι πληρώνουν, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορείς να το κάνουν κάπου αλλού. Τέλος πάντων, να ας πληρώνουν και να το κάνουμε αλλού.
0: Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, Μανώλη, συμφωνώ ότι ήταν υψηλό επίπεδο το μπάσκετ.
3: Είχε ματσάρτη,
0: για 18, για 18 Σεπτεμβρίου, έτσι.
3: Έχω επίσης δει 4 αγώνες σήμερα. Δηλαδή
1: Μανώλη, αυτό δεν σε ρώταγα. Το άλλο το είδες, το Μπαϊρεάλ.
3: Αυτό λέω, έχω δει ματσάρα, το εννοείται ότι έχω δει και το άλλο. Mm. Και έχω δει ταυτόχρονα και Super Kippel Α2 Ιταλίας που και εκεί ήταν δύο μάτς που κρίθηκαν στον πόντο. Δηλαδή δεν έχω δει ένα παιχνίδι να έχει πάει κανονικά. Όλα είναι ντέρμπι, ρε παιδί μου. Okay. Τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίτα, θα έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Έχει πάρα πολύ σκορ και βλέπεις κάποιους παίκτες όπως ας πούμε ο Ναβάρο που κάνουν ένα βήμα πίσω. Δηλαδή δεν έχουν αυτή την ελευθερία, ας πούμε πέρσι ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, η μπάλα ήταν Ντόρσεϊ, έκανε ο Ντόρσεϊ μονοπόλες όλες τις επιθέσεις που ξεκίναγε πάντα πολύ ζεστός. Αλλά τώρα επειδή υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, ξέρεις οι παίκτες, σου λέει να το πάρω τώρα εγώ, θα φωνάξω δίπλα. Δηλαδή μην κοιτάς το Φουρνιέ που πάντα στο τέλος δάξει παίρνει την μπάλα, είναι όπως είναι ο Νάν, ας πούμε στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μια ελευθερία, ας πούμε, οι άλλοι τους έβλεπες λίγο. Μαγκωμένος.
1: Και νομίζω, Μανώλη, αυτό το ταλέντο στο πλήρες ξεδίπλωμά του θα το δούμε πιο πολύ προς Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Δηλαδή τώρα θα προσπαθούν λίγο να το
3: κουλαντρήσουν λίγο. Να το δούμε. Δεν ξέρω και εύκολο να το δούμε. Αλλά μ' άρεσε, δηλαδή έπαιξε ο Ολυμπιακός μετά από πολλά χρόνια, είδαμε να τελειώνει αγώνα χωρίς Βεζέγκοφ, Ντόρσεϊ Μιλουτίνοφ. Δηλαδή που ήταν αδιανόητο, ας πούμε, για την περσινή, ας πούμε, σεζόν να μην παίζει κάποιος, ούτε ένας από αυτούς, έτσι. Δηλαδή ήταν τρομερός και ο... μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, ο Τζόζεφ είναι φανταστικός, δηλαδή, παίκτης. Mm. Τώρα που έχει αδυνατήσει, επειδή έχει παραστάσεις, δηλαδή κάποιοι μπερδεύουν, λένε έχει χίλιους αγώνες στο NBA. Τι είναι αυτοί οι αγώνες, σε τι ομάδα έπαιζε. Είναι διαφορετική χιλιαγόμενες θα παίζει ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και από τις άλλες που παίζουν για να παίζουν, ας πούμε. Και τον βλέπεις ότι δεν φοβάται, δηλαδή μάρκαρε το Χόρτον Τάκερ, ας πούμε, που είναι διπλάσιος, ας πούμε, από αυτόν, έτσι. Και το μάρκαρε, εντάξει, όσο μπορούσε, τέλος πάντων, δεν έχει όμως πρόβλημα. Δηλαδή έχει μαρκάρει τόσους παίκτες, επειδή είχε και β' ρόλο, που δεν έχει θέμα να βάλει το κορμί του και να παίξει για την ομάδα. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για τον Ναβάρο, επειδή κάποιοι έχουν μπερδέψει ότι ο Ναβάρο είναι εκπληκτικά γρήγορος. Δηλαδή είναι ο πιο γρήγορος. Για το Μοντέρο, συγγνώμη, ναι. Είναι εκπληκτικά γρήγορος παίκτης. Επειδή εγώ βλέπω και τα παιχνίδια της Εθνικής του, ας πούμε, και τον έχω παρακολουθήσει και από παλιά που όταν έπαιζε στη Μπέτις. Δεν ξέρω, είδατε χθες τον Προμηθέα?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν τον είδα.
3: Ο παίκτης,
0: είδα τι έγινε, αλλά δεν έχω δει καθόλου.
3: Είδες το buzzer beater που έβαλε?
0: Αυτό το είδα.
3: Αυτός ο Αμερικάνος, όταν έφυγε από την... ήταν στην Μπέτις, ήταν μαζί με τον Τζαλμπούρι, ρε παιδί μου, που πήρε ΑΕΚ φέτος. Όταν έφυγε, πήγε στη Βαλένθια, τον αντικατέστησε με τον Ναβάρο, που ο Ναβάρο ήταν πιτσιρίκι τότε, ήταν αμούστακος. Και μετά, όταν ο Ναβάρο έφυγε από την Ανδώρα και πήγε στην Βαλένθια, αυτός τον αντικατέστησε στην Ανδώρα. Λένε και αυτός κόπι πέσει, έτσι, είναι γρήγορος παίκτης. Αλλά θα σου πω ότι ο Μοντέρο είναι εκπληκτικά γρήγορος.
1: Σε θυμίζει Ναβάρο, ή απλά λόγω...
3: Όχι, εντάξει.
1: Το
3: μπερδεύεται. Το είναι εκπληκτικά γρήγορος στα πόδια. Γι' αυτό και αν θυμάστε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μάρκαρε τον Οσμάν. Τον έβαζε πάνω στον Οσμάν, στο τριάρι. Γιατί ο Οσμάν έχει τρομερό πρώτο βήμα, ας πούμε, ειδικά στα close-out. Όταν μπει μέσα δεν κόβεται, γι' αυτό τον είχε, τον έβαζε. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Εντάξει, δεν είναι μπαντίος στην άμυνα, αλλά είναι εκπληκτικά γρήγορος στα πόδια. Και αυτό είναι και ένα θέμα του Παναθηναϊκού που είπε πριν ο φίλος ψηλούς. Στους ψηλούς μη φοβάσαι αν πηδάνε, αν κάνουν αράν. Τα πλάγια βήματά τους είναι και πώς μπορεί να τα υποστηρίξει η ομάδα. Γιατί πριν τον τραυματισμό του, ας πούμε, ο Λεσόρ ήταν καλό στα πλάγια βήματα. Εντάξει, δεν ήταν ο σούπερ, δεν πήγαινε στην άμυνα λόγω ότι δεν ήθελε να πάει, έκανε τόσα άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω, όταν τραυματίζεσαι, χάνει τα πλάγια βήματα. Εκεί είναι το όλο το μυστικό στο μπάσκετ. Καταλάβει, ειδικά στου ψηλού, όταν βγουν με κοντό, πρέπει να έχει λίγο πλάγια βήματα. Ή έστω κάπω να τον οδηγεί προ τη μία πλευρά. Αυτό θέλω να πω και θα δούμε τρελά παιχνίδια, γιατί έχει δυναμώσει πολύ και ο Πάουκ και ο Άρης και θα δούμε καλό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά τέσσερις ομάδες, η ΑΕΚ, διαφωνώ με αυτό που είπατε, δεν έχει κάνει καλό ρόστερ για μένα. Πρέπει να πάρει ακόμα ένα γκάρ, δηλαδή έχει μόνο τον Μπάρτλι.
1: Νομίζω, Μανώλη, η επόμενη μεταγραφή, έξτρα μεταγραφή που λέμε, θα γίνει μετά, δηλαδή προς Γενάρη.
3: Ναι, άμα δεν πάρει διάρρη, δηλαδή θα παίζει λίγο Ερτέλ να φτιάχνει το παιχνίδι, εντάξει, δεν μπορεί τώρα να μην έχει ένα σκόρ. Δηλαδή ο Νάναλι πέρσι βοήθησε.
1: Εντάξει, τον Μπάρτλι μπορεί.
3: Δεν μπορεί να παίζει μόνο του.
1: Όχι, εσύ εννοείται ότι θα τον Μπάρτλι.
3: Εγώ πιστεύω ο Σάκο τα κάνει αυτά. Ξεκινήσει έτσι και θα πάρουν ένα παίκτη που θα έχει φτηνή και αγορά. Γιατί
1: ναι, αυτό σου λέω. Είναι... αυτό σου λέω. Για να, ξέρεις, να εσωμερίσει λίγο το συμβόλαιο.
3: Ναι, έτσι κάνουν πάντα. Ναι, και ο Μπάρτλεϊ, να ξέρεις, ήταν μεγάλο σκόρερ στην
1: Αλλά και
3: στην
1: πέρσι. Και πέρσι είχε Chris Silva η ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβρη. Θέλω να πω και οι ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν τον BCL δεν είναι ανάγκη, κατά ανάγκη να φτιαχτούν από τον Σεπτέμβρη.
3: Μπορεί. Είναι ένα βήμα πίσω όμως από Άρη και Παοβιά. Δηλαδή δεν είναι.
1: Είναι το πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει, ο βασικός στόχος της ΑΕΚ είναι το BCL, παιδιά. Δεν είναι το.
0: Δεν μπορεί.
3: Εντάξει.
0: Επειδή λες ότι είναι πίσω σε σχέση με Πάο και Άρη, δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάει να χτυπήσει την παρούσα φάση.
3: Στα 90s, δεν ξέρω τώρα, θα θυμάσαι. Στα 90s,
0: εγώ τα θυμάμαι.
3: Ωραία, στα 90s, επειδή οι ομάδες είχαν δύο ξένους, δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν. Εντάξει, υπήρχαν και οι ελληνοποιήσεις, δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν το στοχάσμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Sporting είχε καλή πεντάδα. Το Περιστέρι είχε τρομερή πεντάδα. Τώρα βλέπεις ότι είναι οι τέσσερις πρώτες αυτές ομάδες. Η ΑΕΚ ένα βήμα λίγο πιο πίσω, μετά είναι το χάος.
0: Θυμάσαι πόσους Έλληνες είχε η ΑΕΚ όταν πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα.
3: Είχε πολλούς, εντάξει, είχε πάρα πολλούς. Αλλά ήταν όλοι παιχταράδες, έτσι, όλοι παιχταράδες. Εγώ σου λέω όμως και άλλες ομάδες, δηλαδή στο Περιστέρι πήγαινε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και δεινοπαθούσαν. Ή ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ας πούμε, έτσι, είχε δυνατές. Ο Παπάγου είχε καλή ομάδα, το Sporting, δηλαδή είχαμε ομάδες πολύ δυνατές. Νιάρης, δεν μπορείς τώρα να απαιτείς δηλαδή τώρα τη δόξα Λευκάδας να κάνει ομάδα σαν τους άλλους.
0: Έγινε, Μανώλη, να σε καλά.
1: Καλά σου, καλό βράδυ, Μανώλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάλευα να μην πω, ωραία.
0: Είπες Χάνθ, καλά άκουσα.
1: Ναι.
0: Η τέτοια από τη Θεσσαλονίκη, η Μεντ.
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε. Νομίζω, ναι, Μεντ.
1: Λοιπόν, ποιες συμμετέχουν στο Abu Dhabi, με τι κριτήρια?
0: Τα κριτήρια είναι, παιδιά, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο φετινός φιναλίστ, ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ντουμπάι ως διοργανώτρια της διοργάνωσης. Αποσκοπεί, θέλανε να κάνουν κάτι σαν season opening. Όπως κάνουμε και εμείς εδώ πέρα το ελληνικό Super Cup την άλλη εβδομάδα. Α, στο Περιστέρι τελικά. Περιστέριον. Ναι. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα δώσουν καν προσκλήσεις σε μαθητές. Σίγουρα δεν θα έχει οπαδούς. Επειδή ξεκαρδίζομαι τα τελευταία δύο χρόνια με τους υπέροχους. Δεν το λέω τώρα για την ΕΠΟ, γενικά το λέω για την κουβέντα που κάνουμε με τους τελικούς κυπέλου που κάνουμε με οπαδούς και των δύο ομάδων που είναι χαμηλού κινδύνου.
1: Τώρα λένε θα γίνει με κόσμο.
0: Τώρα εδώ πέρα.
1: Το Μάιο. Όχι, δεν λέω για το Περιστέρι, για το Μάιο το κυπέλο.
0: Αναλόγως πιθανή φιναλίστα.
1: Όχι, όχι. Σου λέει ο.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, να το δούμε μέχρι το Μάιο.
1: Ο Γκάτσε σου λέει.
0: Ναι, εντάξει. Να το δούμε μέχρι το Μάιο. Και πού θα γίνει και με τι κόσμο θα γίνει. Πάντως δεν έχουν βγάλει καν ανακοίνωση αν θα έχει προσκλήσεις έστω να πάνε κάποιοι μαθητές. Περιμένουμε να δούμε. Μπας και έχει έστω λίγο πιτσιρικάρια.
1: Φίλε, ξεκίνησαν τα σχολεία.
0: Ναι,
1: διάβασμα.
0: Και γιατί μου το λες?
1: Να πλάξεις πάνω. Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και τους δύο. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Ο Νίκος από το Περιστέρι. Με είχαμε μιλήσει.
1: Έλα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Πρέπει να είναι κοντά δύο εβδομάδες. Ολυμπιακός πρώτα, μιλάνε μετά. Καταρχήν δύο πραγματάκια για τον Ολυμπιακό για να μοιράσουμε λίγο τον χρόνο. Σχέση στο στάδιο είναι μεταβατικό και τα πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν δραστικά και δραματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Για μένα μεγαλύτερη και περισσότερη ανάγκη στην παρούσα φάση είναι να μπορέσει να είναι κοινικός ο Ολυμπιακός και χρειάζεται όσο τίποτα άλλο τα αποτελέσματα. Είναι πολλοί κόσμοι που μπορεί να διαφωνήσει.
1: Νίκο,
0: για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο.
4: Για το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Okay,
4: είναι καθαρά προσωπική μου, προσωπική μου σκέψη και άποψη, γιατί έτσι με τόσες δραστικές και μεγάλες τομές και αλλαγές που γίνανε μέχρι και πριν από λίγες μέρες και ολοκληρωθήκαν πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω ποια ομάδα στον πλανήτη μπορεί να τα απλοποιήσει και να τα πάει προς το καλύτερο τα πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν
1: και ακριβώς αυτό που λέγαμε μετά τον Όφη, ότι δεν γίνεται.
4: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή. Ναι. Πώς να το πω, δηλαδή. Να γίνει πρακτικά, να γίνει γρήγορα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει στον κόσμο κάπου αυτό σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και λέω.
1: Αυτό πήγα να σου πω εγώ, ότι όπως και μετά τον Όφη λέγαμε, δεν γίνεται με μια μισή προπόνηση να βγάζουμε μέσα συμπεράσματα. Δεν κάνει λίγο αθλή κτλ. Και τώρα θέλει ήρεμα, όντως το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα.
4: Όπως επίσης πιστεύω ότι και στον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον προηγούμενο προπονητή, δεν μπορεί κανένα να μου πει ότι μετά από 15-20 μέρες, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε βελτίωση στον Ολυμπιακό, γιατί αν υπήρχε τι θα λέγαμε. Ο Θεός Μέντι, ο Μάγος Μέντι, τι θα λέγαμε. Δηλαδή, πρέπει κάποια πράγματα κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε, και το λέω πρώτα σε μένα κάθε μέρα, να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να τα δούμε λίγο πιο καθαρά. Το καθαρά τι σημαίνει? Ότι δεν γίνονται θαύματα στο ποδόσφαιρο όταν γίνονται τόσες τομές και μεγάλες αλλαγές σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Δεν θα βάλω καμία δικαιολογία μπροστά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν τους πάντες. Οι παίκτες είναι πρώτων ευθυνών τους και αυτοί. Και ειδικά όταν ο παίκτης είναι καλός, Νίκο, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς και εσύ, Μανώλη.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα. Συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι οι θαύματα δεν γίνονται.
4: Μόλις τελειώσω την κουβέντα μου και συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, δεν με διακόψε. Εγώ σε διακόψα. Πες μου.
4: Μόλις τελειώσω την κουβέντα μου, έχω μια εκτίμηση που είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμφωνήσεις εσύ. Το Μανώλη. Περίπου στο 100%. Να μην πω στο 100%.
0: Ναι, για πες.
4: Ο καλός ο παίχτης. Όταν έρθει σε μια ομάδα που κάνει μεγάλες τομές και μεταβατική περίοδο, σίγουρα αμέσως θα δώσει πράγματα. Αν έχει μείνει πίσω πολύ βέβαια, θα χρειαστεί το χρόνο του. Αν όμως δεν έχει μείνει πίσω πολύ, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο να έχεις φέρει ένα παίχτη καλό σε μια ομάδα που αντιμετωπίζει, που καίγεται για το αποτέλεσμα, για να πάρει τα πάνω της και να βρει το ρυθμό της και να μπορέσει να δείξει κάτι, γιατί έχει πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, ο καλός ο παίκτης πιστεύω ότι είναι βάλσαμο για να βοηθήσει να έρθει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο Ολυμπιακός είναι το αποτέλεσμα, και ας μην είναι καλός. πολλοί διαφωνούν. Και εγώ θέλω να τον το καλό.
0: Ναι.
4: Και εγώ θέλω να τον το καλό.
1: Δεν νομίζω να διαφωνούν πολύ. Δηλαδή οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού τώρα όντως θέλουν ένα διπλό να πάνε με ρεμία σε διακοπή και
0: τέτοια. Βέβαια προχθές πήρε και το αποτέλεσμα, αλλά ήταν και καλός.
1: Ναι.
4: Ναι. Οκ. Καταλαβαίνεις, Λεωνικό, ότι το αποτέλεσμα που σε καίει αυτή τη στιγμή ίσως βάζει σε μένα, στο δικό μου το μυαλό, βάζει λίγο σε δεύτερη μοίρα τη χημεία και το καλό ποδόσφαιρο να ευχαριστείται ο κόσμος. Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο.
1: Απλώς είναι και ένας προπονητής, ο Αλγουαθίλ, από ό,τι φαίνεται.
4: Δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ σε άλλο σημείο τον είχα δει τηλεοπτικά. Δεν θα μπορέσω, δηλαδή θα αργήσω πάρα πολύ εγώ προσωπικά να βάλω σε ένα κάδρο και να έχω ασφαλή συμπεράσματα για τον άνθρωπο αυτό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ενώ.
4: Θα τον βοηθήσουν πιο γρήγορα.
1: Και στις δηλώσεις του Νίκο λέει ότι όντως πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα τώρα. Είναι ένας προπονητής που μπορεί να έχει λίγες μέρες, αλλά προσπαθεί αμέσως να βάλει στοιχεία.
4: Ναι, σίγουρα, εντάξει, θα προσπαθήσω.
1: Και αυτό ξέρεις, στο ξεκίνημα ελοχεύει και λίγους κινδύνους.
4: Ναι, λοιπόν, για να μην κρατάω όλο τον χρόνο, να πω και δύο πραγματάκια για τη Μίλαν.
0: Για ποιοι, για ποια?
4: Για τη Μίλαν, να πω δύο πραγματάκια,
0: ναι.
4: Αν μου επιτρέπετε.
1: Αμέ.
4: Ευχαριστώ Νικό, ευχαριστώ Μανώλη. Πρώτα απ' όλα προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Αμορίμ και δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Τι.
4: Προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Αμορίμ, λέω τον coach Αμορίμ και δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχασες χθες με κάτω τα χέρια από την Μπενφίκα.
4: Την παρακολουθώ, άκου Νίκο, την παρακολουθώ συστηματικά τη Μίλαν τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Συστηματικά, όταν λέω συστηματικά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, σου βάζει ο Μορέιρα 2 γκολ με τη Λάτσιο και το παλικάρι το βάζει στο 80.
1: Αχ, αυτό θα σε ρωτώ τώρα, Ρασίρι Νίκο. Άσε τα γκολ, σ' αρέσει ο Μορέιρα.
4: Δεν είναι δυνατόν,
1: μάλλον. Σ' αρέσει ο Μορέιρα.
4: Κοίταξε, με βάση ό,τι έχω δει μέχρι στιγμή. Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει.
1: Είναι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
1: Ενώ δεν είχε παίξει πολύ στο Μουντιάλ. Δεν
4: είχε. Προσπαθώ να κρατάω τον πήγη χαμηλά. Θα σου πω δύο πράγματα. Θα σου πω δύο πράγματα για τρεις παίκτες. Λοιπόν, δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Ροναλντίνιο. Δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Βαν Μπάστεν. Και δεν κράτησα τον πήγη χαμηλά για τον Σερτζίνιο. Για αυτούς τους τρεις τον πήγη δεν τον κράτησα χαμηλά.
0: Ναι.
4: Τον έβαλα κατευθείαν ψηλά και δικαιώθηκα. Λοιπόν.
1: Σερτζίνιο.
4: Προσπαθώ να καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν παίρνει σόπερ. Δεν νοείται η Μίλαν σε όποια μεταβατική κατάσταση και να είναι και σε όποια ντροπιαστική αποχή από το Champions League τόσα χρόνια να έχει να πέσει με τον Ντεβίντερ σόπερ.
1: Α, πήρε το χιλά.
4: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Είναι τραυματίας ο Γκάμπια. Σίγουρα αν τον φωτίσει ο Θεός θα παίξει ο Γκάμπια. Όσο αντέξει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην παίρνει ένα σόπερ καλό. Να προσπαθείς και να μην παίρνεις. Ξέρω και γνωρίζω και παρακολουθώ και κλείνω με αυτό ότι έχει μια ανύπαρκτη διοίκηση η οποία προσπαθεί να ισορροπεί τα οικονομικά, να μην ξεφεύγει, να μην έχει προβλήματα με τη ΣΟΕ, με το Financial Fair Play και την ΕΦΑ και ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάποιες τομές με απίστευτη πίεση από την Κούρβα Σούτ και από τον κόσμο της πόλης που ανήκει, που είναι Ρωσονέρο, να φύγουν όποιοι φύγανε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα η Μίλαν.
0: Έγινε.
4: Δυστυχώς για μένα που είμαι ο παδός της, δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα.
0: Θα πας στο μάτς, στο Καραϊσκάκι.
4: Να το εντάξει, είμαι γέννημα θέρμα Ολυμπιακός. Δεν θα κάτσω να μπω σε διαδικασία ποια ομάδα θα υποστηρίζω.
0: Α, σε τέτοια φάση είσαι Μίλαν δηλαδή.
4: Ναι,
0: ότι στο Ολυμπιακό, ενώ ότι στο Ολυμπιακός Μίλαν δεν θα είσαι με Ολυμπιακό.
4: Μα είμαι Έλληνας, αν με τον Ολυμπιακό θα είμαι φυσικά.
0: Α, οκ. Okay.
4: Ασυζητητή.
0: Ε, λέω, θα πας γήπεδο να δεις τη Μίλαν από κοντά, αυτό λέω.
4: Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα. Ναι, δηλαδή θα εξαντλήσω οποιοδήποτε περιθώριο θεμητό για θέμα το υπάρχει. Ειλικρινά το λέω. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
4: Να έχετε υγεία και δύναμη στην οικογένειά σας. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
4: Καλή εκπομπή και επιτυχία στον Ολυμπιακό και στη Μίλαν. Εύχομαι μακάρι να έρθουν γρήγορα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Να πω, επειδή μου στέλνει εδώ ο καλός συνάδελφος Αλέξανδρος Τσιριγότης, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εκπομπής.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, έτσι το
1: πω.
0: Έτσι δεν λένε. Η Ντουμπάη δεν θα έμπαινε. Απλά η προπέρσινη φιναλίστ που ήταν να μπει διαλύθηκε. Η Μονακό. Η οποία δεν κατεβάζει ομάδα ούτε στη τρίτη κατηγορία.
1: Σωστό,
0: πια,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν,
0: ο σκοπός είναι να γίνεται δηλαδή με τους φιναλίστ των δύο τελευταίων σεζόν.
1: Σωστό. Thanks, Alex. Λοιπόν, για τέταρτη φορά θα έχει εκπομπή ρεπόρτερ το πρωί.
0: Α, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, παραγωγή. Ξέρουμε.
1: Αφού θα μας σύνταγμα, ρε παιδιά.
0: Ναι, λέω, μήπως πάνε ρεπόρτερ εκεί. Και υπογράψουν αυτόγραφα στον κόσμο.
1: Σύνταγμα όλοι. Λες και αγανακτισμένοι.
0: Παιδιά, αύριο έχουμε τη γιορτή του ΨΑΠ στο Σύνταγμα. Θα είναι όλος ή τέλος πάντων οι περισσότεροι από Big Win Sport FM εκεί. Οπότε όχι, θα κάνετε υπομονή. Τα ρεπορτάζ θα τα ακούσετε σε μένα το βράδυ. Στην Game Zone, μόλις τελειώσει τα ματσάκια. Τα οποία είναι νωρίς αύριο, έτσι. Είναι 7 και 7.30.
1: Θα χάσω και το τέλειο μωρέ. Και το Άρης Ηρακλής.
0: Το Άρης Ηρακλής, φίλε, είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Και υπάρχουν κάτι ρουμάνικα δημοσίευματα για Ιορντανέσκου.
0: Ναι.
1: Κάτι ματσάρι.
0: Πότε πρόλαβα. Υποτίθεται ότι την είχε γυρίσει λίγο, είχε γυρίσει λίγο το κλίμα.
1: Καλά.
0: Οργή επειδή λέγαμε πριν για τον κόσμο και τα λοιπά. Για κύπελα και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Κόσμο και
1: από ανακοινώσεις των δύο ΠΑΕ.
0: Οργή και από τις δύο ΠΑΕ. Για, για το άκυρο του Βρούτσι. Δηλαδή τα βρήκανε οι ΠΑΕ. Τα βρήκε ο κόσμος. Οι οπαδοί μεταξύ τους. Δηλαδή άμα δεν το ξεκινήσουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που λένε και οι δύο ΠΑΕ.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Αυτό που λένε και δύο ΠΑΕ δεν το πολύ ακούω, ότι δεν γίνεται να δίνεις σε Ολυμπιακούς και σε Αεκτζίδες να επιτρέπεις να πάνε σε Βόλο και Λιβαδιά, αντίστροφα. Σε Λιβαδιά
0: δεν
1: και, και Βόλο. Αλλά τώρα
0: δεν
1: μιλάμε για ντέρμπι, μην γελιόμαστε. Αλλά και πάλι μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν, αν μη τι άλλο, ουδέτερες σχέσεις, για να μην πω καλές. Έχουν δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σε επίπεδο παδών και σε επίπεδο ΠΑΕ. Κάνει την αρχή. Αυτά.
0: Πάμε για break.
1: Αμέ.
0: Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
7: Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Αυτή review. Εάν έχω κάνει τέτοιο σαρδάμ, παρακαλώ να το δούμε στο VAR. Κάνουμε εδώ ένα on-field review.
1: Καλή τι είπε, δεν άκουσα. Εκπομπή.
0: Είπα, λέει, η γιορτή του ΨΑΠ και μπερδεύτηκα και είπα η γιορτή του ψαρά.
1: Όχι, ρε.
0: Το οποίο μακάρι να το έχω κάνει, αλλά δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Θα το βάλει εδώ ο Χάρης Χριστόδουλου τώρα και άμα το έχουμε κάνει, παιδιά, θα δώσουμε υλικό στο Στέφανο. Τι να κάνω, 16 ώρες την εβδομάδα εκπομπή κάνω. Θα κάνω και σαρδάμ.
1: Σωστός.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πάω να σπάσω το ρεκόρ μου.
1: Να, εδώ λέει και υπάρχει και άλλη άποψη. Λέει ο φίλος, αν νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού συμβιβάζεται με τα μισά μηδέν, ας μιλάει μόνο για να. Εντάξει, παιδιά, είναι. Για τώρα λέμε, δεν λέμε για την πορεία. Τώρα το αποτέλεσμα έχει σημασία. Αν έρθει και καλή μπαλά. Μπαλίτσα πήγα να πω. Καλό, ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι. Γεια σας.
2: Ήμουνα και χθες, στη Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Βασικά πήρα, επειδή δεν άκουγα από την αρχή, δώσατε προγνωστικά για το Σαββατοκύριακο.
0: Προγνωστικά?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε δώσει.
1: Και θα έπρεπε.
2: Λίγος έδινες κανονικά, τώρα μας χαλάζει. Και μετά μας χαλά.
1: Θα δώσουμε λοιπόν μετά τις και μισή.
0: Εγώ δίνω το Σάββατο για τα μάτια της Κυριακής. Γιατί την Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, πρόσφατα... τέλειο, πάμε μαζί τώρα. Αλλά θα πεις για όλα, όχι μόνο ναι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Δώσε.
2: Να δώσω εγώ.
1: Κάνε την αρχή, θα λέμε και εμείς.
0: Δώσε, ρε παιδί μου. Θα δώσουμε και εμείς, θα δώσει και εσύ.
1: Αύριο, αφού... Ατρόμητος και Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Ατρόμητος και Κηφισιά.
1: Ναι.
2: Χι.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Πάμε. Άρης Ηρακλής.
2: Χι.
1: Άσος.
0: Χι.
1: Κάτσε παιδί, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
2: Άσου, έχει διπλή ευκαιρία.
1: Ναι. Διπλό.
0: Κι εγώ διπλό λέω.
1: Βόλος ΑΕΚ.
2: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Κι εγώ διπλό.
1: Όφι Αστέρας, φίλε.
2: Όφι Αστέρας, άσος.
1: Έχει διπλό. Κυριακή αυτό, ε.
0: Προβληματίστηκα πολύ τώρα. Πόσες διπλές ευκαιρίες θα έχουμε, μία ή δύο?
1: Κάτσε, εξαρτάται τη διπλή ευκαιρία. Αν παίξει διπλή ευκαιρία την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό που είναι, ξέρω, κατάλαβες, πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Δεν το μετράμε.
0: Όχι, δεν
1: το χι διπλό του Αστέρα είναι 67-70, κάπου.
0: Ωραία, και εγώ χι διπλό βάζω εδώ.
2: Ναι. Πολύ ανάποδα είμαστε.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, τώρα εδώ Παναθηναϊκός σήμερα το φοβάμαι λίγο το παιχνίδι. Χι δύο.
0: Πόσο δίνει το διπλό περίπου?
1: 1,37,
2: 1,40. 1,35.
0: Ρε, είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι, δεν το παίζει.
0: Δεν το παίζει το. Πολύ χαμηλά.
1: Λοιπόν, Στέλιο, μη σε επικράνω. Γκολ-γκολ θα πω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Το γκολ-γκολ επίσης πόσο δίνει, γιατί γι' αυτό χαμηλά θα είναι.
1: Επειδή το γκολ-γκολ σε τέτοια μάτς το παίζει επειδή πιστεύει ότι θα βάλει γκολ το outsider και πολλές φορές την έχει πατήσει, αξίζει να παίξει γκολ και το outsider που π.χ. για την Καλαμάτα δίνει 1,80. Και ξαναλέω για τους φίλους που θα τρελαθούν, δεν λέω ότι δεν θα νικήσουμε ένα 20 απαραίτητα.
0: Καλά, εντάξει, ένα γκολ δίνουμε τώρα.
1: Ένα γκολ μπορεί να το βάλει απλά καλά μάτια. Μπορεί να ανοίξει ένα 3.
2: Μανώλη, μην απολογήσει.
0: Μα ναι, τώρα τι, επειδή θα τρελαθούν δηλαδή. Και θα τρελαθούμε κι εμείς.
2: Η Καλαμάτα μέχρι σήμερα δίνει τα παιχνίδια που έχει παίξει.
1: Ναι, φουλ.
2: Νομίζω ότι πιο πολλά είναι γκολ.
0: Ναι. Μα γι' αυτό με αυτή τη λογική το λέει και ο Μανώλης.
1: Και ακόμα και σε αυτά που δεν έβαλε ή δεν έβαλε τόσα, είχε ευκαιρίες, δημιουργούσε προϋποθέσεις πολλές.
2: Να σας πω κάτι, εγώ βασικά πιστεύω ότι αυτή την αγωνιστική θα έχει πάρα πολλές ισοπαλίες. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί τον Άρη με τον Ηρακλή.
1: Καλό ένα μάτς μένει.
2: Θα είναι
1: τελευταίο
2: από τη διακοπή, νομίζω.
0: Όχι,
1: ενώ.
0: Όχι, το... άλλο ένα μάτσε τη αγωνιστική.
1: Πανετολικό
0: το...
1: Πάουκ.
0: Να πω κι εγώ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, εγώ θα το παίζα ξεροχή, παιδιά. Το θεωρώ πολύ επίφοβο παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Και το τελευταίο μάτσε ποιο είναι?
1: Πανετολικό Πάουκ.
0: Τώρα εδώ, διπλό. Πόσο δίνει το διπλό του Πάουκ?
1: 1,62.
0: Πανετολικό ήταν απογοητευτικό στην περασμένη εβδομάδα, βέβαια.
1: Καλά, γενικά μέχρι στιγμή. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός.
0: Και μαγική εικόνα, λες.
2: Λόγω παράδοσης διπλό.
1: Καλά, αδιανόητη παράδοση, έτσι. Αδιανόητη παράδοση.
0: Ναι. Και βάζει και ωραία γκολ, νομίζω.
2: Σε αυτά εγώ τα μάτια. Πιστεύω, παιδιά, ότι αυτή την εβδομάδα θα έχει τώρα σε ένα κανονικό πρωτάθλημα. Τώρα ο Λεβαδιακός, πιστεύω, εγώ με το δικό μου το μυαλό. Είδαμε τον Παναθηναϊκό του Λεβαδιακού, δεν μ' άρεσε ο Λεβαδιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε τιμούς από παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κουράστηκε όμως, πιστεύω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ισοπαλία μέσα στο παιχνίδι.
0: Εμένα θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν σε αυτό το παιχνίδι δεν βάλει έστω ένα γκολ ο Λεβαδιακός. Δεν γίνεται να κλείσει αυτό το πρώτο πακέτο παιχνιδιών χωρίς να έχει βάλει ένα γκολ. Ας είναι μια καινούργια ομάδα.
2: Γιατί πιστεύω θα βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει κόσμο λογικά ο Ολυμπιακός. Ενώ Παναθηναϊκός
1: θα έχει φουλ. Πήρε κι άλλα.
0: Θα έχει πολύ κόσμο στη Λεβαδιά.
1: Ναι, η Καλαμάτα έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της. Όταν θα πάει στο δικό της γήπεδο στην παραλία, θα έχει φιλοξενούμενους. Τώρα είναι λόγω σύμβασης με τον Δήμο εκεί, Νίκιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Δεν επιτρέπεται.
2: Και το πρώτο παιχνίδι που είναι αύριο που είπες στο Ατρόμητος με την Κηφισιά, νομίζω ότι πέρυσι αυτό είχε έρθει 2-3, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι είχε?
2: Είχε έρθει διπλό 2-3, νομίζω. Είχε κερδίσει η Κηφισιά μέσα στον Ατρόμητο.
1: Δεν θυμάμαι τι είχε συμβεί σε παιχνίδια που έχω περιγράψει, φίλε.
2: Ναι.
1: Το περιγράψεις αυτό να ξέρεις.
0: Το κοιτάξεις αυτό.
2: Πάντως η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι Μανώλη. Εσύ να σε άκουσα μια φορά σε ένα ρεπορτάζ του Ατρομήτου.
1: Ναι.
2: Είχες παρουσιάσει το ρόστερο του Ατρομήτου. Και όταν σε άκουσα, πίστευα ότι ο Ατρομήτου θα είναι πολύ καλός φέτος. Δηλαδή έλεγε στους παίχτες που έχει ο Ατρομήτος φέτος και όντως πίστευα ότι θα είναι όντως καλός. Αλλά μέχρι τώρα δεν το βλέπω να είναι καλός ο Ατρομήτος φέτος.
1: Να σου πω κάτι. Έχει προσθέσει τώρα στα χασομέρια δύο κομβικές προσθήκες που είχε στο μυαλό, δύο μεταγραφές που είχε στο μυαλό του, δηλαδή του Φορ και του Εξτρέμ, ειδικά του Φορ. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή και με Ηρακλή και με Πάουκ τώρα στο Κύπελλο, είχε παρουσιάσει αυτός βελτιωμένος. Δηλαδή ο Περέα έχει βελτιώσει όλη την ομάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η αγωνιστική έχει πάρα πολύ χει μέσα. Αν εξαιρέσει την ΑΕΚ, γιατί ο Βόλος δεν μ' αρέσει και τον Βόλο που τον έχω δει, νομίζω ότι θα κερδίσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον Άρη έχει τόσο πολύ φαβόρη με τον Ηρακλή. Εντάξει, ντέρμπι είναι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι τόσο καλός για να είναι τόσο φαβόρη με τον Ηρακλή.
1: Όχι, ρε, δεν είχε έρθει ποτέ 2-3. Λέω και εγώ, δεν τόσο πολύ δεν θυμάμαι.
0: Και εγώ το ψάξα και δεν το βρήκα. Και λέω...
2: Το περσινό.
0: Ναι.
1: 0-0, στήρο ήταν.
0: Κουλούρια.
2: Όχι, πέρσι μπορεί να έχει κερδίσει η Κηφισιά με τον κόλ του Τετέ, το θυμάμαι. Με τον Ατρόμητο.
1: 1-2 ήταν αυτό, όχι 2-3. 2-3. 1-2 ήταν.
2: Όχι, ένα ανατροπή αυτό είναι.
0: 1-2 με ανατροπή γκολ Τετέ.
1: 1-2, ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Okay, τότε συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
0: Όχι, εντάξει, όλα καλά.
1: Και έχει πολύ διπλό αυτό το ζευγάρι.
2: Εντάξει, έχει πολύ διπλό και πέρσι θα πλέον.
1: Πάντως σου λέω, πιστεύω θα. Καλά, καμία σχέση επειδή καλύπτει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω όσοι με ξέρουν, καταλαβαίνουν αν είμαι. Αν τα λέω αντικειμενικά ή όχι. Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Και με τις προσθήκες που έχει κάνει, δεν έχει κάνει και άλλη μία. Θα κάνει αυτό το σουγκό. Τέλος πάντων. Πιστεύω θα.
2: Εντάξει, αν δούμε αύριο μια αγωνιστική του Σαββατοκύριακο αυτή που θα έχει γέλες. Πιστεύω ότι είναι καλό για το πρωτάθλημα μας. Εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι οκ, αλλά άμα δεν κερδίσουμε είναι καλά, μάτα καλή, ας μην κερδίσουμε. Δεν έχει να κάνει. Είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος.
1: Τέλειο για μένα, αν πάρει το διπλό ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα, είναι δηλωσάρα για πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι από τώρα δεν έχει πει ήδη, δεν έχει, ξέρεις, δηλώσει
0: με την Ολυμπιακή.
1: Ναι, δεν έχει στείλει μηνύματα. Καλαμάτα είναι δηλωσάρα για πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι από τώρα δεν έχει πει ήδη, δεν έχει, ξέρεις, δηλώσει με την Ολυμπιακή.

0: Πάντως το πρωτάθλημα το φετινό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλες οι ομάδες είναι καλές.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας έχει ανεβεί πάρα πολύ γιατί και οι κάτω ομάδες έχουν βελτιωθεί.
2: Δεν συμφωνώ και τόσο πολύ εγώ με αυτό, αλλά εντάξει.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι, Νίκο. Την πρώτη ομάδα η ΑΕΚ μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ είδες έναν Αστέρα Τρίπολης που έχει ένα βαθμό.
2: Ο Αστέρας έκανε αυτό το παιχνίδι, ένα καλό παιχνίδι. Πέτυχε μια ΑΕΚ η οποία ήταν κουρασμένη, με χαλασμένο μυαλό και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Αλλά τώρα μου έδωσες απλά ένα παράδειγμα.
1: Και με τον Λεβαδιακό ήταν καλός ο Αστέρας.
0: Ναι, ωραία, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ηρακλής, σαν δυναμική, δεν βοηθάει στην βελτίωση του ποδοσφαίρου μας.
2: Σίγουρα, σαν δυναμική ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει. Δεν τρίβω και τα μάτια μου από αυτό που βλέπω.
0: Η πορεία του Όφη.
2: Όφη, ναι, το βάζουμε. Όφη και πέρυσι τον είχαμε.
0: Ο Λεβαδιακός ο περσινός, πριν μου είπες ότι δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν θα βάλει κόλ και αύριο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημά μας όντως έχει μια δυναμική διαφορετική. Και άμα το αφήσουμε λίγο, πιστεύω θα γίνει ακόμα καλύτερο. Και αν ακούσουν τον κύριο Αλαφούζο σε αυτό το κομμάτι με τα έσοδα να πηγαίνουν στις μικρότερες ομάδες, πιστεύω ότι όντως είναι μια καλή λογική.
1: Και Στέλιο, αυτό είναι το μυστικό και στα μεγάλα πρωταθλήματα, τα Big Five που λέμε στο εξωτερικό, έχουν δυναμώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά επειδή δυναμώσαν οι μικρομεσαίοι που λέμε. Όχι επειδή δυνάμωσαν απαραίτητα οι μεγάλοι.
2: Οι μεγάλοι έτσι αλλιώς δυνατοί είναι.
0: Παιδιά, αυτό το τελευταίο θα πω. Εγώ επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο πραγματικά από μικρό σύνομα μέσα γήπεδα. Και αυτό με τη Β' Εθνική που έχει γίνει ένας όμιλος και πάντα θυμάμαι όταν ένας όμιλος η Β' Εθνική οι ομάδες μας ήταν πιο δυνατές και αυτές που ανεβαίναν από τη Β' στην Α είχαν να προσφέρουν κάτι. Τώρα με τους δύο όμιλους ήταν λίγο παράξενη η κατάσταση. Νομίζω ότι όσο έρχονται επαρχιακές ομάδες από κάτω και μπορούν να είναι λίγο πιο δυνατές.
2: Στέλιο, σε σχέση με την δεύτερη εθνική έχουν να γίνουν ακόμη πολλά βήματα για να μικρύνει η ψαλίδα σχέση με την Super League.
0: Η Καλαμάτα δηλαδή που ανέβηκε φέτος. Πόση μεγάλη διαφορά έχει σχέση με πέρυσι.
2: Εντάξει, δύο-τρεις ομάδες και πέρυσι ας πούμε ήταν πολύ δυνατές που ξέφυγαν κιόλας και τελικά ανέβηκαν. Εγώ το λέω γενικά, σαν το δεύτερο πρωτάθλημα, η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλες διαφορές σε σχέση με την πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Το παράδοξο για μένα είναι ότι τη στιγμή που οι μεγάλες ομάδες δίνουν πάρα πολλά λεφτά, για μένα, δηλαδή ενώ ας πούμε, ο Ολυμπιακός έφτασε μπάτζετ 180 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός παραπλήσιο, ο ΠΑΟΚ εκεί κοντά, η ΑΕΚ, εντάξει όχι εκεί κοντά, αλλά εκεί κοντά τέλος πάντων μεγάλα μπάτζετ, οι εκπλήξεις είναι πιο συχνές.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο παράδοξο, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι και αύριο θα έχει εκπλήξεις και είναι πολύ καλύτερο το πρωτάθλημά μας και θέλω να είναι έτσι. Εγώ θέλω ένα πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική με ενδιαφέρον.
2: Ναι, ό, μαζί σου αυτό. Μαζί σου αυτό. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Μια χαρά. Έχουμε ξεχάσει εδώ ανοιχτή την τηλεόραση και έχει βάλει ο Sky τον Αμερικάνο και ήμασταν τώρα, μιλούσαμε με τον άνθρωπο και από πάνω έβλεπα εγώ Βιολάντε Πλατσίντο με George Clooney. Για όποιον έχει δει την ταινία, καταλαβαίνει τι λέω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν,
1: ήταν για την ώρα.
2: Ναι, ταινία. Ό,τι πρέπει να. Μια Βιολάντε τώρα.
1: Λοιπόν, τελείωσε ο φίλος. Λέει, ωραία, πες.
2: Ναι, να πω, λέει.
1: Κατάλαβες.
2: Τι ωραία. Α! Μάλιστα.
1: Γεια σου, Μακαρέ.
2: Όχι, ρε παιδιά, τι προγνωστικά τώρα για Premier League. Αν πιάσουμε τα προγνωστικά, δεν θα ξεπερδέψουμε ούτε μεθαύριο.
1: Ίσως το Ατρόμητος του Κηφισιά τώρα να ήταν καλύτερο το άσοχη over 1,5.
2: Ξέρεις, άσοχη over 1,5.
1: Okay. Στοιχηματικά άλλο. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Το μάτς της Εθνικής με τη Φιλανδία την Κυριακή με ρώτησε ένας φίλος για να μην το ξεχάσει. Το δείχνει η ΕΡΤ 2 Sport και θα υπάρχει και live από το site του Bwin Sport FM 94,6. Θα δούμε τώρα ποιος θα το κάνει.
1: Ταινιάρα Αμερικανός, λέει ο Ντάντε.
2: Ναι,
1: Ντάντε.
2: Πολύ ωραία ταινία. Έχουν περάσει μόνο 16 χρόνια από όταν βγήκε. Η Βιολάντε πια είναι. Όχι, το 10 βγήκε. Το 10.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό, γιατί το έθεσες το χρονικό πλαίσιο.
2: Έχουν πολλά τα χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Από το 10
1: τελικά. Σαν το παλαιωμένο κρασί, ρε φίλε.
2: Πω. Να, αυτά μου αρέσουν. Η Βιολάντε, η Ιταλίδα.
1: Εμένα αγαπημένη μου έβερε είναι το Pearl Harbor. Που είναι.
2: Ποιο Pearl Harbor.
1: Αεροπόρο εδώ.
2: Όχι, ναι, μην με κοιτάτε έτσι. Μια χαρά ταινία είναι. Αλλά πώ σου ήρθε τώρα. Αυτή είναι αγαπημένη σου ταινία,
1: δηλαδή. Ναι.
2: Άκου τώρα να
1: δει. Συγκινούμε.
2: Συγκινείται ο Μανώλης. Λοιπόν, να το πω γιατί θα σκάσω. Η Βιολάντε τώρα είναι 50 χρονών και είναι 35. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι.
1: Λοιπόν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά. Καλά. Μια χαρά.
1: Εδώ λέμε για ταινίες.
3: Για ταινίες θα πούμε τώρα ή
2: τίποτα. Ό,τι θέλετε να πούμε.
3: Okay. Λοιπόν, καλές ομάδες

0: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και τα λοιπά.
1: Αλλά
0: θεωρώ ότι ο Όφη από τη Γιαγγελόνια, όπως την έγινε η ομάδα, πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Γιαγγελόνια λέει.
2: Ναι, αποκλείεται. Ναι. Ναι, όχι, δεν αποκλείεται. Συμφωνώ εγώ. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα.
0: Γι' αυτό πήρε και την κλήρωση Ολυμπιακό. Έπαιξε πολύ έξυπνα. Και, πήρε, και νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη από τη Γιαγγελόνια. Άποψη έχετε γι' αυτό.
1: Απάντησα. Καλή, καλή ομάδα είναι και η Γιαγγελόνια πάντως.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή...
0: Και όφη φέτος προς το παρόν από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ προς το παρόν και σε λίγο από τον Παναθηναϊκό θα φανεί.
2: Θα το δούμε. Πάντως. Στην πορεία.
0: Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Έτσι πιστεύω εγώ έτσι. Άποψη μου. Γι' αυτό έχετε άποψη.
1: Αν θα πάρει πρωτάθλημα δηλαδή.
0: Εγώ δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Είπα
1: καλύτερο. Αυτό είναι καλύτερο σε πόλεις.
2: Είναι μια τρομερά δουλεμένη...
0: Μανώλη και Νίκο δεν έδωσε.
1: Μανώλης, εγώ ήμουν, από εδώ το είπα.
0: Όπως το πέρα.
2: Μια τρομερά δουλεμένη ομάδα η Νόφη. Πάρα πολύ δουλειά έχει ρίξει ο Κόντης. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Με τον Παναγό να παίξει, δεν ξέρω που παίζει πρώτη φορά, πρώτο γύρο, θα κερδίσει πιστεύω. Δεν ξέρω που παίζει μέσα έξω, δεν ξέρω που παίζει. Παίζει στην περίοδο, δεν ξέρω που παίζει.
2: Δεν θυμάμαι τώρα το μάτς του πρώτου γύρου.
0: Okay. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω θα κερδίσει όχι. Δεν είπα να πάει για
2: πρωτάθλημα. Στο ΑΚΑ είναι το πρώτο μάτς.
0: Αυτό, ΑΚΑ. Έχει δύο.
2: Κάτσε μέχρι τότε, έχει τα ευρωπαϊκά μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ένα ευρωπαϊκό έχει
0: δώσει. Άλλο πάνω από ο Όφη είναι για τετράδα φέτος όμως.
2: Ναι.
1: Μακάρι, να βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα.
0: Να δούμε για μια ομάδα καινούργια, δεν είναι
1: ακόμα. Αμέ, μακάρι.
0: Ωραία, τώρα μπορεί να πει το νους το Αποστολάκι Ολυμπιακός, ξέρω να πάρει το Δεκέμβρη να πάρει και δύο καλούς παίκτες. Λέω εγώ.
1: Όφη, ε.
0: Θα πάρει. Ε.
1: Όφη.
0: Τον Όφη τώρα, για τον Όφη, ναι.
1: Ναι. Μακάρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Χατζηγιοβάνης τώρα που έχει πάρει, τον έχει πάρει από τώρα και για να βοηθήσει και για να...
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, συμφωνώ, δεν είναι, αυτό θέλω και εγώ να δω. Θέλω να πάρει κάτι πιο ποιοτικό που να έρχεται προς ο νους. Δεν είναι εύκολο, αλλά οκ. Έχει πάρει χρήμα.
0: Εγώ δεν είμαι Όφη. Εγώ βλέπω τι βλέπω εγώ, δηλαδή, και μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα που έχει μέσα 17, 7, 8, 9 Έλληνες, έτσι. Δεν έχει άλλη ελληνική ομάδα το θέλεις μέσα στη βασική δεκάδα. Αυτό είναι καλό να το λέμε. Δεν είναι κακό να το λέμε γενικότερα. Και σας λέω δεν είμαι όφηγο έτσι. Μ' ακούτε.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, αυτό δεν είναι κακό να το λέμε.
1: Ότι το λέμε συνεχώς. Τόσες μέρες. Συνεχώς.
0: Με μικρό μπάτζερ. Εμπασχολητούσε.
2: Χθες όλη μέρα με αυτό ασχολούμασταν. Δεν κάναμε και άλλη δουλειά.
0: Ναι, δεν διαφώνησα.
2: Μαντινάδες εδώ.
0: Ναι, με καλό πλάνο. Εμπασχολητούσε. Θα ήθελε βέβαια δύο προσθήκες, τρεις, θα ήθελε για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο το πλάνο των μεταγραφών, των προσθήκων κτλ. Κτλ. Όχι, είναι ότι έχει αλλάξει όλο το στάτους της ομάδας, επειδή την χάνει να μαθαίνω πράγματα γύρω από την ομάδα, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Ο Νίκος
2: μιλάει τώρα, ναι, ο Νίκος. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το στάτους της ομάδας.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Όφη, ναι. Με τι μπάτζετ πήγε φέτος.
2: Με τι μπάτζετ.
0: Ναι. Στο περίπου αν ξέρει γιατί.
2: 20 κάτι εκατομμύρια πρέπει να είναι.
0: Πόσο?
2: 20 κάτι εκατομμύρια.
0: Όχι, κάτσε. Στο πολύ. Αποκλείεται να πήγε στο πολύ.
2: Κάτσε να σου πω.
0: Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Όχι τρας μάρκετ τώρα.
1: Ναι, όχι το τρας μάρκετ. Δεν ξέρω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Στο τρας μάρκετ είναι 18,75.
1: Άλλο
2: είναι άλλο αυτό το πράγμα.
0: Άρα λοιπόν, αν είχε πραγματική αξία, δηλαδή πάρει, γίνει 15, θα έχει πολύ καλή ομάδα. Αυτό πάνω από. Αυτή είναι η διαδικασία. Όταν οι άλλοι έχουν 70 και 60 και πώς έχει πανεπιστήμιο, Ολυμπιακός και Ριά και ο Πάπους, αυτό πάνω από ότι ο Όφη με 10-12 εκατομμύρια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φαντάζομαι όμως να πάρει ταυτόχρονα τον προπονητή που, γι' αυτό σας είπα πώς είναι, γιατί δεν θα βγάλει τώρα, πώς θα τα βγάλει, με μια νίκη και μόνο πέρσι στο Europa League δεν έχει ένα 5 εκατομμύρια από εκεί. Ένα 5 λέω, δεν σου λέω παραπάνω.
1: Από το Europa η νίκη γύρω στα 450.000
2: είναι η νίκη.
0: Ναι, μαζί που πέρασε δεν παίρνει κάποια μπόνους.
2: Συνολικά ήδη είναι στα 6.500.
0: Αυτό λέω, άρα με τα 6.500 που δεν τα είχε πέρυσι αυτά, είναι πλάσια τον Όφη.
2: Πώς δεν είναι, εννοείται.
1: Απλώς Όφη και καλώς κάνει.
2: Εισιτήρια και χορηγίες.
0: Εισιτήρια,
2: χορηγίες.
1: Και καλά κάνει για αυτό που θα σου πω. Δεν θα τα ρίξει όλα μόνο στην ομάδα το αγωνιστικό μπάτζετ που λέμε και σε υποδομές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνει.
0: Ναι, συμφωνώ και σας είπα, δεν είμαι καν την Κρήτη. Εγώ απλά σκέφτομαι λογικά ποδοσφαιρικά και ελληνικά. Έτσι.
1: Ωραία.
2: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Παναγιώτης από Πάτρα. Πώς εκλαμβάνεται την κοινή εμφάνιση Ελαφούζου Γιαννακόπουλου στο τουρνουά μπάσκετ? Πάρα πολύ ελπιδοφόρα για το, για το σύλλογο.
2: Είναι μια εικόνα που σε επίπεδο συμβολισμού
1: να.
2: Είναι πολύ σπουδαία. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό σαν οργανισμό τώρα μιλάω, έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Περνάει ξεκάθαρα ένα μήνυμα συσπήρωσης. Και φαίνεται αυτό ότι το έχει, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι το έχει σπράξει και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Και στα
1: πήγε και...
2: σχόλια και αυτά πήγε και μερίδα οπαδών, σωστό, των οργανωμένων οπαδών συγκεκριμένα. Ναι. Και τους είπαν έτσι σας θέλουμε, ενωμένους γι' αυτό, πάμε να τα πάρουμε όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Πολύ σημαντικό.
1: Πάντως και να μην τα πάρει όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έτσι πρέπει να παραμείνει. Mm. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Άγγελος Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Σας ακούω κάθε βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Άγγελε.
0: Μπράβο.
2: Σε εμάς το πες τον μπράβο.
1: Μπράβο στον εαυτό.
2: Νόμιζα ότι το πες τον εαυτό σου που μας ακούς κάθε βράδυ. Μπράβο μου. Να είσαι καλά, Άγγελε.
1: Ευχαριστούμε, Άγγελε.
0: Όλα αυτά τα χρόνια 48 χρονών ακούω δύο σταθμούς. Ακούω Sport FM και το άλλο δεν χρειάζεται να το πω.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
0: Μόλις στιγμή οι εκπομπές 2 ώρα το βράδυ. Μακάρι να συνέχισε μέχρι πιο μετά, αλλά ακούω Sport FM μόνο. Mm-hmm. Φαντάζομαι στο κοινό ταξιδεύω με τη σύζυγο και τα παιδιά. Έχω hands free, εγώ ακούω Sport FM, αυτοί έχουν μουσική.
1: Ναι, έρεσε.
0: Τόσο λόξα. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι.
1: Ναι.
0: Πάω χρόνια και εγώ στο γήπεδο με διαρκείας. Για τον αγώνα ήθελα να πω, που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Αυτός ο Ζώτα, ρε παιδιά, είναι παντού, μόνο τα γάντια τερματοφύλακα δεν φόρεσε.
2: Ναι. Λίγο στο τέλος τα χαλάσαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά με τέτοιο τρέξιμο αυτός ο άνθρωπος.
2: Ενώ στην τελική προσπάθεια, έτσι, όχι στο τέλος, γιατί μέχρι το τέλος έτρεχε. Μάρκα, ρε, έκανε τα
0: ναι,
2: πάντα.
0: Εντάξει, θα σκάσει κάποια στιγμή, ναι. Είναι λογικό δηλαδή να μην. Δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν παντού, ήταν μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο. Δηλαδή,
1: και ξέρεις, Άγγελε, βάσει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βέβαια με άλλη οπτική το λέγει ο φίλος. Τέλος πάντων, μην να πω αυτό που τέλειω. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλά, είναι πολύ πιθανό να κάνουν και παίκτες που είναι εξαιρετικοί, όπως είναι ο Ζώτα.
0: Ναι, και απορώ δηλαδή, αυτός ήρθε με μεταγραφή κανονική, σωστά. Από
1: ναι, και επειδή το καλοκαίρι το λέω αυτό που ο Ολυμπιακός συνολικά δεν ήταν καλά. Καλά, και τώρα μεταβατική περίοδος είναι.
0: Ναι,
1: υπήρχαν και παιχνίδια που ξέρεις, έκραζε φούλο κόσμος.
2: Και να πούμε βέβαια ότι επειδή τον αναφέρεις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, και εγώ ενημερώνομαι, ήταν μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ.
1: Μα είναι παίκτης Μεντιλίμπαρες.
2: 100%. Τον ήθελε πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή τον έβλεπα και λέω Παναγία μου, λέω αυτό θα σκάσει. Δεν υπάρχει. Τώρα για τον Μπουέρτα, αυτός ισχύει αυτό που λένε ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, δύο στη Νότιχαμ.
1: Γιατί δεν το γνωρίζουμε.
2: Τώρα, Άγγελε, ό,τι και να σου πούμε. Θα σου πούμε ψέματα τώρα. Δεν το ξέρουμε.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει βγει αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Έχει βγει, θέλω να πω, έχει γραφτεί. Αλλά τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό ή ισχύει κάτι άλλο, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι ίδια μαγαζιά τώρα. Μπορεί και να ισχύει. Ναι, okay.
0: Ναι, γιατί άμα έχει το ένα χρόνο, δηλαδή πώς μπορεί να το δει οποιοδήποτε, ότι και άλλα θα τάξει, θα κάτσω ένα χρόνο και πάω του χρόνου να δώσω, ας πούμε, στην Αγγλία.
2: Ναι, αλλά για να πάει στην Αγγλία, θα πω εγώ, θα πρέπει σιγά σιγά, ξέρεις, να. Γιατί ας πούμε με τον Όφη δεν ήταν καλός. Για παράδειγμα.
0: Όχι. Δεν ήταν. Καλά με τον Όφη.
2: Κανείς δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων σου λέω τώρα, πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν όλοι.
0: Τώρα για το μπάσκετ, εντάξει, το ποδόσφαιρο τώρα πιστεύω θα κερδίσουμε στο Λιβαδιακό. Δεν πιστεύω ότι θα.
2: Ναι.
0: Θα το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί.
1: Πάντως είναι πολύ ζωρισμένος και ο Λιβαδιακός.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι ο Λιβαδιακός ο περσινός.
1: Όχι, καμία περίπτωση.
0: Άμα ήταν, θα σου έλεγα ναι, τώρα δεν.
1: Απλώς είναι και το, ξέρεις, το αίσθημα αυτοσυντήρησης μερικές φορές των ομάδων.
0: Ναι. Το μπάσκετ τώρα το είδα. Εντάξει, Παναθηναϊκό δεν είχε με αυτό που είπατε. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Με τον ΠΑΟΚ θα παίξει, ναι.
2: Αυτό είναι πολύ δυνατό τεστ το αυριανό. Είναι δυνατό.
0: Και κάτι άλλο που λέγατε για το πρωτάθλημα φέτος, γιατί βλέπατε σε βάθος πενταετίας. Φέτος, αν θυμάμαι καλά, μπαίνουμε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με μείον 2, σωστά.
3: Τώρα, μας πιάνεις λίγο...
0: Τιμωρία. Ναι, ναι, αυτό είναι, μείον 2 είναι. Γιατί την τιμωρία που φάγανε πέρσι.
3: Νομίζω ότι
1: ναι. Σίγουρα, ναι.
3: Θα ξεχάσει τελείως αυτό, ναι.
0: Ναι, είναι μείον 2, άκουνα, μείον 2. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θα αλλοφαγωθούμε, πες, θα πάρει ένα και ένα ο καθένας.
3: Ναι.
0: Πώς θα περάσει στον ΠΑΟΚ,
3: ναι,
0: στον Άρη. Δηλαδή βλέπω μια πρωτιά τώρα να την παίρνει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Σαν πρωτιά θα σου πω εγώ, δεν σου πάρω να το πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά μπορεί να τελειώσει την πρωτιά. Γιατί αν αλληλοφαγωθεί ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, στο αυτόματο πάει στο μείον 3. Και μετά έχει να παίξει και με ΠΑΟΚ και με Άρη.
3: Εμένα προσωπικά θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε τελικό.
0: Όχι να πάρει πρωτάθλημα, να φτάσει
3: τελικό. Τελικό.
0: Να φτάσει σαν πρώτος. Σαν πρώτος κάποια
3: στιγμή. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Okay, εντάξει, στην κανονική διάρκεια.
0: Το μείον 2.
3: Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί, αλλά μετά που σοβαρεύει το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο να το σπάσεις το δίπολο.
1: Αμέσως.
3: Ακόμα. Ναι, αμέσως. Ναι, δηλαδή.
0: Δύσκολο. Δηλαδή,
3: πολύ δύσκολο.
0: Αλλά είναι αυτό το μείον 2 και των δύο ομάδων.
1: Βέβαια, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουν και οι δύο Δεκέμβρη. Ενώ ο ΠΑΟΚ Άρης. Που συνεισχυθούν ακόμα περισσότερο.
3: Τελική ευθεία, ναι. Γιατί ειδικά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μετά και τις εξελίξεις τώρα πήγε ο Μιστακίδης, τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι, λέω Δεκέμβρη συνέχεια.
3: Ναι. Μιστακίδης πήγε στο Αμπουντάβι και από ό,τι φαίνεται μίλησε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγας. Δεν πήγε για να δει τον Ολυμπιακό.
0: Θα μπει και χρόνο να το βάλουν, θα μπουν.
3: Ναι, γιατί λέγανε κάτι τέτοια χθες και πράγματι τελικά ο άνθρωπος γύρισε και πήγε και στο ΆΚΑ σήμερα. Στον ΠΑΟΚ ειδικά που είναι όλα έτοιμα από ό,τι φαίνεται για του χρόνου να μπει στην Ευρωλίγα. Ναι, περιμένω κι εγώ ότι από το χειμώνα και μετά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Για την ατάκα του Γιαννακόπουλου τι έχετε να πείτε.
3: Ποια από όλες.
0: Έλα μου, ποια από όλες.
3: Ποια τάκα. δεν έχω δει, κάτι αλλά... Σήμερα είπε κάτι, είστε στην ενδείξη του.
0: Είπε ότι δεν είπε αυτήν ατάκα ότι να μην περιμένουμε μόνο τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για το μπάσκετ.
3: Α, εντάξει. Είπε διάφορα όμως, εντάξει.
0: Κάθε χρόνο αυτό ο άνθρωπο, δηλαδή, δεν μπορώ, με τον Ομπράντοβιτς έλεγε τι έλεγε, τον πήρε, τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Για το θείο του έλεγε τι έλεγε. Γενικά όλα αυτά. Αυτό ο άνθρωπο, δηλαδή, μιλάμε.
1: Εντάξει, αυτά καμπλά ήταν.
3: Ναι, καμπλά ήταν. Ναι, τι πήγε να πει κομπλέ και καλά μαζί.
1: Ναι, τι λέξη μου βγήκε.
3: Κομπλά σου βγήκε. Και μετά λέτε για μένα. Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, ο άνθρωπος είναι εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, καλό βράδυ να έχετε, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δεν είπε κάτι βέβαια τώρα. Εγώ ξεχώρισα άλλα πράγματα από τις ατάκες του σε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι στην πορεία της χρονιάς θα φανεί βέβαια πόσο τα πιστεύει. Ότι με 7 αστέρια δεν υπάρχει πίεση. Ότι είμαστε ήδη νικητές, το είχε ξαναπεί αυτό.
1: Και ότι πάμε να διεκδικήσουμε, αλλά θα δούμε.
3: Θέλουμε τις κορυφές παντού, όλες προφανώς. Αλλά αυτό, ότι είμαστε ήδη νικητές και με την επιστροφή του Ζώτς κτλ. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ο Ζώτα μονιμοποιήθηκε. Θα μονιμοποιηθεί.
3: Ναι.
1: Στο Ολυμπιακό. Που αρχικά είχε έρθει ως δανεικός. Και το.
3: Το αγοράστηκε, τον έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, το λέει ένας φίλος.
3: Ναι. Πέρυσι λέει για παραλίγο δεν πήγε τελικούς ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, παραλίγο κι εσύ. Είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, ο Πουέρτα, ναι. Ναι, okay. Είναι λίγο το παρουσιαστικό. Έτσι λίγο. Είναι άγριος.
1: Τρομάζει, λοιπόν.
3: Τρομάζει. Γεια σου, Βασίλη, από την Πάτρα. Πάμε για break και μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραφιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses,
6: challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
7: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Τέλεση και παλιά γκολ από τον Μαρκίνιος στο 15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν, τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne, περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Ναβάς. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι εκεί, θα ήθελε και ο Μαχρές να δοκιμάσει το περισσότερο πόδι. Για να δούμε. Στο 71 η Manchester City ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Είναι ο Μαχρές! 2-1! 1-2 για την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Ναβάς δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

0: Και μετά τη διακοπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι, εντάξει. Κάτσε να έρθει πιο κοντά. Γιατί ξάπλωσα λίγο.
0: Ωραίο, δυνατό.
1: Είναι πολλές ημέρες τη διακοπή, ρε εσύ. Θα το.
0: Αλλά είναι 11 Οκτώβρη αυτό το μάτς.
1: Ξεχάσουμε τελείως.
0: 11 Οκτώβρη.
1: Θα το ξεχάσουμε τελείως αυτό το ντέρμπι. Θα το θυμηθούμε μόλις τελειώσει τα παιχνίδια τη Εθνική. 4 παιχνίδια. Ρε. 4. Και ματσάρες όλα. Ε.
0: Είναι ωραία.
1: Δυνατά παιχνίδια όλα.
0: Τούμπαντα εντός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας και τον Δημήτρη.
1: Αυτό το θέμα, μιας και το πέταξε τώρα απλά την ατάκα και πιάστηκα λίγο, γιατί το παρακολούθησα σήμερα και από χθες έχει ξεκινήσει. Είναι πραγματικά γελίο και κρίμα, κρίμα πραγματικά. Βγάζουμε μερικές φορές, παιδί μου, τα μάτια μας μόνοι μας. Έχει τακτοποιήσει ο ΠΑΟΚ όλα τα γύρω-γύρω για το θέμα της νέας Τούμπας, έτσι, για να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι κτλ. Και στο Καφτατζόγλιο, που είναι να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγάζω τώρα τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτός ο καψερός ο Ηρακλής θα τη βγάλει τη χρονιά. Κατά πώς φαίνεται, δεν ξέρω πότε θα προλάβουν να ξεκινήσουν τα έργα, ναι, και να τα τελειώσουν. Θα τη βγάλει γύρω-γύρω.
0: Ενώ λέγανε ότι θα ξεκινήσει,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Και ενώ είμαστε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει δύο ομάδες ήδη που είναι από εδώ και από εκεί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Την Καλαμάτα, την Κηφισιά. Ο Ηρακλής είναι τρίτος και δεν φαίνεται να αλλάζει γρήγορα αυτό.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει γρήγορα να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι όταν ξεκινήσουν, με το καλό να ξεκινήσουν.
1: Πού θα πάνε να παίξει.
0: Πού θα παίζει ο Ηρακλής. Ή θα γίνεται ταυτόχρονα. Δεν νομίζω.
1: Θα του βάλουν κλειδάριθμο. Θα το Champions League.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας, εγώ.
1: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Ανώλη μου, πολύ ευαισθητούλης μου είσαι με Πέλχα.
0: Το είχα δει μικρός.
1: Και σε σημάδεψε.
0: Με σημάδεψε.
1: Από τότε.
0: Ήθελα μάλιστα για μια περίοδο, το έχω δει πολύ μικρός.
1: Από τότε δεν είδες ταινίες που σε σημάδεψαν.
0: Πολλές. Και διαφορετικό ύφος κιόλας.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Και ήθελα να γίνω και αεροπόρος.
2: Έλα να σε φέρω εδώ στο αεροδρόμιο.
1: Ρε τι γίνεται. Τι ακούμε βραδιάτικο.
2: Λοιπόν, να σε φέρω και εδώ βάρδιο που έχω τώρα. Ναι. Μου να δει τα αεροπλάνα έτσι να.
0: Σε ώρα που κάποιοι έχουμε αισθήματα, παιδιά.
2: Πες ότι σε σημάδεψε η Τζένιφερ Γκάρνερ.
0: Καλά, ήταν.
2: Ήταν
0: βασικός παράγοντας.
1: Κοκομπλόκο είχε πάρει εκεί πέρα.
0: Βασικός παράγοντας.
2: Ναι.
0: Αλλά και δεν τα έκανε καλά. Καταρχάς, πολλά ξέρεις για να το γελάς έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, αεροδρόμιο δουλεύω, γι' αυτό. Όχι τίποτα άλλο.
0: Για πες.
1: Τι γίνεται.
2: Καλά, ρε μαγκέ.
1: Γύρισες δουλειά.
2: Ναι, έχω γυρίσει.
1: Γύρισε.
2: Τίποτα, είπαμε. 5-10 μερούλες ήταν.
0: Εδώ γύρισε ο Ρήλος.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Καλά,
1: ο Ρήλος. Κάναμε κομπάρα την Τέταρτη.
0: Άκουγα.
2: Γύρισε και δεν γύρισε ο Ρήλος, εντάξει.
1: Όχι, εδώ είναι, δεν.
2: Όλοι θέλουμε να είμαστε wannabe Ρήλος. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό το ακούω χρόνια, έχει γίνει αστείο, εγώ ζηλεύω πάντα τον Ρήλο που παίρνει άδεια πάντα το Σεπτέμβρη.
2: Δικός μου είναι.
1: Θα ήθελα πολύ να μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Αρχές Σεπτέμβρη εκεί, πρώτο δεκαήμερο.
2: Και εμείς το έχουμε καθιερώσει και περάσαμε όντως αυτό που λέγαμε, πολύ ωραία, ήρεμα ήταν. Ησυχία θέλουμε τώρα, εμείς μεγαλώσαμε.
1: Ναι, αυτό, ησυχία.
2: Ναι.
1: Για πες, ρε Τάντε.
2: Να πω, ρε παιδιά, τι θέλετε να σχολιάσουμε, εντάξει, δεν θέλετε, τα έχουν πει όλα, για Όφη, για ΑΕΚ.
0: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά, για πες.
1: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά, πράγματι. Έστειλε ένας φίλος κάπου, λέει, γράφτηκε, μήπως παίξει ο Γιώβιτς, λέει, δεκάρι στο Βόλο.
0: Άλλο λέει, και τα ρεπορτάζ το πρωί, οι συνάδελφοι εδώ πέρα λένε ότι επειδή δεν θα υπάρχει τρίτος φορ, τώρα χωρίς Βάρδα, μήπως κρατήσει έναν φόρο στον πάγκο. Μήπως δεν ξεκινήσει με Ζήνη Βάργκα. Με Ζήνη
1: Γιώβιτς. Να παίξει με Γιώβιτς και δεκάρι. Δηλαδή να βάλει Μάνταλο ή Ζωάο Μάριο από πίσω.
0: Ή Μάγερ.
1: Και έχει ρωτήσει αν θα βλέπουμε και βασικό τον Αλεξίου.
0: Ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δει. Θα μπορούσε πολύ αν ήταν να βάλει βασικό τον Αλεξίου. Έτσι. Δηλαδή τώρα που είναι στη ζώνη το παιδί.
1: Ναι.
2: Και μπήκε και ας πούμε είναι στη. Όπως είπαμε, γιατί να μην τον βάλει να παίξει.
0: Εμένα ο Αλεξίου μου αρέσει πάρα πολύ έτσι.
2: Έτσι θα ανοίξει
0: το ρόλο. Και πριν από το παιχνίδι με τον Πανεσκευή.
2: Ακριβώς αυτό, Μανώλη. Mm. Και πριν το παιχνίδι. Όσοι τον είχαμε ψηλό παρακολουθήσει, όχι ότι τον ξέραμε τον άνθρωπο.
0: Από και από την εθνική μωρέ. Εθνική.
2: Ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί να μην του δώσεις τώρα την ευκαιρία. Ειδικά σε αυτά τα μάτς. Πού θα τη δώσεις.
0: Απλώς τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει, αν το έχει στο μυαλό του, δεν συνηθίζεται, αλλά από την άλλη είναι και οξύμορο που κάθε φορά το σκεφτόμαστε. Δύο αριστεροπόδαρους. Επειδή εντάξει, ο Ρέλβας δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει από την Ελλάδα ο Ρέλβας.
2: Για μένα όντως είναι οξύμορο και είναι ψηλά γράμματα. Τώρα βέβαια αυτός κάτι περισσότερο ξέρει, αλλά τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει.
0: Πάντως εγώ θέλω να δω και λίγο να ανεβαίνει το δίδυμο Γιώβιτζίνη, επειδή η αλήθεια είναι ότι και ο ένας και ο άλλος φαίνονται, και όχι φαίνονται, είναι καλύτεροι με Βάργα. Δηλαδή ο Βάργα τους έκανε και τους δύο πολύ καλύτερους.
2: Ναι, κοίτα, ο παρανομαστής είναι ο Βάργα. Δεν είναι, δηλαδή όντως και ο ένας και ο άλλος απελευθερωνόταν όταν παίζει ο Ούγγρος. Οπότε ναι, είναι και απώλεια. Τώρα δηλαδή έχασες τώρα τον παίκτη για πόσο είπανε ρε παιδιά.
0: Δεν έχουν δώσει σαφές χρονικό
1: πάει για μετά τη διακοπή να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον Όφη.
2: Αχ, τώρα αγώνα δρόμου να πούμε. Η φάση στο μάτς τώρα με τα 8 γκολ να πούμε.
1: Είδες καμιά φορά. Ήτανε και εκνευρίστηκε και πολύ. Κομπανιότανε. Γιατί κατάλαβε ότι έχει πάρει ζημιά. Και προφανώς ήθελε να είναι και στην εθνική, έτσι.
2: Ναι, και σίγουρα θα ήταν, έτσι.
1: Για 100%.
2: Ναι.
0: Για δώσει καμιά μπόμπα.
2: Μπόμπα. Κοίτα, δεν πιστεύω καθόλου αυτό που λες, αυτό που είπες κιόλας εσύ, ότι μπορεί να είναι δήλωση τίτλου στο μάτς με την Καλαμάτα αν είναι ο Παναθηναϊκός κερδίσει. Κοιλιά θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή και να κερδίσει αύριο, μεθαύριο πότε παίζει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Καταρχάς, δήλωση τίτλου σημαίνει ότι το παίρνει κιόλας, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι διεκδικητής, τώρα έχουμε μπει γερά, είμαστε σοβαροί, κατάλαβα. Θα έχει πολύ
0: και το τονίζω εγώ, διότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί όντως να πληγώσει σε ένα στοιχείο που λέγαμε τόσο καιρό ότι εμφανίζεται ως αχίλιο πτέρνα του Παναθηναϊκού, που βέβαια στα τελευταία μάτια δεν το έχει δείξει αυτό με το transition. Η αλήθεια είναι. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι αμήνεται μέσω κατοχής. Δηλαδή θέλει να έχει την μπάλα η ίδια.
1: Και η αντίπαλη που είχε βέβαια.
0: Γι' αυτό το λέω για την Καλαμάτα εγώ.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα που είπε και ο Νίκος. Κοίτα, αντικειμενικά η αντίπαλη που είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, γιατί μόνο αυτόν θα σου βάλω, ας πούμε, εκεί δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κάτι το extreme έτσι ώστε για να είναι κριτήριο.
0: Εντάξει, για ελληνικά δεδομένα, για ελληνικά δεδομένα και η Κηφισιά για μένα μια χαρά ομάδα.
2: Ναι, μόνο.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, που για μένα ξαναλέω ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα ξεκινάει η ταινία με Άστον Κάτσερ και Κάμερον Δίας.
2: Ποιο, το Λαχείο?
1: Ναι, δεν μου έχουν κλείσει την τηλεόραση ακόμα βλέπω εδώ πέρα.
2: Το Λαχείο.
1: Νομίζω, κάτσε, δεν ξέρω τώρα, περίμενε.
2: Με το Las Vegas. Πες μου, είδες ότι δεν ξέρω, αλλά
1: μετά. Jack Potts στον έρωτα.
2: Ναι, ρε φίλε. Ταινιάρα γι' αυτό.
1: Να, Μανώλη, θα κάτσουμε, δεν θα φύγουμε μετά.
2: Μανώλη, ταινιάρα και με ατακάρες, έτσι.
0: Πες που το δείχνει κιόλας.
1: Στο Sky, αφού έχει μείνει τηλεόραση ανοιχτή εδώ πέρα, έχω δει όλες τις ταινίες. Εδώ που κάθομαι κιόλας. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, ήλα να μιλήσει κανένα.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Πέτρο.
1: Καλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια.
0: Λοιπόν. Λίγα για το Θεωρήλο. Επίσης, παιδιά, όλοι τις νόμιμες άδειες παίρνουν.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Δεν παίρνει κανείς περισσότερες. Μην ανησυχείτε.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν γίνεται, λέει ο Χάρης, ο Δημήτρης από Νέο Ηράκλειο, να παίξει, λέει, Wasting Love από Iron Maiden. Είναι η μοναδική παραγγελιά που έχουμε. Άμα στείλετε καμιά άλλη παραγγελιά, θα τα βάλουμε εδώ όλα σε κλήρωση. Ο Μανώλης θα διαλέξει, που ξέρει τα τραγούδια.
0: Ναι. Αυτό το ξέρω.
1: Το ξέρεις. Ναι.
0: Έπαιζε στην ταινία. Περχάρα που φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος, Άικανο Πατήσια.
1: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε, καλά?
1: Όλα καλά.
3: Πρώτα σε χαρώ και εγώ τον Όφη, δεν έχουμε μιλήσει από τότε.
1: Ναι.
3: Επειδή έχω γερίζες από το Ηράκλειο και υπάρχει έτσι ένα συνέστημα.
0: Όλοι τελικά.
1: Ναι, ρε.
0: Τραβάμε λίγο από εκεί.
1: Τελικά.
0: Κρατάμε.
1: Είδες κάτι πράγματα.
3: Έχουμε κάποια έμεση σχέση, νομίζω και οι τρεις, δεν είναι?
1: Έχουμε. Ναι, έχουμε.
3: Ναι, ναι. Έχουμε.
0: Κυλάει αίμα.
3: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τους Έλληνες που έχει ο Όφη. Βεβαίως. Μπράβο του, κατάφερε, συγκέντρωσε ας πούμε ένα γκρουπ καλών Ελλήνων παιχτών. Βέβαια ορισμένοι αυτούς είναι και κάποιες ηλικίες, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δουλειά σου την κάνουν. Θέλω και λένε πολλοί συνακροατές ότι γιατί ας πούμε και οι υπόλοιποι μεγάλοι, οι πέντε ας πούμε, δεν έχουν Έλληνες πολλούς. Διότι παιδιά απλά δεν περισσεύουν να έχουν. Για φανταστείτε, ο καθένας στο μυαλό του. να βάλει το καθεστώς που υπήρχε από τον, πριν από το 96, έτσι, ό,τι υπήρχε τώρα. Να βρει 5, 8, 40. 40 Έλληνες που να στελεχώσουν ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και να έχουν και 3 καλούς ξένους. Τα βρίσκαμε. Δεν τα βρίσκαμε.
0: Τώρα, Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
3: Όχι. Και όταν εσείς οι δύο είστε πολύ μικροί, επειδή εγώ τα θυμάμαι, το 96 έγινε η δομική αλλαγή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που αυτό αποτελούσε τα πάντα. Η απόφαση Μπόσμαν που έλεγε ελεύθερη διακίνηση όλων των κοινοτικών από χώρα σε χώρα διότι όπως όλοι οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα, εσύ το ίδιο είναι εργαζόμενοι και παίχτες και μπορούν να μετακινούνται. Μέχρι τότε, επειδή σε κάθε ομάδα και στα ξένα πρωταθλήματα έπαιζαν 2 ή το πολύ 3 ξένοι, περίσευαν και 2-3 ξένοι να έρθουν για κάθε μεγάλη ελληνική ομάδα και εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, να πω, στον Ολυμπιακό δεν θα ερχόταν ποτέ ο Ντέταρη το 87 αν ήταν ελεύθερη διακίνηση των παιχτών. Στην ΑΕΚ παλιότερα δεν θα ερχόταν ποτέ ο Μπάγκεβης ή στον Παναθηναϊκό Βερόν ή στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Ήρθαν καλοί παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε σχετικά εύκολα διότι δεν χώραγαν στα ξένα πρωταθλήματα διότι και εκεί ο αριθμός των ξένων ήταν περιορισμένος. Και έτσι περίσευαν και έρχονταν και εδώ στην Ελλάδα καλοί Έλληνες. Από το 96 και μετά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό και δεν μπορεί το ελληνικό πρωτάθλημα οικονομικά να ανταγωνιστεί Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και δεν μπορείς να κρατήσεις τον καλό τον Έλληνα εδώ πια. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς ξένους και δεν μπορεί.
0: Ναι, εκτός
3: και
0: αν δεθεί για κάποιο λόγο με τη φανέλα και... αλλά σπάνιο.
3: Σπάνιο είναι αυτό. Η πλειοψηφία των παιδιών που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο ήταν νεαρά όταν και αυτή και εγώ.
0: Δηλαδή μιας και είσαι ΑΕΚ, ο Μάντελος ξέρω εγώ είχε κάποιες προτάσεις, δεν έφυγε ποτέ.
3: Δεν έφυγε ποτέ. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Μάντελος είναι σε εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας λέει
0: αυτό ναι, όχι. Ελάχιστα.
3: Και οι παίχτες και οι οικογένειές τους.
0: Μα και τώρα πλέον φεύγουν μπαμ μπαμ, δεν είναι ότι θα κάτσουν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, γιατί, δεν έχει αλλάξει.
3: Και ο περίγυρος και η οικογένεια και σου λέει ευκαιρία. Ο πατέρας, ας πούμε, λέει το παιδί μου, παίζει καλυμπάλα, αυτό ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κάποια ομάδα σας καλοπάτι.
1: Γιατί νομίζω ο Μάρκο δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ και η νοοτροπία μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να παίρνουν αυτά τα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες, να τους εμπιστεύονται,
3: να
1: μην τους κρεμάνε στα μανταλάκια.
3: Μόλις το δύο ξένος, θα σου πω κάτι, μόλις, και να πάρει ευκαιρίες, να παίξεις καλά. Έτσι. Ναι. Μόλις το δύο ξένος μάνατζερ, ο ξένος σκάουτινγκ, θα κάνει πρόταση.
1: Να τον πάρει.
3: Δεν θα μπορεί η οικογένεια να πει όχι, η οικογένεια το θέλει. Το ίδιο το παιδί το θέλει και η ομάδα δεν θα μπορεί να το κρατήσει. Απλά.
0: Ναι. Μάρκο, το μεγαλύτερο παράδειγμα φέτος είναι με τον Καρανδρίκα του Αδρομέτου, τον 17χρονο στόπερ που πήγε στην Bayern. Ο οποίος τον έχουν δει ή τη Bayern τώρα και σε κάτι παιχνίδια που δεν φαντάζεσαι έχουν στείλει και τον έχουν δει.
1: Εδώ στην Ελλάδα λες.
0: Ναι. Και ο παίκτης αυτός δεν έχει κληθεί ποτέ σε εθνικά κλιμάκια. Ποτέ.
3: Δεν πρόλαβα να το δω.
0: Τι δεν πρόλαβα να το δω.
3: Όχι, δεν υπάρχει οργάνωση. Αλλά σου λέω και να τον είχαν καλέσει, πάλι έξω θα έφευγε το παιδί. Δηλαδή, οι ομάδες οι ξένες παρακολουθούν τον παίκτη στην ομάδα του.
1: Να βγάζουμε περισσότερους τότε.
3: Δεν περιμένουν.
1: Να βγάζουμε περισσότερους, να στέλνουμε κόσμο και έξω και να κρατάμε και εδώ να παίζει κανένας άνθρωπος.
3: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που λες, αλλά προς το παρόν. Όπως και στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Πάντως ταλέντο υπάρχει, πιστεύω, και υπάρχει, έστω και αναγκαστικά με αυτά που κάνει τώρα η ΕΠΟ. Αναγκαστήκαμε έτσι, επειδή το είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε καλύτερα πράγματα.
3: Και εγώ πιστεύω έτσι όπως το κάνει η ΕΠΟ, αυτός που αναγκάζει, ας πούμε, να βάζει κάθε ποια ομάδα, το είχαμε συζητήσει για την άλλη φορά. Ίσως να μην δεν είναι καλό για τον ίδιο το παιχνίδι, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Ένα παιδί μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι καλά. Και ουσιαστικά να εκτεθεί και να χαντακωθεί από την κακή απόδοση που θα έχει σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράδειγμα, καλώς
0: ήρθατε. Ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει σχέδιο χρόνων και να φτάσουμε σταδιακά σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι από τη μία χρονιά στην
3: άλλη. Έγινε πολύ απότομα Και αυτό πιστεύω ότι, ας πούμε για τον Καλοσκάμι που συζητάμε στην ΑΕΚ, το ότι έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέρσι με τον Ρόφ που δεν ήταν καλός, κάπου του χρεώθηκε ας πούμε η αποτυχία, πιστεύω έπαιξε αρνητικό ρόλο στην καριέρα του αυτό το υποχρεωτικό. Το παίξε αυτό συγκεκριμένος να μην ήταν στην κατάσταση την καλή να παίξει.
0: Και ενώ πριν είχε κάνει καλά μάτσα.
3: Ναι.
0: Πριν από αυτά.
3: Μπράβο. Αν λοιπόν υπήρχε η άνεση στην ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει, όχι αναγκαστικά, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα και για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τα πράγματα. Και για τον Αλεξίου που σας άκουσα και χτες που το συζητήσατε, για το νομικό καθεστώς που υπάρχει γύρω από αυτόν τον παίχτη. Από τους ρεπόρτερς έχω καταλάβει το εξής. Η ΑΕΚ τον έχει πάρει δανεικό από την Ίντερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια να δώσει το καλοκαίρι, αλλά αν τον παρακολουθεί η Ίντερ και της αρέσει, τότε η Ίντερ δίνοντας αυτή 3 εκατομμύρια στην ΑΕΚ μπορεί να τον πάρει πίσω.
0: Αυτό θα ισχύει μόνο για ένα χρόνο. Η ΑΕΚ όντως έχει οψιόν.
3: Ναι.
0: Για την πρώτη...
3: Δηλαδή η ΑΕΚ δίνει 3 εκατομμύρια και τον κρατάει ή δίνει η Ίντερ 3 εκατομμύρια και παίρνει τον παίχτη πίσω.
0: Αυτό εφόσον τον κάνει ειδικό της η ΑΕΚ, δηλαδή ασκήσει το δικαίωμα, η Ίντερ θα έχει μόνο ένα χρόνο όμως να τον πάρει πίσω. Δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι, μετά από 2-3 μέρες που λέει ο λόγος, το ίδιο καλοκαίρι να κάνει αυτό που λέμε κόντρα οψιόν, δηλαδή έχει ασκήσει η ΑΕΚ την οψιόν, την ξανασκεί από τη δικιά της πλευρά Ίντερ και τον κάνει δικό της. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για ένα καλοκαίρι, το επόμενο.
3: Ναι. Να δούμε. Πάντως και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, είναι καλός. Μακάρι να βγει και ο Γεωργίεφ σαν δεξί στόπερ. Γιατί για μπακ δεν με πείθει, παιδιά, ο Γεωργίεφ.
1: Ούτε εμάς νομίζω, Μανώλη. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Και εμένα δεν μου άρεσε πάλι η προχθές.
3: Δεν είναι, ο άνθρωπος είναι center back τώρα. Ναι. Τέλος. Ναι, εντάξει.
1: Και είναι κρίμα γιατί μην καεί αυτό, από αυτή την άποψη.
3: Ναι.
1: Να παίζει λοιπόν, δηλαδή καλύτερα στόπερ. Να σκαλά, Μαρκό.
3: Λοιπόν,
0: γεια σου, Μαρκό.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά. Τι γίνεται με τον Τράμπερ, παίζει παντού. Ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι συμφώνησε, λέει, με τη Δανία για την Γρυλανδία. Δεν την παίρνουν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Σε συμφωνία, λέει, κατέληξαν με τη Δανία για μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφαλείας, ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και αποκλεισμό στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Μάλιστα. Έχει κάνει και δήλωση η Πρωθυπουργός Δανίας. Ναι. Άκου να δεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την έξανα, λέω, δεν έγινε η αμερικανική. Απλά θα. Καταλάβατε.
0: Θα έχει βάσει.
1: Θα έχει βάσει.
0: Όπου υπάρχει βάση αμερικανική είναι έδαφος Αμερικής.
1: Σωστά, ναι. Και θα έχουν, λέει, και.
0: Και στην Ελλάδα, εδώ που έχουμε βάσεις, είναι αμερικανικό έδαφος.
1: Θα ενισχυθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία και θα έχουν μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας. Μην πάθουν ότι πάθανε στα Χανιά καλοκαίρι. Στα Χανιά με τον πόλεμο στο Ιράν το καλοκαίρι, Μάιο-Ιούνιο. Επειδή τρόμαξε πολλοί κόσμος ξένοι, είχαν πάρα πολλές ακυρώσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνανε μια σύσκεψη εκεί. Ρίξανε λίγο τις τιμές και έγινε ένα μπραφ Ιούλιο-Αύγουστο. Αλλά πάθανε μεγάλη ζημιά Μάιο-Ιούνιο εκεί. Τέλος πάντων.
0: Του Αλεξίου που είπε ο Μάρκος, δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι. Είναι...
1: Α, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Αν θέλει, άκτη να σκεί.
1: Okay. 3 εκατομμυρία.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι. Έγραφαν το καλοκαίρι. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να βγει, γιατί είναι πράγματι.
0: Πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ωραίος παίκτης.
0: Σκέψου τον πίστευα τόσο πολύ που έλεγα να μην πολύ φανεί φέτος για την ΑΕΚ, να μην κάνει το κόντρο ψιόν η Ίντερ.
1: Πάει να τον πάρει πίσω.
0: Πάει λάουλα.
1: Ναι. Και ματσάρα Ίντερ, μια και το πεις. Που έλεγε πριν ότι δεν θα μπορούσε να το δει. Ναι. Ρώμα Ίντερ.
0: Και έχει και άλλα ματσα. Έχει Ατλέτικο Ρεάλ. Έχει...
1: Πολλά, πολλά. Ναι.
0: Και στη Γαλλία έχει ντέρμπι τώρα την ντέρμπι βέβαια με Μαρσέικ.
1: Brighton Arsenal. Έχει τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε κανένα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Άρα θα έχουμε και τραγουδάκι για φινάλε. Επιλέξαμε.
1: Έχουν στείλει εδώ διάφορα, σας αφήνω να διαλέξεις. Α, έχεις φορτώσει Maiden, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ό,τι είπε ο πρώτος. Ό,τι είπε ο πρώτος. Λοιπόν, η Καλαμάτα λέει θα μπει το Δεκέμβρη στο γήπεδο.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να μπει, θα πω εγώ. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχει και άλλα, έχει και. Κάτσε λίγο. Καταρχάς, αύριο 2,5 ώρα έχει τότε να είμαστε στον Βίλε. Τότε να μην έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Σαν το Λιβαδιακό ένα πράγμα.
0: Αυτό.
1: Συγγνώμη, Σταύρο, αν ακούς, αλλά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι τα μεγάλα.
1: Το πρωτάθλημα.
0: Όχι, μερικές φορές, φίλε, που λες ότι με μια ψυχή δεν μπορεί να είναι εξορισμού υποχρεωτική, μερικές φορές είναι συμφωνημένο και βάσει συμβολέου.
1: Ναι.
0: Για, ξέρεις, για οικονομικούς λόγους, πώς λέγεται. Καθαρά τυπικό. Ναι. Δεν αγοράζεται από τώρα. Δεν λέω για τον Αλεξιού, για άλλες περιπτώσεις.
1: Το πρωτάθλημα της Γιαγκελόνη έχει ξεκινήσει τέλη Ιουλίου. Η Γιαγκελόνη απέκλεισε τους Rangers, μόνο καφενείο δεν είναι. Δεν είπε κανείς ότι είναι καφενείο. Αλλά νομίζω ότι όφη, έτσι όπως είδα τις δύο ομάδες, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα. Για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα.
0: Α, και τελικά έγινε μεταγραφή που μας είχε πει χθες ο φίλος, για τον Πανιόνιο. Πήρε ο Μπρίνο.
1: Τον ανακοίνωσε σήμερα.
0: Πρώτη εδώ. Εντάξει, και είχε γραφτεί. Ναι. Εγώ το είχα πάρει.
1: Λόγω χώρισης είμαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος, αλλά είναι πολλές σεζόν και δεν βρίσκω χρόνο γιατί βλέπω άλλα. Έχει βγάλει μια φανταστική, αφού έστειλε τώρα φίλος εδώ πέρα. Α, ωραία, τώρα είδα ποιος το έστειλε. Είδα μια φανταστική σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic για το Τσέρνομπιλ.
0: Ναι.
1: Να τη δείτε. Είναι στο Disney Plus. Καταπληκτική. Και σήμερα το απόγευμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα μια ταινία horror. Απογευματιάτικο. Ίσα-ίσα μπει να το
0: χώσει. Horror, μωρέ.
1: Undertone.
0: Θέλω να πω ότι πλέον. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ήμασταν μικροί, ξέρεις, τρομάζαμε. Ναι. Ειδικά με φαντάζομαι και τα λοιπά. Φίλε, το horror είναι άλλη φάση.
1: Εγώ τρόμαξα. Επειδή μου αρέσει το είδος, είχα πολλά χρόνια να τρομάξω. Και ήταν απόγευμα.
0: Κοίτα, τώρα που το λες.
1: Ναι.
0: Και το παρατηρώ.
1: Ναι, για το παρατηρείς.
0: Ενδεχομένως με horror να τρομάζει πιο πολύ. Θέλω να πω ότι τα φαντάσματα τα έχεις απομυθοποιήσει όσο μεγαλώνεις. Δεν το πιστεύεις.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε.
0: Και τα λοιπά. Ενώ με horror λες ότι.
1: Ακόμα
0: θα μπορούσε να ανεπιστευτώ.
1: Ακόμα και αν δεν πιστεύεις, που εγώ δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Άμα ο σκηνοθέτης είναι μάγκας και το έχει στήσει έτσι το πράγμα, τα πλάνα και αυτά, μια χαρά.
0: Όχι, μωρέ.
1: Τρομάζεις.
0: Ειδικά όσο πάνε τα χρόνια και περνούν και έρχονται και νέες ταινίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιο πολύ γελάς. Είχα πάει το καλοκαίρι, είχα δει μία.
1: Ποια, για πες.
0: Έλα, αυτό με το.
1: Το Obsession.
0: Ναι, μπράβο, με τη σκολάτα, πώς παγιές. Ρε φίλε, το είχα δει και σε θερινό.
1: Και γελαγές.
0: Εγώ άσε με, ψιλογέλασα.
1: Είχε δύο-τρεις σκηνές που ναι. Σου βγάζει και γέλιο.
0: Μα...
1: Ωραία ταινία ήταν, δεν ήταν κακή.
0: Χάλια ήταν.
1: Έλα, ρε, ωραία ήταν.
0: Ήταν λες και πάει σε επιθεώρηση από τις αντιδράσεις του κόσμου.
1: Έλα, ρε. Ωραία φάση ήταν το Obsession. Ωραία ήταν. Γιατί τώρα.
0: Βαρεμάρα, φίλε.
1: Βαρεμάρα, ε.
0: Ενώ παλιά.
1: Μόνο Pearl Harbor.
0: Ήταν η ζωή μου με ταινίες, εξορκισμούς κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά σε μια ηλικία μικρή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάλι μια προσπάθεια να ξαναπάρει τα πάνω του το είδος.
0: Κάτι βγαίνει τώρα. Κάτι μου πετάχτηκε.
1: Θα σου πω ότι βγαίνει.
0: Thriller.
1: Βγήκε χθες. Πάνω το δω την Τρίτη. Resident Evil, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια.
0: Αποκλείται. Την Τρίτη θα έχει εκπομπή. Δεν έχει εκπομπή.
1: Όχι. Παλιές ταινίες. Και πρέπει να είναι καταπληκτικό. Και επίσης, παιδιά, βγήκε μια ταινία η οποία είναι 2,5 ώρες.
0: Ναι.
1: Κορεάτικη παραγωγή, τεράστια, πολλά λεφτά και λέγεται Hope. Ελπίδα. Και είναι horror κι αυτό. Αυτά τα δύο νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά. Το Resident Evil είναι καινούριο και το Hope. Το Resident Evil είναι μικρό. Σφινάκι. Μη σου πάω πάντα εδώ και τα δύο την Τρίτη. Back to back. Να πάρω μια μπανιέρα popcorn. Δεν τα μπορείς αυτά, ε.
0: Εγώ τα μπορώ και τα παραμπορώ. Με σκέφτομαι εμένα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι να κλείσουμε. Καλή αγωνιστική να έχουμε.
1: Το έχουμε δει το Chernobyl του HBO. Προφανώς.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και το Σουκού. Να τις εκπομπές.
1: Αύριο Game Zone με ο Μανώλης Μουσουράκης στο γήπεδο. Θα τα πούμε πάλι.
0: Ναι.
1: Και οι δυο μας.
0: Λοιπόν, καλό Σουκού.
1: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ για ένα ακόμα πρωινό. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Στον όφη βλέπω το ευρωπαϊκό.
1: Μαντινάδα έπρεπε να το κάνεις ρε φίλε.
0: Τι, μαντινάδα.
1: Μαντινάδα, ναι.
0: Πώς να το, τι είναι... Ήρθατε τώρα εσείς, καλά μου γερμανάκια! Ρουφάτε εδώ στην πλάτη σας τα δυο σας τα κολλάκια!
1: Τι έγινε ρε παιδιά! Τι έγινε, τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στο νησί! Είσαστε με τα καλά σας!
0: Βάλε εδώ μια ρακή και φέρε και ένα μύτο! Γκολάρα που την πέταξε ο φίλος μου Αϊτόρ! Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση του ήχου. Μουσική επιλογή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Και την
1: τρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντρινιντριν
0: spin-off. Ναι. Ξεκίνησαν αυτοί οι Γερμανοί, σου λέει, θα κάνουμε αυτό το τικιτάκα, θα μπούμε με την μπάλα μέσα. Πού να περάσει τον Αθανασίου, ποιον Αθανασίου. Λοιπόν, πού να περάσει εκεί πέρα κοστούλες, παιχταράδες όλους. Και πολύ ωραίο το σχέδιο του Κόντε Ντι.
1: Του Κόντε Ντι, ναι, ναι. Καλά το λέγαμε χθες.
0: Ακριβώς.
1: Καλά το λέγαμε.
0: Φεύγει η αντεπίθεση, τη γυρίζει, πάρτο στο γάμα. Ωραία εκτέλεση. Μόλις το σούταρ, λέω 5 μέτρα out. Παπ, βλέπω την μπάλα.
1: Όχι.
0: Τελικά.
1: Στο πιεχτό.
0: Τελικά θα αναπαυτώ εδώ. Εκεί που οι αράχνες κάνουν τη δουλίτσα του Πορίου Βαρθιάνου. Και μετά πάρτο και το άλλο. Έτσι την κεφαλιά. Πάρε το 2-0.
1: Λέγανε οι Γερμανοί, εντάξει, θα το πάρει.
0: Καλά, όλοι λέγαμε.
1: Έχουμε ξανάρθει εδώ.
0: 9 άτομα. Ναι, δεν
1: έχουμε κάνει ωραίες διακοπές.
0: Γιατί
1: εγώ διακοπές. Τώρα τα τελευταία θυμούνται. Όλοι τα τελευταία θυμόμαστε. Θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά τα στρογγυλάκια.
0: Έχω πάρα πολλοί ανθρώπου που έχουν έρθει. Το Ηράκλειο είναι η ζωή μου και το. Πάρτο τώρα δίμπαλο. Φοβερή δουλειά από τον Όφη και τον Κόντε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για οποιονδήποτε παίξει με τον Όφη. Αν έχει αυτό το σχέδιο και αυτό το πλάνο, σου λέει: εγώ έτσι θα πάω, θα μένω πίσω. Έχω παίχτες να χτυπήσω αντεπίθεση. Αή, τώρα έχω το νους μπαίνει από τον μπάγκο. Δηλαδή έχει κάποιες ωραίες επιλογές.
1: Θα είναι και λίγο πιο έτσι ψηλιασμένες οι επόμενες ομάδες. Δηλαδή θα την πατήσουν σαν τη Χόπενχάιμ, γιατί όντως η Χόπενχάιμ πήγαινε πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ρε παιδί μου και τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο. Ότι εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Όχι, όπως κάνετε έτσι. Πάρτε,
0: ναι, πάρτε δύο.
1: Πάρε και το δεύτερο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το καταχάρηκαν όλοι ας πούμε, οι φίλοι του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το γουστάρανε πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη νίκη για τον Όφη, μεγάλη βραδιά. Μεγάλη στοιχηματική βραδιά, όλα over 10 η ώρα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι. Ναι, Μπουρνάς. Ήρθαν 8 παρατέταρτο τα under.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά είχαμε, ξέρω εγώ, 8 όλα.
1: Όλα.
0: Τεσσάρες, τριάρες, πεντάρες.
1: Πεντάρα, δεν έβαλε
0: Γιουβέντους. Από πότε έχει να βάλει 5
1: γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Να εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα, γιατί δεν το έχω πάλι στο αφαιρού.
0: Δεν πειράζει. Μήπως γιατί δεν είσαι επαγγελματία. Α, είσαι ευχάριστα.
1: Όχι, την καλημέρα μας. Δεν έχω ευχαριστά. Έχει ο μήνας, έχει 18. Την καλημέρα μας, τα συγχαρίκια μας που λέγει η γιαγιά μου.
0: Τα
1: συγχαρίκια. Το Μανώλη το Βογιατζάκι μας.
0: Έλα ρε Μανώλη.
1: Μόνο εσύ δεν έχεις γκολ.
0: Ρε Μανώλη, νόμιζα θα κάνεις και... Που έβγαλε κρασάκι. Να σε καλά, μωρέ παιδί, Μανώλη Βογιατζάκι.
1: Τα εξηγείτε ωραία, λέει αυτή την ποδοσφαιρική ανάλυση θέλουμε. Έτσι, μπράβο.
0: Κάτσε ρε Μανώλη, τι θες να πω τώρα για πώς το 4-3-3 γίνεται 4-5-1. Να κάθομαι να κουράζω εγώ τον κόσμο πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, πώς να σου το πω.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Επίσης κοιτούσα.
1: Κάτι τέτοιου φίλου.
0: Ναι, αυτό το πέταλο που έδειχνε η κάμερα το είχα γεμίσει και εγώ, αυτό έλεγα. Εγώ
1: καθόμουν εκεί. Να ορίστε.
0: Έχω πάει.
1: Εγώ πίσω από το τέρμα. Πίσω από το τέρμα
0: 14. Έφερα γούρι.
1: Έφερε.
0: Είναι αίτητο από τότε.
1: Βεβαίως.
0: Που λένε ότι όπου πάω δημιουργώ καταστροφές.
1: Καλά, περίμενε. Γιατί πήγες και στο Telecom, περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Πήγα και στο Telecom. Πάτησα πρώτο το πόδι μου στο Telecom.
1: Ναι.
0: Περιμένετε.
1: Γι' αυτό λέω, περίμενε.
0: Περιμένετε.
1: Έφερε γούρι στον Όφη, σταμάτα.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε ρε Μαρία. Το γούρι τώρα φαίνεται. Πήρε Super Cup, πέρασε Ευρώπη,
1: ναι,
0: κέρδισε.
1: Ναι.
0: Τώρα πάθει να κόψει, τι θα κάνει στο τέλο. Έχουμε τελειώσει. Θα έχει περάσει το
1: μήνυμα.
0: Το θυμίσει.
1: Μην κάνει καμιά βλακεία.
0: Μην το θυμίσει όταν πλησιάζουμε προ τα εκεί.
1: Και να σου πω δίπλα στο Telecom είναι το άκρο, μεγάλο. Κάτσε να δούμε.
0: Στον Παναθηναϊκό έχω πει.
1: Τι έχεις πει.
0: Έχω ανοιχτεί. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: φέτος.
1: Το έχεις πει.
0: Έχω πει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Ναι. Έχω ανοιχτεί. Όσο έχω νύστρου παλέφαντο, δεν έχω να φοβάμαι. Ποιος. Όποιος δεν παίζει. Μπούλο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Στην Κοπενχάγη τα είχα πει όλα, τώρα εντάξει, τώρα έμαθα.
0: Fucked up, έτσι το πει. Ωραία, εντάξει, τα αγγλικά ακούγεται πιο εύηχο. Αν το έλεγε στα ελληνικά, πώς το λέτε, ετάχω.
1: Πιστεύω ότι το Νοέμβριο.
0: Έρχεται αυτό.
1: Το Νοέμβριο έτσι θα τα λέει. Ναι, πιστεύω. Λοιπόν.
0: Είναι Κάρεν ο Νίστρουμ να κατέβει κάτω. Που παρκάρετε εδώ. Με τι δικαίωμα. Δηλαδή θα δημιουργήσει
1: φασαρία. Και νεύρα. Ναι.
0: Έτσι γουρλής. Ναι. Εσείς αφηρά του χαρήκατε που ρίξατε 8 στους μικρούς στο Πανσεραϊκό.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Δεν σταμάταγε ο Μάνταλος να βγάλει ασίστ.
1: Σταμάταρε Μάνταλε. Σταμάταρε Μάνταλε. Και στο τέλος τον έβγαλε.
0: Έκανε 3 ασίστ ο Μάνταλος. Και λέει ο Τσόχος, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά παίχτη σε ένα ημίχρονο να έχει κάνει 3 ασίστ. Έψαχνα ο Γιώργο για τσιάρτα. Αυτόν σκέφτηκα ότι μπορεί. Δεν σκέφτηκα άλλον. Σε ένα ημίχρονο, 3 ασίστ. Προσπαθούσα να έψαχνα. Και γίνεται το τέλος τον καλαγκολάρα του Βάργα, το τέταρτο. Και θέλω να γράψω στον Τζόχο, πάλι ο Μάνταλος έκανε ασίστ. Και λέω, κάτσε μην πει ασίστ το Τσουβέλας. Και λέω, και άφησα το κινητό, πήγα να στείλω στον Τζόχο, πάλι ο Μάνταλος κάνει ασίστ. Τέταρτη ασίστ το Τσουβέλας, αν έλεγε.
1: Για να γράψει ιστορία, στην All Win Arena.
0: Ναι, εάν έλεγε αυτό θα έλεγα, Manchester, Telecom, Νέα Φιλαδέλφια μέσα στο Σεπτέμβρη. Δεν θα έχει. Και άφησα το κινητάκι μου, λέω, όχι. Ναι. Καμία παρέμβαση στους ανθρώπους που κάνουν τίποτα, τη δουλειά σου ενώ εσύ κολβάλλας.
1: Ναι.
0: Έμαθα από τα λάθη μου.
1: Έμαθες. Να μάθουν και οι άλλοι να με κοιτάνε τα ρολόγια του.
0: Ναι. Μπράβο. Εκτός από αυτό, λέω, το παρατάω, μην πει τέταρτη ασίστ. θα λέγανε, τους
1: το
0: πληρώνει. Ναι, για πρόμο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Αυτά τα κάνει ο Σκάι.
0: Κάπου θα
1: καταλάβει.
0: Το μπλε παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσουβέλα.
1: Γιατί έχουν συνδέσει τώρα Νόβα με Αλαφούζο, κατάλαβε. Όλα βγαίνουν.
0: Τσουβενόβα. Κάτι γίνεται εκεί. Ο Τσόχος γιατί έχει γραίσει τελευταία, γιατί θα πάει Eurovision. Θα τραγουδήσει σαν το Σλιμανί αυτό, το Σλιμάν.
1: Να, ο Τζάκης λέει, έρχεσαι κάθε φορά που παίζουμε εκτός έδρας, λέει, αυτά κάνεις. Δεν σε έχει δει μια φορά. Κατέβασε η Μαρία, θα κατέβω εγώ, Μανώλη.
0: Μανώλη, η Μαρία είναι δεδομένο.
1: Ότι κολοκύθω κορφάδους και μισθούς. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη.
0: Και οι αγκινάρες με το λεμόνι που φτιάχνουν εκεί, μ' αρέσει.
1: Μην αρχίσουμε, μην πάμε προς
0: το σχολείο. Όχι. Γιατί ο άλλος λέει τρώω ζαμπονιτυρόπιτα με σοκολατούχο μετά από νυχτερινή βάρδια στο μπαλκόνι. Δεν θα προλάβεις.
1: Θα μείνει στο μπαλκόνι.
0: Δεν θα έχει κουτσουλήσει τέτοιο περιστέρι.
1: Είδες την κοπέλα που έκανε τους αγώνες με τα βάρη στα χέρια. Κάπως έτσι σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάλι σε break.

0: Λοιπόν, ένας με κράζει. Έχει αποκαλύψει ότι ψηφίζεται Οικογενειακά Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν είσαι γαλάζιο τέκνο. Ναι. Τα γαλάζια τέκνα. Έτσι.
1: Είναι λευκό τέκνο, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Λευκό τεκνό είναι.
0: Στρουφάκι. Πιο άσπρα πόδια έχω από τα στρουφάκια.
1: Αλήθεια.
0: Έρχεται ο Κυριάκος τρίτη τετραετία, φίλε. Μην αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Κυριάκο τον είχαμε τον Κυριάκο από τη Δευτέρα.
0: Πόσο άλλο Κυριάκο. Είχαμε Κυριάκο. Τρώτε εξάρες και ξεσπάτε στους ανήμπορους. Μπράβο.
1: Εντάξει, Ζαφυρά του, είσαι ευχαριστημένη που ρίξατε 8 γκολ στο Πανσεραϊκό. Καλά, δεν τραπήκατε λίγο. Παιδιά, δεν έπαιζα εγώ αρχικά.
0: Πρώτον, η Ζαφυρά του. Ρίχτω έξω το Ζαφυρά του. Ρίχτω έξω το Ζαφυρά του.
1: Κατά δεύτερον, δεν αλλάζει εμένα η δική μου η άποψη για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να τα βάζει η ΑΕΚ, όχι. Εγώ λέω, παιδιά, φρένω. 5, εκεί, 6, φτάνει. Όπα, φτάνει. Αλλά θα σταθώ στο μήνυμα που λέει κάποιο. Άμα δεν σε θέλει το στοίχημα, είχα παίξει λέει no goal την ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Είχε βάλει 8 λέει και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το έφαγε.
0: Όχι, ρε. Παίξε ένα over να σε δύο θεού. Τι no goal, μωρέ φίλε. Γιατί παίζετε βλακίε. Εγώ καταστραφήκα. Τι βλακίε. Μάστα και ανέβα. Τσούβια, Γιάννενα. Μάστα, μάζεψε.
1: Ναι, ναι. Σε περιμένει στα Γιάννενα σήμερα, έτσι.
0: Εντάξει, sold out στο Φρότζο. Γύρω στις 3.000 άνθρωποι
1: φιλές
0: θα είναι εκεί.
1: Τώρα, φίλε.
0: Στα Γιάννενα. Θα, άμα μας αφήσει ο καιρός, ναι. Δεν ξέρεις, στα Γιάννενα είναι.
1: Άμα βρέξει να το βάλει.
0: Τι έχω ξεχάσει να πάρω μαζί μου.
1: Τι έχεις ξεχάσει.
0: Μπουφάν. Έφυγα έτσι από
1: Μπουφάν.
0: Κάπου θα σταματήσω να αγοράσω ένα.
1: Ωραία. Κοίτα τώρα, τι αναγκάζεσαι να κάνει.
0: Δεν έχει την εθνική. Σε τραβάξα.
1: Ναι.
0: Πού στην εθνική.
1: Πού στην εθνική.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον στην Άρτα.
1: Γιατί εδώ δεν θα βγει. Θα πας κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Κατευθείαν κάνε ένα εδώ στο ποτάμ. Στο ποτάμ.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμ.
1: Ναι, στο ποτάμ μπορεί να
0: σταματήσει. Καλά, μα είναι έτσι πάω σπίτι, ρε Μαρία.
1: Καλά, πήγαινε σπίτι.
0: Όχι.
1: Πήγαινε στην Άρτα.
0: Μ' αρέσει η φωνή του Γρέζου, του Τσόχου. Έχει γρέζει και εμένα μ' αρέσει. Είμαι ερωτευμένη Τσόχο forever. Οκ. Okay.
1: Παιδιά, εμείς δεν μπαίνουμε ανάμεσα
0: σε ζευγάρι.
1: Σε τέτοιες καταστάσεις γενικότερα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ζαφυρά του, νομίζω ότι τα 8 γκολ τρομάζουν το νηστρούπαρο.
0: Χαλαρώστε, γιατί και εσείς τον βρίζατε στην αρχή.
1: Αν τον βρίζανε.
0: Να φύγει, κλόουν. Ήρθε εδώ πέρα. Ναι. Αυτά δεν έλεγε και ο Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν,
0: να ο Κόντις.
1: Θέλω να σταθώ στο μήνυμα της Βασιλίνας. Ναι. Η οποία μας έστειλε μήνυμα στις 2:38 τα ξημερώματα.
0: Μας τα ακούγε επανάληψη. Παίζουμε επανάληψη. Μπουρνάς. Παίζουμε επανάληψη 2 με 4.
1: Προφανώς
0: γερμανικό. Ναι.
1: Ρε παιδιά, λέει, ξενύχτησα λίγο σήμερα. Ήπια λίγο, άμα μας στέλνεις μήνυμα 2:38. Σκεφτόμουν ότι σε 4 ώρες ξυπνάω να ετοιμαστώ για δουλειά και στο δρόμο λέει βάζουμε ραδιόφωνο και πέφτουμε στο Sport FM. Και ακούω εσάς. Για λίγο λέω, τι έγινε, πήγε 8 η ώρα. Νόμιζα ήταν 2. Χαχά. Δεν ήξερα ότι παίζει επανάληψη, αλλά μια τρομάρα την πήρα. Βασιλίνα, ας σταθούμε στα θετικά αυτή τη εξέλιξη.
0: Ότι ξύπνησες.
1: Ότι. Όχι, όχι, το μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει. Διαβάζω το μήνυμα 2:38.
0: Α, μπορεί να γύρισε πλευρό, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έστειλες σε εμάς μήνυμα.
0: Ναι, και δεν
1: και
0: πήγε κάπου αλλού.
1: Και όχι, δεν κάπου αλλού, ας πούμε, που συνήθως μετά από πιωτά στέλνουμε και ζητάμε συγγνώμες και πεις εσύ, μου λείπεις και τέτοια. Μου λείπεις με ένα γιώτα. Τέτοια πράγματα, γιατί καμιά φορά δεν βλέπουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και μπράβο και καλά έκανες. Και σε εμάς να στέλνετε, παιδιά, όταν πίνετε, να στέλνετε σε εμάς.
0: Ναι, σε εμάς.
1: Πόσο χειρότερο μπορώ να πάει.
0: Δεν μπορεί να
1: δεν
0: πάει
1: μπορεί
0: και
1: δεν
0: θα σας εκθέσουμε. Να, το διαβάζουμε στον αέρα.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ο Ηλίας Βλάχος. Α, τώρα το άφησες το κινητό, ε. Πώς κάνει μήνυμα. Α, τώρα το άφησες.
1: Μια φορά γίνονται αυτά.
0: Ρε Ηλία, έπεσα πάνω σου, ένα την πατάει. Πήγα να πω πάλι ο Μάνταλος κάνει assist και το παράτησε. Πα, αυτά.
1: Δεν μπορώ να έρθω αύριο στην Πάτρα, παιδιά, μην επιμένω.
0: Τσούβι, έχεις για μπουφάν. Άντε φραγκοφωνιά.
1: Κάποιος είπε να περάσει την μπουτίκ του Ολυμπιακού. Εδώ
0: στη γωνία είναι.
1: Είναι κοντά.
0: Περνάω εκεί και παίρνω δώρα για φίλους.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Είναι με βολεύει.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Να ξέρετε, άλλη φορά, αν θέλετε που να με δίνετε, θα ξεχάσω
1: και
0: εγώ.
1: Στις δύο. Και στο Καραϊσκάκι και στην άλλη.
0: Εμένα,
1: την Πασκετική.
0: Ποιο τραβά με έχουν κοιτάξει το Ready Arena, Μαρία, που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Στο Ready Arena που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Πήγα να κάνω το βίντεο με μάσκα τότε COVID Juventus. Μπήκα μέσα. Είχε το χαρακτηριστικό της Γιουβέντου.

0: το θυμάμαι.
1: Και καλά, νόμιζα να την πήγα ως Παναθηναϊκός για την Εφτάρα να την πικάρω. Όχι ρε παιδιά, νόμιζα είναι τη Τζιπ που είναι τα μάξι. Καλά, καλά, καλά. Τώρα τέλος πάντων, έχει χάρη, θα κάνουμε συνεργασία.
0: Παιδιά, είναι ένας, μίλησε μας λέει για το piercing, πόνεσες.
1: Ποιο piercing?
0: Ωραίο το piercing λέει. Ποιο piercing, είσαστε με τα καλά σας.
1: Έκανες piercing.
0: Είσαι ηλίθιος.
1: Παιδί μου, ναι, αλλά έκανες piercing.
0: Όχι βέβαια.
1: Και γιατί το λένε αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού σε είδα να κάνεις? Τι τρύπησες? Εγώ τι κάνω σε αυτό το σπίτι? Έχετε κάνει κόμμα να δίνουμε με τη μάνα? Κλείστε το φως, γράφει κάτω. Ναι, βέβαια, δεν σας νοιάζει, εσείς τα πληρώνετε.
0: Θέλω να μου πεις πού νομίζεις ότι έχω κάνει piercing.
1: Μαρία.
0: Ήδη πονάω, να ξέρεις, και μόνο Μαρία, που το σκέφτομαι.
1: Να κάποιοι που δεν στέλνουν εκεί που θέλουν σε εκπομπές. Θα έκανε τη ρόγα το Λαμπρόπουλο κανένα piercing. Και πες, Μαρία, πες μου, πόνες ο Φάνης με το piercing. Τέτοια ώρα.
0: Πονάω, μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορείς, δηλαδή. Με τίποτα. Με τίποτα. Α, ή. Μάλλον με μπερδέψατε με καμιά άλλη. Δεν ξέρω. Ναι. Μάλλον. Σου χρωστάει ώρα πέρα που φάνη.
1: Ναι, από πέρυσι. Θα στο φέρω και θα στο φέρω. Σιγά μη στο φέρω, είπε στο τέλος. Θα τον έχουμε και αντίπαλο στα πρωινά. Άλλο.
0: Ναι, πήγε πρωί.
1: Βέβαια.
0: Τι λες.
1: Τώρα ξέρεις τι μου λέει. Οι άχαστοι πρέπει να αρχίζουν 10, ε. Α, ναι.
0: Α, ναι.
1: Τώρα να αρχίζουν 10. Τώρα να αρχίζουν 10. Όταν ξεκινάγανε 10 παρά 10 και πήγαιναν μια μισή στο σπίτι.
0: Σωστή απόφαση του ραπ να πάει πρωί. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται πρωί.
1: Να γυρίζει.
0: Άσο σου λέει να φεύγω.
1: Να γυρίζει ακριβώς. Και κάθε επιτυχία. Μπες θύβα για μπουφάν. Ναι, κάτω από τη γέφυρα. Αδερφιά, δίγανε, δίγανε.
0: Το μαθμού σε έχει, Γιάννη, να λέει.
1: Θα πας σπίτι να πάρω το χοντρό.
0: Στη γλώσσα δεν πάτε καλά.
1: Τι?
0: Ότι έκανα piercing στη γλώσσα.
1: Τα ξέρω τα
0: μαγαζιά. Στο το είδατε αυτό.
1: Εσύ piercing στη γλώσσα. Ούτε με στοίχημα.
0: Τι λέτε, παιδιά, θα χαλάσω εγώ, θα ρισκάρω εγώ τη γλώσσα.
1: Να μην μπορεί να περνάει στα αεροδρόμια να βαράει.
0: Τι λέτε τώρα, έλα Παναγία. Καλημέρα σας Αλοπέτα, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι εδώ, αν και άργησε λέει. Ένα μήνα έκανε να έρθει. Ήμουνα λυκειόπαιδο όταν ο Ζότς κοουτσάριζε λέει τον τότε εξάστερο στο ΆΚΑ. Σήμερα ο χρόνος γυρίζει πίσω ξανά, πολλά μπράβο στον Όφη, φιλιά. Φιλιά Σαλοπέτα, φιλιά.
1: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα θα είμαι με την Παρή. Βολεύει.
0: Ωραία.
1: 5-24.
0: Έχουν βγει τα προγράμματα.
1: 5-24, 9 και 4. Τελειώνω από Χαραλαμπούδι 7.30 και φεύγω κατευθείαν για το γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Για το τέλεκο.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο το Μέταλχαρ. Καλημέρα και στο Βίρονα. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Είναι της Αγίας Αριάδνη σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι η Αριάδνη είναι Αγία.
1: Τι, γιατί τι έχει? Α, δεν ήξερες ότι υπάρχει.
0: Ότι ναι, υπάρχει, ναι. Αγία Αριάδνη, ρε παιδί. Πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εγώ για το Μήτο ξέρω.
0: Το.
1: Τη Αριάδνη. Το Μενίδη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Στέφανο. Σε περιμένω σήμερα στα Γιάννη, λέει, στο Δρομέα Σπορτ να σε κεράσω ένα απεριτίφ.
1: Παιδιά, εάν έρθω όπου θέλετε να με κεράσετε, θα γυρίσω πίσω. Λοιπόν, Μαρία Ζαβυράντου, θα μιλώ σαν τον Καρίδα τα δύο τελευταία λεπτά. Δεν θα μπορώ να εκφραστώ καθόλου. Ξέρω, έχω συγκεκριμένα πράγματα που πηγαίνω και τσιμπολογάω. Τι να φατώ. Μου λέει μετά την παράσταση 12.30 ώρα, αλλά για παϊδάκια. Έχεις ιδέα? Έχεις ιδέα τι θα πάθω εάν φάω 12.30 ώρα τη νύχτα παϊδάκια και πάω στο ξενοδοχείο? Έχεις ιδέα?
0: Τι λες, παιδί μου, είσαι καλά. Πάει 5 η ώρα ξέναγαν.
1: Τι 5 η ώρα, μιλάω. Μέσα στο σώμα μου.
0: Ναι, θα τα ακούς να βελάζουνε.
1: Και μετά παίζω στο στάδιο το Παμπελοπονησιακό. Θα λέω ευτυχώς έχω τον απεινιδωτή μαζί μου να σας το δώσω.
0: Καλημέρα στον Δαμιανό. Θέλει να μάθει ο Δαμιανός πώς κάνει τα μηνύματα.
1: Τι χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, θέλει να μάθει ο Δαμιανός αν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Μ' αρέσει πολύ. Τη συναυλία του Αλέξανδρου. Δεν ήταν η συναυλία, τέλος πάντων την παράσταση του Αλέξανδρου στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Θα βγει σε.
1: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Διάβαζες, Δαμιανές, πήγαινες.
1: Ντάμι, τσακώθηκα με μενιδιά της Αμεσμάρτ. Θυμήθηκε τα βίντεό μου, Μαρία, ο πυγμάχος. Βγήκε από στόπι με φορτηγό. Τι λέω, τι κάνεις? Βγαίνει έξω με χίλι, κουάξ. 6 μέτρα νύχια και μου λέει, τι. Φεύγεις εκεί.
0: Καθένα, το έχω πει.
1: Γιατί πίσω υπάρχει άρμη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν έχει no fear, αλφα-K47, αν φοράει αυτό το αλφα-K47 που φοράνε σε μενταγιόν, ας πούμε, αλφα-K47 ή το έχει τατουάζ, αλφα-K47 το κάνουν.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω. Τι
1: το αλφα-K47 είναι το αυτό, το καλάζνικο. Το έχουν ή σε τατού ή σε μενταγιόν. Δεν είναι επιλογή της. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα που την επηρέασε. Να κάνει ένα Καλασνίκοφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αν δεις πολύ χρώμα νύχια, τρέσες να φαίνονται,
0: Ναι, σκέψου, είχε την υπομονή να κάτσει 3 ώρες να τις φτιάξουν αυτά τα νύχια.
1: Δεν είναι μόνο είναι αυτό.
0: Όχι, θέλει αυτό. Θέλει υπομονή, γιατί θέλει. Μπορεί να σε πετσοκόψει.
1: Αν ο Αγγέο Πάρθυλας, ο Φρέντι Κρούγκερ, σου πει περίμενε λίγο εδώ, μη φύγεις, φύγε. Μην περιμένεις λίγο εκεί. Φύγε με το φορτηγό. Όσο πιο γρήγορα. Φύγε και πήγαινε και κοιμήσου εκεί στα ΣΕΑ στη Θήβα που γράφει στάση και είναι τα φορτηγά και κοιμούνται. Να μπερδευτείς με άλλα φορτηγά εδώ, παπά εκεί, παπά. Εντάξει. Αυτά.
0: Δεν λέμε σένα, Δαμιανέ. Λοιπόν.
1: Να. 43 ώρε. Έφαγα φρικαδέλη χθες βράδυ. Μια χαρά κοιμήθηκα στην τουαλέτα. Τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Σεμίνα. Καλημέρα, Σεμίνα. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Όλα τα... Παντρεύτηκε χθες η Σεμίνα.
1: Αμόρε, μπράβο.
0: Φύγαμε άρον-άρον από την εκκλησία γιατί έπαιζε η Άκη του Πανσεραϊκού.
1: Υπέροχο ζευγάρι.
0: Υπέροχο ζευγάρι.
1: Μόνο εσείς έβαλατε γκολ.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, θα μπορούσατε ρε παιδί μου τώρα και εσείς φύγατε άρον-άρον από την εκκλησία γιατί να προλάβετε το ΑΕΚ Πανσεραϊκός, ας πούμε, αφού είχατε μάνταλο στη βασική ενδεκάδα. Τι ανησυχούσατε, ναι.
1: Τι ωραία μπαλιά βγάζει το Ζωάο Μάριο. Τι ωραία μπαλιά, παπ, και έρχεται από πίσω ο τεχνίτης Ζωάο Μάριο. Άρα το μυαλό μου είναι στην Κρήτη, είναι στον Όφη. Αυτό που έκανε ο Όφη ήταν φοβερό, άσο μίχρονο αστολικό 14 απόδοση. Φοβερό το πιάσει πατέρα μου. Το δες, στόπα.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Είπα ΑΚΑΠΑ 47, 49. Συγγνώμη ρε παιδιά.
0: ΑΚΑΠΑ 47.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Τι τηλεοφορία.
1: Έκανα λάθος ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έξερα από όπλα.
0: Καλά ρε παιδιά, μην βρίζετε.
1: Μην βρίζετε.
0: Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ακαλά. Ακαλά, δεν ξέρει το καλά.
1: Τι είναι το.
0: Βασικές.
1: Τι είπα, το έκανα λάθος. Όχι ρε φίλε. ΑΚΑΠΑ 47 είναι το Καλάσνικοφ. Άντε που θα μου πείτε εμένα. Το άλλο ξέρω τι είναι. Είναι καναβικό. Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ ούτε κανονικό τσιγάρο.
0: Υπάρχει και.
1: Ναι, εγώ καλά τον. Το Καλάσνικο αυτόματο τυφέκιο, κοίτα Μαρία, γνωστό ως ΑΚΑΠΑ 47.
0: Ξέρω, παιδί, με
1: άντε από εκεί πέρα, μωρή γάτα που θα μας πεις εμάς. Άσχετε.
0: Μπορείς να κάνεις την αναφορά.
1: Βεβαίως θα κάνεις την αναφορά.
0: Υπάρχει το άρθρο 49 που είναι αστικός κώδικας.
1: Ναι, γιατί ψάχνει σταθερή εργασία. 3η 22 Σεπτεμβρίου από 9 ως 4 το απόγευμα η Lidl Ελλάς έχει το Lidl Day στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Και δίπλα είναι Προβατίνο. Πάρε το βιογραφικό σου, Team Lidl από κοντά. Τα πάντα από μπόνους απόδοσης, επιδόματα ψυγείου, μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις και να πάρεις και τέτοιες παροχές που σας είπα. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας και μην το χάσετε. Little Days. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Το χάσαμε.
0: Το χάσαμε.
1: Δεν πειράζει. Θα σας τα πω εγώ εδώ το γαλάζιο παιδί. Το ίδιο είναι δίπλα.
0: Λοιπόν, το άρθρο 49 του αστικού κώδικα ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την περιουσία ενός προσώπου που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.
1: Ναι, εκεί θα πας και εσύ, πυγμάχε.
0: Πάμε σε fake.
1: Σε διαφάνεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναφιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα το ΑΚ47, παιδιά, είναι υλικό σκύλο.
1: Και εγώ αυτό ήξερα. Ένα σύριαλ δεν ήταν.
0: Με ένα λυκό σκύλο. Το θυμάμαι. Το K9.
1: Α, αυτό. Εντάξει. Κοντά έπεσα.
0: Με το λυκό σκύλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λυκό σκύλο. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Η από εδώ τους από εκεί. Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο το τατουάζ μανίκι, η Μαρία. Γενικώς εμένα δεν μου αρέσουν τις γυναίκες, αλλά εσένα σου πάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που ψυχραίνει και ο καιρός, θα βάλω και από το, και από το άλλο χέρι. Μανίκι.
0: Για να μην κρυώνεις, έτσι.
1: Ναι. Αυτό. Γενικά, όχι πίσω στην παιδεία. Ό,τι τρύπησα στη, μέχρι το Λύκειο. Έχω 4 τρύπες στο ένα αυτή και 3 στο άλλο. Να μου πεις γιατί όχι 4 και 4. Γιατί έτσι. Αυτό. Τίποτα άλλο, παιδιά.
0: Για να κάνει τη διαφορά το ένα αυτή.
1: Ναι. Δεν τρυπάμε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Όποιος θέλει να τρυπήσει, τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε τατού, ούτε εσύ έχεις τατού, ε.
0: Όχι, ρε, τι να το κάνω τατού. Γιατί να πάω, το σβήνω.
1: Μπορεί να έχεις τατού εσύ. Έχεις τατού.
0: Πού?
1: Δεις τώρα. Πίρσινγκ. Όχι, θα κάνεις. Όχι.
0: Δεν έχω τατουάζ.
1: Θα έκανες πίρσινγκ.
0: Όχι, γιατί έκανα.
1: Για λεφτά.
0: Κοίτα, μαλλιά έβαλα μόνο, μέχρι εκεί. Ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνω.
1: Ξέρω εγώ, για 500 χιλιάρικα θα κάνεις piercing.
0: Και κοιτάς, δεν είναι εδώ η καρέκλα μου και βάζω μπάρες στις ρόγες. Όχι απλό. 500 χιλιάρικα. Μπάρες. Εδώ. Πρώτα θα με πήγαινε η Εύα. Προχώρα και τρυπήσου. Μπάρες. Μπάρες στις ρόγες για piercing.
1: Χωρίς αναισθητικό.
0: Στον απαλό θα έχω. Πώς έχω δει που έχουν μερικές ένα αρμαντήλο. Δεν ξέρω τι έχω δει. Ο απαλός μου θα ήταν λακκόστ. Έχουν ένα πράγμα που πηγαίνει προς τα κάτω. Τι είναι αυτό που βάζουν, μια σαύρα. Σου λέει, εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά τι σημαίνει αυτό ότι είμαι πολύ καλή στο όλο. Λοιπόν, τι άλλο θες, τατουάς τη γιαγιά μου τη Λούλα. Θες τη γιαγιά μου τη Λούλα.
1: Για κουβέντα.
0: Δεν θα λες κουβέντες εδώ. Θες να κάνω αυτή την τρύπα, να κάνω ένα δεύτερο αυτή από κάτω.
1: Που ξεκινάνε, θα το έκανες για ένα χιλιάρικο. Όχι, ρε φίλε, για ένα χιλιάρικο δεν θα το έκανα.
0: Για 500 χιλιάρικα.
1: Για 500 χιλιάρικα θα το έκανα, ναι.
0: Ναι. Πρόσε, θα έβαζα
1: και θα με πόναγε
0: δεύτερο αυτή μια τρύπα από κάτω που έχουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να μπορεί
1: τώρα
0: να κοιτάς.
1: Τώρα που είπες αρμαντήλο και κροκόδιλ και αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας πάω γιατί μου δεν σας πάσαν. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032, αισιόδοξο, ναι, άντε να ζούμε μέχρι τότε, θα γίνουν στην Αυστραλία.
0: Τι θα γίνει εκεί?
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: 32 στην Αυστραλία. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Για πάντα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Έχουν αποφασίσει εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί Επιτροπή.
0: Να βαράνε τα καγκούρο μπουκέτα.
1: Όχι. Να κάνουν τον αγώνα κοπηλασίας και κανό σε ένα ποτάμι που έχει 500 κροκόδιλους.
0: Νομίζω θα πάνε όλοι γρήγορα. Θα σπάσει ρεκόρ.
1: Θα γίνουν, λέει, και οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ή απλά μπορούν να γίνουν μόνο Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και το αφήνω εκεί. Ναι, έχει 500 κροκόδιλους, οι οποίοι κροκόδιλοι πάνε και στο αλμυρό νερό και στο γλυκό νερό.
0: Είναι αυτό που είναι, να σε μυρίσει θέλει.
1: Να σε μυρίσει θέλει, ναι.
0: Εθαμένο,
1: δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει συμβεί. Κάνουν εκεί προπόνηση, λέει, πολλοί αθλητές, δεν έχει γίνει τίποτα. Καλά. Και παραπονιόντουσαν στη Γαλλία που τους ρίξανε στο.
0: Στο βρωμοπόταμο.
1: Ναι, στο βρωμοπόταμο. Λέει, δεν έχει τίποτα. Τους έχουμε δει τώρα τους αθλητές, αν είναι καλά.
0: Ένα έχει 4 χέρια. το θέλουν για τερματοφύλακα.
1: Έκανε ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Έχουμε να δούμε. Με το καλό, όσοι ζήσουμε τέλος πάντων μέχρι το 32, να δούμε τι ρεκόρ έχουν να γίνει σε κοπηλασίες
0: και τέτοια
1: και κανόε. Αυτά.
0: Είσαι μόνο που το λέει κανόε και όχι κανό. Να το λες σωστά. Μπράβο, Μαρία.
1: Κανόε.
0: Μπράβο, Μαρία. Ναι. Μπράβο.

0: Με πόσα θα έκανε τατουάζ ένα τρίτο μάτι στην κουτέλα? Παιδιά, είναι μεγάλο το κουτέλο το δικό μου.
1: Εγώ...
0: Πρέπει να κάνω το μάτι της Φαντέρα ή της Μόρντορ.
1: Εκτιμώ το κουτέλα, να ξέρεις.
0: Η κουτέλα. Είναι και παίχτης ο κουτέλα. Μπασκετμπολίστας.
1: Ναι.
0: Κουτέλα για τρεις μέσα. Καλώς τον. Να λέω Καούρης. Καλώς τον.
1: Γιατί κουτέλα, εμείς το λέμε. Η μάνα μου το έχει μάθει κουτέλα. Στην κουτέλα. Με αυτό έχουμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Σταύρο. Όχι, Σταύρο, κάνεις λάθος. Δεν έχει πάρει. Λέει ότι έχει τσιμπήσει. Δεν έχει πάρει.
0: Εγώ
1: λάθος.
0: Έχω πάρει κιλά.
1: Όχι.
0: Είμαι πιο κάτω. Είμαι ένα κιλό πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Κοίτα, έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Καλά, ναι. Δεν
0: πολύ πλάκα έχει αλλάξει η γωνία της κάμερας.
1: Εγώ τραβάω το βίντεο. Ναι, τραβάω το βίντεο. Όχι από το δικό μας. Τραβάω το βίντεο να φαίνομαι καλή εγώ.
0: Ναι.
1: Όσο γίνεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων δεν είναι και δεν κάνει και θαύματα.
0: Είμαι ακριβώς τα ίδια κιλά εδώ και 4 χρόνια. Πέντε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος λέει να μπει αγρίνιο να πάρει μπουφάν.
0: Θα πάω σπίτι, παιδιά. Είναι έτοιμο, έχω εντολή.
1: Να πας, μην κάνεις καμιά βλακία.
0: Δεν θα βγω από την Εθνική να ξαναμπω.
1: Αυτό που κάνει ο Όφη τώρα το έκανε, λέει ο Αστέρας, με την ομάδα του Ράγιος και του Δεν Πλάσεις. Λέει απλά δεν μας άφησαν να πάρουμε κύπελο. Είστε υπέροχοι.
0: Πεχτάρο, Δεν Πλάσεις. Πεχτάρα. Για την απεργία πείνα στο Δωρόπουλο του Κολονακίου, βιβλίο Guinness, λένε κάποιοι. Πρέπει να μπει στο βιβλίο. Διαλυματική ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω. Εγώ το έχω πάθει επειδή δεν έβρισκα.
1: Ναι, Ραμαζάνι.
0: Όχι, το έχω πάθει εγώ αυτό. Περίμενα να βγει. Πόση ώρα θα βγει. Θα περιμένω. Σε πόση ώρα.
1: Αντιρροπτά.
0: Σε πόση ώρα θα βγει.
1: Περίμενα.
0: Ο φούρνος αυτό. Σε πόση ώρα.
1: Και στο τέλος την τροσωμή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από Μόναχο. Πιστεύω τα νερά σου Καραμαγκά είναι πιο καθαρά από αυτά τη Γαλλία που έγιναν.
0: Ναι. Γιατί τι έχουν τα νερά της Καραμαγκά?
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε δει και κάνουμε τα οκτάνια έτσι.
1: Επειδή φωσφορίζαμε μετά λίγο, σιγά τώρα.
0: Επειδή έχει ανάψει πάνω μου το τσεκ για λάστιχο, πάνω σε μένα.
1: Επειδή κρατά το κινητό και φορτίζεται.
0: Μπράβο. Σιγά. Επειδή έχω φορτιστεί παντού και συναισθηματικά. Για ποιο λόγο?
1: Λέει, κάτσε, ποιος είσαι εσύ? Ο Σάκης. Λέει ο Σάκης. Η Ζαφυρά του λέει τρεις τρύπες το ένα αυτή, τέσσερις το άλλο, είναι όλα 7. Μαρία Ψυχάρα Ολυμπιακάρα.
0: Τα βλέπετε όλα βγαίνουν.
1: Όλα
0: βγαίνουν.

0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Νέα Υόρκη. Δεν είναι πολύ ωραία?
1: Φλόριντα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα ή Νέα Υόρκη θα με πάει?
0: Εκεί, Φλόριντα. Σύμφωνα με την New York Post. Μέσα τυχεία. Θα σε πάω Φλόριντα, συγγνώμη. Έκανα λάθος. ΑΚ47 είναι. Έκανα λάθος. Σωστά το είχα πει, αλλά έχουμε και τους φωσμπάκηδες που το μυαλό του πήγε εκεί. Λοιπόν, ένας τύπος βγήκε με το σκύλο του. Έτσι, μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ένα καβούρι. Μεγάλο καβούρι.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Και τι κρατούσε το καβούρι? Μαχαίρι. Λεπίδα. Είχε πάρει μια λεπίδα που βρήκε κάτω το
1: ήταν
0: καβούρι.
1: Οργανωμένο.
0: Ήταν οργανωμένο.
1: Ήρθανε και άλλοι μωρί, με παπάκια.
0: Μαϊμού, ο καβούρι. Λοιπόν, είχε τσιμπήσει από κάπου μια λεπίδα, κάπου την κράταγε.
1: Και λέει, ας το κρατήσω αυτό, κάπου θα μου. Ατάκα, τάκα, τάκα. Θα ξανάρθω, σκύλος... Ζήκο.
0: Πήγε ο σκύλος κοντά στο καβούρι και του έκανε έτσι το καβούρι. Λοιπόν, πλησιάζει.
1: Πεταλούδα το καβούρι.
0: Πλησιάζει. Υπάρχει βίντεο, να το. Δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει βίντεο. Κρατάει την λεπίδα το καβούρι. Δεν κάνω πλάκα. Και
1: παιδιά, ήταν πρόσθετο. Κατάλαβε. Του έλειπε μια δαγκάνα του καβουριού.
0: Εντάξει, αυτοί οι κάνανε είναι με AI. Και το πήρε ο άλλος το καβούρι, δεν το σκότωσε. Πήρε τη λεπίδα που ήταν δικιά του και το πέταξε το καβούρι. Και ο σκύλος κοίταγε, τι θα μου έκανε.
1: Τώρα τι έγινε.
0: Δεν είμαστε στα
1: να
0: καλά.
1: Να παίξουμε.
0: Είναι μπλε χερσαίο αυτό το μπλε καβούρι.
1: Έχω φάει τέτοια καβούρια. Στο Μαϊάμι έχω φάει τέτοια καβούρια.
0: Είναι με λεπίδες.
1: Όχι, χωρίς λεπίδες. Είναι αυτό που σου βάζουν μια ποδιά που είναι λες και θα κάνεις χειρουργείο, Ντέξτερ, ένα τέτοιο πράγμα για να μην λερώνεσαι. Και σου φέρνουν τις δαγκάνες.
0: King Crab, τέτοιο.
1: Εντάξει. Άντε, γεια σου, γεια σου.
0: Και έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτά, αλλά δεν τα τρώω.
1: Και κυκλοφορούν. Δηλαδή στην Φλόριντα κυκλοφορούν.
0: Καράκι, είπε.
1: Και οι αλιγάτορες.
0: Ναι, βέβαια. Το σπίτι του τρακανού κάβουρα, Μπομπ.
1: Κρατάει μια λεπίδα, κύριε Σκάβουρα. Το κινητό και τα λεφτά σου.
2: Μα θα παίξω το κλαρινέτο μου. Μα θα συγχαίρομαι.
0: Όποιος έρθει του την άναψα, Μπομπ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, με το μαχαίρι. Λεφτά, λεφτά.
1: Παιδιά, είπα ότι έχω πάει στη Φλόριντα. Στο Μαϊάμι έχω πάει. Το ακούσαμε λίγο αυτό, η Ζαφυρά δεν είπε στη Φλόριντα. Είναι το μόνο μου ταξίδι στην Αμερική. Δεν έχω πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Αλλά είναι λίγο μακριά. Και τώρα έχω παιδιά. Αυτό είναι. Άρα δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι. Δεν πάω στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα.
1: Ναι. Αν πουλήσω το ένα.
0: Ναι, Μαρία, μην πα στο φω. Έχουμε δουλειέ.
1: Κάποιο λέει, χθες έβλεπα το βίντεο με το μεγάλο αλέφαντο που είχατε, τον είχατε καλέσει σε μια εκπομπή σας. Αυτό πρέπει να ήταν επί κορονοϊού.
0: Πριν.
1: Πριν τον κορονοϊό.
0: Βέβαια, πριν τον COVID.
1: Πριν τον COVID.
0: Το 19-20 είναι αυτό.
1: Ναι,
0: λίγο πριν εμφανιστεί κάποια από τη Θεσσαλονίκη που λέει ένα βήχα. Δεν έχουμε κανένα κορονοϊό. Θυμάσαι, σας φέρουμε την ευλογία. Θυμάσαι εκείνο τον παππού από κάτι.
1: Ναι, σωστά, γιατί μετά επί COVID κάναμε στο σπίτι τα χειρίσματα.
0: Λίγο βήχα έχουμε, τίποτα. Και άλλο λίγο. Τι σου άλλο ήταν. Του λέει ο παπά, ήταν τζάπα. Δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, όλα καλά. Θα περάσει αυτό.
1: Παιδιά, έκανε ζίου ζίτσο το καβούρι. Τι λέτε τώρα. Χρόνια. Μπραζίλιαν.

0: Κάποιος λέει, Μαρία, χθες κοίταζα τη σελίδα στο Φουμπού. Ελεύθερο χρόνο βλέπω, ε. Για ποιο λόγο γράφεις αγγλικά, ενώ δεν υπάρχει κανένα like από μία Έλληνα. Έχεις ψωνιστεί λίγο, έτσι δεν είναι? Περίμενε να μάθω και ιταλικά, γιατί τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις.
1: Εμένα με πήρε την παίρνω τηλέφωνο. Who is it? Oh, what's up, huh?
0: Περίμενε λοιπόν να μάθω και ιταλικά. Τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, είναι ψηλό εύκολο. Περίμενε. Αν μάθω και άλλες γλώσσες, θα τα λέω και σε άλλα τέτοια.

0: Βλέπει Ρεάλ αυτές τις οχτάρες που ρίχνετε και λέει πάμε μπλέξουμε εκεί πέρα τώρα.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Αλλά έχει θλάσει ο Βάργκα. Θλάσει, έπαθε ο Βάργκα.
1: Έπαθε, ναι, στο.
0: Λίγο πριν. Κρίνια, διάβαζα. Τι τον έχεις μέσα στο 6-0.
1: Αλλάξε τον. Εντάξει, το καλό είναι ότι υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Και εγώ θα πιστολιά για μια φλάση τώρα για να χάσω 5 προπονησούλες άρχοντας.
1: Αφού υπάρχει τέτοια διακοπή τώρα, ρε. Έχουμε εθνικές ομάδες και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι. Ατομικά προγράμματα τέτοια τα συντηρητή.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουμε διακοπή και λέει 20 ημέρες θα πάμε για τρέξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή. Τι πιότανε. Εντάξει. Αχ, ήθελα να ξέρω που βρήκε τα λεφτά για το Μαϊάμι, παιδιά. Να σας πω το καλύτερο. Ήτανε. Mm-hmm. Από μια αεροπορική εταιρεία. Ήταν δημοσιογραφικό το ταξίδι.
0: Okay.
1: Δεν πληρώσαμε ούτε το νερό.
0: Αυτό είναι τέλειο. Yeah. Και χάλια να είναι το μέρος.
1: Σε έκανα ακόμα χειρότερα. Δεν πλήρωσα μία. Τίποτα.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Ναι, ήταν ένα χορηγικό από μια αεροπορική εταιρεία που ξεκίνησε τότε τα ταξίδια στο Μαϊάμι. Παιδιά, είχαμε Πασόκ τότε. Μιλάμε ότι ήταν το 2011. Mm-hmm. Το 2011 ήταν αυτό. Είχαμε Πασόκ. Δεν είχα, όχι παιδιά δεν είχα τότε. Ούτε το σκεφτόμουν να κάνω.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα μας ακούει και η Βασιλική Τρουφάκου.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Τραγουδάει, χορεύει, καλλιτέχνης.
1: Επίδαυρο,
0: κοίτα άλματα που κάνεις στην παράσταση είναι αυτή.
1: Πηδάω στα σκαλοπάτια.
0: Πηδάω στη για όλη τη μάνα τα σκαλοπάτια στην Επίδαυρο είναι αυτό. Πραγματικά ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες. Ναι, ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες ξυπόλυτες.
1: Θα σου λέγανε τα γόνατά σου φυλάκια, τα ξαναλέμε.
0: Μπήκε ρε παιδιά, είναι 72 είναι τελικά. Δεν είναι ψηλός από κοντά. Ξαφνικά θα
1: περπατούσες με τα γόνατα.
0: Θα πατούσα το τζιν μου ξαφνικά.
1: Θα γινώσαι σαν το καβούρι μετά.
0: Λεφτά. Λοιπόν, sold out για 22 και 23 στο Βύρονα, οι Τροάδες του Ευρυπίδη με το Εθνικό
1: μπράβο,
0: Θέατρο.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, τι να πούμε, καλή επιτυχία αφού είναι sold out. Να το απολαύσουνε.

0: Καλημέρα από Αντίπαρο. Επιτέλους λέει έρχεται Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα που δεν έλεγε να έρθει ποτέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Έστα, πέστα.
1: Θα τα πω, έχω και Telecom που είναι εδώ με νέα μέρα. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία που απλώνεται με προηγμένα εργαλεία. Λύσεις από τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, και σας θυμίζουμε ότι αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί, ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γιορτάζουμε μαζί με τον ΨΑΠ τα 50 χρόνια ζωής του. Με το Football Unity Festival, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Winsport FM θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είναι Σωτηρακόπουλος, Τσούτσικας, Τσόχος, Βαϊμάκης, Τσαούσης, Χονδροθύμιος, Ψάρας, Μαραθιανός,
1: 10 με 7, έτσι.
0: Η Παπαδοπούλου, η Έλληνα, βεβαίως. Αλλά και θα έχουμε και από τον ΨΑΠ εκπρόσωπηση Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο. Και τώρα που είπα Καραγκούνης, θυμήθηκα, τον έβλεπα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Που είχανε...
1: Δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, Γιώργο.
0: Ρε Γιώργο, δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, δεν τρέπεσε λίγο. Είχαν τα 100 χρόνια τη ΕΠΟ και παίζανε με κάτι πιτσιρίγια και του έκανε ποδιές και αυτά. Μόνο χειρονομίες δεν του έκανε, δεν τρέπεσε λιγάκι. Τέλος πάντων, αύριο στο Σύνταγμα από τις 10 η ώρα το πρωί. Εντάξει. Και ακολουθεί και διαφημιστικό μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.